0: στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Αρκετή κινησούλα.
1: Αρκετή κινησούλα.
0: Στην κίνηση είναι και η Κάτια μας. Καλημερίζει η
1: Κάτια.
0: Φόρτσα Άρης. Φόρτσα Άρης, 93-80 χθες ο Άρης. Θα μπορούσε να κερδίσει με παραπάνω διαφορά, γιατί το είδα όλο το μάτς. Αλλά η νίκη είναι νίκη. Και Θανάσαρος το κούμπο εκεί. Εγώ ρε, έκανε μια τάπα. Έτσι ρε, δώσε ενέργεια. Όπως πάντα κάνει. Λοιπόν, γιατί είναι ο παδός του Άρη αυτή την περίοδο η Κάτια. Αυτή την περίοδο. Τώρα δεν ξέρω σε άλλη περίοδο τι θα είναι. Τώρα είναι, τώρα είναι Άρης.
1: Άρης, μια χαρά.
0: Τώρα. Δεν ξέρω τι θα είναι άλλη.
1: Στάρις.
0: Ναι. Αμέ. Αυτό.
1: Εντάξει. Βάλε και μια Dua Lipa, λέει, που όπου τη βλέπω, λέει, εμφανίζεται, μου πέφτουνε τα σαγόνια. Χάρη.
0: Πω, πω.
1: Εντάξει. Ναι, Χάρη, ναι. Ο Κηφισός άδειασε με τη μία να κατέβω να χορέψω. Βάλε ένα άπερο, λέει κάποιος. Μα ρε, έχεις σκεφτεί να φτιάξεις OnlyFans. Κρατάνε ακόμα τα κότσια σου. Το ένα κότσι το έχω βγάλει.
0: Αυτό ήθελα να πω, γιατί έκανε κούρμπα. Πήγαινε να κάνει shoot και η μπάλα πήγαινε πολύ out. Δεν μπορούσε να βάλει φάλτσο.
1: Πλάγιο, ρε,
0: δεν
1: μπορούσε
0: να βάλει φάλτσο. Μόνο κουντεπιέ. Μόνο shoot σαλπικίδι. Βουπ. Καταλαβες. Και τώρα μπορεί να βάλει φάλτσο.
1: Τώρα ναι. Ναι. Το
0: τώρα γιατί βγάζει και μου δείχνει το πατουσάκι τώρα εδώ.
1: Το να σου δείξω το αριστερό που έχει.
0: Έχεις
1: έχει
0: κότσι.
1: Είναι κληρονομικό.
0: Ναι. Ποιο έχει από την οικογένεια. Εγώ. Τώρα θα έχουν
1: η
0: και
1: μάνα
0: οι άλλοι.
1: Μου, η γιαγιά μου, οι τρεις θείες μου.
0: Γι' αυτό είστε σέντερ μπακ όλοι.
1: Όλες.
0: Όλοι, διώξει την μπάλα όλοι.
1: Νικολή, εδώ για σένα.

0: Τώρα τον χάσαμε αυτόν τον ακροατή γιατί τελείωσε. Έκανε τη δουλειά. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς άνετα στη Σαγκάη. Κοπάινς Τσιτσιπάς 0-2.
1: Ωραία.
0: Του κουπάινς. Πολύ γρήγορα. Αυτούς τους λοιμούς, ο Τσιτσιπάς μιλάμε
1: ναι,
0: γρήγορα. Μετά
1: εύκολα.
0: Έχουμε το θέμα μας. Λοιπόν, 6-3-7-5. Μια ξεκούραστη πρεμιέρα στο μπάστερ της Σαγκάης. Και παίζουμε με Λουτσάνο Νταρντέρι για το δεύτερο γύρο.
1: Okay.
0: Ελαστικά Νταρντέρι. Αυτό που θέλει. Όχι. Είναι καλύτερο ο Τσιτσιπάς και πιστεύω θα περάσει. Όλα εξαρτώνται από το δικό του παιχνίδι. Άμα πει κάτι τέτοιο, θα λένε ο ξέρει από τένις. Ο Κωνσταβάρας, ο Τσουβέλλας.
1: Ο Σωτήρης. Λοιπόν, σε άλλα νέα, πήρανε ένα λύκο από την Πάρνηθα.
0: What?
1: Πήρανε έναν λύκο από την Πάρνηθα.
0: Άκουσα έναν λύκο.
1: Έναν λύκο, ναι, συγγνώμη.
0: Λύκος Βέρτης. Αδιάφορη.
1: Είναι λίγο το, εντάξει, το σύστημα εδώ πέρα. Εντάξει. Από την Πάρνηθα, γιατί είχε συνηθίσει υπερβολικά τους ανθρώπους. Θυμάσαι που είχαμε μια επίθεση στο Κρυονέρι και τα λοιπά. Και τον πήγανε στη Φλόρινα, φίλε.
0: Καλά ρε παιδιά, τι σας έκανε ο λύκος και γιατί δεν το φέρατε εδώ στη Γλυφάδα να πούμε. Να πηγαίνει στο Νουέρα, κατέβει κάτω στο Κράμπο. Να εκεί να πει τα ποτάκια το λύκος. Αφού έχει συνηθίσει τους ανθρώπους. Τι τον πήγε στη Φλόρινα στο κρύο το λύκο.
1: Παιδιά, θα πεθάνει ρε.
0: Στο Αμίντεο πάνω και πάνω στο λύκο.
1: Και κατευθείαν δηλαδή. Πήγαινε τον σε ένα περιβάλλον λίγο πιο.
0: Μια εβδομάδα προσαρμογή.
1: Αυτό, στον Όλυμπο, ξέρω εγώ.
0: Πήγαινε το λύκο στην Κατερίνη, λίγο να συνηθίσει.
1: Στα Γιάννενα,
0: ναι.
1: Όχι, να πιάσει λίγο η γρασία.
0: Να τον πονέσουν τα γόνατα εκεί το λύκο.
1: Φαντάζεσαι. Έρε τον Κακομοίρη, από Πάρνηθα, Φλόρινα.
0: Κάτσε ρε, παιδιά, τι δυσμενή μετάθεση είναι, τι έκανε.
1: Πάρε με μένα, α πούμε, από τη Νέα Σμύρνη και πήγαινε με Γρυλανδία.
0: Δηλαδή είναι στην Πάρνηθα, έχει κρύο, αλλά μπορεί να κατέβει κάτω στι ταβέρνε.
1: Το διαχειρίζεσαι.
0: Τώρα στη Φλόρινα.
1: Τι λε τώρα. Πα στον Άγιο Μερκούριο, δίπλα είσαι.
0: Ναι. Τον πα.
1: Ένα παϊδάκι, κάτι.
0: Θρακομακεδόνες.
1: Κάτι. Στη Φλόρινα κατευθείαν. Τι θέλω να τον πεθάνετε, α πούμε.
0: Τον είδε τον καινούριο εδώ, τον Αθηναίο.
1: Τι ρε, φίλε.
0: Τι έγινε, κρυώνει.
1: Θα γίνει βίγκαν, θα αρχίσει να βοσκάει.
0: Ναι, κρυώνει.
1: Πω, ρε τον κακό.
0: Έλα ρε, παιδιά. Σαν την Εύα με τις χελώνες. Περνάει απέναντι ενώ μπορεί να ήθελα να πάω την άλλη μεριά. Να πάλευα το. Μάλλον φτάσουν... θέλει να περάσει απέναντι. Όχι!
1: Έκανα μια βδομάδα. Να φτάσει νωρίτερα η χελώνα σπίτι της. Δεν είναι καλό.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
0: Όχι. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα που μας το έχουν δηλώσει αυτό. Μάλιστα. Στη Φλόρινα, εντάξει.
1: Μπορεί να κάνει only falso now. Καλό.
0: Υπέροχο το only falso. Ναι. Τώρα μπορείς να κάνεις αυτό το shoot banana που κάνουν οι πολλοί αθλητές. Πάνε με το, από την αριστερή πλευρά, την αριστερή πλευρά με το δεξί πόδι γυρίζουν και θέλουν όλοι να κάνουν αυτό το shoot με το φάλτσο και να πάει στο γάμο, να κάνουν το τέλειο shoot. Ρε σούταρε δεξιά από τον τερματοφύλακα χαμηλά.
1: Πάσα μωρέ.
0: Σούταρε ρε, πια πάσα μωρέ με τις κολοπάσεις όλη την ώρα την κοιτήκη. Σούταρε.
1: Τουλάχιστον λέει δεν τον πήγανε στο Κιλκής. Φτηνά τη γλίτωση. Με κάθε σεβασμό στο Κιλκής. Not. Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Σκέψου τι θα λέει. Αθήνα κάτω, παιδιά. Εντάξει, δεν καταλαβαίνετε.
1: Εμπειρία.
0: Ταβέρνες παραγγέλνουν και τα πετάνε. Έξω, μιλάμε για παΐδι δυνατό.
1: Δεν ξέρουν να τρώνε οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρουν οι Αθηναίοι.
1: Δεν ξέρουν να τρώνε. Τα καλύτερα φίλια.
0: Δεν ξέρουν, ρε. Πραγματικά. Και τι πρόβατα, ρε. Εγώ τα τρώγα ψημένα κατευθείαν μου τα είχανε, ρε. Πιάζονταν ένα πρόβατα, ρε. Κατέβανα στο χρυσό ελάφι, το χρυσό κουρέλι, κάτι μαγαζιά. Όλα είναι χρυσά.
1: Τα κουρέλια τρώνε ακόμα.
0: Ναι, τα χρυσά κουτάλια, στο χρυσό στολίδι.
1: Είχε και τέτοιο.
0: Στο ασημί ζαρκάδι.
1: Είχε και παιδική χαρά.
0: Ναι.
1: Άμα ήθελα κάτι πιο φρέσκο.
0: Εντάξει,
1: κάτι γάλακτος.
0: Γιατί ρε Μαρή. Έχει ένα όριο όλο αυτό. Σ' αρέσει να τα ξεπερνάς τα όρια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαστε.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εσύ πνίγεσαι με το φάι, εμείς
1: ναι, δεν. Αλλά είμαστε... σώθηκα.
0: Σώθηκες που σε βάρεσε η φίλη σου μπουκέτο.
1: Ναι. Πίσω στην πλάτη.
0: Μπουνιά.
1: Ναι.
0: Στην έβαλε.
1: Όχι πολύ δυνατά. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Αντέχει τον πόνο, θα τον κάνω τον άλλο τελειώ.
1: Αντέχω πολύ. Και τον πνιγμό τον αντέχω. Έχω ανάσα.
0: Αντέχει πνιγμό και πόνο 9 και 4 το πρωί. Το ανάλογο θα τον πεθάνει.
1: Και έχω ένα κότσι.
0: Ω, καλά, ο άλλος τελείωσε. Μαρία, όταν κάνουν τη δουλειά τους, φεύγουν από την ακρόαση. Του λέει, πάμε διάλειμμα.
1: Γι' αυτό η Ζαφυράτου έχει τσαμπουκά. Είναι η γυναίκα με κότσια.

0: Λοιπόν, να σκύψουμε και πάνω από το πρόβλημα του Χρήστου. Αφήστε πια τώρα τα κότσια και αυτά. Εντάξει, να πάμε λίγο πιο πάνω.
1: Πάμε λίγο παραπάνω. Πάμε σε αστράγαλο.
0: Να πάμε σε χιαστό.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, ο Χρήστος έχει την κόρη του που είναι να κάνει ένα χειρουργείο. Χιαστό.
1: Το περαστικά.
0: Ο πρώτος, λέει, γιατρός μας είπε ότι δεν μας πρότεινε χειρουργείο. Ο δεύτερος γιατρός, που είναι και λίγο πιο γνωστός, δεν θα πω το όνομα, τους είπε να κάνουν χειρουργείο. Εμείς θα λέγαμε εδώ, να, που κάναμε μια μικρή σύσκεψη εδώ οι γιατροί. Να πάρετε.
1: Ναι.
0: Να πάρετε και μια τρίτη γνώμη. Αν ναι, ένας γιατρός λέει όχι και άλλος γιατρός λέει ναι.
1: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη.
0: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη. Επίσης δεν ήξερα ότι ο συγκεκριμένος κάνει ακόμα χειρουργείο.
1: Εντάξει, πάρτε και μια τρίτη γνώμη.
0: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη. Και μια τέταρτη θα σας έλεγα. Γιατί το πιτσιρίκι είναι μικρό, είναι 12 χρονών παιδάκι να μπει στα χειρουργεία και στους χιαστούς από τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, 12 χρονών σπάνε πόδι και την επόμενη μέρα τώρα τρέχουνε. Δηλαδή,
1: ναι, δεν είναι τέτοια. Το ίδιο. Ναι, ναι. Προχτές έπεσα, κατέβηκα από ένα σκαλοπάτι και θυμήθηκα αυτό το TikTok βίντεο που βλέπεις τον εαυτό σου διαλυμένο.
0: Χαρά είμαι, λες, και μετά
1: κοιτάς, είσαι η άβρα σου. Μ' αρέσει η ζαφυρά του συναχωμένη. Για πάντα θέλουμε τη ζαφυρά του συναχωμένη.
0: Εν τω μεταξύ λέτε ότι όσο περνάει η ώρα. Ναι, γιατί έχουμε εδώ πέρα το air condition.
1: Ευτυχώς έχουμε την εφεύρεση.
0: Και το εμμόριό μου.
1: Α, έχω όλοι. Έχω τα πάντα για το τι χρειάζεται για το εμμόριο. Θα σου πω εκτός αέρα. Πρέπει να σωθείς.
0: Ξέρω να το κάνω.
1: Μπορεί να χρειαστείς χειρουργείο. Πάρε και μια τρίτη γνώμη.
0: Άμα να κάνω χειρουργείο στη Μούρη, φίλε, δεν θα κάνω για το εγμόριο.
1: Είναι ευκαιρία, Μαρία.
0: Είναι ευκαιρία να είναι πω πάρε να φτιάξω το εγμόριο.
1: Και μαζί μας η Μέγαν Φόξ ζαφυρά του.
0: Θα λείψω ένα τριμινάκι.
1: Λοιπόν, Τσούβι Μαρία και Κονσολιέρο. Κονσολιέρε, εσύ.
0: Κονσολιέρο, ναι.
1: Κονσολιέρε. Χρειάζομαι βοήθεια. Μιλάω με κοπέλα εδώ και κανένα μήνα. Εγώ θέλω να μπούμε σε σχέση, αλλά εκείνη διστάζει. Τι κάνω? Είναι ρε άντρα να θες σχέση, ρε άσχετο. Συγγνώμη. Διστάζει. Πρώτον, για να διστάζει,
0: τώρα
1: δεν πληρείς κάποιες...
0: Μετά θα νιστάζει.
1: Τα ορφανά, τα λεφτά μου με φωνάζανε. Κόζα κοντάκι, κόζα κοντάκι. Ήρθε σκιωμένη. Θέλω να ρωτήσω αν έχεις πιει σφινάκια τζιν πριν σκάσεις μύτη.
0: Είναι
1: βαρύ το τζιν. Το σκέφτηκα είναι να πιω το. Δυο σφινάκια συνεχόμενα σήμερα, περνώντας έξω από την τραστ. Πέρασα ακριβώς έξω από την τραστ τώρα και λέω, κάνεις ρε κότα. Και θα το κάνω αύριο μεθαύριο. Κάνεις ρεκότα τα μάξι, λίγο άκρη με αλάρμ.
0: Να μπεις μέσα, να μπεις βάλε δύο.
1: Ένα. Να μην έχουμε. Γιατί έχουμε το αυτοκίνητο, μην τρελαθούμε πρωί-πρωί. Ένα. Παπ.
0: Κότα.
1: Με κότα.
0: Ναι,
1: θα
0: λέω,
1: κάνω
0: λέω,
1: αύριο βίντεο.
0: Συμφωνώ.
1: Μέσα από
0: βίντεο.
1: Απ' έξω είχε τους κακούς από τον Μπόσου Φουγκαράκη. Που είναι ψηλά κορμός γυμνασμένος, πόδια αδύνατα κοκλώνει. Έτσι ήταν. Λοιπόν. Θα χτυπήσω, λέω, δυο σφινάκια. Έτσι είναι, θα μπω μέσα, λένε, όχ, κάτι
0: γίνει. Ω, Τσούβι, έλα, ναι, κάνω μια φωτογραφία.
1: Κλακ, κλακ, και θα έρθει η εκπομπή. Κολώνεις αύριο.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ τι να κάνω.
1: Θα έρθει εκεί.
0: Εγώ 8 παρά 4, αφήνω το παιδί στον Πειραιά.
1: Ωραία. Έξω από την τράστε εδώ 500 μέτρα.
2: Εκείνη την ώρα.
1: Αφού αφήνει τα παιδιά.
0: Το καλύτερο, ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Εγώ χθες το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Ενοχλούσα τους φίλους μου.
1: Ναι.
0: Ενοχλούσα τους φίλους μου. 3 η ώρα και του έλεγα, πάμε για τσίπουρα.
1: Παρατήσω
0: τα όλα,
1: είναι ωραία.
0: Κανένας δεν με στήριξε. Κανένας δεν με στήριξε. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε έλεγα, δεν θέλω να πάω να μαγειρέψω, δεν θέλω να πάω να αλλάξω εντόνια, δεν θέλω να πάω στη συνάντηση γονέων. Πάμε για τσίπουρα. Κανένας δεν με στήριξε. Είσαστε άσχετοι με τους χιαστούς να κάνει χειρουργείο.
1: Εγώ στα 12 πέρασα το χιαστό μου με ψωμί και σαλάμι στο εξοχικό της γιαγιάς μου. Πέρασε ο χιαστός και μετά είχα χοληστερίνη. Win-win situation, λέει κάποιος. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
0: Δεν τα
1: κολώνεις
0: πήρε,
1: αύριο
0: δεν πήρε τα λεφτά ένας ορθοχειρουργός, πως είναι ορθοπαιδικός.
1: Ορθοπαιδουργός.
0: Ορθοπαιδικό χειρουργός.
1: Ορθοπαιδουργός, δικιά μου.
0: Τα πήρε όμως ένας, ξέρω εγώ τι, παθολόγος.
1: Ορθοδοντικός.
0: Ένας αιματολόγος, ναι. Τι.

0: Ο Μανώλο 7.
1: Μας είπε ωραίες ιστορίες από βραδιές ποιήσεις ο Χάρης Χριστόγλου. Από βραδιές ποιήσεις.
0: Ο Μανώλο 7, που δεν καταλάβαμε τι.
1: Το ποίημα, ειδικά, συγγνώμη, αυτό έπινα το ποτάκι μου εγώ δίπλα στο κύμα και ξαφνικά στο κεφάλι μου πέρασε ένα βλήμα. Ήταν πάρα πολύ.
0: Πέρασε από το μυαλό μου, ένα βλήμα να. Προτείνεται στον άνθρωπο με το κοριτσάκι, λέει, με το χιαστό να πάνε. Εν τω μεταξύ, εγώ στην αρχή διάβασα στο Θεό και λέω,
1: όχι. Παιδιά, επειδή καταλήγεται όλοι στον πατέρα μου.
0: Στο Θεό εννοούσε, ναι, το γιατρό του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικός ορθοπαιδικός και εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ λέω γενικά, πριν μπούμε σε ένα χειρουργείο, είτε εμείς είτε πολλοί δικοί μας άνθρωποι, γενικά να ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Να ρωτάμε. Εντάξει.
1: Να είμαστε σίγουροι.
0: Καλά έκανες και το μοιράστηκες το θέμα σου. Ναι. Επίσης, ναι. Και εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ρώτησα στα 55 το χειρουργό μου στο δημόσιο γιατί δεν μου χειρούργησε το χιαστό. Και συνήθως παίρνεις κάτι από στοματικές απαντήσεις όπως.
1: Βαριόμουνα.
0: Όχι, δεν έχει έρθει το μήνυμα.
1: Ναι. Δεν πρόλαβε. Λιποθύμησε τον πόνο.
0: Παιδιά, γενικά να ζητάτε μια δεύτερη γνώμη κτλ. Εγώ είχα ένα θέμα στη μέση. Πήγα σε μια ορθοπαιδικό και με μπούκωσε στην κορτιζόνη κατευθείαν.
1: Okay.
0: Εντάξει, ήμουνα σαν Τζακ Ράσελ για 12 μέρες.
1: Εντάξει,
0: μπορούσα για να μην κοιμάμαι.
1: Μεντρολάκι δίνουν συνήθως. Μεντρολάκι. Την κόβει σταδιακά. 16,
0: ναι,
1: 8, 4,
0: αλλά μετά
1: μισό.
0: Πήγα σε έναν νευροχειρουργό και μου λέει ότι η κορτιζόνη είναι η τέταρτη επιλογή μας στη σειρά.
1: Okay,
0: ξεκινάμε εντάξει. Με άλλα πράγματα. Εντάξει. Και μετά μου λέει: κάνε αυτό, αυτό και αυτό. Και άμα δεν πας καλά, που δεν πάω ούτως ή άλλως. Όχι.
1: Να σε ρωτήσω. Πάντα έχουμε έναν ακροατή που είναι η Αθηνά Παλάδα, είναι η τιμωρός. Αυτό με τον τραγικό ψεύτη, που ούτε ψέματα δεν ξέρει να σας πει. Δουλεύει και εμάς, θέλει και κοπέλα. Ούτε κοπέλα υπάρχει, ήθελε να στείλει μήνυμα για να τραβήξει την προσοχή σας. Κάθε μέρα έρχομαι να. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο ίδιος που ρωτάει τι να κάνω με την κοπέλα μου. Πιστεύω ότι έχει διπολισμό.
0: Πιστεύω ότι είναι μια κοπέλα που απλά δεν έχει δεσμό και λέει.
1: Okay, ατένιστε.
0: Υπάρχουν ελεύθερες κοπέλες εδώ πέρα για να κάνετε δεσμό και σχέσεις σοβαρές. Εντάξει, δεν είναι όλες για να σας φάνε τα λεφτά σας.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι είναι κοπέλα.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: I get this tightness in my chest, like an elephant is standing on me. Να ήρθε το μήνυμα από το χειρουργό στο δημόσιο, γιατί δεν τον χειρούργησε στο χιαστό. Έπαθε χιαστό ο γιος μου στα 14. Δεν τον χειρούργησε εγώ, τον έστειλα στον τάδε και τον χειρούργησε λάθος.
1: Να σου πω κάτι, και οι οικοδόμοι πατεράδες έχουν χάλια το σπίτι τους μέσα. Δηλαδή ο οικοδόμος πατέρας θα πει τα μάρμαρα στη σκάλα τα έχει βάλει χάλια. Βαριέται να βάλει δύο πλακάκια στο μπάνιο, τα έχει βάλει τα ψαράκια ανάποδα. Δεν κάνει ο καθένας στο σπίτι του σωστά τα πράγματα. Πάει μόνο σε ξένους και τα κάνει. Αλλά βέβαια, πρέπει να τον παρακαλέσουμε τον πατέρα.
0: Και οι σεφ δεν μαγειρεύουν σπίτι τους.
1: Σουβλάκια παραγγέλνουν.
0: Ναι.
1: Σουβλάκια παραγγέλνουν. Οι σεφ σουβλάκια, τσιγαρίσει ο άλλος κρεμμύδι.
0: Ναι. Δεν έχει τα μαχαίρια του, δεν έχει το υπηρετικό προσωπικό.
1: Και δεν έχει αυτό που λένε, ρίξε κάνει. Τι
0: για
1: σεφ, μόνο σου είσαι φίλο. Στη Νέα Ιωνία είσαι. Στη Νέα Ιωνία είσαι. Μάλιστα.
0: Είμαι στον τέταρτο μήνα χιαστό, μου έχει βγάλει τη μαμά του Ιησού.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα στο Βασμανόλη. Διαρκείας πάρτε όλοι, έρχεται το Βασμανόλη. Καλημέρα σε πάρα πολύ κόσμο γενικά. Στη Βάγια που μας ακούει, στον Χρήστο που μας ακούει, στον Σεξι Προποτζή, Σεξι Προποτζή με την Προποτζού, το Σεξι Ζευγάρι. Ναι. Καλημέρα, μας ακούνε μετά. Πάρα πολλά παιδιά της στο μεγάλο αυτοκίνητο.
0: Ωραία. Και ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες στο box, γιατί τώρα στο box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία, box το delivery που πάντα κερδίζεις.

Παυλίδης έχει χαμηλώσει, δίνει στο κουρμπέλι. Έφτασε τον Ιωαννίδη. Διώχνει εκεί ο Τά. Κερδίζει όμως ο Παυλίδης. Έστα την μπάλα ο Παυλίδης. Απελευθερώνει ωραία για τον Τζόλι. Εξαιρετικός ο Παυλίδης. Στο χώρο Τζόλις. Τζόλις. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλις. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ. Από τον έπειρο άσο, τον πλέον έπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη, την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα, 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία, Ελλάδα, 0-1. Τεράστια νίκη, ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία, Ελλάδα, 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη, την πολύ καλά οργανωμένη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. 6 βαθμούς σε 2 μάτς στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League και βάζει τον πήγη πιο ψηλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Αφήσαμε άπλητο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
4: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
5: Ποιος εγχειρίστηκε.
4: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
5: Νικολάκη.
4: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
5: Πάπο.
6: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
7: Wow, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
6: Έπαθε κλάση.
5: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήταν αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
8: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
5: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
9: Έτσι, δεν θα γίνει κανένα αλληλεγγύη ή χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα κάνετε.
8: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
9: Μασονία των ηχολυπτών.
10: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
11: Το καλό την άλλη γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
10: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
12: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά!
13: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο, το τζάμπολ.
14: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
15: Ο Διονύσης.
14: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
15: Αυτό
14: όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρη Τζόρτζου. Πώς το πα.
16: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
17: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα, προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
18: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
17: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
19: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
20: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κάπα.
21: Έχουμε φίλες.
22: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
21: Φίλους. Πού ζαλίσατε με τα 40 μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
5: Ό,τι είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα.
21: Δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
5: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Μπουτζεχσχακικουκιουεχέκαβ.
21: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκλάβι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
23: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει έρθει στο τραπέζι που τα πίνω, λείπει το ποτήρι σου. Έχει έρθει μήνυμα. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια που άκουγα από τα χείλη σου.
1: Δεν ξέρω. Ίσως μήπως συνδυάζεται με το μήνυμα που λέει την καλημέρα μου στον πιο όμορφο άνδρα που δυστυχώς. Δεν λέει σένα. Που δυστυχώς τον έχασα από τη ζωή μου και βαράω το κεφάλι μου. Θαυμαστικό. Θεός χωρέστον, εντάξει, η ζωή προχωράει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τα θυμάσαι αυτά και θα γελάς.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς τώρα που κλαις. Θα λες πάμα, καλά, είμαι, καλά, καλά μου τα φέρνει η ζωή. Πάντα, παιδιά, όταν χάνουμε ένα λεωφορείο, να πλέγαμε για τα κτέλ, μπορεί και να αποφύγαμε ένα ατύχημα.
2: Εσείς που θα χάσετε τα αεροπλάνα πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο.
1: Μπορεί σήμερα το ταξίδι σας να πρέπει να είναι μακρύτερο. Εντάξει. Για κάποιο λόγο γίναν όλα.
2: Ο άλλος ο φίλος θέλει να φύγει για Παρίσι, πετωμένος στην Αττική, λέει εδώ.
0: Πού να πας, μωρέ, πήγαινε στο Βόλο,
1: έλα,
0: στο μικρό
1: Παρίσι. Έλα, μωρέ, Παρίσι τώρα.
0: Πού πάτε εσείς,
1: πάτε.
2: Τα Τρίκαλα, δεν
0: κομμά...
1: ναι, ο Βόλος είναι το Μονακό, ρε φίλε.
0: Συγγνώμη, μπέρδεψα τις γαλλικές πόλεις, ρε φίλε.
1: Και τι είπαμε ότι είναι η Κορέα, η Καλυμνός.
0: Ναι,
1: αλλά... αλλά δεν ξέρουμε αν είναι η Νότια ή η Βόρεια Κορέα.
0: Να σε ρωτήσω, λένε τα Τρίκαλα Παρίσι.
2: Το μικρό Παρίσι. Έχει και πυργάκι του Άιφελ.
0: Ο κάτω, στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο.
0: Τα φιλιατρά είναι αυτά.
1: Αλλά έχει ωραίο.
0: Αϊλόβ Γαργαλιάν έχει παρακάτω. Δεν έκανα καμία πλάκα.
2: Σίγουρα μικρό πυργάκι.
0: Έχω φάει δύο μεγάλα
2: στα Τρίκαλα.
1: Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν πλέον, αλλά νομίζω δεν έχει. Έχει όμω ωραίο.
0: Βρεθεί αυτό, Μαρία.
1: Που θα μου βάλει το χέρι στη φωτιά.
0: Φέρ το εδώ. Είπες προχτές στην εκπομπή.
1: Να σου πω κάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι εκεί στο Γαλάτσι και στο συγκρότημα της Γκράβας. Στο σχολικό συγκρότημα, στο κολέγιο της Γκράβας. Από τις 16 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Έχει πάει 7 Οκτώβρη. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα.
0: Ποιο είναι το ζήτημα, κύριε?
1: Το ζήτημα είναι ότι υπήρξε ειδοποίηση από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προς τον Δήμο Αθηναίων 16 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου για οσμή αερίου. Έκανα και ρήμα. Στις 2 του μήνα αδειάσανε, εκενώσανε τα σχολεία για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών, εννοείται. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, δεν μπορούν να βρουν από πού προέρχεται αυτή η οσμή, αλλά υπάρχει οσμή. Και λένε ότι θα υπάρξει, ότι προς το παρόν δεν μπαίνουν τα παιδιά σχολείο. Αυτό ήταν και μέχρι και χθες. Δεν ξέρω.
0: Καταλαβαίνετε στο Δήμο.
1: Καταλάει. Υπήρχε αναστολή των μαθημάτων μέχρι νεοτέρας.
0: Ακούλογο τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Άκου λόγο. Μυρίζει το κτίριο. Χάνουμε μάθημα.
1: Η νεότερη είδηση λέει ότι διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μετά τις καταγγελίες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρεθεί η λύση και να βρεθεί και το που προήλθε.
2: Γιατί χωρίς αέριο, ναι, ναι,
1: από που προήλθε η μυρωδιά. Έχουμε πολύ πρόσφατα γεγονότα στην πλάκα με την κατάρρευση του κτηρίου.
0: Τώρα αυτό, το τραγικό αυτό.
1: Με κάτι εργοστάσια, με κάτι το ένα, με κάτι το άλλο.
0: Πώς έχει γίνει όλο αυτό. Καλημέρα σας, λέει κάποιος. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μικρή Ολλανδία, λέμε τον Πύργο Ηλίας. Ένα χειροκρότημα. Το μικρό Άμστερνταμ.
1: Είναι και ταξιδιώτης. Έχει τουλίπες.
0: Ναι.
1: Έχει τουλίπες.
0: Θυμάσαι. Ναι. Μικρό Άμστερνταμ. Ο Πύργος Ηλίας. Σκέφτηκα τον Πόπορ Ολλανδό. Πόπορεν. Φαν Ποπόρ. Φαν Πόπουρ.
1: Αυτά τα τσόκαρα που θα λένε.
0: Αυτά τα ξύλινα σαμπό, τέλος πάντων. Πώς τα λένε αυτά τα τσόκαρα.
1: Τα Τρίκαλα, λέει, έχουν ποτάμι που περνάει από την πόλη και την έχουν δει σικουάνα.
0: 2,5 λεφτά του ποτάμι.
1: Και γιατί να μην είναι το μικρό Λονδίνο.
0: Κανονικά, αρζάν. Δεν παίζω αν τα αρζάν. 2,5 αρζάν. Μικρό Λονδίνο. Και να σου πω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Στον Κηφισό. Φαίνεται από τα βίλατζ η Ρόδα.
2: Ποια Ρόδα, πάει η Ρόδα.
0: Φαινόταν.
1: Αλήθεια. Τι κατεβάσανε.
0: Αφού
1: μέχρι και πρόσφατα ήταν, μέχρι το καλοκαίρι ήταν.
0: Το καλοκαίρι ήταν. Δεν είχαμε αυτή.
1: Και πού την πήγανε.
0: Πού
1: την βάλανε.
0: Την κυλήσανε. Αλλά να σου πω κάτι. Με τη Ρόδα ήταν.
2: Φωνάξτε το Σύσυφο.
0: London's Eye. Και να χαλαγορά του Ρέντι. Να βλέπεις από εκεί.
1: Ανοιχτές, πώς το λένε, αγορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν λίγο το μάτι του Λονδίνου, αυτή η ρόδα που έβλεπες στο Ρέντι από Κηφισό.
1: Ναι, ήτανε.
0: Και βέβαια, πάντα εκεί σε ένα σημείο στην κίνηση, αν είσαι ready, are you ready, εκεί που πηγαίνει και η γέφυρα ψηλά και κατεβαίνει, φυσάει, έχει πλευρικό άνεμο και νομίζει ότι κάτι έχει πάθει τα μάξι σου. Λες, ζυγοστάθμιση θέλω, ευθυγράμμιση θέλω, κάτι θέλω. Εντάξει.
1: Τα παιδιά μαζί και ο γιος μου λέει δεν κάνουν μάθημα από την Παρασκευή στην Γράμμα.
2: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη. Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Σαββατοκύριακο. 6-7-55 αυτά τα παιδιά.
1: Που συνήθως να σου πω κάτι, στην Γράβα, από εκεί ξεκινάνε οι καταλήψεις.
0: Ναι, δίνουν, ας πούμε, το πράσινο φως. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, από εκεί. Δηλαδή, δίνουμε τη δάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινάνε από.
0: Σχήμα, μολότο βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι, ναι, ναι.
2: Λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν.
0: Μικρό Παρίσι, η Αγία Ευθυμία Φωκίδα. Μονακό, Ιταία, έλεος.
2: Καλημέρα και στον Δημήτρη στην άλλη μάλλον πριν.
0: Γεια σου ρε Μιτσάρα.
1: Δίπλα από το σπίτι μου έχει τσιπουράδικο η μικρή βουλή, λέει στο Δήμο Βόλου. Συντοπίσα ότι μου έχει τελειώσει το τσίπουρο.
0: Εδώ είμαι εγώ, έχω.
1: Ποιος πήρε το τσίπουρο στο σπίτι μου.
0: Γιατί δεν μου λες.
1: Γιατί μου τελειώσει.
0: Έχω σούπερ τσίπουρο.
1: Ναι, να μου φέρεις.
0: Που εγώ δεν πίνω.
1: Γιατί δεν έχω.
0: Δεν πίνω καθόλου.
1: Πώς έγινε,
0: στη ζωή μου έχω πει.
2: Συνήθως ο μεγάλος.
0: Τέσσερις φορές. δεν πίνω τσίπουρο. Okay. Τέσσερις φορές. Και ας είμαι ψευτοαρτινός τώρα. Δεν τον μπορώ καθόλου.
1: Μα τώρα το συνειδητοποίησα. Και έχουν και καιρό να μας στείλουν, ξέρεις, από κάτι που στέλνει.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάλυμνος μικρή Τζαμάικα. Ο νοητό. Παιδιά. Να φύγει ο τίγρης. Πάντα σκέφτομαι βασιλικάντερο. Έλεος, παιδιά. Ναι. Κοιμάται τόσο ελαφριά η γυναίκα μου που πιάσαμε το θέμα του ύπνου. Λέει, προκειμένου να μην την ξυπνήσω, όταν το βράδυ ανοίγω ψυγείο, τα γυάλινα μπουκάλια κλικ κλικ κλικ χτυπάνε και ο Πότης Ιωαννίδης. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί τον λένε Πότη Ιωαννίδη. Άμα ανοίγει το
1: ψυγείο. Ναι, ο πόρος είναι η μικρή Ίμπιζα. Ναι. Ναι.
0: Γιατί?
2: Έχει παρτάδες.
1: Γιατί έτσι. Γιατί όλα τα άλλα τι. Όλα τα άλλα τι. Οι κουκουβάωνες παλιά λεγόντουσαν, λέει το μικρό Σαμονή.
0: Καπελό.
1: Υπογραφή.
0: Άμα βάλεις ένα καπέλο δίπλα γίνεται όλο πάρα πολύ ωραίο.
1: Γαλλικό καπέλο.
0: Ναι, καπέλο. Καπελό. Σαμονή καπελό. Αλλά δεν ακούγεται όλο μαζί.
1: Όλο ωραία. Μαζί μην το, και μην το πεις γρήγορα. Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ένα πολύ ωραίο δώρο, τώρα τα βλέπουμε πολλά πράγματα που βγαίνουν από το μάτς του Μέση τώρα με το Μπενίν, έτσι.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα ωραίο δώρο διαιτητής.
1: Άσε με τώρα. Πες το, το είδα, το διάβασα.
0: Εντάξει, πλησίασε το Λιονέλ Μέση και του έδωσε ως αναμνηστικό την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα που είχε για το μάτς. Οι οποίες γράφουν.

0: Διάβασε.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφύλια.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγα λεζιάχνη.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Οι μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρως.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο, μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτιν παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
3: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
9: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματο μας.
0: Άρα καλό.
10: Να κάτσουμε εδώ, ε!
11: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε!
10: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
12: Όχι.
10: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο!
12: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε!
0: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος!
11: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου!
12: Όχι.
10: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατέρουλι.
4: Α, παράτα μας, αδε.
11: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ!
0: Ούτε εγώ θα φάω.
2: Και τότε
0: τι
2: κουβαλήθηκε
0: εδώ μέσα, ρε
2: παιδιά. Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, μη Αφρικα σέι.
13: Στον Καραγκιόζη, από πού να τα έχεις αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει και όχι, φάει, έχεις κάνει εμβόλια.
2: Ήταν πολύ δημοφιλή στην Αγγλία.
13: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι, φασόλια.
14: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
15: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
2: Ναι, baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
15: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
14: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
2: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
15: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
0: Ρε Σαράντη, εγώ τι θα φάω σήμερα?
16: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
17: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
18: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ, με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
19: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
17: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
19: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
17: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες, κάτω σε 140.
0: Φάγανε.
19: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ποιος έφαγε?
20: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγό.

0: Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε, γιατί παιδιά, όλος ο κόσμος κλείνεται μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αρχίζετε να κοιτάτε να εισιτήρια από εδώ, από εκεί.
1: Έχει γιατί... και το Windex, αυτό που είχε ο πατέρας Βαρντάλος.
0: Αυτό, ναι. Η Καβάλα είναι το μικρό Σαν Φρανσίσκο με τις ανηφόρκατηφόρες. Δεν χρειάζεται.
1: Με γέφυρες τέτοιο.
0: Αυτό.
1: Καλά, η Καβάλα είναι πανέμορφη εδώ μεταξύ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα με την Καβάλα.
0: Όχι. Τα Γιάννενα είναι το μικρό κόμμο.
1: Είναι, το έχουμε πει. Είναι καλύτερο.
0: Και ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ζωσιμάδες, θα μπορούσε να είναι ιταλικό επίθετο. Ζωσιμάδες.
0: Ποιο κομμάτι είναι αυτό?
2: Αυτό εδώ.
1: Το ακριανό.
0: Το τελευταίο που έπαιξε.
2: Περίμενε. Το τελευταίο που έπαιξε ή αυτό που ξεκινήσαμε?
0: Λογικά το τελευταίο που έπαιξε.
2: Το Gloria ήταν από τον Mando Diao.
1: Ασπρόπυργος μικρό Μάντσεστερ.
2: Ό,τι τι μυρίζει.
0: Εντάξει, να, εργοστασιακό, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάπως.
1: Εντάξει, ρε, για να φύξει το
0: μάτι. Βιομηχανικό, ναι.
1: Δενδροπόταμος μεγάλο το Παρίσι. Θα μπορούσε.
0: Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα στον Μάριο.
1: Η καρδίτσα είναι η μικρή καρδιά. Μόνο στο δεκαμηνιό της.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, περίμενε να δω στον Μάριο. Καλημέρα σε όλους, λέει, ελπίζω να είστε καλά. Τι θέμα έχει μαζί σας, μαμάς, το βιβλίο της ιστορίας της Τετάρτης Δημοτικού και σε κάθε σελίδα έχει βάλει αυτό το σηματάκι. Είναι και καλά. Ρε παιδί μου, οι υποσημειώσεις είναι ένας μικρός βράχος, μία υποσημείωση, ένας μικρός βράχος που λέει Αρδ.
1: Για τα αρδάκια.
0: Ναι.
2: Αρδ.
1: Μάλιστα.
2: Αρδ.
1: Εντάξει, οκ. Ονομάτε το στο payroll του Κώστα.
0: Ναι.
1: Ματζέντα payroll. Γιατί έχει αρδ?
0: Ξέρω. Επειδή λέμε εμείς, ξέρεις, τα κρυφά τα σημειώματα, ξέρω εγώ.
1: Μενίδη το μικρό Ρίο.
0: Ναι. Τα Ζωνιανά είναι το μικρό Χάρλεμ.
1: Okay. Δεν έχω δει πολύχρωμες μπάλες. Οι Χάρλεμς δεν ήταν αυτοί που κάνανε.
0: Ναι, αλλά ήταν ένα
2: άλλο αυτό.
1: Κι.
2: Γκλοπτρότπες.
1: Ναι, αυτοί.
0: Είπαμε για τις σοφάδες.
1: Το σοφάδες, το μικρό Ρίο του Τζανέιρο. Με τις τσουβέλες. Τις φαβέλες. Η Κοζάνη μικρή Μόρντορ.
0: Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εδώ την εκπομπή. Ντροπή σας. Ντροπή σας.
1: Για το Βαγγέλη. Φρόντο Μπάγκενς. Παρεάκι. Το καλό Σάιρ. Από το πρωί φαίνεται.
2: Αυτό που παίζει τώρα, τέλος πάντων, είναι από τους Fondens ή Fondins. Ολλανδοί, Ιρλανδοί τέλος πάντων. Fondins DC.
0: Ολλανδοί,
2: Ιρλανδοί. Ιρλανδοί είναι. Οι Ιρλανδοί το λένε Fondins.
1: Φίλε, ειλικρινά.
2: Ολλανδοί, Ιρλανδοί,
0: δεν έχει σημασία.
1: Ότι Ιρλαντά, Ιρλάντα.
2: Τι να κάνεις τώρα.
1: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
2: Το I love you.
0: Αυτό.
1: Πες να το κουχεί.
2: I love you.
0: Σαλαμίνα είναι το Μανχάτα.
1: Πόσε μπουκα ο ρίλος.
2: Δεν έχει γέφυρα, αρέσει. Αν φτιάξουν γέφυρα, τότε θα γίνει το Μανχάτα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά περνάνε με το καραβάκι.
1: Αυτό σκέφτηκε.
0: Εγώ θυμάμαι σε Ξενδεσίτη που περνούσαν με το καραβάκι.
2: Να μην είναι το Ρίο του Μανχάταν.
1: Το Ρίο Αντίριο, το Μανχάταν. Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή το Ινάφ Πακτός.
0: Μπράβο. Ναι. Γιατί όχι.
1: Οκ. Μάλιστα.
0: Μενίδη Μπέρμιγχαμ.
1: Δεν ξέρω, θα το δω 26 του μήνα.
0: Θα μπορούσε.
1: Καταλάει.
0: Το λένε έτσι σοβαρά, λέει κάποιος, να μην γελάσουμε. Ετωλικό είναι η μικρή Βενετία.
1: Πλημμυρίσανε. Είχανε άμποτη και πλημμυρίδα.
0: Ξέρω. Δεν έχω.
1: Το ετωλικό, μικρή Βενετία.
0: Δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει, αλλά γιατί το λένε μικρή Βενετία. Λίγα νερά.
0: Και γιατί να μην λένε τη Βενετία μικρό ετωλικό?
1: Βάλε ιδέες.
0: Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην λένε το Λονδίνο μεγάλα Τρίκαλα?
1: Γιατί θα του δώσουν αξία.
2: Αφού είμαι Παρίσι τα Τρίκαλα.
0: Τα μην λένε το Παρίσι μεγάλα Τρίκαλα.
1: Ναι,
0: ξέρω
1: εγώ. Ναι.
0: Καρπενήσι μικρή Ελβετία. Ναι, φυσικά.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Ευχαριστώ.
2: Ναι, βέβαια, μετά την κακοκαιρία στην Κρήτη, τα ζωνινά τώρα είναι μικρή Βενετία.
1: Καλά, έγινε ένα χαμό. Έρχονταν
0: αυτοκίνητα εκεί.
1: Είδα τις εικόνες. Φοβερό, φοβερό.
0: Θέλω μια γλυκιά καλημέρα στο αγόρι μου, το Γιώργο.
1: Ναι.
0: Κάντε τον λίγο να ντραπεί. Αυτό είναι η δική σου δουλειά, Μαρίνα. Η Μαρίνα η κοπέλα του.
1: Ήδη ντρέπεται, Γιώργο.
0: Δώσε μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί.
1: Ναι, ναι, να τον ξεφτυλίσουμε τελείως.
0: Ναι,
1: και να πάμε
0: στον Γιώργο τώρα. Ο Γιώργος που τα έχει με τη Μαρίνα.
1: Τη Μαρίνα. Σιγά. Το μόνο ζευγάρι είναι ο Γιώργος.
0: Η πρώτη ή η τελευταία που τα έχει με τον Γιώργο.
1: Και δεν είσαι και η μόνη. Ο Γιώργος έχει κι άλλες. Ο Γιώργος έχει κι άλλες.
0: Πες μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο, ναι. Είναι. Και να σου πω και το Περιστέρι είναι Μιλάνο.
1: Όχι, η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο γιατί έχουμε τον Αμερικά Μίμο, Elvis, 501 Τζιν, B-Square, Mike, με ανάποδο το σήμα, Σαφρίδι.
0: Σαφρίδι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πλατεία Βάθηση είναι μικρή Τεχεράνη, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρήλος. Η από εδώ.
3: Το Σαμπάκι!
1: Έρχεται. Σοφία Θεοδωράκη. Έρχεται. Για το δελτίο και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Πρεσάρισμα. Δυνατό δίωρο μέχρι τις 12. Έχουμε πράγματα να πούμε πριν.
0: Έχουμε πράγματα. Εσύ, δεν προλάβω, πάλι δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε. Τόσα πράγματα είχαμε να σχολιάσουμε.
1: Αύριο.
0: Που έγινε viral. Ο μπαμπάς το είδες, ο μπαμπάς που έγινε viral, που κέρδισε τον Νόμπελ ιατρική.
1: Αύριο.
0: Και ξύπνησε, λέει, τα παιδιά. Δεν το έχουμε ξεχάσει μέχρι αύριο.
1: Και τα ξύπνησε και τι.
0: Τα ξύπνησε 6.30 ώρα το πρωί να τους πει κέρδισα τον Νόμπελ ιατρική. Και είχε. Το έγινε χαμός. Λέω να. Ένας τρόπος που δεν θα ξυπνήσω ποτέ τα παιδιά μου.
1: Μπορείς απλά να το πεις και να κάνω wow, κάντε ότι πανηγυρίζετε. Η μαμά χτες κέρδισε και το Ειρήνης.
2: Ούτε για την Ελεονόρα είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε, δεν αλλά είπαμε. Θα κάνουμε απεργία εργοδότες.
0: Ναι.
2: Θα κατέβουμε, γιατί περνάνε δύσκολα. Λοιπόν.
1: Έχω φοιτητές και φοιτήτριες που ενώνονται. WhatsApp Under 30, που κάνει το νέο ξεκίνημα πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σύννεμα και δώρα σε box και Magenta Pay έχω. Τι άλλο θέλετε. Το WhatsApp μάλλον το... τερμάτισε.
0: Και εγώ τα είχαμε τη Μαρίνα λίγα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και πάνε με full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Full εγγύηση, full ποιότητα, όποιος ξέρει, ξέρει. Α, πάλι δεν είμαστε για χόρταση.
2: Γεια! Μετά τις 19.
0: Μετά τις 19.
1: Τι είσαι, ρε, μετά
0: συνηθίζεται. Τι 7 μήνε.
1: Τι κολλικό
0: είναι. Θα κάνω απεργία.
1: Τι είσαι, εργοδότη.
2: Ναι. Είσαι παντελή μέσα. Εργοδότη. I'm finding hard.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι.
1: Μια φορά ήταν on time.
0: Λίγο μετά τις 2.
1: Και δεν φοβούσα ακουστικά, δηλαδή.
2: Χθες ποιος μπήκε πρώτος στο στούντιο?
1: Στις
2: 3. Τότε το πάμε με ώρα. 3-4 στα διαλύματα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε οι Γκρινιάριδες.
0: Ναι, αλλά. Εσύ γκρινιάξεις τώρα, κάτσε.
1: Ναι, για ποιο λόγο, είχα άδικο?
0: Α, δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω. Όχι, επειδή είπες οι Γκρινιάριδες.
1: Κατά καιρούς γκρινιάζει ο καθένας για άλλους λόγους.
0: Ναι, έλατε.
1: Λοιπόν, είμαστε καλά. Είμαστε με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Είμαστε με τον Σωτήρη Δαμπάγο, γίγαντα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, θα μας χρονοθεί στο μικρόφωνο μέχρι τις 4, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Νομίζω ότι θα με πάρει ύπνο σιγά σιγά έτσι πως μιλάω.
0: Μου
1: έχετε χαμηλή στο βόλιο.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Όχι, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και έχουμε να πούμε πολλά.
1: Θα έχουμε και Γιώργο Πατρίδη στην παρέα μας την πορεία.
0: Θα έχουμε και Γιώργο, ναι, να μιλήσουμε για το.
2: Έχει Ευρωλίγα, ναι. Έχει, θα δώσουμε και προγνωστικά.
0: Ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ. Οπότε θα μας τα πει και ο Γιώργος και να δούμε λίγο τι γίνεται, ποιοι θα παίξουν, επιστροφές, τα λοιπά.
1: Και είναι και το πιο δυνατό τεστ μέχρι τώρα, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Ευρωλίγα, γιατί τα άλλα παιχνίδια λίγο πολύ ήταν μεγάλο φαβόρι Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σιγά σιγά να παίρνουμε τους αριθμούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο. Αυτά, γιατί θα τα πούμε.
1: Έφτασε πέμπτη πλάκα, ναι.
0: Ναι.
1: Τι έμεινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει και άλλα πραγματάκια σήμερα. Έχει ένα Ανακόφσκι Ολυμπιακός Βόλεϊ Γυναικών Βαλκανικό Κύπελλο τρίτη αγωνιστική. Με πρόκριση θα φτάσει στους 64 του Σεβ Challenge Cup, δηλαδή παίρνει διοργάνωση, αλλάζει διοργάνωση. Έχει στις 7 και 4 Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ Πόλο Euro Cup δεύτερος προκριματικός. Και μετά τα μάτια σε EuroLeague θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Χωρίς μπαλίτσα δηλαδή αυτή η μέρα. Χαμένη μέρα.
2: Δεν έχει, όχι, κάτι.
0: Εντάξει, ωραία, έχει μπάσκετ.
2: Δεν έχει τίποτα από μπάλα.
0: Έχει μπάσκετ, Ευρωλίγκα, ρε παιδιά.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Εντάξει, παιδιά, για τους ποδοσφαιρικούς είναι λίγο. Και δεν το έχουμε συνηθίσει. Λόγω εθνικών ομάδων, ρε παιδί μου, το μεσοβδόμαδο μετά που ακολουθεί, είναι σβηστό. Δεν...
0: Ναι.
1: Έχει κάτι, κύριε Αντύπα, δεν έχει.
2: Καλά, μέχρι τη Δετάρτη είχε και εθνικές.
1: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί, αυτό το μεσοδιάστημα 2-3 μέρες τώρα μέχρι.
0: Ναι, εντάξει. Θα μπούμε σε αριθμού
1: σφαίρα. Και μέχρι και ο Ρακλής που βρίσκει κάτι τρίτη Ολλανδία, ναι. Κάτι δεύτερη Σουηδία κτλ. Δυσκολεύεται.
2: Δεν έχω φτάσει εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψου τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται η ιστορία εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Οι Highlanders από πού μπορεί να είναι?
1: Από Μεγάλη Βρετανία, ρε παιδί μου. Σκωτία, Ιρλανδία, ξέρω.
0: Νότια Αφρική. Σκωτία, λογικά.
2: Κοντά.
1: Νότια Αφρική.
2: Αφρική, ναι, αλλά όχι Νότια Αφρική. Στη Ζιμπάμπουε.
1: Όχι, δεν το έβρισκα. Νότια Αφρική μπορεί να.
2: Δεν έχει πρωτάθλημα Ιράν, Ιράκ.
1: Εντάξει τώρα. Εσύ.
2: Είπαμε. Ούτε εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Κάτσε, έχω φτάσει το Λάμδα και δεν έχει τίποτα.
1: Άχι, λίγο μια να μάθει στην Ιρλανδία. Ένα Σάμιλο Κρόβαρ στο Ντρόχεντα.
2: Έχει ένα over 3,5. Στο λέω από τώρα, Ρόζεμπορ Κάντερ 19, Λίλε Στρουμάντε 19.
1: Εντάξει, δεν παίρνει αυτή τη διαδικασία τώρα. Είπαμε τώρα.
2: Γιατί τι έχουμε.
1: Κάντερ 19 Νορβηγία. Οκ. Okay.
0: Ο Ηρακλής θα πέσει αυτά.
1: Επειδή μου και εγώ μπορεί να ασχοληθώ έτσι για να περάσει η ώρα, αλλά δεν θα ασχοληθώ στο ραδιόφωνο τώρα με το Under 19 της δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας.
0: Ναι, ναι.
2: Δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας, βλέπω και τα μάτς. Κάνεις λάθος, αυτό είναι Under 19. Είναι άλλο πράγμα. Σκέιτ και τέτοια. Ασάνε, δεν τις ξέρεις αυτές τις ομάδες.
1: Δεν τις ξέρω.
2: Τότε τι κατακρίνεις.
1: Σου ξαναλέω, είναι άλλο αν θα κάνω ένα στοιχηματάκι σε ένα fan bet για να περάσει η ώρα. Άλλο να ασχοληθώ στο ραδιόφωνο με την Ασάνε και την Ρανχάιμ.
2: Δεν θα σου πω τίποτα, αλλά να ξέρεις, η Ασάνε και η Ρανχάιμ πιο εύκολα θα έρθουν over και γκολ-γκολ από ό,τι μπορεί να έρθει, για παράδειγμα, ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Ωραία. Ναι. Θέλω να μας πεις τώρα. Γιονίση μου, να μην ασχοληθούμε την άλλη εβδομάδα με το Champions League show που θα έχει.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Θα ασχοληθούμε με την Ασάνε. Γιατί έχω το πιο εύκολα.
0: Ο Ηρακλής το λέει καθαρά στοιχηματικά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Είπα στοιχηματικά. Μπορεί και εγώ να ρίξω τον οβολό μου. Αλλά τώρα δεν κάθεται να κάνω ανάλυση στο ραδιόφωνο για το Under 3,5 ή Over 3,5.
0: Κάτι σου καλησπέρα στο βίντεο να τα χάνε.
2: Τι έχει σαν.
0: Ξεκινάμε, τι κάνουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
2: Να πούμε την καλησπέρα στο βίντεο με τα χανιά.
1: Αυτό είπε τώρα μόλις.
2: Δεν πειράζει. Δεν άκουσα Διονύση.
1: Και για όσους δεν το ακούσατε, καλησπέρα στο βίντεο με τα χανιά. Πάμε στον πρώτο για σήμερα.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε, σας χαιρετώ και τους τρεις. Λοιπόν, γιατί τον κύριο Σταύρο τον αφήνω πάντα πιο πίσω. Δεν γνωρίζω όμως
1: τόσο καλά. Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό, Ηράκλη.
1: Έλα.
3: Ξέρεις, έχουμε μπει στους ρυθμούς του τρέπε, λοιπόν, οπότε κοιτάμε τα τελευταία νέα. Διάβασα κάτι λοιπόν σήμερα και θέλω τη γνώμη σου. Αν θες τοποθετείς, αν δεν θέλεις, εντάξει, το κρατάς. Σχετικά με τις σκέψεις του προπονητή. Διάβασα ότι πάει σε ένα σχήμα το οποίο από τη μία θα παίξει ο Μπέιλ και από την άλλη πάει να βάλει ή το Ρόκα ή το Ζώτα. Σε περίπτωση που βάλει το Ζώτα, άρα μιλάμε ότι πίσω από το Σέντρε Φορ βάζεις, πες το, Τσικίνιο και παίζεις με 4-1-4-1.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να γυρίσουμε.
3: Αν πάει σε αυτό το σχήμα.
2: Ένα λεπτό, Άρη μου, όσον αφορά την ενδεκάδα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Να δούμε τώρα την κατάσταση.
3: Ναι, εντάξει, εκτιμήσεις κάνουμε.
2: Να είναι ο Πόρτα και ο Γκονζάλες. Ένα το κρατούμε.
3: Να είναι.
2: Τι να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πόρτα και ο Γκονζάλες, γιατί ουσιαστικά θα τεθούν στη διάθεση του Ιμανούλ με δύο προπονήσεις. Αύριο και το Σάββατο. Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ μικρό το δείγμα το οποίο έχουμε από τον Βάσκο τεχνικό, αλλά στα τρία παιχνίδια στα οποία κάθεσε στον πάγκο με Όφη, με Γιαγγελόνια και σε Λιβαδιά, σε αυτά τα τρία μάτς υπάρχουν πέντε παίχτες, 4-1 για τον ένα τερματοφύλακας, οι οποίοι έχουν παίξει και στα τρία βασική. Δηλαδή έχει παίξει ο Ορτέγκα που είναι βασικός, έχει παίξει ο Ρέτσος σε όλα και ο Ορτέγκα και ο Ρέτσος δεν έχουν χάσει λεπτό.
3: Ναι.
2: Είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Ζώτα. Και είναι και ο Τσικίνιο. Αυτοί οι πέντε έχουν ξεκινήσει τη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού και στα τρία μάτς με τον Ιωαθλή στον πάγκο.
3: Διάβασα για να σε διευκολύνω ότι ο Φρόιλερ θα τον βάλει παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια.
2: Ο τι σου είπα, ο Φρόιλερ έχει κλείσει όλα. Και μάλιστα ο Φρόιλερ έχει γίνει μια φορά αλλαγή και ο Ζώτα μια φορά αλλαγή. Ο Τσικίνιο έχει γίνει και στις τρεις αλλαγή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το να μπει ο Μπέιλι βασικός. Θα πρέπει όντως να έχει πάρα πολύ καλή, πολύ καλές προπονήσεις, πολύ καλή προετοιμασία όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή το βλέπω πιο πιθανό.
3: Τα δημοσιεύματα αυτό όμως αναφέρουν. Ότι έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία.
2: Ούτε να διαψεύσω κάποιον. Γιατί θα παίξει με έναν στην κορυφή, με έναν παίζει στην κορυφή. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Μάριος, γιατί ο Μάριος ήταν εδώ.
3: Παρά ο Γιάραμπτσουκ.
2: Νομίζω ο Μάριος έχει ένα
3: επειδή είναι πιο δυνατό κορμί. Είναι πιο καλό σε ψηλό παιχνίδι, κατάλαβε πώ το λέω. Δεν ήταν κακό. Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Μια χαρά είναι η Γιάρεμτσουκ.
2: Δεν σου είπα, εγώ τον έδωσα σε τεράστια εκτίμηση. Απλά σου εξηγώ.
3: Όχι, σου εννοώ στα παιχνίδια με την εθνική που πήγε.
1: Ναι, απλά έχει δουλέψει με τον. Παίχτη που ήταν εδώ περισσότερο. Αυτό λέω, Άκρη, παιδί μου.
3: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν έχει
3: εθνική. Εντάξει, θα το δούμε. Εκτιμήσει κάνουμε τώρα. Ωραία, και για να μην το μονοπολίσω λίγο. Θα το δούμε βέβαια, θα τα πούμε πρώτα αυτός και αύριο. Για πες μου ρε Διονύση, εσύ τι πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός πώς θα ποντάρει πιο πολύ στο να ενισχύσει το κέντρο του, γιατί ο Ολυμπιακός για εκεί πάει, για ενισχυμένο κέντρο. Άρα πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός πάει σε αυτό το μοτίβο το ίδιο.
0: Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει το σύστημα του Παναθηναϊκού. Πιστεύω θα πάει με αυτό το 4-2-3-1 που παίζει. Τα τελευταία παιχνίδια, γιατί έχει παίξει 4-4-2. Στα τελευταία παιχνίδια παίζει 4-2-3-1. Αυτό πιστεύω θα κάνει και τώρα.
3: Ναι. Και εσύ δεν σου λυπάει.
0: Πιστεύω τα μπόρδα, φίλε.
3: Να βάλει τα μπόρα.
0: Πιστεύω τα μπόρα.
3: Άρα πάμε για ένα παιχνίδι, έτσι όπως σας ακούω και τους δύο που σας βγαίνω πολύ στα πράγματα, άρα πάμε πιο πολύ για ένα κλειστό παιχνίδι με μονομαχίες πολλές στο κέντρο. Άρα λοιπόν Ηρακλή και κλείνω, αν πάμε λοιπόν σε αυτό το μοτίβο, δεν βγαίνει με τίποτα από την 11η τότε, να δούμε πώς θα έρθει, γιατί τα δημοσιεύματα γράφουν ότι πήγε πολύ καλά, άρα ξεκινάς με πουέρτα. Άμα θέλεις να πάρεις το κέντρο.
0: Ναι, Άρη, κάτσε να δούμε λίγο. Γιατί τώρα έρχονται οι παίκτες. Για παράδειγμα,
3: ναι, εντάξει, εγώ σας λέω ότι διαβάζουμε.
0: Σήμερα έρχονται πέντε παίκτες. Ναι. Ξέρεις να κάνουν τις δοκιμές τους οι προπονητές. Εκτιμήσεις είναι αυτά μόνο.
3: Εντάξει, και
0: δεν είναι δοκιμές.
3: Εντάξει, έγινε παιδιά, να μην σας κρατάω άλλο τη γραμμή, να μιλήσουν και άλλοι. Καλή συνέχεια, να έχετε και καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Πάμε ένα μικρό διάστημα.

0: Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία, νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει τη Νία με τα Φύρα, Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Θα σε έστενα, Ηρακλή, αλλά θα λείπεις.
1: Πού?
0: Στη Σαντορίνη, για τρέξιμο. Η κολύμπη, τι προτιμάς?
1: Τρέξιμο ή κολύμπη?
0: Αυτά τα δύο που έχει το event.
1: Βραδιά ποιήσεις.
2: Ωραίο.
0: Θέλω να απαγγείλει όμως, όχι απλά να είναι στο κοινό.
1: Τετράωρη κιόλας.
0: Κοίταξε, είναι και εγώ τώρα. Από το να τρέχω 4 ώρες, προτιμώ να ακούω ποιήση 8 ώρες. Αν δεν πρέπει από τα δύο, ρε παιδί μου, κολύμβηση.
1: Τρέξουμε.
0: Γεννήση.
2: Από τα δύο θα προτιμούσα. Τρέξουμε. Κολύμβηση τώρα, έχει και κρύο τώρα.
1: Δηλαδή, απάντησε. Τέξτε, συνηθίζει, ρε μόνο μπει είναι.
2: Τρέξουμε.
0: Ναι, και μόλις
2: βγεις. Είσαι πιο άνετος. Κουράζεσαι, περπατάς. Στο κολύμπι δεν κάνεις.
0: Σταματάς. Επιπλέεις.
2: Θα σταματήσεις και δεν κάνεις.
1: Λάτσα, μπλάτσα, μπλούτσα.
2: Λάτσα, μπλούτσα. Ναι, ρε.
1: Με έχεις κάνει λούτσα.
2: Δεν θα τερματίσεις ποτέ.
0: Άμα σταματήσεις το τρέξιμο θα τερματίσεις.
2: Περπατάς. Κάποιος μην θα τερματίσεις, ρε φίλε. Κατάλαβες. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Αν θα βγάλουμε πετρίδι, θα βγάλουμε, ναι. Και πετρίδι για το σημερινό παιχνίδι.
1: Πάντα θα κάνουμε πάνω από τα παιχνίδια των ομάδων.
0: Ένα.
2: Ναι.
1: Ό,τι και σφαίρα στο Σαμονή.
2: Να είναι καλά.
1: Στο φίλο τον Κώστα που λέει για τις μικρές, για τις χώρες που υποτίθεται ότι είναι υποδέστερες. Οκ. Okay.
2: Τι λέει.
1: Σου λέει και είναι για τα τένις. Ότι δίνουν τάντα σε σελίδες αποτελεσμάτων. Α,
2: οκ.
1: Τένις, ρε Σταύρο, λέει. Τι είναι το τένις, γιατί σου λέει για τένις εσένα.
2: Έχει τίποτα στο τένις.
0: Κάτσε να δω τώρα.
1: Ξέρεις από τένις.
0: Λίγα πράγματα, αλλά και.
1: Τώρα δεν μπορεί να το θέλει.
0: Έχει χιλιάρι η μάστερ, παιδιά.
1: Χιλιάρι.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Πού?
0: Επειδή μου απλά πήρε από τον Πάπη κάθε φορά γιατί δεν μπορούσε το τένις. Και λέει, τι έχει να δούμε. Και συνήθως επειδή πολλές φορές και μεσημεριάτικα
2: ναι,
0: έχει δράσει το τένις, ναι, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και κάναμε έτσι καλαμπούρι και οπότε κάποιοι εδώ έχουν. Έχουν μείνει, να πούμε.
2: Οπότε
0: και...
2: έχει σήμερα.
1: Να πω στο φίλο τον Μάριο ότι έχεις έχεις δίκιο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Τι πράγμα, ρε φίλε.
1: Κάθε, εντάξει. Να σου σύνει

0: Αλλά για να ξέρετε, ο ειδικός στο τένις δεν είμαι εγώ. Κάθεται απέναντί σας.
1: Ο Ταμπάκος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ρε. Ο Ταμπάκος παίζει κιόλας. Παίζει ακόμα.
0: Παίζει ακόμα.
1: Είχε πάρει, θυμάμαι, ρακέτες, εξοπλισμούς, αυτά, τα είχε κάνει αυτά.
0: Παίζει.
1: Αν θυμάμαι καλά. Ναι,
0: παίζει
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς δεν παίζει.
1: Ναι, ασχολείται.
2: Κοίτα, είναι ωραίο το τένις.
1: Πρέπει να το έχεις, ρε φίλε, να το γουστάρεις.
2: Να το γουστάρεις.
0: Οτιδήποτε κάνεις πρέπει να το γουστάρεις.
1: Ναι, για να παίξεις. Δηλαδή, πρέπει να πεις ότι θα... Γιατί είναι και ακριβώς πόρε. Εξοπλισμοί, αυτά δεν είναι...
0: Το λέγαμε παλιά.
1: Σωτήρης τώρα είναι άλλο επίπεδο.
0: Σαφώς, αλλά άλλο να πω. Το λέγαμε παλιά ότι είναι ακριβώς σπορ. Τώρα, όλα ακριβά σπορ είναι.
1: Δεν είναι το πόδι.
0: Να σου πω
1: γιατί. Θα πάει να παίξει ένα 5-5 ακριβώς σπορ.
0: Ναι, πρέπει να σου πω όμως.
1: Το πράγμα είναι.
0: Ναι, μια φορά.
1: Βάζει δύο παπούτσια, δύο κάλτσες, γεια σας.
0: Μια φορά παίρνει εξοπλισμό όμως.
1: Εξελίσσεται.
0: Όταν ήμασταν εμείς παιδιά, δεν ξέρω τώρα για εσάς.
1: Θες πράγματα και τέτοια.
0: Αλλά εμείς πηγαίναμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, οτιδήποτε σε ομάδες, σε συλλόγους και δεν πληρώναμε. Πληρώναμε μόνο την εγγραφή μας.
1: Ανάλογα που θα πας.
0: Παλιά.
2: Και εγώ στο Παναθηναϊκό που ήμουν μπάσκετ δεν είχαμε.
0: Αυτό σου λέω. Τότε άλλο. Τότε ήταν έτσι.
1: Αν πας σε σωματείο. Θα κάνεις εγγραφή.
0: Μόνο αυτό.
1: Αν πας σε ακαδημία ιδιωτική. Πώς θα
0: δουλέψουν. Τώρα λοιπόν.
2: Δεν υπήρχαν τότε.
0: Ακριβώς. Τότε δεν υπήρχαν.
1: Δεν υπήρχαν ιδιωτικά.
0: Μπράβο. Ναι, αυτό λέω. Και λέγαμε τότε ότι το τένις ήταν ακριβό, γιατί ήταν το μοναδικό που πλήρωνε έτσι κι αλλιώς. Εκτός από τον εξοπλισμό, πλήρωνε και τα μαθήματα κτλ.
1: Ναι.
0: Τις προπονήσεις. Ενώ αν πήγαινε βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Δεν πλήρωνε τίποτα.
2: Είναι τόσο αρχαίο.
0: Τώρα όμως, ναι, που έτσι κι αλλιώς και εδώ και εκεί πληρώνει, δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή υπάρχει ο εξοπλισμός που λες οι ρακέτες, ναι, και τα λοιπά, αλλά τη ρακέτα την παίζει μια φορά. Με τη διαλογική παίρνει και παπούσια και καλαμίδες και.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ειδικά για το ποδόσφαιρο, για το. Οπότε. Εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά όχι τόσο χαοτική διαφορά.
2: Ναι. Ο ξάδερφός μου όταν ήμουν πιτσιρικάς, αλλά τώρα σου λέω πιτσιρικάς και στα 13, είχε κάνει δώρο δύο ρακέτες επαγγελματικές.
1: Βέβαια, τα βλέπεις τώρα. Δηλαδή το κάνεις ή το συνεχίζεις. Δηλαδή,
0: περίμενε, όχι. Τι δεν είχε πάρει, τι δεν είχε πάρει, ρακέτες του πινκ-πονκ που δεν παίζα εγώ με πινκ-πονκ.
2: Περίμενε, θα σου πω και για πινκ-πονκ.
1: Τα δώρα.
2: Περίμενε ρε τώρα.
1: Ήταν ρακέτες του τένις. Ποια εποχή τώρα, δεκαετία 80 ειδικά τότε ήταν. Εμείς λοιπόν, ένα παπούτσι λότο.
0: Εμείς
1: πάμε να παίξουμε κανένα μπάλα.
0: Καμιά ρακέτα πινκ-πονγκ. Καμιά ρακέτα πινκ-πονγκ, όχι τένις. Και αυτό κυρίως εκεί που είχαν τα τραπέζια στα μέρη που πηγαίναμε.
2: Ήταν ο ξάδερφός μου ο Κώστας.
1: Είναι
2: μια χαρά είναι
0: ο ξάδερφός μου ο εφοπλιστής ο Κώστας.
2: Δόχι ρε.
0: Ο βιομήχανος, έτσι τους μπερδεύω.
2: Μπάρμαν ήταν σε κουρασγερόπλαια.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, και όμως που πήγε στο εξωτερικό, κάτι μου μου είχε φέρει ας πούμε κάτι σαρατάρι.
0: Το κάτι σαρατάρι το 80, ποιος είχε ατάρι.
2: Όχι, δεν ήταν ατάρι, ήταν πιο πριν.
0: Ναι, κοντσόλα δεν πάνω τέτοια. Ήταν ούτε 1%.
2: Και μου είχε φέρει δύο ρακέτες. Οπότε με τα παιδιά που ήμασταν εκεί στη γειτονιά και παίζαμε, γιατί στη γειτονιά στην Ερυθρέα ήταν.
1: Ναι. Στην Αλάνα. Όχι, άσε να το
2: πιάσω. Του λέω αφού έχουμε τις ρακέτες, πρέπει να φτιάξουμε γήπεδο.
0: Τι
2: γιατί βλέπαμε τένις που έδειχνε Ρολάν Γκάρος.
0: Και εγώ έβλεπα. Αλλά...
1: Περίμενε, άσε
2: οπότε,
1: να πει.
2: Οπότε στον δρόμο, τον κεντρικό τον δρόμο εκεί στην Ερυθρέα,
1: ναι,
2: πήραμε εμπογιά, ναι, και τραβήξαμε γραμμές κανονικά και φτιάξαμε γήπεδο τένις. Ναι. Χωρίς φίλε βέβαια. Εκεί είχαμε ένα θέμα, βάζαμε και.
0: Σκηνή.
1: Ωραίος.
2: Λοιπόν, και παίζαμε. Και μετά μας σταματούσαν τα παιδιά. Δηλαδή δεν ήταν ο
1: δυνατό. Μας σταματούσαν οι λιμουζίνες.
2: Όχι, ρε, δεν περνάγανε και πολλά αυτοκίνητα τότε.
0: Εντάξει, έχω κάθε οικοδομικό τετράγωνο και ένα σπίτι. Πόσα αυτοκίνητα.
1: Έχω ακούσει να παίζουν.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Έχω ακούσει να παίζουν αυτά τα πετράκια, όπως θα λένε. Φτάνει.
2: Κάικο το λέγαμε εμείς.
1: Οκ. Αλλά δεν έχω ακούσει άλλα, ειδικά τη δεκαετία 80. Στους δρόμους δεκαετία 80 να φτιάξουν λίγο τένις. Πιστεύω αυτό γινόταν μόνο στο Μονακό.
2: Φιάσε,
1: στη γειτονιά του Ηρακλή.
2: Όχι, ρε, θα γίνεται. Αλήθεια, παιδιά, δεν λέω φίδια.
0: Όχι,
1: δεν λέω ψέμα ότι λύσω.
0: Θέλω να καταλάβεις ότι αυτό το κάνει το ένα της σκυλής.
1: Αυτό είναι για την ελίτ. Δεν είναι το γεια.
2: Άσε ρε τώρα. Εμείς
1: τώρα
2: κανένα
1: κρυφτό.
0: Εγώ νομίζω όσο το περνάνε οι εκπομπές.
1: Λύνεται.
0: Και, ναι, και ακούω τα βιώματά του.
1: Ναι, εγώ τα ξέρω. Ναι, αλλά αυτό με το τένις δεν, ναι, το ήξερα.
0: Περίμενε. Άλλο θέλω να καταλήξω. Ναι. Στην αρχή έλεγα εντάξει, μην του κάνουμε πλακίτσα, να νιώθει λίγο άβαλο και τελικά.
1: Όχι,
0: να ολοκληρώσω.
2: Δουλεύω από χόμπι νομίζω.
0: Νομίζω ότι το κάνει επί τούτου για να δείξει τη χαοτική διαφορά των παιδικών μα χρόνων.
1: Ένα φίλο. Φωλιά πλωριτάριων Ολυμπιακών είναι Ερυθρέα. Όχι, Παναγία μου.
2: Όχι, αεξίδες είχε η Ερυθρέα τότε πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πολύ αεξίδες.
0: Το πλωριτάρι δεν σχολιάζει. Το αν είναι Ολυμπιακή ή αεξίδες τον πείραξε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρει τι σου λέω τώρα. Αφού έτυχε, μου είχε κάνει δώρο τις κεφέρι, τις ρακέτες.
0: Ολυμπιακή ή αεξίδες τον πείραξε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρει τι σου λέω τώρα, αφού η τύχη μου είχε κάνει δώρο τι κεφαίρι, τι ρακέτε. Δεν έπρεπε να τι χρησιμοποιήσουμε. Και πέσαμε.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, απλά εκεί κατάλαβες τη διαφορά, ας πούμε. Σε εμάς δεν σκέφτομαι κανένα να μας πει ρακέτε. Δεν ξέρω τι ρακέτε. Θα σου φέρω καμιά μπάλα να παίξει.
2: Λοιπόν,
0: και όχι, καλά αυτό έλειπε τώρα. Δεν έχει ρακέτε τέννη.
1: Δεν έχει ρακέτε, δεν έχει μπάλα.
0: Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Πανά από τη Βάρη, ο οποίος στα σχεδιατάκια σας και λέει και αμερικάνικο ποδόσφαιρο έπαιζε τότε.
2: Όχι,
0: και μπέιζμπολ και τα λοιπά. Ήταν η μητάση τα αμερικάνικα, ξέρει αυτά τα σπόρτα.
2: Όχι.
1: Πού μεγαλώσατε, ρε παιδιά, στο Σαν Φραντσίσκο και στην Καλιφόρνια. Πού μεγάλωσατε πραγματικά. Δεν ξέρω.
2: Ήτανε. Υπάρχουν πολλοί απλά παιδιά.
1: Ναι,
2: όλοι παρέα.
1: Στο Σεν μοίραμε.
2: Όχι, εντάξει, δεν τύχερε, με πηγαίναμε.
1: Παίζαμε τένις στους δρόμους. Μια χαρά. Ωραία.
0: Ναι, λοιπόν, να σου κάνω έτσι παράδειγμα. Αγωνία, ήξερε ο άνθρωπος, έπαιζε μπρίζι, φαντάζομαι.
1: Όλοι στο Παλαϊκό συλλαλητήριο στον κόλπο τη Γλυφάδας, λέει ο φίλος. Όλοι μαζί με σαμπάνι και χαβιάρι.
2: Το χαβιάρι δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Άμα τρως κάτι πολύ, μπουκώνεις. Κάποια στιγμή λες φασολάδα, έγκωσα.
1: Εμένα που μου είχε η γιαγιά μου τραχανά, ας πούμε, δεν αντέχω άλλα. Τώρα το χαβιάρι σου λέει Ρακιστάνι.
2: Έχω δοκιμάσει απλώς το τραχανά.
0: Έχω δοκιμάσει τραχανά.
2: Όχι. Με μάνα από η πυρότησα μου λέτε εμένα τώρα για τραχανάδες.
0: Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι του στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε στον φιλοπεριμένει και μετά.
1: Δεν έχει μετά.
0: Όχι, πρέπει να το πάμε. Το συμφωνήσαμε. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία ο Ηρακλής για τα παιδικά δύσκολα χρόνια. Τα σκληρά εκείνα στην Ερυθρέα. Μου την είπε εκτός αέρα, του λέω να την πει στον αέρα αυτή. Πάμε, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Έλα ρε Γιούρη.
2: Τι κάνετε.
0: Γιούρη, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις Γιούρη μου.
2: Καλά κύριε εσείς.
0: Καλά, καλά.
2: Προχωράμε απτόητοι, όλοι όπως έχουμε πει, στον δρόμο του. Απλώς ήθελα να πω κάτι παρατηρήσεις, όχι προς εσάς. Παρατήρηση, ένας άνθρωπος παρατηρεί κάτι. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Ότι καταρχάς αυτή η ώρα ρε παιδάκι μου είναι κάπως δύσκολη.
0: Ναι.
2: Είναι, ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε, άλλο η μεσημεριανή αυτή η ώρα και αλλιώς είναι η βραδινή που έρχεσαι από τον παράξενο ωραίος κύριος, ξαπλάρεις λίγο και λες και
1: τις βλακίες. Γιώργη, για να τα λέμε όμως σωστά, γιατί είχες κάνει αποκαλύψεις στη βραδινή ζωή. Εκείνη την ώρα ξεκινούσες να φύγεις όταν αρχίζαμε εκπομπή στις 12. Άσε τώρα ότι γύριζες από τον παράκι και λες να κάτσε να ακούσω.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ναι. Άσε τώρα σε μένα. Άσε τώρα αυτά.
2: Βλέπω ότι τα θυμάσαι, αλλά αυτά είχαν γίνει πριν 10-15 χρόνια.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα τώρα που πάλι είναι απλή παρατήρηση. Είχα, πριν από όταν άρχισε αυτή η εκπομπή, χρονομέτρησα δύο φορές όσο μιλάνε οι ακροατές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στις δύο ώρες το ανώτερο που μιλήσανε ήταν 20 λεπτά.
1: Δηλαδή, παραπάνω υπάρχει.
2: Δεν πήγε παραπάνω από 22 λεπτά.
1: Επειδή το στέλνετε και πολύ, το ότι υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, ναι, γιατί γίνεται διαφορετικά.
2: Μα γι' αυτό ναι, θέλω να πω.
1: Και ότι υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων και το πολιτικό. Ναι. Και εμείς προσπαθούμε. Ο Σταύρος την έκανε αυτή την εκπομπή και το ξέρω. Εγώ με το Διονύση προσπαθούμε να προσαρμοσούμε σε αυτά τα δεδομένα που εκεί το τέταρτο και μισή και παρατέταρτο.
2: Ναι, αλλά ναι,
1: δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Αυτό φαίνεται. Είναι τώρα λίγες μέρες, όσο μπορώ και ακούω, που φαίνεται ότι κάνετε αυτή την προσπάθεια. Ξέρω ότι οι διαφημίσεις, ρε παιδάκι μου, είναι αναγκαίες για να λειτουργία του σταθμού. Και κάνετε κι εσείς μια προσπάθεια λίγο να το προσαρμόσετε προς το παλιό σας, έτσι. Ναι. Το παραδέχομαι αυτό. Εγώ προσωπικά όταν μπορώ και βρίσκω, ξέρετε, την κατάλληλη ευκαιρία θα παίρνω. Μην νομίζετε ότι σας εγκατέλειψα.
0: Όχι, κύριε.
2: Απλώς τώρα τις βραδινές ώρες που άκουγα το Sport FM, τη δική σας εκπομπή, τώρα βλέπω άνετα τις κορεάτικες σειρές μου στο Netflix.
0: Κορεάτικες.
2: Είναι πανευτυχής.
0: Έγινε, Γιούρι.
1: Να είστε καλά.
2: Κάτι άλλο, ναι. Τώρα από τώρα.
0: Ναι.
2: Ένας φίλος είπε χτες ότι είναι γιατί να κοστίσει τόσο το καραϊσκάκι που θα βάλει απάνω άλλο διάζωμα από πάνω. Για να γίνει αυτό, επειδή εγώ ήμουνα πολιτικός μηχανικός, τώρα είμαι συνταξιούχος, για να γίνει αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ και πώς να πω, κοστίζει.
0: Ναι.
2: Και μπορεί μεν το πρώτο αυτό το καρεσκάκι που υπάρχει να υπάρχει ήδη πρόβλεψη για όροφο από πάνω, όπως είναι και το σπίτι, αλλά αν δεν υπάρχει είναι θέλει μελέτες και έργο για να στηριχτεί ο πανόρο. Δεν είναι απλώς πάμε και χτίζουμε απάνω μια κερκίδα. Αυτό ήθελα να πω στον φίλο ότι είναι κοστίζει αυτό, έχει ένα κόστος αλφα, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Αυτό θέλω να πω κύριε, όσο και το κέντρο του Ολυμπιακού, Φρόιλερ, Πουέρτα και Σιπιόνι, τέλος.
1: Οκ, σε βλέπω. Να είστε καλά.
3: Με φώναξες Διονύση όταν ήμουν έξω και βρίσκω στο τηλέφωνο.
0: Σε φώναξε.
1: Έχουμε άλλο φίλο.
0: Άκου τώρα λοιπόν.
3: Γιατί βλέπω εδώ σωρία μηνυμάτων.
0: Υπάρχει τρομερή ιστορία. Μου την είπε εκτός αέρα, πρέπει να την πει στον αέρα, η οποία έχει μέσα φίλο από Αμερική.
3: Ναι. USA,
0: μόνο αυτό θα,
3: USA,
0: πω, θα τα πει. Περίμενε.
3: Ναι.
0: Φίλοι από Αμερική, πισίνες.
3: Φέλπς.
0: Πισίνες.
1: Φέρι, παιδί μου.
0: Και πόλο στην πισίνα.
1: Εντάξει, θα κάνω.
3: Πάλι καλά πόλο στην πισίνα. Μπορεί να ήταν πόλο με τα άλογα.
0: Πάμε.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει. Το καλοκαίρι. Η γειτονιά, ρε παιδί μου, το λιώναμε.
3: Συγγνώμη, το καλοκαίρι φεύγαμε. Εσύ πήγες στα Λέχια να πάνε.
0: Πήγες στα Κραγκαρέικα και έκανα μπάνιο. Άλλοι είχαν πισίνες.
3: Καμιά ρακλίτσα, καμιά πέρα εκεί, καμιά παλιό. Στην καβάλα δίπλα. Άντε, καμιά θάσο. Θάσο το βλέπαμε. Έχουμε πάει σε Ηχέλες.
0: Έλα, για πάμε.
1: Ρε παιδί, μήπως παίζαμε στη γειτονιά εκεί. Τι παίζατε.
0: Περίμενε την ιστορία από την αρχή.
1: Απλά υπήρχε. Ερχόταν μια οικογένεια από την Αμερική για όλο το καλοκαίρι.
4: Ναι. Μεγάλο διάστημα, επειδή ήταν οικογενειακή φίλη σε άλλα παιδιά.
3: Ο Δουκάκης.
0: Κάτσε να πει. Ο Τόμ. Φίλο του Τόμ.
4: Λοιπόν.
0: Τον Γιώργη, τον Κώστα.
3: Εντάξει, φίλο. Ο Μάτρε, φίλο. Θωμά είναι. Εντάξει, εσύ δεν το κάνει.
4: Ελληνοαμερικάνοι. Οι οποίοι είχαν ένα σπίτι στο Διόνυσο. Και μα έλεγε το καλοκαίρι, λέτε σε εμά να παίξουμε πάνω στο σπίτι στο Διόνυσο και να πάμε στο σπίτι στο Διόνυσο. Πηγαίνουμε, δεν έκανε μακρά, το λεωφορείο και πήγαινε. Λοιπόν. Τι.
0: Κάστανε να τα πει.
3: Δεν μίλησα. Μίλησα.
4: Έτσι το, γιατί το θυμήθηκα.
3: Με το λεωφορείο.
0: Εντάξει. Άστο να τα πει τώρα.
4: Με λεωφορείο πηγαίναμε. Ναι. Ή μπορεί να μα πήγαινε κανένα πατέρα, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Πάμε, πάμε.
4: Και το θυμήθηκα επειδή είπε στο πινκ-πονγκ. Γιατί είχε αυτό το τραπέζι πινκ-πονγκ, παίζαμε και πινκ-πονγκ. Αλλά είχε και πισίνα που για μα ήταν, ξέρει, γιατί extreme τότε. Ναι. Και όπω καταλαβαίνει, εκεί τη βγάζαμε.
0: Πότε αυτό, τι ηλικία ήσουν,
4: 14.
0: Ακούς.
3: Η φράση εκεί τη βγάζαμε είναι στο τύπο δεν είχαμε λεφτά για ποτό και τη βγάζαμε σε καμπαγκάκι στο πάρκο.
4: Εκεί τη βγάζαμε.
3: Εκεί περνούσαμε. Χάσα την ώρα μου.
0: Εκεί τη βγάζαμε.
3: Αυτό
0: πισίνα.
3: Λέω. Το βγάζαμε σε παγκάκι.
0: Στο παγκάκι με παστέλι.
3: Ναι,
0: τη βγάζαμε με το χαβιάρι μας, με τη σαμπάνια μας.
3: Λοιπόν, και ο φίλο μας ο Πάνος λέει και εμείς βουλαβάρι βουλιαγμένοι. Λέει έτσι ήμασταν. Λέει γκλαμουράδι. Δεν ήμασταν τίποτα τυχαίοι. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματα.
4: Εντάξει, πάντως ένας φίλος που έχει στείλει μήνυμα δίσκο και τιμές για το τέννις. Γιατί το έχετε λέει παρεξηγήσει ότι δεν είναι τόσο ακριβό.
3: Αυτό δεν σα είπα πριν. Επίσης, και έστειλε ένα άλλο φίλο ότι μόνο για το παιδί του στο ποδόσφαιρο δίνει 70 ευρώ
0: το μήνα.
3: Λοιπόν, κάποιοι αναρωτιούνται μετά τη ανθρωπαιδεία σα εκεί, τα τέννις και τα τέτοια. Είχε catering τώρα την ψωμοτήρη με.
4: Όχι, συνήθως πηγαίναμε στη μάνα μου.
3: Με παρμεζάνα και τραβάτε, τι τυρί.
0: Τι τυρί.
3: Έτσι λέει, ψωμοτήρι λέει με παρμεζάνα, ναι.
4: Όχι, ρε, όχι. Απλά πράγματα, απλά φαγητά.
3: Απλά.
4: Ναι.
3: Απλά, για άλλους απλά φαγητά είναι τραχανάς, για άλλους είναι.
4: Ρε, με το τραχανά το εγώ πεθαίνω για τραχανά. Άστε τώρα το δε σιλέ, τι λέει.
0: Εγώ τι είπα, εσύ τα λες.
4: Εδώ
0: μου λες για τον τόμο που παίζατε στην πισίνα, τη βγάζαμε στην πισίνα.
4: Yeah.
0: Τη βγάζαμε, λες και ήταν. Λοιπόν, για.
4: Σνίτσελ θα είχε.
3: Παρατούμε, παρατούμε. Γιονύση, δεν είσαι μόνος, σε παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, έλα.
4: Τι αρχίζει.
0: Βγάλτε τον Πετρίδη να μιλήσουμε για μπάσκετ. Βγάλτε τον Πετρίδη. Γιατί σε λίγο θα έρθω, νομίζω θα μας πει ότι.
4: Έλα, ρε.
0: Έχουμε break.
3: Ναι, ναι.
4: Πού είναι ο γίγαντας? Περίμενε, αυτό που είσαι τώρα εδώ το μέλλον και μου λέει Χέρκουλας, γιατί έτσι με φωνάζανε, να ξέρεις.
0: Χέρκουλας.
4: Από το Χέρκουλες. Λοιπόν, μεγάλο μέρος στη δική μας γειτονιά, το χωριό μας, εκεί. Μπράβο. Με το Βουβούτσι και τα αδέρφια, το Σταθόπουλο.
0: Ωραία, πάμε διάλειμμα.
4: Ποιος είσαι όμως, ρε αδερφέ?

0: Προτού πάμε στο φίλο ακροάτη, λέει ο φίλος:
1: καλησπέρα σας κύριε. Ο Ηρακλής ήρθε στο μεσημεριανό και έχει απασφαλίσει.
2: Γιατί?
1: Δασκάλα προχωράς, την έβγαζε στις πισίνες. Γαλλικά και πιάνο λείπει ο Αντώνης από την Ικαρία.
2: Όχι,

0: Δικός μας άνθρωπος, το ξέρω και προσωπικά, ναι. Γι' αυτό, αγόρι μου, ακολούθησε και αυτή την πορεία και την καριέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πέσω βολέ, έχω μια μπάλα στα τώρα και βρίσκω, τραβάω και ένα σκηνή.
1: Να πούμε στον Άρη όμως από την Ιαπωνία. Ότι όχι, ο Τραχανάς δεν είναι ότι γίνεται χειρότερο ότι βάζει τον Τραχανά. Ο Τραχανάς είναι εκπληκτικό.
0: Όχι, είναι εκπληκτικό, συμφωνώ. Πάμε.
2: Πάμε στους φίλους.
0: Πάμε στο φίλο.
1: Αλλά φέτα τη μαλακή τη φέτα. Όχι τη σκληρή.
0: Ναι, για να λιώνει και να γίνεται σαν φοντί.
1: Ναι, να μα πει πέσει η χολυστερίνη.
0: Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Παναγιώτης από Πορτογάλη, πρώτη φορά μιλάμε, σας ακούω τακτικά.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
3: Χθες δεν πρόλαβα να ακούσω όλη την εκπομπή και δεν ξέρω αν υπόθηκε. Λέγατε για τα καλύτερα γκολ στα ντέρμπι Ολυμπιακό
1: Παναθηναϊκό.
3: Νομίζω ότι το γκολ του Φωνιά είναι το κορυφαίο. Τότε που έγινε το 3-4 και μπήκανε μέσα οι επιστήμονες του Σαλιαρέλη.
2: Σαμπαράς ήταν αυτό.
3: Σαμπαράς ήταν.
2: Το 3-4 το βάλει ο Σαμαράς. Οι επιστήμονες που λες εσύ ήταν με Αθηναϊκό.
1: Αθηναϊκό δεν είχε καμία σχέση.
2: Όχι με
1: το 3-4. Δεν είχε μπει κανείς το 3-4. Το 3-4 είχαν γίνει επεισόδια με πέτρες που θέλει να τα ξέρετε εσύ. Που,
2: δεν
1: είναι
2: τίποτα άνθρωπο.
1: Ναι, και.
2: Δεν είπα εγώ. Τα μάτσε.
1: Ναι, ήταν το 3-4 που όλοι το λέγανε.
0: Το 3-4 νομίζω έλεγε μια ξέδρα. Είναι στημένο και από
1: την άλλη.
0: Δηλαδή μεταξύ του τα είχαν βρει κιόλα.
1: Το ιστορία, η ιστορία
2: με του επιστήμονε.
1: Το 2-2 με τον Αθηναϊκό.
2: Ναι, τότε είχε βάλει γκολ ο Δημόπουλο. Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό Δημόπουλο.
3: Δεν ήταν ένα λεπτό, παιδιά, μέσα στο Καραϊσκάκι το.
1: 2-2 στο Καραϊσκάκι ήταν, αλλά δεν με παραθυνάει.
3: Και έκανε κάτι σαν το γύρο του θυλάμου και του έκανε και τι χειρονομίε.
2: Αθηναϊκό.
0: Λείπει το πάνω. Αν ήταν Αθηναϊκό σκέτο.
2: Είχε φύγει τον Παναθηναϊκό. Είχε πάει στον Αθηναϊκό. Και
1: το 2-0 που είχε γίνει 2-2.
3: Συγγνώμη, λάθος τότε. Θυμάμαι, εντάξει, είναι και η ηλικία που ούτε βοηθάει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε έναν
1: άλλο.
0: Χαίρετε.
1: Να και φίλος από Καβάλα.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
4: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από πρακτορία.
2: Γεια σου, Βασίλη.
4: Στα καπάκια.
1: Α, με το ανέκδοτο.
4: Από χθες.
1: Με το
4: λοιπόν, ήθελα να συμπληρώσω αυτό που έλεγε ο Σταύρος, ότι παλιότερα σου δίναν και ρουχισμό δωρεάν.
0: Ναι, ρε εσύ.
4: Φόρμα πάνω κάτω,
2: σακίδιο,
4: αντιανεμικό.
1: Εσύ τότε τερμάτισες.
0: Εσύ, συγγνώμη, όχι. Ανάλογο.
1: Εμάς στον Περιθραϊκό μόνο τις εμφανίσεις.
0: Όχι, εκεί τις εμφανίσεις και μας κίνησε. Αλλά ανάλογος τώρα τι χορηγίες μπορούσαν να βρουν. Δεν είναι κανένα. Γιατί τώρα αν πας σε σωματείο, Διονύση μου, τι νομίζεις.
4: Εγώ ήταν αστυνομικό στον εθνικό.
0: Δεν πληρώνεις, νομίζεις.
2: Δεν ξέρω.
0: Εδώ, παιδιά, συγγνώμη λίγο, φίλε. Για να καταλάβουμε που έχουμε καταδύσει. Γιατί αυτό που θα πω τώρα είναι κατάδια. Αν εγώ παίζω παράδειγμα τζούντο και με καλέσει η εθνική ομάδα, ακόμα και την εμφάνιση της εθνικής που θα εκπροσωπήσω την χώρα μου στους μεσογειακούς αγώνες, στους παραπομπαϊκούς, την πληρώνω εγώ.
2: Ναι.
0: Εκεί έχουν
4: φτάσει. Κάντε μια έρευνα πόσο κοστίζει.
0: Εκεί έχουν φτάσει.
4: Κάντε ένα κοστολόγιο.
0: Ολοκλήρωσε, συγγνώμη, σε διέκοψα, αδερφέ.
1: Εντάξει, θα έχεις το χρόνο. Μα πάρα πολλές δηλώσεις αθλητών που έχουν επιτυχίες. Το πρώτο πρόγραμμα ευχαριστούν την οικογένειά τους που τους στήριξαν.
0: Εννοείται.
2: Ναι, αυτό πάντως δυστυχώς υπήρχε πάντα. Στα αθλήματα, στα αθλήματα, τα όχι τόσο δημοφιλή και προβεβλημένα, δυστυχώς πάντα υπήρχε. Εγώ θυμάμαι από παιδάκι αθλητές να πηγαίνουν είτε στους Ολυμπιακούς είτε στους, σε παγκόσμια κτλ. Σε πανευρωπαϊκά και να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν βοήθεια και πληρώνουν και κάνουν και ράουν. Δηλαδή πάντα υπήρχε αυτό δυστυχώς.
0: Ναι, ισχύει αυτό όμως υπήρχε στο να τις μετακινήσεις του κτλ. Όχι παιδιά τώρα στην εμφάνιση της ομάδας.
2: Εδώ δεν είχαν να προπονηθούν έτσι. Εγώ θυμάμαι πώς τη λέγανε την Κορακάκη, που δεν είχε να κάνει προπόνηση.
1: Μα είχαν κάνει μετά και θέμα που έκανε προπόνηση.
4: Αυτά είναι τωρινά. Παλιότερα, όταν πηγαίναμε, ας πούμε, εγώ έκανα στίβο στον Εθνικό Αθηνών επί Παπούλια όταν ήταν πρόεδρος. Λοιπόν, στους Πανελλήνιους αγώνες όταν συμμετείχαμε και πιάναμε τα όρια, δεν βάζαμε μία, είτε αεροπορικά είτε με πούλμαν. Δεν βάζαμε μία από λεφτά για να πάμε τώρα. Βάζουν τα παιδιά οι γονείς και πλέον επειδή υπάρχουν τα NBNB θα συμμετέχουν στην ενοικίαση του
0: σπιτιού. Πηγαίναμε για αγώνες και δεν θα πληρώναμε το λεωφορείο που θα μας πήγαινε.
4: Και πείτε μου, αυτό είναι ένα αντικίνητρο για να πάει ένας γονιός στο παιδί του.
2: Μα δεν έχει λεφτά ο γονιός,
1: τι θα κάνει, θα το πάει.
4: Ενώ ξέρετε πόσα ταλέντα ενδεχομένως να μην έχουμε δει.
2: Ναι.
4: Να μην έχουμε δει, γιατί απλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη συμμετοχή του παιδιού τους στο άθλημα που του αρέσει. Είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο, Είναι στίβος. Το τένις ανέκαθεν ήταν ακριβώς σαν

0: άθλημα.
1: Ναι, πλέον επειδή έχουν ακριβήνει και τα άλλα, έχει μειωθεί ναι. πολύ η απόσταση.
0: Δηλαδή τώρα το 30 με 50 ευρώ συνδρομή το μήνα είναι δεδομένο. Και 30 είναι σε πολύ καλή mm-hmm. περίπτωση. Εντάξει, οπότε όλα αυτά μπορούμε λίγο να τα δούμε. Ένα κοστολόγιο αυτό που λες για το τζούντο. Πήγαινε να δεις πόσο κοστίζει. Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι παιξεγέλασε. Και τώρα για να μην χαλάσει και το χαρτίρι του παιδιού που του αρέσει και θέλει να το κάνει, ο γονιός θα ζοριστεί. Ναι. Δεν είναι θέμα του παιδιού να προβληματίζεται με αυτά, αλλά θα προβληματιστεί αυτός που τα βρει με τα βρει.
1: Βέβαια, άσε που για να κρατούν υποτίθεται και το ενδιαφέρον των παιδιών έτσι αυξημένο, κάθε δύο εβδομάδες, τρεις, όλο και διοργανώνονται τουρνουά και τα λοιπά και φεύγουν τα παιδιά από την Καβάλα να πάνε στη Δράμα να παίξουν οι άλλοι στις Σέρες ή οτιδήποτε και πληρώνει ο γονιός. Τι θα πεις, δεν θα πας, κάνεις προπονήσεις με την ομάδα, θα πάνε οι φίλοι να παίξουν το τουρνουά, που αδιάφορα τουρνουά εννοώ, έτσι όχι τουρνουά με επίσημο χαρακτήρα, και δεν θα πάει το παιδί να παίξει. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
0: έτσι, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, κάτσε γιατί πρέπει να έχουμε πέσει σε κέντρα, Ηρακλή μου.
3: Ναι.
1: Ο φίλος που είναι φίλος του συμπαθητή μου του Φώτη, πρέπει να είναι αυτός που σε επιβεβαιώνει ότι ήταν κόλλητος του Βαγγέλη και του Πάνου, ο Τόμ.
3: Ο ίδιος, όχι.
1: Ναι, και λέει, και κοίτα να δεις τη σύμπτωση. Είμαι ο φίλος του Φώτη από την Καβάλα που είμαστε μαζί στο Λύκειο. Ναι. Λοιπόν.
3: Το παιδί αυτό είναι εξαιρετικό. Τα σπίτια μας πρέπει να έχουν απόσταση 60 μέτρα.
2: Του κολλητού ο κολλητός που λέγει.
1: Κάπως έτσι, ναι. Εμείς με το Φώτη ήμασταν μαζί.
3: Ναι.
1: Στο σχολείο έφυγε ο Φώτης, πήγε εκεί φυσικά, μετακόμισε από Καβάλα, ξέρω στο γυμνάσιο αρχής Λυκείου. Και είναι κοινός φίλος τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί είναι σε δύο μηνύματα αυτά που έχει γράψει ο φίλος και δεν καταλαβαίνω αν όντως είναι αυτή η φυσική συνέχεια του μηνύματος.
3: Και ο φίλος εδώ, ο Γιώργος από το Μοσκάτο, που φτιάχνει πισίνες. Γιατί το έγραψε. Έγραψε τα παιδιά του, λέει, καράτε 3 και 5 ετών και όλος ο εξοπλισμός είναι από την τσέπη των γονιών.
1: Φυσικά.
3: Και αν πάνε σε αγώνες, τα έξοδα είναι του γονιού.
1: Αυτό είναι όλα. Είναι άλλο να γράψω τα παιδιά σε μια ιδιωτική ακαδημία να πληρώσω. Εδώ σου λέω, θα το πας, εγώ σου λέω στην ομάδα ΑΕ πάνε και φυσιακός, από μια ομάδα που δεν υπάρχει. Θέλω να πω όχι ιδιωτική τέτοιο, σε μια ΣΠΑΕ.
3: Πάντως η Κηφισιά στη, που εντάξει, η Κηφισιά δηλαδή δεν είναι όσο είχε ασχοληθεί ποτέ κανείς. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά με φόρμες Κηφισιάς που είναι φαίνεται ότι είναι ακαδημίες.
1: Ακριβώς. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Με ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
4: Έλα, ο Νίκος από Αρτάκι.
1: Γεια σου,
4: λοιπόν,
1: Γεια σου,
4: να σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Στο ναυτικό, σε ένα ναυτικό όμιλο λοιπόν, έχουμε κάνει μια αποστολή στο Βόλο
1: ναι.
4: και είναι μαζί μας σαν γονέας γνωστός προπονητής του μπάσκετ της περιοχής μας
1: mm-hmm.
2: ναι.
4: Ο Γιώργος Βελισσαράκος να λέμε και ονόματα mm-hmm. και είδε, παρατήρησε ότι η διατροφή των αθλητών δεν ήταν η πρέπουσα για αγώνες
2: μιλάμε.
4: Εφήβων και μικρότερες
2: okay.
4: πρώτες αγωνιστικές κατηγορίες
2: ναι.
4: έτσι λοιπόν και μου λέει πες δυνατά πως βρήκα το σουβλάκι γιατί τα παιδιά θα τρώγανε σουβλάκι μαζί με τους γονείς του φωνάζω λοιπόν και εγώ πως βρήκες το σουβλάκι Γιώργο και μου λέει τυχαία κάτω από μια πατάτα την επόμενη μέρα λοιπόν στο συμβούλιο αποφασίστηκε να υπάρχει διατροφή κανονική, την οποία την πληρώνει ο σύλλογος, έτσι, με πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο και γλυκό στο τέλος. Γιατί μιλάμε τώρα για πατέ και φουαγκρά και τέτοια στην Νέα Ερυθρέα.
1: Δεν είχε τέτοια η Νέα Ερυθρέα, αδερφέ. Σουβλάκια είχε.
4: Δεν είχε τέτοια.
1: Δεν είχε τέτοια. Τώρα την έχεις παρεξηγήσει στην Ερυθρέα. Η Ερυθρέα ήταν προσφυγική
4: περιοχή. Όχι, πλάκα κάνω, ναι. πλάκα κάνω.
1: Δεν ήταν εκείνα λοιπόν, τα χρόνια ότι πηγαίναμε και το σάντουιτς είχε σολομπό.
4: Πλήρωσα μαγιό, σπίτο, ολόσωμο.
1: Ολόσωμο σπίτο.
4: Από τα, ναι, ναι, από τα δάχτυλα των ποδιών σχεδόν μέχρι τα δάχτυλα των χεριών,
1: ναι.
4: 200.000 δραχμές. Όταν ο μισθός ήταν περίπου 450-500.000
1: ναι,
4: δραχμές.
1: Ναι, η στολή.
4: Έτσι. Φορέθηκε μία φορά. Φορέθηκε μία φορά σε άγονες. Δωρίστηκε μετά γιατί δεν του άρεσε. Του κανακάρι μου.
1: Α.
4: Λοιπόν...
1: Τουλάχιστον δωρίστηκε. Έπιασε τόπο. Δεν έμεινε εκεί να τη φάνε οι κοργοί.
4: Δεν πετάχτηκε.
1: Και σκόρη.
4: Αλλά τώρα το τένις. Το τένις, άμα κυκλοφοράς με ρακέτες και μετά με μπλουζάκια φρουτπέρι και λακκός, είναι κόστος.
3: Με μπλούζα Motorhead κυκλοφορούσα.
4: Ορίστε.
3: Με μπλούζα Motorhead κυκλοφορούσα.
1: Ήταν από τους αντισυμβατικούς.
4: Α, μάλιστα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς λέει παίζαμε γκολφ με μεσανίδες και για μπαστούνι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
3: έχει ζήγει, έχουμε πει στην Κέντα.
1: Ο Λευτέρης. Εγώ δεν το ξέρω το Λευτέρη, αλλά ξέρει το φίλο από το Φώτη. Οπότε ναι, είπα ότι θα πάρει κάποια στιγμή τηλέφωνο το παιδί, γιατί τώρα δουλεύει να μας τα πει. Εσύ το ξέρεις το Λευτέρη, δηλαδή. Ωραία. Πάμε. Τραγουδάκι, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 7 λεπτά και μετά τις 3. Α, δεύτερη ώρα. Εκπομπή μπάλα μεσημέρι. Πάλι, εγώ θα έλεγα αυτεράδιο, αλλά τι να κάνω τώρα, δεν είναι με τις συνήθειες. Λοιπόν, πριν πάμε σε εσάς, πάμε σε μια σφίνα. Γιατί έχει κάτι ρεπορτάζ για ο Νίκος ο Ζεβές. Έλα, Νίκο μου.
1: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Γεια χαρούλα. Με, μόνος μου είμαι, αδερφέ.
1: Γιατί?
0: Εντάξει.
1: Πού είναι οι υπόλοιποι?
0: Κάτι μπορεί να τύχει, αδερφέ. Να, άνοιξε πόρτα. Αμέσως.
1: Α, οκ, εκεί είναι. Απλά δεν είναι τώρα μέσα, εννοείς.
0: Ναι, τώρα, ναι.
1: Οκ, οκ.
2: Νίκο μου, περίμενε. Έκανε την έκπληξη. Διότι ειδικά στο Breakdown 3 είναι αυτό που αρχίζει πάντα.
0: Ναι, αλλά περίμενε.
2: Και έτσι γεννάνε μόνο του τώρα μέσα, γι' αυτό το. Γι' αυτό υπερθεματίζει.
0: Θα απαντήσω στι 3.30.
1: Νίκο,
2: είναι πολύ σοβαρή είδηση. Να τα πούμε μετά ή να πούμε τα χαζά μα πρώτα.
0: Όχι, δεν
1: είναι σοβαρή.
2: Πάμε την ίδια, θα σου πω μετά, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση Καϊ Ολυμπιακό, την οποία και τη διαβάζω. Ο Ολυμπιακό λοιπόν αναφέρει, λάβαμε σήμερα 8 Οκτωβρίου την καταγγελία τη ΚΑΕ Παναθηναϊκό στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του coach Μπαρτζόκα για τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός. Ενημερώνουμε πως είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή του εναντίον του για τον αγώνα Βίλκης Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας. Η καταγγελία εναντίον του coach στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας για τον περσινό αγώνα του Μπάι Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη εισοδότηση στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, την οποία ο Παναθηναϊκός ζητάει την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση 2 βαθμών. Αυτή είναι η ενημέρωση, ξαναλέω, της ΚΑΕ Ολυμπιακός επίσημη για τις 4 καταγγελίες που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες ο Παναθηναϊκός εναντίον και του Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Να σε καλά, Νικόλα, να ξέρεις ότι άργησα γιατί έτρεχα για σένα.
1: Κατάλαβα το φεσέκ, κατάλαβα.
2: τώρα μιλάω και πήγαν τα πράγματα όπως ακριβώς τα είχαμε σχεδιάσει στο τελευταίο πλάνο μας, ακριβώς.
1: Τέλεια,
2: δεν σου πω τίποτα παραπάνω για να μην αφήσω τον Ηρακλή να ρίχνει λάσπη.
0: Τέλειο
1: μια λάσπη. Εγώ σε στηρίζω, Σταύρο, σε στηρίζω.
2: Να σε καλά, Νικόλα μου.
1: Καλή εκπομπή,
2: γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα θα έχουμε Πετρίδη, πιο μετά. Πώς θα πάει?
2: Σε πολύ λίγο.
3: Σε λίγο θα τον έχουμε. Σε λίγο, ναι. Τον έχουμε. Έχουμε γραμμή.
4: Έχουμε έναν κύριο.
3: Ας βγάλουμε τον κύριο.
0: Ναι.
3: Και θα τον έχουμε και τον Γιώργο. Για πάμε, χαίρετε.
5: Χαίρετε, καλησπέρα. Λοιπόν, Νίκος ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Νίκο.
5: Γεια σου που δείξατε το θέμα και επειδή είπατε συγκεκριμένα για τζούντο. Έκανα 13 χρόνια τζούντο.
0: Ναι.
5: Ήμουνα 3 χρόνια στο μέλος εθνικής ομάδας. Δεν πληρώθηκα ποτέ μου. Δεν πήρα ούτε μια ζακέτα. Το τζουντόκι, να ξέρετε, επειδή πλέον τότε όταν έπαιζα υπήρχε το άσπρο. Μετά καθιερώθηκε στους αγώνες και το μπλε και μετά έγινε υποχρεωτικό να φοράει ο ένας αθλητής το άσπρο και ο άλλος το μπλε.
2: Παλιά ήταν και δύο άσπρες και άλλαζε η ζώνη,
5: ναι.
2: Φαντάζομαι.
5: Άλλαζε η ζώνη. Όχι, βάζανε μια κόκκινη ζώνη, οπότε υπήρχε ένα σημαίακι άσπρο-κόκκινο για να ξεχωρίζεις τους πόντους μετά και στα σημεία. Αλλά επειδή αυτό με τον καιρό είδαν ότι δυσκολευόντουσαν καμιά φορά, βάλανε υποχρεωτικά να φοράει ο ένας μπλε, ο πρώτος αγωνιζόμενος θα φοράγε το άσπρο και ο δεύτερος θα φοράγε μπλε. Οπότε σε υποχρέωνε να αγοράζεις και δεύτερο τζουντόκι. Ένα να το έχεις για τους αγώνες και ένα να το έχεις για την προπόνηση. Οπότε είχα 4 τζουντόκι σύνολο. Όλα πληρωμένα από την τσέπη μου. Εντάξει.
0: Και είπες ότι είσαι και στην εθνική ομάδα.
5: Και...
3: αυτό που λέγαμε, παιδιά. Ότι...
0: είπε ότι και στην εθνική
3: δεν είναι τωρινό, με συγχωρείς, δεν είναι τωρινό. Από παλιά,
5: όχι,
3: σε αυτά τα αθλήματα.
5: Και...
3: είδες, σε αυτά τα αθλήματα, τα οποία δεν είναι προβλεπτικά. Πληρώνουν από την τσέπη τους.
2: Εγώ λοιπόν λέω ότι τότε πληρώνουν από την τσέπη του άνθρωπος. Αλλά δεν γίνεται να σε παίρνει η εθνική ομάδα να την εκπροσωπήσεις σε πανευρωπαϊκούς αγώνες και το ορχισμός της εθνικής ομάδας να είναι πληρωμένη από τον αθλητή. Δεν γίνεται.
5: Λοιπόν, και έρχομαι στο τώρα, στο πολύ γρήγορα. Έχω 3 παιδιά. Τα 2 κάνουν αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, αγγλικά, πες μου και πολλά άλλα, πληρωμένα. Έχω ένα κοστολόγιο το μήνα για τα 2, γιατί το τρίτο είναι ακόμα μικρό.
0: Ναι.
5: Παιδιά αγγίζει τα 2-2,5 εκατοστάρικα κάθε μήνα.
0: Ναι.
5: Συν τα υπόλοιπα έξοδα, δηλαδή μιλάμε, το κόστος ζωής είναι τέτοιο δύσκολο που αναγκάζομαι κάποιες φορές και λέω στη γυναίκα μου, μήπως να σταματήσει η παιδάκι μου το βόλεϊ, ας συνεχίσει να ακυρώσουμε κάτι, γιατί πρέπει, είμαστε πολύ ψηλά στις προσδοκίες. Και έρχομαι εκεί πέρα στην κουβέντα που είπε ο προηγούμενος. ότι κάποιοι αναγκάζονται να τα σταματήσουν γιατί δεν βγαίνουν.
3: Ναι.
5: Αυτά ήθελα να πω, παιδιά.
2: Να είστε καλά.
3: Καλή. Σε ευχαριστούμε που πήρες.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Το ότι έχει ανέβει το κόστος, έχει ανέβει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εδώ δεν είναι ότι ακρίβει, είναι απλά εκεί που κάνει 5 ευρώ, κάνει 6. Εδώ είναι πλέον, πλέον έξοδα. Όχι αυξημένα έξοδα. Δηλαδή εκεί που δεν πληρώνεις τίποτα για να προπονήσεις το παιδί στην ομάδα.
0: Πες ότι το τζάμπα έχει πεθάνει.
2: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το τζάμπα θα πάω να παίξω στην εθνική ομάδα και θα πληρώσω εγώ και θα πληρώσω εγώ γιατί πέθανε το τζάμπα.
0: Αυτό είναι και αυτό.
2: Εάν θέλω να πάω στην Ταμπάκιο Ακαδημία Τέννη που είναι κορυφαία και τέτοια, να τον πληρώσω τον Ταμπάκο και το χιπροπονητή που είναι εκεί.
0: Όχι, εγώ δεν σου λέω μόνο για να πάνε να αθληθούν τα παιδιά.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και για τα υπόλοιπα, για τον αθλητισμό όμως λέγαμε ότι.
0: Τα υπόλοιπα το βλέπεις καθημερινότητα. Δηλαδή πας σε ένα σούπερ μάρκετ και γελάς.
2: Συγγνώμη. Σε δημοτικό κολυμβητήριο, αν πας. Του Δήμου, πληρώνεις.
3: Πληρώνεις.
2: Είναι δυνατόν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τους συνειδητές. Μπράβο. Θυμάμαι οι συμμαθητές μου και οι συμμαθήτριές μου που ήταν και βάναυσα τα ωράρια. Πηγαίνανε 6,5 ώρα το πρωί στην πισίνα μέχρι 7-8 παρά και ερχόντουσαν μετά για το μάθημα. Δεν πληρώνε κανένα στα παιδιά. Γιατί ξελάει, ήταν στο δημόσιο κολυμβητήριο, στο δημοτικό κολυμβητήριο και ήταν οι σύλλογοι που υποτίθεται προπονούσαν με αυτούς. Τέλος πάντων. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε μάτς σήμερα.
3: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
4: Τι κουβέντα ανοίξατε τώρα, κάτι αξιολογικό του Σταύρου, τέλος να λέγεται κολυμβητήριο.
2: Γενικότερα για τον αθλητισμό, ότι πλέον οτιδήποτε και να κάνει ένα παιδί πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν η σύλλογη.
4: Καλά, αυτό είναι το μόνο δεδομένο, το μόνο σίγουρο.
2: Αυτή την κουβέντα έχουμε εδώ και κανένα μισάρο, τέλος πάντων.
4: Ναι, από εκεί ξεκινάμε, δυστυχώς δηλαδή. Τέλος πάντων. Καλά, δεν έχουμε εγκαταστάσεις. Το δεύτερο, ας πούμε, είναι αυτό.
2: Αθλητισμός για όλους. Ναι, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Πάμε να παραδείγματος Φενέρ λοιπόν σήμερα, 9 και 4.
4: Λοιπόν, ναι, και τέταρτο είναι το πιο απαιτητικό μάτς που δίνει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Έχει κάνει το 3-0, θέλει να περάσει στην έδρα του, κόντρα σε ένα πανίσχυρο αντίπαλο, έτσι η Φενέρ ομάδα Final Four, ξεκάθαρα. Πολύ γεμάτο ρόστερ, υπάρχει στο βράδυ του και δεν έχει έρθει ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν ο οποίος επέστρεψε στο μάτς πρωταθλήματος, δηλαδή είχε ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Αλλά προφανώς έκρινε ο Γιασκεβίτσης ότι είναι ανέτοιμος για τόσο δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι και για τη Φενέρ.
0: Γιώργο, πιστεύω ότι το Λάρκιν θα γίνει μια ειδική διαχείριση όλη τη χρονιά για να είναι στο τρίμηνο εκεί της διοργάνωσης να μπορεί να δίνει 15 πολύ ποιοτικά λεφτά. Γιατί ο Λάρκιν είναι παίκτης ο οποίος δημιουργεί από μόνος του, πολύ μεγάλα σουτ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα το ταλαιπωρήσουν εντός εισαγωγικών κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν.
4: Θα έχει πάντως ενδιαφέρον πώς θα χωρέσουν, πώς θα διαχειρίζονται τις κατοχές και τις επιθέσεις τους οι Τούρκοι όταν θα μπει το Λάρκιν για τα καλά. Δηλαδή με Baldwin, Horton Tucker και όλους αυτούς τους πολύ ποιοτικούς παίκτες που έχει μαζέψει. Εντάξει, με το Λάρκιν στην εξέταση είναι λογικό, ξέρεις, να
0: μπορεί να παίζεις το 2, να ξέρεις. Ο Λάρκιν να κατεβάει να είναι στον Άσο Baldwin και στον 3 ο Tucker. Ναι. Έτσι το βλέπω.
4: Tucker, αφήνει πάλι έξω. Κλάιμπερν.
0: Ναι. Μπορεί να πάρει και πιο κοντό σχήμα και το τεσάρι ο Κλάιμπερν.
2: Εντάξει, έχει επιλογές εσύ. Ο Κλάιμπερν ειδικά μπορεί να παίξει σε 2-3 θέσεις εύκολα.
0: Εντάξει, και ο Κλάιμπερν δεν είναι ο Κλάιμπερν που ήταν πριν. Έχει μεγαλώσει.
2: Ναι, δεν είναι να παίξει 30 λεπτά. Σίγουρα,
4: σίγουρα. Απλά το λέω ότι επειδή οι συγκεκριμένοι έχουν και το εγώ τους βάζουν πολλές φορές πάνω από την ομάδα. Έτσι κάποιοι τσαφούν. Τέλος πάντων. Ναι. Θα έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον το σημερινό μάτς. Νομίζω ότι θα κρυθεί πολύ στη σκληράδα και γενικότερα στο ποια ομάδα στο καμιντικό κομμάτι θα είναι πιο προσιλωμένη και πιο συγκεντρωμένη. Mm-hmm. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν, από εκεί ξεκινάει τα παιχνίδια του, από την καλή του άμυνα δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις τάπες και στα κλεψίματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτος και δεύτερος αντίστοιχα στην Ευρωλίγκα. Τώρα εντάξει είναι μικρό το δείγμα, αλλά δείχνει να μην τι άλλο κάτι, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό που χτίζει ο Μπράντοβιτς. Και τα σχήματα πολλές φορές που επιλέγει είναι τέτοια έτσι ώστε να μπορεί, αν υπάρχει, ας πούμε, κάποια αμυντική αδυναμία σε κάποιον παίκτη, να την καλύπτει με κάποιον άλλον που είναι εξαιρετικός αμυντικός. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι κάπως έτσι απορρεύτηκε σήμερα ο Ζωτς. Έχει επιστροφές έτσι του Φάλ και του Ροκαβόπουλου. Οπότε η μοναδική απόντηση είναι Χουάντσο, Ναν και Σλούκας. Νομίζω από την επόμενη εβδομάδα, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα έχει πλέον στην πάλι. Ίσως μετά από αυτά τα μάτς να δούμε και Σλούκα και Ναν έτσι να επιστρέφουν στη δράση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κριστήρια υπάρχουν ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Υπάρχουν κάποια κομμάτια ακόμα για τον κόσμο. Νομίζω πάντως γενικά ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο σήμερα. Και θα, έτσι θα δημιουργηθεί ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι. Η Φενέρ στο κομμάτι ας πούμε της ομοιογένειας είναι ένα κλικ πιο μπροστά στην Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Εντάξει, είναι
4: μια που την προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Λογικό.
4: Έχει το βασικό της κορμό. Έχει παίκτες που έτσι, έχουν αυτοματισμούς τέλος πάντων και συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια.
3: Ναι.
4: Οπότε ναι, σε αυτό το κομμάτι είναι άκρη πιο μπροστά. Αλλά αυτά πολλές φορές δεν παίζουν και κανένα ρόλο. Έτσι, θα λέμε εμείς περισσότερο θεωρητικά νομίζω. Όταν μπαίνει στο γήπεδο, ξέρεις όλα αυτά πάνε περίπατο.
3: Μάλιστα.
2: Ωραία.
3: Καλό μας, καλή μετάδοση φίλε.
4: Να είστε καλά.
2: Ένα και τέταρτο λοιπόν, Παναθηναϊκός Άκτορ, Φενέρ, Μπαχτσε.

0: Ένας φίλος εδώ, ο Βαγγέλης, από το δάσος Χαϊδαρίου.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λέγαμε, ότι είχε τρεις κόρες. Να τις χαίρετε πρώτα απ' όλα. Η μία λέξη ξηφασκία, η άλλη χορό, η άλλη ενόργανη.
1: Ξηφασκία πάρα πολύ ακριβώς, σπορ, εξοπλισμός.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Η μία ξηφασκία, η άλλη χορό και η άλλη ενόργανη. Χώρια λέει τα αγγλικά, περίπου 400 ευρώ το μήνα χωρίς εξοπλισμό.
1: Ναι, παίζει κι αυτός και ένα 5x5.
0: Κοιτάξτε, δεκάρικο παίζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό λέω. Να μην παίξει αυτό να ξελεγράρει λίγο.
0: 4 εκατοστάρικα και σκύψει του. Και χωρίς εξοπλισμό.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και θα έχουν και φροντιστήρα, αγγλικά και τα λοιπά. Τα παιδιά δεν είναι μόνο αυτά, τα έξοδά του.
0: Τα πήγαινε, έλα. Με τη βενζίνη διαρρήσκεται.
1: Σου είπα ξηφασκία. Νομίζω το έχει στείλει κιόλας κάποιος. Ο εξοπλισμός για αυτή τη φορά στην ειδική στολή, το ψήφος, η μάσκα, όλα γίνονται ηλεκτρονικά κτλ. Δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά. Βάλω μια φορμίτσα και τρέχω.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Πάνω από εδώ, τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε.
0: Καλά εσύ.
3: Τρία πραγματάκια θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Από το ένα ποδοσφαιρικό κάμπα σχετικό. Να σας ρωτήσω, σίγουρα δεν είναι καλό για εσάς βέβαια. Τι γνώμη έχετε όσον αφορά, γιατί βλέπω στο YouTube γίνεται ένας καταιγισμός εκπομπών πλέον από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
3: Σίγουρα ανοίγουν δουλειές και είναι καλό βέβαια. Και για εσάς και το καταλαβαίνουμε αυτό το κομμάτι. Αλλά θεωρείτε ότι όλο αυτό σε βάθος χρόνου είναι καλό για τον τηλεθεατή, για τον αγροατή?
2: Εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι όσο περισσότερες επιλογές έχεις, τόσο το καλύτερο, και επιλέγεις εσύ.
0: Τι θα... Άλλη, μπορεί να υπάρξει.
2: Τι θα δεις.
0: Μπορεί.
2: Επιλέγεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε όπως τα παλαιά χρόνια που είχες RTNR2.
1: Και αυτό από τις 6 ώρα το απόγευμα
2: να ανοίγει. Επιλέγεις, θα δεις. Δηλαδή από τη μία και ανοίγουν δουλειές, όπως είπες και εσύ, που, για τους δημοσιογράφους. Τους, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι.
3: Εγώ είναι καλό αυτό. Εννοείται.
2: Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι.
3: Τεχνική.
2: Οι παραγωγές, όλα αυτά.
3: Όχι, εργάζονται στο κομμάτι
2: του. Social media, αυτά. Όσοι. Και από την άλλη έχεις εσύ επιλογές. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης αυτή, υπέρ αυτού του πράγματος.
3: Να σας ρωτήσω, επιλογές. Μήπως όμως αυτό σε βάθος χρόνου αναπτύσσεται, γιατί δεν, σίγουρα αυτό το, δεν είμαστε στο R1-2 ναι, που είχες πει.
2: Ναι.
3: Αλλά τώρα πάμε, πώς πάμε στο άλλο άκρο.
2: Υπάρχει άκρο για μένα αυτό. Ελεύθερη, ρε παιδί μου, δεν είναι
3: ελεύθερη αγορά.
0: Είναι επιλογή, δεν είναι όπως είναι
2: επιλογή,
0: ένα κανάλι.
2: Δεν είναι ότι, μπράβο, ναι. Ότι θα το έχεις, επιλέγεις εσύ τι θα δεις.
0: Άμα θες,
3: ναι, γιατί δεν προλαβαίνεις και πλέον και να δεις.
2: Είναι σαν, σαν τα προϊόντα της σειράς και αυτά που λες, τι θα δω.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Αν ήταν στην τηλεόραση, θα είναι όπως είναι εφημερίδες παράδειγμα. Τώρα εδώ είναι σαν τα site. Site μπορεί να ανοίξει οποιοδήποτε και να γράψει οτιδήποτε.
2: Όχι. Και όχι, εφημερίδες πληρώνεις.
1: Άλλο λέω, αυτό λέω.
2: Πληρώνεις, επέλεγες.
1: Ναι, άλλο λέω. Ότι στη τηλεοπτικό κανάλι δεν μπορεί να υπάρχουν άπειρα.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένα. Όπως και εφημερίδες δεν θα άντεχαν πολλές. Ενώ οι ιντερνετικές εκπομπές είναι σαν να ανοίγω εγώ μια σελίδα, παράδειγμα, τα νέα της καβάλας.gr. Θέλω να πω, είναι πολύ πιο ανοιχτό το πεδίο και ελεύθερο. Προφανώς, να κάνεις πράγματα. Δεν είσαι περιορισμένος.
2: Επιλέγεις ό,τι θέλεις.
1: Ακριβώς.
2: Επιλέγεις ό,τι θέλεις.
1: Πάμε
2: στο δικαίωμα. Έχεις το δικαίωμα, έχεις τη δυνατότητα στην επιλογή.
3: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Όχι στο κινητό ή στο λάπτοπ, στην τηλεόραση, όταν έχει ένα παιχνίδι ο Sport FM, πρέπει να μπω στο Google να πατήσω Sport FM TV και μου το βγάλει.
2: Μέχρι να βγει η εφαρμογή, ναι. Μόλις βγει η εφαρμογή θα το κάνεις από εφαρμογή.
3: Από εφαρμογή, ωραία. Ωραία, πάμε τώρα λίγο στα αθλητικά, να προσθέσω ένα μπασκετικό. Για τον μπασκετικό, αυτή η ιστορία τώρα του Παναθηναϊκού με τον Μπαρτζόκα, υπάρχει πρόσκληση να σε σταματήσει? Τι θα ζήσουμε με αυτό δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν το ξέρω.
3: Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή τώρα αυτό το πάμε καταγγελίες τώρα για τον Μπαρτζόκα, ότι πήγε λέει με τη Βίρτους, λέει απόφησε.
0: Μάλιστα έκανε και σήμερα και δηλώσει ο κόουτς.
3: Εμείς τα διαβάσαμε, εντάξει.
0: Και είπε ότι δεν τα παιδιά λέει ούτε καν που με είδαν και πέσαν πάνω μου.
3: Ναι, δεν το καταλαβαίνει ο πρόεδρος Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, ότι όλο αυτό πλέον καταντάει πλέον από το θέμα της αντιπάθειας το παδικό, καταντάει σε ένα σημείο και λίγο γραφικό. Δεν το καταλαβαίνει δηλαδή. Του αρέσει αυτή η κατάσταση, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα κάνουμε το Παναθηναϊκό με τον Μπαρτζόκα. Τελείωσε ο Μπαρτζόκα, είναι μόνο του Ολυμπιακού. Είναι καλός ή κακός, θα το γονέψει. Δεν πρόκειται να φύγει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Είχα στόχο τα μίντια και κάποια μέσα προσκύμενα να φύγει ο Μπαρτζόκα. Δεν πρόκειται να φύγει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Κονέψει το. Θα φύγει ο Μπαρτζόκα όταν βασίζει ο ίδιος και Αγγελόπουλη. Θα το καταλάβουν αυτό. Δεν υπάρχει που θα φύγει ο Μπαρτζόκα. Οπότε δεν κάνετε κακό στον Μπαρτζόκα. Κάνετε κακό, πιστεύω, στο ίδιο το προβλήμα της ομάδας. Μια χαρά ομάδα έχει, λεφτά πολλά έχει δώσει, παιχνιδάρες έχει πάρει. Μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα φέτος, γιατί έχει πολύ καλό υλικό, καλό προπονητή. Ασχοληθώ με τον Μπαρτζόκα τώρα, γιατί το καταλαβαίνω εδώ πράγματα. Και να φανατίζει τον κόσμο και να τα και να γράφω στα σχόλια και βλακίες. Δηλαδή, Εντάξει, οκ. Okay. Μετά λέμε για το.
2: Και αυτό είναι ομάδες. Στο πλαίσιο αυτού που σου είπα, επιλέγεις εσύ τι θα δεις και ακούσεις. Τι θα ακούσεις.
3: Μα άκουσε με και να θέλω να δω κάτι, μπορώ να μην πέσω, να μην θέλω να το επιλέξω και να πέσει το μάτι μου εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις το λέω.
2: Επιλέγεις
1: εσύ. Να σου βγουν σε ριλάκια και σε
3: όλα. Πάμε λοιπόν και στο ελευθερό αγωνιστικό ποδοσφαιρικό Ηρακλή Αντίπα. Δεν ξέρω κατά τι. Τι θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή, γενικά και η ομάδα, γιατί βλέπουμε τρεις ομάδες.
1: Είναι μεγάλη,
3: πολύ μεγάλη εποχή. Mm. Πολύ με... Από τη μία λένε, διαβάζω τα ρεπορτάζ και ρεπόρτερ, ότι οι παίκτες γενικά του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού που ήταν εδώ, που δουλέψανε, πρέπει να βάλει το όμως κάτι άλλο. Οι παίκτες όλοι αυτοί έχουν να παίξουν τρεις ομάδες μπάλα.
1: Σίγουρα. Σωστό είναι αυτό που λες. Κοίτα,
3: άρα υπάρχει και άλλη ανάκουση, ο ρυθμός στην αρχή και η ένταση μέχρι να βρούνε. Γιατί αν θυμάσαι ένα παιχνίδι.
2: Άλλο κάνω προπονήσεις, άλλο παίζω μπάλα. Παίζω αγώνα.
3: Ναι. Και ένα παιχνίδι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή πες να διαβάζει ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στην αρχή στο Καρασκάκη 0-1, κλείστηκε πίσω. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να με τίποτα για το θέμα με τις κλειστές άμυνες. Γεια σας, τελείωσε 0-1.
1: Φίλε, θα είναι το πιο, έτσι πιστεύω εγώ, το πιο περίεργο τέρμι, γιατί δεν ξέρεις τι πρόσωπο θα δείξουν οι ομάδες για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους ανέφερες. Ναι. Γιατί είναι μεγάλη διακοπή, πολλοί παίκτες έλειπαν, αυτοί που ήταν εδώ δεν έχουν ρυθμό όπως πολύ σωστά λες, και δεν ξέρω τι πρόσωπο μπορεί να βγάλουν.
2: Ποιος ξέρει.
3: Θεωρητικά, Ολυμπιακό, θεωρητικά, με αυτά που μας έχει δείξει ο Μανώλητα από το Ολυμπιακός θα πάει στα χαφ με Φρόιερ, έσαι Σικίνιο, νομίζω.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Δηλαδή θα βάλει το Φρόελε που σίγουρα είναι κομβικός και θα βάλει τους δύο άλλους
1: παίκτες. Γιατί ο Μπόρτα έρχεται σήμερα.
3: Δεν μπορεί να παίξει ο Μπόρτα μας. Λοιπόν, θα αφήσει τον Πάκου. Τα συλλογικό είναι. Μεταξύ του και το ούτε ο άλλος ο Γκοζάλετ. Λοιπόν, ο Έσεκ ως εκείνοι δύο παίκτες που ξέρουν από τέρμι ήταν εδώ πέρα. Ξεκούρασε, οκ. Okay. Τακτικά ξέρω από αυτά τα μονίδια. Και λογικά στα εξτρέμ θα παίξει σίγουρα 100% ο Μαρτίνς ο ένας. Και τώρα ο άλλος, θα αναλογώ ότι μπορεί να Ζώτα Σίλβα.
1: Ζώτα Σίλβα θα είναι σίγουρα, για τον Ζέλσον δεν είμαι βέβαιος. Θα δούμε. Έγινε.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Σε
4: πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε 2-10-95-79-283-4-5, λίγο μετά τις 3.30, ένα 20 λεπτάκι έχουμε ακόμα. Και περιμένοντας τους κυρίους να μπουν στο στούντιο, κύριε Σωτήρη, θα μπουν, που θα πάει. Πάμε στους φίλους. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Αλλά θυμίσαι ο Αποστόλης, ναι.
2: Γεια σου, Αποστόλη. Έλα, δεν σε κατάλαβα. Πρώτη φορά που δεν σε κατάλαβα. Γιατί έτσι, πώς είσαι κρυωμένος, τίποτα.
1: Μιλάω σιγά γιατί είμαι στο γραφείο.
2: Α, τώρα σε κατάλαβα. Τι γίνεται, πώς είσαι.
1: Μια χαρά, είσαι εκεί, όλα καλά.
2: Όλα καλά, φίλε μου. Όλα καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν.
2: Τι ώρα είναι τώρα.
1: Πήρα να δω. Είναι 8 παρά 20.
2: Α, είσαι πολύ νωρίς.
1: Το πρωί.
2: Ναι. Γι' αυτό δεν έχεις πει καφέ ακόμα, γι' αυτό
3: πας έτσι. Τι ώρα είναι?
2: 8 παρά 20.
1: Μπορεί, μπορεί.
2: Στο Σικάγο.
1: Έλα, ποιος είναι?
2: Ο Σταύρος.
3: Ζωρίστηκα, άκουσα το 8 παρά 20 και ζωρίστηκα. Τα χρειάστηκα.
1: Ναι. Ο Ηρακλής.
2: Τώρα κάπου
1: Σιγαλάκι,
2: θα μπει, θα μπει.
3: Όχι, πήγαινε να κάνει την ανάγκη του άνθρωπου.
2: Άσε, δεν ξέρω, θα μπει.
3: Αμέσως και εσύ τώρα ρωτάς και ρωτάς.
1: Πήρα να δώσω τα πόρτα μου σε σχέση με τον αθλητισμό. Ήδη τον.
2: Σε έκανες πόλο, σωστά.
1: Τον παιδικό και φυσικό αθλητισμό, ναι. Έκανα και κολύμβηση και πόλο και τώρα είμαι προπονητής εδώ στην Αμερική σε άλλα δεδομένα. Λοιπόν, εμείς μεγαλώσαμε την δεκαετία του 90. Είχαμε την τύχη να κάνουμε προπόνηση σε δημοτικά γήπεδα κολυμπητήρια στάδια.
3: Δεν σε ακούμε καλά όμως, λίγο αν μπορείς κάπως να μετακινηθείς.
1: Τώρα καλύτερα.
2: Για να δούμε. Το κόστος.
1: Ένα, δύο.
2: Το είπες το κόστος.
1: Τι έγινε, αφού μια χαρά δεν ήταν.
2: Έλα, μας
1: το
2: ακούω.
1: Κόστος καλυπτόταν από το κράτος.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτά όπως λέγαμε πριν. Ναι.
1: Τώρα καλύτερα.
3: Ναι, είναι καλύτερα. Έχουμε λίγο αργή επιστροφή. Γι' αυτό δηλαδή μιλάμε εμείς, περνάνε ένα-δύο δευτερόλεπτα μέχρι να μας ακούσει. Οπότε δεν σε διακόπτουμε. Ναι. Πες τα εσύ μόνος και μετά να πούμε ό,τι είναι να πούμε εμείς.
1: Ωραία. Το κράτος κάλυψε τα περισσότερα έξοδα. Γιατί κάλυψε το γήπεδο, το στάδιο, το κολυμπητήριο. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο έξοδο για ένα σωματείο.
2: Ναι.
1: Μετά υπήρχαν οι επιδοτήσεις. Τα σωματεία ή το στίβο ή της κολύμβησης ή οτιδήποτε, όταν οι αθλητές πήγαιναν σε αγωνιστικές κατηγορίες, ανάλογα με τα αποτελέσματα, το κράτος επιδοτούσε και τα σωματεία. Mm-hmm. Οπότε και από εκεί καλυπτόταν ένα μεγάλο κόστος. Εγώ, για παράδειγμα, μέχρι τα 12 πλήρωνα μια τυπική συνδρομή προκειμένου να καλύψει το κόστος του προπονητή, και μετά τα 12, όταν μπήκα στις προαγωνιστικές κατηγορίες, βάσει των αποτελεσμάτων, το σωματείο πληρωνόταν από το κράτος, οπότε εγώ δεν ξαναπλήρωσα συμμετοχή.
2: Ναι.
1: Και μετά που πέρασα στο πόλο, το ίδιο πράγμα. Όταν τα σωματεία είχαν επιτυχίες, μέσω των ομοσπονδιών επιδοτούνται. Όταν αυτά κόπηκαν, αναγκαστικά το κόστος μετεκυλήθη στους γονείς. Και αυτό σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος πλέον. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεφύγει όμως. Και από το να κάνει κάποιος αθλητισμό και πρωταθλητισμό, το όριο είναι πολύ δυσδιάκριτο πλέον.
2: Στο χρηματικό
1: παλιά, λες, πέρα, στο παλιά υπήρχε το τοπικό σωματείο, το σώμα, το ποδόσφαιρο. Ναι. Mm. Και με το τυράκι του πρωταθλητισμού έχει γίνει πλέον και ο αθλητισμός επιχείρηση. Εάν δείτε τα νούμερα εδώ στην Αμερική, για παράδειγμα, και αθλημάτων που δεν είναι τόσο δημοφιλή.
2: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Η ιστορία θα το δείξει στο μέλλον. Πιστεύω πως δεν είναι σωστό. Γιατί πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό και ιδιαίτερα σε τα μικρότερα παιδιά. Γιατί πρέπει να κάνουν αυτό που τους αρέσει, αυτό που γουστάρουν μεγαλώνοντας. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε εμπόδια. Όταν από μια ηλικία και μετά πρέπει να αφοσιωθεί στο άθλημα, το καταλαβαίνω, μπορεί να πρέπει να επενδύσει περισσότερο για να μπορέσει να πάρεις και πίσω. Είτε αυτό είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο που θα σου που θα σου εξασφαλίσει και τη ζωή σου.
4: Εκεί πηγαίνει όμως σε πολύ top επίπεδο.
2: Ναι, αλλά για να φτάσει στο top επίπεδο πρέπει κάπου να ξεκινήσει.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι.
2: Και αν δεν έχει τα. Την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσει, θα χαθεί. Δεν θα κάνει τίποτα.
3: Σαφώς, απλά φτάνει εκεί το 1%.
2: Ναι,
3: ακόμα
2: ρε,
3: όχι για Ολυμπιακού αγώνε ή παγκόσμια πρωταθλήματα, ακόμα και να το κάνει επαγγελματικά σε τόσο ψηλό επίπεδο, από τα 1000 παιδάκια που τρέχουν στο στίβο, ένα
2: έτσι,
3: θα πάει μακριά.
2: Το θέμα είναι να βλέπουμε.
3: Σαφώς, το θέμα είναι ακριβώς να βλέπουμε τη βάση, να βλέπουμε τον μαζικό αθλητισμό και όλα τα παιδάκια που θέλουν να χρηθούν.
4: Δεν χρειάζεται. Δεν γίνεται
1: αυτό ακριβώς.
4: Για να πάρει το παιδί σου να κάνει στίβο. Αν είναι
3: και αν είναι ταλέντο μπορεί να.
4: Εντάξει, θα το πάει γιατί μπορεί να του αρέσει.
3: Ακριβώς. Και αυτό θα πρέπει να είναι και ο σκοπός και των γονιών, να περνάει το παιδί καλά και να αθλείται. Και όχι να το δει πρωταθλητή ή επαγγελματία.
4: Εντάξει, και μπαίνουμε όμως και σε άλλες κατηγορίες που υπάρχουν γονείς, οι οποίοι θέλουν το παιδί τους.
3: Πρέπει να σκίζει να είναι ο καλύτερος όλων, γιατί δεν είναι δυνατόν να χάνει αυτό το γεωργάκι. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του κάθε.
3: Δεν έχει να κάνει όμως με το τι προσφέρει ο κάθε σύλλογος ή το κράτος.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εγώ θυμάμαι τις εμφανίσεις.
1: Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Όσο πιο πολύ μαζικός είναι ο αθλητισμός, τόσο μεγαλώνει η πυραμίδα της βάσης των διαθέσιμων ταλέντων και τόσο πιο πολλές επιτυχίες έχεις και μακροπρόθεσμα στο υψηλότερο επίπεδο.
2: Έτσι είναι.
1: Και δεν πρέπει να το βλέπουμε κοντόφθαλμα. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτομυαλοί, νομίζω. Αλλά δυστυχώς, επειδή είναι έτσι ο άνθρωπος και ο ψυχισμός του, πατάνε στους εγωισμούς, πατάνε στις φιλοδοξίες και έχουν μετατρέψει τον αθλητισμό, το μαζικό, σε κέρδος πάλι. Το οποίο με βρίσκει τελείως.
4: Αντίθετο.
2: Mm-hmm. Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Δεν συμφωνώ καθόλου.
4: Αδερφέ, περνάς καλά, είσαι καλά.
3: Μας τα είπε, εγώ θα να σε ψάχνε.
1: Καλά, με καλά, είναι
3: καλά. Να είσαι καλά, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Ο Παναγιώτης από το Θριάσιο πεδίο είμαι.
3: Καλώς
5: το. Πήρα και εγώ να καταθέσω την άποψή μου σχετικά με τον μαζικό αθλητισμό, παύλα πρωταθλητισμό και τα έξοδα που υπάρχουν. Όντας πατέρας δύο κοριτσιών τα οποία είναι στην εθνική ομάδα πολεμικών τεχνών και δεν θα πω πια γιατί θα φωτογραφηθεί μόλις σας περιγράψω τα γεγονότα. Και όντας ο ίδιος αθλητής του μπάσκετ εδώ και χρόνια, τώρα βέβαια βρίσκομαι στην ηλικία των 55. Εθνικές, παιδών, εφήβων και τα λοιπά και μέχρι εκεί, γιατί μετά με απορρόφησαν οι σπουδές, συμπαίκτης με Μυριούνι, Αλβέρτη και τα λοιπά. Λοιπόν, οι εποχές εκείνες πραγματικά ήταν μαζικός αθλητισμός, χωρίς να ξοδευόμαστε και χωρίς πραγματικά οι γονείς να πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, έχοντας αξιοκρατικά και μόνο κριτήρια. Τώρα τα πράγματα λίγο έχουν ξεφύγει, είναι όλα στο βωμό του χρήματος και τα λοιπά. Τα δύο μου κορίτσια, το ένα είναι στην εθνική ομάδα νεανίδων αυτή τη στιγμή, η άλλη πέρασε από όλες τις εθνικές ομάδες, είναι πλέον στην εθνική ομάδα γυναικών της συγκεκριμένης πολεμικής τέχνης. Η μία, η μικρή, έχει ήδη μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η μικρή είναι τρεις φορές, η μεγάλη είναι τρεις φορές χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια.
3: Μπράβο της.
5: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα όλα αυτά για να μπορέσουν να συμβούν και να έρθουν αυτά τα μετάλλια στο σπίτι, χορηγοί είναι μόνο οι γονείς και οι παππούδες. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα που να μας προσφέρεται. Ούτε καν από την Ομοσπονδία, δεν το συζητάω, τη συγκεκριμένη, έτσι, αλλά μια γενικότερο, δεν έχει να κάνει με την Ομοσπονδία. Και όχι μόνο αυτό, από χρόνο σε χρόνο οι ίδιες οι Ομοσπονδίες μας κάνουν τη ζωή μας ακόμη πιο δύσκολες. Δεν μπορεί, καταρχήν ένα ταξίδι για εντός Ευρώπης, έτσι, στοιχίζει το λιγότερο με τα σημερινά δεδομένα, για τέσσερις μέρες παραμονή, δηλαδή να πας ζύγηση, αγώνες και επιστροφή, που είναι τέσσερις μέρες αυτό, εντός Ευρώπης το παιδί να ταξιδέψει, θέλουμε από 900 έως 1200 ευρώ. Κάτι παγκόσμιο που γινόντουσαν στα Εμμυράτα, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα σχετικά, εκεί φεύγουμε στα 1700 ευρώ για τέσσερις μέρες. Έτσι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Σε υποχρεώνουν να πας στο official ξενοδοχείο, το οποίο το έχει κλείσει η Ομοσπονδία, το οποίο ο γονιός πρέπει για μια διανυκτέρευση να πληρώσει σε δίκλινο παρέα με μια συναθλητριά της από 250 έως 270 ευρώ το άτομο, δηλαδή 540 ευρώ η βραδιά, για να κάνουν έναν ύπνο τα παιδιά, γιατί όλη την μέρα είναι στο γήπεδο. Αν δεν πας στο official ξενοδοχείο, έχεις πέναλτι, πληρώνεις ποινή, αν αποφασίσεις μόνος σου να κινηθείς και να βρεις κάτι άλλο, γιατί πιο οικονομικό, πιο φτηνό. Αν δεν πας με την πτήση που σου ορίζει η Ομοσπονδία, έχεις πέναλτι.
3: Γιατί υποτίθεται δεν είσαι μαζί με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες.
5: Υποτίθεται ότι δεν είσαι μαζί και υποτίθεται ότι η Ομοσπονδία, επειδή έχει δεσμευτεί σε κάποιο πρακτορείο, έτσι, δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό και άρα σου λέει, θες να πας, οκ, βρήκες, πήγαινε. Αλλά θα μου πληρώσεις εμένα πέναλτι. πληρώνοντας το πέναλτι, συν αυτό που έχω βρει εγώ, είναι πιο ακριβά. Οπότε δεν γίνεται να πας αυτή τη λύση.
3: Και εγώ, για να μην το πάρω τόσο αναλυτικά, που έχετε.
2: Είναι παράλογο.
3: Ακριβώς, που έχετε απόλυτο δικαίωμα. Εγώ θα πω το εξής. Και άντε λοιπόν να πεις τώρα εσύ στο παιδί σου, 14, 15, 16 χρονών, που έχει πάρει την πρόκληση για ένα παγκόσμιο, για ένα πανευρωπαϊκό, και ειδικά ξέρεις ότι μπορεί να κυβλέψεις για μια διάκριση, να πεις δεν μπορώ ματάκια μου να σε στείλω.
2: Δεν γίνεται.
5: Σωστά. Μπορείς να πεις δεν μπορείς. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο σε κάθε κατηγορία, τα οποία δεν είναι και στο ίδιο σημείο, έτσι. Δηλαδή αλλού γίνονται των νεανίδων και των μικρών κατηγοριών, αλλού των μεγάλων. Δηλαδή εγώ σαν γονιός έχω να αντιμετωπίσω 3 με 4 ταξίδια και για τις 2 μου κόρες, έτσι, το χρόνο. Για βάλτε τα, δηλαδή θέλω 4 με 5 χιλιάρικα. Δεν μιλάω τη μηνιαία συνδρομή στην ομάδα στην οποία προπονούνται εντός των τυχών, που και εκεί πραγματικά πληρώνουμε κάποιο τέτοιο. Και το άλλο το παράλογο τώρα. Η Ομοσπονδία, για να μπορέσει να συμμετάσχει στους αγώνες αυτούς, επειδή έχει κάνει σύμβαση με 2 συγκεκριμένες αθλητικές εταιρείες, παρόλο που εσύ μπορείς να έχεις αγοράσει το τζουντόκι σου, τις καλαμίδες σου, τα γάντια σου πρόσφατα, σου λέει ότι αν θες να συμμετάσχεις στο εξωτερικό σε αγώνες, πρέπει να φοράς τζουντόκι, καλαμίδες και γάντια αυτής ή αυτής της εταιρείας. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή έχει υπογράψει προφανώς συμβόλαιο. Έτσι. Άρα λοιπόν τα δικά σου, τα οποία είναι εξίσου αναγνωρισμένα, εξίσου πιστοποιημένα, δεν πήρες από το παζάρι προφανώς καλαμίδες, βγαίνουν άχρηστα, παρόλο που τα έχεις πάρει 7, 8, 9 μήνες το πολύ, και πρέπει από εδώ και πέρα να φοράς συγκεκριμένων εταιριών.
3: Εγώ λοιπόν ακόμα και αυτά θα τα άκουγα, γιατί όμως έχω πάρει από αυτήν την εταιρεία χορηγία.
5: Ακριβώς.
3: Και να σου πω κάτι, δεν τα πληρώνεις αυτά. Αλλά επειδή εγώ με αυτά ζω και αντίνω τους υπόλοιπους αθλητές σου, αν εσύ δεν θες να φοράς Adipa Sports, mm-hmm, που σου δίνουμε εμείς σαν εταιρεία, και θες να φοράς The Silas Sports, θα έχεις πέναλτι, γιατί εγώ έχω δεσμευτεί, αλλά δίνω όλη την ομάδα με τα Adipa Sports που είναι χορηγία, και δεν θέλω εσύ να μου χαλάσεις τη χορηγία. Όχι έτσι για να την πληρώσεις. Καλή, και να πληρώσεις τον Adipa.
4: Και πίσω λεπτό, και αν αλλάζει η χορηγία βέβαια. Μια φορά το χρόνο τι θα
3: γίνει. Αν μας τα δίνει όμως, αυτό σου λέω. Εάν εταιρεία που υποτίθεται έχω τη χορηγία με δίνει δωρεάν, να πω να μην φορέσεις εσύ τα δικά σου.
4: Καταλαβαίνω.
3: Αλλά και να μην μου το δίνει δωρεάν και να παναγκάσει να την πληρώσω.
4: Είναι παράλογο. Είναι τρομερά παράλογο και. Δηλαδή και εξοργιστικό. Δεν μπορεί να υποχρεώνει μια οικογένεια να ότι πρέπει να πληρώνει 270 ευρώ το, για έναν ύπνο.
3: Καλώς ήρθατε.
4: Για 4 μέρες. Δηλαδή ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο σε δίκλινο. Δηλαδή πάει 2.000 ευρώ το δωμάτιο. Γιατί θα είναι 1.000 ευρώ η μία κοπέλα και 1.000 ευρώ η άλλη κοπέλα.
3: Τι συζητάμε τώρα. Τέλος πάντων.
4: Έχω χρυσό στην παραγγελία.
5: Έτσι. Δηλαδή είναι τραγικά τα πράγματα. Εντάξει, και να μην σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια, απλά για να αράψω το εθνόσημο επάνω στη στολή του παιδιού, επειδή άλλαξε το σχέδιο του εθνόσημου, δηλαδή η ελληνική σημεούλα, mm-hmm, άλλαξε μοτίβο. Ναι. Πήρε κυρίως, πήγε προς το εθνόσημο που χρησιμοποιείται.
3: Ναι, αντί να είναι στρογγυλό, παράδειγμα είναι τετράγωνο, ναι.
5: Ναι, αυτό. Επειδή αλλάξαμε αυτό, έπρεπε να πληρώσω 5 ευρώ να τα αγοράσω και να πάω να το ράψω. Δηλαδή γι' αυτό μου το χρεώσανε.
3: Που δεν είναι το ποσό, είναι η διαδικασία.
5: Δεν είναι το ποσό, ακριβώς. Είναι το ποσό το 5 ευρώ. Φέρτε το εθνόσημο πάνω στη στολή της εθνικής πρέπει να πληρώσω για να το ράψω.
3: Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και να χαίρεστε τις κοράκλες σας.
2: Κοίταξε τι ωραίο θέμα ανοίξαμε. Ναι. Εκεί που ξεκινήσαμε, όχι, από τις πισίνες και τα αυτά.
3: Ναι. Και πώς, όχι, επειδή έχουμε ξανασυζητήσει εμείς κατά καιρούς, γι' αυτό δεν ξέρω, δεν έχω παιδιά, αλλά ξέρω τι γίνεται.
4: Δηλαδή το να

0: Κάνατε.
1: Είμαστε καλά.
0: Εγώ είμαι πάλι έτσι, μου καταλάβατε.
1: Ναι. Σε κατάλαβα τη
2: φωνή. Ενημέρωσαν.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Πλάκα, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε έτσι, και μια διευκρίνηση, ας πούμε, από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί υπήρξε μια παρανόηση σε κάποιες αναρτήσεις, κάποιες δημοσιεύσεις όσον αφορά αυτά που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ζητάει αυτή την τιμωρία του Ολυμπιακού, γιατί υπέβαλαν μήνυση κατά του κυρίου Γιαννακόπουλου σε ποινικό δικαστήριο, ενώ ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ προβλέπεται, απαγορεύεται η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και δεν το ζητάει για την τιμωρία του, για την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δεν ζητάει δηλαδή αυτό το πλήν αυτή την τιμωρία στον Ολυμπιακό για την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον κόουτς Μπαρτζόκα αναφέρουν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι το κάνουν μήπως και σταματήσει να προάγει την βία σε όποιο γήπεδο και αν πηγαίνει. Έτσι. Αυτά από την διευκρίνηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλή
1: σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο. Πάμε στα γρήγορα, έχεις δύο λεπτάκια, Ηρακλή.
3: Έχω κι εγώ ένα
2: κόμπο. Πρώτον Ιούνιο. Πρώτον Ιούνιο.
3: Στα γρήγορα,
2: τα βρίσκει σου κοπή.
1: Ο τρύπα του Ντουγκράν σε σκέφτηκα.
3: Ναι.
1: Εντάξει, κάνει ένα μαρκάριστο την πρώτη φορά.
3: Το βάζει.
1: Το χάνει στην αρχή.
3: Περίμενε, έβαλε ένα και.
1: Έβαλε μετά.
3: Περίμενε, έβαλε ένα και έλειξε ο χρόνο. Ήταν εκπρόθεσμο. Αλλά μετά το βάλε.
1: Και ναι. Κάνει ένα μαρκάριστο στον άλλο
3: που χάσε. Μετά το βάλε και δεν μέτρησε. Γιατί ήταν στο 0. Δεν μέτρησε και μετά. Δεν το μέτρησε και ήταν αδύσκολο. Αλλά μετά το βάλε. Λοιπόν. Νίκη Παναθηναϊκού σήμερα με πάνω από 4,5 στους πόντους, 4,5 πόντους.
2: Με 5 πόντους.
3: Ναι. Πόντι, rebound, assist, άθροισμα, Davis 17 συν. Over 82, μισό πόντι Παναθηναϊκός.
1: Περίμενε. Πόντι, rebound και assist, έτσι, ναι.
3: Ναι, ναι. 17 συν ο Davis.
1: Τι άλλο είπες?
3: Over 82, μισό πόντι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: Και rebound lessor 6 συν.
1: Ωραία.
3: Αυτά προτείνω εγώ, φίλε μου.
2: Πόσο δίνει αυτό ο Γιώργος?
3: Το δίνει 4,75.
2: Τι είναι?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, με δύο μάτς, δύο bet builder έτσι, στο Real Partizan. Πρέπει να κάνει μια νίκη Real, δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Να βάλει 10 πόντους ο Καμπάτσο και 10 ο Ταβάρες, 3-23. Και στο μάτς του Παναθηναϊκού με τη
1: Φενέρ. Και νίκη εδώ.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Μόνο τίποτα. Τα 10 και 10, ναι.
2: Ας φάει 30 πόντους.
1: Όχι, θα κάνει μια νίκη Ρεάλ, έτσι.
2: Λέω, ναι, λέω, θα πάει, θα πρέπει να βάλει κάποιος για να κερδίσουν. Λοιπόν, 5 πόντους του Μπαντιό.
1: Με τον Μπαντιό έχει κολλήσει.
2: 5 πόντους. Ζητάς. Και από 3 rebound, η Κοντή, ο Φρανσίσκο και ο Μπόλγουιν. 4,87 και τα δύο μαζί 15,70.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε.
2: Μια χαρά είναι.
1: Ωραία, λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
3: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε τον νέαρχο κ. Ζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, στον Τύρι Ταμπάκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Διονύση Τεσίλα, τον Ηρακλή Αντίπα και τον Σταύρο Χρονοθυμίφη για ένα υπέροχο απόγευμα.
2: Να είστε καλά.
1: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσακίρη και Γιώργο Τσανάκα.
3: Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 9 του Οκτώβρη του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο TJ Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι σήμερα στην παρέα μας, στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Πώς συνήθως τις Παρασκευές, σήμερα στο πλευρό μου Βασιλάρας Μιχαλάρας Μπαϊνίκια, οι φίλοι μου οι Αγτζίδες και όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και έξω. Πάμε να πούμε τα βασικά, τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 210-9579-283-4 και 5 για να τα πούμε στον αέρα μαστική χρέωση. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάρει το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής, όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι ειλικρινά αναρωτιέμαι με όλους εσάς που δεν έχετε δώσει ακόμη ένα like στη σελίδα της εκπομπής. Έχω να το πω πάρα πολύ καιρό. Τώρα έχουμε και στόχο τις 10.000, είμαστε πολύ κοντά. Επίσης, στο προσωπικό προφίλ, παιδιά, δεν είναι ότι σνομπάρω κανέναν. Απλά έχει συμπληρωθεί ο αριθμός που με ακολουθείτε. Όποιος πατάει, με ακολουθείτε κανονικά. Και το τελευταίο διάστημα φοριέμαι και σε Instagram. Έτσι να τα πούμε αυτά. Που γκρινιάζατε. Γελάνε εδώ τα παιδιά. Όλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διήμερο Ευρωλίγκας, Πέμπτη και Παρασκευή, ως ζέσταμα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο που έρχεται το Σαββατοκύριακο, με έναν Παναθηναϊκό χθες το βράδυ στην Ευρωλίγκα απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, να δείχνει τελικά ότι μάλλον κάτι κάνει καλά η ομάδα και δεν ήταν ότι έπαιζε με εύκολους αντιπάλους στις προηγούμενες αγωνιστικές, διότι και η Φενέρμπαχτσε, που δεδομένα είναι μια ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, μια ομάδα Final Four, κατάφερε ο Παναθηναϊκός εχθές να πάρει μια πολύ πολύ άνετη νίκη απέναντι στην τουρκική ομάδα σε ένα μάτς που το έλεγχε απόλυτα σε όλο το διάστημα. Τελικά επικράτησε με 18. Στο πρώτο ημίχρονο που έχανε τα rebound ήταν κοντά στο σκόρι Φενέρ με μονοψήφια διαφορά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο που έλεγξε και λίγο τα rebound σε μια εμφάνιση που κατά τα άλλα ήταν εξαιρετική, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-74. Λεσόρ 19 πόντους, 8 rebound. Τα έχουμε πει ότι το βρίσκει τον εαυτό του. Χέις Ντέιβις 19, Φραντζίσκο 17 πόντους και 7 assist. Ήταν πρωταγωνιστές, αλλά γενικά για άλλη μια φορά στον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς δεν υπήρξαν υστερήσαντες. Και σήμερα έχει Ευρωλίγκα το πρόγραμμα. Έχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που κάνει σε φτέστα εντός έδρας. Φέτος η έδρα του είναι η Σανέλα Αρένα στα Λιώσια, μετά την παραχώρηση που έγινε από την ΑΕΚ για τα παιχνίδια του. Το μάτς των Ερυθρόλευκων, το οποίο είναι στις 9 και 4 και αυτό κανονικά. Και βέβαια πάμε για Σουκού με πρωτάθλημα, με τα δικά μας, καθώς έχουμε κανονικά αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Και τι αγωνιστική, μιας και περιλαμβάνει το μεγάλο αιώνιο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πλέον έχουν γυρίσει όλοι διεθνείς, τα πάντα, και οι ομάδες προετοιμάζονται για τα παιχνίδια τους. Ωραίο μάτς φυσικά είναι και το ΑΕΚ Όφη που έχουμε αύριο για το πρωτάθλημα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον Λεωνίδα, το φίλο μου στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος εκεί με την παρέα. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα Βαγγέλη από το Γιάννη από Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Καλημέρα Βαγγέλη. Ωραίο το friendly, λέει, το Παναθηναϊκός χθες με τη Φενέρ. Για να δούμε και εμείς σήμερα. Κώστας Καναδά, καλή εκπομπή. Τι φιλικό, φιλικό ήταν. Ναι, η Φενέρ δεν θέλει να νικήσει, θέλει να χάσει από τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλώς ακούμε, υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλό που σου ακούσε όλους με υγεία. Τελικά το μπάσκετ έχει μείνει πίσω και ο Ζέλικο έχει πάει ακόμη πιο μπροστά. Χάρμα οφθαλμών ο Παναθηναϊκός και ακόμα είναι στο 50-60% και όχι πλήρης. Με πόλη και αγάπη και τρέλα Τζορδανάκος. Καλημέρα σε όλους. Τι πιο ωραίο να βλέπεις αυτή την ομάδα και όλους τους παίκτες να έχουν ρόλο και να είναι σημαντικοί για την ομάδα. Πανάθα από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ντέρμπι, πιο ντέρμπι, γλίτος από διασυρμό. Η Φενέρα από αυτόν τον Ιταλό με τα τρίποντα. Φανταστικό παιχνίδι από όλους και αν παίξει πλήρης η ομάδα σίγουρα κάποιοι θα διασυρθούν. Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα από το Λίστατ, στέλνει ο Σωτήρης. Καλημέρα στην παρέα, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που θέλουμε. Σάρας να μας συγχωρέσει, αλλά ο δάσκαλος είναι δάσκαλος, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Ελπίζω η ομάδα να συνεχίσει καλές εμφανίσεις και Δευτέρα πρωί να τρολάρουμε τους φίλους μας Ολυμπιακούς. Αν και όπως έγραψα, λέει, χθες για ισοπαλία το βλέπω, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ Παναθηναϊκός, από τα παλιά. Για όσους είναι της ηλικίας μας και θυμούνται τα φιλιά μου και καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπω διπλό στο Φάληρο, λέει. Πάντως, θερμές καλημέρες από το Ηράκλειο Κρήτης Λεωτάουλαν. Βαγγέλη, καλημέρα. Κυριάκο, καλημέρα. Καιρό είχαμε να σε δούμε. Που λέω λόγους δηλαδή. Διότι μόνο σε ακούμε. Καλημέρα και στην παρέα. Μπράβο στην Πανάθα χθες. Σούπερ σόου, σας χαιρετώ. Αγάπη και υγεία σε όλους. Πολλές καλημέρες από Ραχούλα Λάρισα ΣΑΕΚ μόνο, στέλνει ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πω, παιδιά, ένας Παναθηναϊκός επιτέλους. Καλό σου κούλε ο Οδυσσέας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή Παρασκευή να έχουμε από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο και σε όλη την παρέα. Φοβερή ομάδα ο Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Παρασκευή να είναι μάστορα και είναι χίλιες ώρες. Ξεκινάμε από σήμερα προθέρμανση λίγη πανσέτα το βράδυ και λουκάνικο ελαφριά. Γιατί αύριο έχουμε το κύριο μενού με προβατίνα, παγωμένες μπύρες και αίκαρα. Ναι, Γιάννη, πάντα η ιεροτελεστία σου. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό που βλέπουμε με τον Ομπράντοβιτς είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πίστευτο, τα καλύτερα έρχονται Σάκης Δίων. Καλημέρα, εμείς οι νέοι Βαγγέλη έχουν Instagram από παλιά. Εντάξει, ναι, δεν δείχνουμε. Τι να δείξουμε εμείς. Βαγγελάρα, καλημέρα από Ανάκασα, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο, Βασίλη, Μιχάλη και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλώς ο Ρικέρακο, Δημητρός, πρώην τα ήγετον η Χαβούζα. Πρωινές καλημέρες από Πάφο και καλό Σαββατοκύριακο από τον Γιώργο. Και ο Νίκος τη λέει εδώ πέρα. Ο Νίκος λέει: Αταμάν, εντάξει είμαστε. Λέει: Εντάξει είμαστε. Για ποιον Αταμάν, λες, για το μικρό που είναι στο γήπεδο και βλέπει τα μάτς. Καλημέρα, αδέρφια. Στέλνει ο Γιωργάρας ο Πενιρλή. Τι είναι ασπρόμαυρο, ζει στην Αφρική και πουλάει παγωτά. Η Ζεύγα. Ο υπόπτης ασφάλτου. Η επόπτης ασφάλτου. Όπως θέλετε το λέτε. Ο ίδιος υπογράφος επόπτης. Εγώ πολλές φορές παρασύρομαι και το λέω υπότι, ξέρετε. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλύτερη πρωινή παρέα στα φιλιά μας, το αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιά και το φίλο του, τον ψυχίατρο που πάντα στην Ελλάδα είναι απαραίτητος. Σωστό. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να διαβάσει τίποτα, να πω τίποτα στο Γιάννη, τον Άγιτζη Φιλαράκο. Δεν χρειάζεται. Άστο το μήνυμα αυτό που μου στέλνεις. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Φτάνει. Αρκετά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τι έχουμε, Κυριάκο? Όλα καλά, κόσμο βουρ? Πάμε στον κόσμο λοιπόν, αφού περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
1: Έλα, Ευαγγελή. Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Πέρα από τους όλους τους τίτλους, ό,τι τίτλους θα έρθουν, που θα έρθουν σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το πιο βασικό από όλα είναι ότι ο κόσμος απολαμβάνει αυτή τη μαγεία, ρε παιδιά. Δηλαδή οι παλαιοί θυμούνται, είναι αυτό που είπε, που έστειλε ένα σε μήνυμα, σαν να πέρασε μια μέρα. Οι παλαιοί αναπολυθυμούνται, δηλαδή βλέπουν ότι έρχεται μια νέα χρυσή δεκαετία, πενταετία, τι θα είναι δεν ξέρω, και αναπολούν αυτή τη χρυσή δωδεκαετία του Ομπράντοβιτς. Και το καλύτερο πάρα πολλά είναι ότι τα νέα παιδιά που δεν το ζήσανε, δεν ζήσανε αυτή την ομάδα, οι κοσάριδες δηλαδή, τα παραθυναϊκά και τα μικρά, θα μάθουν το μπάσκετ. Θα μάθουν τι είναι το πραγματικό μπάσκετ. Και όχι αυτό που βλέπαμε 3 χρόνια. Είναι εντελώς διαφορετικό το μπάσκετ, παιδιά. Και το διδάσκει ο Μπράντοβιτς, ο δάσκαλος, πώς να το πω. Λοιπόν, για τους νεότερους, για τους νεότερους, οι παλιοί πιστεύω το ξέρουν, όχι μόνο οι παραθυναϊκοί, όλων των ομάδων, τώρα οι Ολυμπιακοί ίσως το αμφισβητούν, είναι μόνοι. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, για να ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα αθλητική κατά μένα που έχει έρθει σε ελληνικό σύλλογο σε όλα τα σπορ. Μόνο το σεβασμό στο Γιάννη, ανώτερος κι αυτό Γιάννη. Γιατί ο Μπράντοβιτς, παιδιά, κατά μένα και κατά πολλούς, είναι μέσα στους 5 κορυφαίους παγκοσμίως ever όλων των εποχών. Ο Γιάννης δεν είναι, κακά τα ψέματα. Και δεν υπάρχει, πιστεύω, άλλος Έλληνας που να
0: Γιάννη,
1: είναι.
0: Για τον Αντετοκούμπολες.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς είναι
0: ένας μεγαλύτερος. Τώρα, ο Αντετοκούμπο είναι άλλη ιστορία. Είναι αθλητής πρώτα απ' όλα, ναι. Και δεύτερον, δεν έχει παίξει ουσιαστικά μπάσκετ στην Ελλάδα ο Γιάννης. Παιδάκι ήταν όλο, παιδί που πήγε στην Αμερική.
1: Εγώ λέω ότι είναι ο Μπράντοβιτς είναι μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα, δεν βρίσκω κανένα λόγο να συγκρίνουμε, ναι, δεν βρίσκω κανένα λόγο να συγκρίνουμε τον Μπράντοβιτς με τον Γιάννη. Δεν βρίσκω κανένα λόγο.
1: Είναι τρομερός, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει.
0: Άλλο, τον άλλο καλό.
1: Δηλαδή, για αυτόν Γκάλι ανώτερο τον Μπράντοβιτς θα βρίσκω. Γιατί ο Μπράντοβιτς, σου λέω, είναι μέσα στους 5 κορυφαίους ever παγκοσμίως. Ever παγκοσμίως. Δηλαδή, σαν να λέμε στο ποδόσφαιρο Μέση Ρονάλντο, ξέρω εγώ ποιοι είναι 5 Μαραντόνα Πελέ. Κρόιφ, ξέρω εγώ, και στο μπάσκετ Τζόρνταν, Λεμπρόν, Μάντζικ, τι να σου βάλεις, όποιος θες. Κατάλαβες. Αυτό είναι ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, όταν το καλοκαίρι εγώ έβγαινα και λέγανε πάρα πολύ, μα πώς γίνεται, ρε παιδιά, να προτίμησε τον Μπεχταρά, να άφησε να φύγει ο Μπεχταράς ο Οσμάν και πήρε τον Μπόγκα. Παιδιά, ο Μπράντοβιτς σήμερα βγήκε και είπε ότι ο κορυφαίος παίχτης ποιος ήταν. Ο Μπόγκα.
0: Πού ήταν από τους.
1: Με μηδέν πόντους. Παιδιά, ο Μπράντοβιτς σας το είπα. Και είμαι σίγουρος ότι αν...
0: Κοίταξε,
1: αν,
0: Γιάννη, δεν περιμέναμε εσένα να μας το πεις, βέβαια, συγγνώμη κιόλας.
1: Εγώ τα έλεγα από το καλοκαίρι.
0: Άστο φιλαράκο μου που μου λες τώρα, εγώ τα έλεγα από το καλοκαίρι. Μπάση που δεν τα έλεγες από το καλοκαίρι.
1: 10 χρόνια τον Ομπράντοβιτ, λέω.
0: Εντάξει, σταμάτα, σας τα έλεγα.
1: Εγώ έχω σε τεράστια εκτίμηση του Σάρας. Και όταν λέγανε ο Σάρας, ίσως είναι καλύτερος τώρα. Παιδιά, κουλάρετε. Μετά τον Ομπράντοβιτ ο Σάρας. Σε 10 χρόνια ο Σάρας. Λοιπόν. Αν είχε, ένα, δύο τελευταία και κλείνω, αν είχε να διαλέξει, και το πιστεύω 100% ανάμεσα σε Μοντέρο και Μπαντιό, είμαι σίγουρος 100% ότι θα διάλεγε Μπαντιό. Αυτοί οι δύο παίχτες, παιδιά, μαζί με το Γιαμπουσέλε και το Φαλ,
0: δεν είχε όμως τη δυνατότητα να διαλέξει.
1: Και το Φαλ, άμα γίνει καλά, θα κάνουν μία άμυνα η οποία δεν θα περνάει, πώς να, τι να το πω, δεν θα περνάει κουνούπι. Και αυτό που λένε ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει και η επίθεση πλέον έχει πάει στην επίθεση, παιδιά, ο Μπράντοβιτς θα σας διδάξει πάλι ότι εν αρχή πάντα είναι η άμυνα. Είναι αυτό που λένε ακόμα και οι ίδιοι Αμερικάνοι. Η άμυνα κερδίζει τους τίτλους και η επίθεση κόβει εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έπεται να δούμε τεράστιο μπάσκετ, το έχω πει από την αρχή, θα δούμε τεράστιο μπάσκετ με το αυτό. Δεν ξέρω τι τίτλους θα πάρει, αλλά θα δούμε τεράστιο μπάσκετ όσα χρόνια μείνει. Λοιπόν, τα λέμε.
0: Γεια. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Λύσα, ακούω χρόνια και είμαι Βηρονιώτης Ολυμπιακός. Σου γράφω από Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Κοντά είμαι σε επιθεώρηση πλοίου. Καλή επιτυχία στον τέρμπι, λέει ο Κώστας. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Εδώ πέρα ο αρχηγός το συνεχίζει για το χθεσινό, το Γιάννη τον Αγγζή. Παιδιά, λοιπόν, να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, έτσι έπρεπε να τη διαχειριστώ τη γραμμή, διότι κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ. Ναι, είναι μια εκπομπή, είναι ολονών μας, αλλά υπάρχει και κάποιος που βάζει τους κανόνες. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, αν ήθελα να μιλήσω στη γλώσσα του, θα μπορούσα κάλλιστα να μιλήσω στη γλώσσα του. Απλά σέβομαι τους πάρα πολλούς αγκτζίδες που καθημερινά με ακούνε και δίνω περισσότερο σημασία σε αυτούς παρά σε ένα παιδάκι που νομίζω ότι βγαίνοντας και λέγοντας χοντράδες θα κάνει το κομμάτι του. Έτσι. Αυτά προχωράμε, δεν ασχολούμαστε με το χθεσινό άλλο και πάμε παρακάτω. Έτσι, το λέω αυτό για να το κόψουμε αυτό με τα χθεσινά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό σουκού. Να πει του Γιάννη, λέω ότι είναι η Παναθηναϊκή αυτή που έζησα με τον Τάμπλο Αταμάν. Δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα. Φυσικά. Ναι, η πρώτη χρονιά του Αταμάν, φυσικά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έλα, Γιώργο, κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Έλα. Καλημέρα. Είχα πάει χθες στο Γιώργο τον Πενιλή και κουβεντιάζαμε για το παιχνίδι.
0: Να ξέρεις ότι ξέρω που πας, ξέρω τι κάνεις. Τα γνωρίζω όλα. Γιατί μίλησαμε τον Πενιλή χθες γι' αυτό, σου λέω.
2: Γιατί και κουβεντιάζαμε και του λέω θα κερδίσουμε με 15 πόντους. Μου λέει είσαι πολύ αισιόδοξος. Βέβαια για να πω την αλήθεια, όταν έλεγα ότι θα κερδίσουμε 15 πόντους, εγώ το παιχνίδι το βλέπα να είμαστε γύρω στους 6-7 πόντους εμείς και στο τέλος με μια πιεστική άρμα να το κάνουμε 15. Ότι θα κερδίζαμε με 20 και θα κατεβαίναμε στους 15, όχι, τέτοιο ευνοϊκό σενάριο δεν το είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
2: Δεν το είχα για να πω την αλήθεια. Εγώ πίστευα ότι θα είμαστε 6-7 πόντους, να το κάνουμε 15 και το τελευταίο πεντάλεπτο θα είναι λιγάκι ήρεμο, δεν θα είναι αγχωτικό. Τέλος πάντων, το πλεονέκτημα θεωρώ του φετινού Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο ο επιθετικός φουλαρισμός. Είναι ότι παίζουν άμυνα. Δηλαδή και σε καλό παιχνίδι να μην βρεθούν, όπως ο Μπόγκα φερειπίν θες, που δεν έβαλε πόντο. Έκλεισε όμως 50 φορές την μπάλα. Έριξε 2 ταπιά. Δηλαδή θα κατεβάσουμε και τον αντίπαλο. Όταν ο αντίπαλος έχει μέσον όρο 85 πόντους, εμείς θα τον κατεβάσουμε στους 70. Ναι. Εκεί θεωρώ είναι το όπλο του Παναθηναϊκού. Ότι οι ίδιοι παίχτες παίζουν και καλή άμυνα όλοι. Δεν είναι κάποιος που μπορεί να πει ότι αυτός παίζει άμυνα, ο άλλος δεν παίζει.
0: Να σου το πω απλά. Όποιος δεν παίζει άμυνα δεν θα παίζει.
2: Ναι, εντάξει. Κοίτα, άλλοι προπονητές έχουν άλλη φιλοσοφία.
0: Όχι, τώρα
2: εντάξει.
0: Μιλάμε για το τώρα, για τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι, για τον
0: Ομπράντοβιτς.
2: Όποιος
0: δεν παίζει άμυνα δεν θα παίζει.
2: Ναι.
0: Θέλω να μείνει ξεκάθαρο. Και είτε λέγεται Ναν είτε λέγεται Καλαϊτζάκης και θα το δεις αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ. Να σου πω για κάτι. Μπορεί να δεις εγώ σε παιχνίδι να έχει το Μαζούκα μέσα και να μην κατεβάσει και τον άλλο στην δεκάδα. Να μην σου πω το τρελό που του είπα του Γιώργου του λέω χθες. Του λέω μη δεις να σηκώνουμε το ευρωπαϊκό και να έχει βασικό σεντερφόρ το Κουζέλογλου μέσα. Μην το δούμε και αυτό, λέω, και τραθούμε τελείως πλέον.
0: Τώρα το κάνεις λύσα.
2: Ναι, το έκανα λύσα, ναι, συμφωνώ να μου. Εντάξει, ευρωπαϊκό με τον Κουζάλογλου όχι, αλλά να κερδίσεις τον τελικό, τον Ολυμπιακό και να έχεις εσύ τον Κουζάλογλου μέσα, αυτό δεν είναι και τόσο λύσα.
0: Μην βιαζόμαστε.
2: Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, ναι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις, δεν είναι θέμα αισιοδοξίας. Είναι θέμα ότι εγώ παράδειγμα, ας πούμε, μ' αρέσει τόσο πολύ η εικόνα αυτή που βλέπω με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει τι θα κάνει από τα θέματα τίτλων. Με ενδιαφέρει ότι βλέπω ξανά ένα Παναθηναϊκό να παίζει το κανονικό τον μπάσκετ που μάθαμε εμείς που
2: ξέραμε
0: τον Μπράντοβιτς, έτσι. Τώρα το τι θα κάνει μέχρι την άνοιξη θα το δούμε. Αυτό έχουμε καιρό, πολύ καιρό μπροστά μας. Αλλά τουλάχιστον γουστάρω να βλέπω τα παιχνίδια. Γιατί πέρσι είχαμε φτάσει στο σημείο σε κάποια μάτς να λες, ρε παιδί μου, δεν πάει άλλο. Έτσι.
2: Ναι, είχαμε πονήσει τα μάτια μας. Λοιπόν, κάτι ακόμα τώρα να ρωτήσω για το ποδόσφαιρο. Για την Εθνική Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή έχουμε από 8 βαθμούς εμείς με την Ολλανδία και η Γερμανία έχει 5. Ναι. Παίζουμε εμείς τώρα με την Ολλανδία. Χάνουμε. Οι Ολλανδοί πάνε στους 11, εμείς στους 8. Οι Γερμανοί κερδίζουν τους Σέρβους, πάνε στους 8. Περνάμε εμείς γιατί τους έχουμε στα μεταξύ μας παιχνίδια. Ναι. Στην επόμενη αγωνιστική εμείς κερδίζουμε τους Σέρβους. Ναι. Και οι Γερμανοί κερδίζουν τους Ολλανδούς. Πάμε όλοι στους 11. Ποιος περνάει? Η διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια, τα συνολικά γκολ, ποιος περνάει?
0: Νομίζω ότι εμείς, για να μην κάτσω να το ψάξω τώρα, αν νικήσουμε την Ολλανδία, την Σερβία, εμείς περνάμε στη διάδα.
2: Έτσι. Δηλαδή πάει συνολική διαφορά σε όλα τα παιχνίδια, πώς είναι το κριτήριο? Γιατί με αυτό που είπα εγώ είναι Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα έχουν από 11 βαθμού.
0: Πρέπει να το ψάξω, να διαβάσω τα κριτήρια, αδερφέ, αλλά νομίζω ότι έχω διαβάσει... Νομίζω ότι με ισοπαλία με νίκη στην τελευταία αγωνιστική, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι στη διάδα. Της αρκεί δηλαδή. Έτσι. Αλλά κάτσε να δούμε.
2: Θα δούμε πως θα έρθουν και τα σκορ δηλαδή.
0: Περίμενε. Εδώ είναι απλά ένα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Τα κριτήρια είναι, πρώτον, βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Δεύτερον, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τρίτον, γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα μάτς του ομίλου. Συνολικά γκολ σε όλα τα μάτς του ομίλου. Συνολικά εκτός έδρα, συνολικά νίκες. Μετά καίγεται πολύ, πάει πολύ. Άρα δηλαδή τα πρώτα είναι βαθμοί στα μεταξύ τους, γκολ, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους. Γιατί ξέρεις, αν έχουν, ας πούμε, ισοβαθμία στους βαθμούς στο μεταξύ τους, διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ισορροπία, μετράει αυτό που λέμε το τρίτο που λέει γκολ που πέτυχαν μεταξύ τους, μετράει η επίθεση. Όποιος έχει την καλύτερη επίθεση.
2: Την καλύτερη επίθεση.
0: Ναι.
2: Εντάξει, γιατί αυτό σκεφτόμουν χθες και μίλαγα με ένα φίλο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, ρε, θα πάρω τηλέφωνο να δούμε, του λέω, γιατί αυτό όντως του λέω είναι γρίφος. Γιατί είναι ένα σενάριο που μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι παράξενο και λογικό σενάριο τα αποτελέσματα αυτά να έρθουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε και άλλες μέρες. Έλα, καλημέρα.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, εσύ, ναι.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, μου είχες πει τα ντέρμπι στον πρώτο γύρο σου. Είναι εύκολο να μου πεις το δεύτερο γύρο?
0: Τα ντέρμπι του πρωταθλήματος στο δεύτερο γύρο.
3: Ναι, δηλαδή μεταξύ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Είναι πολλά, ε.
0: Κύριε Δημήτρη, το κάνω σήμερα, αλλά σε παρακαλώ, αυτό ξέρετε είναι πώς να το πω, είναι και για τους άλλους λίγο να επαναλαμβανόμαστε. Λοιπόν, 13 αγωνιστικές ο πρώτος γύρος, 13 ο δεύτερος. Στη 14η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 13 Δεκεμβρίου. Την 15η αγωνιστική, βλέπω ένα Άρης ΑΕΚ στις 20 Δεκεμβρίου.
3: Ναι.
0: Την 16η αγωνιστική, βλέπω Άρης ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
0: Τη 17η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
3: 17η, ναι. Μάλιστα.
0: 18η αγωνιστική, το πιο σημαντικό είναι το Ηρακλής ΠΑΟΚ. 19η έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 30 Γενάρη είναι αυτό. Και μετά από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν ημερομηνίες, δεν έχουν οριστεί. Την 20η αγωνιστική βλέπω ένα Άρης Παναθηναϊκός, αυτό είναι το σημαντικότερο. 21η αγωνιστική ΠΑΟ ΚΑΕΚ, είναι το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής. Κάτσε να φορτώσουν και τα υπόλοιπα, γιατί πήγαμε μέχρι την άνοιξη. 22η αγωνιστική. Ένα Ηράκλειο Ολυμπιακό είναι το σημαντικότερο. 23η έχει ένα Ολυμπιακό Άρης. Δεν έχει κάτι άλλο. 24η αγωνιστική, ΑΕΚ Ολυμπιακός, είναι το ντέρμπι. 25η και προτελευταία, τι έχουμε εδώ. Δεν έχει τίποτα από ντέρμπι, έχει ένα ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Και την τελευταία 26η αγωνιστική κλείνει με ντέρμπι. Έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου.
3: Α, την τελευταία, μάλιστα.
0: Εντάξει, φίλε.
3: Έγινε, να είσαι καλά. Καλά και συγγνώμη που σου βάλα.
0: Δεν πειράζει. Έγινε, τα λέμε.
3: Έγινε, γεια.
0: 26 είναι, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Κασέδη μου, κύριε. Λοιπόν, σε ακολούθησα τώρα πρόσφατα και στο Instagram.
0: Α, είσαι σταυριανής, έτσι.
4: Εγώ παραμένω ίδια.
0: Τι κάνεις, κορίτσι?
4: Καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
4: Να σε συγχαρώ που δεν πήρες μεταγραφή από το Σταθμό. Γιατί είχα καρδιοχτυπήσει. Λέω, έχει γούστο να τον εψήσανε να πάει αλλού και ο Βαγγέλης. Λοιπόν, επειδή είναι δύσκολη η ώρα, θα τα πω γρήγορα, ότι θέλω να συγχαρώ ολόψυχα τη φίλη μου Αναστασία. Δεν ξέρω, Κυριάκο, αν το πήρες χαμπάρι, την εκδήλωση που έγινε την Τρίτη το βράδυ στον Πειραιά, και ο δαιμόνιος δημοσιογράφος της τηλεφώνησε, της είπε, σας καλούμε τιμητικά να έρθετε. Ο Νίκος ο Γαβαλάς ήταν η πρωτοβουλία του, ναι. Η ιδέα να έρθετε οικογενειακός και με όσους φίλους έχετε, έκανε την τιμή να με καλέσει και εμένα μετά η Αναστασία, αλλά ήταν τόσο ανυποψίαστη για αυτό που θα τη συνέβαινε. Είπε, ναι, με ξέρουν ότι έπαιρνα διαρκείας τόσα χρόνια, έχει φυλαχτό στην τσάντα της το Ολυμπιακός Μίλαν, που είναι ο πρώτος αγώνας που παιδούλα πήγε με τον πατέρα της και είδε αγώνα του Ολυμπιακού Ευρωπαϊκό. Λοιπόν, και όταν λοιπόν πηγαίνει χαρούμενη στον Πειραιά, πήγανε με τα εγγόνια της, με την κόρη της, ο αδερφός της και άλλους ανθρώπους που είπε, εγώ δεν μπορούσα να πάω. Λοιπόν, και το ζει όλο αυτό με τους ανθρώπους γύρω, με όσους μίλησαν, με όσους τιμήθηκαν και τα λοιπά, και προς το τέλος την καλή να ανέβει επάνω, και παθαίνει πλάκα εκείνη, ενώ είναι λαλίστατη που βγαίνει στους σταθμούς, εσένα δεν βγαίνει γιατί είναι νυχτερινή, κουκουβάγια μέχρι τις 2 βγαίνει με τους
0: μετά πέφτει ύπνο.
4: Τώρα κοιμάται, ναι, ναι. Αλήθεια. Αφού τόσες φορές σου το έχω πει, του το βάλει μια φορά ξυπνητήρι. Λοιπόν, και όταν παθαίνει αυτό το σοκ, ανεβαίνει, ξεκινάει με κλάμα γιατί δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, και μετά μίλησε από ψυχής ο κόσμος που ήταν, και αρκετά πάρα πολλοί κόσμος που είχε συγκεντρωθεί εκεί, το τι χειροκρότημα εισέπραξε. Μετά στο τέλος, όταν κατέβηκε, ο Λεμονής την αγκάλιασε, της είπε για όσα μίλησε, γιατί μίλησε πραγματικά από ψυχής και ήτανε όπως μου το περιγράφει, γιατί εγώ δεν την άκουσα. Τώρα περιμένω να ανοίξουν το περίπτερο, να πάω να πάρω την εφημερίδα που θα της έχει και συνέντευξη στην οπαδική τους, και είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Το νόημα λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, είναι το τι δίνει η ομάδα στη ζωή του οπαδού, και φυσικά γι' αυτό συγκινήθηκε ο κόσμος, γιατί αν και ευνηδιασμένη έχει ευγλωτία και είπε αυτό, δηλαδή εκείνη όλη τη ζωή της, ότι της έχει τύχει όπως μου έχει εξομολογηθεί να είναι σε γάμο, να είναι σε κάποια εκδήλωση στα παιδιά κτλ, αλλά επειδή έπαιζε ο Ολυμπιακός τους παράταγε και πήγαινε. Ήταν αυτό πραγματικά, από αυτή τη σκοπιά τρελάθηκε ο κόσμος, δηλαδή, και τη σεβάστηκε, ναι. Αλλά και μένα το πάθος της, γιατί ομολογώ ότι δεν έχω. Εγώ η τρέλα μου, ας πούμε, κορυφώθηκε όταν από την Τρίτη Εθνική μέχρι που ανεβήκαμε Πρώτη Εθνική όταν πέρασα όλα αυτά, πραγματικά δεν έχανα και εγώ αγώνα. Τα πάντα παράταγα και κρύο στο ΆΕΚΑ, όλα τα άντεξα. Ναι. Γιατί ήμουν τρελαμένη. Εκείνη είναι τρελαμένη το ίδιο. Μέχρι, δηλαδή και τώρα, ακριβώς αυτό τις αναγνωρίσανε και γι' αυτό την τίμησαν και τις αξίζει. Συν το ότι βγαίνει και στα ραδιόφωνα και πάντα μιλάει ωραία και σε όλες τις εκπομπές.
0: Μάλιστα, να είναι καλά, να είναι καλά.
4: Κυριακό, τη βραδιά με τη Μίλαν, ξέρεις με ποια
0: ομάδα θα είναι. Θες να κάνεις μετά δελτίο λίγο, γιατί πρέπει να πέσει.
4: Όχι, όχι, όχι. Για τον Κυριακό το μήνυμα...
0: Έγινε, να είσαι καλά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
6: Σοβαρό τροχαίο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα 2 με ελαφρύτερα τραύματα. 2 σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτο Σάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες 3 άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίος ημέρα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ στην επιστροφή μας με τις ωραίες μουσικές μας. Λοιπόν, στα 36 μετά τις 6 στο Big Wings Sport FM 94,6 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Ο Λευτέρης λέει καλημέρα από Ερέτρια. Καλά πάμε και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μακάρι να κρατήσει αρκετά. Καλημέρα, Βαγγέλη ή κύριε Βαγγέλη. Βαγγέλη. Λιάκο Αγγλί στην αγάπη μου. Γεια σου, Λιάκο. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και στα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Πανάθα για φίλη μα χθε. Να δούμε ώρα μπάλισα στον τέρμπι. Καλώ κουμε υγεία, λέει ο Διονύσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν νομίζω να είσαι δημοσιογράφο. Περισσότερο ψυχιάτρο, ψυχολόγο σε κοβό, λέει ο Λευτέρης πάω στο προπύργο. Δεν ξέρω τι λε, φίλε, για τη Σταυριανή. Η Σταυριανή νομίζω ότι Αγγλί είναι η γυναίκα και σε μένα που έχει ξαναβγεί. Δεν ξέρω τι μου λε το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές και θα διαβάσω αργότερα μηνύματα. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Την επόμενη φορά ο κύριος Δημήτρης θα σου ζητήσει το πρόγραμμα των play-offs.
0: Που δεν έχει βγει ακόμα.
1: Που δεν έχει βγει και δεν ξέρω ποιος ο μάλλον θα είναι.
0: Που δεν έχει βγει.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να είμαι μπροστά, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ σημαντικός, πολύ, εντάξει, αλλά λίγο, εντάξει, καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Για το μπάσκετ ήθελα να πω. Εντάξει, εν μέρη σε κάποια που είπε ένας προηγούμενος αρκάτης, ο Γιάννης, νομίζω ήτανε. Συμφωνώ, εντάξει, όλοι ξέρουμε όσοι έχουν ζήσει. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον το έχω ζήσει και εσύ νομίζω κατά μεγάλο διάστημα το ή από την αρχή το έχει ζήσει το
0: νομπράδο. Όλα.
1: Okay. Εγώ φαντάζομαι ότι ήμουν μέσα και στο Μπερσί, στο πρώτο ευρωπαϊκό και τέτοιο. Δηλαδή εντάξει ήταν άλλη κατάσταση. Δεν ήταν ο Μπράντοβιτς βέβαια, αλλά
0: ναι, εδώ,
1: έχω ζήσει τον Παναθηναϊκό από πολύ παλιά, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία το τι τίτλους θα... Εντάξει, έχουν σημασία οι τίτλοι, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά ο τίτλος που πήραμε με τον Παυλίσεβιτς, όσο και να ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό και το χαρήκαμε, δεν το χαρήκαμε σαν μπάσκετ. Γιατί θυμόμαστε όλοι τι μπάσκετ παίζονταν τότε, καμία σχέση το μπάσκετ με το σύμπαν.
0: Άλλο μπάσκετ τότε, φίλε, είναι 30 χρόνια
1: πριν. Αλλά και ο Παυλίσεβιτς έπαιζε αντιμπάσκετ, ας πούμε, σε όλες τις ομάδες που πήγαινε. Δεν ήταν θέμα.
0: Μα αποκορύφωμα τι όμως.
1: Δεν ήταν θέμα μόνο του Παναγιώ, ναι. Το Ηλιμό που έβαζε 50 πόντους, ας πούμε, και κέρδιζε. Γιατί ο αντίπαλος έβαζε 48. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε τώρα τι είναι ο Μπράντοβιτς, γιατί και γι' αυτά τα λέω πιο πολύ για κάποιους που λέγανε. Ανεξαρτήτως τώρα οπαδικών προτιμήσεων, ότι έχει μεγαλώσει, τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ και κάτι τέτοια. Παιδιά, η εμπειρία, και το έχω πει σε όλα, γιατί το λέω παντού και στην εργασία μου και παντού, η εμπειρία δεν πληρώνεται και δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Μάλλον πληρώνεται, αλλά δεν αναπληρώνεται.
0: Νίκο μου, ξέρεις κάτι, υπήρχε ο κόσμος και μπερδευτεί. Θα θυμάσαι ακόμα τα ριλάκια υπάρχουν από αυτά τις ατάκες που έλεγα. Θυμάσαι τότε ότι υπήρχε το επιχείρημα ναι, αλλά στην Παρτιζάν. Και τους εξηγούσα ότι παιδιά, η Παρτιζάν δεν είναι μέγεθος Παναθηναϊκού Ολυμπιακού να είναι ομάδα Final Four να πρωταγωνιστεί.
1: Εκτός αυτού, από
0: η Παρτιζάν, ό,τι καλό βγάζει, θα έρθει ο μεγάλος και θα της τον πάρει τον παίχτη.
1: Όπως έτσι, έγινε
0: δηλαδή, δεν είναι ομάδα η οποία. Με την Παρτιζάν μπορούσε να κάνει μια χρονιά την υπέρβαση. Έγινε αυτό που έγινε στη Μαδρίτη εκείνη η χρονιά, δεν το έκανε. Αλλά δεν ήταν η Παρτιζάν ομάδα κριτήριο. Γιατί θυμάστε τι επιχειρήματα ακούγαμε. Ότι μεγάλωσε, ότι στην Παρτιζάν απέτυχε, ότι έτσι. Και προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Το βλέπουμε στην πράξη.
1: Και επίσης στην Παρτιζάν, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχαν και το...
0: με τον πρόεδρο, είχε μεγάλη κόντρα.
1: Μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο, η φίλα
0: το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο ήταν ότι δεν είχε τα όπλα που έχει τώρα στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, ή που είχε στη Βενέα. Σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.
1: Δηλαδή η ομάδα ξεκινάει, παίζει άμυνα, αλλά παίζει τόσο πολύ πλουραλιστικά στην επίθεση που δεν σου φαίνεται η άμυνα του. Δηλαδή, πώς να το πω, φαίνεται μόνο από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχουμε δώσει 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα, δεν παίρνουν το πρωτάθλημα, εντάξει. Γιατί δεν ήταν και σημαντικός ο αντίπαλος. Ενώ πολύ
0: δεν υπάρχει αυτό, Νικόλα παιχνίδι. Νικόλα
1: και δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει πάει πάνω από 70. Το νομίζω ότι ήταν το παραπάνω.
0: Και πέρα από αυτό, ένα άλλο στοιχείο, ας πούμε, είναι ότι δεν υπάρχει παιχνίδι στο οποίο να μην χάσει ο αντίπαλος κάποιες επιθέσεις που του μένει μπάλα στα χέρια μετά τα 24. Δεν υπάρχει παιχνίδι. Σε όλα τα παιχνίδια, 2-3 φορές θα δει τον αντίπαλο να τελειώνει το χρονόμετρο και να έχουν την μπάλα ακόμα στα χέρια. Αυτό είναι αποτέλεσμα καλής άμυνας.
1: Και βέβαια προσπαθεί και κατά ένα μεγάλο ποσοστό το καταφέρει να παίρνει τον καθένα από τον κάθε παίχτη.
0: Το
1: maximum μπορεί να δώσει. Ναι.
0: Το δυνατό του.
1: Ξέρουμε ότι ο Καλαϊτζάκης έχει μια περιορισμένη δυνατότητα. Δηλαδή για την επίθεση το παιδί δεν είναι. Το χρησιμοποιούμε στην άμυνα. Δηλαδή, όπως,
0: ναι, πρόσεξε ένα άλλο στοιχείο για τον Καλαϊτζάκη να σου πω. Ο Καλαϊτζάκης ήταν ένα παιδί το οποίο έπαιζε για την άμυνα. Στην επίθεση έχει ξεκάθαρο μειονέκτημα, δεν είναι καλό σουτέρ. Αλλά το θέμα είναι ότι εχθές εγώ δεν έχω ξαναδεί τον Καλαϊτζάκη στη ζωή μου να έχει 3 ασίστ σε αγώνα. Δηλαδή, προφανώς το εξήγησε ο Μπράδο, τώρα υποθέτω τώρα. Εγώ έτσι υπόθεση κάνω. Ότι το εξήγησε ότι από τη στιγμή που δεν είμαστε εύστοχοι, πασάρουμε.
1: Δίνεται. Και όταν πάνε, όταν πάνε, είναι βασική αρχή, δηλαδή για όσους έχουν παίξει λίγο μπάσκετ, όταν πάνε πάνω σου σε ένα παίχτη δύο παίχτες, δεν προσπαθείς να το βάλεις μόνος σου.
0: Για να είναι δύο πάνω. Ο Μπόζταν Μάλκοβιτς ήταν, όχι ο Παυλίσεβιτς. Ο Μπόζταν Μάλκοβιτς ήταν, τον μπερδέψαμε τον Παυλίσεβιτς, ε. Ο Μάλκοβιτς.
1: Ναι, ο Μάλκοβιτς ήταν, έχει δίκιο. Συγγνώμη, για να ζητώ συγγνώμη, έχει δίκιο ο Μάλκοβιτς. Ο ακροατής. Όταν είμαστε δύο, λοιπόν, όταν δύο μαρκάρουν ένα παίχτη, σημαίνει ότι κάποιος άλλος από τους τέσσερις συμπαίχτες είναι ελεύθερος. Άρα δεν προσπαθούν να βάλουν το καλάθι μόνοι μας. Δηλαδή είναι βασικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω, τα είχαμε ξεχάσει. Δηλαδή βασικά πράγματα του μπάσκετ. Πολύ καλός ο αυτός ο Αταμάν και μπράβο και ευχαριστούμε που μας έδωσε ένα ευρωπαϊκό. Αλλά δεν, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, ειδικά το τελευταίο δεν το συζητάμε εντάξει, δεν ήταν το μπάσκετ αυτό που ξέρουμε που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να μείνω πάλι στον Αταμάν γιατί πάλι θα βγουν κάποιοι που τον υποστηρίζουν και θα λένε τα δικά τους. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον καλύτερο προπονητή και έχουμε και ένα από τα καλύτερα ρόστερ. Απλά δεν έχει δέσει η ομάδα, δεν είναι ομάδα όπως είτε εννοώ με την ομοιογένεια που έχει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, δεν ξέρω πότε, ο Μπράντοβιτς είναι καλύτερα από όλους, θα δέσει η ομάδα και πιστεύω ότι θα κάνουν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε τίτλο στο τέλος, αλλά σίγουρα θα ευχαριστούμε στον μπάσκετ που βλέπουμε, όπως το κάνουμε και τώρα. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι ντέρμπι, σε ένα ντέρμπι δεν μπορεί να πει τίποτα. Ξεκινάς από το Χ, όπως πολύ σωστά λέγανε κάποιοι χτες, και από εκεί πέρα ότι από τα δύο τα άλλα μπορεί να έρθει.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Μακάρι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, να μην ασχολιόμαστε με τον διαιτητή τη Δευτέρα, να παίρνουμε και να είναι ήσυχη εκπομπή και να λέμε για τις φάσεις που μπήκανε, που δεν μπήκανε, που χάσαμε, που δεν χάσαμε, που χάσανε οι αντίπαλοι ή οτιδήποτε άλλο, και να μην ασχολούμαστε με τη διαιτησία.
0: Αυτά ήθελα συμφωνώ, απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε
0: όλους. Καλημέρα. Υγεία. Προχωράμε παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βαγγέλη μου. Καλημέρα Κυριάκο μου.
3: Καλημέρα.
2: Φίλε μου, πώς μπορούμε να αλλάξουμε κανένα τηλέφωνο ρε φίλε να σε παίρνω να μιλάμε ήδη.
0: Καλό θες, πάρα πολύ καλό παιδί. Του Σταθερόπουλου θες.
3: Να σε καλά ρε εσύ. Πάρε ρε παιδί μου. Αλλά αφού τα λέμε αφού κάθε μέρα εδώ μιλάμε ούτως ή άλλως δηλαδή.
2: Εντάξει.
3: Έγινε, εντάξει, θα τα βρούμε μωρέ, μην
2: ασχίσεις. Θα έχω κάποια στιγμή και από κάτω στα ζώα, γιατί τώρα έχω μπλέξει
3: έγινε,
2: με τον...
3: Έγινε.
2: Βαγγέλη μου.
0: Έλα ρε Πανώ.
2: Κοιτάξτε ο Παναθηναϊκός. Φαντάσου του λείπανε τρεις παίκτες που κάνουν 9 εκατομμύρια, 12 πόσο κάνουνε. Ο Χουάντσο, ο Σλούκας και ο Νάν.
0: Δεν χρειάζεται να πεις τα εκατομμύρια, τα ονόματα πες.
2: Μπράβο. Λοιπόν, φαντάσου τώρα ότι ο Νάν είναι ένας παίκτης που... Στα χειρότερά του βάζει 12-13 πόντους, στα καλύτερά του μπορεί να βάλει και 30. Ο Σλούκας είναι ένας παίκτης που μπορεί να βάλει 10 πόντους στα καλά του και να σου μοιράσει και φτάσεις. Και ο Χουάντσο να σου κατεβάσει όλα τα rebound που χθες πονάγαμε. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει όταν γυρίσουν και αυτοί. Και αν η ομάδα δεν έχει τραυματισμούς και είναι τυχερή, γιατί μας χτυπήσανε πολλοί τραυματισμοί, και βλέπω και ότι ο Ματίας, ο Λεσό, σιγά σιγά βρίσκει τον εαυτό του τον κανονικό. Όλα θα πάνε καλά, εσύ τι λες.
0: Τι να πω ρε φίλε. Και εγώ λέω, εγώ δεν έχω πει τη γνώμη μου, τι λέω την άποψή μου, μ' ακούτε. Ότι παίζει ένα πολύ έτσι ωραίο και ομπραντοβιτσικό μπάσκετ. Με πολύ σφιχτή άμυνα, με πολύ κυκλοφορία
2: μπάλας. Και δεν παίξαμε τώρα και με καμιά ομάδα τυχαία. Ναι. Δηλαδή τώρα είναι ομάδα που λες παιδί μου ξέρω εγώ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Φερνέ. Δεν λες τώρα. Συμφωνείς.
0: Ναι ρε φίλε.
2: Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε Πανώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης αγορή.
2: Θα τα πούμε γεια.
0: Να είσαι καλά γεια. Πάμε παρακάτω παρακαλώ καλημέρα. Ναι. Ναι.
3: Όχι πάμε.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε. Παρακαλώ καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στο πάνελ, στον Κυριάκο.
0: Κυριάκος.
4: Κυριάκος δεν είναι, δεν είναι και τα παλικάρια την Νίκαια.
0: Ο Βασίλης και ο Μιχάλης.
3: Εδώ είναι, καλημερίζουν όλοι.
4: Αυτό λέω.

0: όπως το ποδόσφαιρο, ο Τρεμπίκταρη με Μπενίτεθ. Αντιθέτως, στα δικά μου τα μάτια, ο Μπράντοβιτς έχει εξελιχθεί, έχει πάει και αυτός βήματα μπροστά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, ο Μπράντοβιτς, μια διαφορά που έχει με τους δύο τους ποδοσφαιρικούς που ανέφερες, είναι ότι αυτοί οι δύο ήρθαν εδώ σε πολύ φθηνούσα πορεία. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να είναι ανάλογη ηλικία με τον Μπράντοβιτς, αλλά ο Μπράντοβιτς παρέμενε στην επικαιρότητα. Όποτε ήθελε, πήγαινε στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Αυτό ήταν δεδομένο. Ήταν δηλαδή στα πράγματα μέσα και, όπως το λες, ένας άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεται συνέχεια. Έτσι, δηλαδή, δεν ήταν στα αζήτητα. Ο Μπράντοβιτς ήρθε. Οι άλλοι ήρθαν από τα αζήτητα, κακά τα ψέματα.
0: Τώρα,
1: τι να πούμε.
0: Αυτό που μου έμεινε έτσι και γέλαγα, το άκουγα το σταθμό σας. Όντως είπε, μωρέ, μπράβο.
1: Σε ποιον, στον Ρογαβόπουλο.
0: Ναι.
1: Όχι, τα βάζω όλα. Μπήκε και έβαλε μέσα 2,5 λεπτά 8 πόντους. Και τον κοιτάει μια και του λέει, μωρέ, μπράβο, του λέει. Και
0: μετά το χάιδεψε. Μπράβο του. Και παιδιά, εγώ είμαι ο Λαμέλα, ο άλλος είναι... Είμαστε αεξίδες ο καθένας με την προσωπικότητά του. Μη μας βάζετε όλους μαζί σε ένα τσουβάλι. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες σκέψεις. Αυτό, και το κλείνω, κατάλαβες.
1: Ναι. Το ξέρω αυτό, φίλε, και εγώ αυτό σέβομαι. Πίστεψέ με, με το χθεσινό να γίνω ίδιος και χίλιες φορές χειρότερος αν θέλω. Αλλά σέβομαι τον πολύ κόσμο που ξέρω ότι με ακούει και τον πολύ κόσμο που ξέρω ότι κινείται στο ίδιο μήκος κύματος μαζί μου. Και η εκπομπή αυτή έτσι θα κινείται. Όποιος είναι μέσα στο αυτόνο πνεύμα θα συμμετέχει. Όποιος δεν είναι σε αυτόνο πνεύμα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι ομάδα είναι. Και το ξέρεις καλά ότι έχω στείλει και Παναθηναϊκούς.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Από τη στιγμή λοιπόν που το έχω κάνει και αυτό. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Να πάμε λίγο στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Να πάμε.
0: Το καλό είναι ότι επιστρέφουν σχεδόν όλοι. Όποιος πει ότι ξέρει τι θα δει μετά το σώμα μεγάλη διακοπή, θα πει ψέματα.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν ξέρει πώς θα δει την ομάδα του.
1: Εντάξει, έχουμε την εικόνα από τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Τώρα ήταν μια διακοπή 20 ημερών.
0: Δεν μπορούμε να... Ακριβώς.
1: Θα δούμε αύριο.
0: Το καλό για την ΑΕΚ, όπως το βλέπω εγώ, ναι, είναι ότι παίζει εντός και δεν παίζει εκτός.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι άλλη μέσα, άλλη έξω.
0: Ναι, μα γι' αυτό και λέω ότι είναι το καλό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και βλέποντας και κάνοντας. Συμφωνώ να συνεχίσει ο Μπρινιόλι. Να μην το κόψει. Είναι κρίμα να το κόψει. Μόνο σε αυτό. Τίποτα άλλο, να είσαι καλά.
1: Έγινε φίλε.
0: Καλημέρες, Λαμέλα!
1: Με έχει
0: πεθάνει σε δάγκωμα, ρε. Πες όλο.
1: Σε δάγκωσε. Εντάξει, έγινε. Είπα και εγώ τίποτα. Λοιπόν, έγινε. Έλα, τα λέμε. Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Παρακαλώ. Τι έγινε, Κυριάκο? Δεν παίζει αυτή η γραμμή. Άλλαξε την αμαδική. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Έλα, Γιώργο Σάεκ και το Πασχετάκι θέλω να μιλήσω.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα.
2: Πολύ ωραία πάλι σταν θες. Μια παρατήρηση για το Ζέλικο.
1: Ναι.
2: Σε ένα μήνα μέσα έχει δώσει ήδη παίχτη στην Εθνική. Που άλλοι προπονητές, δυστυχώς, αν και Έλληνες, 10 χρόνια ολόκληρα ένα παίχτη δεν μας δώσανε. Μπορεί να γίνομαι κακός και τοξικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δεν είναι ψέμα, αλήθεια είναι αυτό. Οι άλλοι τους καταπίνανε, όχι να τους δώσουν. Οι άλλοι και αυτούς που ήταν καλοί τους σβήνανε.
2: Έναν σίγουρα και βελτιώνει και αυτούς που ήδη έχουμε.
1: Ναι.
2: Τους είχε ξανακάνει πριν από 20 χρόνια με τους παιχταράδες, βέβαια, με Ταρταρή, Διαμαντίδη, με όλους αυτούς τους παιχταράδες, αλλά τους ανέδειξε ακόμα περισσότερο. Και τον ευχαριστούμε εμείς οι μπασκετικοί για αυτό που ετοιμάζει πάλι μια φουρνιά με Έλληνες παίχτες. Για την ομάδα μου, εντάξει, ευχαριστημένοι είμαστε. Λίγο προσοχή στο μπάσκετ, ρε παιδιά. Δεν πατάμε. Άμα θέλουμε να έχουμε άποψη, να πατάμε και λίγο. Και ένα τελευταίο, Ευαγγέλη, το ξέρω ότι δεν σ' αρέσει, αλλά θα το δείξω τώρα γιατί είναι αθλητικό το πρωινό. Οι τύποι δεν παλεύονται, ρε Ευαγγέλη. Είναι κλιματίες. Στέλναν τα παιδιά πάλι στο σχολείο με μυρωδιές και αέριο διαρροή. Και βγάζαν δελτίο τύπου υπουργός και με υπογραφές ότι πήγαινε σχολείο. Δεν παλεύονται άλλο, ρε Ευαγγέλη. Είναι

0: κλιματίες. Άσα τα πόσα φάγανε, το ότι μας τελειώσανε πάλι, άσα αυτά. Θέλω να βάλει παιδιά σε σχολείο με διαρροή αερίου. Με υπογραφές και δελτία τύπου, ότι πηγαίνετε να κάνετε μάθημα. Έλεος ρε φίλε.
1: Τι να πω. Τι να πω.
0: Έλεος. Αυτά, σ' ακούμε χρόνια, δεν παίρνουμε πολύ συχνά τηλέφωνο, να σε καλά.
1: Και εσύ ρε φίλε.
0: Υγεία. Γεια χαρά, Βαγγέλη.
1: Να σε καλά, καλώς σου κούρε φίλε Ρακογιά. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε τρένο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Βαγγέλη?
1: Είμαι καλά. Το όνομα σου τον άκουσα?
2: Φώτης από Πάτρα.
1: Γεια σου.
2: Καλημέρα και στον Πάνο.
1: Καλημέρα, Φώτη. Είναι ο Κυριάκος.
2: Κυριάκος, ναι, που λέω πάλι. Ναι, συγγνώμη.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήταν και αυτός σε μια μέρα που έλειπε στο καλοκαίρι. Λίγο φορτωμένος, τον φορτώσαμε λίγο και ήταν και αυτός όπως ο Σουλός εχθές. Αλλά τι να κάνετε, παιδιά, καταλαβαίνει, η δουλειά είναι
1: παιδιά. Είναι μέρος της δουλειάς. Είναι μέρος της δουλειάς.
2: Σε βγάζουμε λίγο από τα ρούχα σου μερικές
3: φορές. Όλα καλά, εντάξει. Ζωή συνεχίζεται.
1: Πάμε στα δικά μας.
2: Τίποτα. Στον μπάσκετ ευχαριστημένη, η ομάδα καλά. Mm-hmm. Βέβαια είναι νωρίς για τον Ομπράντοβιτς ακόμα, πιστεύω.
1: Ναι.
2: Να φορτσάρει καλά η ομάδα. Αυτά έτσι. Μια καλημέρα πήρα να πω. Θα σας ακούω κάθε μέρα στο δόλο.
1: Τώρα κάτω Πάτρα μας παίζει κανονικά τα πρωινά, έτσι.
2: Όχι, εγώ σας ακούω από το ίντερνετ.
1: Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες μου έχουν πει ότι μας παίζει κανονικά. Εσύ συνηθισμένος τα ακούς κάθε μέρα από ίντερνετ. Ναι,
2: ναι.
1: Πάντως μου έχουν ενημερώσει ότι παίζει κανονικά.
2: Α, ωραία, οκ. Okay. Mm. Γιατί τι είχε γίνει νωρίτερα, απλώς λόγω του σταθμού.
1: Δεν ήταν λόγω του σταθμού της Πάτρας θέμα, ήταν ο δικό μας.
2: Ναι, το είχα ακούσει που το έχεις πει πολλές φορές.
1: Δικό του θέμα ήταν, ωραία. Νομίζω ότι το λύσανε.
2: Μάλιστα. Ωραία, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα, καλημέρα.
1: Γεια σου,
2: αρχηγέ. Καλή εκπομπή.
1: Τα λέμε, γεια. Συνεχίζουμε εμείς, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη. Χρήστος από Ντουμπάι.
1: Γεια σου, Χριστό.
4: Τι κάνουμε?
1: Ντουμπάι.
4: Ντουμπάι. Mm. Καλημέρα, Κυριάκο.
3: Καλημέρα, φιλαράκι. Καλημέρα.
4: Ήρεμος σήμερα. Δεν άκουγε τη φωνούλα σου. Τι κάνουμε?
1: Καλά, τα δικά σου, φιλαράκο. Τι γίνεται και στο Ντουμπάι, πώς την περνάς?
4: Εντάξει, ήρεμα προς το παρόν.
1: Mm-hmm.
4: Δουλειά. Στη ρουτίνα πάλι.
1: Καθημερινότητα.
4: Μέχρι, μέχρι να σκάσει κανένα καλό.
1: Όχι, μη σκάσουνε.
4: Όχι, ρε, δεν μιλάμε τώρα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
4: Εντάξει, θα πω και εγώ το ίδιο που λέμε όλοι οι Παναθηναϊκοί πλέον στο μπάσκετ. Δηλαδή, με το που είδαμε ο Μπράντοβιτς, πιστεύω ότι μπορώ να πω ότι η καρδιά μπήκε στη θέση της. Δηλαδή, ξέραμε πάνω κάτω τι έχουμε να περιμένουμε να δούμε. Και επίσης το βλέπουμε ήδη.
1: Ναι.
4: Στο μπάσκετ τουλάχιστον. Μια παρατήρηση είχα και δεν ξέρω αν το παρατήρησες και εσύ.
1: Για πες.
4: Χθες. Ο μόνος που μοιάζει να έχει πρόβλημα στον τρόπο παιχνιδιού του Μπράντοβιτς είναι ο Γκραντ. Δηλαδή τον ξεκινάει, κάνει κάποια λάθη που πέρασε μπροστά η Φενέρ, τον βγάζει. Και νομίζω μετά τον έβαλε πάλι μετά από 15 λεπτά, πάλι για λίγο, και τον ξαναέβγαλε. Κάνω λάθος?
1: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν είναι στο σύστημα του coach, είναι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή ο Grant.
4: Ναι, όχι, όχι ότι δεν είναι στο σύστημα, απλά ότι δεν μπορεί να αφομοιώσει τόσο καλά τον τρόπο παιχνιδιού του Μπράντοβιτς.
1: Δεν νομίζω, γιατί είναι παιδί το οποίο τα έχει τα βασικά του Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τι θέλει? Ο Μπράντοβιτς θέλει να είσαι σκυλή στην άμυνα και να μην παίρνει τραβηγμένε επιθέσει στην επίθεση, να είσαι ομαδικός. Ο Γκραντ έχει και τα δύο αυτά.
4: Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ αυτό παρατηρώ είναι ότι ο Γκραντ όταν επιτίθεται, όταν επιτίθεται η ομάδα, είναι αργό στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.
1: Εντάξει, το θέμα ξέρει ποιο είναι, φίλε. Ξέρει ποιο είναι το θέμα. Τι ωραία που έκατσε αυτό το κλακάζι στη Βιλερμπάν και πήρε το Φραντζέσκο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, πραγματικά.
4: Τέλεια.
1: Δηλαδή, τι ωραία έκβαση ήταν αυτή. Γιατί θα έπαιρνε γκάρτα, αλλά δεν ξέρω αν θα έπαιρνε τέτοιο παιχταρά.
4: Ο Φραντζέσκο είναι ένας παίκτης, τον οποίο τον βλέπουμε τώρα, εντάξει, αρκετά χρόνια.
1: Εμείς που παρακολουθούμε μπάσκετ, το θυμόμαστε από το Περιστέρι.
4: Ναι. Μπράβο. Ναι. Και πραγματικά, ούκο λίγες φορές έχω σκεφτεί γιατί να μην έρχονταν αυτό το παίκτης στο Παναθηναϊκό. Και
1: είδες,
4: έτσι όπως έκατσε κέντε,
1: είδες,
4: τον φέραμε.
1: Είδες, ήρθε μέσω διασταύρωσης, αλλά ήταν ωραία. Ήταν η καλύτερη εξέλιξη που μπορεί να κάνει στον Παναθηναϊκό αυτός ο παίκτης.
4: Λοιπόν, και πώς το λένε,
1: για
4: είχα δει και ένα, πώς το λένε, ένα reel, ένα βιντεάκι του, ναι, του Γιασικεβίτσους, ναι, μια δήλωση που είχε κάνει, λέει, όταν είδε ότι είχε έρθει ο Μπατίστ, ο Διαμαντίδης, ο Μπράντοβιτς, ο ένας άλλος, ναι, και λέει, τι κάνω εγώ εδώ πέρα, λέει, ναι, εκεί έπρεπε να είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη φουρνιά που
1: έχει περάσει. Εκεί, αυτή η ομάδα ανθρώπων, φίλε, αυτή η ομάδα ανθρώπων έχει βιώσει μαζί τεράστιες επιτυχίες και είναι λογικό, είναι μια οικογένεια όλοι τους αυτοί.
4: Όπως το πες, ανθρώπων, η ομάδα ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
4: Γιατί πάνω απ' όλα ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτα οικογένεια και μετά ομάδα.
1: Ναι.
4: Έτσι, όλοι οι χαρακτήρες πιστεύω που πέρασαν ειδικά εκείνη την περίοδο και, βλέπω, και πιστεύω και τώρα, απλά ο Μπράντοβιτς έχει αυτό το ταλέντο να ενώνει, να διαχειρίζεται την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι προσωπικότητες να μην είναι... πώς το λέμε, υπάρχουν καθαροί ρόλοι και κανένας δεν φύγεται.
1: Όλοι στα κουτάκια κανονικά, φίλε. Όλοι στα κουτάκια.
4: Ο καθένας έχει το ρόλο του.
1: Ναι, ναι.
4: Και όλοι είναι... δηλαδή είδα και το Φάλε χθες, που μπήκε χθες λίγο, έτσι, λίγο. Δεν παραπονέθηκε, εννοείται ότι θα παραπονεθεί, είναι και τόσο καιρό, αλλά έχει και αυτός το ρόλο του, τελείωσε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Κυριακή Ολυμπιακός, ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
4: Τα Μπόρδα, τον βλέπουμε μέσα.
1: Πιστεύω πως ναι. Γιατί προπονείται κανονικά από τη Δευτέρα.
4: Ναι, αλλά ποιον θα βγάλει.
1: Αφού δεν παίζει ο Λιβάη.
4: Ο Λιβάη, ναι, παίζει που δεξιά δεν παίζει.
1: Ναι.
4: Δηλαδή στο 4-2-3-1 θα έχει Ουνάη, αριστερά Αντίνο, Ουνάη και τα Μπόρδα δεξιά.
1: Το αποκλείεις.
4: Όχι.
1: Ε.
4: Όχι. Ναι.
1: Πιθανό είναι πολύ.
4: Και μπροστά Τετέι.
1: Ναι. Για αρχή.
4: Οκ. Okay. Για να δούμε. Και αριστερό μπακ.
1: Κυριακόπουλος.
4: Κυριακόπουλος. Ο οποίος ήρθε και πρώτος από το MLS, λέει.
1: Κάτι ακούστηκε, ναι. Αλλά δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να μπει σε διαδικασία να δώσει παίχτη τώρα.
4: Αλλά δεν είναι επί του παρόντος.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν νομίζω. Okay. Δεν νομίζω, διότι ο Κυριακόπουλος, ναι, μπορεί να είναι από πολλούς αδικημένος. Εγώ το λέω και το φωνάζω ότι είναι από τους πιο ισορροπημένους μπακ που παίζουν στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ποια έννοια, ότι είναι ένας παίχτης του 7, ο οποίος και μπροστά και πίσω έχει μια σταθερότητα η οποία είναι πολύ σημαντική σε αυτό το επίπεδο. Και αν δεις και τα νούμερα και τα στοιχεία του Κυριακόπουλου με βάση τη στατιστική τώρα που κάνουν, ξέρεις, υπεραναλύσεις για το τι συμβαίνει, τα νούμερα του είναι εκπληκτικά σε ό,τι αφορά τις πάσες, το πώς πηγαίνει την μπάλα μπροστά. Έχει μόνο ένα μικρό θεματάκι στην επίθεση. Ναι, ναι, ναι, στην επίθεση.
4: Αυτά να τον δω όμως λίγο και στην εθνική, ρε γάμο. Εντάξει, οκ.
1: Θα μπορούσε να τον βάλει ένα ημίχρονο, θα μπορούσε να τον βάλει σίγουρα, ναι, αυτό λέω
4: και
1: εγώ.
4: Και όχι μόνο ένα ημίχρονο, ένα παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, ο Τσιμίκας έβγαλε πόσα, 4-4.
1: Δεν παίξει για 4, ναι. Ήταν καλός βέβαια, ο Τσιμίκας έπαιζε, ήταν καλύτερος, αυτό είναι αλήθεια.
4: Ο Τσιμίκας είναι καλός, απλά δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, ο ένας έχει το match fitness που λέμε και ο άλλος είναι. Οκ, okay, στη Λίβερπουλ, αλλά παίζει, είναι πάντως.
1: Για μένα δεν είναι. Για μένα πρέπει να πάει κάπου να παίζει, γιατί έδειξε ότι όσο παίζει γίνεται και καλύτερος. Λοιπόν, έγινε, αρχηγέ μου.
4: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα στο Ντουμπάι. Ο Δημήτρης Χίος Αεκάρα λέει: καλημέρα σε όλη την παρέα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη. Καλή εκπομπή. Καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μου στο μπάσκετ. Για την Κυριακή, καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Ο καλύτερος σας κερδίσει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, χθες το μεσημέρι τρώγαν μαζί, λέει ο Μπράντοβιτς, Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Σάρας. Μαγεία μεγάλη. Το κάνουν συχνά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έρχονται από όσο μας έχει λείψει το κανονικό μπάσκετ και το πιο βασικό, έχουμε πάλι την ηρεμία μας, όχι σαν την περσινή εικόνα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σας ακούω καθημερινά και σήμερα μπορούσα να στείλω μήνυμα. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου την Κυριακή, τον Ολυμπιακό. Και ελπίζω να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι. Καλή συνέχεια, λέει η Χαρά. Να σε καλά, ρε κορίτσι. Πού είσαι, ρε Χαρά, καλά είσαι. Πηχαμένη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μας κάνεις παρέα και κάνεις διάλογο. Διάλογος θέλει αντικειμενικότητα και ήθος. Τα διδάσκεις, φίλε, και σε ευχαριστούμε. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ για τα εξαιρετικά λόγια σου. Μετά από τόσα χρόνια δεν πήραν διαρκείας για τον μπάσκετ, γιατί ξεκινούσα από Πρέβεζα αυτημερών για Αθήνα και πάλι πίσω. Τι να πεις για τον Παναθηναϊκό. Σκεφτείτε ότι δεν έχει μπει ο Νάνος Λούκας, έλειπε και ο Χουάντσο. Η μόνη παρατήρηση και ίσως πιο χαμηλά τα εισιτήρια βλέποντας κενά καθίσματα. Καλημέρα μετά από καιρό έπειτα. Από τους αγωνιζόμενους κτηνοτρόφους, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Λοιπόν, Βάγκο, έχει γενέθλια ο γιος μου σήμερα και η τούρτα που το έχω πάρει έχει ήδη από πάνω το μοντέρο. Οι περισσότεροι φίλοι μας είναι Παναθηναϊκοί. Ξέρεις τι θα γίνει. Θα μου μείνει μισή τούρτα για μένα να τη φάω. Δημήτρης από Πάτρα, καλημέρα και πάλι. Ο μοντέρο θα μείνει για σένα, Δημήτρη. Καλό. Λοιπόν, Παίζει άμυνα, λέει ο Ολυμπιακός, κερδίζει 25-26 βολές. Χαμός, παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός, 32 βολές. Απλά Παρασκευή. Καλημέρα, παιδες. Ηλία, σε θέλει από το εξωτικό 608. Ναι, ρε Ηλία μου, γιατί δεν μπαίνεις εδώ πέρα να τα πούμε, να τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε, θα συζητήσουμε, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή γιατί έχει πάει 7 η ώρα και ερχόμαστε δυνατά για να είμαστε μαζί σας όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέγει μια ψυχή. 9 του Οκτώβρη. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη μερική για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια γιατί μαζεύτηκαν πολλά και μετά σε γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι τραβάς και εσύ με τον κύριο Δημήτρη. Εντάξει, όλα καλά, μωρέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο και στον Κυριάκο. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός, με όλο το θάρρος, Βαγγέλη μου. Αυτοί είμαστε των άκρων. Όλοι ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει τελώς διαφορετικό μπάσκετ από αυτό του Αταμάν που πήγαινε στο σύνολο σε ΑΕΖΟ επιθέσεις. Όμως επιμένω ότι για όλους είναι πάρα πολύ νωρίς και πάντα μα πάντα στη ζωή ρόλο παίζει η κατάσταση των ομάδων είτε αγωνιστικά είτε σε επίπεδο δραματισμών από Απρίλιο και μετά, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σίγουρα ήταν πολύ καλό ο Παναθηναϊκός χθες και ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωση. Καθώς λοιπόν παίχτε σημαντική, αλλά στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό είναι κάτι τελώς διαφορετικό γιατί και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός και αυτός έχει πολύ περιθώρια βελτίωσης. Και η αλήθεια είναι ότι με τον Ολυμπιακό έχει τα αρνητικά σε ρε ο Παναθηναϊκός και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, λέει ο Θανάσης. Πώς σε βρίσκουμε στο Insta, Βαγγέλη? Πολύ απλά, Κώστα μου. Βαγγέλη Ναράτζια, κανονικά στα αγγλικά, θα με βγάλει μπαμ. Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχετε από Χανιά Κρήτης, λέει ο Σταύρος. Και καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο. Καλημέρα, Βαγγέλη, με προτάρει στην εκπομπή σου. Δεύτερη φορά γράφω. Να είσαι καλά, Άρτουρ. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα. Υπήρχε μια προσδοκία μετά την αύξηση του Ζέλικου να σταματούσε η κόντρα του διοικήσεων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Με τις μηνύσεις και τις δηλώσεις, αντιδηλώσεις, φοβάμαι πως η προσδοκία θα διαψευθεί και είναι κρίμα γιατί παίζεται ορθολογικό μπάσκετ πλέον, που είναι και η ουσία για μας που μας αρέσει το άθλημα, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, πώς μπορούσα να μου πεις για την ποδοσφαιρική χρονιά 29-30 πια αγωνιστική είναι το τρίπλο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και τις 11 των δύο ομάδων? Όχι, Κωνσταντίνε, δεν μπορώ. Σε 10 χρόνια ίσως. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Το δελτίο ειδήσεων θα πρέπει να λέει το δελτίο των κακών μαντάτων. Μια καλή είδηση δεν λέει ποτέ να μας ανεβάσει, μόνο άσχημα μαντάτα, μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, παιδιά, αυτό είναι. Είναι άσχημα όλα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εγώ αποφεύγω. Θέλω να τα βλέπω μόνο.
0: Και ο Φώτης σε θέλει,
1: σαν επικεφαλίδες.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Βασίλη Μιχάλη και σε όλη την παρέα από τα τοπικά Χαλανδρίου. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει και ο Φωτάρας Εθέλ. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο σύγχαυρο τον Κυριάκο. Κώστας από Σεπόλια.
0: Ναι.
2: Δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο, αλλά σας ακούω φανατικά πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Πασκετικός είμαι κυρίως εγώ.
0: Ωραία.
2: Και ποδόσφαιρο βλέπω, πασκετικός είμαι κυρίως. Να πω για τον μπάσκετ θέλω κάτι. Έβλεπα τον Παναθηναϊκό εχθές το βράδυ.
0: Ναι.
2: Και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο, εντάξει, είναι σαν Ολυμπιακός με τρομάζει ο Παναθηναϊκός, με την έννοια ότι είναι πολύ δεμένος εφέτος. Δηλαδή είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή είναι νωρίς,
0: αλλά
2: όπως παρουσιάζονται τώρα οι ομάδες είναι πολύ, πολύ δυνατός. Και δεν είναι μόνο το θέμα του προπονητή, είναι και αυτοί που τον στελεχώνουν. Δηλαδή Διαμαντίδης, Μπατίς, το επιτελείο είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό.
0: Τους απέτησε αυτούς ο Μπράντοβις. Όλους αυτούς να τους έχει δίπλα του. Τους απέτησε.
2: Είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό. Αλλά μου κάνει και ένα άλλο πράγμα εντύπωση. Είχε πει τις προάλλες ότι φέτος ο Γιαννακόπουλος έχει κάνει λόγω ο Μπράντοβιτς ένα βήμα πίσω σχετικά με τα διάφορα που κάνει. Τελικά δεν έκανε κανένα βήμα πίσω και μου κάνει εντύπωση αυτό με τον Μπαρτζόκα που γίνεται, που επαναλαμβάνεται και φέτος πάλι. Δηλαδή, μία ας πούμε με το παιχνίδι με τους Ιταλούς που τον σπρώξανε και ο άνθρωπος αντέβρασε και αμέσως απαιτήσανε να τιμωρηθεί. Με τον Ηρακλή που ενώ δεν έκανε τίποτα ας πούμε ζήτησε ένα time out ο άνθρωπος στο τέλος. Γιατί και δικαίωμά του ήταν να ζητήσει time out, ας πούμε. Τον έβριζε και όλο το γήπεδο, ας πούμε. Και πάλι ζήτησε ο Παναθηναϊκός τη τιμωρία του, ας πούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τελικά δεν έκανε κανένα βήμα πίσω.
0: Πρόσεξε με. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι διαφωνώ εγώ με αυτή την τακτική. Όχι με σένα. Διαφωνώ με την τακτική αυτή, με τις μηνύσεις και με αυτά. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει.
2: Έτσι
0: διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Αλλά από την άλλη. Όταν λέμε σημάζημα εννοούμε δεν υπάρχουν υβριστικά post, δεν υπάρχουν post για διαιτησίες, δεν υπάρχουν τέτοια. Την κόντρα τη διοικητική με τις μηνύσεις ο ένας τον άλλον, αυτό δεν νομίζω ότι θα κοπεί γιατί κανένας από τους δύο δεν θέλει να κοπεί. Έτσι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά στο κομμάτι των, όπως έχεις παρατηρήσει, κάτι βριστικά βίντεο που ανέβαζε το βράδυ, κάτι post τέτοια, κάτι με διαιτητές συνέχεια και τέτοια πράγματα, σε αυτά δεν έχει μπει στο παιχνίδι.
1: Ανεβάζει ωραίες φωτογραφίες πάντως. Τίποτα άλλο, μόνο αυτό.
0: Σιγά, Κυριακό, σιγά. Μας πνιγείς.
2: Τώρα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό,
0: ναι, ναι.
2: Εκεί ας πούμε το ντέρμπι περισσότερο προς το Χ το βλέπω.
0: Κι εγώ.
2: Από το Χ ξεκινάει. Mm. Βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια σημασία έχει ποιος έχει και το κίνητρο περισσότερο.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι και η λεπτομέρεια στα ντέρμπι αυτά όμως. Είναι τόσο στο όριο παιχνίδια δηλαδή που μπορεί ας πούμε, να γίνει μια φάση ας πούμε, και να αλλάξει όλα όσα λέμε εμείς όλη τη βδομάδα. Έτσι.
2: Ναι. Βέβαια αν χάσει, εκεί τρέχει το εξής. Αν χάσει ο Ολυμπιακός πάει στο μείον 8, οπότε
0: θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.
2: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Σε δύσκολη θέση.
2: Ενώ αν αντίστοιχα χάσει ο Παναθηναϊκός, δεν χάθηκε και ο κόσμος, ας πούμε. Το κίνητρο το έχει μάλλον ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι έτοιμο.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει το κίνητρο αυτό το αίσθητο της αυτοσυντήρησης, διότι είναι και ένας σύλλογος ο οποίος είναι εμβολιασμένος με τους τίτλους και όλα αυτά. Ναι. Αλλά από την άλλη, λες ότι το κίνητρο το έχει ο Ολυμπιακός, φαντάσου πόσο κίνητρο έχει ο Παναθηναϊκός που θέλει αυτό το πρωτάθλημα τόσο πολύ.
2: Που θέλει το πρωτάθλημα.
0: Είναι μεγάλο.
2: Είναι και πιο έτοιμο.
0: Διψασμένος, είναι πολύ διψασμένος και τον βοήθησε τον Παναθηναϊκό, όπως αποδεικνύεται τώρα ποδοσφαιρικά μιλώντας και όχι αρλούμπες. Το βοήθησε πολύ αυτή η διαδικασία του Αυγούστου. Αυτά τα 6 παιχνίδια δηλαδή βοήθησαν και τον προπονητή του να μάθει καλά την ομάδα, αλλά και την ομάδα να χτίσει αυτοπεποίθηση. Και βλέπεις ότι γι' αυτό είναι και πιο έτοιμος. Γιατί έπαιξε πολλά μάτς τον Αύγουστο και αυτά ήταν και σαν μια σκληρή προετοιμασία για το πρωτάθλημα.
2: Είναι πιο έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει.
0: Θα δούμε όμως. Η μπάλα είναι φιλαράκο. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι, ό,τι και να πούμε άλλο.
2: Έτσι, είναι... Από το Χ ξεκινάει και από και μετά είναι ένα. Έτσι. Μάλιστα.
0: Έγινε
2: παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, για. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Γεια σου, Τάκαρε, καλημέρα, ρε φίλε.
3: Καλημέρα, Κυριάκο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σου, φίλε Τάκη.
3: Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο για αγωνιστικό, αλλά θα απαντήσω λίγο στον κύριο που ήταν πάρα πολύ. Μίλησε με πολύ ωραίο τρόπο. Που του κάνει εντύπωση, να μην του κάνει καμία εντύπωση, ήμουν παρόν στο Καλλιμάρμαρο, όταν 50.000 κόσμο, η γυναίκα του Παύλου του Γιαννακόπουλου, με επίσημους προσκεκλημένους, Άραβες, πολιτικούς, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τον περίμεναν στην πόρτα ο εισαγγελέας, με 50 αστυνομικούς, αν εμφανιζότανε, θα τον πηγαίνανε στο αυτόχωρο. Δεν μπόρεσε να πάει σε αυτό το μεγάλο, σε μεγάλη εκδήλωση που διοργανώθηκε, με τόσο πολύ κόσμο, με τόσο πολύ προβολή, γιατί είχαν κάνει καταγγελία κυρία Αγγελόπουλη. Αυτό λοιπόν, δεν θα το συγχωρέσει ποτέ ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Στο Instagram του έχει κάνει πολλά. Ήταν επίσημος Παναθηναϊκός. Μπορεί να μου πει κάποιος πόσες καταγγελίες έχει κάνει. Ήταν επίσημος Παναθηναϊκός η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Και να μου απαντήσει ένας πόσες έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ήταν επίσημος Ολυμπιακός κατά του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου. Αυτό.
0: Και να το κλείσουμε αυτό, Τάκη, ρε φίλε, γιατί το έχουμε να συζητήσουμε τόσο ωραία πράγματα για τον μπάσκετ, ας πούμε, παράδειγμα τώρα του χθεσινού του Παναθηναϊκού, που ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν θα σου πω τι θα πεις, αλλά...
3: Όχι, το λέω, ναι. Γιατί επειδή προχώρησε ο Παναθηναϊκός, ο επίσημος, σε δύο καταγγελίες κατά του προπονητή του Ολυμπιακού και έχει περάσει από τη θέση άμυνας που έπαιζε σαν οργανισμός και αυτός... Ότι δεν αφήνει πλέον να πέσει τίποτα κάτω, φαίνεται λίγο περίεργο. Αν δεν γίνεται περίεργο.
0: Okay.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στο αγωνιστικό. Εντάξει, όσοι θυμόμαστε τον Παναθηναϊκό επί Ομπράντοβιτς, ακόμα όμως και κάποιοι πιο παλιοί που θυμόμαστε τον Ομπράντοβιτς πριν το πάει στον Παναθηναϊκό την πρώτη φορά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο στοχευμένα παίζει στην επίθεση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα εργαλεία που διαλέγει, εννοείται όταν υπάρχουν και τα χρήματα, είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά ακόμα και με την Παρτιζάν την πρώτη χρονιά που δεν είχε τόσα χρήματα και τον είχαν αφήσει ο πρόεδρος να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ήταν μια καταπληκτική ομάδα. Να θυμίσω ότι είχε κάνει τον Έξουμ από τριάρι άσο, Άντερ, Λεσόρ, Λεντέι. Μια ομάδα που είχε στο Καναβάτσο τη Ρεάλ στο 2-0 και θα πήγαινε στο Final Four και από εκεί και πέρα θα είχε τις πιθανότητες του. Ο Ζέλικο όχι μόνο δεν τον ξεπέρασε τον μπάσκετ, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο μπροστά από όλους τους προπονητές, σαν ιδέες, σαν προπονητική γενικά. Θεωρώ ότι είναι μακράν από τον δεύτερο το κορυφαίο στον κορυφαίο. Και αυτό φαίνεται με πόσες φρέσκες ιδέες έχει επανειστεί. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο, είναι να καταλήξει μπάλα στο καλάθι. Μέχρι να καταλήξει μπάλα στο καλάθι γίνονται πάρα πολλά πράγματα όμως. Σαν συστήματα και πώς γυρίζει μια ομάδα, όπως και στην άμυνα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Είναι αρχή ακόμα. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Επειδή θα έρθουν οι καίτες, είναι λογικό. Θα χάνουμε κιόλας, όπως χάσαμε από τον ΠΑΟΚ. Θα χάσουμε και στην Ευρωλίγκα και πάει λέγοντας. Να βλέπουμε την ιδέα που πάει να περάσει και τον μπάσκετ που πάει να παίξει η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός παίζει πάρα πάρα πολύ στοχευμένα. Έχει βάλει μέσα σε 2 μήνες με τους τραυματισμούς, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα το έκανε και μέσα στους πρωταθλήματος με τους Έλληνες παίχτες. Αυτή τη στιγμή 16 παίχτες, δεν έχουμε δει τον Άννα ακόμα και τον Σούκα, αλλά εντάξει, ειδικά τον Άννα δεν τον φοβάμαι εγώ, αλλά ούτε και τον Σούκα, 18 παίχτες να νιώθουν σημαντικοί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο από όλα. Μπήκε ο Ρογκαβόπουλος εχθές, δεν είχε πατήσει την παρκέ στο πρώτο μήχρονο και μπαίνει μέσα και βάζει 8 πόντους σε 2,5 λεπτά, 10 στο σύνολο. Έτοιμος και από τραυματισμό. Και βλέπεις τη συμπεριφορά του. Ο άλλος δεν είχε απλώσει το χέρι του. Δεν πάει να κάνω συγκρίσεις. Πώς μπορεί όμως να έχει οικογένεια την ομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κοίταξε, φίλε, πώς να μην κάνει συγκρίσεις όταν ο ένας τους έχει και τους 16 ευχαριστημένους και τους άλλους και παιδιά και από παιδιά. Πώς να μην κάνει συγκρίσεις. Λοιπόν, έγινε, τα κάρε πράγμα, break, αδερφέ.
3: Καλημέρα.
0: Τα λέμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτά και ερχόμαστε, παιδιά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείας.

0: Πρακτικέρ.gr.
1: Το Πρακτικέρ αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Πρακτικέρ όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Πρακτικέρ αλλάζει και γίνεται Ντέντεμαν.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Big Wins for FM 94,6.
8: Ξέρετε τι είναι ωραίο, να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Ηλίας.
9: Ανδρέας.
8: Έλα, Ανδρέα, δεν σε ακούω καλά γι' αυτό. Έλα, πάμε.
9: Γεια σου, Βαγγέλη.
8: Γεια σου, φίλε.
9: Βαγγέλη, ένα παράπονο έχω από σένα μόνο.
8: Για πες το και εσύ, αδερφέ.
9: Δεν είναι, σε ακούμε φανατικά, σε γουστάρουμε, ακούμε Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μπαίνουμε στην ίδια εξίσωση όταν σου μιλάνε για τον Γιαννακόπουλο. Να λες ναι, αλλά όλη την ώρα για τους Αγγελόπουλους. Δεν γίνεται να μπουν σε μιλήσεις.
8: Οπότε έχω βάλει εγώ τη λέξη
9: είναι
8: Αγγελόπουλος.
9: Τύπος, ρε,
8: έχω βάλει εγώ. Κάτσε. Γιατί τώρα λιώνεις τα λεγόμενά μου.
9: Σου είπε ο άλλος που μίλαγε πάρα πολύ ευγενικά ο άνθρωπος.
8: Ναι,
9: ναι αλλά.
8: Όχι, ναι, αλλά τι. Κάτσε. Συμφώνησα πρώτα απ' όλα με αυτά που είπε. Του είπα ότι διαφωνώ κάθετα με την τακτική του Παναθηναϊκού.
9: Με τον Ολυμπιακό,
8: ναι, όταν ολοκλήρωσε ο άνθρωπος την. Εδώ είναι και ο Κυριάκος και τα παιδιά, οι δίδυμοι. Με το που είπε ο άνθρωπος τοποθέτηση, του λέω: συμφωνώ μαζί σου και διαφωνώ κάθετα με τη στάση.
9: Ξέρω.
8: Το είπα αυτό. Και του είπα μετά ότι. Του είπα
9: αλλά
8: ότι.
9: Όταν,
8: ότι
9: αλλά,
8: ότι
9: αλλά,
8: ναι.
9: Όταν. Σου λέει. Περίμενα, να το θυμηθώ λίγο. Δηλαδή, μας χαλάει ο άνθρωπος στον μπάσκετ, ρε φίλε. Έχουμε δύο καλύτερες ομάδες και τρελαινόμαστε με τον. Δηλαδή. Εγώ κόψα την μπάλα, σε έχω ξαναπάρει και σου έχω ξαναπεί, έχω κόψει την μπάλα λόγω Μαρινάκη, γιατί είδα κάτι στο γήπεδο μέσα και την έκοψα την μπάλα λόγω Μαρινάκη.
8: Ναι.
9: Δεν γίνεται να μπαίνουν στον ίδιο κουβά. Δεν είναι οι ίδιοι, πώς θα το πω.
8: Μα δεν μπήκανε, μα πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω πώς το βάλεις στο μυαλό σου αυτό, γιατί σήμερα η λέξη Αγγελόπουλος εδώ πέρα
9: γιατί,
8: δεν έχει ακουστεί.
9: Γιατί είπε για τις καταγγελίες.
8: Ναι.
9: Είπε για τις καταγγελίες.
8: Ναι, και εγώ τι του είπα.
9: Ναι, αλλά. Και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να τελειώσει αυτό. Όχι, ρε.
8: Δεν είπα αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Είπα ότι τον έχει. Είπε, λέγατε ότι θα τον περιορίσει ο Μπράντοβιτς. Και λέω τον έχει περιορίσει ό,τι αφορά με διαιτησίες, με υβριστικά post και τέτοια. Το είπα αυτό. Μην κάνουμε χαρακτηρισμούς. Μην κάνουμε χαρακτηρισμούς. Κάνεις.
9: Αυτό μου τρελό το λέω.
8: Ναι, άλλο. Για σένα μπορείς να πεις ό,τι θες και εγώ για μένα.
9: Είναι πρόεδρος. Δεν είναι οπαδός. Είναι πρόεδρος. Κάποιος πρέπει να του πει κάτι αυτού του ανθρώπου. Χαλάει αυτό το μαγικό που έχω φτιάξει. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Φιλάκια, καλημέρα, να είστε καλά.
8: Έλα, καλημέρα, γεια. Προσέχω πάρα πολύ τι λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα, παλικάριά.
8: Καλώς το να.
10: Μπάμπη Σοφλού εδώ.
8: Γεια σου, Μπάμπη.
10: Τι έγινε, καλά.
8: Καλά, ρε παιχτήσει.
10: Ωραία, ωραία. Εγώ θα αλλάξω λίγο το κλίμα. Θέλω να σχολιάσω κάτι που ακούστηκε πριν.
8: Ναι.
10: Με τους προπονητές, δηλαδή, ότι ο Μπράντοβιτς εξελίχθηκε. Η αλήθεια είναι και το πιστεύω ακραδαντά ότι ο Μπράντοβιτς όχι απλώς εξελίχθηκε αλλά εξέλιξε ο ίδιος το ευρωπαϊκό μπάσκετ και συνεχώς το εξελίσσει.
8: Ναι.
10: πάει αυτό. Το άλλο που ήθελα να πω ήταν μουσικό. Ακούει και ο Κυριάκος. Όπως έχεις δει και από το προφίλ μου στο Facebook, έχω τα τέσσερα σκαθάρια. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε η μεγαλύτερη μουσική ιδιοποιία του 20ου αιώνα, ο Τζον Λένον.
8: Ναι.
10: Ναι, σαν σήμερα το 1940. Αν ζούσε θα ήταν 86 χρονών, αλλά δυστυχώς στα 40 του δολοφονήθηκε.
8: Έφυγε πολύ νέος, ναι, πολύ νέος.
10: Έφυγε πολύ νωρίς. Και αν έχει γράψει το Imagine και όλα τα άλλα που έχει γράψει με τους Beatles, σκεφτείτε τώρα στα 86 του τι θα είχε γράψει.
0: Δεν βλέπεις τον Μακάρνεϊ. Μακάρνεϊ η ζωή να έχει, ο άνθρωπος σκεντάει ακόμα.
8: Βαράει.
10: Όχι μόνο αυτό, αλλά βρίσκουν και τις κασέτες του με τραγούδια που ήταν ανέκδοτα και τα έχουν κυκλοφορήσει, όπως πριν 3 χρόνια το Now and Then, πριν 30 χρόνια το Real Love και το Free as a Bird. Οπότε...
0: Είδες και το ντοκιμαντέρ του Peter Jackson?
10: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Βγήκαν αρκετά για Beatles.
10: Το έχω μελετήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό, δηλαδή πραγματικά... Μουσική ιδιοφία, μία φορά στα 200 χρόνια βγαίνει αυτό.
0: Ναι, μωρό, ωραίος άνθρωπος.
10: Οπότε, Κυριάκο, άμα θέλει το επόμενο διάλειμμα, βάλε το Imagine που μιλάει για αδελφοσύνη. Που
8: μια σκηνή,
0: σε αυτό το πλανήτη, αυτή την περίοδο, ρε.
8: Ναι, σε αυτό
0: τον πλανήτη.
8: Ναι, σε αυτό τον πλανήτη, ναι. Εδώ.
10: Και όμως βλέπεις πότε.
0: Να σου πω, βάλω κανένα χαρούμενο. Ρε, μην βάλω αυτό, είναι νταουνιάρικο. Ωραίο τραγούδι είναι, αλλά δεν είναι για την
10: ώρα.
0: Έχουν χιλιάδες τραγούδια.
10: Βάλε το Come Together.
0: Ό,τι γουστάρει ο λαός.
10: Ό,τι θέλεις βάλε.
0: Ό,τι πεις. Όχι ρε, ωραία.
8: Έγινε Μπάμπη.
0: Ωραίο άκουσμα.
8: Να είσαι καλά, αδερφέ.
10: Καλημέρα σε όλους.
8: Πάμε και για μια τελευταία γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
11: Λοιπόν, Ντίνος από το Βράχου. Είσαι καλά?
8: Γεια σου Ντίνο, με καλά εσύ.
11: Να ρωτήσω κάτι, γιατί ο προπονητής άποψης είναι καλός. Δεν είναι ο παίρνει. Πόσο χρόνο έχει να πάρει το κύριος Μπέρνοβιτς?
8: Τι έχει να πάρει?
11: Πόσα χρόνια έχει να πάρει την πλοκή του Μπέρνοβιτς?
8: Την Ευρωλυγκά.
11: Ναι, πόσα χρόνια έχει να πάρει?
8: 9 χρόνια από το 17.
11: Οπότε, γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος? Ας πάρει κάποιος, δεν θα πρέπει να πει ότι τώρα είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή.
8: Αδερφέ, πόσες Ευρωλυγκές έχει ο Μπέρνοβιτς, ξέρεις?
11: Γιατί δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε
8: για τώρα. Πόσες Ευρωλίγες έχει ο Μπράντοβιτς, ξέρεις?
11: Για τώρα μιλάμε, το καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν μιλάμε. Φρέσκα αυτό το κλουράς, όσο πονάει ο Μπαρτζόκας το βρίζουνε, όσο πονάει ο Μπαρτζόκας το βρίζουνε.
8: Ναι.
11: Σήμερα έχω ένα μέσα, η Γιολέκα θα είναι πάλι back to back του Ολυμπιακού.
8: Έγινε.
11: Και να είστε καλά.
8: Να είστε καλά κι εσύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια και να προχωρήσουμε στο δελτίο ειδήσεων των 7.30. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Δημήτρη από Πετρούπολη, γεννημένο Παναθυνιακό. Η ομάδα στο μπάσκετ γύρισε σε εργοστασιακέ ρυθμίσει, λέει ο Δημήτρη. Πείτε στον αγαπητό, λέει Νικόλα, ο Μάλκοβιτ ήταν ο είπα. Ναι, το είπαμε εκείνη την ώρα, Πέτρο. Βαγγέλη μου, είμαι βαθιά συγκινημένο από τηλεφώνημα τη αξιοσέβαση κυρία Σταυριανή. Να είστε όλοι καλά, να μην την κόβετε, ρε παιδιά. Σας θέλω παρακαλώ, την γλυκίδατε αυτή η γυναίκα, μια χαρά μιλάει, γίνε μακάρι.
0: Μα δελτίο έπεσε, δεν την κόψαμε. Έπεσε δελτίο.
8: Και λέει εδώ και άλλα πράγματα. Το ίδιο γλυκιά με τις, γλυκά λέει με τις κυρίες Σταυριανής από εδώ και στο εξής και το ήθος της κυρίας Αναστασίας που έτσι είμαστε βασικά όλοι Ολυμπιακοί, αγαπητέ κύριε Βαγγέλη, να ξέρεις. Άρη την καλημέρα μου.
0: Δελτιάκι, Βαγγέλη.
8: Γιώργο, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε, παιδιά.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Δύο σοβαρά τροχιά με μοτοσυκλέτες τη νύχτα. Τέσσερα δικύκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα από την Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σήμερα στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πολιτικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες είναι ακροδεξοί, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
14: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
15: Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την εφετινή σεζόν, καθώς φιλοξενεί στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Ένα τέταρτο αργότερα στην Ισπανία κοντράρεται η Μπαρτσελόνα με τη Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσίκτας.
14: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Όλοι οι αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
20: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
21: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
7: bwin sport fm 94,6. Ραδιόφωνο με σ

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 36 μετά τις 7, συντονισμένοι πάντα με τον Big Wings Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο στο οποίο πορευόμαστε με μηνύματα. Αλλά πριν πάμε σε οτιδήποτε, θα σας πω ότι μπορείτε να απολαύσετε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ ανά άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ ανά άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 6.30 το απόγευμα με 1 το βράδυ. Πάμε σε ένα-δύο μηνυματάκια και μετά να δούμε την ατζέντα μας. Χρήστος Τρομαροφύλακας λέει: καλημέρα, Βαγγέλη μου. Τόσες πολλές επιλογές επιθετικά από ό,τι είχαμε να δούμε. Από ατομικό ταλέντο είμαστε πολύ μπροστά. Απλώς η ομάδα θέλει δέσιμο μέχρι να μάθουν οι παίχτες ο ένας τον άλλον. Και παραπεμπτόντως, είδες ότι και με την απουσία του Ναν υπήρχαν πολλές επιλογές στα γκάρτ, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα σας. Προηγούμενες μέρες από Κυριακή δεν σας ακούγαμε στην πόλη του Βόλου. Δόξα τω Θεώ, σήμερα είναι όλα καλά. Εύχομαι καλή δύναμη. Να σε καλά, Γιώργο. Μου το στείλανε σε μήνυμα. Καλά κάνεις και με ενημερώνεις. Καλημέρα, Ζουζούνια. Επιτέλους βλέπουμε μπάσκετ με τον δάσκαλο, με τον άλλον τον απατέρα, τον παπατζή που είχαμε μπλέξει, λέει ο Μάρκος του Ζουζούνι. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, αν αυτή τη στιγμή η ομάδα παίζει 30-40% και περνάει για πλάκα πάνω από τη Φενέρ που έχει εκπληκτικό ρόστερ, όταν δηλαδή φτάσει στο πικ η ομάδα, τι μπάσκετ θα βλέπουμε, λέει ο Θανάσης. Χαρά μου, διάβασα μόλις το μήνυμά σου. Θα επικοινωνήσουμε, κορίτσι. Και πολλά συλληπιτήρια για τη μαμά. Πολλά συλληπιτήρια
1: θερμά,
0: για τη μαμά.
1: Θερμά συλληπιτήρια.
0: Κατάλαβες ποια χαρά είναι με τη μαμά η Ολυμπιακτζού που έβγαινε με τη μαμά που.
1: Όχι, ρε γάμο το. Ναι. Έλα, ρε γάμο το. Όχι, ρε κρίμα.
0: Την αγάπη μου, χαρά θα τα πούμε.
1: Καλημέρα. Στην παράστασή μας, την αμέριστη.
0: Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Εκπέμπει και πάλι ο σταθμός Θέρμο και Αγρίνιο. Μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο από το Θέρμο του Λακαρνανίας, λέει ο Χριστάρας, ο φίλος μου Ολυμπιακάκιας. Να γιάσει το στόμα του Τάκαρο, συμφωνώ απόλυτα, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ρε Βαγγέλη, τι ωραίο μπάσκετ βλέπουμε φέτος, τι ωραίο κλίμα στον πάγκο, τι ωραία σχέση παιχτών προπονητή. Δεν θα μιλήσω για τα εντός των γραμμών, γιατί είναι πολύ τεχνικά και δεν το έχω πολύ, αλλά τα γύρω-γύρω είναι χάραμα οφθαλμών. Μην ξεχνάμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα, Βαγγελάρα Κούλη και στους Γίγαντες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλό ντέρμπι με μια ωραία απόδραση. Πριν το ντέρμπι, καλά θα είναι. Φιλιά στον παππού, στο Γιάννη, τον πρόεδρο από Κερατσίνη και στο Φωτάρα Εθέλ, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, φίλοι μου από την Παραμεθόριο. Μη μου νευριάζει τον Νερατζιά, θα μας βρει τα πέναντι, λέει ο Κωνσταρασκός Νερατζάκη. Γεια σου, αδερφέ. Σε θέση άμυνας ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, άμα ακούς αυτά από μεγάλους ανθρώπους, τι να περιμένεις από μικρά παιδιά που βράζει το αίμα τους, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα, Βάκο και Κούλη. Και σήμερα πάντως για τη διαιτησία δεν μιλάει κανείς, ούτε για τα μέτρημα Βολών. Ήταν όλα καθαρά χθες. Σήμερα το βράδυ ίσως βγουν οι μετρητές Βολών, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Το ξέρουμε ότι ο Γιαννακόπουλος λέει με τους Αγγελόπουλους. Ο ένας τιμάει τον πατέρα του που σταθεί και που βρεθεί, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι το είπες, Βαγγέλη, είπες επιλέξει κανείς από τους δύο, δεν θέλει να το σταματήσει. Παίξτε την εκπομπή πίσω και θα το δεις. Γιατί εσύ βλέπεις ότι υπάρχει καμία στάση από τις δύο διοικήσεις που θέλουν να σταματήσει αυτή η κόντρα. Άσε τον τρόπο του Γιαννακόπουλου. Βλέπεις καμία στάση ότι θέλουν να σταματήσει αυτή η κόντρα. Αυτό παίζουμε. Αν είναι κάτι λάθος, όμως το παραδεχτώ. Καλημέρα, παιχταράδες και καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν είμαι αντικειμενική και θα ευχηθώ ισοπαλία στον ντέρμπι και στο ΑΕΚ Όφη και νίκη στην Παοκάρα. Απλά τα πράγματα. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει Ειρήνη Παοκτσού. Βαγγέλη, επίσης έχουμε κάποια ενημέρωση για τον κύριο Πανούτσο. Περαστικά στον άνθρωπο που ταλαιπωρείται πολλούς μήνες. Το τελευταίο που είχα μάθει πριν από καμία εβδομάδα ήταν ότι ψηλού πήγαιναν καλά τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, Κυριάκο, αν έμαθες κάτι τελευταίο.
1: Όχι, δεν έχω μάθει κάτι καλύτερο. Ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Ναι. Περιμένουμε, ρε παιδιά. Άμα έχουμε κάτι ανακοινώσει, θα σας το πούμε, έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο. Εκτός από το θέαμα, λέει, που είδαμε με το φοβερό μπάσκετ, φοβερό στιγμή ήταν και η αποθέωση των ΝΑΗ. Ναι, υπάρχει σύσφιξη μεγάλη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ Παναθηναϊκού πλέον. Καλημέρα, ο καλύτερος Νίκος από Περιστέρη Πανά. Θα πείτε στο φίλο που είπε για τον Ζέλικο, δεν ξέρει deep για deep, deep και γρή από μπάσκετ, λέει ο Νίκος. Τα λέει χωριάτικα εδώ ο Νίκος. Καλημέρα, με υγεία, άλλοι βγάζουν εκατομμύρια και εμείς σφαζόμαστε, λέει ο Ζαχαρίας. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού είναι θλιβερή σε ανθρώπινο επίπεδο. Ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι έθεσαν όρους αποκλειστικότητα στο γιατρό. Ο μόνος λόγος να το κάνεις αυτό είναι γιατί έχεις κάποιο σκοπό κάποια στιγμή να απαγορεύσεις ανταγωνιστή να θεραπευτεί. Καλημέρα από Καλυθέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, βλέπω τους Ολυμπιακούς έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ με τον Ομπράντοβιτς. Δεν πειράζει, λέει ο Αχιλλέας ο Παλαιοφάλερο. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζατε.
1: Καλημέρα στο φίλο μου, τον Αχιλλέα από την Κοκκινιά. Καλημέρα, μεγάλη Αχιλλέα.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζατε αν τελικά θα προχωρήσει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός σε μεταγραφή σέντερ. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους. Τι να σου πω, φιλαράκο, έτσι λέγαμε, θα πάρει πεντάρι. Επιτέλους σας ακούμε, Πάτρα. Καλημέρα, άρε Ζώτσα, άρε Λατρεία, άρε Εργίν Παπατζή, λέει ο Κώστας. Βαγγέλη, πες στον κύριο που το άρεσε ο Beatles, αν δεν ήταν, λέει, οι Grateful
1: Dead,
0: λέει, να τους ξυπνήσουν ακόμη θα ήταν στο
1: Love Me. Γκρουπάρα οι Grateful Dead, κύριε.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος. Εγώ αυτό που βλέπω είναι πως ο Μπράντοβιτς απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο στην ομάδα, λάμπει ολόκληρος, λέει ο Νίκος. Αλήθεια είναι αυτό. Βαγγέλη, καλημέρα. Λογικά του έκανε απαγόρευση του Κλόπ να κάνει δύο νίκες ο δικός μας Καρβέλας. Βρετανία, ερχόμαστε για το δεύτερο. Βασίλης Λάκης 1, Αγγλία 0. Συνεχίζουμε, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τρεις εβδομάδες ήταν πολλές χωρίς όφη, ειδικά τώρα που είμαστε στα πάνω μας. Καλή εκδρομή στα παιδιά όσοι πάνε. Τόσο να έρθω την καλημέρα μου από Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Χρήστος. Ναι, να πούμε ότι θα είναι 500 οφιτζίδες αύριο στην All Win Arena. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή δύναμη σε όλους. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Δημήτρη από Ασθενοφόρο. Καλή δουλειά, παιδιά.
1: Καλή δουλειά, παιδιά. Καλό κουράγιο και την αγάπη μας για το κοινωνικό έργο που επιτελείτε.
0: Πάμε ατζέντα ημέρας. Λοιπόν, σήμερα έχει Ευρωλίγκα, έχει μπάσκετ Ολυμπιακό. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Να δούμε γενικά τι έχει, γιατί ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα στο εξωτερικό που έχουν παιχνίδια την Παρασκευή. Ξεκινάμε από τον μπάσκετ, λοιπόν. Στις 5 ώρα το απόγευμα έχει ένα παιχνίδι για την Elite League, τη δεύτερη κατηγορία, Αμίντας Μεγαρίδα, Elite League R2 Sport. 9 και 4 Ολυμπιακός Εφές στο Nova Sports Prime και στο Big Win Sport FM. 9 και μισή Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις στο Nova Sports 4. Και την ίδια ώρα 9.30 Μπασκόνια Μπεσίκτα στο Nova Sports Start. Πάμε στα ποδόσφαιρα, όπου στις 7.30 έχει τα κορίτσια μας στην Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου Γυναικών, όπου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών παίζει με την Αγγλία. 7.30 στο RTO Sport. 9 η ώρα Ετχόφεν Χερενφέιν στο Nova Sports 1. 9 και μισή Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις στο Nova Sports 3. 10 η ώρα West Ham QPR για την Championship στο Magenta Sport 3. 10 ακριβώς Μάλαγα Εσπανιόλ στο Magenta Sport 3 League για το πρωτάθλημα Ισπανίας. Και 10 και 4 Μπράγκα Sport Κλισαβόνα στο Magenta Sport 2. Και αυτό είναι το πρόγραμμα της απόψινης βραδιάς σε ό,τι αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις.
1: Πάμε, κάνουμε τον break τώρα.
0: Ναι, διαβάζω και τον Λεκοτρελάρα που λέει: εγώ σαν ουδέτερος, γιατί νιώθω, λέω, ότι τόσο ο Αγγελόπουλος και ο Γιανακόπουλος, αν τους βάλεις να τσακώνονται στο τελευταίο θρανείο της έκτης δημοτικού, θα είναι σαν να είναι στον Εσάκε, λέει ο Εργοτρελάρας. Λοιπόν, φύγαμε σε time out πολύ μικρό και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
12: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
11: Μας τώρα, βοήθεια!
13: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
12: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
13: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
12: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμοσκεπικής.

0: Λοιπόν, στα 47 μετά τις 7, πριν συνεχίσουμε μηνύματα, να πω ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και η Ελένη Χαραλαμπούδη επιστρέφουν. Ήρεμα, Αρκυριάκο. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και η Ελένη Χαραλαμπούδη λοιπόν επιστρέφουν στο Sky με τη δεύτερη σεζόν της πετυχημένης σειράς Τότε και Τώρα, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30, και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο δίδυμο ξαναχτυπά ο Στάκης Σπύρος και Σούλα Βαλέρια, με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταμφιές, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς. Η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας κωμικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Και θα πω εγώ και με τεράστια επιτυχία κιόλας, γιατί όσοι είμαστε μεγαλωμένοι εκείνη την εποχή.
1: Εγώ είχα κλάψει αυτό το επεισόδιο που λέει «Κάνει ωραίες γραβούρες». Κοπάνε αγάτα την πόρτα βραδιάτικα, δηλαδή. Μαγική στιγμή.
0: Καλημέρα, υγεία σε όλους και ειρήνη μην. Καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο φίλος μου ο Σωτήρης με την καθιερωμένη πρωινή φωτογραφία από τη Σαντορίνη.
1: Τι ώρα παίζουμε ρε εσύ, την Κυριακή?
0: 9 φίλε, 9.
1: Ωραία, μάνα μου.
0: Καλημέρα λοιπόν στο φιλαράκο μου, το Σωτήρη στη Σαντορίνη. Καλημέρα, καλή εκδρομή στου φίλου του Όφη. Κάποτε πήγα και εγώ εκδρομή στη Ρόδο, λέει, για το Όφη Γιάννη, αλλά κάποιοι ήρθαν και έκαναν πόλεμο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Όπω για να σκοτωθεί, παράζαν όδη ήταν. Ή παραμονή, κάτι ήταν, ναι, το 2001,
0: ο Τζόρνταν στέλνει τι ευχέ σου στη χαρά. Λέει, σε νιώθω 100%. 2,5 χρόνια έχουν περάσει που έχει φύγει η δική μου μανούλα και η πληγή δεν θα κλείσει ποτέ. Ζει με αυτή, λέει ο Παναγιώτη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έτσι είναι, παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες ο Ναής στο μπάσκετ και αποθέωση. Όλη αυτή η σύνδεση μπάσκετ-ποδόσφαιρο δεν θυμάμαι ποτέ. Πλέον κινείται και στα δύο τμήματα με μεταγραφές επέδου Παναθηναϊκού. Αποτυπώνεται στο γήπεδο της Πρωτιές. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να μας κάνουν περήφανος, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Θα επενδύουν οι ομάδες, παιδιά, φουλ.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα σε όλη την παρά. Γεωργόπουλος, τράνσφερ. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού καταλαβαίνουν ότι έχει αρχίσει η αντιστροφή μέτρηση. Ορισμένοι αντιδρούν κάπως ιστερικά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει την Ευρωλίγκα, αλλά φαίνεται ότι θα είναι άκρος αγωνιστικός μέχρι το τέλος του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν σε προλάβα εδώ, αλλά θα σε προλάβω στη Fox, γιατί θα την έχω στημένη στη γωνία. Όσοι πιστοί προσθέλετε, κάντε like. Και αν θέλετε, υπάρχει αγαπημένη σας εκπομπή, δεν κοστίζει τίποτα, λέει ο Αλέξανδρος. Να σε καλά, φιλέ. Βαγγέλη, καλημέρα. Ότι βγήκαν ο παδί του Ολυμπιακού μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ. Φαντάσου πόσο έχουν καταλάβει ότι έρχεται το 8ο. Πρώτες τρεις νίκες έλεγαν ότι παίζουμε ομάδες EuroCup. Τώρα άρχισαν με τις βολές σε διαφορά 20 πόντους, παίζοντας 40%, λέει ο Παύλος. Με φωνή, κύριο Δημήτρη Βαγγέλη, να κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι το ποσοστό ευστοχίας του Ρήλου και ποιο του Κυριάκου στο να πετύχουν το δελτίο? Ο Κυριάκος έχει πιο μεγάλο ποσοστό. Πολύ πιο μεγάλο ποσοστό. Να πετύχει το δελτίο από το Ρήλου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, ντέρμπι έρχεται. Είπαμε ότι για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει ταμπόρδα. Όχι ψέματα. Πες το ρε. Λιβάη Γκαρσία, το βρήκα με την Τρίτη. Δεν υπάρχει Λιβάη Γκαρσία, ο Ταμπόρδα είναι υγιέστατο. Γι' αυτό ήθελα να το συνδέσω. Γιατί ο Ταμπόρδα αρχικά ήταν να μπει στις προπονήσεις επιφυλακτικά και να μπει στο full πρόγραμμα από την Πέμπτη. Όμως ήταν πιο έτοιμος και μπήκε στο full πρόγραμμα από τη Δευτέρα. Αλλά νομίζω ότι πάει και full για εντεκάδα. Στον Ολυμπιακό, ένα ζήτημα που υπάρχει έχει να κάνει με τη διαχείριση του Φρόιλερ. Γιατί ο Ρέμο Φρόιλερ παίζει ασταμάτητα και παντού. Και στα τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με Γιαγκελόνια και με Λιβαδιακό, έχει καταγράψει 90 λεπτό. Και στην Ελβετία που πήγε τώρα ο προπονητής τον έβαλε 4-90 λεπτά με τα δύο μάτς με Σκόπια, Σκωτία και Σλοβενία. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι περφορτωμένος ο Φρόιλερ.
1: Και αυτό είναι ωραίο που έχουν οι ομάδες ρόστερ μεγάλο.
0: Και τώρα για το Φρόιλερ για να ολοκληρώσω. Απλά είναι τώρα το θέμα του Ιμανόλ ότι σκέφτεται πώς να το διαχειριστεί στα δύο παιχνίδια γιατί είναι πολύ σημαντικά. Είναι ντέρμπι με Παναθηναϊκό και είναι με Μαρσέγ στη Μασσαλία.
1: Έβαζα στη Μασσαλία, ρε φίλε.
0: Θα το κράτηκε για το Ευρωπαϊκό.
1: Ναι, ρε φίλε. Και στο Παναθηναϊκό, άμα χρειαστεί, να παίξει λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι και πολύ, νομίζω είναι... και ο Γκονσάλες και ο Πουέρτα είναι πάλι πολύ. Που τα ταξίδια πολύ φορτωμένοι. Από έξω ο Μάριος.
0: Πάντως είναι ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, παράδειγμα. Τώρα π.χ. και στην ΑΕΚ να πάω. Ο Ζήνη, ας πούμε, παράδειγμα, δεν μπορεί να παίξει αύριο. Αποκλείεται να παίξει 90 λεπτά.
1: Καλά, αυτοί που είναι εκτός Ευρώπης τέτοια, αυτοί είναι πολύ επιβαρυμένοι. Ο Παλίστρι, εντάξει, δεν είναι πρώτη επιλογή στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό, άμα χρειαζόταν, είναι πολύ επιβαρυμένο.
0: Είναι γι' αυτό πρέπει να το έχουμε κάτι δηλαδή στην άκρη του μυαλού μας, δηλαδή και το πόσο φορτώθηκαν και οι διεθνείς. Και ενδεχομένως θα δούμε και κάποιες αλλαγές στις 11 των
1: ομάδων. Ευτυχώς οι Έλληνες έπαιζε η Ελλάδα στην Τούμπα την Κυριακή.
0: Και ξεπέρασε νωρίς.
1: Οπότε τα δικά μας τα παιδιά, ναι.
0: Λοιπόν, από το πρόγραμμα, μιας και ξεκινά το πρωτάθλημα, έτσι θα φτιαχτούμε σιγά-σιγά. Αύριο Σάββατο, 7.30 ώρα, Εκόφη. Και την ίδια ώρα, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και την Κυριακή, 5 ώρα το απόγευμα, Ηρακλής Λεβαδιακός, πρώτο μάτς στο Καφτατζόγλιο. Και η Φυσιά Πανετολικός και αυτός στις 5. Στις 7 το Άρης.

Βόλος, στις 9 το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και η αγωνιστική έχει και Δευτέρα, καθώς Δευτέρα απόγευμα στις 6 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Και αυτό είναι το full πρόγραμμα για την πρεμιέρα, για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και συγκεκριμένα για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

0: Έχεις προσέξει τα Σευρόπας, έχει ένα ντερμπάκι.
1: Το Σαββατοκυριακό.
0: Μπάς και έχει προλάβει, εγώ δεν έχω προλάβει.
1: Όχι, δεν έχω το Σαββατοκυριακό από ντερμπι και τέτοια. Και όταν έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρεις.
0: Καλά, δεν υπάρχει εδώ... την ώρα.
1: Νάτος, δεν έρχεται.
0: Δεν είπα Κυριακή βράδυ, ρε. Μας τώρα, εντάξει.
1: Κεντρωνόμαστε εκεί.
0: Αιώνιο ντερμπι. Εσύ πρέπει να έχεις προλάβει και παραπάνω από μένα που μου ρίχνεις δύο χρονάκια στο κεφάλι. Εγώ από το 86 θυμάμαι. Μας ρίξα την τέσσερα τη μεγάλο πρεπή.
1: Την δεκαετία του 80, ε.
0: 2-1 είχαν έρθει δύο μάτς, μία νίκη εμείς, μία νίκη εσείς, μέχρι που ήρθε ο τελικός. Και αρπάξαμε από εκεί, θυμάμαι. Εσύ ποια ήταν τα πρώτα που έχεις δει τηλεοπτικά προφανώς.
1: Τι να θυμηθούμε, ντέρμπι.
0: Έχεις προλάβει και λεωφόρο το 84, εσείς να παίζετε δηλαδή.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι καν. Ό,τι έχω δει από highlights μετά.
0: Εγώ καλά,
1: από,
0: εντάξει,
1: από το ΆΚΑ είναι και εμένα εικόνες
0: μου. Το 85 έχουμε.
1: Από το ΆΚΑ είναι.
0: Το 85 είχαμε παίξει 4 φορές. Δύο κύπελλα μας είχαν αποκλείσει.
1: Αν σου έλεγα. Έλα, βρήκα ένα ωραίο έτσι να κουβεντιάσουμε για τα δύο λεπτά που έχουμε. Αν σου έλεγα να φέρεις έναν παίχτη από το παρελθόν του Ολυμπιακού για να τον βάλεις την Κυριακή στο μάτς, ποιον θα φέρνεις?
0: Τον Τζόρτζεβιτς.
1: Δεν σε αδικό. Δεν σε αδικό, γιατί πραγματικά αυτός ο παίχτης του Παναθηναϊκού όλους είχε φτάσει στο σημείο που θα σταματήσει επιτέλους να παίζει. Ερωτικά. Μπορεί να σταματήσει, εγώ προσωπικά το είχα πει. Δηλαδή για τον Τζόλε. Εγώ φυσικά θα επέλεγα τον μεγάλο Σαραβάκο, ο οποίος είχε τρομερή παράδοση με τον Ολυμπιακό.
0: Πιο πολλά ποιος έχει από τους δύο.
1: Νομίζω ο Σαραβάκος έχει βάλει παραπάνω.
0: Νομίζω αυτοί οι τρεις είναι που έχουν βάλει τα περισσότερα. Και μετά πρέπει να είναι ο Άναστο.
1: Και γενικά ο Σαραβάκος με τον Ολυμπιακό το είχε πολύ. Έτσι. Το είχε πάρα πολύ, όπως και ο. Όπως και ο Τζόλε που ανέφερες εσύ.
0: Ο Τζόλε, ναι.
1: Κάτσε εδώ, ρίξουμε μια ματιά να δούμε τους πρώτους σκόρερ.
0: Νομίζω. Τζόρτζεβιτς, Σαραβάκος, Βαζέλη, Χαστόπουλος είναι.
1: Πρώτο σκόρερ στην ιστορία των επίσημων αναμετρήσεων στον ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος με 16 γκολ. 7 σε πρωτάθλημα, 8 σε κύπελο.
0: Έχει βάλει πολλά σε κύπελο, ναι.
1: Λοιπόν. Κάτσε να το ψάξω ακόμη λίγο. Οι Bombers λέει των αιώνιων. Σαραβάκος 16 γκολ. Άντε βγάλαμε και τους άλλους. Δε Σιδέρης, Γιώργος Σιδέρης 13 γκολ.
0: Ο Φοντάκας μάλιστα.
1: Ναι, 13 γκολ. Αναστό Μουστάκιας 11. Γιάννης Βάζος Ολυμπιακός 10 γκολ. Αλλά μιλάμε για δεκαετία 30. 30
0: ήταν ο Βάζος.
1: Ναι, 30. Μίμης Δωμάνος στρατηγός 9 γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Χριστό Βαζέχα επίσης 9 γκολ. Έτσι. Ο Τζόλε που συζητάμε 8 γκολ. Που
0: 8, όχι 10.
1: Για τη σύγχρονη εποχή είναι πάρα πολλά. Γιατί παλιά γινόταν και κάτι 8 και 5 και 6 και 7. Ξέρεις, μπαίνανε πολλά γκολ παλιά. Καλημέρα σας μάγκες λέει. Σαλάχ ή Ρόμπεν. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Για να σας ακούσω.
0: Σαν Λίβερπουλ θα πω Σαλάχ. Να έχω χίλια μάτια, ρε παιδιά, να βλέπω είναι.
1: Ξέρεις τι, όχι, ο Κώστας από τη Μυτιλίνη πάντα σε φέρνει σε τέτοιο σημείο που θες να πεις και τους δύο.
0: Ο Κώστας είναι ωραίος.
1: Ναι, τα ερωτήματά του είναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ο Ρόμπεν έχει ολοκληρώσει την καριέρα. Εντάξει, ο Σαλάχ είναι στα τελειώματα. Ναι. Ο Ρόμπεν είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, ρε φίλε.
1: Αν δεν είχε τραυματισμούς, θα πήγαινε πολύ ψηλότερα ο Ρόμπεν.
0: Μετά πήγε την Ιθάκη του για 10 χρόνια.
1: Αλλά στην Μπάγερν έκανε πολλά πράγματα. Έτσι. Έκανε πολλά πράγματα. Αυτό με τον Ριμπερί μαζί τότε είχα συνθέσει μια κατάσταση πολύ φορτό. Πολύ φορτό.
0: Απ' την άλλη, τα γκολ του Σαλάχ είναι απλησίαστα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι τα νούμερα του Σαλάχ ότι πλησιάζονται στο σκοράρισμα.
1: Ναι.
0: Είναι ασύλληπτα.
1: Εντάξει. Μακάρι να βγαίνανε κάθε μέρα παίχτε σαν αυτού του δύο, θα πω εγώ. Έτσι. Σαν αυτού του δύο.
0: Παίκτης που πληρώσει εισιτήριο και ταξιδεύει. Πες αεροπλάνο και άλλα.
1: Έχει Liverpool City, φίλε.
0: Ωραίο.
1: Έχει Liverpool City.
0: Εγώ πιστεύω θα την επηρεάσει τη City το όλο μπάχαλο αυτό.
1: Πιστεύεις τα. Εκεί θα βαφτεί κόκκινο σίγουρα το ντέρμπι, λες δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είμαστε πολύ καλύτεροι, αλλά ναι, θα τους επηρεάσει λίγο. Θα τους κάνει λίγο.
1: Στη συνέντευξη τύπου και ο κύριος Μπαρέσκα και ο κύριος Χάλαντ εμφανίστηκαν χαμογελαστοί. Φέρτε
0: μου τη Λίβερπουλ να τη σκίσω,
1: Εντάξει, διάβαζα δηλώσεις για τον ντέρμπι και με ρωτάς την ντέρμπι. Κολλάει το μυαλό μερικές φορές, πραγματικά.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι. Πραγματικά κολλάει. Λοιπόν, κύριε Σταθερόπουλε, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε.
0: Γύρω σε 6 πρέπει να κάτσει, θα το γκουγκλάρω. Αυτό θα είναι νωρίς, άρα θα το προλάβουμε.
1: Έτσι τα διάβασα από τη λίστα, φίλε. Αν διάβασα, είχε κάτι λάθος στη λίστα που μου λες 7 πρωτάθλημα, 8 και πλέον 15. Προφανώς μπορεί η λίστα που διάβασα να έχει κάτι λάθος.
0: Εγώ έκανα λάθος.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Να στείλω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, τον Βασίλη και τον Κωνσταντίνο που στέλνουν μήνυμα στο φινάλε. Ελπίζω και εύχομαι ο κύριος Ερνάντεθ Ερνάντεθ να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας κορυφαίος διαιτητής ελίτ και να ασχοληθούμε μόνο με το ποδόσφαιρο στο μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και τη Δευτέρα να μιλάμε μόνο για μπάλα, ο καθένας με τα δικά του φυσικά. Λοιπόν, να είστε όλοι σας καλά.
0: 6.30 παίζουν την Κυριακή. Ωραία.
1: Και μετά έχει το δικό μας.
0: Λοιπόν, όλα, ναι.
1: Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια, Βασίλη και Μιχάλη από Νίκια που ήταν εδώ στην παρέα μου. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά που κάνουν από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρέα Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω στο ξημέρωμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.
2: Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
4: Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
15: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 4-4 στη φετινή Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός άκτορο που συνέτριψε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Κορυφαίοι Λεσόρ με 19 πόντους, 8 rebound, Hayes Davis με 19 πόντους και Φρανσίσκο με 17 πόντους και 7 assist. Ντεμπούτο έκανε ο Φαλ. Μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα. Εκπληκτικός αμυντικά ο Μπόγκα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράτοβιτς. Απάντηση στις πρόσφατες καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο, καταλήγει η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων που αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να χειρουργηθεί τον περασμένο Νοέμβριο ο Ματίας Λεσόρα από τον γιατρό με το οποίο έχουν αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα. Φανταστείτε τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο, σχολίασε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Το κάλεσμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του απόψινού αγώνα με την Ανατολού Εφέ στη Σάνελ Αρένα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Απαλλάχθηκε ο Έλληνας τεχνικός μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια. Ο κόσμος δίνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Θέλουμε την νίκη στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, δήλωσε στην κάμερα της Νόβα ο Ουναΐ που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ με τη Φενέρ. Με την επιστροφή όλων των διεθνών συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρου. Ενθαρρυντικές είναι οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ελκαμπή στη δράση με τον Ολυμπιακό στα τέλη Φλεβάρη, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο Μαρόκο, η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 5 και όχι 6 μήνες. Δύσκολα θα είναι στην ενδεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που έρταγε Γκονσάλες, που κάνουν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις εθνικές τους. Αναβλήθηκε και επίσημα ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League κατόπιν αιτήματος της Ένωσης. Χωρίς Βάργα και Στρακώσα, τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον Όφη. Την κατάσταση των Ζεύκοβιτς και Ντιαγέ που έχουν μικροενοχλήσεις θέλει να τσεκάρει ο Αλέσιο Λύσης στη σημερινή επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Την αποκατάστασή τους ξεκινούν Παυλέγκα και άλλοι που χειρουργήθηκαν στο Μόναχο. Σήμερα αρχίζει το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Με το δεξί μπήκε στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πολλανδρών ο Απόλλων Σμύρνης που συνέτριψε 16-9 την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Την παρουσία της στη φάση των 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Ακόφσκη, κατακτώντας παράλληλα το βαλκανικό κύπελο. Ο αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα με πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Την απόφαση να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027 για την ανάδειξη νέου Προέδρου γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφεριν, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που έλαβε χώρα χθες στο Βερολίνο. Την πρώτη της φετινή νίκη στην Ευρωλίγκα πέτυχε η Ρεάλ 86-76 την Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Το 4-4 έκανε η Βαλένθια που νίκησε 93-82 εντός έδρας στη Χάπολη Τελαβίβ. Τα άλλα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Μπισί Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Μπάγκερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 97-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
4: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έτσι με κέφι Παρασκευής 7 μετά τις 8 Big Wins for FM 94,6 και ξεκινάει η πρωινή η εκπομπή ή από εδώ. Κυριάκος Σταθερόπουλος, Αλέξανδρος Τσουβέλλας στα μικρόφωνα.
1: Τότε και τώρα
0: πάμε με ανηφόρα. Να πούμε περαστικά στη Μαρία που με πήρε τηλέφωνο σαν το Δημητράκη τον Πεσκέση πρωί-πρωί και μου λέει: «Έλα, μ' ακούς?» Λέω: «Τι έγινε, Μίτσο Πεσκέση?»
2: «Δεν μπορώ να μιλήσω.»
0: Λέω: «Περαστικά, Μαρία μου, πήγαινε γρήγορα.» Τραγουδούσε μάλλον εχθές κάπου. Τραγουδούσε. Περαστικά στη Μαρία και πάμε δυνατά. Χτες μιλούσε ένρινα, ήταν λίγο σαν την Ιωάννα Μάνδρου. Μιλούσε χτες και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε λοιπόν με τη ληστεία στο Πικέρμι. Ξέρεις τι στοιχαίνουν και μη. Περαστικά στην Μαρία θα πάμε μαζί εδώ με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Άκουγα πριν με τον Βαγγέλη Νερατζιά και ένα φίλο της εκπομπής εδώ που ποτέ δεν θυμάμαι ποιος είναι, άκουγα πράγματα για τον Ντέρμπι, άκουγα Αναστόπουλο, Σιδέρη, Σαραβάκο και λέω πάμε για στεφανιογραφία, είμαστε έτοιμοι. Θυμήθηκα κι εγώ τα δικά μου ματσούκια που έχω φάει σε Ντέρμπι, γιατί γενικά εγώ στα Ντέρμπι δεν τα πάω καλά. Εγώ θα το πω, ελπίζω Νίστρουπ να τα πάει. Εντάξει, φίλοι Ολυμπιακοί, καταλαβαίνετε, δεν σας έχω κρύψει ποτέ. Παναθηναϊκά μου αισθήματα, γι' αυτό με αγαπάτε, σας αγαπώ. Όπως ήρθε ένας που λέει:
2: «Τσουβέλα, σε πάω πολύ και ας είμαι στη θύρα 7.
0: Μου το είπε ένας σε ένα μηχανάκι και λέω: «Είναι αυτή η ώρα. Είναι αυτή η ώρα που μια πλατεία θα πάρει το όνομα.» Όχι. Και ήταν αυτή η ώρα που άφησα το αμάξι μου εδώ πρωί-πρωί στο χωραφάκι εδώ κάτω από τη γέφυρα που έχει Βραζιλιάνους να ψαρεύουν από τη μία πλευρά και ανθρώπους να αφήνουν τα σκυλιά να κάνουν τις ανάγκες τους και τα αφήνουν και φεύγουν. Σου λέει: «Πατήστε τα, κομποστοποιήστε», δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Και με το που βγαίνω από τα μάξι μου, παίρνω τον καφέ παραμάσκαλα, παίρνω το νερό μου, φεύγουν τα κλειδιά. Ήμουνα λίγο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέσα σε μια φάση τραγική. Πετάγεται ένα λυκόσκυλο, πραγματικά δεν είναι από το μυαλό μου, ένα κανονικό λυκόσκυλο που το έχει ένας ελεύθερο να χέζει και κάνω «Οπα, δεν σε ενοχλεί», μου κάνει, και σκέφτηκα, Κυριάκο, λες να ήταν η ώρα να μην συνεχιστεί το τότε και τώρα, πώς να σου πω, να μου κάνει έτσι μια ωραία, ένα ωραίο τάκλιν ή μπάλα ή ο παίκτης, λέγανε οι παλιοί. Δεν σε έβγαζαν έξω από τη φάση παλιά. Άμα πέρναγες μπροστά, κρακ, φάε το ψαλιδάκι. Αυτό, αλλά ήταν ένα υπέροχο λυκόσκυλο, πανέμορφο. Όταν λέμε λυκόσκυλο, όχι κοπρελυκόσκυλο, τα πόδια τα πίσω ήταν χαμηλωμένα. Κανονικό. Κάπα 9. Πώς το βλέπεις, το έβλεπες το κάπα
1: 9? Ναι, με το μπέλουσι, λέει.
0: Ναι. Μπορείς να πεις ότι μια συμπαθητική σειρά το κάπα 9. Βλεπόταν ευχάριστα. Δεν είχε κάτι. Έγινε και σειρά, νομίζω, ρε, το K9 λαγωνικό. Ήταν και σε σειρά. Ο Ρέξ ήταν. Ρέξ. Ο Ρέξ ήταν αυτό. Αυτόν δεν τον έλεγαν. Τον έλεγαν Φλόκι. Εδώ. Λέω Λόκι. Μου λέει Φλόκι. Λέω, γι' αυτό πετάγεται έτσι. Λοιπόν, οπότε ζητώ συγγνώμη και περιμένω τα μηνύματά σας. Είδα χτες και Ευρωλίγκα, Κυριάκο μου. Κούλι μου. Κούλι. Είδα Ευρωλίγκα. Ήτανε κακές οι ομάδες που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Μου λέγει ένας: «Ήτανε που ήτανε. Η Φενέρ δεν είναι μια κακή ομάδα. Είναι μια ομάδα που την έχει στο κάδρο του Final Four. Τα ίδια ο Παναθηναϊκός. Ξύλο πίσω, ξύλο και μπροστά. Ενέργεια όποτε χρειαζόταν. Αλλαγές όλα τα screen. Περιμένω να δω τον Παναθηναϊκό και εκτός Telecom Center Athens.» Έτσι λέγεται το γήπεδο. Έτσι λέγεται, πιστέψτε με, το ξέρω πολύ καλά πώς λέγεται εγώ αυτό το γήπεδο. Αναμένουμε Ολυμπιακό, ίδια ώρα, Κυριάκο, κάτσε να δω τώρα. 9 και 4, περιμένουμε απόψε και τον Ολυμπιακό να δούμε πώς θα τα πάει. Πώς το βλέπεις εσύ? Εντάξει. Με την Ανατολού Εφές γράφουν κάποιοι, Εφές θα μας το πει ο Κεφαλάς και η Μπασκετική. Είχαμε και το θέμα, θυμάσαι, εκεί με τους πανηγυρισμούς του με τον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκας είπε: «Εντάξει, πανηγύρισα τα παιδιά, με σπρώξανε, τους έσπρωξα. Μην μου σπάτε τα τέτοια τώρα. Προφανώς θες να γίνεις viral εσύ τώρα». Αυτά. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι το κεφάλι μας είναι λίγο στο ντέρμπι. Κυριάκο, στο επερχόμενο ντέρμπι. Ψάχνεις αν είναι ο Ρέξ τώρα? Ψάχνεις αν είναι ο Ρέξ? Ο Ρέξ, λέει, ή ήταν άλλη σειρά? Σου βγήκαν πολλά σκυλιά.
1: Ταινίες υπάρχουν τέσσερις, λέει.
0: Για δώσε τις ταινίες.
1: Με τον Μπελούση και το σκύλο.
0: Ναι, γιατί βγάλαν τέσσερις, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αυτό εννοείς. Εγώ θυμάμαι τη σειρά. Η σειρά μάλλον είναι ο Ρεξ.
1: Ναι, διάσημη.
0: Ναι, ναι, η διάσημη σειρά. Ναι, the famous σειρά. Για δώσε λίγο μουσικούλα.

0: πάει.
1: Τώρα μ' αρέσει γιατί. Όλοι εδώ, εντάξει, ξέρετε, έχω καλούς δεσμούς με όλο τον κόσμο. Δεν σας έχω γρύψει ομαδικές προτιμήσεις, αγάπες. Έχουμε χτίσει μια ειλικρινή σχέση, θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα 20 χρόνια που είμαι σε διάφορα αθλητικά ραδιόφωνα, τα 9 συναπτά στον Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία συνότητα της χώρας, να ο Γλύφτης. Αλλά όταν έρχεται Κυριάκο η ώρα των ντέρμπι, εκεί δεν με, δεν με σέβονται, μου λένε θα φας μπατσούκι λαγέ. Δηλαδή ξεκινάει, δηλαδή είμαστε μια χαρά μέχρι εκείνο το τρίμερο. Τώρα τρώω το βρυσιδάκι. Το θέλω κυρία Νίτα, το θέλω. Το βρυσιδάκι το τρώω πριν τα ντέρμπι, έτσι το διήμερο και μία-δύο μέρες μετά. Έτσι και μία-δύο μέρες μετά. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά θα ρουφήξεις καλά. Κυριάκο Σταθερόπουλο, ρίξ του μπουκέτο. Όχι, ο Κυριάκος μόνο μιλαράκι. Μιλαράκι, όχι φρούτο. Αυτό το κρεμμύδι, πώς το λένε αυτό. Δεν το λένε κρεμμύδι αυτό, μήλιο το λένε. Αυτό που κάνεις στο box. Αυτό το κρεμμύδι, τέλος πάντων. Ναι. Έχει ρε παιδιά, με τον Κυριάκο δεν έχουμε τέτοια σχέδια. Λαγωνικό K9 με μπελούτσι. Άλλο το Rex, άλλο το K9 και άλλο το Turner και Hoots. Με τον Tom Hanks. Εκείνο δεν μ' άρεσε πολύ.
2: Κλαίγαμε.
1: Δεν μπορώ. Και τώρα θέλω να δω τον Brad Pitt με το σκύλο.
2: Καλό είναι.
1: Θέλω να πάρω το δω, αλλά φοβάμαι μη. Επειδή είναι η κυρία 16 χρονών, ξέρεις τώρα, δεν. Φοβάμαι. Τι κουκού κάνεις, ρε Κυριάκο, και θα μας φάνε τα σκουλίκια από τα αυτιά να που δεν το γλιτώνουμε. Δεν είχες πάντα να δει. Θα πεθάνουμε όλοι, ρε, δεν θα μείνει πόδι.
2: Τα αγαπητά μας πρόσωπα, αν πεθάνουμε.
1: Όχι. Είναι άδικο που ζουν τα σκυλιά τόσο λίγο, ρε φίλε. Είναι άδικο. Βάλτο, ρε καλέ Θεούλη, βάλτο 30 χρόνια το σκυλί να ζήσει. 30 χρονών. Να καταθέτει μειωμένη σύνταξη. Βάλτο σκύλο 30 χρονών. Κόψε από το ρινόκερο κάποια χρόνια. Κόψε από το ρινόκερο χρόνια, Θεέ μου, και δώστε στο σκύλο. Ποιος το σκέφτηκε να το φτιάξει το ρινόκερο, ο ρινόκερος, ρε φίλε. Όποιο το σύμπαν, δεν ξέρω ποιος φτιάχνει τα πράγματα, πρέπει να είχε πολύ χιούμορ όταν έφτιαξε το ρινόκερο. Σου λέει, φτιάξω ένα πράγμα χωρίς λαιμό, με διπλά κέρατα, να πηγαίνει προς τα πάνω και παχύ κορμί. Και νομίζεις ότι δεν μπορεί να τρέξει και να σε προλαβαίνει ακόμα και αν έχει παντζέρο. Ρε φίλε, τι είναι πολύ περίεργο ο ρινόκερος. Ε? Τι τάγκ, ρε φίλε, ο ρινόκερος. Κάποιος σκέφτηκε, σου λέω, να φτιάξει το ρινόκερο. Εντάξει. Αυτή είναι η εκπομπή. Ξεκινά από T-Rex, K9, βρυσίδια από Ολυμπιακούς, Τένερ και Χούτς και ποιος έφτιαξε το ρινόκερο. Και με Τέξας, έτσι, πάμε διάλειμμα. Έχω καφεδάκι έξω. Κυριακό, έχω κοιμηθεί πολύ πάλι σήμερα. Γι' αυτό χρειάζεσαι το καφεδάκι. Τα μάτια σου είναι σαν τον Μπενίτσιο Ντελτόρο σε κάτι ταινίες. Πάμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός όλοι θα είναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Και είχα πάει, φίλε μου Κυριάκο, πορεία από πεδίο του Άρεως με τα πόδια, είχαμε ανέβει ο ΆΚΑ για να δούμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και πεθάναμε στην κούραση. Περίμενε να το πω. 2-4 με καραπιάλι. Ήσουν αφαντάρος, εγώ ήμουν μέσα. 2-4 με τη Λόμπα. Και δεν φτάνει που φάγαμε το ματσούκι. Γιατί μου λέει ο φίλος, για σου Κώστα, αν θυμάμαι την πορεία. Ξεχνάω εγώ την πορεία που περπατάγαμε και αυτοί με τα μηχανάκια. Πηγαίνανε με τα μηχανάκια αυτοί, εμείς από πίσω περπατάγαμε. Κάναμε έτσι και καλά. Περπατάγαμε. Είναι μακριά πολύ. Εγώ σταμάτησα και πήρα ταξί με τον Τζιαμούρη. Λοιπόν, με τον Κώστα τον Τζιαμούρη, το φίλο μου, ελαστικά Τζιαμούρη, λέω. Ρε παιδί μου, όταν είσαι μικρός, θες να δείξεις τον δίπλα ότι μπορείς. Πυριμπύρι, πυριμπύρι, πυριμπύρι. Και λέω μετά, όπα, πάμε εδώ πέρα, πήραμε ταξί, πήγαμε. Ωραία, αφού πριστήκαν τα πόδια μας, κάναμε έτσι ένα στενάκι. Κάναμε έτσι. Είναι μακριά, κάποιοι περπατάγανε, ρε φίλε. Νέα παιδιά, τώρα με βάλεις να περπατήσω τα σκαλιά κάτω που ξέχασα τα κλειδιά από το σπίτι να τα δώσω και ξανανέβηκα. Με πόλεσαν τα γόνατα. Είναι μακριά, αλλά μα βάλεις τον εαυτό σου. Πότε ήταν το 2-4, τι χρονολογία.
5: Πρέπει να είναι.
4: Κάτσε, θα το βρούμε.
5: 30 Νοέμβρη.
4: Κάτσε, ρε φίλε, θυμάσαι και ημερομηνίες, τι είσαι, Άση Μπίλιου.
5: 23 Νοέμβρη μπήκα φαντάρος.
4: 23 μπήκες φαντάρος.
5: Είναι 18 μέρες μετά.
4: Ναι, ποια χρονιά σε ρώτησε.
5: 98.
4: Ωραία, ήμουν 16-17 χρονών. Περπατούσα όπου μπορεί, έφτανα από εδώ, ρε φίλε, περπατούσα. Φουλ. Φουλ περπάτημα. Φουλ περπάτημα, εσείς πετάγατε μόλο. Αλλά.
5: Το
4: στρατό. Ναι, εκείνη την περίοδο, λέω. Δεν λέω εκείνη την περίοδο. Αλλά με το Τζιαμούρη πρόδωσα την πορεία. Πρόδωσα την πορεία. Πήρα το ταξάκι μου, έφαγα και το ματσουκάκι μου μετά. Πήρα και το βρώμικο απ' έξω. Ήταν πιο ενισχυμένα τα βρώμικα τότε απ' έξω. Φάγαμε και λίγο καπνογόν, γιατί είχε και κόσμο του Ολυμπιακού και κόσμο του Παναθηναϊκού.
5: Πολύ.
4: Γεμάτο ήταν το ΆΚΑ. Είχε 50-60 χιλιάδες άτομα. Μου είχε μείνει αυτό το ντέρμπι. Κατακόκκινο απέναντι, καταπράσινο από εδώ. Δεν σας κρύβω ότι μου λείπει αυτή η ανταλλαγή συνθημάτων μόνο. Όχι φωτοβολίδες και τέτοια και πιστόλια. Μόνο συνθήματα. Είχε μία ένταση. Μου λείπει. Okay. Καλά, μου λείπουν γιατί ήμουν 17 χρονών. Αλλά. Και εγώ πίστευα ότι θα φάμε πολλά. Μπήκαν 6, αλλά εμείς φάγαμε τα 4. Ναι. 2-4 με εκείνη τη λόμπα του Καραπιάλη. Δεν το ξεχνά αυτή τη λόμπα του Καραπιάλη. 2-4. Και γύρισα πίσω και φάει και λίγα αυτά στα μάτια χημικά, δακρυγόνα, τι ήταν αυτά. Και λίγο τρέξιμο, και ένα βρώμικο. Και μετά την άλλη μέρα, είσαι πτώμα ρε φίλε. Μετά από ντέρμπι στο γήπεδο, την άλλη μέρα γιατί είσαι έτσι. Ρε φίλε, αν υπήρχε τη Σουέφα και το μπουστάκι που βάζουν εδώ που έχει πίσω την καμπούρα, θα έγραφε 16 χιλιόμετρα. Μα βάλει την πορεία πριν. Βάλε και το ταξί. Δεν κατάλαβα. Γράφει το μηχάνημα. Και το έξυπνο ρολόι αυτό, πάει να βγάλει τον αρακά από την κατάψυξη και λέει μπράβο, συνεχίστε με αυτόν τον ρυθμό. Και εσύ τραβά να βγάλει την κατάψυξη. Κατάψυξη που βάζει ένα ουίσκι πάγο και μυρίζει άνηθο το ουίσκι. Σε έχει πάει 1,5 μήνα στην κατάψυξη. Τρίτο ψυγείο άλλαξες. Ποιο καλής για να φτιάξω ψυγείο. Ποιος είναι ο μάσος, βλάκα. Μην επεμβαίνετε όταν φτιάχνω το ψυγείο. Λοιπόν, Τσούβι θα παγγείλω. Όρθια μένουν τα κλαριά, όρθια εσμένουν να το ξέρεις και αγάπες. Και αν είσαι μέσα μου φωτιά, εγώ γεννιέμαι να θυμάσαι από τις τάχτες. Αυτό είναι Βασίλης Τερλέγκας, φίλε μου. Μάρτης μου ο Κυριάκος και ο Θεός, δεν έπιασα κινητό, δεν γκούγκλαρα. Θα μπορούσα να το πω με φωνή σου Σωτηρακόπουλου. Αυτό είναι Βασίλης. Πότισα νερό τη διψασμένη σου καρδιά και δεν είπε ένα ευχαριστώ. Κάνει έτσι, γκρέμισε στο γέλιο, πήρε τη χαρά. Ούτε ένα χερί να πιαστώ. Όρθια μένουν τα κλαριά. Μάλλον πρέπει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να επισκεφτώ κάποιο κέντρο πολιτιστικό. Να πούμε καλή αρχή σε μένα. Αγαπώ τον εαυτό μου, το αξίζω. Πάω. Λοιπόν, να πούμε καλή αρχή στο τότε και τώρα με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. Ξεκινάμε Δευτέρα 10:30 στον Sky. Κάθε Δευτέρα πλέον οι Δευτέρες θα είναι το ραντεβού μας. Να πούμε κάθε επιτυχία στο All In. Ακούσατε και το σποτάκι με Τσόχο, με Κατσουράνη, με Λιανό και τη θεάρα την Έλληνα Παπαδοπούλου, που έχει και το UEFA Pro, εντάξει, για να ξέρετε, όταν κάποιοι παίζετε Pro, η Έλενα είχε το UEFA Pro. Και θα έχω και εγώ, γιατί ακούσατε και το όνομά μου στο τρέλερ και ήρθαν κάποια μηνύματα, θα μπαίνω και εγώ σαν κρουασάν, θα μπαίνω και εγώ με το δικό μου έτσι το μυαλό, ό,τι έχει μείνει από αυτό, σε αυτή την εκπομπή. Και φυσικά κάθε επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους, και σε συναδέλφους και σε ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα τη σεζόν, δουλειές να υπάρχουν για όλα τα παιδιά και να πληρώνονται όλοι. Καλημέρα από Animal Print. Καλημέρα στο Μιτσάρα.
6: Μιτσάρα! Αδερφέ
4: μου. Γιατί αδερφός, από πού και ως πού? Σε έχει φτιάξει, σε δάνεισε λεφτά?
6: Όχι, ρε, καλύτερα, ακόμα καλύτερα.
4: Εντάξει, αυτό νόμιζα. Λοιπόν, ναι, ο Μιτσάρας, ένα παλιό. Παλιά σκοπής τεσάρι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Παλιά σκοπής τεσάρι, να σου πω, ο Animal Print. Από τα τεσσάρια, αν ήταν τεσσαροπεντάρι, θα ήταν ο Ντούμπλεβιτς, που φοράει τη φανέλα από μέσα. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς, αν ακούει, συγκινήθηκε για τη γνώση μου αυτή. Ο Ντούμπλεβιτς. Πάντα. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τον Ντούμπλεβιτς με τη φανέλα σκέτη, χωρίς φανέλα από μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Πάσπαλιε, Ντούμπλεβιτς, Θανάση Αντιτοκούμπο, παίζει πολύ με Ντέιβις, ο Φρύδιας, φανέλα από μέσα.
6: Έκανε κρύο στον τάφο του Λιδού.
4: Όχι, ο Ντέιβις από το NBA. Ο Φρύδιας. Λέικερς, όταν ήταν. Πάντα φανέλα από μέσα. Ποιος άλλος είχε φανέλα από μέσα?
6: Κατά καιρούς πολλούς, παλιά, ειδικά που κάνει και κρύο.
4: Ο Νούρκιτς νομίζω έχει φανέλα από μέσα. Καλά, ο Ασπρούλιας πάντα είχε τη φανέλα από μέσα, αλλά μετά όχι. Εγώ είχα τη φανέλα από μέσα. Εγώ είχα φανέλα από μέσα. Και είχα το 5. Ναι. Έχω ανησυχήσει πόσο καλός είναι ο Παναθηναϊκός, λέει κάποιος. Οκ. Μην μας τον κατεμοιάζεις. Άστο τώρα, μωρέ. Εντάξει. Άστο. Καλημέρα και στο Στάθη. Καλημέρα, βρήκα πως να λύσουμε το θέμα της κίνησης. Παραδίδω το δίπλωμά μου. Ένα χειροκρότημα. Τι έκανε ο φίλος, πως γλίτωσε από την κίνηση? Παράτησε το αμάξι του. Σου λέει με τα πόδια. Δεν αντέχω άλλο, λέει εδώ ο φίλος. Σιγάλας δεν είχε από μέσα πολλές φορές? Έκοβε αγκώνες. Και ο Νάκητς έκοβε αγκώνες. Φράνκο Νάκητς έκοβε αγκώνες. Για να θυμηθεί. Τώρα, όταν γερνά, θυμάσαι τα παλιά, Κυριάκο. Φράνκο Νάκητς έκοβε τη φανέλα. Την είχε πιο ψηλά. Μπέρι χειμώνα. Στον Ηρακλή, όχι. Στάζει πιπέρι, Κυριάκο. Αλλά. Ρε Ντούμπλεβιτς, ρε, πού το θυμήθηκες? Αλήθεια, τον γουστάρω εγώ τον Ντούμπλεβιτς. Όχι εξωτερικά. Γενικά. Καλημερίζω τον Παντελή. Γεια σου Καλατζής, φοβερός. Ο Ζαν Μπολ Πελμοντό. Έχει κάτι τέτοιο. Και Τσάρλς Μπρόνσον λίγο. Όσο γερνάει γίνεται. Το μακελιό, ποια ήταν η ταινία. Αυτό γίνεται με τις βάρδιες. Το μακελιό. Τσάρλς Μπρόνσον, Παντελής. Χάλια θα είναι ο Παναθηναϊκός, δεν θα πάρετε τίποτα. Καλώς τον Αναστάση. Θα είναι χάλια, σας είπα. Να πας να δεις την ταινία με τον Μπραν Πιτ. Όποιος σέβεται τον εαυτό του, δεν το λέει Μπραντ Πιτ. Στην καρδιά του κτίνης, φανταστικό. Αυτό θέλω να δω. Τσαρλς Σάκλφορντ, φανέλα από μέσα. Και εμφάνισε απ' έξω. Πολλά προβλήματα. Τι, κάτσε, έχω αναφορές, περίμενε.

0: Λοιπόν, Κυριάκο, μύρισε Ιταλία από, το πρώτο κιόλας, από την πρώτη κιόλας μπουκιά. Ανακάλυψε τα αυθεντικά μυστικά της ιταλικής κουζίνας σε πάνω από 55 προϊόντα Ιταλιάμο. Ιταλιάμο. Ιταλία άμο. Αγαπώ την Ιταλία, μάλλον αυτό. Και μετάτρεψε το γεύμα σου σε μοναδικό ταξίδι. Μορταδέλα Μπολόνια. Έξτρα, έξτρα large. Άκου τώρα. Παρμιγιάνο Ρετζιάνο. Νιόκι πατάτας. Ιταλικό ριζότο. Δεν ακούω. Τι έγινε τώρα. Ήρθε ο Παντελής και δεν ακούω. Παντελή. Δεν ακούω. Αφού είμαι κουφός από το ένα αυτή. Και για το κλείσιμο από γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατισερί, bon appétit, το είπαμε. Λίντλ γιατί αξίζει. Τώρα ακούω. Τώρα ακούω. Λίντλ γιατί αξίζει. Ευχαριστώ, Παντελή μου. Να ξέρεις ότι το ένα μου αυτή υπολειτουργεί. Γι' αυτό είμαι τέρμα. Δώσε λίγο μουσική. Και πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί, να είσαι έτοιμος, διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η κερκίδα είναι φουλ και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Ολυμπιακό Σεφές με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το θυμάμαι ότι στο ντέρμπι αυτό είχα μείνει με 9. Το θυμάμαι, φίλε μου.
2: 8.
0: Με 9 και μετά με 8. Με 8. Με 8 είχαμε μείνει ή με 9.
2: Όχι, με 8 μείνατε στο άλλο.
0: Άλλο μάτς ήταν με 8. 3-1. Το 3-1. Με ένα, μια ζωή μέναμε πιο λίγους. Τώρα είχαμε μείνει με 9, νομίζω, εκείνο το παιχνίδι. Δύο αποβολές. Δεν θέλω να γκουγκλάρω. Θέλω να ακονίσω το κεφάλι μου. Τα έχουμε όλα εύκολα. Γκουγκλάρουμε. Είχε βγει ο Άγγελος. Θα τον ρωτήσω. Μας ενώνουν τα like. Πάμε, πολιτική ενημέρωση. Δώστε, μη μου σκαλίζεις τώρα τις πλήκες.

0: Sport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Ντέρμπι Αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Το τι έχετε στείλει με αυτή τη μικρή βλακεία που είπαμε για τη φανέλα που φορούσαν κάποιοι. Παιδιά, δεν λέμε τη φανέλα από μέσα από το σορτσάκι. Μιλάμε για τη φανέλα μέσα από την εμφάνιση. Δηλαδή, φοράει ο άλλος κοντομάνικο για την εμφάνιση, την πασχετική από πάνω. Prince Lauderdale. Φύγε για στεφανιογραφία. Φύγε για check-up. Λοιπόν, έχουμε Μιλίσεβιτς ΑΕΚ. Το Σάβιτς από τον ΠΑΟΚ δεν τον θυμάμαι τόσο. Τρίχα ήταν αυτή του Μιλίσεβιτς, νομίζω. Κοπρίβιτς από Αγκράτη και ο Βράνες Περιστέρη.
1: Greg Church,
0: Περιστέρη. Ναι, ναι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Με 8 είχαμε μείνει, είχε βάλει γκολ ο Βαζέχα, ναι, ήμασταν με 8. Άλλο μάτς είναι.
1: 3-1.
0: Το 3-1.
1: Δύο γκολ ο Έβιτς και ένα Τζόκοβιτς. Και ο
0: Ιωάννη Βαζέχα. Ναι, εντάξει.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός απόψε έχει και την πρεμιέρα στη Σάνελ Αρένα, έτσι. Σήμερα δεν είναι. Έξω από το δικό του γήπεδο. Για την τέταρτη αγωνιστική, στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ως γηπεδούχος 200 μέτρα από το σπίτι μου, 9 και 4, ακριβώς 200 μέτρα από το σπίτι μου, όλη ευθεία. Ελάτε να μου σπάσετε τα αυτοκίνητα, είναι ασφαλισμένα. Λοιπόν, θέλει να επιστρέψει, εντάξει, το καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός στις νίκες μετά την ήττα με buzzer beater από τη Virtus Bologna. Οι ακροατές σήμερα πρέπει να είναι έτσι. Εγώ θυμάμαι τον Ντέρνερ από τον Πανιόνιο. Ο Μπάρον Ντίνκης είχε φανέλα από μέσα στον Πανιόνιο. Σε κάποια δεν είχε. Τι μας έπιασε τα τι... Εντάξει, το Φρανσίσκο άστο. Τσούβι, ο Σκάι έχει Μητσοτάκι. Να μιλήσω κι εγώ έτσι για να τους μπερδέψω. Έχουμε τρεις κουλίδες. Μπήκαμε μπόνους. Ένας από εκεί, ένας εγώ και ένας ο Κούλης ο Σταθεροπούλος. Χα. Χα.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ρε φίλε, λέει τώρα η Ευρωζώνη μου χρωστάει 1-3. Σε ποιον, ρε φίλε? Η Ευρωζώνη λέει 1-3 ευρώ λέει το χρέος της Ευρωζώνης. Ναι ρε παιδί μου, σε ποιον χρωστάει, δηλαδή είναι όλοι μαζί? Είναι όλοι μαζί, μου λέει ένα θύσμα, γιατί δεν τα σβήνουν? Είναι 1-3 λέει το χρέος της Ευρώπης. Να πούνε, τι σου χρωστάω? Δεν χρωστάω, ούτε εγώ χρωστάω. Πάει αυτό. Έλα εδώ Σλοβενία, τι χρωστάς? Και εγώ χρωστάω στη Γερμανία. Τα σβήνουμε? Δεν χρωστά, θα τα παίξουμε πόκα. Πολύ γεια σας. Φίλε, να σου πω κάτι. Είναι καλύτερο αυτό που έχει ο άσχετος θείος από αυτό που έχουν οικονομολόγοι. Άμα είναι τόσο ξύπνοι, γιατί χρωστάμε? 1-3. Πού χρωστάμε σε εξωγήινους, χρωστάμε, ρε φίλε? Χρωστάει, λέει, η γη 5-3. Πού, ρε φίλε? 3. Η Ευρωζώνη, 3. Η Αμερική πόσα χρωστάει?
1: 43.
0: Για την Ευρώπη, λέω. Η Ευρωζώνη.
1: Δεν είναι 5-3 όλο ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πού χρωστάμε, ρε φίλε? Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω, κύριε. Το είδα σε Playmobil. Δεν χρωστάω. Ποιος χρωστάω? Δεν χρωστάω. Να με πάρει τηλέφωνο. Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω, ρε φίλε.
1: Πρέπει να ντρέπετε. Εμένα αυτό μου αρέσει. Πρέπει να ντρέπετε ο κύριος.
0: Πρέπει να ντρέπετε ο κύριος. Δεν χρωστάω.
1: Πρέπει να ντρέπετε.
0: Ναι. Σαν και γι' αυτό, φίλε μου, εμείς τα Ανολιώσια σας προσφέρουμε αναμνήσεις. Εντάξει, σας προσφέρουμε αναμνήσεις. Λέει κάποιος, έλειπε ο καταλήτης μου. Πρώτον, δεν σε πιστεύω. Δεύτερον, 200 μέτρα από Σανέλα Αρένα έχω πέσει σε φρεάτιο ανοιχτό, ξημερώματα, γιατί οι οπαδοί σας εκεί, οι Ρωμαίοι, είχαν ξυλώσει τα μαντεμένια φρεάτια. Τα μαντεμένια φρεάτια είναι βιβλίο του Σακελαρόπουλου, σίγουρα. Το νέο βιβλίο, παρακαλώ, τα μαντεμένια φρεάτια. Με το αμάξι εννοεί, γιατί όντως είναι Hunger Games εκεί η φάση. Αλλά μπορείτε να αποφύγετε δυσκολίες. Εγώ δεν έχω πάθει ποτέ κάτι 25 χρόνια που είμαι εκεί. Μπορείτε να βγείτε από την Αττική Οδό, από Περιφερειακή, Εγάλεο ή Εγαλέου που λένε κάποιοι, και να πάτε στα δυτικά προάστια από Ελευσίνα κάτω αριστερά, να στρίψετε από εκεί, ή να βγείτε από την κάτω πλευρά από Αττική Οδό, να πάτε που θέλετε. Να αποφύγετε καταστάσεις. Εντάξει. Άκου τι μπορείς να κάνεις. Από Αττική Οδό, δίνω τώρα. Είδες πόσο μεγαλόψυχος είναι ο Τσούβι. Δίνω τώρα σε Ολυμπιακούς. Λοιπόν, δεν θα βγείτε αν έρχεστε, ξέρω εγώ, από Εθνική, από Αττική Οδό. Δεν θα βγείτε έξοδο Φιλής. Μπορείτε να βγείτε στην άλλη έξοδο, Περιφερειακή Εγάλεο, και να πάτε τέρμα δεξιά, να δείτε στο δεξί σας χέρι δηλαδή τη Σανέλα Αρένα, και να μπείτε απευθείας στο γήπεδο και να αποφύγετε καταστάσεις, να το θέσω έτσι, αν φοβόσαστε. Εγώ δεν φοβάμαι, δεν με ενόχλησε ποτέ κάτι. Οπότε, μια φορά βγήκαν κάτω ίσως οπιωμένος και άκουσα ένα πυροβολισμό. Και μπήκα μέσα. Έκοψα την ούρηση. Δεν πάθαμε και τίποτα. Εντάξει. Δηλαδή, μπορείτε να αποφύγετε τηλεφόρο Φιλής αν έχετε θέματα. Και κολλάει και έχει κίνηση. Θα πάτε από την άλλη πλευρά, μία έξοδο παρακάτω, και θα βγείτε δεξιά. Μην κάνετε όμως το λάθος και χάσετε την έξοδο. Γιατί μετά πάτε για μάνδρα, για κρεκούκι, για πρόβατο. Που να σας πω την αλήθεια, θα περάσετε και καλύτερα. Πάμε τώρα στο διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση.

0: Ασφαλής Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Η Winsport FM 94,6.

Αγαπημένο τραγούδι, ρε φίλε, γι' αυτό δεν μίλησα. Πάρε μικρόφωνο, Κυριακόπουλε. Αν εννοεί το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι εννοεί. Είναι Κυριάκος Σταθερόπουλος και όχι Κυριακόπουλος. Κοντοκουρεμένος, φρέσκος, Σωτήρης Ταμπάκος, ερωτικός και γοητευτικός όσο ποτέ, γκρίζο κροταφάκιας, ο Κλάιβ Όουεν της κατάστασης εδώ πέρα, θα έλεγα. Όλοι θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που μυρίζει υπέροχα και δεν τον πλησιάζω. Μυρίζει από χιλιόμετρα, δηλαδή μπαίνει ο άνθρωπος και μόσχο μυρίζει με τα μαλακτικά που βάζει φυσικά η γυναίκα του από μακριά, από μακριά. Αλλά όταν παίζει μπάσκετ, φάουλ, φάουλ. Μα σουτάκια κάνεις μόνος σου. Ναι, κάνω πρόβα για μετά. Ένας έχει πάρα πολύ όρεξη. Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Ωραίος. Ένας άλλος λέει συμπαθητικός τύπος φαίνεσαι, αλλά έχεις παχύνει. Είμαι ακριβώς το ίδιο βάρος, ακριβώς εδώ και 6 χρόνια. Είμαι 97,8 με 98,3 εκεί ανάμεσα. Παρά μόνο όταν πάω στο χωριό μου ή τώρα που πήγα στη Μάνη. Αλλά ζυγίζομαι κάθε μέρα με φωνητική ζυγαριά για να θυμάμαι ζώων είσαι τόσο. Μιλάει αυτή. Γεια σας, είσαστε έτοιμοι? Ναι, λέω εγώ μόνος μου. Απαντάω Ταμπάκο όπως μιλάει η γιαγιά μου στις οικογενειακές ιστορίες. Φύγε από εκεί, θα σε βαρέσει. Φύγε από εκεί, θα σε βαρέσει. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένω στην Ελευσίνα, λέει ο Βαγγέλης. Στην Ελευσίνα που είχαμε μία απόπειρα δολοφονική, θα έλεγα, με μαχαίρι. Δύο τύποι πήγαν να τραυματίσουν, τραυμάτισαν έναν άνθρωπο, έναν 32χρονο. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, αυτό έχει να κάνει με ιδεολογικές πολιτικές διαφορές. Καλημέρα την Κυριακή στις 7.30 στον Μπουρνί.

0: Φωνάζει, οι Athens West αντιμετωπίζουν την Miami Heat. Miami Heat. Πάρα πολύ ωραίο το Miami Heat. Είναι αυτοί που πάνε για μπάσκετ, λένε στις γυναίκες ότι το θέλουμε για μας. Ναι, αλλά τραυματίζεσαι. Θέλω να κάνω κάτι για μένα, αγάπη μου, δεν θέλω να το παρατήσω. Και μετά πάνε για μπύρα και μπέργκερ. Πάνε για πίτσα και σουβλάκια μετά τον αγώνα αυτή. Και βουτάνε ψωμί στη σάλτσα. Ψωμί με μακαρόνια τρώνε. Και κοιμούνται και κάνουν στον ύπνο τους. Δώσε χαιρετίσματα στον Χρήστο και τον Γιώργο που πάνε ψυγεία για δρομολόγιο. Κυριακό, ψυγεία.
1: Φίλοι μου, όλοι είστε.
0: Παιδιά, ο Κυριάκος, να σας πω ότι έχει χαλάσει 3 ψυγεία σε 5 μήνες, 6.
1: Καταψύξεις, όχι, από τον Ιούλιο.
0: Από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Δεν δουλεύει η κατάψυξη.
0: Έχεις σκεφτεί να το βάλεις στην πρίζα. Το βάζεις.
1: Και το έχω βγάλει και...
0: Έκανες αυτό, το βγάζω και το βάζα την πρίζα. Φύσηξες την κασέτα.
1: 10 φορές.
0: Μάλιστα. Δεν δουλεύει. Το κοπάνισες και στο λοκό από πίσω το ψυγείο, σφαλιάρα. Δεν δουλεύει.
1: Φίλε,
0: δεν δουλεύει.

0: Μαμά Μαρία, σώσε με. Έχω έρθει μπουκωμένο στη δουλειά. Το θέμα είναι να μην έρθω εγώ στη Δευτέρα μπουκωμένο. Και δεν έχω μαζί μου τίποτα. Τι να κάνω, σχολάω σε 5 ώρες. Αν περιμένει συμβουλές από τη Μαρία που έκλεισε η φωνή τη τελείω. Μίλαγε σαν το ταμπάκι, δεν μπορώ να μιλήσω. Τραγουδάω, χορεύω, καλλιτέχνη. Είσαι αμάρτωλη. Πρέπει να πα έναν οριλά, φίλε μου. Τι είπε από ραδιοφωνικού παραγωγού περιμένει συμβουλές. Ούτε ChatGPT πιέσε ζεστά και τέτοια. Όλοι νομίζαμε ότι για το λαιμό πρέπει να πίνει ζεστά. Όχι, χλιαρά και μέλι, όχι ζεστά. Κάνει χειρότερα και με το κρύο και με το ζεστό το πολύ. Έτσι μου είπανε.
1: Όχι σιρόπι πάλι, μου
0: το σιρόπι, αν έχει το βήχα, στον κάνει χειρότερα. Σου βγάζει. Πρέπει να είναι ένα σιρόπι. Σιρόπιο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πρέπει να είναι ένα ειδικό σιρόπι. Δηλαδή που να έχει μέσα κάποια πράγματα. Αυτά, κάτι σιρόπια, κάτι. Φάρμακα που βάζεις σκόνες μέσα σε ένα ποτήρι και πίνεις και βήχεις σαν γαϊδούρι. Λες εντάξει, κάνει αντίδραση ο οργανισμός. Όχι, είναι λάθος. Είναι από τη μύτη, είναι από το λαιμό, είναι από τον ισοφάγο ή θέλει αντιβίωση. Θα στα πει γιατρός. Ιδεολογικές διαφορές εννοείς, λέει κάποιος φασίστες μαχαίρωσαν αντιφασίστα. Το διάβασα, φίλε μου, εγώ διάβασα την ανακοίνωση της αστυνομίας. Η ανακοίνωση της αστυνομίας δεν λέει δύο φασίστες μαχαίρωσαν ένα αντιφασίστα. Η αστυνομία βγάζει μια ανακοίνωση. Τα άλλα θα τα βρει η υπηρεσία αργότερα στην ανάκριση. Θα τα βρούμε όλα. Μην ανησυχείς. Είναι άλλο να υπάρχει μια φήμη σύμφωνα με μαρτυρίες και είναι άλλο επίσημα να βγούμε να το πούμε ότι οι δύο τάδε ήταν εκεί γραμμένοι και σφάξαν αυτόν. Εννοείται ότι θα το. Και πήγαν να σφάξουν έναν άνθρωπο. Εννοείται ότι εμείς εδώ θα τα πούμε. Αφού τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Ξέρετε τι καπνό φουμάρουμε, ρε παιδιά. Δεν ακούμε τον Κυριάκο, θέλει να ακούγεται από το βάθος. Ο Κυριάκος είναι ο υποβολέας της παράστασης που κάνουμε εδώ. Πόσο δάκρυσες με τον Ντούμπλιεβιτς που είπα, που έχει τη φανέλα από μέσα, είναι ο αγαπημένος μου εσωφανελάκιας μπασκετμπολίστας. Μόνο Ντούμπλιεβιτς, τριποντάκι, pick and pop, μόνο Ντούμπλιεβιτς όταν την έπαιρνε από κάτω, αλλά δεν είχαμε κουράγιο να γυρίσουμε πίσω. Δεν είχαμε κουράγιο να δουλέψουμε στην περιστροφή. Μας καρφώναν στο σβέρκο. Έβαζα 10 πόντους στον Ντούμπλιεβιτς, έτρωγα 16. Αλλά ο κόσμος δεν ξέρει μπάσκετ, ήμουν θεός. Έβαζα και τρίποντα. Έκανα και το σέρβικο χέρι μου ψηλά. Ήμουνα μαυροβούνιος, 10 πόντους, 11 rebound. Ήμουνα. Σήκωνα γροθιά. Έτρωγα μια τεχνική ποινή. Έτρωγα μια τεχνική ποινή. Είμαι ο Ντούμπλιεβιτς. Μπορώ να πω πράγματα. Α, που ξέρει ο κόσμος τώρα στις περιστροφές. Με χαζώνανε, με καρφώνανε στο σβέρκο. Παναγιώτη Κεφάλα, κάτσε να πω κάποια πράγματα πριν έρθεις εδώ.

0: Ακούτε πιτσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψη. Λοιπόν, το νέο φοιτητικό σπίτι είναι εδώ. Θες βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές ή φτιάχνεις τη φάση. Το WhatsApp Under 30 στο κάνει πιο εύκολο το ξεκίνημα. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Με 1 GBps Fiber. Έτσι. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Και ένα εκλεκτό τραπέζι, Κυριάκο, χτίζεται με τα εκλεκτά υλικά που επιλέγεις. Τα Lidl ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές. Deluxe, θα τα βρεις όλα. Γκράνα Παντάνο, προσιτό Πάρμας. Γεμιστά το τορτελίνι λουκάνικο, φιλέ. Τορτελίνι που έχει και το λουκανικάκι. Λαχταριστή πίτσα σε τιμές Lidl φυσικά. Και μην ξεχάσεις να προσθέσεις και λάδι. Τρούφας για να βάλεις την υπογραφή σε κάθε δημιουργία. Lidl, γιατί αξίζει, πεινάσαμε. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς και ερχόμαστε εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία δεξιά την μπάλα και λίγο out.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πατή τι βάζετε! Καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές! Ανόβα μιξίνε! Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία, πατή τι.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 4-4 στη φετινή Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέντριψε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Κορυφαίοι, Λεσόρ με 19 πόντους, 8 rebound, Hayes Davis με 19 πόντους και Φρανσίσκο με 17 πόντους και 7 assist. Ντεμπού το έκανε ο Φαλ. Μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα, εκπληκτικός αμυντικά ο Μπόγκα, δήλωσε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Απάντηση στις πρόσφατες καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο. Καταλήγει η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων που αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να χειρουργηθεί τον περασμένο Νοέμβριο ο Ματίας Λεσόρ από τον γιατρό με τον οποίο έχουν αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα. Φανταστείτε τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν, έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο, σχολίασε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Το κάλεσμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του απόψινού αγώνα με την Ανατολού Εφές στην Σάλεν Αρένα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Απαλλάχθηκε ο Έλληνας τεχνικός μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια. Ο κόσμος δίνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Θέλουμε την νίκη στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, δήλωσε στην κάμερα της Νόβα ο Ουναΐ, που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ με τη Φενέρ. Με την επιστροφή όλων των διεθνών, συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται ο Τζέκοπ Νίστρου. Ενθαρρυντικές είναι οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του ΕΛΚΑΜΠΗ στη δράση με τον Ολυμπιακό στα τέλη Φλεβάρη, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μαρόκο, η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 5 και όχι 6 μήνες. Δύσκολα θα είναι στην δεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που Έρτα και Γκονσάλες, που κάνουν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή από τις εθνικές τους. Αναβλήθηκε και επίσημα ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της Στίχμαν Super League κατόπιν ετοίματος της Ένωσης. Χωρίς Βάργα και Στρακώσα τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον Όφη. Την κατάσταση των Ζεύκοβιτς και Ενδιαγέ που έχουν μικροενοχλήσεις θέλει να τσεκάρει ο Αλέσιο Λύσης στη σημερινή επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Την αποκατάστασή τους ξεκινούν Παυλέγκα και άλλοι που χειρουργήθηκαν στο Μόναχο. Σήμερα αρχίζει το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Με το δεξί μπήκε στη μάχη των προκριματικών του EuroCup όλο ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης που συνέντριψε 16-9 την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Την παρουσία της στη φάση των 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Ακόφσκη, κατακτώντας παρέλα το βαλκανικό κύπελο. Αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα με πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Την απόφαση να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027 για την ανάδειξη νέου Προέδρου γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της UEFA Αλεξάνδρ Τσέφεριν στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που έλαβε χώρα χθες στο Βερολίνο. Την πρώτη της φετινή νίκη στην Ευρωλίγκα πέτυχε η Ρεάλ 86-76 την Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Το 4-4 έκανε η Βαλένθια που νίκησε 93-82 εντός έδρας στη Χάπολ Τελαβίβ. Τα άλλα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντούμπα ABC Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Μπάγκερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94. Σε συζητήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα για την επιστροφή του βρίσκεται ο Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος δεν έχει βασικό ρόλο από τον Τσάβι Πασκουάλ στην Dubai ABC, σύμφωνα με τους Σέρβους. Σε δύσκολη θέση ο Πέπε Ποέτα στην Αρμάνι Μιλάνο, με τον Γιάννη Σφερόπουλο να είναι το φαβορή για να τον αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία, όπως γράφουν στην Ιταλία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
4: Ελβιάλ. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Τι τα θέλετε αυτά, ρε. 8 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ, τους από εκεί. Με έτσι άργησε ο Κυριάκος, λες και ο Μιχάλης Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη από ρεπορτάζ. Και θα πάμε μέχρι τις 10. Παίξαμε μπάλα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Παίξαμε μπάλα, λένε εδώ κάποιοι. Μετά από 2 χρόνια, 20 άτομα από τη δουλειά ξεκίνησαν τα μπάκο, πώς πάμε εμείς για μπάσκετ. Σήμερα οι μισοί λείπουν και οι υπόλοιποι πάνε σαν το ρόμποκοπ. Παιδιά, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Να πάμε, δηλαδή, το σκέφτεσαι ότι με το σώμα σου μπορείς, λες, αυτό πρέπει να κάνω. Θα πάρω την μπάλα και θα κάνω ένα σπριντ προς τα εκεί. Και ξεκινάς και σου κάνει η θλάση. Καλησπέρα. Καλά είσαι. Τι έγινε. Καλά είσαι. Σε πονάει πίσω το πόδι. Και φίλε, δεν γιατρεύεσαι από θλάση αν δεν είσαι αθλητής. Θλάση σε τετρακέφαλο και να μην είσαι επαγγελματίας. Χαιρετίσματα. Πάρε θεραπείες, πάρε χάπια, πάρε αυτά τα ξεφοραπίδ, πώς τα λένε. Πάρε. Γκρίνια μετά. Είχες κανονίσει να πας κάπου. Υποφέρεις, δεν μπορείς. Άστι την παλίτσα τώρα να την παίξουν αυτά. Άστι το Νουναή, είδες, ήταν ο Νουναή χτες στο Telecom. Στεγνός, ωραίος, ευθυτενής, χειροκροτήθηκε, έβγαλε τις selfie του, τις φωτογραφίες του, μια χαρά. Θα έχει και κόσμο. Φίλε μου, κατάμεστο θα είναι το Σαν Ελαρίνα. Η Σαν Ελαρίνα, κατάμεστη θα είναι. Τι υποψιάζεται, ότι επειδή είναι στα λιώσια. Είπαμε, ακρίβεινη βενζίνη, αλλά θα πάνε. Ο Νίκος Απακαματερό, Μουλαουμέροβιτς, Κούσμα, Έντι Τζόνσον, Σοκ, Ντίνκης, Κονοκίνη, Μαματζιόλας, Μποσγανάς, όλοι φανελάκιδες. Ναι, είμαι 40 φεύγα. Και Μποσγανάς, ναι. Του άρεσε να σουτάρει τρίποντο από την κορυφή.

Είχαμε λογοκρισία στο Χάλαντ, φίλε μου Κυριακό. Είχαμε λογοκρισία στον Χάλαντ. Λοιπόν, και αυτό έγινε από την ομάδα του. Η Νορβηγή είχε μια συνέντευξη ο Χάλαντ, έτσι. Και προσπάθησε μέσω της ιστοσελίδας της City να στείλει μήνυμα αισιοδοξία σε φίλους. Ξέρεις, για αυτό το chat που το κάνουν πολλές ομάδες τώρα, για να έρθουν πιο κοντά με τον κόσμο. Και απέτρεψαν στο Χάλαντ να μιλήσει για την ενοχή του κλαμπ για τις μεγάλες σοβαρές οικονομικές ατασταλίες, όπως καταλαβαίνετε. Τον ρώτησαν τι θα γίνει. Προσπαθούσε να μιλήσει, τίποτα. Όπως αναφέρουν οι Σκανδιναβοί, η Via Play, που έχει τα δικαιώματα της Premier League στην Νορβηγία, ελπίζω να το προφέρω σωστά, συγγνώμη από κάποιους αν κάνω λάθος, είχε εξασφαλίσει αυτή τη συνέντευξη και όταν τον ρώτησαν, γιατί έρχεται και τον ντέρμπι με τη Liverpool, έτσι, και όταν τον ρώτησαν οι οπαδοί αν ανησυχούμε για όλα αυτά που γίνονται, αν θα χάσουμε βαθμούς, εντάξει ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο, okay, είναι εταιρείες, είναι ξέρω εγώ, συμφέροντα, είναι brand names, αλλά με τον κόσμο έχει να κάνει. Έτσι δεν είναι ρε Κυριακό. Ρώτησε ο κόσμος τι θα γίνει με την ομάδα, τι θα γίνει με τα οικονομικά, θα τιμωρηθούμε. Και του λένε όχι, δεν θα πεις για αυτά τα πράγματα. Και άρχισε να λέει για ποιο λόγο κουρεύτηκε και τέτοια. Να τα, δεν γίνονται μόνο εκεί που νομίζετε,

Είμαι ορθοπαιδικός και ο αδερφός μου είναι φυσικοθεραπευτής. Πηγαίνουμε έξω από 5x5 με κάρτες. Υπέροχο. Υπέροχη μπίζνα. Πας έξω από το 5x5, πάνε αυτοί οι 40χρονοι, 50χρονοι να παίξουν μπάλα. Πάντα ένας δεν πέφτει κάτω. Ταμπάκο. Στην αρχή του αγώνα πέφτει ένας κάτω. Όχι, τράβημα. Μπες, κάνεις έναν άλλο. Πάντα περιμένει ένα κοράκι απ' έξω. Παιδιά, όταν πάτε 5x5 και είναι έξω ενδέκατος, τραυματίζεται άνθρωπος εξαιτίας του. Ο ενδέκατος έξω από το 5x5 παρακαλάει, σε κοιτάει και όλα στα μάτια. Να μπω λίγο. Περίμενε λίγο, ρε. Κοιτάει, ρε, παιδιά. Να μπω λιγάκι. Περίμενε λίγο, ρε. Κάποια στιγμή θα μπεις γιατί τραυματίζεται κάποιος. Εξαιτίας αυτού του κορακίου, του κορακιού, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Όποτε έχει και στα ανοιχτά στο μπάσκετ. Είστε, ξέρω εγώ, δύο τετράδες και είναι ένας ο ένατος που ήρθε πιο αργά. Παιδιά, να μπω και κάνουμε όλοι νοήματα. Ρε φίλε, ξέρεις κάτι, επειδή είμαστε 4-4 και περιμέναμε τώρα τόση ώρα. Εντάξει, κάνει υπομονή να μπει ή φτιάξε δική σου τετράδα. Αυτός ο απέξω τι κάνει. Κάνει τρίπλες με την μπάλα. Δεν κάθεται ήσυχος. Κάθεται κάτω την μπασκέτα, τα μπάκο και κάνει τρίπλες. Με την μπάλα, κάνει ότι κάνει σουτάκι στον κορμό της μπασκέτας, και κάνει ωραίο καλάθι, ρε. Δηλαδή σχολιάζει και λίγο το παιχνίδι. Κάνει και το διαιτητή. Εσύ έβγαλες. Ναι, τον πιστεύεις λίγο, επειδή είναι απ' έξω και ντρέπεσαι λίγο που δεν παίζει. Ναι, βρήκε στο χέρι σου. Εντάξει, παιδιά, εγώ έβγαλα την μπάλα. Μετά. Και μπαίνει κατευθείαν. Μπαίνει κατευθείαν με σουτάκι. Παιδιά, να μπω, παίξε τώρα, παίξε. Παίξε, που μας έσπασε τα νεύρα, παίξε. Γκαντέμι.

0: Και με φοβίζουν στα ανοιχτά, ξέρω εγώ, άνθρωποι που έρχονται 60 χρονών με μουστάκι και καράφλα, είναι σαν τον Τζατσέγκο. Κάπως έτσι είναι, παιδιά, παίξουν με μπασκετάκι, κάνουν βήματα πάντα στην αρχή, βγάζουν αγκώνες στο post, παίρνουν την μπάλα, βαράνε με αγκώνες. Πάντα είναι ένας πιτσιρικάς που κάνει, φιλέ, ήρεμα ρε, θα χτυπήσουμε. Και εσύ του κάνεις του πιτσιρικά, ρε, ας τον άνθρωπο ρε, είναι πιο μεγάλος. Τι ας τον άνθρωπο ρε φιλέ, με βάρεσε αγκωνιά εδώ στο λαιμό να πούμε. Εντάξει ρε φίλε, σταμάτα τώρα και εσύ, δεν πέθανε, δεν έπαθες τίποτα. Πάμε διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Με κλάσ συνεχίζουμε, 20 μετά τις 9, Big Win Sport FM 94,6 ή από εδώ με Κυριάκο Σταθερόπουλο και Αλέξανδρο Σουβέλα στο μικρόφωνο. Περαστικά να πούμε στην Μαρία, όπου με παίρνει τηλέφωνο το πρωί και μου λέει «Τα ορφανά πορεύονται και χειροσκονομιούνται», μιλούσε έτσι Μαρία Λεπουδιάρα. Λέω «Μαρία εσύ». Αμέ, την άψιδα του θριάμου και τα ωραία Sport FM TV μέσα όλα, χαμός θα γίνει, τι να μας πει ο κύριος Αυγολέμωνος. Με Σωτήρη Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εκπληκτικό κούρεμα, Clive Owen τον λέω, είναι Clive Owen. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει κάποιος καινούριος από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Αν θέλει να μας πει μια καλημέρα. Βρέθηκε εδώ τυχαία. Αν θέλει ένας, μην τρέπεσε φίλε μου, ένας πρωτοετής. Τώρα θέλει να ξεκινήσει. Πώς νιώθεις που είσαι πρώτη φορά σε αυτό το στούντιο?
1: Όμορφα.
0: η φωνή σου, Χρήστο, είναι χαρακτηριστική, δεν αλλάζει ποτέ. Προσπαθεί να κάνει.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρο, τι κάνεις?
0: Καλημέρα.
1: Πού είσαι, Αυρού?
0: Μεγάλη μου χαρά. Έβλεγα εδώ τη City με τη Liverpool θα έρθει over. Το έλεγα εδώ σε κάποιους φίλους.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι over.
0: Θα είναι overάκι.
1: Τι ποιότητα παιχνιδιού θα γίνει, δεν ξέρω, αλλά θα είναι over.
0: Ναι. Στη σκιά εδώ των οικονομικών.
1: Θέλω να σε συγχαρώ γιατί έχει κάνει απίστευτα πράγματα.
0: Τι έκανα?
1: Αυτά που σου λέγα.
0: Ναι, εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα. Έχει κάνει αυτό το Τίγκα, το Telecom Arena. 20.000 κόσμο.
0: 19.705.
1: Εντάξει. Και άλλα πολλά, γιατί βλέπω, σε παρακολουθώ στο Insta.
0: Και εγώ παρακολουθώ με αυτούς.
1: Κάνω τις καρδούλες
0: σου. Ο φίλος μου ο Μπίρχοφ, ο φίλος μου ο Ζιντάν, ο φίλος. Και εγώ βλέπω με τον φίλο μου τον Κώστα τον Χατζή. Βλέπω.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά και ο Χατζή.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένω σε κάποιον.
1: Έκανες πολύ μεγάλα πράγματα και τα οποία ακριβώς επειδή αυτό που συζήτησες, έχεις απόλυτο δίκιο σε off air, να το πούμε για τον κόσμο. Είναι τόσο γρήγορη η αλλαγή πραγμάτων και στα social.
0: Ναι.
1: Που κάνει τρομερά πετυχημένα με τη Βύση αυτό.
0: Ναι, είπα το εξής, ότι ο κόσμος θυμάται δυστυχώς την τελευταία
1: έννοιση.
0: Ναι, δηλαδή έχει γίνει το μυαλό του με το σκρολάρισμα. Είναι τέτοια η ταχύτητα της διάδοσης της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα και το ζούμε τώρα, γιατί τώρα είναι η άνθη στα τελευταία 3-4 χρόνια και περισσότερο μετά τον COVID, επειδή κλειστήκαμε περισσότερο σε μία οθόνη και μας έχει μείνει αυτό το κουσούρι και δύσκολα θα φύγει, γιατί και η νέα γενιά είναι με το κινητό και το τάμπλετ στα χέρια.
1: Η νέα γενιά ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα πιο πολύ. Ως εργαλείο για όλα.
1: Αλλά είπες πολύ σωστά. Φεύγει η γεμίζει το ΆΚΑ και ο κόσμος συζητάει αυτή τη στιγμή την κόντρα.
0: Με τον Καρβέλα.
1: Η κόντρα πάντα έχει και ένα αλατοπίπερο.
0: Έχει το αλατοπίπερο.
1: Και
0: αλλά
1: εσύ, αν έκανε 20.000 και είσαι πλακωθεί και με έναν επόμενη μέρα, θα ήταν έτσι ωραίο το.
0: Ναι, αλλά ξεχνάει ο άλλος ότι η Βύση είχε 95.000 το ΆΚΑ, μια τραγουδίστρια με ένα μικρόφωνο. Δηλαδή το ξεχνάει και μένει στο τελευταίο.
1: Ναι.
0: Λέει τώρα θα τραγουδήσει, θα κάνει, θα ράνει. Ο κόσμος. Έτσι όπως έχει γίνει, θυμάται αυτό. Το τελευταίο πράγμα που κάνει.
1: Εντάξει, ωραία. Okay.
0: Ένα σημείο τον καιρό.
1: Θα ζήσεις και με αυτό, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Α, θα ζήσω.
1: Έτσι.
0: Θα ζήσω.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Θέλω επίσης να σου πω ότι επειδή είδα στα social ότι ξεκινάς το δεύτερο κύκλο.
0: Το δεύτερο κύκλο, τότε και τώρα. Ναι.
1: Το τότε και τώρα. Με την ταπεινή μου άποψη σχετικά με σειρές και τα λοιπά, παρακολουθώντας σαν τηλεθεατής και εγώ τόσα χρόνια. Είναι από τις ιδέες που δεν ήρθαν ούτε να τις βρούμε έξω και να τις πάρουμε και να τις φέρουμε και να προσπαθήσουμε να τις προσαρμόσουμε. Μερικές ήταν και πολύ πετυχημένες κατά καιρούς. Παίρνουμε μια ξένη σειρά, τη φέρνουμε και την προσαρμόζουμε στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα, επειδή είχα ακούσει από τότε που το συζήταγες ακόμα, ποιο ήταν το κόνσεπτ σου, ενώ πολλές φορές ωραία κόνσεπτ ακούγονται πολύ όμορφα και στην πράξη.
0: Είναι δύσκολο να.
1: Δύσκολο, εσύ από αυτό που μου είχε τουλάχιστον εμένα πρωτοπεί κάποια στιγμή σαν ιδέα και σου λέω πολύ ωραίο.
0: Τα συζητούσαν πριν 20 χρόνια.
1: Ακριβώς ακόμα καλύτερο. Και αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή, έχετε ταιριάξει απίστευτα με
0: Χαραλαμπούδι.
1: Υπερταλαντούχα.
0: Χαραλαμπούδι,
1: δεν το συζητάμε. Η γυναίκα είναι one woman show.
0: Ναι, ισχύει. Έτσι.
1: Την εκτέλεση όμως την κάνατε όλοι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και οι δύο συντελεστές οι βασικοί. Είναι και οι guest, είναι από πίσω. Είναι όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να λειτουργήσει σαν το.
0: Ναι,
1: όλα τα δάχτυλα πρέπει να λειτουργούν για να μπορέσει.
0: Υπάρχει αμυντική λειτουργία, έχει πει. Δεν υπάρχει αμυντικό.
1: Αμυντική λειτουργία. Ακριβώς. Δηλαδή, ανασταλτικά λειτουργεί, δεν λειτουργεί ένα άνθρωπο.
0: Ο Φαντάκ τον τριπλάραν όλοι μετά, εσύ τα έλεγε. Θυμάσαι με τον τριπλάραν όλοι στη μετά κλοπ εποχή. Μέχρι και εγώ θα τον τριπλάρα. Μετά, ναι, έτσι ήταν αυτά.
1: Αυτό που έχετε κάνει πολύ ωραίο. Ξεκινά ο δεύτερο κύκλο.
0: Ναι, δεύτερο.
1: Αλλά έχετε γυρίσει σίγουρα αρκετά
0: Είμαστε
1: επεισόδια.
0: Είμαστε 15 Οκτωβρίου, ολοκληρώνουμε τα πρώτα 7 από τα 20.
1: Άρα έχει και κάποιου ήδη γκέσει που πέρασαν.
0: Έχει περάσει ήδη Στάνκογλου, Ηλία Βαλάση, που θα είναι σε αρκετά επεισόδια ω ο φίλο μου. Ορφέας Αυγουστίδης, η Αντιγόνη Ψυχράμη με τον Δημήτρη Μακαλιά, ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Δηλαδή, είναι ο διαχειριστής.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν και πάλι, ειλικρινά από την καρδιά μου, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί αυτό που σκέφτηκες, όχι μόνο το έκανες, το έκανες και καλύτερο, το κάνατε. Mm-hmm. Έτσι, είναι συλλογική, είναι ομαδική η δουλειά. Το κάνατε καλύτερο. Από ό,τι την πρώτη φορά θυμάμαι που μου το είχες πει.
0: Στα Σπάργανα ήταν.
1: Στα Σπάργανα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολλές φορές ξέρεις, έχουμε μια ωραία ιδέα. Όταν πάμε να την εκτελέσουμε, ή δεν βγαίνει όπως τη θέλουμε, είτε αυτό βγήκε.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια. Σου δίνω το χέρι, γιατί όποτε περιγράφεις είναι όλα over. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με την τελευταία ατάκα κλείνουμε. Ναι. Αύριο το πρωί είμαστε εδώ μαζί. Είμαστε ή όχι, με ρίλο είμαι.
0: Πάνω ρίλο, ναι.
1: Τέλεια. Αύριο το πρωί λοιπόν έχουμε τα γνωστά τα δικά μας εδώ εμείς που κάνουμε τα Σάββατα.
0: Και Sport FM TV έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Έχει αγαπηθεί ήδη με συνεχόμενες ώρες τηλεθέασης. Και αυτό χτίζεται έτσι και βελτιώνεται. Χτίζεται.
1: Ό,τι πράγμα γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν είμαι Sport FM TV, ξέρεις απλώς.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Εδώ του ομίλου γενικά, ναι, αλλά ναι. Δεν είμαι, διότι είμαι στην Όβα.
0: Το γνωρίζω αυτό. Γι' αυτό, μα εγώ σου λέω.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να πω τη γνώμη μου.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, όλα τα πράγματα, πολύ παλιά στη δουλειά, πάμε 3 δεκαετίες τουλάχιστον, κάποιος μου είπε μια φορά, κάθε φορά που ανακατεύονται τα νερά, είναι καλό για όλους.
0: Δεν το συζητάμε. Και έτσι ξεκίνησα αυτό. Και εγώ λέγοντας να υπάρχουν δουλειές.
1: Πολύ έμπειρος. Ακόμα και εν ζωή, τους πολύ πετυχημένους στο χώρο μας, μου λέει αυτό. Να χαίρεσαι, μου λέει, όταν ανακατεύονται τα νερά. Είναι καλό για όλους. Αυτό.
0: Εγώ θα μείνω με αυτό τώρα. Θα μπορώ να το βάλω στο Facebook να πάρω like. Όσο ανακατεύονται τα νερά, είναι καλό για όλους. Να μην ξέρω όλες τι εννοείς. Έχει δίκιο. Αυτό πάει παντού. Σε σχέσεις, σε δουλειές. Κάτι είναι αυτοί οι μπαρμπάδες που βγάζουν έτσι ένα εφιολόγημα και δεν λένε κάτι άλλο μετά και φεύγουν. Αποχωρούν.
1: Μπαίνουν στο καφενείο, πετάνε κάτι, βγαίνουν από την άλλη πόρτα και φύγαν.
0: Βρε, είπε ένα στο καφενείο σε μια κοπέλα που λέει σπουδάζει ψυχολογία, να σου πω κάτι, το θυμάσαι κοπέλα. Μου λέει αυτή τι, όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, είναι από εκεί μέχρι εδώ. Τη είπε έτσι και έκανε. Τι, ωραίο αυτό, άλλο ήταν λιώμα από τις μπύρες. Που και στη φυσική τόσο είναι. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το αντικρούσει.
1: Ναι, αλλά αυτό το διαπίστωσε.
0: Το διαπίστωσε. Και κλείνει και μάτι. Κατάλαβε κοπέλα μου. Τι νοσή είναι αυτή. Πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Πολύ καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Καταλάβατε ποιος είναι. Πάρε και τη φάπα στο τσούβι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτά. Όπως λέει και ο Βάιος, πάμε τώρα σε λεφτάκια. Το καταλαβαίνετε. Φαντάσου ένα παιχνίδι που όσο παίζεις ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το box booster. Παραγγέλνεις και η έκπτωσή σου παίρνει boost. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ. Φτάνεις μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες πάντα. Έτσι και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση. Προσέξτε, για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και έχω και κάτι άλλο, Κυριάκο. Η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως. Καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημένοντας ότι και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως οι ΗΠΑ ξεκάθαρα στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανιστόρητο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Με αφορμή το επικείμενο νομοσχέδιο από την πλευρά της Τουρκίας δήλωσε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ερωτηθείς περί αλαζονίας στην κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν έχει τέτοιες ενδείξεις, στέλνοντας ωστόσο και το μήνυμα ότι καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή. Απαντώντας αμέσως στην κριτική Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Τραγωδία χθες βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Έχασαν τη ζωή τους δύο ανεβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 26. Νωρίτερα χθες βράδυ τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Ντέρμπι Αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
13: στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Big Win, Sport FM 94,6.

Ήταν βροχερό Σάββατο του 58. Λοιπόν, 37 μετά τις 9, Big Winsport FM 94,6. Κάποιος καινούριος ήρθε στη θέση της Μαρίας. Καλή του επιτυχία στα πρώτα του βήματα. Έρχονται διάφορα μηνύματα. Καλημέρα, Άλεξ, τα φιλιά μου και περαστικά στην Ζαφυρά του. Ωραία η φωνή της Ζαφυρά του τώρα. Μαρία για περιγραφή. Ναι. Σωτηρακόπουλος έπαθε μαραθιανό και έρχεται στα ρεπό. Ο Λοβέρα στο δεξί. Το έμαθα κι αυτό. Είμαι ένας εχθές που έπαιξα 5x5 και δεν πήγα για δουλειά. Νιώθω σαν σε νοσηλεία στο ΚΑΤ. Δουλεύουμε αύριο, που έλεγε ο Ράπτης. Ναι, ρε παιδιά, μεγάλη προσοχή όταν πάτε τώρα για 5x5. Γιατί εντάξει, δεν είστε 18 χρονών. Κατάλαβες. Και είχαμε και ένα μυστηριώδες Κυριάκο ραδιοσήμα από πλανήτη έξω από το ηλιακό σύστημα. Ήρθε ένα μηνυματάκι και είχαμε μια ανακάλυψη για έναν μακρινό εξωπλανήτη. Πώς ονομάζεται ο πλανήτης και ποιος το βάφτισε? Ποιος κουβανός, Κυριάκο, ονόμασε Beta Pictoris. Είναι εταιρεία στοιχηματική. Beta Pictoris λέγεται. Ποιος βάφτισε? Beta Pictoris. Ένας γιγάντιος εξωπλανήτης, 12 φορές και ο μεγάλος από το Δία. Και ήρθε ένα σήμα και οι επιστήμονες δεν υποστηρίζουν ότι το σήμα προέρχεται από εξωγήινους, αλλά δεν μπορούμε κιόλας να πούμε ότι δεν είναι. Εντάξει, άμα βρέξει θα ρίξει νερό, με λίγα λόγια. Οπότε είναι λίγο περίεργο. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, ποιοι βαφτίζουν όλα αυτά τα πράγματα? Ξέρεις πως λέγεται ο μηχανισμός αυτός του ανιχνευτή που παίρνει τα σήματα? Electron Cyclotron Masser. Εκτός από αυτό, ακούει τρανς μουσική, είναι ο παδός των Transformers. Ο Cyclotron είναι κακός που έπιασε τον Bumblebee. Και καταλαβαίνεις ότι είχαμε θέματα. Ήταν για ώρα αυτό το... Ποιο τραγούδι να στείλουμε εμείς στις εξωγήινους? Πρέπει να απαντήσουμε, ένα ραδιοσήμα. Όχι ρε, το Amanelian του Βολάνη. I'm an Englishman in New York. Αυτό είναι ένα ωραίο τραγουδάκι. Άμα στείλουμε τη Σβήση θα το κόψει, λέει ο Καρβέλας. Τι είστε, δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε.

0: Μήπως είναι αυτοί που τους χρωστάμε, ρε φίλε, που έλεγα πριν. Στείλανε το σήμα. Τι θα γίνει ρε, με τα τρεις εκεί πέρα. Τι έγινε τώρα. Τέτοια θα έχουμε. Το κομμένα πια τα δανεικά μπορούμε. Είναι του ρέμου. Μπορούμε να το πούμε. Καλημέρα Τσούβη και Κυριάκο. Υπάρχει τύπος στα πράματα. Τα πράματα είναι εκεί στην Ήπειρο πάνω σε μένα. Στο ερασιτεχνικό. Τον λέμε με το παρατσούκλι Ναμπού. Λες Ναμπού. Σου έρχεται στο μυαλό κάποιο αμυντικό χάφ από Αφρική. Ο Ναμπού. Ξέρεις ποιος ήταν ένας που έλεγε Ναμπού, Ναμπού. Ερώτα στον πάγκο. Ναμπού. Ναι. Ποιος ο? Δεν το θυμάμαι, αλλά αυτός έλεγε στον πάγκο. Ναμπού, Ναμπού, Ναμπού. Και το λένε Ναμπού. Πώς λέγανε με ένα τρόμπα στο χωριό, τρόμπας. Εγώ ψάχνα τρόμπα για την μπάλα. Έχετε τρόμπα, έρχεται ο τρόμπας. Μετά βέβαια το υιοθέτησα. Σε εκεί 14-15, μιλάμε για. Η τρόμπα η κανονική. Δεν είχαμε τρόμπα. Εν τω μεταξύ μου πήρε ο πατέρας μου τρόμπα και την έχασα. Πάλι ζήταγα. Δεν σου πήρα τρόμπα, ρε τρόμπα, μου λέει ο πατέρας μου. Ο τρόμπας. Ήμουνα ο τρόμπας και μου έμενε και στην εργασία μου. Τρόμπας.gr δεν είναι φοβερό site. Μην μου το πάρετε, θα το κατοχυρώσω. Μην υποτιμάτε τη ομάδα μου, Καρβέλας. Μάλιστα. Τι έχετε έρθει. Θέλουμε να στείλουμε περιγραφή της όχου με τα μπόρδα στους εξωγήινους.
1: Όχι τα μπόρδα.
0: Θα μας φοβηθούνε. Γιατί αν έρθει μήνυμα, είναι οι εξωγήινοι τώρα τα μπάκο έτσι και ακούνε. Να δούμε τι μήνυμα στείλανε από τον πλανήτη.
1: Τα μπόρδα. Πάλι αυτοί.
0: Δεν πάω, εγώ φοβάμαι. Φοβάμαι πως μπορεί να είναι αυτοί. Λες να έχουν δυο μάτια. Στέλνουμε Στάθη ξένο, σφακιανάκι. Περιγραφή ταμπάκου με γρέζι, λέει κάποιος. Ταμπάκο να στείλουμε σένα με... Ο γκολ! Με ένταση. Θα φοβηθούν οι εξωγήινοι. Παιδιά, πράγματα που θα τους φοβήσουμε, έτσι. Όχι πράγματα που... Σε μανιφίκ. Σε μανιφίκ, ρε φίλε. Εννοείται. Ακούω Τσούβι, λέει κάποιος, και παράλληλα σιδερώνω και κάνω οικιακές δουλειές. Αισθάνομαι πως είμαι συνταξιούχος ακούγοντας αυτιά, περιμένοντας τον ταχυδρόμο να μου φέρει τη σύνταξη, πίνοντας καφεδάκι ελληνικό. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο. Κάτι θέλει να μας πει. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα και,
2: σου,
0: από,
2: Λάλης,
0: το,
2: καλημέρα,
0: και από το μικρόφωνο, έτσι. Κάνουμε σε τα πρωινάδικα.
2: Είχε Σωτηρακόπουλο προηγουμένως. VIP τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα
2: VIP.
0: Εν τω μεταξύ, πώς είναι στα πρωινάδικα που είναι όλη την ώρα μαζί και στον αέρα. Τι κάνεις, αγάπη. Καλημέρα, είσαι μια κούκλα. Εκεί είστε δύο ώρες μαζί. Για πες, τι έχουμε.
2: Δεν είναι τόσο ωραίο, αλλά νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε. Σήμερα κλείνουν δύο χρόνια από το θάνατο του Τζος Μπάλντοκ.
0: Και σήμερα, δύο χρόνια.
2: 9 Οκτωβρίου του 2024 έφυγε σε ηλικία 31 ετών και
0: είχε πνίγει
2: στην πισίνα του στο σπίτι του.
0: Είχε πνιγεί στην πισίνα.
2: Είχε πάρει το καλοκαίρι μεταγραφή στον Παναθηναϊκό από τη Sheffield United, τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Άρχισε να επιστρέφει από τον τραυματισμό του και είχε πάρει και χρόνο συμμετοχή στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι, ο Μπάλντοκ, στο Ολυμπιακό στάδιο. Και θυμίζουμε φυσικά ότι την επόμενη μέρα του χαμού του Τζος Μπάλντοκ η Ελλάδα πέτυχε το σπουδαίο διπλό στο Wembley.
0: Το διπλό
2: Αγγλίας.
0: Στην Αγγλία, ρε.
2: Λιγότερο από 24 ώρες μετά.
0: Ναι, και το είχα αφιερώσει, θυμάσαι.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα θυμάμαι, Άλεξ, ότι είχε προγραμματίσει, επειδή είχε διακοπεί λόγω των εθνικών ομάδων.
0: Συζητούσαμε τότε αν θα γίνει το παιχνίδι, αν θυμάσαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας και
2: υπήρχε τέτοια συζήτηση τότε με την UEFA.
0: Και όταν η UEFA είπε ότι πρέπει να γίνει το παιχνίδι, θυμάμαι ότι στις τάξεις των διεθνών το συζητούσαμε, ένιωθαν μια θλίψη, μια απογοήτευση για την απόφαση.
2: Είχαν μια δυσκολία στο να το διαχειριστούν
0: και
2: να παίξουν ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, θυμάμαι έχει γίνει μια τέτοια σχετική συζήτηση με την UEFA, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να... Δεν συμβαίνει δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί το καλεντάρι είναι πάρα πολύ σφιχτό. Εντάξει, βέβαια, αν το πάμε τέλος ανθρώπινα, το συζητάμε.
0: Καλά,
2: τα παιδιά ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση εκείνες τις ημέρες, εκείνες τις ώρες. Και το φοβερό της ιστορίας είναι επειδή η ομάδα είχε ρεπό λόγω των εθνικών ομάδων. Είχε δώσει τότε ρεπό ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Προγραμμάτιζε και η γυναίκα του και το παιδί του ήταν στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Δεν είχαν έρθει ακόμα για μόνιμα στην Ελλάδα. Ήταν να πάει ο ίδιος να δει την οικογένειά του και να πήγε να δει και το μάτς στο Λονδίνο της Ελλάδας με την Αγγλία.
0: Που ήταν εκτός
2: Δεν είχε κλείσει τότε. Ήταν τραυματίας, άρχισε να επιστρέφει, δεν είχε κλείσει ακόμα.
0: Δεν είχε κλειστεί,
2: αλλά πιθανόταν είχε το παιδί ρυθμό.
0: Και είχε ρυθμό εκείνη την περίοδο.
2: Άρχισε να παίζει.
0: Άρχισε να παίζει.
2: Προχωρήσαμε με τον τραυματισμό.
0: Και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η Σεφρίτ, έχουν σταθεί από ό,τι ξέρω γενικά και στην οικογένεια. Από εκεί και μετά.
2: Ναι, ναι.
0: Και ευχαριστούμε που το θυμίζεις, γιατί δεν το είχα στο μυαλό μου.
2: Σαν σήμερα.
0: Δεν είχα στο μυαλό μου καν ότι έχουν περάσει δύο χρόνια. Εγώ νομίζω ότι έχει περάσει πολύ λίγο.
2: Είναι 9 Οκτωβρίου του 2024. Mm-hmm. Στις 10 η Ελλάδα κέρδισε στο Wembley. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση από τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και θεωρώ πάντως, αν το ψάξουμε λίγο, ότι σε εκείνο το μάτς που κάναμε το διπλό, που είναι ένα εντελώς διαφορετικό μάτς σε σχέση με το τωρινό στο Augsburg της Γερμανίας, το διπλό επί της Γερμανίας για πρώτη φορά. Mm-hmm. Τότε νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές παίξαν και ένα
0: κλικ παραπάνω.
2: Και για τον παίχτη, για τον Τζόρτζ δηλαδή.
0: Εννοείται.
2: Ήταν διαφορετική κατάσταση η συνθήκη σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Πολύ ιδιαίτερη και ήταν φορτισμένη η ατμόσφαιρα.
2: Εντάξει, η Αγγλία με Μπέιλι, θα θυμάσαι, έτσι δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Πολύ γεμάτο ροστέρ.
0: Γεμάτη ήταν η Αγγλία, γεμάτη. Μια χαρά δηλαδή, δεν είχε πολλές αλλαγές.
2: Όχι.
0: Αυτά.
2: Αυτό το θυμίζουμε γιατί.
0: Καλά κάνεις και το. Δεν το συζητάμε. Και αυτό είναι για το ραδιόφωνο. Έχει αυτή την εναλλαγή. Έτσι
2: και θυμάμαι σε εκείνο το μάτς είχε 5.500 Έλληνες, 6.000 Έλληνες στο
0: Λονδίνο. Πάρα πολύ κόσμο.
2: Πολύ κόσμο. Πάρα πολύ. Αυτά.
0: Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο.
2: Δύο γκολ είχε βάλει ο Παυλίδης. Και μας είχαν κυρίως άλλα δύο γκολ σε εκείνο το μάτς.
0: Που ήταν οριακά offside. Και Κωνσταντέλιας βασικός νομίζω. Ήταν βασικός.
2: Όχι, πήγε
0: αλλαγή. Ναι, αλλαγή. Ναι. Λοιπόν, έγινε Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε για το τελευταίο τέταρτο. Ερχόμαστε και με τις προβλέψεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Η Winsport FM 94,6.

Καλά, είσαι πολύ ερωτικός, Κυριάκη Σταθερόπουλε, μπορώ να πω. Το θέμα είναι, φίλε, ότι έχω ξεχάσει να γράφω με στυλό. Δεν θα έχετε ξαναδεί στη φωτογραφία ή από εδώ τους από εκεί. Μόνο φαρμακοποιοί και παθολόγοι θα μπορούν να διαβάσουν αυτό που θα γράψω εγώ τώρα.

Αφού πρώτα σας πω, κάτσε γιατί πρέπει να ζήσουμε έτσι. Τέτοιες μέρες πριν από αρκετά χρόνια μετακόμιζα Θεσσαλονίκη εγώ Κυριάκο, στο πρώτο μου φοιτητικό σπίτι. Παρέες, ξενύχτια, ωραία πράγματα. Οι φετινοί πρωτετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV και σίνεμα. Δώρα σε box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level, κύριοι.

0: η ώρα των προβλέψεων. Το έχω αλλάξει. Λοιπόν, Αστέρας, Άκτορ, Τρίπολη, Ατρόμητος. Κυριάκο. Κυριάκος. Έχουμε δύο δίπλες, έτσι. Άσος, Τσούβι. Ασώδιο, το πονηρό. Και αφήνω και για τον Χρήστο, άμα θέλει να μετά να το γράψει εκεί που θα ανέβει στο δικό μας το προφίλ η αποδότηση από εκεί. ΑΕ Κόφι. Άσος. Άσο θα πω κι εγώ. Πονηρά μάτς βέβαια μετά τη διακοπή, ε. Έχετε το νου σας. Κηφισιά Πανετολικός. Χ. Κάτσε, είχα μια κλίση. Η γιαγιά μου ξεματιάζει τις προβλέψεις. Η γιαγιά μου ξεματιάζει. Φυσικά είναι η Λούλα. Ναι. Πώς το είπες, Χ είπες. Χ2 θα βάλω εγώ. Ηρακλής Λεβαδιακός. Άσος. Δεν θες διπλές. Τις κρατάς. Χ θα πω εγώ. Άρης Βόλος. Νάτος ο διπλάκιας. Άσο Χ. Θα πάω με τον Άρη εγώ. Άσος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να πούμε 9 η ώρα την Κυριακή, έτσι. Άσος. Εγώ θα παίξω διπλό. Με καλούν από το γραφείο ήδη. Και ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Τι over, πες μου ρε παιδί μου, σημεία. ΠΑΟΚ, έτσι. Άσος. Άσο λέω κι εγώ. Ταμπάκος. Άμα θέλει ο Χρήστος να συμμετέχει με δύο διπλές, αν είναι εδώ και ακόμα δεν έχει έρθει το ραντεβού του, μπορεί να συμμετέχει. Αν θέλει. Αν θέλει. Αν δεν θέλει, εντάξει, ό,τι γουστάρει. Γιατί εντάξει, τις προβλέψεις είναι καλύτερες από μένα. Εμείς εδώ πλάκα κάνουμε. Αυτά θα τα ανεβάσουμε στην σελίδα ή από εδώ τους, από εκεί. Θα με ρυμνήσει η μαμά του Λόχου, η Μαρία, και για αυτό. Δύο διπλές βάζουμε στα 7 μάτς. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Παίξτε τα διπλές ευκαιρίες. Παίξτε τα διπλές ευκαιρίες. Λοιπόν, Αστέρας Ατρόμητος, Άσο Κυριάκος, Ασώδιο εγώ. ΑΕ Κόφι, Άσο Αμφότερη. Κηφισιά Πανετολικός, Χ λέει ο Κυριάκος, Χ2 λέω εγώ. Ηρακλής Λεβαδιακός, Άσο λέω εγώ, Χ λέει ο Κυριάκος. Αλλά εντάξει, μπαίνει ο Χρήστος. Έχουμε δύο διπλές, Χρήστο, σε 7 μάτς. Έτσι το κάνουμε κάθε Παρασκευή εδώ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, Αστέρας Ατρόμητος.
1: Άσο 2.
0: Άσο 2, ό,τι έπαιξα κι εγώ.
1: Ωραία.
0: ΑΕ Κόφι.
1: Θα λέγα Άσο.
0: Ναι, Άσος. Κηφισιά Πανετολικός.
1: Χ.
0: Χ ξέρω τον κύριο Χρυστοδηρακόπουλο. Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Ένα χ.
0: Ένα χ, βλέπεις, βάζω στραβά τον Άσο, όπως είπα, το παλιό προπό. Λοιπόν.
1: Άρης Βόλος Άσος.
0: Άρης Βόλος Άσος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Βάλω το χ.
0: Χ.
1: Ναι. Δύο διπλές μου, πες ότι έχω. Ναι. Ξέβαλα λοιπόν, τις έχω χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, και πάω Καλαμάτα.
1: Άσος.
0: Λοιπόν. Το ντέρμπι θα το πιάσουμε, γιατί εσύ δίνεις Άσο, εγώ δίνω διπλό, ο Χρήστος δίνει Χ. Θα μείνει στην οικογένεια. Λοιπόν, Αλέξανδρος Βουβέλλας και Κυριάκος Σταθεροπούλος, ή από εδώ.
2: Τους από εκεί!
0: Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έρθουν. Φυσικά βέβαια Τσούτσικας Τσόχος θα είναι εδώ. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί έχω κάτι σημαντικό. Έρχεται βέβαια ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο Μάθιου Μακόναχη του σταθμού, παρακαλώ. Να ευχαριστήσω τον Σωτήρη Ταμπάκο. Σε φωνάζουν έτσι εξαιτίας μου. Ναι.
3: All right.
0: Ευχαριστούμε για τον Ταμπάκο, αλλά πριν φύγω, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι ήρθε, είναι εδώ. Με την BWIN νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την εφετινή σεζόν, καθώς φιλοξενεί στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Ένα τέταρτο αργότερα στην Ισπανία κοντράρεται η Μπαρτσελόνα με τη Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσίκτας.
6: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παικτών και bet builder boost στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
13: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
12: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
12: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουμπ, ο οποίος προσανατολίζεται να παρατάξει τους πράσινους με διάταξη 4-2-3-1. Ο κόσμος δίνει τα πάντα για την ομάδα, θέλουμε τη νίκη στο ντέρμπι, δήλωσε ο Ουναΐ στην ΟΒΑ. Τα πλάνα του για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Γεωργίος Καρεσκάκης καταστρώνει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δύσκολα θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα οι Πουέρτα και Γκονσάλες που κάνουν ειδικό πρόγραμμα. Στα τέλη Φεβρουαρίου επιστρέφει στη δράση ο Ελκαμπή σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μαρόκο. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό μας με τον Όφη, με τον Μάνταλο να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα. Εκτός πλάνων, η Βάργα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Αναβλήθηκε και επίσημα το μας με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Αποθεωτικά σχόλια για τον Ζήλκο Μπράντοβιτς έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ επί της Φενέρμπαχτσε για το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Διδάσκει πως θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια, ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του ο ισχυρός άνδρας της Πράσινης ΚΑΕ. Με τον Χολ να είναι διαθέσιμος, αφού επέστρεψε εγκαίρως από τις ΗΠΑ και μοναδικό απόντα τον Πλώτα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, το πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Σάνελ Αρένα. Απάντηση στις πρόσφατες καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο, καταλήγει η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων που αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να χειρουργηθεί τον περασμένο Νοέμβριο Ματίας Λεσόρ από τον γιατρό με τον οποίο έχουν αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα. Θα προτιμούσατε να μην γίνει καλά, σχολίασε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από μικροενοχλήσεις θα διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι για το μάτς με την Καλαμάτα. Σήμερα αρχίζει το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Με τον Ρίτσαρντς να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ. Πιθανότατα δεν προλαβαίνει ο Μπασίρου που έκανε ατομικό, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην υπολογίζει ακόμη στους τραυματίες Μάνου Γκαρθία και Γιαννιώτα. Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, αναφέρει το μήνυμα της Εθνικής στα social media για την απώλεια του Μπάλντοκ που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024. Για πάντα στην καρδιά μας η ανάρτηση του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Την πρώτη της φετινή νίκη στην Ευρωλίγκα πέτυχε η Ρεάλ 86-76 την Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Το 4-4 έκανε η Βαλένθια που νίκησε 93-82 εντός έδρας στη Χάπολη Τελαβίβ. Τα άλλα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Μπισί Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Μπάγκερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Πέπε Ποέτα στην Αρμάνι Μιλάνο, με τον Γιάννη Σφερόπουλο να θεωρείται ως το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα επιδιώκει ο Πετρούσεφ, ο οποίος δεν έχει βασικό ρόλο στην Dubai BC, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Σερβία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
15: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 11 λεπτά μετά τις 10 είσαστε συντονισμένοι στο BWIN Sport FM και μόλις ξεκίνησε το πρεσάρισμα. Έλα παιδιά, ξεκινάτε. Τι γελάτε, ξεκινάτε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Μας ακούνε. Μας ακούει η Ελλάδα.
1: Τσοχό, πάτησαμε.
0: Εγώ σας είπα, θα χάσετε τις δουλειές σας.
1: Την πάτησαμε, ρε. Την πάτησαμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, γεια σου Κωστή.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
2: Σωστά.
0: Ρε αλήτη Τσόχο. Ρε αλήτη Τσόχο.
2: Ωραία, ξεκινάμε.
0: Εμένα παλιό πετσάφι που μου στέλνεις μήνυμα, στείλε μου την κλήρωση και φέρε μου τη Fleetwood και σου φέρνω Fleetwood και με λες πετσάφι.
2: Άλλο αυτό.
1: Αυτά παιδιά μπορώ να τα βεβαιώσω.
2: Βεβαιώνω.
0: Δεν περίμενα. Ενώ είδες ο αδερφός ο Βάγιος, ξάδερφος. Με είπε ξάδερφο. Και μετά το challenge δεν μπορούσα να μην έρθω.
1: Έτσι. Εντάξει, δεν γίνεται. Σου έχουμε πόσες φορές να έρθεις.
0: Το ξέρω γι' αυτό. Και τώρα που έχω άπλητο χρόνο, σαν επαγγελματίας άνεργος, ήρθα. Γιατί δεν μπορούσα να δω. Λοιπόν.
1: Γεια σου, ρε Κωστή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Τι γίνεται.
0: Και στους φίλους που τους έχω βάλει εκεί να ακούνε να συντονιστούν. Στα παλικάρια στην Αγγλία θα τα πούμε μετά σιγά σιγά.
1: Έλα, για αρχίζει να λες περιοχές.
0: Α, να ξεκινήσω με τα.
1: Περιοχές, περιοχές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ξενιτεμένους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Μίτσο, στο Μπαθ.
1: Ναι.
0: Σας έχω πει.
1: Στον Μπαθ, Το Μπαθ έχει λουτρά.
0: Ναι, ρε, μα γι' αυτό λέγεται Μπαθ.
1: Ναι, ωραία, εντάξει, ναι. Η πάτη δηλαδή.
0: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι. Ο οποίος τώρα είναι 8 και 4, αυτός ξυπνάει μετά τις 11, ναι. Γιατί είναι και αυτός δικός μου και μου λέει θα ξυπνήσω μόνο για να σε ακούσω.
1: Ωραίος.
0: Κανόνισε, μου λέει, μη τυχό και δεν ακούσω τη φωνή σου, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Μιτσάρα, χαιρετίσματα, καλημέρα. Λοιπόν, στο Βασιλάκι, στο Λέμιγκτον.
1: Λέμιγκτον.
0: Σπα, και αυτό σπα.
1: Και αυτό σπα, τι γίνεται, ακροβολισμένοι είστε.
0: Ξέρω εγώ τι.
1: Έχετε γκρουπάρει τίποτα, έχετε.
0: Ξέρω εγώ, φίλε, τι να πω. Λοιπόν, στο Βαγγελάκι, στο Νορθάμπτον. Ο οποίος ναι. Ξέρεις, είναι ο τρελός που έχω αφήσει στο. Πηγαίνει σε όλα τα μάτια της Σάντελαν, έτσι.
1: Αχα.
0: Τώρα ετοιμάζεται για Πορτογαλία, το Ρένσε. Μιλάμε για τρέλα. Πιο πολύ τρέλα από μένα.
1: Ωραία θα είναι, ωραία θα είναι. Ωραία
0: λοιπόν, θα είναι. Στο Γιαννάκι το... στο Λονδίνο.
2: Α, έχουμε και Λονδίνο.
0: Βέβαια, εντάξει. Και εντάξει, στα παιδιά εδώ στην Ελλάδα,
2: ναι.
0: Στα... τους locals που λέμε,
2: ναι.
0: Στο Γιαννάκι στο χημείο του κράτους. Στο Βάκι.
1: Συγγνώμη, είναι χημείο αυτό ή δουλεύει στο χημείο.
0: Δουλεύει στο χημείο και έχει βάλει τώρα και ακούει.
2: Ναι, και είναι και χημείο.
0: Χημείο γενικά, ναι. Γιαννάκης ο Προκοπέας, ο φίλος. Λοιπόν, ο Γιαννάκης στην τράπεζα, αυτός δεν μας ακούει τώρα. Θα την ακούσει μετά την εκπομπή, σας ακούει μετά όταν πάει σπίτι. Και στο Μανολάκη στο Κοροπή, στο λογιστήριο. Αυτή.
2: Ποιος είναι ρε παιδιά, κάντε συστάσεις.
1: Ο Κώστας από την Νίκαια.
2: Ο Κώστας από την Νίκαια, ο πιο πιστός ακροατής.
1: Ο πιο πιστός ακροατής.
2: Είστε περίπου 120
1: μηνύματα.
2: 120 μηνύματα κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να προσθέσω κάτι ακόμα.
1: Και όχι υβριστικά.
2: Και όχι υβριστικά, ναι.
1: Όχι υβριστικά.
2: Και με πληροφορίες πολλές φορές.
1: Ναι, κάποια επικριτικά είναι... επικριτικά τα λες.
2: Ναι, ναι.
1: Κάποια
2: μόλις έγραψε το Sky Sports αυτό.
1: Ρε ανεπρόκοπη, πείτε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Κάποια τέτοια τάχη. Ναι, ναι. Αλλά...
0: Και έχετε μπροστά σας τον δεύτερο ακροατή που βγήκε στην αέρα του Sport FM το 1996.
2: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει.
2: Το ηχητικό.
1: Δεν υπάρχει, γιατί γράφαμε σε κασέτες.
0: Το μίλησα και στο Χρήστο, το ξέρω.
1: Γράφαμε σε κασέτες τότε και δεν τα έχουμε κρατήσει από το 2003.
2: Σε ποια εκπομπή είχε βγει.
0: Στην πρώτη εκπομπή όταν ξεκίνησε, την πρώτη μέρα, 8 Ιουνίου, πότε ξεκίνησε ο άθμος, το 96.
1: 8 Ιουνίου, ναι.
0: Στο Euro.
1: Στον Μπάμπι.
2: Ναι, λέω.
0: Στο Χρήστο. Ο Χρήστος ξεκίνησε.
1: Στο Χρήστο.
0: Βγήκε ένα κύριο, μου φαίνεται 12 ώρα πρέπει να ξεκίνησε. Βγήκε ένα κύριο και ο δεύτερο ήμουν εγώ. Και θυμάμαι.
1: Κάτσε, πόσο χρόνο ήσουν τότε. 18, πόσο ήσουν.
0: 16. Το 78 είναι μέρο.
1: 18 ήσουν τότε. Δεν ξέρω, δεν σου έχει κάνει καλό.
0: Ναι, 18, μπράβο, 18. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Δεν έχουμε πιει καφέ ακόμα, κάτσε. Είναι και
2: δεν έχουμε πιει καφέ.
0: Ναι.
2: Γιατί ακούω, δεν ακούω.
0: Έτσι,
1: αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι ο ήχος που μας
0: κλείνει. Είμαι ο δεύτερος και σε μια ερωταστική εκπομπή μου έχει δώσει και ένα τραπεζάκι, μου έχει γεράσει για αυτό το λόγο. Και τον ευχαριστώ και πάλι.
1: Ο Χριστερακόπουλος.
0: Ο Χριστέρας.
1: Ωραίος.
2: Ωραία.
1: Να σου πω κάτι τώρα, να του κάνουμε κι εμείς μια επίθεση γλυκιά. Γιατί γνωστό για τα Ολυμπιακά του αισθήματα. Πώ σου φάνηκε και δεν σου πάνε 20 Κώστα.
0: Πολύ καλό. Δεν τον είχα δει, δεν τον είδα χτε πρώτη φορά. Πολύ καλό.
2: Παιδιά, ο Κώστας βλέπει τα πάντα.
0: Εννοείται.
2: Παιδιά, όταν είμαι στην Κοσμοτέ, μου έστειλε μήνυμα reality. Γιατί αυτήν την εβδομάδα δεν δείχνεται League του που παίζει η Wimbledon με την.
1: Milton Keynes Dons.
2: Ναι.
1: Derby.
2: Μπράβο, ναι. Γιατί ή κάθε βραδιά Champions League. Είχα 800.000 μάτς Champions League και έλεγε έχει Champions σήμερα και δεν δείχνεται κανένα live.
0: Εννοείται. Τι να δούμε, Champions League.
1: Καταλαβες.
0: Αφού όταν έχει την ίδια ώρα παιχνίδι Premier League και κάνα National League, εγώ θα δω το National League. Γιατί εκεί πέρα είναι ατμόσφαιρα. Άμα έχει πάει από κοντά και το
1: έχει δει, δεν πάει να καταλάβει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Επειδή εγώ ήμουν χρόνια Αγγλία και έχω πάει σε αυτές τις
1: χώρες. Πόσα χρόνια σου Αγγλία?
0: 4 χρόνια.
1: Και πού?
0: Τι που ήμουν, δεν ξέρει που ήμουν. Σάντερλαντ. Όλα τα παιδιά που είναι εδώ, αυτού που σου είπα, ήμασταν Σάντερλαντ. Αυτοί φύγανε.
2: Πήγανε μπα.
1: Δεν πήγανε άλλο. Και ήρθε εδώ.
2: Και ο Κώστας πήγε νύχια.
0: Αυτοί που είναι εδώ, ήμασταν μαζί Σάντερλαντ. Αυτοί που είναι τώρα Αγγλία, του γνώρισα εδώ πέρα και σε
1: γενικά γνωρίζει μόνο ανθρώπου που μένουν στην Αγγλία.
0: Όχι, γνωρίζω και άνθρωπους που μείνουν εδώ.
1: Εντάξει, οκ.
2: Γεια σου, Βασίλη, από το Λέμιγκτον. Είδες, ο Βασίλης από το Λέμιγκτον ήταν μηνυματάκι. Πολλές καλημέρες σε όλους. Σταματήσαμε όλες τις δουλειές, λέγεται να σας ακούμε.
1: Όπα, εδώ λέει το Λέμιγκτον Σπα, λέει στα Land Rover, δουλεύει το φιλαράκι σου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Α, κάτσε. Πώς το είπε?
1: Λέμιγκτον Σπα.
0: Ναι, όχι, τη δουλειά.
1: Land Rover, τι.
0: Όχι, όχι. Δεν μου έχει πει δουλειά κάτι τέτοιο. Λυσάγει πάλι, αν το ξέρω. Όχι.
2: Λοιπόν,
1: τι θες, break, θες.
2: Ναι, είναι ο ακροατής που δηλώνει ο παδός Σάντερλαντ. Δεν δηλώνει, είναι ο παδός Σάντερλαντ.
1: Ναι, ναι.
0: Και Σάντερλαντ.
1: Σούντερλαντ.
0: Και Σάντερλαντ.
1: Τι έχω πάθει.
0: Γιατί έχουμε πολλές ομάδες.
1: Τι έχω πάθει. Έχω πάει για ένα παιχνίδι με United Liverpool στο Old Trafford το 6 ναι. Το Γενάρη. Στην επιστροφή, λοιπόν, είμαι στο αεροδρόμιο στο Gatwick και για να έρθω πίσω. Και κάπνιζα τότε και μπαίνω μέσα στο.
0: Τώρα δεν καπνίζει, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Ωραίος. Και μπαίνω μέσα, στο δωμάτιο.
0: Πού καπνίζουν.
1: Αυτό το ωραίο.
2: Ναι.
1: Και ένα παππού μέσα.
0: Ωραίος.
1: Θα πιάμε την κουβέντα, ξέρω εγώ.
0: Είναι Σούντερλαντ.
1: Είχα μαλλίγο τότε, μακρύ. Ωραία φάτσα, τέλος πάντων, πιάμε την κουβέντα. Μου λέει αυτό που πίσω, λέω από την Αθήνα, εσύ του λέω πίσω, μου λέει από το Νιουκάσσελ και αρχίζω εγώ και το αποθέρω το Νιουκάσσελ. Και όλες τις εκδοχές της Νιουκάσσελ. Έτσι. Όλες. Του Champions League, την Νιουκάσσελ, την Νιουκάσσελ που πήγα να πάρει το πρωτάθλημα, αυτό και το άλλο, όλα.
0: Και σου λέω ότι ήταν.
1: Μουέ, shut the fuck up, I'm Sunderland.
0: Απίστευτο, ναι, το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, πάμε ένα break, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα αγώνας αρχίζει στην BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις τους αγώνες της EuroLeague σε ζωντανή μετάδοση και με ενισχυμένες αποδόσεις.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
10: Big Wins for FM 94,6.

0: κάτσε να τσεκάρουμε, ρε φίλε, την τοποθέτηση του Κώστα από την Νίκαια. Καλό το μήνυμα, καλό το μήνυμα. Αλλά εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει έρθει και αποθεώνεται ήδη από κόσμο. Έτσι.
1: Τα βλέπω και εγώ.
0: Αποθεώνεται. Δεν δουλεύει, λέει, στο Land Rover, κοντά είναι όμως.
1: Α, εντάξει, καλά, τι, το λέμε, τον τι έχουν.
0: Να σου πω κάτι. Σούντερλαντ ήταν αυτός από το 2000 μέχρι το 2024. Punch Bank και Scotia Quay.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Δεν είσαι.
1: Καρχήν ήμουν από το 98 μέχρι το, 4.
0: Μέχρι το 4. Ναι, εντάξει, εκεί στο 2000 με 2004 σίγουρα θα το.
1: Ναι, θα να μα στείλει το όνομα.
0: Είναι ωραίο το Σούντερλαντ, το υπόλοιπο.
1: Εντάξει. Συμπαθητική.
0: Συμπαθητική. Το Καρλάιλ που είναι εκεί κοντά είναι ωραίο.
1: Είναι, δεν έχω πάει. Μια φορά έχω πάει για αγώνα.
0: Είχα γνωρίσει μια παρέα από το Καρλάιλ.
1: Καλό, Carlyle. Ωραίο, ναι, αλλά.
0: Και ήταν όλοι Καρλάιλ.
1: Ναι, όλοι εκεί είναι.
0: Ρε, αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Λέω δεν είστε Newcastle, δεν είστε. Όχι, μου λέει Καρλάιλ όλοι. Καρλάιλ όλοι.
1: Είναι τοπική.
0: Τον τέρμι πώ το βλέπει.
1: Δύσκολα. Για τον Ολυμπιακό.
0: Αλλά βάλε μια πενιά. Βάλε μια πενιά.
1: Αλλά καλύτερα, γιατί όποτε πάμε φαβορί πάντα χάνουμε. Καλύτερα να πάμε outsider.
0: Ναι, outsider.
1: Θα τα αναλύσουμε εδώ με τους ρεπόρτερ με τα παιδιά.
0: Ρε αυτό είναι έτοιμο ρε. Πάμε φύγω να σου πω κάτι. Τζόχο τα λέμε του μόνο ρε.
2: Αύριο σίγουρα δεν θα τα πούμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Από Δευτέρα, από Δευτέρα.
0: Μην είσαι σίγουρος. Λοιπόν, κάτσα μου και δύο κουβέντες τώρα για το χθες.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξω το βίντεο, έτσι. Χθες έγραφα σπίκας και τέτοια για το Μέση μέχρι τις 4 ώρα το πρωί. Κάποια στιγμή πρέπει να μπω στο μοντάζ.
0: Ναι, και τι, εγώ φταίω και αυτό.
2: Ποιος θέλει.
0: Ναι, κατάλαβα. Πού φταίω εγώ, πού είναι, πού συνοχλώ εγώ.
2: Με απασχολείς με άλλες δουλειές. Τώρα λες αύριο το πούμε. Αύριο έχω υπολογίσει να μπω 8 ώρες στο μοντάζ.
0: Τόσο θέλεις.
2: Σίγουρα.
0: Αντιπαραγωγικό είναι αυτό. Λοιπόν, έλα, να πούμε δύο κουβέντες για το. Είδε μπάσκετ χθες ή είχες δουλειές?
2: Είδα.
0: Τι καταλάβες?
2: Ό,τι είχα καταλάβει. Δεν ξέρω πόσο φαβορή είναι η Φενέρμπαξε για να πάει Final Four, αλλά είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague, την οποία και αυτή την πετσόκοψε με την άμυνα.
0: Κοίταξε, για μένα το δύσκολο χθες δεν ήταν να πάλι να κρατήσει την Φενέρ στους 74.
2: Γιατί?
0: Όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά η Φενέρ τα πάει τα μάτς σε ένα χαμηλό ρυθμό, τα ρίχνει τα σκορ. Δηλαδή, άμα δεις και τα προηγούμενα παιχνίδια της, δεν είναι πολύ η ομάδα που θα πάει στο 100. Δεν είναι όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι η Real Madrid, όπως είναι η Βαλένθια, όπως είναι αυτές οι ομάδες. Θέλει να τα πηγαίνει σε χαμηλό σκορ και να τα παίρνει από την άμυνά της. Για μένα το δύσκολο, το εξαιρετικά δύσκολο, ήταν σε μια από τις καλύτερες άμυνες της Ευρωλίγκας να πάει 92.
2: Να.
0: Αυτό ήταν για μένα το.
2: Η Φενέρ την πάτησε γιατί δεν μπόρεσε να ελέγξει ποτέ τον ρυθμό. Απόδειξη είναι ότι περισσότερο από ό,τι πρέπει να χρησιμοποιήσει την πρώτη περίοδο. Ναι. Ο ρυθμό είναι. Ας το να πάνε. Mm-hmm. Λες και παίζουμε.
0: NBA.
2: Ναι. Πόσο, η πρώτη περίοδο πρέπει να έχει 28 Παναθηναϊκός.
0: 27.
1: Κάτσε, το δούμε τώρα, ρε παιδιά. Ναι.
2: Νομίζω 28. Δεν
1: το δούμε σε
2: λεπτό. Τέλο πάντων, 27-28 δεν έχει σημασία. Και γενικά ο ρυθμό είναι. Ας το να πάνε. Και εκεί καταλαβαίνεις, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά η Φενέρ.
1: 27.
2: Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά η Φενέρ, καταλαβαίνεις ότι αφού έχει τέτοιο ρυθμό το μάτς, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει,
2: κοιτάξτε. Μετά γίνεται και πολύ εύκολο.
0: Υπήρχε ένας προβληματισμός όμως στο ξεκίνημα του μάτς. Μετά με την ευκολία με την οποία ο Παναθηναϊκός έχανε τα rebound στην άμυνα.
2: Σωστά.
0: Και αυτό συνέβαινε επειδή έκανε αλλαγές. Το έχουμε συζητήσει και με τον Ολυμπιακό προηγούμενα χρόνια. Όταν επιλέγεις να παίξεις αλλαγές στην άμυνα. Συνήθως, επειδή ο ψηλός σου είναι μακριά από το καλάθι, συνήθως το rebound είναι ευάλωτος.
2: Το ήξερε νομίζω.
0: Το ήξερε, ναι, προφανώς το ήξερε. Το rebound όμως είναι το βασικό εργαλείο για να αλλάξει το ρυθμό ενός αγώνα.
2: Δηλαδή, αλλά οι αλλαγές στην άμυνα και το πόσο γρήγορα έπαιζε είναι αυτό που του δώσε τον ρυθμό. Προφανώς είχε αποφασίσει ότι, όπως λες, δεν θα παίξω στο δικό του γήπεδο με αργές
0: έντονες.
2: Θα ανοίξω τον ρυθμό και αν ανοίξω τον ρυθμό θα του κερδίσω.
1: Πάντως δεν φάνηκε σε κανένα σημείο ότι θα απειληθεί. Εγώ που το είδα το παιχνίδι.
0: Κοίταξε.
2: Μόνο στην πρώτη περίοδο ήταν πολύ ανταγωνιστική η Φενέρ και ένα από του λόγου ήταν αυτό. Ότι είχε πολλέ δεύτερε επιθέσει που τι έφεραν καλά.
0: Μετά που άρχισε και άνοιγε, όχι, δεν ένιωθε ότι υπήρχε, α πούμε.
1: Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δηλαδή είσαι καν στο παιχνίδι που θα έλεγε ότι θα σου κάνει, ας πούμε, ένα σερί η Φενέρ και θα γίνει ξανά το match derby.
2: Όχι. Από τη στιγμή που έφυγε ο Παναθηναϊκός εκεί του 8-10 πόντου στα μισά τη. Δεύτερη περίοδου ή προς το τέλος της δεύτερης περίοδου, χαίρετε.
0: Και να σου πω και κάτι. Και αυτό το 18 είναι μεγάλη πρίκα για τις ισοβαθμίες.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια, okay, το σημαντικότερο είναι να κερδίσεις προφανώς.
1: Αλλά
0: ένα
1: μπορείς να παίρνεις διαφορά.
0: Αν μπορείς να κερδίσεις με 20 όμως, κέρδισε. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Θυμίζω πέρσι τι γίνεται με τον Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός που έχανε 20 πόντους ο Παναθηναϊκός στη Βαρκελόνη, το γύρισε με Μωραΐτη και έχασε με 8, γιατί χαλάρωσε η Μπαρσελόνα. Και εδώ έκανε το, κέρδισε με παραπάνω από 9 πόντους ο Παναθηναϊκός και πήρε την ισοβαθμία την Μπαρσελόνα. Mm. Αυτά, ξέρεις, σε βοηθάνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είδες τα λαμάτς καθόλου?
2: Όχι.
0: Καθόλου?
2: Τίποτα, ρε.
0: Δεν είδες δηλαδή ούτε Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας?
2: Τίποτα, ρε.
0: Που έβαλε Ντουμπάι 58.
1: Φοβερός αστέρας, το είδα.
0: 58 έβαλε Ντουμπάι.
1: Φοβερός αστέρας.
0: Με ημίψιλο σχήμα.
2: Όχι, ρε.
0: Επίσης.
2: Τι μπλουζάρα είναι αυτή που φοράει?
0: Είναι τρομερή. Φανελά ομάδας είναι.
2: Γέγινε.
0: Θα μπορούσε, μπορούσε όμως. Κάλιστα. Το 10. Το 10. Ειρήνη Καραγιάννη. Έχει ντυθεί Μέση.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι ο μέσος του διαφημιστικού. Είναι ο μέσος του διαφημιστικού.
1: Πολύ ωραία φανελά.
0: Λοιπόν.
3: Τρία δευτερόλεπτα, φίλε μου,
0: καθάρισε
3: την πρόσα. Τρία δευτερόλεπτα.
0: Ναι, Ειρήνη. Καλύτερη φωνή είναι στο Sport FM και στο Sky.
3: Μόνο.
0: Η καλύτερη φωνή είναι. Την έχει ακούσει να κάνει πικάζ?
2: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Για ποια λέμε τώρα?
2: Για την Ειρήνη, με τη φανέλα.
1: Όχι, επίθετο, Ειρήνη.
0: Καραγιάννη.
2: Δεν
1: την έχω ακούσει τίποτα.
0: Όχι, την έχει ακούσει, αλλά δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Μπορεί. Νέο αστέρι είναι ή παλιά καραβάνα?
0: Είναι πολλά χρόνια εδώ η συνάδελφο, αλλά είναι στο εμπορικό τμήμα. Μιλάμε μια φωνάρα.
1: Α, είναι η μελλοντική συνάδελφο. Κατάλαβα.
0: Θα συζητήσω μετά, Κώστα μου. Θα συζητήσω μετά. Αν και εσύ το τμήμα προσωπικού πρέπει να γνωρίσει πρώτα. Του άλλου δεν σε νοιάζει.
2: Θα τα βρούμε, ρε παιδί μου.
1: Όπω λέγεται στα εφημερίδε, μετά το HR έρχεται το VAR.
0: Το VAR, σωστό, ναι.

0: Δηλαδή δεν είδες Μιλάνο που έφαγε κοντά 100 από τη Μακάμπη.
1: Πάει ο Σφαιρόπουλος, λέει.
0: Και ετοιμάζεται, ναι. Ετοιμάζεται ο Σφαιρόπουλος. Αφού είναι κωμωδία η Μιλάνο.
2: Το είδα και αυτό.
0: Αλλά το είχαμε πει και όταν πήγε ο Πίτερς εκεί. Διάλεξε να πάει ο Πίτερς. Στο Μιλάνο δεν φταίει κανείς ποτέ. Κανείς. Ποτέ.
1: Ναι, όμως τώρα που φταίει. Πόσο, 4 παιχνίδια και δεν ήταν προπονητή.
0: Ναι, γιατί άλλαξε ο πρόεδρος Παύλο προπονητή σε τώρα Μεσίνα. Το ξέρει αυτό, Γιώργο Κωστά. Όταν. Δηλαδή. Συζήταγε ο Μεσίνα με τον εαυτό του για το αν θα ανανεώσει το συμβολίο του.
2: Πώς έκανε ο κύριος Γιάννης, που μίλησε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού με τον πρόεδρο του Σούπερ Λίγκα και τον πρόεδρο του Σκάι για να αλλάξουν την ώρα. Τρία άτομα στο ίδιο τραπέζι. Πώς τα βρήκανε όμως. Φοβερές διαπραγματεύσεις και οι τρεις τους. Πραγματικά ήθελα να ήμουν μέσα να δω αυτές τις συζητήσεις. Αυτά τα τρία άτομα.
0: Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει δηλαδή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Κρυμαλινάκης με το βασικό μέτοχο της Περκάπιτα για να λύσει την ώρα του Ολυμπιακού. Όχι, όχι, για πες μου.
2: Διαπραγματεύσεις του πρόεδρου του Ολυμπιακού με τον πρόεδρο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Εκεί να δεις τις μεταγραφές. Εκεί να δεις τι γίνεται. Που πέφτουν τα πακέτα και δεν τα βρίσκουν.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτο ο Πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει στις εκλογές, σημείωσε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας αναφορές ότι αν το ποσοστό της παράταξης πέσει κάτω από το 25% στις εκλογές, τότε θα του ζητηθεί να αποχωρήσει από την αρχηγία του κόμματος. Δεν θα ακούσετε από μένα ότι είμαι αναντικατάστατος, πρόσθεσε λέγοντας. Θα πω όμως ότι οι επιλογές και τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία είναι πολύ συγκεκριμένα. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, φέροντας εγκάβματα. Τραγωδία του βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ρε φίλε, επειδή τσακωνόταν ο Τσόχος λίγο με ένα πυροσκή που έφερε ο φίλος μας ο Κώστας από την Νίκαια. Λοιπόν, μέχρι να.
1: Μια χαρά τα βρήκαμε.
0: Καλό ήταν.
1: Έπεσε
0: αμαχητή.
1: Του είπα να με περιμένει. Απλώς το δοκίμασα, αλλά του είπα.
0: Έπεσε αμαχητή.
1: Όχι, σου λέω. Του είπα να με περιμένει. Απλώς δοκίμασα.
0: Α.
1: Θα πέσει όμως.
0: Τέλος πάντων, εγώ να σας πω πάντως ότι ένας καλός θεματοφύλακας που είναι πολύ πιο ανθεκτικός από το πυροσκή που τσάκησε ο Τσόχος πριν από λίγο. Δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Όπως ακριβώς και τα Novaroff Acrylic και PU Hybrid, Novaroff Acrylic και Novaroff PU Hybrid της Novamix, που στεγανοποιούν αποτελεσματικά ταράτσες και δώματα. Γεφυρώνουν ροχμές και τριχοειδή, προστατεύοντας την ταράτσα σας από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα χρωματοπολία, καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Κώστα, μας τη δουλειά.
2: Πάμε.
0: Να περάσουμε από ανάκριση τους καλούς συναδέλφους.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πετρίδη, ο οποίος θα μας πει για το χθεσινό σοου με ένα ακόμα καφενείο της Ευρωλίγκας. Γιατί αυτό ήταν. Ο Παναθηναϊκός με καφενεία παίζει. Έπαιξε και χθες με ένα.
2: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Δεν διαβάζει social καθόλου?
2: Α, εντάξει. Εντάξει. Μπερδεύτηκα.
0: Για πάμε στο κύριο Πετρίδη. Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, Γιωργάκη.
3: Καλά.
2: Δεν ακούει.
3: Καφενείο, ε.
2: Δεν ακούει. Καλημέρα, Γιωργάκη, είπα. Δεν ακούς.
3: Καλημέρα.
2: Λέω, μήπως δεν ακούγουμε.
3: Όχι.
2: Καλά είμαστε.
3: Δεν ακούεις πολύ καλά.
2: Γιατί τι έχει το μικρόφωνο? Ρε, Κυριάκο, έχει τίποτα το μικρόφωνο. Αφού εδώ τα παιδιά μου ακούνε μια χαρά.
0: Με τον Κυριάκο δεν υπάρχει ποτέ πρόβλημα, να ξέρεις.
2: Εννοείται.
0: Ποτέ.
2: Κολώνα.
0: Ποτέ.
3: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε χτες. Τώρα και δεν μου άρεσε, θα έκανε bullying και στην Φενέρβαχτε. Βασικεντικό bullying, να το θέσω έτσι. Για τα τρόπο πραγματικά, ειδικά πήγα κάποια στιγμή στο δεύτερο επίχρονο που οι Τούρκοι δεν έβρισκαν, όχι το καλάθι, το δρόμο προς το καλάθι, με την άμυνα που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπράντοβιτς ξεχώρισε τον Μπόγκα. Ο Μπόγκα, ο οποίος
0: το 0 πόντου.
3: Ναι, ακριβώς, 0 πόντους. Και νομίζω και πλην ένα τελευταίο, τον κάνω αυτό στο συζήτηση στο δικό σύστημα αξιολόγηση τη μονάδα αυτέ που εντάξει, μικρή σημασία έχουν.
0: Για του παίχτε καμία, να ξέρει. Δηλαδή πράγμα, οι παίχτες δεν το κοιτάνε καθόλου αυτό το,
3: ναι.
0: Το στοιχείο.
3: Αλλά έχει κάνει τρομερή δουλειά στην άμυνα, είναι παντού. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να καταγραφεί στην στατιστική. Είναι λίγο έτσι, εντάξει, ο Μπόγκα, ο οποίος κάνει τόσα θόρυβα πράγματα μέσα στο γήπεδο που δεν μπορείς να τα καταγράψεις. Γενικότερα πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν μπορεί να το καταγράψει και στατιστική, να έγραφε τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός οδηγεί τους αντιπάλους τους στο να τους μένει μπάλα στα χέρια.
0: Είσαι ένα βεβαιασμένο σουτ στο φινάλε μιας επίθεσης, τέλος πάντων, που δεν είναι υπό καλές συνθήκες.
3: Σε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις που έχει μείνει μπάλα στα χέρια των παιχτών του Γκεσκεβίτσιους και ενώ έχει κοκκινήσει το 24, έχετε ολοκληρωθεί το 24, πρέπει να ακούσει αυτήν, αν υπάρχει ειδική στατιστική κατηγορία, είναι πρώτος με τους αντιπάλους. Έχει κάνει πάρα πολύ φέτος. Και αυτό πιστώνεται στην καλή αμυντική έτσι, παρουσία του. Επιθετικά πάλι είχε αυτή την πολυφωνία. Χθες είδαμε έναν Λεσόρ που νομίζω θύμισε λίγο Λεσόρ 24, έτσι, 24 που έκανε πραγματικά παπάδες. Δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε τίποτα. Εντάξει, μπήκε ο Ρογκαβόπουλος, ας πούμε, για παράδειγμα, ερχόμενος από τον πάγκο και μέσα σε 9-10 λεπτά πόσο έβαλε 10 πόντους με απόλυτη ευστοχία. Και θέλω να το επισημάνω αυτό για τον Ρογκαβόπουλο, γιατί είναι γενικότερα μια φιλοσοφία του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, ότι να το πω έτσι, γουστάρω να παίζει για τον προπονητή τους. Δηλαδή, δεν θα ξυνήσουν τα μούτρα, ας πούμε, αν δεν ξεκινήσουν στην πεντάδα ή αν μπουν πιο αργά στο μάτς ή αν οτιδήποτε τέλος πάντων δεν χρησιμοποιηθούν πολλή ώρα. Τους βλέπεις όλους, βλέπεις από τις κινήσεις στον πάγκο, από τον τρόπο που το ευχαριστήριζε το παιχνίδι, ότι αρέσει σε όλους τέλος πάντων να παίζουν για αυτόν τον πόντι.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι μεγάλο το κοντράστ του πέρσι με το φέτος. Mm-hmm. Ο τρόπος συμπεριφοράς από τον πάγκο προς τους παίχτες. Αυτό έχει προφανώς ένα impact στο ξεκίνημα της χρονιάς. Και όσο περισσότερο μείνει αυτό το impact, όσο δηλαδή περισσότερο μείνει αυτή η αίσθηση στους παίχτες, ότι είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις για το Ζότς, πολύ διαφορετικό να σου κάνει παρατηρήσεις ο Ζότς και πολύ διαφορετικό να σε πετάει έξω ο Αταμάν, γιατί αυτό συνέβαινε, Τόσο πιο καλά θα είναι τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτή τη στιγμή λειτουργεί αυτό το κοντράστ. Δηλαδή τα παιδιά ειδικά που ήταν πέρσι στην ομάδα βλέπουν μια διαφορά στην συμπεριφορά.
3: Βλέπουν διαφορά, ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι γενικότερα ο χώρος του Παναθηναϊκού πρέπει χθες μετά το τέλος του αγώνα να αντέδρασε σαν τον Ομπράντοβιτς στο time out εκεί που βάλει το τρίπο του Ρογκαβόπουλος που, που έγινε διπλά ο Σέρβος.
2: Το highlight του αγώνα ήταν αυτό.
0: Ναι.
2: Το βλέμμα του
0: Ζιότ. Ναι.
3: Αυτό. Νομίζω ότι όλοι τους κουλούς του Παναθηναϊκού έτσι αντέδρασε μετά το τέλος του μάτς. Βλέποντας πραγματικά το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι τρομακτικά καλή για το σημείο που βρισκόμαστε και σίγουρα δείχνει ότι όταν μπουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή Χουάντσο, Νάν και Σλούκας, και με την εικόνα που προσθέτει ο Παναθηναϊκός θα είναι ακόμα και πιο επιθετικός, ακόμα πιο πλούσιος επιθετικά. Θα έχει πάντων πολύ περισσότερες λύσεις.
0: Θα έχει περισσότερα πράγματα, περισσότερα όπλα στη διάθεσή του. Βέβαια θα πρέπει να ξαναμονταριστεί ο Παναθηναϊκός όταν επιστρέψει ο Νάν και ο Σλούκας.
2: Πότε τους περιμένουμε?
0: Μετά τη διάπολο εβδομάδα, Γιώργο, επιστρέφουμε.
3: Ναι, λογική αυτό λέει.
2: Την επόμενη δηλαδή.
0: Μετά τη διάπολο εβδομάδα.
3: Μετά.
0: Περνάνε τα δύο μάτσα αυτά τη επόμενη εβδομάδα και μετά.
2: Σε δύο εβδομάδες.
0: Ναι. Απλά το ζήτημα είναι το εξής. Ο Χουάντσο για παράδειγμα, εχθές, ειδικά στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με αλλαγές και είχε κάποιες πληγές στο rebound, θα ήταν πολύ λιγότερες πληγές. Αν υπήρχε ο Χουάντσο διαθέσιμος. Αυτός μπαίνει και λύνει προβλήματα, δεν δημιουργεί κανένα.
3: Ναι. Πάντως, γενικότερα, σε αυτό το κομμάτι που λες, το κομμάτι των αλλαγών, ο Παναθηναϊκός τες, το μοναδικό άσχημα που πλήρωσε ήταν να τα χάμε ένα μερικά rebound. Έτσι. Αλλά έχει κάνει τρομερή δουλειά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες φάσεις και πιο χαρακτηριστική είναι αυτή στο πρώτο ημίχρονο που οδηγούν τον Baldwin, που δίνει για το Χιτζάου και ο Λεσόρ, που τον οδηγούν σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Και είχε χάσει το φως τον Baldwin. Πέρα του κλέβει την μπάλα, Λεσόρ, χωρίς να το καταλάβει.
0: Που κάνουν τις παγίδες.
3: Ναι. Γενικότερα
0: και η Φενέρ το επιχείρησε αυτό κάποιες φορές, αλλά όχι με επιτυχία.
3: Ναι. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός πραγματικά σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ διαβασμένος. Γι' αυτό επιμένω εγώ πολύ στην άμυνα, γιατί από εκεί ξεκινάει. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, προφανώς θα έχει μπροστά του και το πρώτο εκτός έδρας μάτς. Να τον δούμε και πώς θα καταφέρει να αποκριθεί.
2: Πού πάει?
3: Παρτίζα. Ένα πολύ απαιτητικό μάτς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Καυτή ατμόσφαιρα. Υπάρχει ιδιαιτερότητα με τον Ομπράντοβιτς, με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς.
0: Και με τον Λεσόρ.
3: Και με τον Λεσόρ, ναι, σίγουρα. Αλλά εντάξει, πρέπει να δείξει ο Παναθηναϊκός τώρα εδώ χαρακτήρα και θα είναι ένα τεστ, πολύ καλό τεστ για τους παίκτες του Ζότς. Επίσης ήθελα να επισημάνω κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο φάσεις προς το τέλος του αγώνα που ίσως να μην είναι πολύ αντιληπτές και δείχνει, ας πούμε, το πόσο δουλεύει ο Μπράντοβιτς τη λεπτομέρεια. Η μία είναι όταν, όπως βάζει, που πιέζει η Φενέρμπαχτσε σε όλο το γήπεδο και δυσκολεύει λίγο τη ζωή του Παναθηναϊκού και κάνει μια μακρινή πάσα ο Μπόγκα που έχει, νομίζω, καλά 2 δευτερόλεπτα το Παναθηναϊκός να περάσει στο κέντρο. Και κάνει ένα ειδικό play που στηριάζει ο Μπράντοβιτς. Έχει περάσει το κέντρο ο Μπάντιο και το πασάρει την μπάλα ο Μπόγκα. Έτσι, αυτές οι ειδικές καταστάσεις. Και το άλλο είναι μετά από λίγο πάλι που βγαίνουν εκτός τελικής γραμμής ο Φρανσίσκο με τον Μπάντιο και πασάρει ο ένας τον άλλον, ώστε λίγο να μπερδέψει την αντίπαλη άμυνα ο Παναθηναϊκός και το καταφέρνει και σπάει έτσι το πρέσβη των φιλοξενούμενων.
0: Ναι, καλά, σίγουρα κάποια στιγμή θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας κάνει και μια ανάλυση ο Ζότς για τέτοιου είδους ειδικές καταστάσεις. Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο και τι βλέπουμε. Γιατί κάποια πράγματα όντως είναι απόλυτα κατανοητά.
1: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, το σημαντικό για μένα και το Παναθηναϊκό είναι ότι ο Μπράντοβιτς έχει πείσει όλους τους παίκτες για τους διακριτούς ρόλους που έχουν μέσα στο μάτς. Γι' αυτό κάνει και τη δήλωση για τον Μπόγκα. Γιατί ενδεχομένως να μην είναι για όλα τα μάτς το ίδιο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι κάθε παίκτης του Παναθηναϊκού που μπαίνει μέσα, είτε να παίξει 5 λεπτά είτε να παίξει 30, ξέρει γιατί το κάνει, ποιος είναι ο ρόλος, τι πρέπει να κάνει, και είναι εντελώς φανερό, θα δούμε αν θα το καταφέρει και με τον Αν, ότι δεν υπάρχει κανείς που να σκέφτεται, γιατί στο μπάσκετ συμβαίνει συχνά τα ατομικά του ρεκόρ, πόσους πόντους θα βάλω, πόσα rebound θα πάρω, πόσα αυτό, γιατί αυτά φτιάχνουν το σύμβολό μου. Δεν υπάρχει αυτή η σκέψη σε κανέναν παίκτη του Παναθηναϊκού.
2: Δεν ήταν δύσκολο για τον Τζότς, πιστεύω.
1: Εντάξει, οκ. Μιλάμε για αρκετούς, αρκετά μεγάλα εγώ στην, στην ομάδα. Συνήθως με τον Ζώτης αυτό πηγαίνει πολύ καλά ή καμιά φορά πηγαίνει και τελείως ανάποδα.
2: Τόσα χρόνια με πόσα εγώ έχει
1: προπόνηση. Ναι, ναι, ναι.
2: Ξέρει, αλλά, την ξέρει τη δουλειά.
1: Αυτό είναι για μένα το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια αυτό θα ενισχύεται πολύ περισσότερο όσο έρχονται οι νίκες.
0: Για ρωτά.
2: Με τις βολές είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Να τα.
2: Δεν μας είπε τίποτα. Έχετε δει τι γίνεται, πανηγύρι που γίνεται με τα μηνύματα.
0: Αρχίζετε και μετράτε και εσείς
2: όλοι. Όχι, όχι, λέω, το πανηγύρι έχετε δει με τα μηνύματα. Δεν τα διαβάζω με αυτό που είπε για το bullying. Το έχετε δει με τα μηνύματα.
1: Α, ναι.
2: Ωραία, περνάτε
0: μπατσούτα. Για πες τώρα, μετράτε βολές και εσείς Ολυμπιακοί τώρα.
2: Έλα, εντάξει, ένα μετράς αστείο, και στο ένα
0: Περίμενε, μετράς και στον Προμηθέα βολές.
2: Θα τα πούμε μετά. Δεν μου απάντησε ο Γιώργος όμως. Είμαστε εντάξει με τις βολές εχθές. Ευχαριστημένοι.
3: Τι εμείς, ότι...
2: Τις πήρε τις βολές που άξιζε, εντάξει. Γιατί κάνετε παράπονο για βολές.
0: Υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια, Κώστα μου.
2: Έγινε.
0: Υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Έτσι. Υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια.
3: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τα φάουλ σας είναι ισορροπημένα. Έτσι.
2: Ρε πλάκα κάνω, μην τσιμπάς ρε. Αμέσως.
3: Όχι, αυτό λέω, ναι.
1: Πώς ήταν τα βάλω αυτές,
0: ούτε τα.
2: Κάτι για 33 βολές ήταν, ναι. Αληθεύει.
0: Θέλουμε ακόμα...
2: δεν τις λες και λίγες.
0: Θέλουμε ακόμα 15 για να πιάσουμε τον Προμηθέα.
2: Δεν τις λες και λίγες. Εντάξει μωρέ, στο μπάσκετ πάντα αυτή η κουβέντα θα γίνεται με τις βολές.
0: Ναι, έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
2: Καλαμπούρι κάνουμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Γιώργο μας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break κύριε Πρόεδρε. Να πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Derby αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94.

0: Πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Να δω

0: υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάψε τον τηλέφωνο.
1: Έλα.
0: Κάψε τον τηλέφωνο.
1: Ποιος? Ποιος Γιάννης Βούρ. Φεύγουμε όλοι.
0: Ρε, το τραγούδι ρε, χτύπα και ένα τηλέφωνο.
2: Δεν το.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
3: Να πούμε μια δυσαρεστή είδηση.
1: Βεβαίως.
3: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση συλληπιτήρια ο Ολυμπιακός. Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Άρη Ποϊλά, ο οποίος ιδιαιτέλεσε παράγοντα της ομάδας μας. Υπηρετώντας την με πάθος και αφοσίωση. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Ναι, χρόνια παράγοντα του Ολυμπιακού.
3: Εμείς,
0: πιο γνωστός από το αρχέ στην ομάδα του Βολή.
3: Του Βολή,
0: που την έτρεχε για πάρα πολλά χρόνια. Ποιον έχουμε, Νίκο Ζερβά?
1: Ναι, είναι ο Νίκος Ζερβάς μαζί μας. Γιατί
0: σήμερα έχουμε... προφανώς και από εμάς.
1: Βεβαίως. Έχουμε το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Φέτος.
3: Επιτέλους.
1: Στη Σανέλ Αρίνα. Έτσι. Ολυμπιακός Εφές. Τι κάνετε, κύριε? Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς είστε?
3: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
1: Γεια σας. Έτσι. Γιωργάκη ο ένας και Νίκο ο άλλος. Όχι, να μένουν αυτά.
0: Είναι η οικειότητα. Είναι, έχει να κάνει με την οικειότητα.
1: Να μένουν αυτά. Να μένουν αυτά.
3: Όπως λέει ο Πάπης, καπετάν Ζερβάς.
1: Ναι, καπετάν Ζερβάς.
4: Σωστό γι' αυτό. Ναι, εντός έδρας αλλά εκτός, έτσι.
1: Εντάξει, εντός τάση όμως, δε φίλε.
4: Σωστά,
1: πρέπει να το συνηθίσεις.
3: Εντός των συνόρων, πιο σωστά.
4: Το ότι πήγε 10, πόσο πίνει σήμερα, 12 Οκτωβρίου για να γίνει πρώτο παιχνίδι εντός.
3: Είναι κάτι που...
4: 9 είναι σήμερα, εντάξει, οκ. Έχουμε χάσει και τις μέρες με τα ταξίδια. Είναι κοσμοστορικό γεγονός, έτσι, είναι σπάνιο, αλλά έτσι είναι η συνθήκη. Όλοι έχουν προσαρμοστεί και σιγά σιγά θα προσαρμοστεί ο κόσμος, νομίζω. Αυτό που και ο κόσμος παραδοκάστα στις δηλώσεις του, ότι ξέρουμε ότι πρέπει να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα για να έρθουν να μας δουν, αλλά πάντα είναι μαζί μας και έτσι κι αλλιώς οι Ολυμπιακοί δεν υπάρχουν μόνο στον Πειραιά, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, οπότε λογικό είναι να περιμένουμε.
1: Καλά, δεν είναι και στην άλλη άκρη του κόσμου, ρε παιδιά. Πάνω στην Αττική Οδό είναι το γήπεδο.
4: Δηλαδή... Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι λίγο παρεξηγημένο το όλο σκηνικό και της απόστασης και των συνθήκων. Έτσι. Ακούγονται λόγω της περιοχής πολλά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και γιατί έχουν πάρθει πλέον πολύ σημαντικά μέτρα και για τα πάρκινγκ και για τα ενδεχόμενα επεισόδια που μπορεί να φοβάται κάπως. Κάποιος θα υπάρχουν drones, θα υπάρχουν αστυνομικοί. Μπορώ να πω λέει, ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και στη συνεργασία Ολυμπιακού ΑΕΚ και με την αστυνομία. Οπότε όποιος το σκέφτεται, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω, καλό θα είναι να ενημερωθεί. Γιατί δεν είναι όπως λες, ναι, στην Κόρυφο. Έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί, όχι για κάποιον που δεν έχει πάει στο γήπεδο. Εγώ έτυχε το γήπεδο αυτό να το επισκέπτομαι λόγω των παιδιών που παίζανε και αγώνες.
4: Okay. Ναι.
1: Πριν το πάρει η ΑΕΚ, πριν ας πούμε χρησιμοποιηθεί.
3: Πού είναι αυτό, σε ποια περιοχή?
1: Στα Λιώσια τη ΑΕΚ, το Σανλέον Αρένα. Λοιπόν, είναι ακριβώς πάνω στην Αττική Οδό και μάλιστα. Με το που βγαίνεις από την Αττική Οδό, μπαίνεις στο πάρκινγκ του. Δηλαδή
4: ακριβώς.
1: Είναι
4: ακριβώς.
1: Πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση στο γήπεδο.
3: Έξοδο, τι έξοδο από την Αττική Οδό?
1: Είναι μόλις περάσει την Εθνική, νομίζω η επόμενη.
3: Μόλις περάσει. Είναι χρηστική πληροφορία στους ανθρώπους.
4: Δηλαδή για να δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα, από εδώ που βρίσκομαι εγώ, ας πούμε, αν πετύχεις λίγη κίνηση για να πας στο Σταδίο της Κηφιλίας.
1: Πιο κοντά είσαι.

0: Μπράβο. Μπορεί να κάνεις 45 λεπτά. Ναι. Γιατί και ο δόσης είναι 27 λεπτά. Ναι. Ό,τι για να γίνει.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε, εσύ ποιος είναι, δηλαδή, για να καταλάβουμε.
0: Εγώ είμαι περιοχή ζωγράφου και ήλτον και τέτοια.
2: Ναι.
0: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο... Ναι,
1: πόσο χρόνια ήσουν, αλλά...
0: 9.000. Ναι, 9.025 συγκεκριμένα. Έχουν πουληθεί τουλάχιστον 8.000 εισιτήρια. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς αν θα γίνει sold out, αλλά σίγουρα θα έχει πολύ μαζική παρουσία. Και νομίζω ότι δημιουργήθηκε πολύ ατμόσφαιρα έτσι κι αλλιώς, οπότε νομίζω ότι θα είναι καλή έδρα Ολυμπιακός. Μα και σιγά σιγά, όπως είπαμε και στην αρχή, θα το συνηθίζει και ο κόσμος, θα το συνηθίζουν και οι παίκτες. Λογικό είναι, μέχρι το Φλεβάρι τουλάχιστον θα υπάρξουν πολλοί αγώνες εκεί και για το πρωτάθλημα, και για την GBL και για την Ευρωλίγκα. Με την ΕΦΕΣ το πρώτο παιχνίδι, μια ΕΦΕΣ η οποία νομίζω ότι ακόμα είναι σοκαρισμένη από τον τραυματισμό του Mike James. Και αυτό νομίζω ότι πέρα από τις άλλες δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είναι μόνο ο Mike James η ΕΦΕΣ, τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσει, αυτά της άμυνας που είχε, της δικής του που ήταν πολύ κακή νομίζω, την προηγούμενη διπλή αγωνιστική ιδιαίτερα με τη Virtus, έχει να ξεπεράσει και αυτό το γεγονός ότι δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει η ΕΦΕΣ σε επίπεδο rotation, σε επίπεδο συστημάτων, χωρίς τον παίκτη που πήρε το καλοκαίρι για να την οδηγήσει ψηλά, έτσι. Φαινομενικά είναι πολύ πιο εύκολο όταν λείπει ο Mike James, ο αντικατακτάτης του είναι ο Cameron Payne, δεν έχει καμία σχέση με όλο το σοβασμό, αλλά σίγουρα μπορεί να αλλάξουν πράγματα στο πώς θα μεγαθούν οι μπάλες, το πώς θα εκτελεστούν τα συστήματα και όλα τα σχετικά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός εδώ πρέπει να παίξει καλύτερη άμυνα, δεν το συζητάμε. Αυτό το 92 που δέχεται μέσω όρο στα τρία πρώτα παιχνίδια νομίζω ότι είναι απαγορευτικό για απόψε.
1: Δεν ξέρω, Νικόλα, μήπως είναι μια διαφορετική στάση ζωής του Ολυμπιακού πλέον. Αυτή που παρατηρούμε. Ναι. Και δεν είναι θέμα, πώς να το πω, αδυναμίας της ομάδας να παίξει άμυνα, αλλά είναι συνειδητή επιλογή να πάει το παιχνίδι σε άλλο ρυθμό.
0: Σε άλλο ρυθμό νομίζω θα πάει. Δηλαδή θα έχει σίγουρα περισσότερες κατοχές. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο κραστές είναι να συνδυαστεί με πολύ καλύτερη άμυνα, που σίγουρα νομίζω θα είναι καλύτερη. Και γιατί υπάρχει Μιλουτίνο σήμερα, σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια, τρία πρώτα παιχνίδια που δεν υπήρχε ουσιαστικά. Συν το ότι έχουν γίνει τρεις κανονικές προπονήσεις, συνεχόμενες με όλους παρόντες, γιατί και ο Χολ χθες επέστρεψε έγκαιρα, ευτυχώς από την Αμερική και προπονήθηκε. Οπότε νομίζω θα είναι πολύ πιο υψηλά τα επίπεδα έντασης και διάθεσης στην άμυνα, αρχικά. Έτσι, να γίνονται θαύματα μέσα σε μια εβδομάδα δεν γίνονται, εννοείται. Σίγουρα θα παρουσιαστούν κάποιες δυσλειτουργίες. Σίγουρα ο Ολυμπιακός ξέρει ότι έχει περισσότερο ταλέντο από την πέρυσι στην επίθεση, οπότε ίσως ενδόμηχα να επαναπάβεται κάποιες στιγμές, ότι δεν πειράζει, ας πάω και κανένα δύο φάσεις, αλλά θα βγάλω τρεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι καλή συνταγή για να πάρει τίτλο, έτσι. Μπορεί να μου σηκωθείς τώρα στις αρχές Οκτωβρίου, αλλά στο τέλος πρέπει να το έχεις διορθώσει αυτό.
1: Αυτό εγώ λέω, ότι εγώ λέω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός μες στη χρονιά του. Γιατί αν ας πούμε έχει αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι το μπάσκετ που πρέπει να παίξει αυτό το κρού του Ολυμπιακού είναι μπάσκετ υψηλού ρυθμού και πολλών κατοχών και μεγάλου σκορ,
0: ναι.
1: Σίγουρα μπορεί να έχει στο νου του ότι κάπου μπορεί να οδηγήσει αυτό με μια διαφορετική λογική από την περσινή. Γι' αυτό λέω ότι μήπως είναι συνειδητή επιλογή αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι, εντάξει, θα το διαπιστώσουμε και στη συνέχεια. Ναι, ναι. Σίγουρα. Έχεις δίκιο αυτό που λες. Αλλά περιμένω ότι πρέπει να έχει καλύτερη άμυνα. Έτσι.
1: Γιατί κακά τα ψέματα, Νικόλα, το μπάσκετ όσο προχωράει προς την επίθεση πάει.
0: Εκεί πάει, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά ίσως ο τίτλος πάρει αυτό που θα παίξει δύο καλές άμυνες στο τέλος. Αυτό λέω.
2: Νίκο, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Ρωτάει εδώ ένας φίλος, ο Μοτέρο θα παίξει. Γιατί λέει στο φάντασμα τον έχει αμφίβολο.
0: Καλά, στο φάντασμα δεν μπορούν να ενημερωθούν και τόσο άμεσα. Ναι, βεβαίως. Προπονείται κανονικά, έχει μια ίωση. Και μην έξω την Κυριακή, δεν. Όλοι κανονικά είναι πλην του Πλώτα.
2: Ρωτάει ένας φίλος.
0: Καλά κάνεις. Ο μόνος που είναι εκτός είναι ο Πλώτας, ο οποίος, εντάξει, το παιδί δεν υπολογίζονταν για την Ευρωλίγκα, έτσι. Είναι μια απώλεια για την Ελλάδα, γιατί έδειξε και με τον Ηρακλή ότι μπορεί να δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά. Τώρα, εντάξει, οι παίκτες που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός από την ΕΦΕΣ είναι σίγουρα ο Σάριτς, πάρα πολύ έντρος ο Κροάτης. Λέγαμε όλοι ότι είχε αργά πόδια για την Ευρωλίγκα, αλλά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχετε αποκριθεί μια χαρά. Και ξέχωρα του σκοράρει, δημιουργεί από μέσα προς τα έξω.
1: Αυτό είναι η διάσταση του καινούριου στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ. Η δημιουργία από χαμηλά.
0: Ακριβώς. Ο Λόιτ με το Στράζελ στην περιφέρεια είναι παιδιά τα οποία θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Γενικότερα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός υπερτερεί σε ταλέντο, δεν το συζητάμε. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί για μένα τους ψηλούς του, γιατί έχει πλειάδα με Μιλουτίνο, Χολ, Τζέιμς, συγγνώμη, James, Jones, απέναντι στον Μπρούνο Φερνάντο και στον Kai Jones, και σε ποιότητα και σε ποσότητα ο Ολυμπιακός υπερτερεί.
1: Και ο Kai Jones είναι ελαφρύς ψηλός, δεν είναι με τα κορμιά του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να τα βάλει πέρα νομίζω.
0: Αυτό, αυτό. Και θα αναγκαστεί σίγουρα γιατί να παίξει πάρα πολύ με το Σάρι στο 5 νομίζω. Mm-hmm. Οπότε εκεί μπορούν να δούμε τον Εντζάι πάλι σε ειδική αποστολή να είναι στο, από το 4 στο 5 για να μπορέσει να καλύψει το μέγεθος του Σάρι. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού το παιχνίδι. Απλά θέλει προσοχή και είναι και λίγο το άγνωστο σήμερα της έδρας που ξέρεις βάζει λίγο παραπάνω δυσκολία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω ότι είναι όμως μια νίκη που πρέπει να την πάρει, γιατί ακολουθεί μια διπλή αγωνιστική στην Ισπανία με την Πορτοφόρο Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Ποτέ δεν τα λέει συγκλωμένα μάτσα αυτά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, το μάτσο με τη Βαλένθια είναι φωτιά και λάδι.
0: Εν
1: τω μεταξύ, το μάτσο με τη Βαλένθια είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, λες και είναι κουμπωμένος για να παίξει τέτοια μάτσα. Θα γίνει καραπανίκουλας. Σε αυτό το μάτσο θα γίνει καραπανίκουλας. Έτσι.
0: 90 πλάσια
1: και δηλαδή, κάτσε και δες είναι αυτό το μάτσο. Κάτσε και δες.
0: Έτσι. Θα το περιγράψουμε καλά, κύριε.
1: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Να φέρεις πορτοκάλια, ρε. Από εκεί.
0: Όσα θες, όσα θες.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Πριν πάμε σε δελτίο, να απαντήσω σε ένα φίλο που λέει: κύριε Κώστα από Νίκαια, ο Βετζέκοβ γιατί παθαίνει ηλεκτροσοκ, γιατί είναι ηλεκτρολόγος, ρε φίλε. Αυτό. Δεν θέλει ερώτημα.
1: Πήγαινε δελτίο, δεν χρειάζεται να σου πω κάτι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
9: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
10: Ναι, μαμά.
9: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
10: Ναι, μαμά.
9: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
10: Ναι, μαμά.
9: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
11: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος προσανατολίζεται να παρατάξει τους πράσινους με διάταξη 4-2-3-1. Ο κόσμος δίνει τα πάντα για την ομάδα, θέλουμε την νίκη στο ντέρμπι, δήλωσε ο Ουναΐ στην Νόβα. Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, το μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της εθνικής ομάδας στα social media για την απώλεια του Μπάλντοκ που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024. Θα σε θυμόμαστε για πάντα, αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τα πλάνα του για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό καταστρώνει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δύσκολα θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα οι Πουέρτα και Γκονσάλες που κάνουν ειδικό πρόγραμμα. Συλληπιτήρια ανακοίνωσε από την ΠΑΕ για την απώλεια του Άρη Ποΐλα, ο οποίος διετέλεσε παράγοντας του συλλόγου για πολλές δεκαετίες, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό μάτς με τον Όφη, με τον Μάνταλο να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα. Εκτός πλάνων, η Βάργα και Στρακόσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Αναβλήθηκε και επίσημα το μάτς με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Με τον Χολ να είναι διαθέσιμος αφού επέστρεψε εγκαίρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μοναδικό απόντα τον Πλώτα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Ανατολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Σάνελ Αρένα. Αποθεωτικά σχόλια για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ επί της Φενέρμπαχτσε για το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Διδάσκει πως θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια, ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του ο ισχυρός άνδρας της Πράσινης ΚΑΕ. Απάντηση στις πρόσφατες καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο, καταλήγει η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων, που αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να χειρουργηθεί τον περασμένο Νοέμβριο ο Ματίας Λεσόρ από τον γιατρό με τον οποίο έχουν αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα. Θα προτιμούσατε να μην γίνει καλά, σχολίασε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγιέ που ταλαιπωρήθηκαν από μικροενοχλήσεις θα διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι για το μάτς με την Καλαμάτα. Στις 4 αρχίζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Με τον Ρίτσαρντς να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο Ελαμπέτ. Πιθανότατα δεν προλαβαίνει ο Μπασίρου, που έκανε ατομικό, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην υπολογίζει ακόμη στους τραυματίες Μανού Γκαρθία και Γιαννιώτα. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Πέπε Ποέτα στην Αρμάνι Μιλάνο, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να θεωρείται ως το φαβορί για να τον αντικαταστεί στην τεχνική ηγεσία, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα επιδιώκει ο Πετρούσεφ, ο οποίος δεν έχει βασικό ρόλο στην Dubai BC, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Σερβία. Βγαίνει στο σφυρί η Everton. Με ανακοίνωσή του, τα Ζαχαρωτά γνωστοποίησαν πως το Friedkin Group ψάχνει νέους επενδυτές, ενώ είναι ακόμη ανοιχτό και για την πώληση της αγγλικής ομάδας, την οποία αγόρασε τον Δεκέμβριο του 2024 από τον Farhad Mosiri. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
3: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Έλα ρε Κυριακό, πού είσαι, μου τρως χρόνο από την εκπομπή. Λοιπόν, έχει έρθει επικό μήνυμα. Ο Κεφαλάς έπρεπε να πει μετά το δελτίο ότι επιστρέφει ο Κώστας από την Ήγκαια με τους καλεσμένους του. Είσαι δικός μου.
2: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Αλήθεια λέτε.
0: Πάμε στα Ματέλο.
3: Έλα, ακόμη καλεσμένο του Κώστα.
0: Ναι. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας, πώς είστε?
4: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλημέρα. Νάτα Γιωργάκης, κύριε Νίκο, Νικόλας. Τα βλέπετε. Έτσι, τα βλέπετε. Τι κάνετε,
4: Κώστα. Θέλω να καταλάβω από τη φωνή ποιος είναι ο καλεσμένος σας.
0: Είναι Κώστας από την Ήγκαια.
1: Δεν με ξέρεις, δεν με ξέρεις.
0: Είναι ακροατής.
4: Καλησπέρα, Κώστα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν πήγε 12 η ώρα ακόμα, κάτσε.
3: Καλά, καλημέρα. Έτσι, και διορθώσει τον αέρα.
1: 1-0. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
3: Θα το κλειδίσει για την Τότεναμ.
1: Το κατάλαβε. Yeah. Ρε φίλε, τόσες ομάδες στην Αγγλία. Τότε να πήγες να βρει γάμο του. Τότε να. Ή Μάρτον. Τι να πω.
4: Όταν υποστήριξα, βρήκα ομάδα να υποστηρίξω στην Αγγλία.
1: Ναι, πότε ήταν αυτό?
4: Άρχες δεκαετίας του 80.
1: Ήταν στα ντουζένια της Τότεναμ τότε.
4: Ήμουνα κόντρα στο ρεύμα που έλεγε Liverpool, Manchester United.
1: Α, επαναστατικά δηλαδή πήγες εσύ.
4: Ναι, κάπως έτσι έγινα και Athletic στην Ισπανία.
1: Αθλέτικο ή αθλητικό?
3: Αθλέτικο.
1: Μπιλμπάου. Εντάξει, το δέχομαι, το δέχομαι, δεχτός.
4: Ναι, δηλαδή δεν περίμενα τον Ernesto Valverde στον Ολυμπιακό για να υποστηρίξω τους original Βάσκους.
1: Ωραίος,
4: ωραίος.
1: Γνήσιος, καρσονικός.
4: Ολυμπιακός, Τότεναμ και Μπιλμπάου.
1: Ωραίος. Και ο Τσόχος νομίζω είναι Μπιλμπάου, στην Ισπανία έχει πει.
3: Ναι, ναι. Εγώ, και Νάπολη στην Ιταλία για ευνοϊκούς λόγους.
1: Εγώ Μπαρτσελώνα, Ισπανία, Μίλαν στην Ιταλία. Εντάξει.
3: Λοιπόν,
0: ό,τι πιο συστημικό υπάρχει, δηλαδή.
1: Έτσι, ναι, ρε. Έτσι. Το παραβλέπω αυτό, δεν το σχολιάζω. Το παραβλέπω. Εντάξει, είστε καλεσμένοι τώρα, δεν σας πάρω από τα μούτρα. Έλα, ρε Νικόλα, για πάμε στο ρεπορτάζ. Τι θα κάνουμε την Κυριακή, για πες. Πώς γύρισανε τα παλικάρια από τα Ευρώπας?
4: Όλοι οκ. Okay. Όλοι, δηλαδή δεν υπάρχει ίχνος τραυματισμού, υπάρχει κούραση. Και νομίζω ότι το ερωτηματικό δίπλα στο όνομα του Φρόιλερ για την κούραση υπάρχει και του Πουέρτα. Αυτοί είναι οι δύο που προβληματίζουν έντονα τον Αλγουαφίλ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή ακούω συνέχεια αυτό με την κούραση που λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τώρα, ρε φίλε, αυτή τη διακοπή τις τρεις εβδομάδες, έτσι, και δεν θα έπαιζε ο Φόιλερ και τα τέσσερα παιχνίδια του Ολυμπιακού, δηλαδή θα έκανε ρωτέισον, πιστεύεις?
4: Όχι, δεν ξέρω αν θα τα έπαιζε και τα τέσσερα, αλλά μπορεί να τον διαχειρίζονταν διαφορετικά ο Βάσκος. Δηλαδή, είναι σε κάποιο παιχνίδι στο 60 να τον έβγαζε.
1: Α, λες αλλαγή, ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
4: Ναι. Μπράβο,
1: ναι, ναι. Και να του δίνει
4: και τώρα και στην Ελβετία.
1: Σωστά.
4: Άρχισε και τέλειωνε η ενδεκάδα από το Φρόιλερ.
1: Ναι. Ενώ έλεγε ο Γιακίνο ότι δεν τον ξεκινήσει τον τελευταίο, τον έλεγα τον ξεκίνησε.
4: Τον ξεκίνησε, ακριβώς.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο, πες του, μην τον βάλεις. Τέλος πάντων, πάμε. Έλα. Μη στον τρώω χρόνο. Οι δύο τελευταίοι πώς ήρθανε, το Μυρμίκη και ο Πουέρτα?
4: Και οι δύο ήρθαν χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Το Μυρμίκη μάλιστα ήρθε και νωρίτερα από ό,τι περίμεναν στον Ολυμπιακό, κάποιες ώρες βέβαια.
1: Πώς έγινε αυτό?
4: Άλλαξε τις πτήσεις γιατί θέλει να κερδίσει έστω και μία προπόνηση.
1: Ωραίος.
4: Γιατί στην επιστροφή...
0: Εδώ είναι ωραίο αστεράκι, δεν κρατιόταν.
1: Έτσι.
0: Να γυρίσει του Ρέντι.
1: Κάμιν Μέγκι είναι τη σκαπούλα. Γλίστρισε.
4: Με την επιστροφή η πρώτη προπόνηση είναι από θεραπεία. Μετά μπαίνεις. Δηλαδή την πρώτη μέρα είναι από θεραπεία.
0: Mm.
4: Μετά μπαίνεις στις προπονήσεις. Για να μην χάσει λοιπόν τη μία μέρα, να κάνει από θεραπεία γρήγορα, για να κερδίσει έστω και μία μέρα προπόνησης παραπάνω την όψη ντέρμπι.
1: Άρα τον βλέπεις να ξεκινάει?
4: Όχι.
1: Μάριους. Μπέιλι.
4: Οι περισσότεροι παίχτες που έμειναν εδώ νομίζω ότι έχουν σημαντικό προβάδισμα για την ενδεκάδα.
1: Και Μπέιλι.
4: Συγγνώμη.
1: Και ο Μπέιλι.
4: Ο Μπέιλι όχι τόσο γιατί ήταν από τραυματισμό. Όπως και ο Σά. Και ο Σά είναι πολύ πίσω γιατί και αυτό ήταν από τραυματισμό. Αν ήταν υγιής θα συζητούσαμε σε άλλη βάση.
1: Τι είχε ο Μπέιλι?
0: Μυϊκό.
4: Επειδή βιάστηκε να μπει. Δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Βιάστηκε να μπει, ένιωσε ενοχλήσεις στους δικεφάλους, σφίξιμο. Και επειδή ο τραυματισμός στην περσινή σεζόν, ο Μυϊκός, εκεί ήταν, στους δικεφάλους, πήγε πιο συντηρητικά.
1: Δεν έκανε προετοιμασία με τη Βίλα.
4: Όχι, δεν έχει κάνει προετοιμασία.
1: Α, καθόλου. Α, εντάξει. Άρα δεν ξεκινάει με τίποτα τότε, έτσι όπως τα λες.
4: Όχι, όχι, όχι. Γέλσον Μάρτινς ο ένας. Πιστεύω ότι θα είναι ο Τσικίνιο και ο Ζώτα. η τριάδα πίσω από τον επιθετικό.
0: Τσικίνιο 10 και ζώτα άκρη.
4: Ή τσικίνιο άκρη και ζώτα 10.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά πιστεύω ότι η τριάδα πίσω από τον επιθετικό θα είναι αυτή. Ο Έσε με τον Φρόιλερ στα χαφ. Οι δύο. Δεξιά ο Σάλιακας. Αριστερά ο Μπρούνο. Ρέτσος και Πιρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και ούτε κατά τα δοκάρια.
1: Δηλαδή Σάλιακας πάει για βασικός.
4: Έκανε καλές εμφανίσεις.
1: Ενώ γενικά στην 11, όχι για την Κυριακή γενικά. Τον βλέπεις να είναι το βασικό.
4: Την Κυριακή και μετά μην βιάζεσαι.
1: Εντάξει.
4: Παιχνίδι, παιχνίδι. Γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια.
1: Καλά, ναι.
4: Δηλαδή έχει ντέρμπι, έχει ντέρμπι με τον αιώνιο αντίπαλο. Έχει Μαρσέι.
1: Μαρσέι, ναι.
4: Έχει πάλι πρωτάθλημα με, με τον Πανετολικό. Έχει Καλαμάτα. Έχει πολλά. Δεν, μην αγχώνεσαι. Όλοι χωράνε.
1: Όλοι καλοί χωράνε, σωστά.
4: Ναι, δεν είναι θέμα τώρα να δούμε ποιος θα παίξει βασικό σήμερα, αύριο και ποιο, να βγάλουμε από τώρα συμπέρασμα αν πάει το Σάλιακα για βασικό. Έκανε καλές εμφανίσεις και μου... Ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση από τις εμφανίσεις του καθενός.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
4: Δεν έχει δοκιμάσει κάτι ο Αλγουαφιέλ και δεν θα το πιστεύω να το κάνει σήμερα ούτε την...
1: αφού δεν τσογεί.
0: Εμένα πάντως μου αρέσει, το έχω ξαναπεί, μου αρέσει και ο Νορβηγός.
3: Ο Πέτρος είναι.
0: Μ' αρέσει.
3: Ποδοσφαιρικά μάλιστα. Αυτός και φύγει. Είχε πάει η Νορβηγία ή ήταν εδώ.
1: Πήγε, πήγε.
4: Ναι, ναι, είχε μπει και σε κάποια μάτσα αλλαγή.
1: Και είχε πάει αλλαγή, ναι.
3: Ναι. Πάει...
4: Αν ήταν εδώ θα συζητάγαμε σε άλλη βάση.
3: Ναι.
0: Αριστερά τι είπες, Μπρούνο ή...
3: Μπρούνο είπα.
4: Μπρούνο. Είπες, Μπρούνο.
1: Άμυνα είπαμε, άμυνα.
3: Ο Μπρούνο ήταν εδώ, ο Τεχνιζιάν είχε φύγει.
1: Άμυνα.
4: Ο Μπρούνο είχε φύγει.
0: Πυρόλα Ρέτσος.
1: Δεν αλλάζει αυτό, ε.
0: Γιατί να αλλάξει.
1: Εντάξει.
4: Δεν ξέρω.
0: Ο Κάρμο μήπως. Ο Κάρμο, ναι, ναι. Απλά είχε και αυτός δύσκολο ταξίδι, ο Κάρμο.
4: Ναι,
0: είχε αγκόλα, είχε δύσκολο αμάτς.
4: Απλά αυτό... είχε και αυτός και πολύ καλές παρουσίες. Ναι. Ακόμα και σαν χαφ. Γιατί έπαιξε και χαφ στο τελευταίο παιχνίδι. Αλλά δεν νομίζω ότι...
0: Έχω την εντύπωση όμως ότι θέλει παιδιά που να είναι πιο καλά στο... στο ένας μένας. Και ο Πυρόλα είναι ο καλύτερος. Α,
4: ναι. Και ο Σμαϊλόβιτς έπαιξε στο, στο άκρο της άμυνας, την εθνική του ομάδα, με πολύ καλή εντύπωση.
0: Στο άκρο, ε.
4: Ναι. Το αναφέρω απλά.
0: Δεν είναι λίγο ψηλός αυτός για να παίζει άκρη.
4: Εγώ την ίδια άποψη έχω για σένα, αλλά... Ναι.
0: Βέβαια, βέβαια και ο... Πες τον αρέ, ο Ισπανός.
3: Εδώ που.
0: Πες τον αρέ.
1: Ποιο, σε ποια θέση.
0: Που παίζει και αριστερό μπακ.
4: Ναι, ο Επιβαλβέρδε.
0: Επιβαλβέρδε, ναι.
3: Α, ο... Μαρκάνο.
4: Μαρκάνο, Μαρκάνο.
0: Και αυτό ψηλό παιδί ήταν.
4: Ναι, ο Μαρκάνο.
1: Πού το θυμήθηκε αυτό.
0: Εμείς οι γέροι θυμόμαστε τα παλιά πιο εύκολα.
1: Λοιπόν, για πες τώρα, Νίκο, εκεί στον Ολυμπιακό του έχουν εξηγήσει του Αλγουαθίλ τι εστί. Πιστεύω δεν χρειάζεται να το
3: πει.
4: Ναι.
1: Έχει καταλάβει το ντέρμπι. Έτσι, το ντέρμπι.
4: Και ας ήταν στη λάθος πλευρά του ντέρμπι.
1: Σωστός. Το πιάσα.
4: Οπότε δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Έχει όταν δίκιο. Υπάρχει το Μπιλμπάο Σοσιεδάδ.
1: Σωστά.
4: Δεν χρειάζεται να πεις πολλά.
0: Εντάξει, και γενικά όλοι οι άνθρωποι που παίζουν, ρε παιδί μου, σπορ καταλαβαίνουν. Το πρώτο πράγμα που ρωτάνε είναι ποιος είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Ακόμα και αν δεν ξέρουν. Ε.
1: Σωστά.
0: Αυτό ρωτάνε.
1: Τι παιχνίδι βλέπεις να μπαίνει ο Ολυμπιακός με το μαχαίρι στα δόντια από την αρχή.
0: Αυτό θέλεις, Κώστα.
1: Όχι, εγώ τι θέλω, άλλο τι θέλω. Εγώ θέλω να κερδίσει. Το θέμα είναι πώς το βλέπει το προπονητής το παιχνίδι.
4: Ο Αλγουαθίλ αυτό που προσπάθησε με τους παίχτες που είχε στη διάθεσή του. Όλο αυτό το διάστημα της διακοπής ήταν να περάσει ότι ζητάει κατοχή μπάλας. Να είναι ο αντίπαλος, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός την Κυριακή, οποιοδήποτε αντίπαλος σε παθητικό ρόλο. Δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Κατάλαβα.
4: Αλλά αυτό θέλει να περάσει ως νοοτροπία στους παίχτες του. Άρα και για την Κυριακή αυτό θέλει να περάσει. Να έχει ο Ολυμπιακός την κατοχή και να είναι ο Παναθηναϊκός σε παθητικό ρόλο. Και να μην βρεθεί πίσω στο σκορ, όπως έγινε ας πούμε και πέρσι με τον Ταμπόρτα.
1: Σωστά.
4: Έκανε μια επίθεση, έκανε ο Παναθηναϊκός και έβαλε τον γκολ. Μετά κυνηγούσε ο Ολυμπιακός και δεν μπορούσε να ανατρέψει σε βάρος της κατάστασης. Το ιδανικό για τους Ερυθρόλευκους που φτάνει να έχουν την κατοχή της μπάλας και να ανοίξουν αυτό το σκορ.
1: Σωστά. Το πρώτο κοσμάκι.
4: Είναι όλα τα δεδομένα. Είναι το λογικό αυτό. Όταν παίρνεις προβάδισμα στο σκορ σε ένα ντέρμπι, εντάξει, νιώθεις πολύ πιο άνετα στη συνέχεια. Δεν λέω ότι είσαι καβάλα στα λόγο.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέει τίποτα. Μπορεί μετά να γυρίσει το παιχνίδι. Εντάξει. Αλλά είναι στον Ολυμπιακό, πρέπει να το κοιτάξουν λίγο πώς μπαίνουν στα παιχνίδια, γιατί έχουμε φάει πολλά γκολ στα πρώτα λεπτά.
4: Ναι, πέρσι νομίζω σε αρκετά
1: ντέρμπι. Και γενικά όχι μόνο στα ντέρμπι και σε μικρά παιχνίδια.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι ένα νέο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και τον Αλγουαθίλ. Θέλει να βάλει κάποια νέα πράγματα στο παιχνίδι του. Αυτό που λέει ο Νίκος που μεταφέρει ότι θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια σε ομάδα που δεν είναι πολύ δουλεμένη, για μένα περιέχει μεγάλο ρίσκο. Περισσότερο από το κανονικό. Διότι θα πρέπει να πάρεις και μέτρα στο κήπεδο. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ πιο δεμένη και μην ξεχνάς ότι.
4: Συγγνώμη, βάλει ένα διακόπτη. Ναι. επί με τη Λίμπαρ. Βλέπαμε τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται πολύ τους τελευταίους μήνες στον γκολ, αλλά τουλάχιστον πίσω δεν έτρωγε φάσεις.
0: Ναι.
4: Με τον Αλγουαφίλ τις δέχεται τις φάσεις.
0: Ναι,
4: και
0: ναι,
4: με
0: ναι.
4: τον Όφη θυμάμαι δεν δέχτηκε πέρα από τον γκολ. Και με τον Λεβαδιακό δέχτηκε φάσεις. Θα μου πεις τι θα κάνει ο αντίπαλος, δεν θα σου κάνει φάσεις. Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι ο αντίπαλος θα σου... Και όταν είναι καλή ομάδα εννοείται ότι θα σου κάνει φάσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό το διάστημα που προσπαθεί να γίνει πιο επιθετικός, να δημιουργήσει, ίσως λίγο ανασταλτικά σαν να θέλει περισσότερη προσοχή. Mm. Δική μου εκτίμηση, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι. Ίσως θα πρέπει να βάλει λίγο περισσότερη σκοπιμότητα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός σε αυτό το στάδιο της χρονιάς που βρισκόμαστε. Γιατί τρέφεται και από το αποτέλεσμα, έτσι. Ο Ολυμπιακός τρέφεται και από το αποτέλεσμα τώρα. Είναι νωρίς ακόμα στη σεζόν, αλλά σε περίπτωση ήττας.
1: Φεύγεις 8 βαθμούς.
0: Οι 8 βαθμοί είναι 8 βαθμοί, δεν είναι.
4: Οι 8 βαθμοί είναι 8 βαθμοί, συμφωνώ απόλυτα. Και κακά τα ψέματα, να το πω στη μέγιστη υπερβολή, να μην βλέπετε ο Ολυμπιακός. Πραγματικά να μην βλέπετε.
0: Ναι.
4: Και να κερδίσει την Κυριακή, είναι νίκη του αιωνίου αντιπάλου, είναι όλα καλώς καμωμένα.
0: Ναι.
4: Θα μαζευτεί και διαφορά από τους 5, θα πάει στους 2. Θα είναι όλα διαφορετικά. Θα του δώσει πολύ χρόνο και για τη συνέχεια και ηρεμία ενώ ξημαρσέει για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα είναι όλα καλώς καμωμένα αν είναι και ο Ολυμπιακός. Δεν πάει να το βάλει τον γκολ που όποιος να είναι σαν το βουτσά στην ταινία που κοίταγε αλλού και του έρθει μπάλα στο κεφάλι.
1: Φοβερά.
4: Είναι αρχή έτσι τον γκολ. Θα είναι καλώς καμωμένα. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Είναι ειδικό ειδικών το παιχνίδι αυτό τώρα. Είναι ειδικό ειδικών το παιχνίδι αυτό.
4: Είναι ειδικό ειδικών. Είναι ντέρμπι με τον αιώνιο αντίπαλο.
0: Ναι. Οκ. Ευχαριστούμε, κύριε.
4: Υπάρχουν δημοσιεύματα από το Μαρόκο, προσοχή, από το Μαρόκο, ότι ο Ελκαμπή μπορεί να γυρίσει και ένα μήνα νωρίτερα. Επειδή είχαμε και την κουβέντα στην αρχή της εβδομάδας.
0: Ναι.
4: Πήγε με μπότα και άρχισε. Μπορεί οι 6 μήνες να είναι 5 τελικά.
0: Οκ.
1: Καλό αυτό.
4: Αλλά ξαναλέω δημοσιεύματα από το Μαρόκο. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν να ντύσουν ερυθρόλευκο το Καραϊσκάκη. Υπάρχουν ήδη οδηγίες στο διαδίκτυο από την θύρα 7 και να φορούν, σε ποιες θύρες φορούν άσπρα και ποιες φορούν κόκκινα. Για να γίνει ένα ωραίο κορεό χωρίς να χρειάζεται κάτι παραπάνω. Άσπρη μπλούζα, κόκκινη μπλούζα, να γίνει ερυθρόλευκο όλο το Καραϊσκάκη.
1: Στη θύρα 2 τι μπλούζα φοράμε, άσπρη κόκκινη.
4: Δεν το θυμάμαι. Okay. Μπορείς να το δεις στο διαδίκτυο.
0: Πάρε 2 ώρες να έχεις να αλλάζεις.
1: Αφού στη 2 θα με, τι να πάρω.
0: Πάρε 2 να έχεις να αλλάζεις. Ευχαριστούμε.
4: Περίμενε, δώσε μου μισό λεπτό.
0: Έλα.
4: Στη 2 κόκκινη.
1: Αυτά είναι. Μέση άξιες.
0: Εντάξει, είσαι πλημμένες, εντάξει.
1: Ναι, ρε.
0: Δηλαδή, αν πας με ερυθρόλευκη, τι θα σου πούνε, φυγέ.
4: Δεν θα σου πούνε τίποτα, δεν φεύγει άνθρωπο.
1: Εντάξει, κύριε,
4: και το καραϊσκάκι δίπλα στην ομάδα.
1: Στρατιώτες, ό,τι είναι η ομάδα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
3: Χαίρετε.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω ότι στην BWIN είναι η κερκίδα είναι full. Βραδιά EuroLeague και απολαμβάνεις το Ολυμπιακό Εφές με 0% γανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: BWIN Sport FM 94,6.
6: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
6: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Εδώ τώρα είναι μια συζήτηση που θέλω να την ακούσω πολύ. Να αφήσω τον Νίκο Αθανασίου.
9: Αν και σωστά λέει ένας ακροατής, λέει: δώστε στον Κώστα από την Νίκη μια εκπομπή να κάνει μαζί με τον Τάσο του Μαρούση.
8: Ναι, ρε, αυτό θα ήταν απόλαυση. Απόλαυση.
10: Έχω φωτογραφία με Τάσο του Μαρούση στον άλλο το σταθμό που ήταν. Επίκη, για να του τη στείλω, για να καταλάβει ποιος είμαι.
8: Νικόλα μου, τι κάνεις, καλημέρα.
11: Ειδήσεις ένα λεπτό από το Sky.
8: Όχι, ρε, προχώρα, παιδί, δεν υπάρχει δελτίο.
10: Θα το φάμε το δελτίο. Θα το φάμε.
8: Δεν υπάρχει φαγωμένο ήδη.
11: Καλημέρα. Τι έχετε μαζί, πολύ γνωστή φωνή είναι.
8: Είναι ο Κώστας από την Νίκαια, είναι ο Κώστας από την Νίκαια, φίλος ο Κροατής.
11: Τώρα έχω ακούσει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
10: Πού με έχεις ακούσει, ρε, αφού δεν βγαίνω, όχι,
9: ούτε τραγουδάει, ούτε...
11: Η φωνή του είναι πολύ γνώριμη ή μου θυμίζει κάποιον.
9: Όπως έχουν στείλει αρκετοί μηνύματα, λέει είναι ο Νικολακόπουλος νέος.
10: Ιδέα σου, ιδέα σου.
11: Όχι.
10: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε στα βαθιά.
11: Ναι, αμέ, για πες.
10: Ο Παναθηναϊκός θα κατέβει την Κυριακή που δεν είναι 5,5 ώρα το μάτς.
8: Ντάτα.
10: Γιατί ο Νίστρουπ θέλει να παίζει 5,5. Θα κατέβει ή θα πει δεν μαζευόμαστε λίγο νωρίτερα.
11: Έλα. Ο Παναθηναϊκός παίζει μόνο 5,5. Τέλος. Τι ώρα... άλλες ώρες δεν μπορεί.
10: Αυτό τώρα είναι αλήθεια. Έτσι, δεν είναι
9: τι ώρα είναι το μάτς.
10: 9, 9. Νίκο, αυτό που λένε είναι αλήθεια.
11: Α, θυμήθηκα πιανού τη φωνή μου θυμίζεις. Εντάξει, οκ, πάμε.
10: Για πες, πιανού.
11: Όχι, όχι, όχι. Γιατί αν σου πω θα καταλάβει ο κόσμος ότι μιλάω μαζί του και δεν θέλω.
10: Γιατί είναι πονηρό, είναι πονηρή η συνάντηση.
11: Όχι, όχι, είναι ένας γνωστός ατζέντης είναι. Ένας γνωστός ατζέντης.
10: Εντάξει, και τι κακό είναι.
11: Ίδια, παιδιά, είναι ίδια η φωνή, πραγματικά. Λοιπόν, ωραία.
10: Στείλε στα παιδιά το όνομα να μου πούνε ποιος είναι. Να σου πω, αυτό τώρα που είναι αλήθεια ότι το ζήτησε ο Νίστρουμ να γίνονται τα παιχνίδια 5,5 είναι μόνο
11: όχι.
10: Για. Όχι, καμία σχέση, έτσι.
11: Όχι.
10: Εντάξει, για να βάζουμε τα πράγματα στη
11: θέση. Αφού είσαι φίλος ακροατής και δεν είσαι ο Βάιος ή ο Μιχάλης που ξέρουν,
10: ναι.
11: Θέλω να σου πω το εξής: πρόσεχε πού και τι και πώς διαβάζεις, ακούς, ενημερώνεσαι.
10: Πολύ σημαντικό. Πολύ καλή.
11: Πολύ σημαντικό. Συμβολή. Δεν λέω να ακούς μόνο εμάς εδώ.
10: Εγώ μόνο
11: αυτό θα έπρεπε να κάνεις, έτσι δεν ήταν. Οκ, γενικά να έλεγχο.
10: Μόνο εσάς ακούω, ρε φίλε.
11: Τα πράγματα.
10: Και ακούω και μια άλλη εκπομπή. Εντάξει, εσάς ακούω.
11: Εντάξει.
10: Άρα είναι λοιπόν, καθαρά, αυτό που έγινε είναι καθαρά για τηλεοπτικούς λόγους, έτσι, το
11: όχι,
8: Όχι.
10: Δεν
8: είναι για τιμωτικούς λόγους.
10: Για ποιο λόγο είναι τότε.
9: Για να πουλάμε χιλιάδες στα μικρά παιδιά.
8: Είναι έτοιμα το οποίο αφουγκράστηκε ο Παναθηναϊκός από τον κόσμο του για να είναι.
10: Και πολύ καλά έκανε.
11: Εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο εδώ με το Βάιο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει αυτό έχοντας κρυφές μελέτες από την NASA, ότι όποιος παίζει 5,5 πρώτον νικάει πάντα και δεύτερον δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό σαν την πάλι.
10: Άρα είχε δίκιο ο Δημητριάδης που μιλήσε για
11: αθέμητο.
10: Είχε δίκιο τότε.
11: Εννοείται. Παιδιά, όποια ομάδα παίζει 5,5 νικάει, να το ξέρετε. Λοιπόν, το έχουμε πιάσει αυτό με τις 5,5 και βλέπω στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι να γίνεται γκέλα. Πολύ το μελετάμε.
10: Πολύ γουστάρω να γίνει.
11: Λοιπόν, στο μάτι της Κυριακής τώρα, καταρχήν να σοβαρευτώ λίγο και να πω ότι.
10: Γιατί τόση ώρα δεν μιλάμε σοβαρά, δεν κατάλαβα.
11: Συμπληρώνονται, ισχύει. Ναι. Συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια από την απώλεια του George Baldock.
10: Ναι, δεν το είπαμε, πράγμα.
11: Και προφανώς δεν τον έχει ξεχάσει κανείς, ούτε η εθνική ομάδα γιατί έκανε ανάρτηση, ούτε φυσικά και ο Παναθηναϊκός. Ούτε φυσικά και ο φίλαθλος ποδοσφαιρικός κόσμος της χώρας μας για ένα παιδί το οποίο έφυγε πολύ νωρίς, πολύ άδικα, πολύ τζάμπα πραγματικά και θα είναι για πάντα στην καρδιά μας. Από εκεί πέρα να πω ότι χθες στο μπάσκετ πριν πάω στα της ενδεκάδας εκτός από την νέα παράσταση μπασκετική της ομάδας του Μπράντοβιτς ήταν εκεί και ο Ουναΐ, ο φίλος μας, πήγε να πάρει ένα feeling εν ώψη της Κυριακής, αποθεώθηκε, ακούστηκε και κάποια συνθήματα για το match. Το ποδοσφαιρικό, οπότε μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μεταφέρει και στους συμπαίκτες του σήμερα στην προπόνηση το πόσο πολύ και πώς προσδοκά ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι αναμένεται να παραταχθούν με τον Ινάκη Πένια κάτω τα δοκάρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον Καλάμπρια, τον Βαντρόγκελεν και τον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Ο Καμαρά μαζί με τον Γκάγκουα, οι δύο κεντρικοί χαφ. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα, ο Ναΐ στο 10. Και στην κορυφή ο Τετέι. Αυτοί έχουν το προβάδισμα. Θα πρέπει να δούμε έτσι κάποιες δοκιμές που θα γίνουν σήμερα αύριο. Δεν θα απέκλεια, για παράδειγμα, να πάει δεξιά ο Τετέι και στην κορυφή της επίθεσης να δούμε τον Δέζερς. Δεν θα απέκλεια αυτό που είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, να δούμε ακόμα έναν χαφ και τον Ουναΐ δεξιά. Είναι λίγο ρευστό ως προς το αν θα γίνει κάποια έκπληξη ή όχι, αλλά τα φαβορεί είναι αυτά τα οποία προανέφερα. Και για να το κλείσω, για να σας αφήσω να προχωρήσετε, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε και πιεσμένοι χρονικά, όπως ενημερώθηκα.
8: Όχι.
11: Δεν είστε. Μπορώ να το τραβήξω κι άλλο, τι θέλετε.
8: Για τον ντέρμπι μιλάμε, ρε φίλε, εντάξει, ο χρόνος είναι σχετικός.
11: Για τον ντέρμπι, λοιπόν, να πω ότι παρότι χθες ανέφερα μια αρνητική παράδοση για τον Παναθηναϊκό, σήμερα θα αναφέρω μια θετική που αφορά τα τελευταία 5 χρόνια. Για μένα, όσον αφορά τα ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και γενικότερα για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό, υπάρχει μια γραμμή. Μια γραμμή που τραβήχθηκε εκείνο το μεσημερό απόγευμα στη Λεωφόρο και κλεισμένων των θυρών σε ένα 4 από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Εντάξει, περίοδο ακόμα COVID. Από εκείνο το παιχνίδι μέχρι και σήμερα, ο Παναθηναϊκός στο Φάλιρο έχει 5 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες. Μετρά μακράν από τη δεύτερη περίοδο την καλύτερη συγκομιδή βαθμών στην έδρα του αντιπάλου του. Έχει μια λοιπόν μια πάρα πολύ καλή παράδοση. Κατά κάποιον τρόπο μπορώ να πω ότι του έχει πάρει και λίγο τον αέρα του Ολυμπιακού, μην παρεξηγηθώ. Όταν σε 13 παιχνίδια, σε 13 ντέρμπι.
10: Αλήθεια.
11: 12, 5 και 3, 8 και 4, 12 έχεις 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, είσαι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Ως παράδοση, ξαναλέω. Μακάρι ο Παναθηναϊκός για μένα τουλάχιστον έτσι να συνεχίσει την ίδια παράδοση και το βράδυ της Κυριακής.
10: Εγώ λέω να σπάσει παράδοση.
8: Εγώ πάντως για ένα από τα μεγάλα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι αυτό θεωρώ ότι είναι ότι από την 11 που ακούσαμε. Το 80%
10: ήταν
8: των παικτών ήταν εδώ.
10: Αυτό. Εννοείται.
11: Ξέρεις,
9: εδώ δίστανται οι απόψεις.
8: Για πες.
10: Θα πεις το άλλο, ότι δεν έχουν αριθμό. Ναι. Δεν έχουν αριθμό. Ναι,
9: είναι πολλοί που λένε ότι 3 εβδομάδες χωρίς μάτς
10: είναι πολλά.
9: Μπορεί να σε βγάλει από αριθμό.
10: Σωστό.
9: Τέλος πάντων.
11: Είναι όλα σχετικά. Είναι αλήθεια. Είναι εντάξει, δεν πιτάμε με πολλά ερωτηματικά. Πρώτη φορά οι δύο τεχνικοί, ο ένας απέναντι στον άλλον. Σε συνθήκες ντέρμπι. Πρώτη φορά ομάδες ελληνικές, είτε ντέρμπι είτε κανονικό παιχνίδι, μετά από 3 εβδομάδες διακοπής, περιμένουμε να τις δούμε. Δύο προπονητές που ακόμα περνάνε την αγωνιστική τους ταυτότητα και φιλοσοφία στις ομάδες τους. Ο Νίσο περισσότερο διάστημα, 4 μήνες.
8: Ναι.
11: Ο Ιμανόλ, 7 προπονήσεις.
8: Σωστό.
11: Έχει πολύ ερωτηματικό μέσα του. Είναι ο Ολυμπιακός πολύ πιεσμένος στο πλην 5. Θέλει ο Παναθηναϊκός να ξεφύγει στο σύν 8 να κάνει το 6-6, είναι πραγματάκια έτσι πολύ ιδιαίτερα. Αν θα έλεγε ατού, όχι δεν θα το πω ατού, για να μην νομίζει κάποιος τώρα να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν θα έλεγα μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα ρόστερ των δύο ομάδων σε αυτές τις καταστάσεις των ντέρμπι είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει παιδιά που ξέρουν τι είναι αυτό το παιχνίδι. Στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, δεν ξέρω ποια είναι καλά, είπε ο καλός συνάδελφος που βγήκε για το ρεπορτάζ, δεν πρέπει να υπάρχουν πάνω από ένα-δύο ποδοσφαιριστές. Τρεις.
10: Γιατί
11: που να έχουν ξαναπαίξει σε τέτοιο παιχνίδι.
10: Στον Παναθηναϊκό από την ενδεκάδα ποιοι έχουν ξαναπαίξει σε ντέρμπι.
11: Κυριακόπουλος, ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα, ο Τετέι, ο Αντίνο.
10: Ναι, μαζεύονται πολύ, έχεις
11: δίκιο. Έχει
10: και πολλούς όμως καινούριους.
11: Και από τους παγκίτες. Έχει αρκετούς καινούριους. Εντάξει, ο Ολυμπιακός άλλαξε, έκανε 20 μεταγραφές. Οπότε ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, έτσι να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι.
10: Ο Ναΐ,
11: σωστό, απλά δεν τον είχα στους περσινούς, ήταν στους προπέρσινους. Με τα χαρά. Έχει παίξει τέτοια παιχνίδι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε την Κυριακή.
12: Ωραία.
9: Χαίρετε κύριε.
12: Ευχαριστώ πολύ κύριε. Πώς είναι η υγεία σου,
11: Μιχάλη μου, γεια σου, γεια σου φίλε μου Παύλο.
10: Κώστας, όχι, Παύλος, Κώστας, είναι, Κώστας.
11: Είναι ο Παύλος που είναι την ίδια φωνή όμως. Λοιπόν,
10: μαρτυρήθηκες μόνος.
11: Ο Μιχάλης μου,
9: κατάλαβα. Έχεις δίκιο,
11: Α, έχω δίκιο τώρα.
12: Δεν του λες να πάει να Δεν του λες να πάει να φέρει το σεξ ανά, λέω.
11: Α, όχι αυτός ο Παύλος.
12: Α,
11: εντάξει. Άστε καλά. Άντε,
12: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι το ποδόσφαιρο χρειάζεται παίχτη που να παίζει σε όλα τα συστήματα, να προφυλάσει την άμυνα από ρογμές, όπως οι πατητές της μετοκονίας της Novamix, που προσαρμόζονται τέλεια σε κάθε χώρο, με αντιρρηγματικές ιδιότητες που κρατάνε άμυνα και μεγάλη γκάμα χρωμάτων και τεχνοτροπιών για αποτελέσματα πρωταθλητή. Μαζί ανακαλύψτε κόλλες πλακιδίων, αρμόστοχους επισκευαστικά, στεγανοτικά και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Καλώς τη!
19: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
18: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
19: Σου έφερα κέικ.
20: Γεια σας.
19: Ο κύριος?
18: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
19: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
21: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Bwin Sport FM
0: 94,6.

0: Λοιπόν, να δούμε καταρχάς αν ο φίλος μας είναι καλά. Κώστα μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνετε, παιδες?
0: Τα συλληπιτήριά μας, φίλε, και από...
2: Τα συλληπιτήριά μας, να σε καλά, να δεις μας.
1: Συλληπιτήριά μας, πάρα πολύ, παιδιά, και εσάς και όλους. Και όλους όσους μου έστειλαν κάτι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τα χρόνια τους να πάρουμε, που λένε και εδώ στο
0: πράγμα. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, εννοείται.
1: Λοιπόν, δεν είναι καλά, είναι 92, πάει, είναι καλά.
0: Ναι. Καλά είναι, καλά είναι. Να τα αφήσω, που λένε, ναι, βέβαια.
1: Άφησε τα. Λοιπόν. πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, αύριο ΑΕΚ ΟΦΗ στη Φιλαδέλφια ξαναρχίζει το πρωτάθλημα. 7.30 ώρα ο αγώνας. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι είναι sold out. Υπάρχει δίψα του κόσμου. Δηλαδή, οι πολλοί μπαίνανε για τη Ρεάλ και με τις ευκαιρίες λέει δεν παίρνουμε για τον ΟΦΗ αφού δεν βρήκαμε για τη Ρεάλ. θα έχει πολύ κόσμο. Είναι πολύ σοβαρό παιχνίδι. ΟΦΗ είναι... Δεν ανάγκη να πω, είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, το έχει δείξει, είναι η τελευταία ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ εντός συνόρων, πέρυσι 0-1, τη στέρισε και ένα τίτλο με το Super Cup στα πέναλτι και σίγουρα για την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό αν καταφέρει αύριο να επιστρέψει με νίκη. Τώρα μετά από τόσο μεγάλες διακοπές πάντα δεν ξέρεις τι περιμένεις, για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, είτε είναι σε φόρμα είτε όχι. Μιλάμε για 20 μέρες και ιδίως η ΑΕΚ είχε και θέμα γιατί η μισή ομάδα έλειπε και πάνω από τη μισή. Λόγω των εθνικών ομάδων έχει και τις τραυματίες. Να πω επί τη ευκαιρία για τους τραυματίες ότι ο Ρώτα είναι εντάξει, θα παίξει αύριο. Ο Στρακώσα και ο Βάργα πάνε για Αγγλία. Ο Βάργα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι, έτσι κι αλλιώς η ομάδα θα μείνει εκεί πολλές μέρες. Όπως γνωρίζετε και ακόμη και αν δεν είναι 100% για τον πρώτο μάτς θα μείνει για τις προπονήσεις. Τώρα ο Στρακώσα θα κρυφτεί τη Δευτέρα, θα κάνει μια τελευταία εξέταση και αν πάρει το ok θα ταξιδέψει και αυτός, αλλιώς θα μείνει στην Αθήνα να κάνει το τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας και να είναι έτοιμος με την επιστροφή της ομάδας από την Αγγλία να μπει κανονικά μέσα. Άρα έχουμε σίγουρα αύριο Μπρινιόλι λοιπόν. Και το άλλο θα κρυφτεί τη Δευτέρα, αλλά το πιθανότερο είναι τουλάχιστον στο πρώτο μάτς με τη Σαχτάρ να είναι πάλι ο Μπρινιόλι.
0: Ναι, okay.
1: Υπάρχει το θέμα του Ζούβκο που προέκυψε σε μια προπόνηση της Ουκρανίας, έφαγε μια ας πούμε γονατιά στη μέση.
0: Αυτό είναι ή από την πτώση που είχε στο μάτς? Γιατί είχε μια άσχημη πτώση σε ένα μάτς.
1: Ναι, όχι, λένε από την προπόνηση. Okay. Η προπόνηση το έπαθε. Τώρα τι να σου πω, μήπως... Ή το έχει από πριν και με την πτώση επιδόσεις και δεν το γνωρίζω, πάντως αυτό ξέρω. Θα κάνει και αυτός μια προσπάθεια αύριο, δεν είναι κάτι σοβαρό, δηλαδή χτύπημα είναι. Είναι πιθανό να θα κάνει μια προσπάθεια σήμερα, συγγνώμη, στην τελευταία προπόνηση και είναι πιθανό να μπει στην αποστολή. Για Αγγλία είναι σίγουρος ο Ζούπκοφ. Αυτά είναι τα θέματα. Τώρα, υπάρχει... Το παιχνίδι αύριο, υπάρχει μετά παιχνίδι Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω ιδιαίτερο. Πιστεύω δηλαδή ότι οι περισσότεροι που θα παίξουν αύριο θα είναι αυτοί που θα παίξουν και την Τετάρτη για να πάρουν και αύριο κάποιο ρυθμό. Οπότε να πούμε μια εντεκάδα με Μπρινιόλι, Ρώτα Πίλιο, Μουκουντή Ρέλβας. Στο κέντρο τώρα ο Μαρίν είναι σίγουρος, να δούμε ποιον θα επιλέξει για δίπλα. Ο Βιτάλης είναι, εκτιμώ, το φαβορί. Ο Κοϊτά θα παίξει μπροστά μία από τις δύο θέσεις, αριστερά ή δεξιά, αριστερά νομίζω και βλέπω δεξιά το Μάγερ. Ή αλλιώς μπορεί να είναι ο Κοϊτά ο δεύτερος επιθετικός, γιατί ο Ζήνη, ξέχασα να σας πω, ο Ζήνη έρχεται σήμερα για πρώτη προπόνηση. Οπότε με μία προπόνηση το βλέπω πολύ δύσκολο,
0: ναι.
1: Να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε για ένα δίδυμο πιθανόν Γιώβιτς Κοϊτά. Και ίσως Μάγερ δεξιά, Ζωάο αριστερά. Εντάξει, εκεί είναι αρκετές επιλογές.
0: Άρα πάλι
2: ναι, μπορεί και ο Γκατσίνοβιτς να είναι δίπλα στο Γιώβιτς.
0: Πάλι 4-2,
1: Ναι. Απλά ο δεύτερος επιθετικός δεν θα είναι ο Ζήνη, πιστεύω, λόγω της μεγάλης απουσίας.
0: Άρα ακουστεί 4-2 και στο Champions League θα παίξουμε, έτσι.
1: Ναι. Αλλά το πιθανό είναι ο ένας από τους δύο επιθετικούς να είναι ή ο Κοϊτά ή ο Γκάτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Το είχε κάνει και πέρυσι στην Ευρώπη και σε όλα τα μάτια και στα δύο.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι άλλα τα παιχνίδια τα περσινά, αλλά τα φετινά, γι' αυτό το λέω. Έλεγα μήπως, ας πούμε, λόγω των συνθηκών.
1: Απ' την άλλη, ναι, απ' την άλλη, να σε έχουμε και μια επιφύλαξη, μήπως αποφασίσει να βάλει το Μάγκερ πίσω από τον.
0: Μπράβο.
1: από τον Γιώβιτς και να παίξει με δύο ακραίους σαν ένα 4-2-3-1.
0: Μπράβο, ναι.
1: Υπάρχει και αυτή.
0: Δηλαδή εγώ στο μάνατζερ αυτό θα έκανα.
1: Σίγουρα.
2: Ωραία, ετοιμάσου γιατί βγαίνει.
1: Ελπίζω να ακούει ο coach ότι η δική του μάνατζερ προτείνει αυτό και να επιλεγεί. Θα δούμε. Θα δούμε.
3: Θα ρωτήσω τον Κώστα εγώ κάτι.
0: Βεβαίως, ρώτα τον.
3: Καταρχήν καλημέρα και συλληπιτήρια Κώστα και από μένα.
2: Είναι ο Κώστας από την Νίκαια, αγαπημένος ακροατής
3: εκπομπής. Κώστας Νίκαια, δεν ξέρω αν με θυμάσαι που έστειλαν τα μηνύματα. Που όταν παίζει ο Ολυμπιακός καθόμουν μια εβδομάδα και βλέπα όλα τα παιχνίδια στην Αγγλία.
1: Α, μπράβο ρε Κώστα Νίκαια. Να είσαι καλά.
3: Συλληπιτήρια και πάλι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
3: Να σου πω, τελικά η ΑΕΚ που θα μείνει ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, που θα κάνει προπονήσεις, έχει βρει.
1: Τελικά δεν θα πάει, υπήρχε μια σκέψη να πάει στο Λέστερ. Τελικά
3: ναι.
1: θα μείνει στο Λονδίνο άλλες δύο μέρες και μετά θα πάει στο Μάντσεστερ λίγο νωρίτερα. Έχει κλείσει κάποια αθλητικά κέντρα για να κάνει προπονήσεις έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά θα κινηθεί στις δύο πόλεις που αγωνίζεται.
3: Κατάλαβα. Και πιο σημαντική ερώτηση, εσύ θα είσαι εκεί τη μια εβδομάδα ή θα πας μόνο για τα παιχνίδια?
1: Όχι, δεν θα μείνω όλη τη εβδομάδα. Θα πάω πρώτο Θεός με τη Σαχτάρ, θα γυρίσω και θα ξαναπάω μετά.
0: Έχουμε και εκπομπές και εδώ στα
3: μας. Είχε κάτι ματσάρι σας, ούστελα να πάω να δεις, αλλά μου τα χαλάς.
1: Έχεις δίκιο.
2: Northampton, Bath και τα λοιπά.
3: Έχει λίκ τρόφι έχει.
1: Αυτά είναι τα ωραία ρε εσύ, θα το ήθελα, αλλά τώρα δεν γίνεται.
3: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Έχουμε και εκπομπές. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Κώστα μας.
2: Χαίρετε κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Φιλιά,
1: φιλιά.
0: Έχεις να μας πει κάτι σημαντικό, φίλε?
2: Πάντα έχω να σας πω κάτι σημαντικό.
0: Είμαστε από Μπουνάς, λοιπόν.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι και ξεκινάς με τον τρόπο που θες. Προσφορά γνωριμίας, με σούπερ δώρα. Παίζεις στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
7: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
6: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ερμηνεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Ιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
3: Μας τώρα, βοήθεια!
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, φίλε Κωστά, πάμε τώρα μια βόλτα Θεσσαλονίκη.
9: Και δεν πάμε.
8: Ε, τι λες.
9: Εννοείται.
8: Σταρί, Δημήτρη Τζομπατζόγλου είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
10: Γεια σας, γεια σας.
8: Όλα καλά. Καλώς
11: τον, καλώς τον.
9: Καλημέρα, φίλε.
8: Λοιπόν, είναι μαζί μας και ο Κώστας από την Νίκη, άγνωστος ακροατής εδώ της εκπομπής. Τίμιος και καθημερινός επισκέπτης. Λοιπόν, και ήρθε σήμερα να μας κάνει και παρέα. Οπότε λοιπόν θα δεχτείς τις σκληρές του ερωτήσεις.
10: Πάρα πολύ ωραία. Να καταγγείλω και στο φίλο τον Κώστα από τη Νίκαια ότι τον μεγάλο ΠΑΟΚ τον αφήνουν τελευταίο στους Sport FM. Αλλά θα έρθει ο καιρός που θα ψάχνει τον ΠΑΟΚ 10 και 32. Θα έρθει ο καιρός.
9: Τελευταίος, αλλά όχι έσχατος.
10: Ναι, τώρα σε κάνα 20 ημέρο θα σας πω εγώ.
8: Τα έχεις υπολογίσει.
10: Τα έχουν υπολογίσει πάρα πολύ καλά. Ξέρουν να παίξουν και να καρά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα. Τα πάντα. Τι ώρα θα πάει στην Αστάνα, τι ώρα θα γυρίσει, με ποιον παίζει, τι γίνεται, τα ντέρμπι από εδώ από εκεί. Τα πάντα. Και νομίζω ότι ο καθένας το κάνει και για τον άλλον. Είναι αυτή η δοκιμασία που ξεκινάει τώρα για να δούμε πόσο ο ΠΑΟΚ θα ανταποκριθεί χωρίς μάτς στην Ευρώπη την ώρα που οι άλλοι θα παίζουν.
9: Δοκιμασία δεν πολλές... το λες. Δοκιμασία δεν είναι, και ευρωπαϊκά. Γιατί δοκιμασία?
10: Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε conference θα ήταν καλύτερα. Θα έκανε πιο γρήγορα και καλύτερα την ομάδα. Όπως δηλαδή έχει τώρα την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Στο conference. Στο Μια νέα ομάδα που θέλει να φτιαχτεί, να βρει χημεία και να πάρει αυτοπεποίθηση από νίκες.
9: Έτσι,
10: γιατί είναι πιθανό να κερδίζεις στο conference. Είναι, εντάξει, πιο βατό να κερδίζεις. Και νομίζω ότι και η ΑΕΚ πέρυσι και ο ΠΑΟΚ το 24, ένας από τους λόγους που πήραν το πρωτάθλημα είναι η παρουσία τους στο conference και τα κέρδη που από εκεί αποκόμισαν και τα αξιοποίησαν.
9: Άρα εσύ βλέπεις ότι δεν είναι πλεονέκτημα αυτό για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπα?
10: Δεν ξέρω.
9: Θα πηγαίνει πιο ξεκούραστο στα παιχνίδια.
10: Πιστεύω ότι. Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ομάδα πρώτα απ' όλα. Δεν έχει ταυτότητα. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα φτιάξει. Σωστή. Νομίζω ότι αν έπαιζε με βατούς αντιπάλους, όχι Champions League τώρα και Europa ακόμα, αν έπαιζε θα τον βοηθούσε πιο γρήγορα να τα καταφέρει και να κάνει ομάδα, να αποκτήσει αρχές και να πάρει και αυτοπεποίθηση. Θα δούμε. Τώρα περιμένουμε να δούμε. Θέλω να πω ότι σε γκάλο που κάνουμε για να δούμε πόσο ΠΑΟΞΙ ζυγίζει αυτό που λέει ο Σαββίδης. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πόσοι το πιστεύουν. Mm-hmm.

0: ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ όπως τώρα ξεκινάει σε σχέση με τον ανταγωνισμό φυσικά γιατί παίζει μόνος του ή πιθανότητες. Και όμως ένα 60-65% το πιστεύει.
1: Εντάξει. Από την άλλη δεν υπάρχει και λόγος να βλέπεις ποδόσφαιρο αν δεν πιστεύεις ότι η ομάδα θα κερδίσει. Έτσι.
0: Τώρα όσο πιο ρεαλιστικά νομίζω πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή και είναι και το timing έτσι. Αν τον Γκάλοπ το κάναμε 20 Αυγούστου.
1: Εντάξει, θα βγαίνε χαμηλότερο. Ναι.
0: 10% θα ήταν που θα το πίστευε. Mm. Τώρα θέλει να κρατήσει μια καλή εικόνα τα τελευταία παιχνίδια. Ο Παπάκου ήταν συμπαγής, δυνατός, νικητής. Και εύχεται ότι από εδώ και πέρα την κατάσταση θα τη διαχειριστεί ο προπονητής σωστά. Γιατί τώρα θέλει διαχείριση. Έχει δύο πολύ καλά φόρ. Εκεί θέλει πολύ διαχείριση. Mm-hmm. Δεν έχει πολλά δεκάρια. Δεν έχει. Έχει πολλά οχτάρια. Έχει αρκετά νέα πρόσωπα. Δεν έχει πολλά παιχνίδια για να ικανοποιούνται όλοι. Όλα αυτά θέλουν διαχείριση. Από σήμερα επιστρέφουμε στο γήπεδο γιατί χθες δεν είχε προπόνηση. Είχε κάτι ζητηματάκια ο Ζίφκοβιτς και ο Εντιαγέ να δούμε αν είναι απολύτως καλά σήμερα στην επιστροφή μαζί με τον Γιάκητς που ήρθε από την Κροατία. Και πάμε σε τρεις γεμάτες προπονήσεις για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η περίοδος για τον ΠΑΟΚ. Τώρα τη Δευτέρα νομίζω ότι δύσκολα δεν θα ξεκινήσει ο Ντιαγέ, εφόσον είναι καλά. Ο Πέλκας, ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον.
1: Ναι, δεν έχει παίξει ο Μπάντσα κάποιο μάτς να πεις ότι...
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι. Ο Ζαφίρης με τον Γιάκητς, ο Μιχαηλίδης, τα άλλα τρία στόπερ είναι φοβερό, τα άλλα τρία στόπερ έρχονται από τραυματισμό. Ο Ντιέγκο Κώστα θεωρητικά είναι ο καλύτερος, ξέρω εγώ, αυτός που έχει την καλύτερη εικόνα
1: και
0: τα προηγούμενα μάτς.
1: Σίγουρα πιο ταιριαστός δίπλα στο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Είναι πιο μαντουμαδόρος που λέμε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Πιο δυνατός, πιο σκληρός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια το Ντιέγκο Κώστα Γιάκητς δίνει μεγάλη αμυντική αυτοπεποίθηση σε όλους.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα που έκανε πολλά πίσω βήματα. Γιατί δεν είχε την αυτοπεποίθηση. Γυρνούσαν πίσω. Πιέζονταν, κλείνονταν πολύ πίσω. Με τους δύο. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ αμήνεται πιο επιθετικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το δούμε και αυτό από Δευτέρα και μετά. Ακολουθούν δύο διαφορετικά παιχνίδια. Ένα με την Καλαμάτα που παίζει και ένα με τον Ηρακλή που κλείνεται. Είναι δύο ομάδες πολύ διαφορετικές. Και να δούμε τι θα σκεφτεί ο προπονητής. Για τον ΠΑΟΚ το τριήμερο κυριαρχεί το συνέδριο. Όπως βλέπω τη θεματολογία... Ακουμπάει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Οι 63 ομιλητές, κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου, ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, την ιστορία του ΠΑΟΚ, την επιρροή του στην κοινωνία, τα social, τους οπαδούς, την οπαδική βάση στην Αθήνα, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον από τις 4 σήμερα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου με ελεύθερη είσοδο και με εκπροσώπηση από την ομάδα. Από νωρίς σήμερα το απόγευμα.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν κλείσαμε, φίλε. Αν μας πει και ο Μάνος να μας δώσει μια τζούρα από Κρήτη.
2: Ναι.
1: Πόσο όφι θα παίξει στο μάτς με την ΑΕΚ και τι θέματα έχει ο Χρήστος Κόντης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σχέλη δεν έχει σίγουρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Δεν έχει σχέλη, ναι.
3: Δεν έχει σχέλη, ναι. Αυτή είναι η μοναδική απουσία που θα έχει όφι, καθώς μετά από καιρό επιστρέφει ο Μαρινάκης, ο οποίος είχε από την αρχή της χρονιάς ένα πρόβλημα στους κοιλιακούς. Πέστρεψε, είναι στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Θα δούμε αν θα μπει και στην αποστολή. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η προπόνηση. Ξεκίνησε στις 11. Περιμένουμε να τελειώσει λίγη ώρα για να μάθουμε την αποστολή. Οπότε, πέρα της δεδομένης απουσίας του σχέλη, δεν έχει άλλα προβλήματα ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θέλει να δει την ομάδα του να επιστρέφει μετά αυτή την πολύμερη διακοπή του πρωταθλήματος με την ίδια δυναμική την οποία είχε και πριν από αυτή σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που είναι η αρχή ενός πολύ μεγάλου
2: και σειρά δύσκολων παιχνιδιών.
3: Μέχρι τις 11, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου όφι έχει να δώσει 9 παιχνίδια, απαιτητικά παιχνίδια και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Τώρα όμως αυτό που ενδιαφέρει είναι το παιχνίδι το οποίο έρχεται με την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε σημαντικές αλλαγές στην ενδεκάδα, καθώς πήραν ανάσες αρκετοί παίκτες, με εξαίρεση ίσως τους διεθνείς. Χθες επέστρεψαν και οι μικροί διεθνείς που είχαμε την ελπίδα. Ο Ανδρούτσος είχε επιστρέψει νωρίτερα. Οπότε έτσι με την, σε εισαγωγικά η λέξη, δοκιμασμένη συνταγή θα πάει στην Νέα Φιλαδέλφεια ο Όφη. σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει και δυναμική παρουσία του κόσμου του που έχουν εξάντλησαν αρχικά τα 500 εισιτήρια τα οποία είχαν πάρει και πήραν επιπλέον 60 εισιτήρια. Ο Χριστογιώργος αναμένεται να είναι κάτω το τέρμα με τον Ντίκμαν στην δεξιά πλευρά, τον Αθανασίου στην αριστερή. Η απουσία του Σχέλη δείχνει ότι ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας και ο Κρίσμανιτς θα είναι οι τρεις στα μετώπιστα. Ο Ανδρούτος με τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή. Ο Φούντας και ο Νους στα άκρα με τον Κόντρο στην κορυφή. Είναι το πιθανό σχήμα. Όποια αλλαγή ενδεχομένως
2: μπορεί να κάνει...
1: Εγώ αυτό το έλεγα.
3: Ότι όποια αλλαγή ενδεχομένως μπορεί να κάνει θα είναι να μείνει στον πάγκο Νους και να ξεκινήσει το βασικό σχήμα ο Αϊτόρ. Όπως είπαμε, σε λίγη ώρα θα μάθουμε και την αποστολή. Αν και αν δεν έχει προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα, μοναδική απουσία αναμένεται να είναι ο Σχέλης. Στο μεταξύ, απόψε έχουμε και εδώ στο Ηράκλειο ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα των γυναικών.
2: Σωστά. Με την Αγγλία.
3: Στις 7.30 το βράδυ ακριβώς αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Αγγλία. Είναι στο πλαίσιο του πρώτου προγραμματικού γύρου των play-offs για τα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αγγλία είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Σίγουρα πολύ δύσκολη αποστολή της ομάδας του Βασίλη Σπέρτου, που όμως με αισιοδοξία και χωρίς άγχος και με τη συμπαράσταση του κόσμου εδώ στο Παγκρίδιο Στάδιο αναμένεται να επιδιώξει το καλύτερο στο πρώτο παιχνίδι εν ώψη και του επαναληπτικού, ο οποίος θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλλον μου θα είσαι εκεί,
2: Ναι.
3: Ναι, θα είμαστε εκεί, θα έχουμε ενημέρωση.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Κανένα διπλό να φέρουμε το Σάββατο.
1: Καλημέρα.
4: Θέλω διπλό. Κάντε τα δικά σου, Μάνο.
1: Ευχαριστούμε, Μάνο. Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, τώρα πε μου σε ένα λεπτό μέσα και λιγότερο. Αν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος ο Κροατής, ότι δεν είναι ο κανονικός Κώστας από την Νίκαια.
4: Ξέρεις πώς το έστειλε αυτό.
1: Ποιος?
4: Εγώ.
1: Λοιπόν, φίλε να μας ξανάρθεις, περάσα υπέροχα.
4: Οπότε εγώ. Θέλετε, εγώ καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: πρόσφαση. Μπορείς τη 4-10-12.
4: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Οπότε,
4: σας είπα ότι όποτε θέλεις.
1: Περίμε, πότε ανεβαίνεις του Μπασί.
4: Στα ρεπά του ενός.
2: Εκ των δύο θα φωνάζουμε.
4: Όποτε θέλετε.
2: Αργία ακόμα του
1: βάζει. Και πάω, Κάικ. Θα το κάνει Δαντέλα ο Κωστής.
4: Να σου πω, ευρωπαϊκά δεν πούμε τίποτα.
1: Προλαβαίνουμε.
4: Τίποτα. Έγινε.
1: Κλείσαμε.
2: Κλείσαμε. Γεια
1: σας.
4: Γεια σας.
5: 94,6. Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την εφετινή σεζόν, καθώς φιλοξενεί στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Ένα τέταρτο αργότερα στην Ισπανία κοντράρεται η Μπαρτσελόνα με τη Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσίκτας.
5: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Όλοι οι αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τον Ζέλσον στο δεξιάκρο της επίθεσης, τον Ζώτα στο αριστερό και τον Τσικίνιο πίσω από τον προωθημένο Μάριους, οι σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Συλληπιτηρία ανακοίνωσε από την ΠΑΕ για την απώλεια του Άρη Ποήλα, ο οποίος διετέλεσε παράγοντας του συλλόγου για πολλές δεκαετίες, κυρίως στο τμήμα βολέι. Τις τελικές δοκιμές εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό κάνει στον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος προσανατολίζεται να παρατάξει τους πράσινους με διάταξη 4-2-3-1. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής στο δίδυμο Καμαρά Κάγκουα, με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, το μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της εθνικής ομάδας στα social media για την απώλεια του Μπάλντοκ που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024. Θα σε θυμόμαστε για πάντα, αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεδομένη η επιστροφή του Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Όφη, παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει και κόντρα στη Σαχτάρ, αφού ο Στρακώσα δεν έχει μπει ακόμη στο κανονικό πρόγραμμα. Αγωνά δρόμου κάνει ο Βάργα για να προλάβει το μάτς με τους Ουκρανούς στο Λονδίνο. Με τον Χολ να είναι διαθέσιμος, αφού επέστρεψε εγκαίρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μοναδικό απόντα τον Πλώτα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, το πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Sun El Arena. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Καμία ανησυχία για την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγιέ που ταλαιπωρήθηκαν από μικροενοχλήσεις και αμφότεροι αναμένονται διαθέσιμοι για το ματς με την Καλαμάτα. Στις 4 αρχίζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Με τον Ρίτσαρντς να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ. Πιθανότατα δεν προλαβαίνει ο Μπασίρου που έκανε ατομικό, φαβορεί ο Μπρούμα για τη θέση του τραυματία Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Πέπε Ποέτα στην Αρμάνι Μιλάνο, με τον Γιάννη Σφερόπουλο να θεωρείται ως το φαβορί για να πάρει τη θέση του στην τεχνική ηγεσία σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα επιδιώκει ο Πετρούσεφ, ο οποίος δεν έχει βασικό ρόλο στην Dubai ABC, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Σερβία. Βγαίνει ξανά στο σφυρί η Everton. Με ανακοίνωσή του, τα Ζαχαρωτά γνωστοποίησαν πως το Friedkin Group ψάχνει νέους επενδυτές, ενώ παράλληλα είναι ανοιχτό ακόμη και για την πώληση της αγγλικής ομάδας, την οποία αγόρασε τον Δεκέμβριο του 2024 από τον Farhad Mossiri. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
16: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
21: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι, άρχι, περίεργα ακουστικά έχω, δεν ξέρω γιατί.
1: Θα
0: τα φτιάξουμε. Έγινε. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά και να πούμε τα γνωστά. Δηλαδή ότι 10 λεπτά μετά τις 12 είμαστε εδώ στον Big Win Sport FM, 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Είναι Παρασκευή, είναι η ένατη μέρα του Οκτώβρη του 2026. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στη διεύθυνση του δημοσιογραφικού στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας είναι ο Σωτήρης Θαμπάκος. Το μικρόφωνο είναι και σήμερα μόνο στον Αντώνη Σκαρπετόπουλος, θα μου κάνετε παρά εσείς. Λοιπόν, να θυμίσω ότι μαζί μας είναι και η Νόβα. Η Νόβα, η οποία χάρη σε αυτή την εκπομπή σας υπενθυμίζει διάφορα. Το τελευταίο που τονίζουμε είναι ότι έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό πάροχο. Μάλλον έχει αλλάξει κάτι από την εξυπηρέτηση της Νόβα. Αυτό που θέλω να πω και βιάστηκα είναι ότι πολλοί έχουμε στο μυαλό μας ότι αν επικοινωνήσουμε με τον τηλεφωνικό μας πάροχο θα πρέπει να περιμένουμε δεν ξέρω και εγώ πόση ώρα για να μιλήσουμε με κάποιον. Αυτά τελειώσαν στην Nova. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, υπάρχει η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος όποτε θέλετε και σε λιγότερο από ένα λεπτό που λέει ο λόγος. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη του τεχνικού, αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά σημαίνουν ένα απλό πράγμα, ότι τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνουμε τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει όλο αυτό που σας περιέγραψα, όλες αυτές οι υπηρεσίες για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής κινητής 24 μήνες διάρκειας και όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε στο nova.gr.

Μάλιστα, μάλιστα. Τι άλλο τώρα, να πούμε και τις δυνατότητες επικοινωνίας. Τελευταία μέρα της εβδομάδας. 2-10-95-79-283-84-85. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι και Αφροδίτη. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Σε διαφορετική περίπτωση, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας, είναι πολύ απλό το πράγμα. Δηλαδή, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας που προβλέπει μια σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας. Εντάξει, όλοι είμαστε. Όλοι είμαστε συνδεδεμένοι. Λοιπόν, και αφού συνδεθούμε, εν πάση περιπτώσει, περνάμε μια βόλτα από το sportfm.gr, βλέπουμε τις ειδήσεις της ημέρας και βλέποντας τις ειδήσεις της ημέρας, στη συνέχεια το μόνο που μείνει να κάνουμε είναι να πληκτρολογήσουμε, να κλικάρουμε για την ακρίβεια τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Αφού το κάνουμε και αυτό, η σελίδα που ανοίγει μας επιτρέπει να παρακολουθούμε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να στέλνετε και μηνύματα εδώ πέρα. Τα οποία τα χρησιμοποιώ εγώ, ειδικά αυτές τις μέρες που είμαι και μόνος μου, λίγο περισσότερο. Λίγο πριν ακούσατε την κλήρωση των play-off του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των Ελπίδων, όπου βρίσκεται η εθνική μας, η οποία ψάχνει μια πρόκριση στα τελικά μετά από το 2002, δηλαδή μετά από χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα θα παίξει με την Ισλανδία, το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, το δεύτερο στην Αθήνα ή όπου, εν πάση περιπτώσει, αποφασίσουν. Λοιπόν, καλό αυτό. Τα παιχνίδια θυμίζω ότι είναι 11 και 17 Νοεμβρίου. Τα άλλα μάτς είναι Δανία-Ολλανδία, Φιλανδία-Ιρλανδία και Τουρκία-Τσεχία. Δεν ξέρω πόσο δυνατή είναι η Ισλανδία, αλλά μου φαίνεται δύσκολο, ξέρω εγώ, μια πολύ πολύ μικρή χώρα όπως είναι η Ισλανδία να έχει μια δυνατή εθνική ελπίδων. Με την εθνική ανδρών κάτι κάνουν κατά καιρούς, την εθνική ελπίδων δεν θυμάμαι να έχουν κάνει ποτέ τίποτα. Τι άλλο να σας πω, να σας πω τίποτα, να πάμε να κάνουμε ένα break και να τα πούμε μετά τα υπόλοιπα.

0: 4,6.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ανταποδίδες καλημέρες, οι οποίες έφτασαν αμέσως μόλις σας είπα για τα μηνύματα. Πολλοί φίλοι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, όπως πάντα συμβαίνει εδώ πέρα στην αρχή. Κοιτάζω και λίγο την ατζέντα της ημέρας. Η ατζέντα της ημέρας λέει ένα πράγμα, ότι επιστρέφουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μαζί και το δικό μας βέβαια. Το δικό μας επιστρέφει αύριο με δύο παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη και το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Έχουν ενδιαφέρον και εξαιτίας της διακοπής, γιατί νομίζω ότι αυτά τα μάτς, ειδικά το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο, θα ήταν μάλλον απλά και ευανάγνωστα πριν τη διακοπή. Θέλω να πω ότι πριν τη διακοπή ο Αστέρας είχε βρει μια σειρά. Και όχι μόνο γιατί είχε κάνει καλούτσικα αποτελέσματα, αλλά γιατί είχε βρει πραγματικά έναν τρόπο, μια εντεκάδα. Έπαιζε μια καλύτερη μπάλα από ό,τι στο ξεκίνημα. Φαινόταν, εν πάση περιπτώσει, ότι είχε διορθωθεί, ενώ απέναντι του είχε τον Ατρόμητο που δεν μπορούσε να κερδίσει ούτε και σε παιχνίδια που ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του. Τώρα όλο αυτό δεν ξέρω πόσο θα το δούμε. Θα το δούμε. Η ΑΕΚ με τον Όφη επίσης είναι λίγο παράξενο το πράγμα, διότι και οι δύο έχουν μπροστά τους ευρωπαϊκά μάτς, και εδώ τώρα το μυαλό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν φαβορή η ΑΕΚ, βέβαια, η οποία στην έδρα της είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και πολύ καλή και στο μάτι, και γενικώς ομάδα, θέλω να πω, που παίζει πολύ παραγωγικό ποδόσφαιρο από το ξεκίνημα της περίοδου, είτε παίζει στην Ελλάδα, είτε παίζει στην Ευρώπη, είναι πάρα πολύ αξιόπιστη στην All Win Arena. Ο Όφη είναι η τελευταία ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ στο γήπεδό της. Το κάνει στο κύπελλο Ελλάδος, βέβαια, όπου ξέρουμε και τις υποχρεώσεις των ομάδων να χρησιμοποιούν πιτσιρικάδες κτλ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι παράσημο αυτό για τον Όφη. Ο οποίος, βέβαια, και αυτός νομίζω, ίσως και περισσότερο από την ΑΕΚ, θα έχει στο μυαλό του το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η συγκυρία δεν είναι καλύτερη για την ομάδα του Κόντι, εν προκειμένου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα μάτσο το οποίο δεν είχα χάσει τίποτα. Εμείς στεκόμαστε στα δικά μας, λογικό. Μας έχει λείψει και λιγάκι η Super League, είναι αλήθεια. Βέβαια στην Ευρώπη έχει γενικώς ωραία πράγματα. Ξεχωρίζει σίγουρα αυτό το Liverpool Manchester City, το οποίο είναι στο πρόγραμμα της Premier League αυτό το Σαββατοκύριακο, και το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον, και γιατί μετά την τιμωρία της City γίνονται διάφορα. Πρέπει να πω ότι για αυτήν την ιστορία μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερα πράγματα. Τουλάχιστον εγώ μαθαίνω πράγματα τα οποία γνούσα, ομολογώ. Όπως για παράδειγμα, και είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν έχουν όλες οι αγγλικές ομάδες δικαίωμα να προσφύγουν στα δικαστήρια εναντίον της Manchester City. Μάλλον θα έλεγα το εξής: μπορεί να προσφύγει ο καθένας στα δικαστήρια, αυτό σε όλο τον κόσμο ισχύει. Αλλά οι ομάδες οι οποίες έχουν ενημερώσει ότι θα το κάνουν και έχουν πάρει μέρος στην διαδικασία αυτή της Πειθαρχικής Επιτροπής, όχι ότι είχαν λόγο, απλώς ενημέρωσαν την Πειθαρχική Επιτροπή ότι εάν υπάρξει καταδίκη της City θα κινηθούν και αυτοί και αυτές εναντίον της. Είναι όλες και όλες τέσσερις. Αυτές κατά κάποιο τρόπο έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα να προσφύγουν σε κατηγορίες. Το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Όλοι μπορούν να το κάνουν, αλλά μπορεί να απορριφθεί αυτό το πράγμα ως κάτι που δεν έχει γίνει εγκαίρως. Γιατί θυμίζω ότι αυτή η τιμωρία της City αφορά διάφορες παρατυπίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2019. Έτσι, και αυτό παίζει ρόλο. Λοιπόν, η Liverpool είναι μία από αυτές τις ομάδες, και καταλαβαίνετε ότι και γι' αυτό το λόγο το παιχνίδι της Liverpool με τη City είναι πραγματικά στο κέντρο, ας πούμε, του ενδιαφέροντος. Ενάγονται εναντίον κατηγορουμένων, ένα πράγμα. Δεν συμβαίνει συχνά, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, το πανηγύρι, θέλω να πω, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεκινάει σήμερα. Έχουμε ένα Dortmund Werder που υπόσχεται πολλά στην Γερμανία. Το άλλο το οποίο ήθελα να επισημάνω, θέλω να το πω και χθες και το ξέχασα, είναι ότι παρά τα όσα λέγαμε και όσα, εν πάση περιπτώσει, εκτιμούσαμε, στην Ελλάδα στην τεράστια αυτή διακοπή δεν υπήρξε καμία αλλαγή προπονητή. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ να υπήρξε αλλαγή προπονητή μετά τη διακοπή. Πριν τη διακοπή είχαμε. Δηλαδή,
Μολονότι υπήρχαν διάφορες σκέψεις, είμαι βέβαιος, στο μυαλό διάφορων παραγόντων που βλέπουν ότι οι ομάδες τους δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο, κανείς δεν άλλαξε τον προπονητή. Υπερίσχυσε η λογική ότι ο προπονητής έχει τώρα 3 εβδομάδες για να τα διορθώσει όλα. Να διορθώσει ό,τι έγινε λάθος, ας πούμε, το καλοκαίρι. Πήρε και παίκτες. Πήρανε και παίκτες οι ομάδες, είναι αλήθεια. Κάποιες πήραν και παίκτες στο διάστημα της διακοπής. Ή λίγο πριν, εν πάση περιπτώσει, τώρα διαμορφώθηκαν τα ρόστερ. Δεν υπήρξε κανείς που έφυγε, αλλά αυτό έχει και την άλλη ανάγνωση, ότι δηλαδή αυτή είναι μια τελευταία ευκαιρία. Αν δεν καταφέρουν μετά τη διακοπή να δείξουν πρόοδο, θα έχουμε διάφορα. Και γιατί η επόμενη διακοπή είναι το Νοέμβρη, δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή πάλι αυτές οι σκέψεις, ας πούμε, οι τόσο επικίνδυνες για τη συμπαθέστατη τάξη των προπονητών, θα στριφογυρίζουν στα μυαλά των παραγόντων. Η επόμενη διακοπή είναι εκεί στα μέσα Νοεμβρίου. Σας είπα και πριν για το εκεί θα γίνουν και τα μάτς Εθνικής Ελπίδων. Είναι κατά κάποιο τρόπο η είδηση της ημέρας αυτή. Δηλαδή ότι η Εθνική Ελπίδων θα παίξει με την Ισλανδία στα play-off του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων. Δεν έχουμε τις ημερομηνίες, γιατί εγώ το είπα σαν ένα κατηγορηματικό ότι θα παίξουμε 11 και 17. Δεν είναι, θα γίνουν εκεί μέσα τα παιχνίδια. Μπορεί να είναι και 11 και 17, είναι και δύσκολο. Δεν μπορεί να είναι το πρώτο και το τελευταίο παιχνίδι. Κάπου εκεί μέσα θα είναι και εκεί μέσα θα παίξουν και θα το μάθουμε. Και εκεί θα είναι και τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών, έτσι, με τη Σερβία και την Ολλανδία. Θυμίζω τελική φάση των Ελπίδων, εκεί είναι ο σκοπός να φτάσουν, 16 Ιουνίου με 3 Ιουλίου. Το επόμενο καλοκαίρι δηλαδή θα γίνουν τα μάτς στην Αλβανία και στη Σερβία. Αν πάει καλά η ομάδα, θα έχει και μεγάλη υποστήριξη, γιατί τι είναι, ξέρω, 2 ώρες δρόμος είναι από τη Θεσσαλονίκη το να πεταχτείς, ας πούμε, και στη Σερβία που θα γίνονται τα παιχνίδια. Αυτά και με το πώς το λένε με τα δικά μας. Βέβαια η μέρα έχει Ευρωλίγκα. Προφανώς, έχει μετά τα χθεσινά, τα σημερινά. Χθες ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο με τη Φενέρ, στέλνοντας σε όλους ένα μήνυμα ότι πρέπει όποιος θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα πρώτα απ' όλα να τα βάλει μαζί του, είναι πρώτος. Και το λέω γιατί έπαιζε με τη Φενέρ, που υποτίθεται ότι είναι μεταξύ των 3-4 ομάδων που ξεχωρίζουν, που λέμε ότι έχουν θέσει στο Final Four. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός την κονιορτοποίησε την πρωταθλήτρια Τουρκίας, την κέρδισε πάρα πολύ εύκολα, όπως άλλωστε δείχνει και το τελικό σκορ. Και το έκανε και με πολλούς και διάφορους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα με τον Χρήστο Ρομπόλη, αφού θυμίσω ότι σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός 9 και 4 με την Ανατολού Εφές. Το παιχνίδι έχει την παραξενιά του, γιατί είναι το πρώτο που θα δώσει σαν Ανέλα Αρένα. Δεν παίζει στο Ειρήνης και Φιλίας και ήταν και λίγο παράξενο έτσι το θέαμα. Σε 9.30 η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσίκτας και την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα παίζει με τη Ζαλγκύρης. Το Μπαρτσελόνα Ζαλγκύρης είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί η Ζαλγκύρης είναι από τα outsider της εφετινής Ευρωλίγκας, ενώ η Μπαρτσελόνα είναι από τα μυστήρια της εφετινής Ευρωλίγκας. Θα τα πούμε τώρα αυτά με τον Ρομπόλη μετά το break που θα κάνει ο έρχος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείας.

0: η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενινλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε τώρα, ελπίζω να τον βρούμε τον Χρήστο. Να πούμε δύο κουβέντες και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού σήμερα και για τα άλλα. Γενικά θέμα ελεύθερο.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, το έλεγα και πριν, είχε και εκπληξούλες η βράδια. Βέβαια, η μεγαλύτερη έκπληξη είναι προφανώς η νίκη του Ερυθρού Αστέρα με το Ντουμπάι. Όπου έχω την εντύπωση ότι στο Ντουμπάι τα έχουν κάνει λίγο θάλασσα. Δηλαδή, μαζέψαν διάφορους παίχτες που δεν ξέρουν τι να τους κάνουν. Και τώρα διαβάζω ότι θέλουν να δώσουν τον Πετρούσεφ στον Αστέρα. Ο Πετρούσεφ δεν έπαιξε, νομίζω, καθόλου χτες. Και έτσι εξηγείται και γιατί δεν έπαιξε καθόλου χτες. Γιατί, αν είναι να πάει στον Αστέρα, εντάξει, θα ήταν και περίεργο να παίξει εναντίον της επόμενης ομάδας του, ας πούμε, το τελευταίο μάτς. Αλλά έκπληξη για μένα είναι και η πάρα πολύ καλή εμφάνιση που κάνει στην Ευρωλίγα μέχρι τώρα η Virtus, η οποία βέβαια θυμίζει λίγο τα περσινά, γιατί και πέρσι είχε κάνει ένα καλό πρώτο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Χρήστο Ρομπόλη, καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά.
1: Όντως, καλά τα είχε πάει και πέρσι το ξεκίνημα, μετά άρχισε να φθήνει.
0: Ναι.
1: Αλλά φέτος, επειδή είναι πιο νεανική ομάδα, πιο αθλητική, μπορεί να αντέξει και παραπάνω. Πέρσι που βασιζόταν πολύ σε βετεράνους, λίγο κλάταρε στο φινάλε, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι πολύ καλή εικόνα της, γιατί και τις δύο ήττες που έκανε, τις έκανε οριακά. Νίκησε Ολυμπιακό, νίκησε Μπάγερν, δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση.
0: Το μαγική λέξη βετεράνους που είπες, με κάνει να πιστεύω ότι κάποιες επιλογές που έκανε και η Φενέρ μπορεί να μην είναι τελικά όσο καλές φαινόντουσαν το καλοκαίρι.
1: Δηλαδή, ο Κλάιμπερν και τα λοιπά.
0: Κλάιμπερν, Σίλτς, Μέλι. Ο Μέλι εντάξει εκεί ήταν, αλλά θέλω να πω, το να περιμένεις ακόμα να σου βγάλει τα κάστανα τη φωτιά. Ο Σαν Λί επίσης, δεν βλέπω, τα καλύτερα χρόνια πέρασαν. Ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν το συζητάμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός. Αλλά και η Φενέρ, η οποία είναι υποτίθεται μία από τις ομάδες αυτές που μπορεί να φτάσουν στο Final Four κτλ. Δεν ξέρω αν οι κρίσεις μας, ας πούμε, ήταν τόσο στέρεες. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ψηλά η Φενέρ. Τώρα για Final Four δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που την έδειρε χθες κανονικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μια ομάδα που είναι παραδοσιακά φυσικά επί Γιασικεβίτσιους, την έκανε να κάτσει πίσω. Δηλαδή την έδειρε από το ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Αν εξαιρέσουμε ίσως το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν λίγο πιο χαλαρός ο Παναθηναϊκός.
0: Μη σου πω το πρώτο πεντάλεπτο.
1: Δηλαδή εκεί αλλά στην πορεία, εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν η κλασική ομάδα που έχουμε δει στις πρώτες αγωνιστικές. Δηλαδή και απέναντι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο αντίπαλο πλέον, δεν ήταν Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι, η Φενέρ. Έβαλε τους όρους από την άμυνα, πήγε καλά και στην επίθεση αυτή τη φορά με καλή στόχευση, με πολύ καλή κυκλοφορία, με 20 ασίστ, 10 λάθη. Πήρε πολύ σκορ στο ανοιχτό γήπεδο. Όλα αυτά απέναντι σε μια καλή άμυνα όπως είναι αυτή της Φενέρ.
0: Και με λύσεις κατά τη διάρκεια. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Ρογκαβόπουλος. Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο οργείο του Θεού, ας πούμε. Ενώ δεν έχει παίξει καθόλου στο πρώτο ημίχρονο και παίζει κανένα δεκάλεπτο, αλλά με πολύ σημαντική, ας πούμε. Νομίζω τα βάλε όλα.
1: Δεν θυμάμαι όλα.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, και εγώ νομίζω όλα τα βάλε. Θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν παιδιά και από παιδιά φέτος στην ομάδα και αυτό το νιώθουν και οι παίχτες και το καταλαβαίνουν και το γουστάρουν. Δηλαδή και ο Ρογκαβόπουλος που ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε έτοιμος. Χθες και πάλι το rotation ήταν ανοιχτό, αν εξαιρέσουμε λίγο. Το Φάλο, ο οποίος έρχεται από τραυματισμό και έπαιξε 1,5 λεπτό, μάλλον δεν μπορούσε και πολύ παραπάνω. Ίσως δεν βόλευαν και τα σχήματα με τις αλλαγές που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι υπόλοιποι πάλι παίξανε από αρκετά ως πολύ. Δηλαδή κανένας πάρα πολύ. Δεν υπάρχει 30 πλέον στη στατιστική ποτέ σε κανένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και επειδή λέγαμε ότι αυτό μπορεί να συνέβαινε στα εύκολα θεωρητικά παιχνίδια, το είδαμε να συμβαίνει και χθες και πριν ακόμα ανοίξει το μάτς. Δηλαδή ξεκινάει πρώτο ημίχρονο με την πεντάδα που ξεκινούσε σε όλα τα μάτς. Δηλαδή με τον Ματζούκα μέσα, με τον Γκραντ, χωρίς τον Φρανσίσκο, χωρίς τον Χέιζ. Δηλαδή δεν το αφήνει αυτό να αλλάξει ο Μπράντοβιτς και στο δεύτερο ημίχρονο. Παρότι η διαφορά ήταν μικρή στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, δεν είχε καθαρίσει ακόμα το μάτς. Πάλι ξεκίνησε με την ίδια πεντάδα. Αυτό το εισπράττουν οι παίχτες, το αντιλαμβάνονται. Ξέρουν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη. Ξέρουν ότι θα υπάρχει κατσάδα αν δεν είναι συγκεντρωμένοι, προφανώς. Αλλά ξέρουν ότι θα υπάρχει επιβράβευση. Δηλαδή το βλέπουμε συνέχεια αυτό από τον Ομπράντοβιτς, που νομίζω ότι έχει λίγο γλυκάνει μεγαλώνοντας. Χωρίς να σημαίνει ότι κάνει εκτόσεις αυτά που θέλει. Αλλά σίγουρα έχει λίγο γλυκάνει και νομίζω ότι βοηθάει και τους παίχτες αυτό.
0: Πάντως φαίνεται ότι έχει κάποιες, ας πούμε, σταθερές. Δηλαδή θέλω να πω, ο χρόνος των Ελλήνων παικτών είναι μεγάλος. Δηλαδή δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, ο Ματζούκας τα βάζει όλα για να παίζει. Δηλαδή και χτες που δεν τα έβαλε έπαιξε ένα 12 λεπτό, κάπου τόσο 13 λεπτά. Δηλαδή που για μια ομάδα 12 παικτών είναι πολύ, έτσι. Χτες έπαιξε και ο Φαλ, πάτησε
1: Ακριβώς.
0: Πάτησε εκεί πέρα. Ναι, ναι.
1: Είναι και για το σχετικό του παράδειγμα. Αυτό θέλει να έχει πολλούς παίκτες οι οποίοι πατάνε γήπεδο και δεν τον νοιάζει και τόσο να παίρνει επιθέσεις. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, ο Μπόγκα άποντος ήταν. Αλλά ήταν καθοριστικός στο σημείο που άνοιξε η διαφορά με τις αμυνές του. Ο Μπάβιο γι' αυτό δεν έβαλε πολλά.
0: Ο Καλαϊτζάκης. Στην
1: άμυνα. Ο Καλαϊτζάκης
0: δεν έχει βάλει πόντο, αλλά έχει παίξει κανένα 15 λεπτό. Δηλαδή,
1: ναι, ναι. Έχει βάλει τις ταξίς, έχει βοηθήσει στην άμυνα αρκετά. Είναι ζητήματα αυτά σημαντικά γιατί κράτησε για μια ομάδα όπως είναι η Φενέρ τόσο χαμηλά.
0: Πολύ.
1: Παρά το γεγονός ότι είχε πολλές δεύτερες ευκαιρίες.
0: Να σου πω τώρα, επειδή δεν έχω μπροστά μου. Με το μάτι δεν πρέπει να είχε πάνω από δύο παίκτες διψήφιους η Φενέρ. Δηλαδή και ο Χόρτον Τάκερ που ξεκίνησε χαμηλά, καλά, πολύ. Έμεινε πολύ χαμηλά. Και ο Κι που πρέπει να ήταν πρώτος σκόρερ, γιατί άλλο δεν θυμάμαι εγώ διψήφιο. Βάζει στην αρχή 2-3 σουτ. Και αυτό είναι όλο. Μετά τον χάσαμε. Ναι.
1: Είναι πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Ένα κομμάτι πρέπει να βελτιώσει αυτό το rebound, έτσι, γιατί είναι κάτι που επαναλαμβάνεται. Αλλά εντάξει, όταν παίζεις άμυνα με αλλαγές είναι κάτι που το ψιλοπεριμένεις αυτό. Δηλαδή, επειδή αλλάζουν, θα βρεθεί και ο Φρανσίσκο κατά το καλάθι κάθε φορά και ο Μπάντιο και θα είναι ψηλότερο. Οκ. Okay. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
0: Βέβαια, κοιτά.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι το μέλλον αυτό.
0: Κάθε συζήτηση για το ποιος μπορεί να είναι, ποιος μπορεί να μην είναι στο Final Four. Εγώ λέω ότι αυτές οι ομάδες είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τα φαβορεί αυτές οι τέσσερις. Οι δύο ελληνικές, η Ρεάλ και η Φενέρ. Η Ρεάλ χτες έκανε την πρώτη της νίκη. Δηλαδή η βαθμολογία της δεν δείχνει ομάδα η οποία θα είναι στο Final Four. Και η Φενέρ έκανε χθες μια εμφάνιση η οποία δεν ήταν, ας πούμε, εμφάνιση ομάδας. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ότι υπέφερε από τον Παναθηναϊκό πραγματικά. Βέβαια, προσοχή. Θέλω να του πω αυτό. Αυτές οι ήττες πολλές φορές οδηγούν τις ομάδες στο να κάνουν και προσθήκες. Δηλαδή, νομίζω ότι. Η Φενέρ, αν ένα συμπέρασμα βγάζει από το χθεσινό που ήταν και αυτή το πρώτο δύσκολο παιχνίδι της χρονιάς στην Ευρωλίγκα μετά τη συμμετοχή της στο Super Cup του Ντουμπάι, είναι ότι πρέπει να δυναμώσει ψηλούς, εγώ νομίζω. Δηλαδή, αν μείνει έτσι,
1: αυτό
0: δεν ξέρω.
1: Και χρόνια.
0: Αυτό ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Και χρόνια.
0: Αλλά μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τώρα το μάθανε. Δηλαδή, χθες ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις κάνα πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ακριβώς. Και παρότι έχει βγει ο Μπίνγκαμ, ο οποίος είναι καλός παίχτης. Έχει καλά στοιχεία δηλαδή, τέλος πάντων. Έχει μεγαλώσει ένα χρόνο μέλη. Δεν υπάρχει ο Μπίτς από πέρσι. Θα παίξει με τον Γκί, ας πούμε, σε κάποια σχήματα. Ο Σάνλι περισσότερο είναι όπως γίνεται στην Ελλάδα που ψάχνουμε ελληνικά διαβατήρια, είναι τα αντίστοιχα που θέλουν εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα ζήτημα εκεί. Αν και ο Σάρας ποτέ δεν ήταν προπονητής που βασιζόταν στους ψηλούς, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: δεν μπορούσα να τους καταργήσεις όμως κιόλας.
1: Όχι, καλά, εννοείται. Θέλει κάτι παραπάνω. Κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο αθλητικό ίσως.
0: Ναι.
1: Για να βοηθήσει.
0: Και απόψε έχουμε τον Ολυμπιακό στη Σανέλ Αρένα. Εγώ νομίζω ότι αυτό, ότι δίνει στη Σανέλ Αρένα, είναι μεγαλύτερο θέμα από την. Την ΕΦΕΣ, που εντάξει, δεν έχει κάκους παίχτες και έχει κάνει και αυτή ένα συνολικό, έτσι, έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι.
1: Έχει αλλάξει αρκετά. Ναι. Έχει αλλάξει πολύ και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο γιατί τραυματίστηκε ο
0: Τζέιμς.
1: Τον χάνει για όλη τη σεζόν σχεδόν.
0: Βέβαια.
1: Ο Πέιν που αποκτήθηκε τώρα δεν ξέρουμε σήμερα πόσο και τι θα μπορέσει να προσφέρει. Mm-hmm. Αλλά είναι μια ομάδα που εντάξει έχει κάποιους
0: καλούς. Εντάξει, λογικά θα παίξει πολύ ο Στραζέλ, έτσι δεν είναι. Θα παίξει πολύ ο Ντοζέρ.
1: Ο Λόιντ. Ο Πατ Ράσελ αυτός που μας αναστάτωσε στο παιχνίδι Ρουμανία-Ελλάδα στα παράθυρα. Όλοι αυτοί. Ο Ντόζιερ που είναι πολύ καλός ψηλός, έχουν και αυτά τα προβλήματά τους.
0: Κοίταξε, αυτοί έχουν μια ενδιαφέρουσα γραμμή ψηλών με το Σάριτς, ας πούμε. Έχουν τον Οσμάνι που πάντα μπορεί να βετάσουν από μακριά και να γίνει πολύ επικίνδυνος. Αλλά δεν ξέρω ποιος, από όντως του Τζέιμς, ποιος θα πρέπει να βρεθεί, όχι απλά κάποιος καλός. Θα πρέπει κάποιος να πάρει την πάρει από το χέρι. Δεν είναι.
1: Αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Εντάξει, όπως για την έδρα Ολυμπιακός. Πέρα από ένα μικρό στάδιο προσαρμογής δεν θα έχει ιδιαίτερο θέμα. Γιατί το γήπεδο είναι καλή έδρα. Δηλαδή και μισογεμάτο να είναι, έχει πολύ καλή ακουστική και θα το νιώσει σαν έδρα ο Ολυμπιακός. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια έδρα που καλά δεν έχει κάνει προπόνηση ο Ολυμπιακός. Δηλαδή όσο θα έχει προπονηθεί η ΕΦΕΣ, θα έχει προπονηθεί και ο Ολυμπιακός.
0: Και γελούσα τις προάλλες, είχε κάνει ένα tweet ο Φουρνιέ που ρώταγε τους παίκτες τι είναι αυτό το γήπεδο τώρα, πώς το βλέπετε. Και, εντάξει, λοιπόν. Αυτό νομίζω δίνει στη βραδιά έτσι ένα ειδικό χαρακτήρα. Ναι. Αυτό.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, αλλά θα πρέπει να μάθει ο Ολυμπιακός να μείνει εκεί τουλάχιστον μέχρι το Φλεβάρι, λογικά.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα προσαρμοστεί.
0: Ίσως και λίγο περισσότερο μαθαίνω εγώ. Ίσως και λίγο περισσότερο.
1: Ακούγεται γι' αυτό, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, γι' αυτό το λέμε.
0: Ναι. Εντάξει. Τα λέμε.
1: Χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
0: Ναι.

0: Μάλιστα, πάμε στο Διονύτη Σίλα. Δεν έχουμε break, έτσι, ναι. Γι' αυτό το πήγα και το τράβηξα και λίγο. Γιατί με το Διονύση τα λέγαμε τόσες φορές όλο αυτό το διάστημα που δεν υπήρχαν φοβερά πράγματα, ενώ τώρα έχει μπροστά του Παναθηναϊκός ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που αν και είναι νωρίς, είναι νομίζω πολύ σημαντικό για τη συνέχεια της χρονιάς. Είναι αυτά τα παράδοξα του δικού μας πρωταθλήματος. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά.
1: Να πω ότι πρωινή προπόνηση σήμερα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Προτελευταία προπόνηση χωρίς προβλήματα. Προτελευταία προπόνηση ενώπιση του ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Θα γίνει άλλη μια αύριο, που θα ανακοινωθεί η αποστολή, η οποία θα πάει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής στις 9, θυμίζω, στο
0: ναι.
1: Γεώργιος Καραϊσκάκης. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Οι τελευταίοι διεθνείς έχουν έρθει από χθες. Ένας εξ αυτών μάλιστα να πήγε και στο μπάσκετ χθες, το κλειστό,
0: ναι.
1: Για να δει το Παναθηναϊκό Φενέρ. Αποθεώθηκε, έβγαλε και μια ωραία φωτογραφία εκεί με τον Νάντα, είπαν οι δυο τους. Αλλά αυτά είναι κάτι διαφορετικό. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να πάει στο ντέρμπι με συγκέντρωση, με αυτοπεποίθηση, γιατί την έχει από τις νίκες και από τα καλά αποτελέσματα, αλλά και με, πώς να το πω, άλλο αυτοπεποίθηση, άλλο δεν βλέπω κανέναν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, κατάλαβες να πω, με συγκέντρωση, ταπεινότητα κτλ. Νομίζω ότι πάνω κάτω, αυτά που έχουμε πει και μαζί και χθες, ένα τέτοιο σχήμα περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ας το επαναλάβουμε λίγο, γιατί μπορεί καν μας άκουσαν χθες. Ναι.
1: Ναι, Πένια, με ένα 4-2-3-1, με τον Πένια κατά τα δοκάρια, τον Ντεφράι και τον Φαντρόγγελεν στα στόπερ, δεξιά τον Καλάμπρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεν νομίζω ότι αλλάζει αυτό. Η δύο κεντρική χαφ, ο Κάνγκουα με τον Καμαρά, είναι αυτοί που είναι οι επικρατέστεροι. Στο 10 Ουναΐ,
0: ναι.
1: Αριστερά Αντίνο, δεξιά τα Μπόρδα, κορυφή Τετέι. Με
0: έναν
1: αστερίσκο, μήπως ζούμε Ντέσσερς.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή την περίπτωση, αν δούμε Ντέσσερς, είτε να μείνει έξω Τετέι, δύσκολο το βλέπω, είτε να δούμε Ντέσσερς Τετέι μαζί.
0: Ναι.
1: Και αυτό μικρές πιθανότητες.
0: Αυτό μικρές πιθανότητες, ναι, ναι. Εάν γίνει 4-4-2, θα γίνει, ξέρεις, εκ των ενόντων. Δηλαδή μπορεί να πάει, ας πούμε, ο Ταμπόρ.

0: αγώνες. Σε κάποια παιχνίδια είχε παίξει πολύ καλά, σε κάποια λιγότερο καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει τον τρόπο τον είχε βρει. Και κυρίως να σου πω ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον. Ότι έχει βρει έναν τρόπο ο Νίστροπ να έχει, να έχει χρήσιμους όλους αυτούς τους πολλούς παίκτες που έχει μπροστά. Αυτό είναι το, μεγάλο, το μεγάλο του ζήτημα για μένα. Δηλαδή έχει 6-7 παίκτες οι οποίοι όλοι όταν υπέγραψαν στον Παναθηναϊκό ήθελαν να είναι βασικοί. Έτσι. Αν έχεις αυτούς ευχαριστημένους. Για μένα δεν έχει και πρόβλημα. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα
1: ακόμη
0: είναι.
1: Ακόμη και για τον Γιάνγκουσιτς,
0: ναι,
1: που γινόταν κουβέντα το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Ο Γιάνγκουσιτς από τα 13 μάτς, αν δεν κάνω λάθος, έχει παίξει τα 8.
0: Ναι, τα πρώτα όμως. Εκεί είναι λίγο το.
1: Αυτός... Γι' αυτό έχει γίνει κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μετά, δηλαδή ποιον δεν θα βάλει, θα βάλει τον Ουναΐ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Θα βγάλει αυτό το ταμπόρα έτσι όπως πήγαινε. Δεν είναι και.
0: Κοίταξε.
1: Εύκολο.
0: Βοήθησε εντός εισαγωγικών και ο τραυματισμός του ταμπόρα. Ποτέ δεν βοηθάει ένας τραυματισμός, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Κατάλαβες που δημιούργησε εκεί πέρα μια θέση για να παίξουν άλλοι, αλλά εγώ βλέπω ότι.
1: Υπάρχουν και αυτά μέσα στη χρονιά.
0: Εννοείται ότι ακόμα.
1: Δεν έχει πολλά μάτς.
0: Ναι, τώρα ας πούμε λείπει ο Λιβάη Γκαρσία. Πάλι ναι. Δηλαδή κάποιο θα πάρει, θα παίξει εκεί πέρα για να του κάνει να πονοκεφαλίζει λιγότερο. Και υπάρχει και. Για μένα έχει βρεθεί χρόνος ακόμα και για τον Πελίστρη. Και ο Πελίστρη παίζει, που δεν ξέρω τώρα, επειδή τώρα γύρισε από τη Λατινική Αμερική, δεν ξέρω αν θα είναι στα σχέδια έστω για αναπληρωματικός.
1: Καλά, αυτό είχε και δύσκολα ταξίδια πάντα. Τώρα ναι. Είναι μια απονία, δηλαδή είχαν τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Έχει πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός μέσω επιθετικά που είναι καλοί παίκτες πρώτης γραμμής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή όταν έχει όμως πολλά παιχνίδια. Και θα προκύψουν και τραυματισμοί, έχεις πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη. Παίζουν όλοι.
0: Έχει και Ευρώπη τώρα, έτσι δεν είναι. Παίζει τώρα, δεν παίζει. Ναι, ξεκινάει και την Μποράτση.
1: Οπότε, στο κόφερ. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε δεν είναι,
1: αυτά τώρα.
0: Δεν είναι περίεργο κάποιοι που δεν θα παίξουν σήμερα να παίξουν στη εντός ευρωπαϊκής λίστας. Ναι. Δηλαδή να παίξουν την Πέμπτη.
1: Δηλαδή,
0: πάλι θα βρει τρόπο. Αλλά το ξαναλέω, αυτό είναι το θέμα. Εκτός αν ξαφνικά γυρίσουν και είναι ξέρω, σε πολύ καλή κατάσταση οι δύο αριστεροί μπακ που δεν έχουν παίξει δευτερόλεπτο. Στο πρωτάθλημα
1: εννοώ. Ναι, αλλά δεν έχει παίξει στο κύπελο. Ναι.
0: Στο κύπελο, ναι. Αν αυτοί γυρίσουν, αν ξέρω εγώ, ο Τσάπρας και αυτός είναι πολύ καλά, γιατί και ο Τσάπρας είχε θεματάκια και έλλειψε. Εκεί μπορεί είναι να αρχίσει να έχει και με τα ακραία μπακ κανένα πονοκεφάλαιο. Αλλά αυτή είναι καλή πονοκεφάλαιο. Δεν είναι κακή πονοκεφάλαιο.
1: Από το να μην,
0: ναι.
1: Μην έχει βάθος. Και είσαι μόνο με 14-15 παίκτες βασικό κορμό και να πας όλη τη χρονιά με αυτούς και κάποιος να σκάσεις χίλιες φορές να έχεις αυτό το πανοκέφαλο λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο γιατί πρέπει να τους έχεις ικανοποιημένους παίκτες, τους εμπορείς και τα λοιπά, στη διαχείριση. Όποιος δεν παίζει σε μια ομάδα, οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όποιος δεν παίζει δεν του αρέσει, δεν σημαίνει ότι κάνουν σαματά. Στα αποδυτήρια να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: σε κανένα παίκτη δεν αρέσει να μην παίζει όμως. Όλοι
0: ναι,
1: να παίζουν.
0: Ναι.
1: Αλλά και έτσι είναι.
0: Για
1: έτσι
0: μένα, είναι. Μια άλλη διάσταση αυτής της ιστορίας είναι ότι αν δεν υπάρχουν στα αποτελέσματα, αρχίζει μετά μια κουβέντα γιατί δεν παίζει ο ένας και δεν παίζει ο άλλος, που είναι χειρότερο από, από την όποια γκρίνια των παικτών. Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Να πω
0: να
1: ότι είναι και μια έτσι θλιβερή συμπλήρωση 2 ετών από το θάνατο του Μπάλντοκ.
0: Α, μπράβο. Ναι.
1: 2 χρόνια, ναι. Το τραγικό θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Υπάρχει ανάτηση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πάντα θα σε θυμόμαστε για πάντα ένας από εμάς. Θυμόμαστε όλοι το θλιβερό γεγονός πριν από 2 χρόνια και το σοκαριστικό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Και εντάξει, πρώτα απ' όλα βήθησε πένθος στην οικογένειά του, αλλά και την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Σκέψου τώρα, το λέγαμε και τότε, ένας συμπαίκτης ενός νέου ανθρώπου, το μεσημέρι να στην προπόνηση. Κάθε μέρα να είστε μαζί, ταξίδια, αποστολές, συνοδοχεία, ξαφνικά να μαθαίνεις ότι στο σπίτι του έφυγε από τη ζωή. Ήταν τεράστιο σοκ και για τον Παναθηναϊκό και την εθνική ομάδα. Να πω επίσης ότι είχε προκηρυχθεί μια αύξηση με το γιο κεφαλαίου στις 30 του μήνα, 31 του, 30 Σεπτέμβρη. Καλύφθηκε με το ποσό των 25 εκατομμυρίων για την ακρίβεια, 25.200.000 ευρώ. Καλύφθηκε πλήρως. Εξυπακούεται ότι καλύφθηκε από τον Γιάννη Λαφούζο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα, για το Βοτανικό τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, είναι προς ολοκλήρωση οι 4 πυλώνες, τα λέγαμε και χθες, προκειμένου να ολοκληρωθεί σταδιακά τις επόμενες μέρες για το χτίσιμο και να αρχίζουν να μπαίνουν τα πρώτα κομμάτια από το στέγαστρο. Γενικώς υπάρχει ένας οργασμός εκεί εργασιών έχουν, είναι και περισσότερο.

0: περιεργάτες πλέον, γιατί γίνονται και πράγματα γύρω-γύρω. Οπότε όποιος περάσει από εκεί μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή αν κάποιος περνούσε 2 μήνες πριν εκεί, όχι ότι δεν είχε πριν 2 μήνες κόσμο, είχε. Και περάσει και τώρα, στο λέγε το κάνω εγώ αυτό, ανά μήνα, ξέρω εγώ, ή οπότε μπορώ, καταλαβαίνεις τις διαφορές στο τι γίνεται, γιατί θέλουν να προλάβουν και τις προθεσμίες και τα χρονικά πλαίσια και όλα αυτά. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι κακά τα ψέματα πολύ πολύ σημαντικό και πλέον πρέπει να συνηθίζουμε να μπαίνουμε σε τέτοιους ρυθμούς, σε ρυθμούς γηπέδου, γιατί είμαστε μια αντίστροφη μέτρηση. Δεν δηλαδή ότι έχουμε μπροστά μας 3 χρόνια, 4. Αν δει κάποιος εικόνα περσινή Σεπτέμβριος, Οκτώβριος πλέον, του 25 και Οκτώβριο του 26, καταλαβαίνει τις διαφορές. Οκτώβριο του 25 είχαν μπει τα πρώτα θεμέλια και τώρα έχει σηκωθεί, αλλά επαναλαμβάνω, γίνονται και πράγματα γύρω-γύρω, ο δρόμος, το περίφημο cut and cover που θα είναι μια υπογειοποίηση μεταξύ ένας τέχνη και ποδοσφαιρικού γηπέδου, γίνονται πράγματα αρκετά, το εμπορικό κτλ. Άλλο.
1: Τίποτα, ήσυχα όλα. Να πω ότι το είδη τη τελευταία στιγμή, όχι ότι υπήρχε καμία αμφιβολία, είναι ότι ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ.
0: 25.200, βέβαια. Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, και αυτό είναι, θα έλεγα, επικαιρότητα.
0: 25.200 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τις 39 του που είχε προκηρυχθεί, την κάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος, καλύφθηκε πλήρως από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Ξυπακούεται ότι αυτός είναι ο χρηματοδότης ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τα λέμε. Καλό ντέρμπι και συνεχίζουμε.
0: Καλό ντέρμπι. Ας καλά. Καλό.
1: Έχουμε δελτίο κανονικά. Να πω κάτι. Ότι ο Sky διάλεξε μάλλον την κατάλληλη στιγμή για να λανσάρει μια καινούργια εκπομπή η οποία θα βγαίνει Δευτέρα 11 και 4. Εντάξει, λέγεται All In και την ξεκινάει μετά το ντέρμπι. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης και Αλέξανδρος Τσουβέλας, λοιπόν, θα δώσουν μια άλλη διάσταση, ας πούμε, στο βράδυ της Δευτέρας. Οι πιστοί σπεύσατε. Πάμε στον έαρχο για τα περαιτέρω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτυπής. Με τον Ζέλτσον στο δεξιάκρο της επίθεσης, τον Ζώτα στο αριστερό και τον Τσικίνιο πίσω από τον προωθημένο Μάριους, οι σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ΠΑΕ για την απώλεια του Άρη Ποήλα, ο οποίος διατέλεσε παράγοντας του συλλόγου για πολλές δεκαετίες, κυρίως στο τμήμα βολέι. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το δίδυμο Καμαρά Κάγκουα με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Το μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας στα social media για την απώλεια του Μπάλτοκ που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024. Θα σε θυμόμαστε για πάντα, αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Κατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του μάτς με τον Όφι. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει και κόντρα στη Σαχτάρ αφού στρακώσα δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς. Με τον Χολ να είναι διαθέσιμος αφού επέστρεψε εγκαίρως από τις ΗΠΑ και μοναδικό από τον Πλώτα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανελαρίνα. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Καμία ανησυχία για την κατάσταση των Ζίφκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρούνται από μικροενοχλήσεις και αμφότεροι αναμένονται να είναι διαθέσιμοι για το μάτς με την Καλαμάτα. Στις 4 αρχίζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Με τον Ρίτσαρντς να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ. Πιθανότατα δεν προλαβαίνει ο Μπασίρου που έκανε ατομικό, φαβορεί ο Μπρούμα για τη θέση του τραυματία Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στη σημερινή κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα γίνουν τα δύο παιχνίδια, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4 στο Σεράφιο. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο στις 8 παρατέταρτο παίζουν Νανσί Εθνικός και στις 9 και 4 ο Γλυφάδα Καταλούνια. Παίκτης της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Δουβίκας. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Έλληνας επιτελικός έφτασε σε συμφωνία με το Σύλλογο για επέκταση του συμβολέου του που έλεγε το 2029 με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Ελβιάλ. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, στείλτε καμιά ερώτηση τώρα που είναι, έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας. Έχουμε λεπτά δηλαδή που μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μετά θα πάμε λίγο σε προγνωστικά, να δούμε τι βλέπετε, τι βλέπουμε. Γενικώς θα μιλήσουμε με τον Νικολακό στο ενδιάμεσο. Είναι γεμάτο το πρόγραμμα και κλείνουμε με Τσακίρη. Το επόμενο 45 λεπτό είναι γεμάτο. Οπότε τώρα, ό,τι νομίζετε ότι σας προβληματίζει, εδώ είμαι.

Μια ωραία ερώτηση είναι να δούμε, λέει, το ιστορικό εικόνα μεταξύ Δανών και Ισπανών προπονητών προς τα που γέρνει η πλάστικα, λέει ο Μιχάλης. Μπρε Μιχάλη, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί Δανούς προπονητές πόσους ξέρεις δηλαδή? Εγώ τρεις. Δηλαδή οι άλλοι είναι πάρα πολλοί, δεν στέκει, ας πούμε. Να ήταν, ξέρω εγώ, τι να πω, Γερμανοί, Ισπανοί, Ιταλοί, Ισπανοί, αν και Ιταλούς δεν έχουν πολύ στην Ελλάδα. Πορτογάλοι, Ισπανοί, αυτό ναι, αυτό ναι, αυτό ήταν στατιστικά ενδιαφέρον. Μόλις ήταν, λέει, τη Σανέλα Ρένα στα κόκκινα και με τα σήματα του Ολυμπιακού, τέτοια ξεφτύλα στη Ματσάκη δεν έχω ξαναδεί. Ελπίζω ο Μάκης είναι υπερηφανός για αυτή την κατάδια. Ρε φίλε, περίμενε μια στιγμή. Πρώτα απ' όλα, όπως εξήγησε ο άνθρωπος, είχε υποχρέωση η ΑΕΚ να το δώσει το γήπεδο. Ήταν βάση συμβολέου αυτό. Δηλαδή, δεν είναι όλα. Την άσπρο μαύρο, ας πούμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι. Πώς το λένε, ότι τίθεται θέμα κατάδιας, πόσο μάλλον. Και, εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες έχουν δώσει κατά καιρούς τα γήπεδα τους σε άλλες ομάδες, έτσι. Δεν είναι δηλαδή πρώτη φορά που συμβαίνει. Τη γνώμη σου, λέει, για τον καυγά Βύση Καρβέλα, θου κύριε φυλακή το στοματί μου, που λέει και η βίβλος. Είδες καμιά ταινία, λέει, από αυτές που παίζουν τώρα και την προτείνεις? Το έλεγα χθες στο Ζουμπουλάκι, το λέω και σε εσάς, δεν ξέρω αν παίζετε ακόμα γιατί την είδαν πάρα πολύ λίγοι. Αλλά το De Gaulle είχε πολύ μεγάλη πλάκα. Όχι ότι γελούσες, εννοώ ότι είχε ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό που θα ήθελε να κάνει ο Σμαραγδής όταν έκανε τον Καποδίστρια. Αλλά εντάξει, δεν είχε ούτε την έμπνευση, ούτε τα μέσα, ούτε τους ηθοποιούς. Παρά μόνο, ας πούμε, τη φιλοδοξία να δείξει έναν έτσι υπερπατριώτη, ας πούμε, αυτό. Αλλά όποιος το είδε, δεν ήμασταν πολλοί, κατάλαβε γιατί αυτή η ταινία φέτος στη Γαλλία έκοψε περισσότερα εισιτήρια από την Οδύσσια, που κατά τα άλλα έκοψε εκατομμύρια εισιτήρια σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ήταν πέρα από το ενδιαφέρον που είχε σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με τους ηθοποιούς, με το σενάριο, με όλα αυτά που έχουν οι ταινίες προκοπής. Ήταν ιστορικά ακριβέστατη, άφησε έξω ελάχιστα από αυτά που χαρακτηρίζουν τον De Gaulle, και πάρα πάρα πολύ θεαματική. Δηλαδή είχε μάχες, είχε πολύ αντρική ταινία, πρέπει να σας πω. Από αυτές που βλέπουν τα αγοράκια, ας πούμε, και χαίρονται. Ενώ δεν είναι να πας μια κοπέλα, δηλαδή να της πεις πάνω να δουν τον De Gaulle, ας πούμε, δεν νομίζω. Τώρα σήμερα έχω σκοπό να δω τον Πάτισον, αυτό το με τον τύπο, το δημοσιογράφο τον Αμερικάνο που κάνει τις παγίδες στους παιδόφιλους, και θα σας πω, αν προλάβω, δω και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένας φίλος που υπενθυμίζει ότι ο Ολυμπιακός ήταν στο Καραϊσκάκι στην ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, και παλιότερα θυμάμαι μια φοβερή φασαρία με τον Πανιόνιο που είχαν πάει και είχαν σκάψει το γήπεδο για να μην το πάρει η ΑΕΚ. Δηλαδή, τι θα είπε αυτό, δηλαδή ήταν καλό, δεν κατάλαβα. Τι άλλο ρωτάτε? Όχι, τίποτα πρέπει να πω φοβερό. Για τον Παναθηναϊκό και όσα λέγαμε με το Δεσίλα, ένας φίλος λέει ότι θα μετρήσει το γεγονός ότι ο Ταμπόρ θα έχει βάλει γκολ στο Καραϊσκάκι. Μπορεί, αν και είναι ο Νίστροπ, δεν ήταν προπονητής τότε για να τα μετράει αυτά. Συνήθως αυτά τα μετράνε οι προπονητές οι οποίοι είναι στις ομάδες. Νομίζω ότι ο ίδιος που ήθελε να με βάλει να μιλήσω για τη Βύση και τον Καρβέλα επανέρχεται με μια διαφορετική ερώτηση, λέγοντας ποιον είναι τελικά τα τραγούδια, αυτού που τα γράφει, αυτού που τα τραγουδάει. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, κρατάει χρόνια. Τώρα μάλιστα, για να δείτε, ορισμένα πράγματα είναι σατανικά. Είχαμε και ένα καυγά ανάμεσα στον Σταύρο Ξαρχάκο και την οικογένεια του Νίκου Γκάτσου για το ρεμπέτικο, το οποίο κυκλοφόρησε πάλι. Και η οικογένεια του Νίκου Γκάτσου ισχυριζόταν ότι δεν ρωτήθηκε για αυτή την ιστορία και ότι υπάρχουν και δικαιώματα και σε αυτή, και τελικά νομίζω ότι δίσκος βγήκε κανονικά. Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια? Νομίζω ότι τα τραγούδια ανήκουν στους συνθέτες τους, κατά βάση.
στους στιχουργούς τους. Αλλά η επιτυχία τους τις πιο πολλές φορές έχει να κάνει με τους τραγουδιστές τους. Αν αφήσει στην άκρη τους τραγουδοποιούς που τα κάνουν όλα, και γι' αυτό και για μένα μου είναι και λίγο πιο συμπαθητική, δηλαδή πάντα έτσι με εγωίτευαν περισσότερο οι τραγουδοποιοί, αλλά η επιτυχία είναι το πώς το λένε, το τραγουδιστών, τουλάχιστον 9 φορές 10 λέγω. Το Καραϊσκάκι λέει το έδωσε στην ΑΕΚ χωρίς κόσμο, ναι, πιθανότητα, και ήταν μόνο για ένα παιχνίδι, πάλι καλά. Θέλω να πω, δεν είναι καλό να έχει μια ομάδα τόσο καιρό, να μην έχει μια ομάδα τόσο καιρό το γήπεδο της, αλλά άλλο συζητάμε. Συζητάμε για το αν πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, ας πούμε. Ο Κώστας από Νίκαια ήταν εδώ το πρωί, πρέπει να σας πω, αυτός ο ιστορικός ακροατής. Εγώ είμαι πάντα έχω κάνει την πρόταση εδώ και καιρό και θα πολεμήσω να γίνει πράξη. Του χρόνου θα πιάσουμε 31, δηλαδή θα κάνουμε 31 χρόνια Sport FM, να γίνει μια γιορτή με τους ακροατές, τους ιστορικούς. Να έρθει ο Κώστας, να έρθει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη, να έρθει ο Αναστάσης που είναι το ειδωλό μου, να έρθουν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, οι ιστορικοί ακροατές, και είναι και πολλοί, δεν και λίγοι. Ο Γιάννης ο Ρίβερ. Εντάξει, ο φίλος μας ο Φουρνές από τα Γιάννενα. Αυτή είναι ο Sport FM. Ή για να το πω διαφορετικά, και αυτή είναι ο Sport FM. Σήμερα γενικά ήταν ένα πρωί μεγάλων επισκέψεων, γιατί εκτός από τον Κώστα από την Νίκαια ήρθε και ο Μάνος ο Ζερβάκης, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι κούκλος. Καλύτερα τώρα από όταν έκανε εκπομπές. Έχετε όλοι τα χαιρετίσματά του. Λοιπόν, και στη Λεωφόρο λέει ένα φίλο παλιότερα έπαιξε η ΑΕΚ 3 παιχνίδια Champions League. Πιθανότατα δεν το θυμάμαι. Αλλά όλα αυτά είναι τώρα, δηλαδή μέχρι το 1975, ας πούμε, αυτή η συζήτηση δεν είχε κανένα νόημα. Δηλαδή ψάχνανε όλοι να παίξουν στο καλύτερο γήπεδο που υπήρχε γενικώς. Στη Λεωφόρο, ας πούμε, που ήταν ένα καιρό από τα καλύτερα γήπεδα της Αθήνας, έχουν παίξει όλοι. Ο Ολυμπιακός, τον περίφημο μάτς με τη Σάντος, του Πελέ που είναι και στον ύμνο και τα πες, Λεωφόρο το έπαιξε.

Στο φτάσαμε του Σταύρου Τσιόλη έχει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα του στιχουργού Μάκη Κοντιζά με τους μουσικούς σχετικά με την οικονομική αποτίμηση των τραγουδιών όντως. Προγνωστικά λίγη υπομονή, ρε παιδιά, θα τα πούμε μετά. Λέει ένας φίλος που μας είπε, λέει ότι είναι διαφορετικό παιχνίδι το ατρόμητο αστέρα, δεν μας είπε ποιο θα κερδίσει. Πού να ξέρω. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε ένα προγνωστικό, αλλά δεν είμαι και μάντηση να σας πω ποιο θα κερδίσει. Ξέχασε, λέει, το μεγάλο οικονομάκο. Όχι, δεν μπορώ να του θυμηθώ όλου, Χρήστο μου. Δεν είναι. Αλλά γενικά πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο.

0: Πάντως αυτό που περιμένω να σας πω την αλήθεια περισσότερο από όλα δεν είναι κάποια ταινία. Θα τη δω την ταινία μου για τον Πάτισον και ας λέει ένας φίλος εδώ πέρα περαστικά σου. Είναι το ντοκιμαντέρ που έχει προαναγγείλει το Netflix νομίζω 13 Οκτωβρίου για το Mike Tyson. Αυτό κάτι μου λέει ότι θα είναι το πιο ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ των τελευταίων καιρών. Κάτι μου λέει, δεν μπορεί να κάνω λάθος στο τέλος, αλλά το περιμένω πως και πως. Και χθες είδα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, ήταν το πρώτο μέρος, έχει και συνέχεια. Επίσης στο Netflix που είναι για τον Frank Sinatra. Και είναι και καιρό τώρα στο Netflix, απλώς το πέτυχα χθες που το βγάλε ο αλγόριθμος. Σας ενδιαφέρει η περίπτωση, έχει την πλάκα του. Βέβαια είναι μια γεωγραφία το πρώτο μέρος, δεν έχει τις περίφημες ιστορίες για σχέση με μαφιόζους κτλ. Αλλά έχει μια πλάκα, περνάς καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλίγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Έχουμε Νικολακό, καλώς τον...
16: Έλα Αντών, τι κάνεις?
0: Μια χαρά εσύ.
16: Να πούμε καταρχάς τα συλληπιτήριά μας για την οικογένεια του Άρη του Ποήλα. Με έβγαλε σχετική που χάθηκε σήμερα το... Mm-hmm. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα, στα 74 χρόνια του Άρη.
17: Νέος πολύ, ρε. Νέος πολύ. Τον τάξα.
16: Ναι.
17: Τα χάσα.
16: Ναι.
17: Γιατί ήταν στο Ολυμπιακό πριν χρόνια, αλλά ήταν μικρός στον Ολυμπιακό.
16: Χρόνια πολλά.
17: Πολλά χρόνια, ναι, ναι, ναι.
16: Πολλά. Πρώτα στο βόλεϊ, μετά στην ΠΑΕ, χρόνια. Είχα μιλήσει τις όχι πριν πολύ καιρό μαζί του, πριν λίγο καιρό μαζί του, αλλά ήταν σχετικά καλά ήταν ο Άρης. Ταλαιπωρούνταν λίγο από κάποια θέματα υγείας, αλλά εντάξει, πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται από θέματα υγείας. Αλλά το τελευταίο καιρό δεν πήγε καλά και είχαμε αυτή την απώλεια πραγματικά. Ναι. Ένας Ολυμπιακός παράγοντας παλιά σκοπής, ο Άρης, για όσους τον ήξεραν, που οι Ολυμπιακοί οι παλιότεροι τον ήξεραν όλοι, μεγάλος Ολυμπιακός.
17: Ναι, δηλαδή βέβαια,
16: από τους Ολυμπιακούς ο Άρης τους δυνατούς, να το πούμε έτσι.
17: Ναι.
16: Και παραγωγικά και στα πάντα. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά, να τον θυμόμαστε τον Άρη, να το πω έτσι, και οικογένειά του και όλοι. Στα δικά μας, Ολυμπιακός σήμερα έκανε μια προπόνηση, πρώτη που ήταν όλοι μαζί μετά από 20 μέρες στο Ρέντι. Ξέρουμε πως είναι αυτά μετά από τις διακοπές, τις εθνικές ομάδες, πόσο δε μάλλον τώρα που είχαν τόσα παιχνίδια, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα, τα ξέραν αυτά, πρέπει να είναι έτοιμες οι ομάδες να το αντιμετωπίσουν. Γύρισε και ο Πουέρτα, τελευταίος ο Πουέρτα από όλους. Τώρα είναι δύο μέρες αυτές που θα μαζεύεται η ομάδα, θα κοιτάξει ο προπονητής να δει πως είναι ο ένας, ο άλλος, δεξιά, αριστερά, αυτοί που ήρθαν, πως θα είναι όλη η ομάδα, να πάρει τις τελικές αποφάσεις του σε σχέση βέβαια και με την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού. Σίγουρα έχει την ευκαιρία να μελετήσει τον Παναθηναϊκό, όπως λέμε, ο Ιμανόλ. Είναι και ένας, σίγουρα και αυτός είναι το πρώτο του ντέρμπι, μην ξεχνάμε, στην Ελλάδα. Θα θέλει το καλύτερο αποτέλεσμα, ειδικά ξέροντας ότι...
17: Τρίτονα, ήταν πάλι το καλύτερο αποτέλεσμα, θα ήθελε.
16: Εντάξει, ξέρουμε πάντα πως είναι αυτά τα πράγματα.
17: Ίσως είναι λίγο περισσότερο πιεσμένος γιατί είναι το πρώτο του ντέρμπι, αυτό...
16: Όλα μαζί, είναι και 5 βαθμούς πίσω.
17: Αυτό το πιο σημαντικό. Γιατί αν το χάσει το ντέρμπι και πάει 8 βαθμούς πίσω...
16: Καλά τώρα, μακριά από εμάς αυτά. Αυτό είναι ένα παιχνίδι, ας το αντιμετωπίσουμε ως ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να φτιάξει τη σεζόν στον Ολυμπιακό.
17: Ναι.
16: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα αν έρθει όπως το θέλει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Την ψυχολογία του, την βαθμολογία, την όλη άβρα, να το πούμε έτσι. Θα είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό να ξαναμπεί έτσι κανονικά, που λέμε, στα πράγματα του πρωταθλήματος. Αυτό είναι για τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι, και έτσι το βλέπουν και σε όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού, και θέλουν να έρθει το καλύτερο αποτέλεσμα. Είχε και μια ωραία ιδέα η οργανωμένη στη θύρα 7 για το πώς να είναι το γήπεδο την Κυριακή, και υπάρχει ένα ωραίο, πραγματικά έτσι, μια ωραία ανάρτηση που δείχνει και πώς θα είναι το γήπεδο, να φοράνε λευκά κόκκινα ανάλογα με τη θύρα που θα είναι η φύλαθλη, και άμα πραγματικά δηλαδή γίνει, γιατί να μην γίνει, δηλαδή, θα γίνει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι οπτικά, να είναι ένα ερυθρόλευκο πραγματικά γήπεδο. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα,
17: αυτό ήθελα να σου πω. Εντάξει, αυτά την ενδεκάδα έχουμε καμιά ιδέα, γιατί
16: ιδέες πολλές
17: κυκλοφορούν, αλλά... διάφορα, ας πούμε, ναι.
16: Ιδέες είναι πολλές, αλλά τώρα το τι θα κάνει ο προπονητής δεν είμαι βέβαιος ούτε και ο ίδιος ότι θα ξέρει, έχοντας τόσους παίχτες απόντες. Λέμε, ας πούμε, ότι θα είναι μέσα στην επίθεση, θα παίξει ο Ζέλσον, ο Ζώτα και ο Μάριους. Αυτό λέμε, ότι θα είναι επιθετικά.
17: Χωρίς το Φορτούνι δηλαδή.
16: Οι τρεις παίχτες, οι τρεις από τους τέσσερες. Οι τρεις από τους τέσσερες της τετράδας κατά κάποιο τρόπο. Τώρα ο τέταρτος μπορεί να είναι ο Φορτούνις, μπορεί να είναι ο Τσικίνιο.
17: Ναι, Φορτούνις στο 10, δύσκολο.
16: μπορεί να είναι, δεν είμαι βέβαιος αν ο Ζώτα θα είναι στα πλάγια αυτή τη φορά.
17: Α, αυτό ναι. Αυτό ναι. Αυτό ναι.
16: Υπό αυτή την έννοια το λέω. Το Φορτούνι πάντως τον βάζει και δεκάρι προπονήσεις. Δηλαδή δεκάρι ενός στον άξονα. Τον έχει βάλει και στον άξονα. Από το, βέβαια το είχε κάνει και σε προηγούμενες, πριν από κάποια μάτς που παίξαμε και δεν το, στα άκρα τον είχε εν τέλει μες στο παιχνίδι. Αλλά λέμε τώρα, και ο Ρώτα και ο Ρόκα, συγγνώμη, είναι διαθέσιμος και υποψήφιος. Νομίζω ότι επιθετικά δηλαδή κάπως έτσι θα δούμε τον Ολυμπιακό. Τώρα ο ΕΣΕ ίσως ο ΕΣΕ να έχει τον πρώτο λόγο σε σχέση με τον Μπουέρτα, υπό την έννοια ότι το παιδί ήρθε και σήμερα κανονικά προπόνηση.
17: Για γκεμπλόνια δηλαδή.
16: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι εικασία όμως.
17: Καλά,
16: δεν
17: ναι,
16: είναι πληροφορία, για να είμαστε ακριβείς. Πιστεύω ότι μετά την αυριανή προπόνηση θα είμαστε λίγο πιο ενήμεροι και ξεκάθαροι, να το πω έτσι.
17: Η περίφημη, ξέρω εγώ, επιστροφή του Μπέιλ και τα λοιπά, σε καλή κατάσταση και τα λοιπά, υπάρχει τίποτα από όλα αυτά?
16: Ο Μπέιλ, ναι, ο Μπέιλ πρέπει να πω ότι πραγματικά μέσα σε αυτή την εβδομάδα είδαν στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά τον Μπέιλι να είναι καλός, δυνατός, με καλά τρεξίματα, να πατάει καλά,
17: ναι,
16: πολύ καλά όλα, πρόσεξε. Λέω όμως ότι για πρώτη φορά τον είδανε να είναι σε μια κατάσταση η οποία να είναι αρκετά καλή, ρε παιδί μου, ξέρεις. Το παιδί δούλεψε πολύ αυτό το διάστημα και έτσι βρίσκεται τώρα σε μια κατάσταση που είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που τον είχαμε δει, ενώ και αθλητικά, ξέρεις, καλύτερη.
17: Μα αθλητικά έχει, πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό δεν είχε.
16: Ναι, ακριβώς, ναι. Να έχει καλύτερα τρεξίματα, καλύτερα πατήματα, καλύτερα σπριντάκια, καλύτερα αυτά, γιατί στα δύο πρώτα παιχνίδια που τον είδαμε, αυτά τα 20 λεπτά, ρε παιδί μου, που τον είδαμε, ήταν δύο παιχνίδια στα οποία έβλεπες την ποιότητά του, αλλά και έβλεπες ότι δεν πάταγε καλά το παιδί μετά από τέτοιες, μετά από απουσίες και μεγάλες ταλαιπωρίες που είχε την περασμένη σεζόν, αλλά και το καλοκαίρι.
17: Και μια θλάση, μπράβο, μέσα στην προετοιμασία.
16: Είχε
17: δηλαδή
16: μια βαριά θλάση στην Αστον Βίλα. Οπότε πραγματικά είναι, ξέρω κιόλας, μπορεί να τον βάλει κιόλας. Μπορεί να το ξεκινήσει κιόλας. Φαντάζομαι όχι, μετά από, ξέρεις, πρώτη φορά αμέσως να το βάλει, ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι η πρώτη φορά από τις προπονήσεις που Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τουλάχιστον μέχρι χθες που ξέρουμε, ας πούμε, γιατί η άλλη τελείωσε τώρα, που είδαμε τον Μπέιλι να είναι έτσι πιο προς το κανονικός, ας πούμε, όπως το ξέραμε. Και αθλητικά, επαναλαμβάνω, γιατί η ποιότητα είναι ξεκάθαρα, ότι είναι ξεκάθαρη ότι υπάρχει ποιότητα. Ήταν ευχάριστο αυτό το νέο και καλά έκανες που με ρώτησες.
17: Μα αυτό ήταν
16: τα πιο ευχάριστα νέα.
17: Το βασικό θέμα συζήτησης όλο τον προηγούμενο καιρό στη διακοπή, δηλαδή ότι να επανέλθει αυτό σε καλή κατάσταση, να προσαρμοστεί κομμάτι ο Μάριους. Αυτά λέγαμε.
16: Ναι. Νομίζω ότι αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, θα υπολογίζεται κανονικότατα ο Μπέιλι για το ντέρμπι.
17: Εντάξει, έχει και ρεπόρτερ αύριο.
16: Τα περισσότερα 4 με 6 που θα έχουμε και ρεπορτάζ παραπάνω.
17: Ναι, και ρεπόρτερ βέβαια, έτσι.
16: Ναι, αυτό εννοώ. 4 με 6 έχουμε το.
17: Ναι. Και Σαββατοκύριακο με Τσακίλα, Θανασίου και τα λοιπά. Όλο αυτό.
16: Και αύριο 12-2.
17: Βέβαια, το πανηγύρι. Έγινε. Τα λέμε.
16: Άντε. Να είσαι καλά.
17: Καλό ντέρμπι. Έχουμε δελτίο, δεν έχουμε. Έλα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί έξω από το δηληστήριο της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους. Δύο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Θα μεταφερθούν και οι δύο στο Θριάσιο, τόνισε στον Sky ο Γιάννης Φρυσίρας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, θα το κάνουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Μας τώρα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Wins Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα, να δούμε τι έχουμε μπροστά μας, να κάνουμε και τα προγνωστικά μας, και εσείς και εγώ. Θα σας πω τα δικά μου, θα μου πείτε στα δικά σας. Θα είμαι και γρήγορος για να σας δώσω τη δυνατότητα να κάνετε και εσείς παρεμβάσεις σας. Όπως σας έλεγα και όταν ξεκίνησε η εκπομπή, έχουμε δύο παιχνίδια ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, και τα δύο στις 7.30. Δυστυχώς δεν ξέρω αν γι' αυτό φταίει η Λίγκα ή αν φταίνουν τα κανάλια. Δεν καταλαβαίνουν τα στοιχειώδη. Τι να πω, ότι βάζοντας τα παιχνίδια την ίδια ώρα δεν είναι ότι κάνουν κακό στο προϊόν, κάνουν κακό στους συνδρομητές τους. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό το πράγμα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα που κάθε αγωνιστική έχει 6 παιχνίδια, αφού το ένα γίνεται μάλιστα τη Δευτέρα. 6 παιχνίδια είναι το Σαββατοκυριακό. Οι ώρες είναι αμέτρητες, πραγματικά. Και βάζουν τα παιχνίδια την ίδια ώρα, ένας θεός ξέρει γιατί. Ενώ αναγνωρίζουν ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνεται. Αυτό μας είπαν την τελευταία φορά που βρεθήκαμε. Τι να πω. Να πω τι βλέπω. Το ΑΕΚ Όφη, το 1.25 της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ χαμηλό, διότι είναι ο κόκκινος. Πάει να πει ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, νομίζω, διαιτητικά το παιχνίδι. Δεν είναι κανένας τύπος ο οποίος θα μπει στο γήπεδο για να δείξει ποιος είναι. Το over είναι καλούτσικο. Το βλέπω σε 1.55 και 1.60. Τα παιχνίδια της ΑΕΚ στην Όλογον Αρένα είναι over τα περισσότερα. Ο άσος δεν αξίζει, είναι πολύ χαμηλή απόδοση. Πάμε στο over και έχει ο Θεός. Το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος πριν τη διακοπή, εγώ το βλέπα να ανάσω από εδώ μέσα στην Τρίπολη. Τώρα τι θα αλλάξει δεν ξέρω. Μου φαίνεται πάντως ότι ο Ατρόμητος μάλλον θα είναι καλύτερος μετά τη διακοπή. Γιατί χειρότερος δεν μπορεί να είναι. Μάλλον θα ανασυντάχθει γενικά. Ο Αστέρας είχε βρει μια σειρά. Είναι από τις ομάδες που δεν την θέλανε τη διακοπή, λέω εγώ. Σημείο είναι δύσκολο. Πιο πιθανό μου φαίνεται να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, όπως συμβαίνει συνήθως στα παιχνίδια και των δύο. 1.95 και 2.05 δεν είναι κακή απόδοση. Κυριακή, Ηρακλής Λεβαδιακός, άλλο ένα μάτς που πριν τη διακοπή υπήρχε σαφώς φαβορή, και ήταν ο Ηρακλής, ο οποίος είχε κάνει ο Ηρακλής συζητιέται συνήθως για τις δηλώσεις του Ματζάρη και για το πότε θα τον διώξουν. Αλλά στο μεταξύ βελτιώνεται, κάνει βαθμούς και ο Ιταλός φαίνεται να κάνει καλή δουλειά. Στο μέτρο του που είναι δυνατόν, βέβαια, σε μια ομάδα που αλλάζει, ξέρω, 8-9 προπονητές κάθε χρόνο. Εάν το μάτς είχε γίνει πριν από τη διακοπή, με δεδομένο ότι ο Λεβαδιακός δεν είχε ούτε γκολ τις πρώτες τις αγωνιστικές, θα σας έλεγα ότι πολύ δύσκολα ο Λεβαδιακός δεν θα χάσει από τον Ηρακλή. Τώρα το μόνο που βλέπω είναι ένα άντερ μεγάλο, γιατί ο Λεβαδιακός ούτε βάζει αλλά ούτε και δέχεται γκολ. Επίσης μου αρέσει και το να μην σκοράρουν και οι δύο, που δίνει 1.80 και 1.85. Το άντερ 1.60, δεν είναι κακό. Δεν βλέπω πολλά γκολ μετά από τη διακοπή τριών εβδομάδων, και το ίδιο ισχύει και για το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Πανετολικό, που περιττώ να πω ότι και τα αυτά γίνονται την ίδια ώρα, στις 5, τα ανεξήγητα πραγματικά. Αλλά δεν βλέπω πολλά γκολ, αλλά εδώ δεν λέω, δεν μου κάθεται καλά το άντερ. Δηλαδή μπορεί και να σπάσει το άντερ, κυρίως λόγω του Πανετολικού που είναι μια ομάδα που θα βάλει γκολ. Η Κηφισιά, η Κηφισιά έχει κάνει και τα καλά της, έχει κάνει και τα λιγότερο καλά της. No bet είναι το παιχνίδι στην πραγματικότητα. Ντε και καλά θέλουμε να παίξουμε τίποτα. Και εδώ θα έλεγα ότι το να σκοράρουν και οι δύο μου φαίνεται πολύ πιθανό, και μου φαίνεται και πολύ πιθανό το 1-1 σαν τελικό σκορ. Το να σκοράρουν και οι δύο πληρώνει 2-1.95 από ό,τι βλέπω. Δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι μια καλή απόδοση. Άρης Βόλος, εντάξει, αν δεν κερδίσει ο Άρης δεν ξέρω δηλαδή τι. Δηλαδή ο Βόλος που δέχτηκε και μια αφαίρεση βαθμών για την παλιά εκείνη ιστορία του Σούντγκρεν, είναι λίγο μυστήριος σε ό,τι έχει να κάνει με την απόδοση, αλλά εκτός έδρας δεν έχω δει τίποτα θεαματικό.
Στο Βόλο είναι πιο αξιόμαχος. Έκανε σοπαλία με τον Ολυμπιακό με τη μέρα που τραυματίστηκε ο Ελκαμπή. Ήταν με την ΑΕΚ στο μάτς, το είδαμε. Θέλω να πω, έχει βγάλει και ένα κάπως δύσκολο πρόγραμμα εντός έδρας. Αλλά εκτός έδρας έχω την απογοητευτική εικόνα που είχε, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Όφη στα μάτια μου. Και μου φαίνεται ότι ο Άρης εύκολα δύσκολα πρέπει να το πάρει το μάτς. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη, ας πούμε, λαϊκή αντίδραση, η οποία θα μεγαλώσει κι άλλο, εάν τυχόν έχουμε στραβοπατήματα. Μικρός ο άσος, δεν δίνει τίποτα. Το 1,50 και το 1,55 είναι μικρές αποδόσεις, αλλά δεν βλέπω και κάτι άλλο. Και έχουμε την Κυριακή και το μάτς της ημέρας, δηλαδή το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Περίεργο παιχνίδι, πάρα πολύ περίεργο. Νομίζω ότι η διακοπή μπορεί τελικά να μην έχει κάνει καλό σε κανένα από τους δύο. Ο Ιμάνουελ δεν είχε τους παίχτες, 16 παίχτες του λείπανε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κερδίσει αυτές τις μέρες διακοπής. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι ο Μάριος που θα ξεκινήσει το μάτς θα είναι, ξέρω εγώ, θα κάνει κάτι φοβερό και τρομερό. Και αυτός ακόμα σε στάδιο προσαρμογής είναι, δεν έχει παίξει 90 λεπτό. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Μπέιλι, δεν ξέρω ποια θα είναι η εντεκάδα του Ολυμπιακού. Γενικώς δεν ξέρω πολλά. Ξέρω την εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, αν είχε γίνει το μάτς τρεις εβδομάδες πριν με τη φόρα του 5 νίκες, 5 μάτς, δεν νομίζω ότι θα έχανε στο Καραϊσκάκη. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να έχανε στο Καραϊσκάκη. Και τώρα, αν μου πείτε μεταξύ των δύο ποιο είναι λίγο περισσότερο, ας πούμε, που γέρνει πλάστηκα, θα έλεγα στον Παναθηναϊκό. Το ποντάρισμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το 1-2. Χ δεν βλέπω, αλλά είναι πολύ χαμηλό. Το 1-35 δεν ξέρω αν θα σκοράρουν και οι δύο. Το 1-90 μ' αρέσει πάντως. Εκεί είμαι μεταξύ του να σκοράρουν και οι δύο και του 1-2. Να υπάρξει δηλαδή τελικά νικητής. Λοιπόν, σας λέω τώρα τι έχετε στείλει μέχρι τώρα. Ηρακλής Λεβαδιακός, όχι απλά άσο, αλλά και ξερό 2-0, λέει ένας φίλος. Άρης Βόλος, όχι απλά άσο, αλλά 2-1, λέει ένας άλλος. Λοιπόν, το Κηφισιά Πανετολικός 1-1. Μου δίνουν εδώ πέρα ότι το δίνει και το Betting Close, δεν ξέρω τι είναι. Το ΑΕΚ Όφη, ένας άλλος φίλος, προκρίνει το 2-0 ως τελικό αποτέλεσμα. Το Τρίπολη Ατρόμητος γκολ-γκολ, μου λέει ένας άλλος. Γενικά έχετε εμπνεύσεις και βλέπω και εμπνεύσεις καλές, δηλαδή που έχουν να κάνουν με το σκορ. Το πλέον, ας πούμε, εντυπωσιακό που έχετε στείλει είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-3, το παίζεις και κάνεις διακοπές στα Χριστούγεννα. Μια μπομπίτσα, λέει ένας φίλος, το Μαρκό ΑΕΛ διπλό. Γιατί όχι. Το ντέρμπι, λέει ένας άλλος, ξεκινάει από 0-0 και τελειώνει 0-0. Παλιά έτσι θα γινότανε. Μετά από διακοπή τριών εβδομάδων, ένα παιχνίδι που δεν θέλει να το χάσει κανείς. Το 0-0 θα ήταν πολύ λογικό. Όχι φέτος. Όχι με την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Λέω εγώ το 0-0 μου φαίνεται απίθανο. Ισοπαλία, όχι. Αν και νομίζω ότι θα υπάρξει τελικός νικητής. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενινλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
0: Η Winsport FM 94,6. Living
7: on my own. Μάλιστα, διορθώνει ένας φίλος εδώ πέρα. Δεν είχε πει 2-3 το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπε 2-3 γκολ. Εγώ το διάβασα καλά. Γιατί μου επισημαίνει τώρα ότι βλέπει 1-1 και προς 1-2, 2-1 κτλ. 2-3 γκολ είπε άνθρωπος. Έχουμε Γιώργο Σακύρη. Καλώς τον. Όπα, έπεσε. Α, τον ξανά έχουμε.

0: Η διαφορά θα δένει τέτοια στη βαθμολογία και είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Και,
0: οπότε να κερδίσουμε τον Όφη και βλέπουμε.
1: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Κερδίζει κάποιε μέρε για να προετοιμάσει το άλλο το παιχνίδι κανονικά.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Κάποιε μέρε σου βαρύνει το πρόγραμμα όμω.
0: Και γλιτώνει και το ενδεχόμενο κάποιε πιθανότητε τραυματισμού.
1: Ναι, ναι, και αυτό.
0: Για να παίξετε τρία μάτσε, έξι μέρε.
1: Και αυτό.
0: Δεν
1: και
0: είναι
1: αυτό,
0: εύκολο, αυτό. Δεν έχουν συνηθίσει οι παίχτε. Τώρα είμαι και στι εθνικέ.
1: Αν και στην ΕΚ κάτι κακοί τραυματισμοί έχουν προκύψει και σε προπονήσει και τέτοια δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γίνεται και εκεί. Αλλά πόσο μάλλον να έχει και τρία μάτσε, έξι μέρε.
1: Αν έχει και τρία μάτσε, έξι μέρε είναι.
0: Ακριβώ.
1: Ακόμα πιο ζόρι. Ναι.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της δεκάδας, προφανέστατα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει κάποιον νέο προπονητή, έχει τον ίδιο, οπότε ξέρουμε πάνω κάτω τις σκέψεις του. Ένα-δύο διλήμματα έχουν να κάνουν κυρίως με τους παίκτες που λείπουν. Mm-hmm. Ο Μπρινιόλι θα είναι για τα δοκάρια, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίγιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μουκουντή με τον Ρέλβας. Στα χάφ ο Μαρίν έχοντας το Βιτάλης λογικά δίπλα του, τουλάχιστον αυτό έχει δουλέψει ο coach. Δεξιά ο Μάγκερ, αριστερά ο Κοϊτά και Κατσίνοβιτς με Γιώβιτς ή Μάνταλος με Γιώβιτς ή αν φέρει τον Κοϊτά, είναι μοναδική, ξέρεις μου το αντιλαμβάνεσαι, το μοναδικό δίλημα, ερώτημα αν θες που δεν έχει απάντηση ακόμα, αν φέρει τον Κοϊτά πίσω από τον επιθετικό, δίπλα δηλαδή στο Γιώβιτς, θα πάει αριστερά τον Ζωάο Μάριο ή τον Κατσίνοβιτς. Το λέω αυτό γιατί κανονικά, αν το πάμε από εικόνα δουλειάς, πώς εστίασε να δουλέψει πάνω στον Κατσίνοβιτς, ο βασικός σταδίο προετοιμασίας, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν αμφιβολία ότι θα παίξει μαζί με τον Κατσίνοβιτς μπροστά, μαζί με τον Γιώβιτς μπροστά ο Κατσίνοβιτς. Και το λέω αυτό γιατί αυτός δούλεψε στο 80% του βασικού σταδίου προετοιμασίας, πλην του Βάρκα εννοείται, αυτός δούλεψε μαζί ως δεύτερος επιθετικός και εκεί το χρησιμοποιούσε ο κόουτς και στα φιλικά.
1: Mm-hmm.
0: Όμως από τότε μέχρι σήμερα έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και αν εξαιρέσει το μάτι το φιλικό με την Καλυθέα που έπαιξε σε αυτή τη θέση ο Κατσίνοβιτς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κανένα επίσημο δεν έχει ξανατοποθετηθεί εκεί. Ως δεύτερος επιθετικός δηλαδή. Έχει παίξει δεξιά, έχει παίξει αριστερά, έχει παίξει μπακ.
1: Εντάξει, αυτό με τον Κατσίνοβιτς έχει πλάκα. Θυμίζω ότι έπαιξε δεξί μπακ με τον Βόλο. Έτσι. Δηλαδή,
0: σωστά, σωστά.
1: Όχι πριν από 100 χρόνια. Στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Και είναι και normal αυτό να γίνει, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί είναι πολύ απλό και πολύ λογικό. Και ξεκάθαρο για το δικό μου κεφάλι. Όταν δεν παίρνει δεξί μπακ και τον έχει στην ευρωπαϊκή λίστα για δεξί μπακ. Επί της ουσίας τον Κάτσι, δηλαδή αν θα λείψει ο Ρότα σε ευρωπαϊκό μάτσο, ο Κάτσι θα παίξει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πολύ λογικό και πολύ πολύ αναμενόμενο να εστιάζει στο να τον δουλέψει εκεί, ξέρεις.
1: Εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει καλή επικοινωνία δύο σέρβις στην ίδια πόλη. Ένας παίχτης που τον ο Νίκολης τον εμπιστεύεται γενικότερα για ας πούμε παράξενες αποστολές. Το ψήνει ενδεχομένως και πιο εύκολα από ό,τι θα έκανε με έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Και αυτό έχει αντίκτυπο.
0: Μπορεί, το ξέρει, ξέρει.
1: Ναι. Αυτό λέω, αυτό είπα, σίγουρο. Αυτό ξεκίνησα. Ναι, πολύ καλή επικοινωνία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι, ξέρεις, είναι κατά κάποιο τρόπο ο 12ος παίκτης του, για να το πω απλά.
0: Είναι και ένας παίκτης που είναι δύνατο να εξυπηρετήσει.
1: Ναι.
0: Σχέδιο σε πολλές από μία θέση, σε παιδί μου, σε πολύ περισσότερες από μία θέση.
1: Σίγουρα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά... ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το κάνει με το ίδιο επιτυχία και αν το κάνει γενικά με επιτυχία, βέβαια, γιατί έχει και καμπανεβάσματα χρόνο με τον χρόνο στην απόδοση του ο Γκάτσι.
1: Δεν θα μπορούσε και να μην έχει. Ναι. Δηλαδή και ναι, αυτά όλα έτσι, κάπου παίζουν ρόλο. Δηλαδή το παίζω μία εδώ, μία εκεί. Αν και οι συνολικές του συμμετοχές είναι πολλές. Μπορεί να παίζει σε διάφορες, ίσως και γι' αυτό, γιατί παίζει σε πολλές και διάφορες θέσεις. Αλλά
0: ναι,
1: παρότι. Γιατί, αν το σκεφτείς Γιώργο, κάθε χρόνο η ΑΕΚ παίρνει ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει θέση του Κατσίνοβιτς. Κάθε χρόνο κάνει. Καταλαβαίνεις.
0: Απλά δεν ξέρω πλέον ποια είναι.
1: Ακριβώς. Με τον καιρό, τον καιρό σταμάτησε η συζήτηση δηλαδή, γιατί παίζει παντού. Οπότε...
0: Εγώ φέτος περίμενα να το βλέπουμε κυρίως και μονίμως πίσω από τον θετικό. Αυτό δεν συμβαίνει.
1: Δεν συμβαίνει, ναι.
0: Δεν συμβαίνει καθόλου.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπου προσοχή, και εκεί πήρε παίχτη η ΑΕΚ. Και εκεί πήρε παίχτη. Για πίσω από τον επιθετικό.
0: Ναι, καλά, εννοείται. 100%. Ναι. 100%. Για δεύτερο, μα δεν έπαιζε και με πίσω από τον επιθετικό παίχτη.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή παίζει με Βάργα Γιώβιτς, δίνει Βάργα.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το έργο του, το σκεπτικό. Τώρα πήρε όμως γιατί υπάρχει το Champions League. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί είναι δύσκολο να παίξει όλα τα μάτια 4-4-2.
1: Να παίξει με δύο κυνηγούς.
0: Να θυμίσει ότι είναι sold out το παιχνίδι, εννοείται έτσι 100%.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ψάξει κάποιος να βρει το εισιτήριο για το μάτι και με τον Όφη εννοώ, δεν λέω για Αγγλία.
1: Mm-hmm.
0: Και θα έχει και 560 νομίζω φίλους του Όφη, αν θυμάμαι σωστά. Προβλήματα αλλά δεν έχει ο coach και νομίζω

0: σε ό,τι αφορά στην δεκάδα που θα δούμε, γι' αυτό έχω ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο. Λέω για Γκατσίνοβιτς, αλλά έχω πολύ μεγάλο αστερίσκο για το ενδεχόμενο να δούμε Κοϊτά, ας πούμε, μαζί με τον Γιώβιτς. Γιατί η δεκάδα που θα δούμε θα έχει πολύ βάση για το μάτσο με τη Σαχτάρ.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι πρόκριμα, είναι δηλαδή θα.
0: Ναι, ναι, 100%. Αν όχι τα 11-11, σίγουρα τα 10. Σίγουρα. Οι 10 από αυτού θα δούμε το Σάββατο θα παίξουν και τη Δετάρτη. Και είναι και πολύ λογικό, γιατί δεν θα έχουν και ρυθμό οι άλλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά λογική. Είναι ένα απαιτητικό μάτσο με τον Όφη. Mm-hmm. Ένας από τους αντιπάλους στις 5-6-7 ομάδες εγώ στην Ελλάδα που θα σε δυσκολέψει αντικειμενικά, που είναι ανταγωνιστικός, που παίζει Europa League.
1: Που έχει κερδίσει την ΑΕΚ τελευταία φορά στη...
0: Σωστά, που... αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αλλά είναι ένας αντίπαλος που σου δίνει το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό το λέω και ούτως ή άλλως θα το έκανε ο κόουτς μετά από μια διακοπή τριών εβδομάδων, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θα γίνονται και διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Είναι χωρίς ρυθμό η ομάδα, είναι χωρίς παιχνίδια. Πρέπει μέσα από αυτό το παιχνίδι και εκτός από το να το κερδίσει, γιατί πλην αυτών που είπα πριν, υπάρχει και το ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον μια και την Κυριακή και τον Τέρμπι Ολυμπιακό Παναθηναϊκός και πρέπει να εκμεταλλευτείς αυτή την αγωνιστική. Είτε για να μαζέψεις διαφορές, είτε για να τις διατηρήσεις όπως έχουν και να την αυξήσεις από άλλους, ανάλογα το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό και για την επόμενη μέρα για να βρεις ρυθμό, να υπάρχει αυτοπεποίθηση και είναι πολλά τα ζητούμενα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και πολλά τα ερωτηματικά όμως που έχουν να μας απαντηθούν από όλες τις ομάδες, εντάξει, εγώ και την ΑΕΚ λέω. Πώς την επηρέασε και πώς.
1: Είναι πιο σημαντικό το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται.
0: Πολύ πιο σημαντικό.
1: Αυτό λέω.
0: Έχεις δίκιο. Και πολλά πρέπει.
1: Και γιατί γίνεται μετά τη διακοπή, δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να αποδεχτεί το πιο εύκολο μάτς της ΑΕΚ.
0: Ναι. Μπορεί.
1: Μπορεί. Γιατί και μπορεί και ο Όφη.
0: Στην Φιλαδέλφια είναι πολύ εύκολα τα
1: όλα ήταν. Δηλαδή, λέω ρε παιδί μου.
0: Ότι... και με τον Ηρακλή ήταν
1: πολύ εύκολα. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και με μεγάλο σκορ
1: και με τη Λεύσκη. Και με τη Λεύσκη.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό έτσι το λέω. Είναι όλα τα σκορ μεγάλα και δικαιολογημένα μεγάλα. Δηλαδή, είναι ότι έκανε πέντε φάσεις, έβαλε πέντε γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, ίσα ίσα. Αν υπήρχε ένα πρόβλημα, είναι το ανάποδο. Δηλαδή, ότι έχασε πολλά γκολ. Έχασε πολλά γκολ σε αυτά μα. Αλλά εάν το μάτς αυτό γινόταν τρεις εβδομάδες πριν, δεν είχαμε τη διακοπή, θα σου έλεγα πολλά με λίγα. Τώρα θέλω να δω τι θα γίνει.
0: Ναι, και είναι και κακό που δεν έχει παίξει μάτς από την Ευρώπη Όφη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν έχεις παίξει έχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ανταπόκρισης. Τώρα που δεν έχει παίξει είναι λίγο πιο...
1: Επειδή διάβασα και τις δηλώσεις του Κόντι και αυτός λίγο γκρίνιαξε για το... Για τη διακοπή, για το...
0: δεν μπορεί να υπάρχει νόημον προπονητής συλλογικής ομάδας.
1: Εντάξει, υπήρχαν κανένα δύο-τρεις που τη θέλανε τη διακοπή.
0: Εντάξει, αυτοί που συνήθως λέμε είναι αυτοί που δεν έφυγαν, καταφάς.
1: Ναι,
0: ναι. Και σου λέει πάλι στις ομάδες, οπότε σίγουρα άλλη μια διαγωνιστική.
1: Που είχαν ξεκινήσει ψιλοχάλια, που έπρεπε να δουν κανένα παίχτη.
0: Και αυτοί που αποκτήθηκαν τώρα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, μα μόνο ο Ολυμπιακός έχει προπονητή, έχει κι άλλους.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Κυριακό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι πρώτα απ' όλα πάντα σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για τον Αντώνη Πανούτσο. Μόλις έχω νεότερα θα τα μάθετε. Για την ώρα εδώ ισχύει το new news, good news, έτσι. Αυτό θέλω να έχετε στο μυαλό σας. Ακολουθούν ο κύριος Αντίπας, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Χονδροφθήμης, τρεις ιεράρχες. Τηλέφωνα στον αέρα, ξέρετε όλο το πατριντή. Θυμίζω ότι μαζί μας στην Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι αν είσαι συνδρομητής της, σε περιμένουν exclusive Nova deals στα Cafe Lab, στο Pizza Fan, στο Simply Burger, στη Walt, στο Signature Travel. Κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία σε όλη τη χώρα. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Χορηγός της εκπομπής B365, ωραίο Σαββατοκύριακο, να έχετε και τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
13: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
12: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο. Σε διατάξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το δίδυμο Καμαρά Κάγκουα με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Την επιστροφή στις νίκες στη EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλ Αρίνα. Διαθέσιμος και ο Hall. Τζάμπολ στις 9 και 4 μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με τον Ζέλσον στο δεξιάκρο της επίθεσης, τον Ζώτα στο αριστερό και τον Τσικίνιο πίσω από τον προωθημένο Μάριους, οι σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Κατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς εν όψη του μάτς με τον Όφη. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει και κόντρα στη Σακτάρ αφού στρακώσα δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Καμία ανησυχία για την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ που ταλαιπωρούνται από μικροενοχλήσεις και αμφότεροι αναμένονται να είναι διαθέσιμοι για το μάτς με την Καλαμάτα. Στις 4 αρχίζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Με τον Ρίτσαρντς να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Βόλο Έλαμπετ. Πιθανότατα δεν προλαβαίνει ο Μπασίρου που έκανε ατομικό, φαβορεί ο Μπρούμα για τη θέση του τραυματία Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στη σημερινή κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότατα στη Λεωφόρο.
14: Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4 στο Σεράφιο. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρσελόνα στην Νάπολη, ενώ στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από RTL Sport. Παίκτης της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμένει ο Τάσος Δουβίκας. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Έλληνας επιθετικός έφτασε σε συμφωνία με το Σύλλογο για επέκταση του συμβολαίου του που έλεγε το 2029 με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών του. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
15: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 2, παρεούλα. Θα πάμε για το επόμενο 2ωρο μπάλα μεσημέρι, με ανοιχτές γραμμές, το 2195-79-283-4 και 5, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, Ηράκλης Αντίπας, Σταύρος Χονδροθύμιος και Διονύσης Δεσλά στα μικρόφωνα. Η κυρία Πανούτσου και ο κύριος Ταμπάκος είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς. Επιστροφή στη δράση, επιστροφή στο πρωτάθλημα με ντέρμπι Αιωνίων μεταξύ άλλων αυτή την Κυριακή. Οπότε θα πούμε πάρα πολλά. Φυσικά θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ. Σήμερα τη Σκυτάλη, απόψε τη Σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ΕΦΕΣ. Οπότε θα τα πούμε αργότερα και με τον Νίκο Ζερβά.

Και φυσικά το τραγούδι που παίζει τώρα είναι για να θυμηθούμε τον Τζος Μπάλντοκ, ένα τραγούδι το οποίο έχει συνδεθεί με τον Τζος Μπάλντοκ, ο οποίος πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή σε εκείνη την θλιβερή μέρα, το σοκαριστικό γεγονός, ο διεθνής άσος και παίκτης του Παναθηναϊκού.

0: Ήταν μια σοκαριστική είδηση πριν από δύο χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για σου.
1: Απόγευμα, καλησπέρα για μένα.
0: Πώς βράδυ, ναι. Πρώτα απ' όλα για την οικογένειά του, ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, στη συνέχεια για τους συμπαίκτες του και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα. Να το θυμούνται όλοι. Να το θυμόμαστε όλοι και φυσικά να μην ξανατύχει τέτοιο πράγμα ποτέ, τέτοιο γεγονός να μην έχουμε ποτέ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Τι γίνεται, φίλε?
1: Μια χαρούλα. Θα έχουμε. Θα έρχεται. Δεν είμαι αγωνιστική πλέον.
0: Βέβαια. Θα έχουμε ντέρμπι. Θα έχουμε. Έχουμε και μπάσκετ. Είπαμε και χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Φενέρ. Θα έχουμε αργότερα Νίκο Ζερβά να μιλήσουμε για την απόψινη μάχη του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός σαν Ελλάδα σήμερα, έτσι.
1: Ναι,
0: πρώτη φορά. Ναι. Για το ποδόσφαιρο τώρα, για τον ντέρμπι, πριν από λίγο αυτό το οποίο βγήκε είναι ότι υπάρχει sold out, αναμενόμενο φυσικά, στο Καραϊσκάκι. Οπότε σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς μετά τη διακοπή για την εθνική.
1: Μα μπαίνουμε δυνατά, γιατί μετά από τόσο μεγάλη διακοπή υπάρχει ντέρμπι, υπάρχει αγωνιστική με ωραία παιχνίδια, γιατί και το ΑΕΚΟΦΗ που ανοίγει το πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Και μετά μπαίνουμε.
0: Ευρώπη.
1: Εβδομάδα Ευρώπης.
0: Βέβαια. Να θυμίσουμε την αγωνιστική πρωτού πάμε σε γραμμές. Αστέρας Ατρόμητος αύριο στις 7.30. Επίσης αύριο την ίδια ώρα ΑΕΚΟΦΗ. Την Κυριακή έχουμε Κηφισιά Πανετολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5. Άρης Βόλος στις 7. Και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα στις 6. Θα τα συζητήσουμε και με εσάς.
1: Αναμενόμενο ότι ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, δεν είναι sold out ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, τώρα το πάμε.
1: Ναι. Α, δεν το άκουσα.
0: Δεν
1: είχα μπει.
0: Είχες μπει, αλλά. Δεν πειράζει. Okay, δεν έγινε κάτι σιγά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αναμενόμενο φυσικά. Σαν να γεμάτο Καραϊσκάκι και τον ντέρμπι. Λοιπόν, πάμε να.
1: Να πω και από εδώ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Ποήλα.
0: Βεβαίως.
1: Ένας παράγοντας που είχε ξεκινήσει από το βόλεϊ στον Ολυμπιακό.
0: Συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Τότε ξέρεις που το βόλεϊ έμπαινε σιγά σιγά στις ζωές μας και είχε διαδεθεί και γενικός αρχηγός στην ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Νομίζω είχε δύο θητείες. Αν τα θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Σε ηλικία 74 ετών.
0: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Υπάρχουν και ανακοινώσεις φυσικά.
1: Ναι, της ΠΑΕ, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Για πάμε. Γεια σας.
2: Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Έλα ρε Γιούρη.
2: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Λοιπόν, πήρα και σήμερα να κάνω hat trick. Γιατί το hat trick απαγορεύεται, έτσι. Τι θέλω να πω. Θα πω 2-3 πραγματάκια στα γρήγορα. Μια που λέγατε χθες για ρακέτες και τέτοια, και εγώ όπως σας έχω ξαναπεί, είχα παίξει προεθνική εφήβων στο ping pong όταν ήμουν 16-17 ετών, μετά πήγα εθνική και μετά το κόμψα για τις σπουδές. Αλλά το θέμα είναι αυτό που λέγατε, όλα ενώ κάναμε 3 χρόνια προπόνηση με την προεθνική συνέθουσα εκεί, όλα τα πληρώνουμε από την τσέπη μας. Ρακέτες, παπούτσια, φόρμες, σορτσάκια, όλα από την τσέπη μας.
0: Ναι.
2: Πάει αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα δεύτερο που αφορά λίγο την πολιτική. Mm-hmm. Μπορώ να μιλήσω γι' αυτό ή όχι?
0: Ναι, φυσικά. Ό,τι θέλεις μπορείς να πεις.
2: Απλώς θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου, για να φτιάξει λίγο το κράτος, πρέπει πρώτον δύο πράγματα να γίνουν. Να καταργηθεί η ασυλία των βουλευτών και των πολιτικών γενικά με τους κολλητούς τους. Και δεύτερον, για να γίνεις βουλευτής, να πρέπει αποδεδειγμένα να έχεις δουλέψει στη ζωή σου 15-20 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν είσαι επιστήμονας, αν είσαι οδηγός τρόλεϊ, αν είσαι γεωργός, αν είσαι γκαρσόν. Αρκεί να έχεις δουλέψει για να ξέρεις πώς είναι η ζωή, πώς βγαίνουν τα χρήματα και όλα αυτά. Εδώ πέρα στην Ελλάδα κυβερνάνε 3 οικογένειες εδώ και 60 χρόνια, 70, από παιδιά ανατρέφονται με την προοπτική να γίνουν πρωθυπουργοί, δεν λέμε ονόματα έτσι, και πολιτικοί, και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Σήμερα και η Κίνα, που είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο, πρώην κομμουνιστική, και η Ρωσία, η μητερούλα, είναι καπιταλιστικές χώρες. Λύνω όμως, ο καπιταλισμός ελέγχεται από το κράτος. Δεν είναι όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και που είναι ο αρχηγός και κατά συνέπεια στην Ελλάδα, που οι μεγαλοκαρχαρίες ελέγχουν το κράτος. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι προσωπικές απόψεις. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ασπάζεται ο κόσμος. Δεν έχω από κάτι άλλο. Όσον αφορά το ντέρμπι μεθαύριο,
0: ναι,
2: το μόνο που μπορώ να πω, επειδή θα πείτε και τις προβλέψεις σας μετά,
0: ναι,
2: προβλέπω over. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολύ καλή άμυνα και ο Ολυμπιακός, ο Ρέτσος είναι κουρασμένος, ο Κάρμο δεν είναι ο παλιός Κάρμο, δηλαδή ούτε ο Τζολάκης παίζει, και προβλέπω ένα over. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει, όχι. Δηλαδή να ξεχάσουμε κυρία τα 0-0, 1-0 και τα λοιπά. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να...
1: Α, διαφωνώ εγώ μαζί σου. Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει.
0: Για να δούμε.
1: Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει το παιχνίδι.
2: Καλό θα είναι αυτό και για το ποδόσφαιρο το ίδιο.
1: Έγινε, Γιούρι.
2: Καλή σας συνέχεια και θα τα λέμε.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Μικρό break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Γεια σας, κύριε Σταύρο μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά λέμε κι εμείς. Με χαρά. Παρασκευούλα ζάχαρη.
2: Παρασκευούλα
1: μέλι, το είπατε?
2: Όχι, δεν το είπα.
1: Είδες.
3: Έχει άγχος.
2: Γι' αυτό είσαι εδώ.
3: Έχει άγχος.
2: Γιατί?
3: Για την Κυριακή.
1: Ενώ εσύ.
2: Από τώρα. Από τώρα.
3: Έχετε τι.
2: Κάτσε.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα.
2: Εντάξει, φίλε, όχι από τώρα.
1: Εντάξει, δεν είπαμε, ώρα... συγγνώμη, δεν είπαμε Κυριακούλα ζάχαρη, Κυριακούλα μέλι. Παρασκευούλα είπαμε.
2: Κοίταξε, ρε παιδί μου, και να πούμε τώρα το. Okay, δεν είναι και για ένα ντέρμπι play-off που εκεί είσαι στην τζίτα.
3: Από να είναι, ρε παιδί μου, να κρίνεται.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι...
3: πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εγώ το θεωρώ κομβικό.
2: Σημαντικό είναι, αλλά.
1: Ειδικά για τον Ολυμπιακό, νομίζω.
2: Ναι, προφανώς. Προφανώς γιατί κυνηγάει. Αλλά δεν είναι ότι κάτι κρίνεται και λες, OK.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι και το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Τώρα έχει λίγο.
2: Okay, για ναι, προσμονή. Προφανώς. Δεν το συζητάμε. Πάντα τα ντέρμπι, ό,τι και αν είναι ντέρμπι. Αλλά κατάλαβες θέλω να πω. Δηλαδή, δεν κρίνεται κάτι. Ναι, αν ο Ολυμπιακός ηττηθεί, θα έχει μένει πίσω πολύ.
1: Okay, okay. Μπορώ να καταλάβω αυτό που λες.
3: Στον Ολυμπιακό υπάρχει για μένα είναι το. Είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Ναι. Η μία είναι αυτή που είπατε, ότι σε περίπτωση ήταν σαν δύσκολα διαχείριση.
2: Είναι δύσκολο,
3: κατάσταση.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί μένει από την έκτη γνωστό μήνα 8, δεν λέω ότι θα τελειώσει τίποτα, αλλά θα είναι δύσκολη γενικά η κατάσταση. Αν όμως κερδίσει, θα πάρει τεράστιο μπουστάρισμα γιατί θα μειώσει τη διαφορά στους δύο από την κορυφή. Ό,τι ναι. Και να γίνουν σε άλλα παιχνίδια.
2: Σωστά.
3: Θα έχει κερδίσει το μεγάλο ντέρμπι και φυσικά θα ξεκινήσει ουσιαστικά από την αρχή, εντός εισαγωγικών, ας πούμε, από την αρχή του πρωτάθλημα. Δηλαδή θα καλυφθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δύο γκέλες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τον Βόλο και, και τον Εύστο Καραϊσκάκη.
2: Ναι. Είναι εξάποντα αυτά τα παιχνίδια.
3: Ναι.
2: Έτσι, αλλά είναι ακόμα σημερινό. Έχουμε πολύ δρόμο. Πολύ, πολύ.
3: Είναι εξάποντο, είναι ορισμός εξάποντο, φίλε, αυτό το μάτσο. Άλλες φορές και ακούμε γιατί σε τέτοιο που πράγμα σου έλεγα όχι, αλλά αυτό μήνα. Είναι εξάποντο.
2: Ναι. Για μένα όλα. Αλλά ρε παιδί μου, οκ. Okay. Κατάλαβες, δηλαδή έχουμε δρόμο. Είμαστε ακόμη τον Οκτώβριο μήνα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Πάμε σε γραμμές.
1: Πάμε. Οπα. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
2: Δίνω
4: στο ζωγράφο.
3: Πώς?
4: Δίνω στο ζωγράφο.
1: Μόνο το ζωγράφο καταλαβαίνουμε. Αν έχετε hands free, βγάλετε το για ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν σας ακούμε καλά.
4: Δεν θα ακούμε καλά. Δίνω στο ζωγράφο, ακούμε τώρα.
1: Δίνω στο ζωγράφο. Με δυσκολία.
4: Άρα στο μεσημεριανή εκπομπή, για μένα αυτό το λόγο είπε ένα από παλιά. Μεσημέρι πάλι από παλιά.
2: Ναι.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ηρακλή.
3: Ναι.
4: Βγήκε πριν το πρωί κάποιος παδός στην μπάσκετ και έλεγε ότι και στο Χρήστο, ρε, και στο είναι μακριά ο Μπράδο αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Στο μπάσκετ.
3: Ναι,
4: και λέω πώς μπορεί να έχει να πάρει 9 χρόνια κάποιο τίτλο και να είναι καλύτερος μακριά το δεύτερο. Είναι καλύτερος που θέλει στην Ευρώπη μακριά το δεύτερο.
3: Έχα απόψη του ήταν. Δεν σου πω αν θα συμφωνήσει κάποιος, δεν συμφωνεί και δεν ξέρω. Μου είπες ότι πήρε με το στόχο. Αδερφέ, δεν βάζω μέτρα εγώ τώρα δηλαδή. Είναι τέτοιο το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το μπάσκετ στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ υψηλό και είναι και προπονητές οι οποίοι έχουν πετύχει τρομερά πράγματα. Ο Μπράντοβιτς έχει πόσα ευρωπαϊκά έχει πάρει. Ναι, το τελευταίο ήταν τότε με τη Φενέρ, πότε το 17, το 17 νομίζω. Και ο Μπαρτζόκας το πήρε πέρυσι και έχει πάει 5-4 η Φενέρ που έχει ξαναπάρει βέβαια στο Λονδίνο. Έχει ψηφιστεί και δύο φορές καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Τώρα, αν δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία, το αν είναι ο ένας καλύτερος, το άλλος είναι χειρότερος. Ασχολούμαστε εμείς και είμαστε στο δημοτικό που τσακωνόμουν εγώ και στο γυμνάσιο με το Θανάση, το φίλο μου. Το ποιοι είναι οι καλύτεροι παίχτες στο 6 και ποιοι στο 8 και ποιοι στο. Και ποιοι είναι στα μπακ.
4: Ταιριάζει ακόμα πολλά χρόνια.
3: Να σε καλά.
4: Κάποτε, αν μιλάγαμε πριν 15 χρόνια, θα σα έλεγα. Δεν θα φύγει ποτέ από το σταθμό. Γερασίμου και Μπάμπη. Πήγαν και δυο. Τέλο πάντων. Λοιπόν, μου αρέσει που είπαμε και έχουν πάρει πολύ αέρα. Γιατί η Γερολίκα θα είναι πάλι δικιά μα. Θα γίνει το back to back. Και στο ποδόσφαιρο την Κυριακή το ήρθανε κόκκινο. Να είστε καλά. Καλώ ήρθατε στο μεσημεριανή εκπομπή.
1: Να είστε καλά κι εσεί.
3: Την καλησπέρα στο Βύρο από τα Χανιά, στον Πέτρο.
1: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Επίση.
5: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνετε?
3: Γεια σου Βαγγέλη.
2: Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου.
5: Καλά είστε. Σταύρο,
1: ναι.
5: Αύριο είναι ευκαιρία, 7.30 ώρα, να διώξουμε τον προπονητή της Μάντσεστερ.
1: Καλά, αυτός είναι η μοναδική που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
5: Έχουν αυθινήσει. Βλέπω Γκρίνιες τώρα και στη Μάντσεστερ.
1: Καλά, και αυτοί πηγαίνουν εξίσου χάλια.
2: Δεν στρώνε με τίποτα.
5: Ίσως ιδιότητα αυτή η ηρεμία τώρα με την διακοπή των εθνικών να έφερε λίγο ηρεμία στην ομάδα.
1: Αυτό δεν ήθελα να πιστεύω κι εγώ, αλλά ξέρεις τι, πολλές φορές τον τελευταίο καιρό έχω στηρίξει τις ελπίδες μου σε κάποια γεγονότα και έχω διαψευστεί, οπότε κρατάω πολύ μικρό καλάθι, να ξέρεις.
5: Περιμένω προγνωστικά μετά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικά αυτή την εβδομάδα βέβαια το μεγάλο παιχνίδι είναι το United Tottenham, είναι το Liverpool City, έτσι. Να τα λέμε όλα.
2: Ναι, καλά.
1: Αλλά και το δικό μας δεν πάει πίσω.
3: United τότε με συνήθως είχαν πολλά γκολ τα μάτς.
1: Ναι.
3: Συνήθως.
5: Να πω κάτι για...
3: Είχε γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Κάσερ, μια μεγάλη ανατροπή. Κέρδιζε τότε να μάνετε για να λάθος 3-0 και έλεξε
1: 3-5. Ναι. Αυτό θα θυμάσαι μόνο έτσι. Έλα ρε φίλε, πες
2: και αυτά τα άλλα έχουν ζουμί ρε φίλε.
3: Γιατί να μην θυμίσω.
1: Το γκολ που έχουμε βάλει από το κέντρο που έχει περάσει 2,5 μέτρα τη γραμμή και δεν το έχουμε μετρήσει, δεν το θυμάσαι.
3: Όχι.
1: Είδες.
3: Καλά, αδερφέ, δεν είμαι United από μικρό παιδί. Απλά του είπα
1: ότι αυτή μιλάμε τώρα για τα μεγαλύτερα λάθη όλων των εποχών. Τέλος πάντων, α αφήσουμε το φίλο να μιλήσει.
3: Ναι, λέει Ευαγγέλη.
5: Γιατί τόσο φανατισμό στο παιχνίδι Liverpool City. Λέει, περιμένουμε φίλο, λέει με καπνογόνατο.
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια είναι οι δύο ομάδες που χοντροχτυπιούνται για τον τίτλο.
3: Καπνογόνα,
5: στο δεύτερο. Ναι, παιδί μου, περιμένουμε πώς και πώς την αποστολή τη City, λέει απ' έξω από το γήπεδο. Λέει η αστυνομία, ναι, λέει.
1: Τώρα έχουν προκύψει και τα υπόλοιπα με τη City και ίσως.
5: Ναι, αυτό με τη City, ναι.
1: Είναι λίγο πιο έκρηθμη η κατάσταση. Τώρα τι να σου πω.
5: Διονύση στο ποδόσφαιρο την Κυριακή. Πάντως, παιδιά, πολύ άγχος για αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει. Εντάξει, λογικό είναι, ντέρμπι από την άλλη. Ήταν και η αναμονή τώρα με τη διακοπή. Οπότε ξέρεις, δεν ήρθε σε μια φυσική ροή των αγωνιστικών. Οπότε είναι λογικό να έχει λίγο αυξηθεί όλη η προσμονή.
3: Είχε δίκιο ο Διονύσης αυτό που είπε. Να είναι, ξέρεις, ένα άγχος που να είναι στα play-off, που να κρίνονται να είναι απομένουν τρεις αγωνιστικές.
1: Καλά, ναι.
3: Και θα κρυφθούν σχεδόν. Κρυφθεί το πρωτάθλημα στο 80%.
1: Ναι. Αν έπρεπε να διαλέξει να πει σε ένα παιχνίδι, θα αγχωθείς ή αγχώνεσαι. Ναι, δεν είναι. Τι κάρεις αυτό, δεν σημαδεύει.
3: Ναι,
1: αυτό.
3: Δεν είναι το top.
1: Αλλά και πάλι τώρα σε ένα τέρμπι, γενικότερα οι εμπλεκόμενες πλευρές ένα μικρό λίγο μεγαλύτερο άγχος το έχουν. Και να σου πω κάτι. Και αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή, αν ακόμα και σε τέρμπι. Ο καθένας είναι έτσι χαλαρός και αδιάφορος, τότε τι νόημα έχει το τέρμπι συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τώρα εντάξει, άποψή μου, έτσι μπορεί να κάποιος να το βλέπει διαφορετικά.
5: Διονύση, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο τελευταίο. Ο Ίγκασον θα χάσει όλη τη χρονιά.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, αν νωρίτερα δεν το βλέπω.
5: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
2: Να είσαι καλά.
1: Σταύρο λέει τελικά θα είναι η Tottenham η πιο ακριβή ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα πέσει. Κατηγορία. Όχι λέω. Έτσι ήταν και πέρσι. Θα ήμασταν η πιο ακριβή ομάδα.
3: Πέρσι φλέρταρες πολύ.
1: Όχι πλά φλέρταρα. Σφίχτα αγκαλιασμένος ήμουνα. Ο αθλητισμός είναι πηγή διασκέδασης και αυτό θα μας θυμίσει το All In που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15 στον Sky. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Ελένα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν το νέο ψυχαγωγικό αθλητικό σοου. Ένα μοναδικό σοου που έρχεται για να αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού και να μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Special guest στην ομάδα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. All In. Από την Δευτέρα λοιπόν 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα στις 11:15 στο Sky.
2: Στηρίζουμε Κώστα Κατσουράνη. Καλά και τους άλλους στηρίζουμε.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε.
2: Όχι, όχι. Αλλά έχουμε μια συμπάθεια ρε παιδί μου.
1: Ναι ρε φίλε, έχεις μια συμπάθεια, να σου πω κάτι.
2: Και στους άλλους έχουμε συμπάθεια, και στο Μιχάλη.
1: Έχουμε το Μιχάλη και εγώ δικό μας παιδί.
2: Ναι.
1: Έχουμε την Λένα ένα δικό μας παιδί. Μόνο για να είναι δικό μας παιδί, έγινε.
3: Ο Τσόχος είναι κουμπάρος μου.
1: Αυτό είναι δηλαδή.
2: Όχι, μου αγαπάμε και Τσόχο και Έλενα και όλους και Τσουβέλα και τα λοιπά. Και το Λιανό δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο.
1: Ο μόνος, μπήκε για αυτή τη.
2: Απλά ποδοσφαιρικά το λέω.
1: Και για όσους δεν το ξέρουν, δεν τον παρακολουθούν, είναι μέγιστος ατακαδόρος.
2: Ο Κατσουράνης.
1: Ναι. Εμείς το ξέρουμε, θα το μάθει και ο κόσμος. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη Stoiximan. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
7: Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την εφετινή σεζόν, καθώς φιλοξενεί στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Ένα τέταρτο αργότερα στην Ισπανία κοντράρεται η Μπαρτσελόνα με τη Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσίκτας.
8: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παικτών και Bet Builder Boost στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Ένα σκύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
0: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Καλησπέρα στον Γιώργο από την Ολλανδία, από την Πρέντα, τον Γιώργο τον Αεκτσή. Καλησπέρα και στον Σπύρο τον Σεφ από το βροχερό Λονδίνο που πάλι δεν μας δει τι ετοιμάζει. Δύο δέκα ενενήντα
1: πέντε. Ωραία η Πρέντα. Έχετε πάει.
2: Πώς?
1: Στην Πρέντα.
2: Όχι, δεν έχω πάει. Δεν θυμάμαι τώρα, μην έχω πάει σε κανένα φιλικό στις προετοιμασίες. Επειδή τώρα ο κόσμος τα λέει, τι λένε αυτοί. Πολλές φορές προετοιμασίες, πάμε σε φιλικά.
1: Ναι, από φιλικό εγώ έχω πάει.
2: Μπορεί να, μπορεί. Ωραία, μπορεί σε ένα τουρνουά νομίζω.
1: Ωραία ήταν η Μπρέντα.
2: Δεν τα θυμάμαι τώρα.
0: Ωραία ήταν η Μπρέντα από το...
1: από τον Beverly Hills.
0: Μπράβο.
2: Η Μπρέντα. Εγώ ήμουνα με Κέλλη.
1: Κι εγώ με Κέλλη ήμουν.
0: Είστε...
1: Ναι.
2: Τι.
0: Πιο...
1: Εντάξει, μην τα ξαναπούμε. Ο Δεσίλας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που σε αυτό το σύριαλ ήταν με τον Μπράντον.
2: Ναι. Γιατί με ποιο θέμα,
0: Όλοι Ντίλαν. Αυτό είναι
2: ο Θα σου πω γιατί.
0: Πού είσαι, δημοσιογράφος, έτσι.
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί ο ένας ήταν κύριος, δούλευε.
1: Ναι.
2: Ενώ ήταν από πλούσια οικογένεια, δούλευε.
1: Δεν ήταν πλούσια οικογένεια.
0: Ήταν το μοναδικό σπίτι που δεν ήταν.
1: Δεν ήταν πλούσια.
0: Είχαν πάει φτωχοί σε πλούσια γειτονιά.
2: Τέλος πάντων, δεν ευκατάστατη.
1: Δεν ήταν.
2: Στον Beverly Hills ήταν. Τώρα δεν ήταν.
0: Αυτό λέμε, ήταν η φτωχή του Beverly Hills.
2: Μένανε στον Bronx.
1: Ναι.
2: Στον Beverly Hills στο LA μένανε. Τέλος πάντων, δούλευε ο άνθρωπος. Τα
0: ήταν το καλό παιδί, ρε παιδί. Εργατικό,
2: μετρημένο. Σοβαρό. Ο άλλο.
1: Δηλαδή, θεωρεί ότι.
2: Μπεσκέ.
1: Αν εξαιρετικά. Κοίτα, το άλλο είσαι. Το σοβαρό το θεωρεί, δηλαδή ότι είσαι τυπικό όλα για αυτά.
2: Δεν λέω αυτό. Δεν λέω, σου λέω πιο γούσταρα. Εγώ συμπαθούσα. Να τελειώσω. Ο άλλο.
1: Παιδί χωρισμένο γονιών.
2: Και τι έγινε. Όλη μέρα σε σερφ.
0: Ναι, ήταν.
2: Και ποτά και δεν ξέρω και εγώ τι. Το, τα έκανε
1: με την πόρσε του.
2: Με την πόρσε του χωρίς να δουλεύει. Κάτσε ρε φίλε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Δηλαδή κάπου όπα.
0: Αυτή ήταν δύο χαρακτήρες, έχει απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι άλλο. Ένας πιτσιρικάς 12-15 χρόνων κτλ. Θα ταυτιστεί με το τύπο και υπογραμμό Μπράντον ή με το Αλάνι και με τον λίγο πιο.
2: Ο άλλος ήταν μεγαλύτερο Αλάνι. Γιατί με τον παρά μου και την κυρά μου φίλε. Ο άλλος τώρα τα είχε όλα, δεν δούλευε, δεν έκανε, δεν έρανε και το παίζε και μοιραίο.
1: Είχε μπλέξει στο στοίχημα με το NBA.
0: Ένας τύπος και υπογραμμός, ο άλλος ήταν λίγο.
1: Εντάξει, εγώ τον Τίλες συμπαθούσα.
2: Εντάξει.
0: Και εγώ.
2: Όλος ο κόσμος.
0: Όχι, συμπαθούσα μετά και ο Μπράντον, αλλά.
2: 9 στους 10 ήταν με Τίλαν.
0: Εγώ δεν παίρνω. Σε όλες τις ταινίες, ταυτίζεσαι λίγο με τον πιο.
1: Και γιατί δεν ήσουν.
2: Υποκρισία.
1: Και γιατί δεν ήσουν με την Μπρέντα που ήταν και αυτό ένα κορίτσι.
0: Ακριβώς. Και με την Κέλλη που ήταν.
1: Που ξινότανε.
2: Σου λέω τι μου άρεσε. Τώρα και εσύ το κάνει. Τώρα το πα άλλο επίπεδο.
1: Όχι σε άλλο επίπεδο, ότι δεν έκανε τίποτα, δεν δουλεύε.
0: Ρε παιδί μου, ναι.
2: Ρε παιδί μου. Μα δεν υπάρχει αντίστοιχα με κάποιον.
0: Με την Πρέντα ή με την Κέλλη. Την Κέλλη του άλλου είναι εμφανισιακό, σαν κόλτσα.
2: Ναι, ρε παιδί.
0: Ενώ το άλλο σαν στάση ζωή, επιλέγει τη στάση ζωή του Μπράντον και όχι του.
2: Ποιο ήταν. Αλλά τι Αλάνι, δεν έκανε και τίποτα άλλη μέρα.
0: Ενώ με βέβαια ήταν λίγο.
1: Δεν είχα κανένα απολύτω πρόβλημα, δεν τρέπομαι να το πω να έκανα τη ζωή του. Δηλαδή.
2: Μα ένα τρώμε από τα έτοιμα.
1: Λες να μας ατρώει πληθωρισμός, ε.
2: Και τελειώσαν τα έτοιμα.
1: Τελειώσαν. Άμα τελειώσαν, τελειώσαν. Θα έχει να θυμάται.
2: Με ένα πια τα δανεικά που λέει το τραγούδι.
0: Την Πρέντα, την κουβέντα μας άνοιξε. Πάμε παρακάτω.
1: Πάντως είναι ωραία πολύ.
2: Ναι. Να πούμε επίσης γιατί το συζητούσαμε εκτός αέρα και θα πάμε στο φύλλο. Για λίγο ο Ηρακλής θες έχασε μυθικό στοίχημα.
1: Αυτό που έδωσα εδώ.
2: Ναι. Με ένα καλά που τα βάρη περιμένει. Δεν μπορούσε να το βάλει.
1: Να σου πω κάτι. Έχουν περάσει όλα. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με ένα ορειβατικό τρίποντο του Καμπάτσο. Όταν σου λέω ορειβατικό, ο ορισμός. Ναι. Δηλαδή είστε χτυπάει στεφάνι στην κορυφή πάνω στο ταμπλό και σκάει μέσα. Λοιπόν, πιάνουμε γι' αυτό και θέλουμε ένα καλάθι.
2: Σημάδι είναι αυτό.
1: Λέω ότι τελειώσαμε, δεν γίνεται. Απλά επειδή είχε, ήταν στους 10-12 πόντους, το έβλεπα το Real Partizan. Λέω δεν μπορεί να μην τον βάλει καθόλου. Και 5 και λεπτά, 5,5 πριν το τέλος, εμφανίζεται ο Ταβάρες στο παρκέ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μια φάση, ένα κάρφωμα θα το κάνει. Ρε φίλε. Έκανε 3 σουτ. Το ένα δεν το μετράω γιατί ήταν buzzer beater, έμεινε ο χρόνος. Αλλά τα άλλα δύο για Ταβάρες. Το ένα είναι από τα 4 μέτρα και το άλλο από τα 3. Και στοχή.
2: Ναι.
1: Και του βγήκε 2 φορές μπάλα μέσα από τα χέρια σε πάσα.
2: Ναι. Η τετράδα που έδωσα εγώ πέρασε. Mm-hmm. Και αέρα κιόλα. Δηλαδή εύκολα. Αυτά έτσι είναι. Μια έτσι, μια αλλιώς.
0: Λοιπόν, ο Σπύρος ο Σεφ φτιάχνει. Τώρα μας κοροϊδεύει, μου φαίνεται.
1: Όχι, Greek Party λέει για 40 άτομα.
0: Λοιπόν, άλλο είναι. Γύρω κοτόπουλο με σος μουχαμάρα. Τι είναι μουχαμάρα.
1: Δεν την έχω δει.
0: Αυτό λέω. Μέλλον, μάλλον εκεί μας μαθρολάρει. Και γύρω χοιρινό. Εντάξει, με γιαούρτι και τα λοιπά.
1: Σάουρ γιαούρτι, ναι.
0: Ναι, ψημένο στο γκριλ. Οκ.
1: Εντάξει, ωραίο. Αλλά εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει το κοτόπουλο. Δεν τρώω πολύ κοτόπουλο.
0: Και εγώ, αλλά εκεί Και αν το φάω, δεν το φάω σε γύρω. Τέλος πάντων.
2: Ανατολίτικη πικάντικη σόσα από πιστές κόκκινες πυπεριές, καρύδια, ελαιόλαδο.
0: Α, το κάνει τύπου ειδικό.
2: Και μελάσσα ροδιού. Είναι δημοφιλή στη Συρία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, αυτό. Το πάμε στο φίλο.
1: Από όλα αυτά, δεν θα την έτρωγα για το ρόδι. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Πάμε σε γραμμές, πάμε.
1: Σας αρέσει το ρόδι.
0: Βάλερ, ήταν θεά, λέει. Χαίρετε.
2: Βάλερ ήταν άλλο επίπεδο.
0: Ναι. Άλλο level.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, Λαριλία.
3: Τι κάνετε. Αυτό το μουχαμάρα μου θύμισε τη Μυραράκη, κάτι χαλιά που βγάζει.
0: Μουχάρα, ναι. Δεν μου λες, το ρόδι το τρως εσύ.
3: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ φαν.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου, φίλε.
0: Εντάξει, βάζω το απέστα.
1: Εσάς σας αρέσει.
0: Μια χαρά είναι.
2: Όχι. Αδιάφορο.
0: Δεν τρέλα να πω ρόδι, δεν πάω, μια χαρά είναι.
2: Δεν σηκωθώ το πρωί για να αποφέρουμε ένα ρόδι.
0: Το σπάζει αγόρια, μάλλον.
3: Δεν λες και όχι όμως, εντάξει. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Ναι, δεν θα πω.
0: Μέσα στη σαλάτα μπορεί να δώσει λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Πάτα με μακριά.
3: Οι βανίλιες μου αρέσουν πολύ, παρεμπιπτόντως.
1: Μαζί σου.
3: Σα φρούτο.
0: Καλό. Καλό, αλλά να σου πω κάτι.
1: Δυνατό.
0: Ναι, ρε, αλλά...
3: Και μάλιστα έχω δώσει μια Σμύρνη ένα μανάβικο που ναι. Έχει, όταν είναι η εποχή του, ας πούμε, και μου φέρνει. Εντάξει, είναι το... λίγο τσιμπημένο σε τιμή, δεν παίρνω ταχτικά.
0: Το καλοκαίρι έχει τόσο ωραία φρούτα που δεν το κατατάσσω στα πρώτα.
1: Κοίτα, το αγαπημένο μου, ever, και δεν μπορώ να φάω και πολλά, δεν γίνεται πλέον. Γιατί έτρωγα σακούλετα τα σίκα.
0: Σίκα και εγώ.
1: Σίκα μπορώ να τρώω ασταμάτητα.
0: Κι εγώ. Και μου αρέσει και σε γλυκό του κουταλιού.
1: Όχι, αυτά τα τέταρτα.
0: Άλλο θα πω. Όπου υπάρχει σίκο σαν επιλογή.
3: Πολύ τρελαίνω.
0: Και το παγότο.
2: Αφήστε να μιλήσει τον άνθρωπο. Έχουμε πιάσει την κουβέντα για τα φρούτα όλα.
1: Το όχι, τέλο
3: πάντων. Μιλάμε τόσο τακτικά τώρα, δεν έχει ιδέα. Ήθελα να πω τώρα για τον Τέρμπι, αλλά τώρα πιάσαμε εκεί. Πιάσετε την Μπρέντα. Το δεν τα ξέρω στο μετέ. Εγώ καλημέρα ζωή έβλεπα. Το Σταύρο Θεοχάρη έβλεπα.
1: Με Άκη, εσύ και ο Άκης.
3: Παρέα με τον Άκη, ναι, ναι. Λοιπόν, στα 45 χρόνια που έχω κλείσει φέτος, χοντρικά 30 και βάλε, ήδη μετράω 30 και βάλε χρόνια που βλέπω το ποδόσφαιρο και έχω πάει τα γήπεδα με την κουτάλα, όχι με το κουτάλι.
1: Ναι. Λοιπόν,
3: είναι, τώρα θα πω κάτι. Αποκτάς μετά από αυτό μια ποδοσφαιρική διέστηση, ένα ποδοσφαιρικό ένστικτο, αν θέλετε.
1: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω λοιπόν το εξής. Την Κυριακή ο Μάριος θα βάλει γκολ.
1: Ο Μάριος.
3: Ναι, λογικά
1: θα ξεκινήσει. Ναι, δεν μ' αρέσει τα προβλήματα. Όχι, ο καθένας μας το έχει.
3: Σε ντέρμπι και τέτοια, λοιπόν. Το παίρνω πάνω μου, λοιπόν. Την Κυριακή ο Μάριος θα πετύχει τέρμα. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πιθανόν να κερδίσει και με αυτό τον γκολ. Εγώ δεν βλέπω πολλά γκολ. Βλέπω ένα να κερδίζουμε, ένα μηδέν βλέπω. Ελπίζω, εντάξει, προπονητής δεν είμαι, να βάλει στη θέση του Τσικίνιο να βάλει τον Κώστα. Εγώ πιστεύω να βάλει τον Κώστα. Έχουμε μεγάλες ανώδες να κάνουμε και σκορ.
2: Κώστα.
3: Το Φορτούνι.
1: Α, το Φορτούνι.
3: Α,
2: για μένα το μυαλό μου πήγε σε ένα ξένο.
1: Λέω, και εγώ έτσι όπως το πέρα.
0: Που Ρουή Κώστα.
1: Εγώ δεν έχω το ΤΑΦ. Και λέω ποιος είναι ο Κώστα.
2: Κώστα. Ο Κώστα, όχι ο Κώστας.
1: Ναι.
2: Okay.
3: Το Φορτούνι, ναι. Εντάξει, το λέμε τώρα είναι τόσα χρόνια.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάει έτσι. Βέβαια πρέπει να περιμένω και τη σημερινή και την αυριανή προπόνηση την τελευταία. Για να δούμε. Δηλαδή αυτή η ενδεκάδα που έδωσα το πρωί, τη θεωρώ ιδιαίτερα πιθανή. Δηλαδή να ξεκινήσει, δηλαδή να είναι κάτω από τα δοκάρια Ορτέγκα, ο Σάλιακας δεξιά, αριστερά ο Τικνησγιάν, ο Ρέτζος με τον Πυρόλια στο κέντρο της άμυνας.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει στο...
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Στα χαφ βλέπω Εσε Φρόιλερ, κορυφή ο Μάριος. Ναι, ναι, και βλέπω δηλαδή Ζώτα, βλέπω Τσικίνιο και...
3: Ζέλσον απ' την άλλη,
1: και Ζέλσον.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μάριος γενικά, έτσι, εγώ μιλάω για τον ντέρμπι. Δηλαδή, τόσο λουαλούα μας έχει μείνει γιατί έβαλε εκείνη την γκολάρα τότε στο κύπελο, στο 4-0.
1: Ναι.
3: Έτσι, μας έχει μείνει, δηλαδή δεν θυμάμαι κάτι άλλο από το συγκεκριμένο.
2: Εντάξει, έκανε πράγματα ρε παιδί μου, αλλά εκείνο ήταν τρομερό.
1: Εντάξει, είχε κάνει μια χρονιά, αλλά όχι, δεν ήταν, θετικός, ναι, η παρουσία.
3: Γυριστό του Νούνιες μετά, τα θυμάσαι, Τάσος
2: Πάτος. Δύο μας έχουν μείνει από λουαλούα. Το ένα. Το γκολ αυτό
1: και
2: ο πανηγυρισμός με το Σιμάκι.
3: Εσύ πρέπει να θυμάσαι, Διονύση, ότι πρέπει να ήταν και στο δραματισμό του Σωτήρη του Λεοντίου.
2: Και αυτό φυσικά αυτό ήταν άσχημο πολύ. Ήταν δεν
0: φταίει. Απλά ήταν στο πλάνο, δεν είναι.
2: Όχι, σηκώθηκαν μαζί.
0: Αυτό εννοώ, δεν είναι. Δηλαδή κάποιος τον έσπωξε ή.
2: Όχι,
0: δεν ήταν καρμαρκάρισμα. Απλά ήταν στη φάση εκεί.
2: Και
1: ήταν πολύ πιο δυνατό και ρησοβολικό.
0: Όπως έπεσε ο Λεοντίου ήταν το θέμα. Αυτό λέω ότι δεν ήταν από μαρκάρισμα.
2: Όχι, όχι.
1: Και ουσιαστικά δεν έπαιξε μετά σε τόπο.
0: Καθόλου.
1: Βέβαια και άλλα χρόνια τότε. Δεν ξέρεις τώρα.
0: Το θέμα είναι τι έγινε.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που θέλω. Ναι, ας σκέφτομαι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
7: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Olimet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: 8 ευρώ δεν υπάρχει ποτέ.
1: 18 μήπως, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό το πράγμα που τα σήκω τα πέναμε τζάμπα. Τζάμπα πήγαινε από τη σκιά και πάει έπαιρνε.
1: Φίλε, το σήκω έτσι πέρα το
0: ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Άμα πει και πηγαίνει και πηγαίνει.
0: Τα βλέπω στο Μανάβι 13 ευρώ, 12. Σε καλέ από το Μαρκόπουλο 14 ευρώ.
1: Γιατί τα μούρα. Πού τα πέραμε πάρα από τα δέντρα και τώρα ένα κυσεδάκι.
0: Τώρα αυτέ τι εποχέ. Γιατί. Εδώ καλά να μου πει το νερό πίναμε από το Λάσκο και δεν παθαίνω.
1: Ακριβώ. Και από τη βρύση μισού που είχε ούτε καν λάστιχο έτσι. Γεχέναμε το κεφάλι. Πάμε, πάμε σε γράμμουλε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Ναι. Καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιώργο, είμαι Παναθηναϊκό.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
3: Θέλω μία πληροφορία να μου πείτε. Σα παρακαλώ για το κανάλι αυτό, για την πλατφόρμα αυτή που έχει ανοίξει ο Παναθηναϊκό.
0: Να μπορούμε να σα βοηθήσουμε.
2: Ναι.
3: Τι περιλαμβάνει αυτή η πλατφόρμα,
2: φέτος...
3: δηλαδή όλα τα αθλήματα.
0: Όχι,
3: αυτή,
0: φέτος...
3: δηλαδή.
0: Πες.
1: Ο, αυτή τη στιγμή έχει όλο το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχει
3: μπάσκετ, το ελληνικό.
1: Ναι, έχει το κύπελο Ελλάδος στο μπάσκετ, το ποδοσφαίρο, με συγχωρείτε. Έχει τα αντίστοιχα παιχνίδια στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
3: Ναι.
1: Και έχει και άλλα πράγματα που μπορείτε να δείτε. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν τώρα αγορές από το EuroCup στο μπάσκετ. Υπάρχουν επίσης από ερασιτεχνικά αθλήματα κτλ.
3: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει στο Κοσμοτέ.
2: Όχι.
1: Τα εντός έδρας του, όχι.
3: Όχι, έτσι.
0: Τα εκτός. Δηλαδή, οι ομάδες που είναι στο Κοσμοτέ.
2: Μέχρι Δεκέμβρη ή τέλος Δεκέμβρη, θυμάμαι τώρα.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν ανακοινώσεις επίσημα
2: και μετά βλέπουμε για τη συνδρομή.
3: Μάλιστα. Και πώς μπαίνουμε εδώ μέσα σε αυτό τώρα.
2: Τώρα πατάτε sportfmtv.gr, ναι. Και περιμένουμε να βγει η εφαρμογή.
3: Ναι, βγήκε.
1: Τώρα μέσω ίντερνετ. Σε λίγο καιρό θα υπάρχει και σε εφαρμογή στις τηλεοράσεις.
0: Ο άνθρωπος λέγεται τηλεόραση.
3: Α, στην τηλεόραση δεν είναι ακόμα.
1: Ακόμα, ναι. Εκτός αν τηλεόρασες, έχει ίντερνετ, οπότε μπορείτε να μπείτε μέσω από browser.
0: Εντάξει.
3: Μάλιστα, okay, εντάξει.
0: Κάποιον πρέπει να,
1: αυτός είναι ο τρόπος,
0: να σας
1: ναι.
0: βοηθήσει στην αρχή. Okay, φαίνεται okay.
3: Εντάξει, το βάλα στο κινητό και το έπιασα. Ενώ στο τηλεόραση.
1: Α, τουλάχιστον έχετε καταλάβατε λίγο πώς είναι τότε το κόλπο.
3: Ναι, εντάξει. Οκ,
0: να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, κοίτα, σε κάποιες ηλικίες δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι, παιδί μου, αλλά φαντάζομαι όπως σε όλα τα άλλα έχεις κανέναν άνθρωπο να σε βοηθάει ή να τους τα πούμε εμείς βήμα-βήμα.
0: Τα ίδια θα είναι και σε εμάς, άμα θα φτάσουμε 75 και τέτοια.
1: Γιατί στα υπόλοιπα, εγώ έχω την τέτοια μητέρα μου παράδειγμα που κάποια πράγματα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.
2: Θέλει
1: βοήθεια η γυναίκα, τι να κάνω εδώ.
2: Μα πλέον όλα ηλεκτρονικά.
1: Εγώ με τη μάνα μου είμαι.
2: Στα εισιτήρια, στα γήπεδα.

0: Ωραίο το παρεάκι που έχετε στήσει.
1: Να είστε καλά.
0: Προσπαθώ και το ακούω κάθε μέρα. Τώρα σε ό,τι αφορά λίγο με δύο πραγματάκια θα πω εγώ μόνο. Δεν θα κουράσω. Στο μπάσκετ, για το μπάσκετ αρχικά, καταρχήν είμαι οπαδός του Ολυμπιακού και φαν του Ηράκλη. Οπότε...
1: Έλα μου. Του δικού μας Ηράκλη εννοείς ή του Ηράκλη Θεσσαλονίκης?
0: Όχι, όχι, όχι. Του δικού σας. Του δικού σας Ηράκλη. Ναι, ναι. Και μπασκετικά τώρα έχουμε δύο υπερομάδες. Εγχώρια, ας πούμε, στο πρωτάθλημα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έρχονται με πολλή φορά. Δηλαδή θα δούμε ωραία πράγματα.
2: Πάνω σε αυτό που λέτε, είναι άλλες οι ομάδες που είχε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και άλλες που θα έχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Συμφωνώ.
2: Όσον αφορά τα παιχνίδια που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Θα παίξει ρόλο. Θα παίξουν ρόλο αυτά τα
0: άλλα.
2: Ειδικά να είναι και από διαβολοβδομάδες και από τέτοια πράγματα.
0: Συμφωνώ απόλυτα ότι αποκτά άλλο ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα και καλό είναι αυτό.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Κοίταξε τώρα για να το ευχαριστηθούμε λίγο παραπάνω από ότι το ευχαριστιόμαστε τώρα. Εάν όλοι θα μπορούσαν έτσι σε ένα ουτοπικό έτσι, στο κεφάλι μου κάπως φτιαγμένο να κάτσουν σε ένα τραπέζι να φύγει αυτή η τοξικότητα και οι αντεγκλήσεις των μεν και των δε Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, είμαι σίγουρος ότι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θα βλέπαμε σπουδαία πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα.
2: Πιστεύω ότι αυτά θα τα δούμε ανεξάρτητα από το κομμάτι που λέτε. Απλά στην Ευρωλίγκα, που φαίνεται δηλαδή ότι δεν γίνεται να μην πάνε αυτές οι δύο ομάδες στο Final Four με την εικόνα που δείχνουν.
0: Ναι, ναι.
2: Και το Final Four, και είναι και πολύ πιθανό να είναι δύσκολο να τερματίσει ο ένας εκ των δύο στην τέταρτη θέση. Όπως βλέπουμε μέχρι στιγμής στις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Το μπάσκετ είναι και μια διοργάνωση στην οποία μπορεί να γίνουν δύο μεταγραφές το Φεβρουάριο και να αλλάξει επίπεδο μια ομάδα. Το έχουμε ζήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Το Final Four είναι άλλη ιστορία. Είναι ένα match. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
2: Αλλά έχουμε πάει αδερφοί πάρα πολύ μπροστά.
0: Ναι, όχι, όχι, είναι πολύ μακριά αυτό. Εγώ μιλάω τώρα λίγο για το κομμάτι το διοικητικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή λίγο, λιγάκι, όχι τόσο πολύ. Οκ, okay, να υπάρχει όλη αυτή η διάδραση, αλλά λιγάκι λίγο αυτό το τοξικό πράγμα και δεν αναφέρομαι μόνο στη μία ομάδα. Αναφέρομαι γενικά. Έτσι, δεν θέλω να πω, επειδή είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, ότι η τοξικότητα που βγάζει ο Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε, διοικητικά μιλάω και πάλι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια υπερομάδα. Έχει ένα προπονητή που δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω πολλά πράγματα για τον Ομπράντοβιτς. Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός έχει μια σταθερότητα και αυτός μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν αυτά λιγάκι βγαίνανε λίγο έξω από το παρκέ, δηλαδή εντελώς έξω από το παρκέ, θεωρώ ότι ίσως να βλέπαμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα και λίγο πιο όμορφα αυτό το άθλημα, αυτό το πρωτάθλημα και από θέμα Ευρωλίγκας. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα που δυναμώνει, όσο πάει δυναμώνει.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ποδοσφαιρικά για το ντέρμπι, μητέρα των μαχών, παραδοσιακό ντέρμπι, συμφωνώ με τον Διονύση, ανεξάρτητα δηλαδή από το πού βρισκόμαστε χρονικά, βαθμολογικά ή το οτιδήποτε, είναι ένα ντέρμπι. Εγώ, η δικιά μου οπτική είναι ότι βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό που τα τελευταία χρόνια δεν έχει κάνει τέτοιο ξεκίνημα, δεν είχε τέτοιο ρόστερ, δεν είχε τέτοιο boost.
1: Τέτοιο ξεκίνημα είχε κάνει με Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν είχε τέτοιο ρόστερ.
0: Σωστά, σωστά. Δεν είχε αυτό το ρόστερ που Διονύση. Ήταν πολύ διαφορετικό το ρόστερ, αλλά τέτοιο ξεκίνημα με αυτό το ρόστερ και αυτό που βλέπουμε, για μένα είναι ένας Παναθηναϊκός στα ίσια διεκδικητής. Στο μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, για το ξεκίνημα διεκδικητής του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα έχουμε από την άλλη πλευρά την ομάδα μου, έχουμε έναν άγνωστο Ολυμπιακό για μένα
2: και έναν Ολυμπιακό που θέλει χρόνο. Εγώ το επιμένω.
0: Ακριβώς.
2: Και το ξαναλέω αυτό το πράγμα και
0: δεν συμφωνώ είναι απόλυτα.
2: Φοβάμαι που μου στέλνουν εδώ μηνύματα που τα στέλνουν και το πρωί. Ο Ολυμπιακός θέλει πολύ χρόνο, έχει ένα νέο προπονητή ο οποίος και στην περίοδο της διακοπής δεν μπόρεσε να δουλέψει με όλο το ρόστερ, δούλεψε με τους περισσότερους, με τους μεσοπιθετικούς δηλαδή.
0: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά Ηρακλή, να πω κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω, να πω κάτι. Είναι το κομμάτι του ότι βλέπουμε ένα νέο Ολυμπιακό, με όλες αυτές τις αλλαγές, με πολλούς νέους παίκτες. Η αλήθεια ποια είναι, ρεαλιστικά αν το δούμε, σε ενδεχόμενη ήττα

0: Ενώ έχουμε πει όλα αυτά που έχουμε πει, ότι θέλει η ομάδα χρόνο, θέλουμε να δούμε τους παίκτες, τον προπονητή, να βάλει το σχέδιό του στο χορτάρι και όλα αυτά τα πράγματα. Σε ενδεχόμενη ήττα του Ολυμπιακού την Κυριακή, γιατί ο Παναθηναϊκός έρχεται με μια βαθμολογική θέση αυτή τη στιγμή ως πρώτος, έρχεται
1: διαφορά.
0: Σε ένα ντέρμπι εκτός έδρας, έτσι η πίεση για μένα είναι όλη στην ομάδα η δικιά μας, του Ολυμπιακού. Οπότε συμφωνώ σε όλα, θέλει χρόνο, θέλει πίστοση χρόνου, θέλει υπομονή, θέλει, αλλά ρεαλιστικά σε ενδεχόμενη ήττα, γιατί έτσι είναι το DNA μας, η εσωστρέφεια θα χτυπήσει ταβάνι. Γιατί αυτό είναι το DNA μας.
1: Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αδερφέ μου, είτε κερδίσει, που είναι το ιδανικό σενάριο, είτε τηθεί, να χτυπήσω και ξύλο, γιατί είμαστε και προληπτικοί.
0: Χτύπησα και εγώ.
1: Λοιπόν, αδερφέ, όπως καταλαβαίνεις, πάλι χρόνο θα χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Ούτε υπερ ομάδα θα γίνει αν κερδίσει, ούτε.
0: Ναι, αλλά.
2: Ότι πρέπει να προχωρήσουμε χρόνο, για να βγάλουμε, να πάμε σε δελτίο.
0: Ναι, κλείνω.
1: Ένα θα σου πω που έχει στείλει ένας φίλος.
3: Ναι, και θα ρωτήσουμε κι εμείς.
1: Όντως, και έχει απόλυτο δίκιο ο Ανδρέας εδώ που το έστειλε, η φωνή σου μοιάζει πάρα πολύ με του Λεμονή.
3: Έχετε καμία συγγένεια?
0: Του Τάκη του Λεμονή.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν έχω καμία. Δεν έχω καμία.
1: Άμα σου λέω εγώ τώρα.
3: Όντως, η εκφορά λόγων νομίζω και οι καταλέξεις είναι.
1: Ναι.
2: Είμαστε καλά.
3: Ταιριάζουν. Λοιπόν,
0: να κλείσω μόνο με αυτό για να πάτε σε δελτίο. Ένα τεράστιο respect στο Διονύση. Τεράστιο respect. Για τον τρόπο που το κάνει όλο αυτό που το κάνει, αν και είναι στην άλλη πλευρά.
2: Έγινε. Να είστε καλά.
0: Το πήρα για τον Διονύση.
3: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, στην υπέροχη παρέα σας. Αν γνωρίζει κανείς να μας πει σε ποια καναλιά δείχνει το βόλεϊ φέτος ανδρών και γυναικών, ο ρομαντικός διαιτητής πετός ώρας που λέγαμε παλιά. Στην ΕΡΤ είναι και τα δύο, και το ανδρών και το γυναικών.
1: Μάλιστα.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.

59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Μες που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το δίδυμο Καμαρά Κάγκουα με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Κατάμεστο θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ. Τον Μάριους, με συγχωρείτε, προορίζει για την κορυφή της επίθεσης ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Την επιστροφή στις νίκες στη EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλ Αρίνα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ για τον Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του μάτς με τον Όφη. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι. Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους κριτικούς ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Με τη σημερινή επιστροφή των παικτών του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στην Τούμπα. Στις 4 αρχίζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Διαθέσιμος ο Ρίτσαρτς, δύσκολο να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπε τον Μπασίρου. Ο Μπρούμα φαβορεί να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21, όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότατα στη Λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάνη. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Polo ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4 στο Σεράφιο. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από RTL Sport. Παίκτης της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Δουβίκας. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Έλληνας επιθετικός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Σύλλογο για επέκταση του συμβολαίου του που έλυγε το 2029 και ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών του. Άλλα δύο μάτς θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Με κοινή ώρα έναρξης στις 9.30 παίζουν Μπαρσελόνα, Ζάλγκιρις Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 4 και Start αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
5: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Δεν θα μας επιστρέψουμε με Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Να πω ότι το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλδέρα και στην Αρχαία Αθήνα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Πες στο santorini-experience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Και ήρθε η ώρα ο Ολυμπιακός να δώσει το πρώτο του ευρωπαϊκού παιχνίδι σαν Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Νίκος Ζερβάς κοντά μας. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Τι γίνεται.
1: Καλησπέρα, καλά.
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλά, Τζο. Καλά, Τζο.
1: Μπράβο.
2: Περιμένουμε να το ζήσουμε για πρώτη φορά.
1: Ναι. Ναι.
2: Έχει πάρει ήδη, βέβαια, λίγο πιο ερυθρόλευκη μορφή από το πρωί το γήπεδο και απ' έξω με κάποια μπάνερ στις θύρες που θυμίζουν λίγο περισσότερο Ολυμπιακό. Συν το παρκέ ότι έχει μπει το σήμα του Ολυμπιακού και τα μπάνερ της Ευρωλίγκας. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο είναι το πρώτο της χρονιάς. Πάντα αυτά τα παιχνίδια έχουν ιδιαιτερότητα. Ο κόσμος, λέγαμε παλιά ότι γινόταν τα αποκαλυπτήρια σε κάποια φιλικά. Ο Ολυμπιακός τώρα λόγω των συνθήκων που υπάρχουν, το γεγονός δηλαδή δεν έχει τη δική του έδρα, καλύτερα να παίξει 9 Οκτωβρίου το πρώτο παιχνίδι εντός απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι φόβητρο. Δεν είναι σίγουρα τα φαβορί, αλλά νομίζω ότι μετά το πολύ άσχημο συμβάν της απώλειας του Mike James, που σοκάρει όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, νομίζω έτσι, όχι μόνο την
0: ΕΦΕΣ,
2: είναι λίγο ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστεί. Η λογική και η θεωρία λέει ότι αποδυναμώνεται στο έπακρο, σε βάθος χρόνου κιόλας. Νομίζω ότι είναι ένα κενό το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
0: Απλά σε βάθος χρόνου, Νικόλα μου, ίσως να βρουν μετά και άλλους τρόπους να το καλύψουν. Τώρα είναι πολύ φρέσκο για να δουλευτούν πράγματα χωρίς James.
2: Σωστά. Απλά ο Ολυμπιακός
0: μπορεί να θα μάθουν να ζουν με αυτό.
2: Ναι, ναι, μπορεί να ξέρει ο Ολυμπιακός απόψε πώς θα το δουλέψουν. Δηλαδή πώς θα επιχειρήσουν να επιτεθούν, πώς θα είναι οι μπάλες, πώς θα είναι το rotation. Πάντα αυτό έχει μια, ένα ερωτηματικό και μια αμφιβολία. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας και ποσότητας στο roster, γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι απουσίες. Αυτή η απουσία είναι και ο Παπαγιάννης εκτός και ο Κορντινιέ, ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά αξιοσημείωτη παρουσία Vanguard. Την ώρα που ο Ολυμπιακός...
1: Και κάνει και πολλές δουλειές, Νίκο μου, ο συγκεκριμένος. Ο
2: Κορντινιέ, ναι, ναι, ναι. Γενικά παίζει καλά πέρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει πλήν του πλότα του νεαρού που εντάξει έτσι κι αλλιώς δεν υπολογίζεται και πολύ για την Ευρωλίγκα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Με τον Χολ να έχει κάνει μία προπόνηση χθες κανονική και νομίζω ότι θα είναι το λιγότερο επηρεασμένος από αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με σοβαρότητα και αφού βρει τα πατήματά του στο καινούριο γήπεδο σιγά σιγά θα πάρει αυτή τη νίκη που τη χρειάζεται. Κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, γιατί ακολουθεί μια τριάδα αγώνων, δύο στην Ισπανία σε μια εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, και μετά με την Φενέρμπαχτσε στη Σαν Ελαρίνα, που είναι παιχνίδια τα οποία δεν τα έχει κυκλωμένα. Δεν είσαι σίγουρος δηλαδή ότι θα πάρεις. Άρα αυτά που είναι στην έδρα του Ολυμπιακού πρέπει να τα κερδίσεις για να φτιάξεις σιγά σιγά ένα καλό ρεκόρ εν ώψη της συνέχειας. Λίγα είναι τα εισιτήρια που έχουν μείνει, υπάρχουν ακόμα για όλα τα βαλάμπια που λέμε. Θα πω εγώ αυτό που είπα και το πρωί, ότι το άγνωστο το καταλαβαίνω, φοβίζει. Είναι και ένα γήπεδο το οποίο έχουν ακουστεί πάρα πολλά, το οποίο δεν πολύ ισχύουν μεταξύ μας. Είναι και η πρόσβαση εύκολη από Αττική Οδό. Και το πάρκινγκ είναι ένα εύκολο πράγμα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Οπότε ο κόσμος που ξέρεις είναι στο 50-50, αυτό που μπορεί σίγουρα να του εγγυηθεί και ο Ολυμπιακός και η αστυνομία που έχουν εκπονήσει ένα πλάνο μέχρι και με drones, ας πούμε, για το φόβο των Ιουδαίων, καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έτσι, όποιος θέλει να πάει μπορεί να πάει. Καταλαβαίνω ότι είναι κάποια χιλιόμετρα παραπάνω σίγουρα από την ΑΠΑΣ Στάδιο Νίκης και Φιλίας που ή στο Telecom Center που βολεύει και ο ηλεκτρικός, βολεύουν και άλλα τόσα μέσα. Αλλά όποιος πραγματικά θέλει δεν θα έχει πρόβλημα, έτσι.
0: Και είναι για ευκαιρία, ρε παιδί μου, να δείξει κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κοντά στο γήπεδο που ήταν ο κράτητος.
0: Όχι, όχι.
1: Α, δεν είναι
2: όχι, όχι, με το που βγαίνεις από την Αττική Οδό.
0: Αττική Οδό είναι ακριβώς λέει στα 800 μέτρα και έχει και μεγάλο πάρκινγκ και το γήπεδο. Ναι. Και γύρω-γύρω, επειδή δεν έχει πολυκατοικίες και τα λοιπά, δηλαδή ακόμα και στο αεροδρόμιο και τα γύρω-γύρω, μπορείς να παρκάρεις και είναι και μια χαρά γήπεδο. Έχω πάει, είναι ωραίο γήπεδο.
2: Καλά, το γήπεδο είναι πολύ ωραίο. Ναι. Το συζητάμε και έχει κάνει και η ΑΕΚ φοβερή δουλειά τα τελευταία χρόνια να το βελτιώσει. Το συζητάμε γιατί ήταν μια κατάσταση που, όπως και όλες ήταν Ολυμπιακές δυστυχώς,
0: ήταν παρατημένες. Ναι, ακριβώς, είχαν παρατηθεί.
2: Ναι, ναι, το έχει φτιάξει πολύ ωραίο το γήπεδο, έχει βάλει και την πινελιά του Ολυμπιακός. Έδρα πολύ καλή θα γίνει, δεν το συζητάμε. Ακόμα και αν δεν γεμίσει εντελώς παρουσία 8.000 ανθρώπων σε ένα γήπεδο που είναι χωράει 9 και είναι και έτσι διαμορφωμένο, νομίζω ότι θα έχει πολύ.
0: Ακριβώς, δεν
2: είναι
0: απλωμένο.
2: Οπότε εντάξει, είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθήκων. Μέχρι το Φλεβάρι, τουλάχιστον έτσι, μέχρι το Φλεβάρι, ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί και σιγά σιγά ο κόσμος πρέπει να το αγκαλιάσει για να βοηθήσει την ομάδα. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα αγωνιστικά θεωρώ ότι σε επίπεδο προσώπων ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει την περιφέρεια της ΕΦΕΣ, τον Πανούργο, τον Στράζελ, ο οποίος είναι και δημιουργικός και καλός αμυντικός, και τον Τζόρνταν Λόιτ που είναι πια μια σταθερά της Ευρωλίγκας, θετικά όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ντάριο Σάριτς
1: και ο Στραφέλ είναι, ξέρεις, και παίχτης που απειλεί και από μακριά. Το έχει το τριποντάκι. Το...
2: Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά παίχτης είναι, δεν συζητάμε. Ναι. Και αμυντικός είναι Βέλα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Γιάν Μοντέρο, Μάθιου Στράζελ. Θα είναι πολύ ωραίο. Ο Σάριτς πάντα βέβαια, ένα παιδί το οποίο ήρθε από το NBA, έχει ξεκινήσει καλά. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είναι και Ευρωπαίος, δεν χρειαζόταν χρόνο προσαρμογής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Απλά υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες για το κορμί του, για το αν είναι αργός. Το καλύπτει αυτό το κενό. Το καλύπτει αυτό το κενό μέχρι στιγμής, έτσι. Βέβαια, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι υπερτερεί πάρα πολύ στη front line και με Βεζέγκοφ και με Ντζάι και με Λουτίνοφ και με Τζόνς και με Χόλ. Έχει πολλά παιδιά που μπορούν να απαντήσουν στα όπλα της ΕΦΕΣ στη front line. Είναι ένα παιχνίδι ρυθμού. Εντάξει, θα το πω, δεν νομίζω ότι διεκδικώ γάφνες γνώσεις. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει καλύτερη άμυνα, έτσι, από ό,τι έχει κάνει και στα τρία πρώτα παιχνίδια. Άσχετο αν έχει δύο νίκες. Και η μία ήταν σε ένα buzzer beater που okay, θα μπορούσε να έχει πάει σίδερο και να είναι 3-3. Νομίζω ότι η αμυντική εικόνα του Ολυμπιακού χρειάζεται βελτίωση και καλείται οι αρχές ενωμένες από απόψε να το δείξει.
0: Ωραία. Θα σε ακούσουμε λοιπόν.
3: Καλό μάτς, φίλε. Καλή μετάδοση.
0: Ένα γκρέμο Ολυμπιακός. Αφέσαι να δω από τον Νικόλα Ζέρβα.
1: Και ο Σάριτς έχει, γιατί τα δω από περιέργεια, έχει μέσω 25 λεπτά. Παίζει 25 λεπτά.
0: Ναι, εσύ. Γιατί να μην παίξει. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με γραμμές.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο μάτς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6.
1: Βεβαίως.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.
2: Για πάμε στο φίλο.
1: Καλησπέρα. Έτσι,
2: τι ρε.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Άτος, ο Ιταλός.
3: Μανώλης, Μαρούς, τι έγινε, τι κάνετε.
2: Καλώς τον, καλώς.
1: Μια χαρούλα.
3: Πολύ διακοπή, πολύ διακοπή. Δεν με νοιάζει να περιμένω. Ας περιμένω και μια ώρα και ας μην μιλήσω. Αλλά πολύ διακοπή, ρεπορτάζ όλα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα.
2: Έτσι.
3: Άκουσα λίγο την ενδεκάδα Ολυμπιακού Ηρακλή. Τι γνώμη έχεις για αυτή την ενδεκάδα?
1: Αυτή θεωρώ πιθανή. Δεν σου είπα ότι θα είναι αυτή. Ο Αλγουαθήλης θα αποφασίσει.
3: Δεν είναι πολύ αυτή την ενδεκάδα.
1: Είναι πολύ πιθανή γι' αυτό.
3: Πάντως,
1: τι θα άλλαζες, πες μου.
3: Όχι, βλέποντας την ενδεκάδα, δεν έχουμε εκεί τα ποιοτικά, άλλο αν θα κερδίσει μια ομάδα και άλλο ποιοτικά. Ο Ολυμπιακός έχει, σε βάση ποιότητα, λέμε, τα τέτοια, ένα από τα χειρότερα ρόστερ της ιστορίας του, δηλαδή, της πρόσφατης.
1: Θα διαφωνώ.
3: Δηλαδή, δεν έχουμε παίκτη να τριπλάρει πριν του Ζέλσον, έτσι. Δεν υπάρχει παίκτης.
1: Πρώτα απ' όλα, αδερφέ, είναι τους περισσότερους παίκτες, δεν τους έχουμε δει. Και ο Ρόκα μπορεί να τριπλάρει. Το όχι.
3: Εντάξει, και ο...
1: σου φέρω ένα παράδειγμα. Και ο
3: Φορτούνης μπορεί. Την ενδεκάδα είπα
1: εγώ. Α, την ενδεκάδα λες.
3: Δύο παίκτες, ο Ρόκα, άλλος.
1: Το θέμα είναι... Δεν είναι θέμα με... Το ρόστερ θα μπορέσουμε να το κρίνουμε. Αφού μπορέσει να δέσει αυτό το ρόστερ. Μπορεί να γίνει ομάδα.
3: Βέβαια, λέω ότι εγώ μπορεί να κερδίσουμε και 5-0. Εγώ λέω βάσει ποιότητας. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ακόμα και στα 4 χρόνια, ποιοτικά, δηλαδή ακόμα όταν είχε η ΑΕΚ πέσει με ρωτάω με σαβεύσεις τέτοια, ήταν μια καλοδουλεμένη μηχανή. Ποιοτικά όμως ο Ολυμπιακός δεν είχε να δουλέψει κάτι.
1: Είχε παίκτες
3: με ποιότητα. Πάντα ο Ολυμπιακός έχει παίκτες με ποιότητα στην ιστορία του. Δηλαδή με ένα σε ένα, πάντα τους είχε αυτούς. Τα τελευταία χρόνια, επειδή κατηγορούν όλοι το με τη Λίπα, δηλαδή ξαφνικά είχαμε σφίξει από ποιότητα και ήρθε ένας προπονητής κακός. Και έπαιζε με τη βάση που δίναμε, ας πούμε, και τα κλεψίματα της μπάλας. Αυτό ήταν το ρόστερ. Το ρόστερ ήταν αυτό. Δηλαδή, δεν έχει ο Ολυμπιακός ένα μπέκτη πλην του Ζέλσον να πάρει την μπάλα και να πεις πάρε την μπάλα, γόρι μου, το ένα σου έναν και κάτι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, εγώ όσο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, έχει πέσει τρεις παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό. Όχι ότι και αυτός έχει πέσει, αλλά έχει τρεις. Δηλαδή, έχει τον Ουνάη, ας πούμε, που έχει την τρίπλα, τον Αντίο, θα προβλέψει, αλλά την έχει, τον Ντετέι έχει τρεις παίκτες τέλος πάντων. Οπότε θα πρέπει να κάνει πολύ μαζική δουλειά ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, ας πούμε, το Μάριος, ας πούμε, δεν ξέρουμε αν μπορεί, ρε παιδί.
3: Εντάξει, δεν έχει τρία, είναι κρύο. Είναι χρήσιμος, ενώ είναι
1: και κρύο. Όχι, είναι και κρύο.
3: Δεν έχουμε τον Ήβιτς μπροστά, ρε παιδί.
1: Και... όχι, όχι, όχι. Μα είναι και πολύ και διαφορετικό.
3: Ξέρω εγώ τον Τζοβάνι, καταλαβαίνεις.
1: Μα είναι και πολύ πια διαφορετικό το ποδόσφαιρο και δεν είναι καραμέλα αυτό. Και το βλέπεις, ας πούμε, το πώς παίζουν οι ομάδες.
3: Είναι διαφορετικό για την Ελλάδα, ξέρεις.
1: Μέχρι και τα εξάρια έχουν αλλάξει. Δεν είναι το εξάρι, το εξάρι.
3: Τα εξτρέμ τα πληρώνεις. Τα εξτρέμ δυστυχώς που κάνουν το ένας με έναν κοστίζουν πολύ.
2: Εκτός αν βρεις το λαχείο, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ή κάποιον όπως ο Μπέιλι, που ελπίζουμε στον Μπέιλι, που θα έχει κάποια προβλήματα για να έρθει σε εμάς, γιατί όλοι οι παίκτες για να έρθουν στην Ελλάδα με μεγάλο ταλέντο έχουν κάποιο πρόβλημα. Έτσι, όπως ο Ουνάη, ας πούμε, παίκτη ταλέντο, έχει κάποιο πρόβλημα. Κάποια ομάδα δεν έχει στεριώσει, ξέρω εγώ. Έχει κάποιο πρόβλημα για να έρθει, δηλαδή να έχει πάει στο πρώτο επίπεδο και από να στο τρίτο, ας πούμε. Έτσι. Έχεις κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν τον παίρνει στον παίκτη, δεν πάει ο Ολυμπιακός να πει του Παναθηναϊκού ένα παίκτη που παίζει στο πρώτο επίπεδο. Δεν γίνεται το κάνω. Αλλά θέλω να σου πω, πρώτη φορά που βλέπω εδώ το Ολυμπιακός να έχει τόσο έλλειψη ποιότητας. Βέβαια αυτό μπορεί να αποδειχθεί σε ντέρμπι και καλό. Θα μαρκάρουν όλοι δηλαδή. Μπορεί να είναι και καλό αυτό. Τέλος πάντων, και για τον μπάσκετ να πω κάτι, ότι αυτό το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας είναι φαρσοκομωδία. Δηλαδή 100 να το έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός, 100 να το έχει ζητήσει ο άλλος. Δεν μπορεί να βλέπουμε τώρα ομάδες να παίζουν στους 7 αγώνες 6 εντός έδρας, να παίζουν στους 7 αγώνες 6 εντός έδρας. Δηλαδή, και ειδικά στην αρχή της χρονιάς, κάνει μεγάλη διαφορά αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που είναι μια ομάδα κι αυτός, με πολλές αλλαγές, αλλαγή προπονητή, έχει να κάνει ακόμα φιλικά προετοιμασίας. Δηλαδή, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια στην έδρα του, θες επεξεργαστικά χωρίς μετακινήσεις και όλες οι ομάδες μετακινούνται διαρκώς, δηλαδή στην αρχή της σεζόν.
1: Εντάξει, αλλά
3: από μέσα της μετακινήσεις που έχεις προπονήσει.
1: Μα αφενός το είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός αυτό.
2: Αυτό ναι, έγινε για λόγω του αιτήματος.
3: Μα και να το ζητήσει, τι πάει να πει αυτό. Μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός στα σπίτια και να ζητήσει να παίξει 10 όλα τα παιχνίδια. Τα ευρωπαϊκά εντός έδρας τα πρώτα και μετά εκτός.
2: Όχι, ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει εκτός στην αρχή.
3: Ναι, τώρα αυτό είπα και εγώ. Το ότι το ζητάει ο Ολυμπιακός ή ο κάθε Ολυμπιακός δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Να γίνει για κανένα λόγο. Συνήθως είναι όταν υπάρχει μια συναυλία. Ας πούμε το Μιλάνο, το Μιλάνο, α πούμε, πέρσι το Ολυμπιακό του. Έτσι, έχει είναι σε εκθεσιακό.
1: Ναι,
3: το Μιλάνο γίνονται συναυλίες σε άλλα γήπεδο. Δεν λένε να μην γίνει το παιχνίδι εδώ να αλλάξει το πρόγραμμα.
0: Ναι, αλλά προφανώς το Μιλάνο δεν αιτήθηκε να αλλάξει το πρόγραμμα. Σου λέει θα πάω σε άλλο γήπεδο. Έκανε αυτή την επιλογή.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπορεί να κάνει αίτηση και να λες κάτι θα πει.
2: Έκανε όμως. Δεν έκανε ο Ολυμπιακός. Έκανε, φίλε, και έγινε δεκτό και γι' αυτό έγινε αυτό.
3: Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι σοβαρή η λίγα. Η λίγα δεν είναι σοβαρή και το βλέπουμε και με όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή έρχεται το NBA σου κάνει μια πρόταση, την απορρίπτει, αλλά δεν ανακοινώνει τι ομάδε νέε που να βάλει. Γιατί θες να σας διαπραγματεύσω. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση. Γι' αυτό και δεν μπορούν να τα βρούνε. Είναι ανοίγμα και της FIFA και της Ευρωλίγκας ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε ένα σχίσμα χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και με τέτοια πρόσεξη πληροφόρηση και επικοινωνία. Δεν είμαστε στην δεκαετία του 70 που για να μιλήσουν πρέπει να είναι στο τηλέφωνο ή να στέλνουν τηλεγραφήματα. Ένα λεπτό μπορεί να συναντηθεί. Σε μια μέρα μπορεί να συναντηθούν όλοι μαζί και ταυτόχρονα. Το ίδιο βράδυ να κοιμούνται στο κοινό. Θέλω να σου πω ότι έχει προχωρήσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να το δούμε σε αυτό το μεσαίωνα.
0: Να είσαι καλά, πάμε σε έναν ακόμα φίλο πριν,
1: πριν το δελτίο.
0: Πριν το δελτίο. Χαίρετε.
1: Το έμαθα επιτέλους. Το έχει δελτίο στις 3.30.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
4: Είμαι ο Αλέξανδρος από τη Φλόρινα.
1: Από τη Φλόρινα, γεια σου Αλέξανδρε.
4: Ο Διονύσης Κινέ.
1: Εδώ είναι, εδώ τον έχει.
0: Φλόρινα, Φλόρινα.
4: Γεια σου Διονυσάρα.
1: Φλόρινα είπε.
2: Γεια σου φίλε μου.
4: Είμαι ο Αλέξανδρος, είμαι Παναθηναϊκός. Είμαι κάρχα Παναθηναϊκός. Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με το καινούριο κανάλι που έκανε ο κύριος Αλαφούζος, θα υπάρξει και συνδρομή?
2: Όχι ακόμα. Τώρα είναι δωρεάν και σε ένα σημείο μέσα στη σεζόν θα υπάρξει συνδρομή.
4: Ναι. Γιατί στη διαφήμιση που έλεγε τώρα, που την είδα πριν από κάνα μισάωρο, λέει Sport FMTV, αλλά στη συνονόηση με το Sky θα τα δείχνει και τα μάτια του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου.
2: Ναι.
4: Όλη τη σεζόν, έτσι.
2: Ναι.
4: Όταν θα υπάρχει συνδρομή, θα σταματήσει ο Sky να τα δείχνει.
2: Όχι, νομίζω θα είναι και κάποιο Sky. Τώρα πια δεν
0: υπάρχουν,
2: ξέρω.
0: Παιδιά, επίσημες ανακοινώσεις όταν οριστικοποιηθεί η μορφή ακριβώς της πλατφόρμας, θα υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα είναι σε υποδιαμόρφωση. Mm-hmm. Σιγά-σιγά εμπλουτίζεται και το πρόγραμμα και θα τελειοποιηθεί όλη αυτή η πλατφόρμα και όλη η διαδικασία θα γίνει γνωστή.
2: Ναι.
4: Γιονίση, και κάτι άλλο.
2: Ναι.
4: Πώς την είδες χθες την ομάδα στο μπάσκετ?
2: Πολύ καλή. Μπήκα στο σπίτι γιατί ήμουν εκτός και μπήκα στο σπίτι όταν έγινε το σκορ 7-12, αν θυμάμαι καλά. Και στο πρώτο πεντάλεπτο. Μετά ο Παναθηναϊκός τρομερή, πάρα πολύ καλός. Πολύ καλή άμυνα. Καλές αποστάσεις στην επίθεση με αποτέλεσμα να βγαίνουν καλές επιλογές. Ενέργεια. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Δεν περίμενα εγώ ότι θα πάρει τόσο εύκολη νίκη, να σου ειλικρινή, ενώ με τόση διαφορά. Έφτασε και 20 πόντους διαφορά.
4: Και για να τελειώνω, για να μην σας κρατάω πολύ, Διονύση, πότε παίζουμε το πρώτο μάτς στη Θεσσαλονίκη η ομάδα του μπάσκετ?
2: Η ομάδα του μπάσκετ,
4: ναι.
2: Πρέπει να το βρω.
4: Τώρα,
2: θα το βρω και θα σου πω, φίλε μου. Θα το βρω και θα σου πω. Περίμενε. Θέλει λίγο ψάξιμο το αυτό. Λοιπόν.
4: Περιμένω.
2: Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν. Πόση ώρα είναι η Φλόρινα από τη Θεσσαλονίκη?
4: Γύρω
2: Άρης Παναθηναϊκός 1η Νοεμβρίου.
4: 1η Νοεμβρίου.
2: Ναι.
4: Ωραία. Φλόρινα Θεσσαλονίκη είναι 150 χιλιόμετρα.
0: Α, μια μισή ώρα.
4: Ακριβώς.
0: Έχουν γίνει, τόσο έχει γίνει Εγνατία προφανώς, τώρα και φεύγει σκάρφι. Γιατί παλιά ήταν κάνει τετράωρο, φαντάζομαι πώς θα ήταν παλιά.
4: Κοίταξε με λεωφορείο, άμα πας, θα σου πάρει κανένα 2,5-3 ώρες.
2: Λεωφορείο κάνει στάσεις,
0: πάει και
4: αργά. Ναι. Ενώ αν πας με αλλάξει.
2: Σωστό. Ωραία. Να σε καλά, γιατί έχουμε το πολιτικό, φιλέ.
4: Έγινε,
2: Άλεξ. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχωρούν οι αρχές. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για την εφετινή σεζόν, καθώς φιλοξενεί στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Ένα τέταρτο αργότερα στην Ισπανία κοντράρεται η Μπαρτσελόνα με τη Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσίκτας.
3: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Όλοι οι αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
12: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μα τι βάζετε? Καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία, πατητή.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
15: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 2-10-95-79-283-4-5. Τελική ευθεία, πρωτού παραδώσουμε σκητάλη στους ρεπόρτερς. Οπότε έχουμε φίλο στη γραμμή. Πάμε, κύριε Σταύρο.
1: Πάμε, γιατί μετά έχουμε και.
0: Βεβαίως.
1: Πολλά και διάφορα.
0: Άμα δεν έχουμε σήμερα, πότε θα είχαμε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας. Μα και εσύ.
2: Ολόκληρος.
0: Περίμενε να φωνάξουμε τον Ηρακλή. Περίμενε.
2: Πού είναι.
0: Τον Ηρακλή μπορούμε να το φωνάξουμε, παρακαλώ, γιατί έχει πάρει ο Μάκης. Το ζητάει.
2: Κουμάρι, κουμάρι.
0: Ξεχάστηκε. Τώρα θα έρθει, θα έρθει.
2: Περιμένω.
0: Τι έγινε, κύριε Μάκη, μέχρι να έρθει.
2: Μια χαρά. Ξέρεις ότι ο Κατσουράνης που μιλάγατε προηγουμένως, που είναι Αττακαδόρος όπως είπατε, έχει πάρει γυναίκα από το Κουρτέσι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πού είναι το Κουρτέσι.
0: Είναι στην Ηλία, είναι κοντά μου, στα 10 λεπτά.
2: Δίπλα.
0: Ναι.
2: Πού δεν έχετε στείλει το...
0: Το Κατσουράνη.
2: Τον Κατσουράνη.
0: Τον Ηρακλή, έρχεται, ανοίγει η πόρτα. Το ψάχνει ο Μάκης.
3: Έλα ρε Μάκη, περίμενε. Είναι το 3.30.
1: Όχι, ήταν 3, τώρα πήγε 3.30.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, παιδά.
3: Έλα ρε Μάκη.
2: Πέρασε ο χρόνος.
3: Όχι, όχι. Έλα ρε Μάκη.
2: Έλα Ηρακλή. Άκου.
1: Φαντάζεσαι.
2: Θα συμφωνήσω με τον Ιταλό σε ό,τι είπε για παίχτες που έχουμε στον Ολυμπιακό που όταν βλέπουν αντίπαλο όχι μόνο δεν τριπλάρουν αλλά γυρνάνε την μπάλα πίσω. Λοιπόν, σας ακούω και το πρωί εννοείται, έτσι.
3: Να σκαλάνε.
2: Και άκουσα Ηρακλή που έλεγες ότι για το Τζικίνιο που σου στείλε κάποιος μήνυμα και λες μα τον έβαζε με τη λίπα, τον βάζει και ο Ιμανός.
3: Εχθές το είπε αυτό, όχι σήμερα, ναι, νομίζω, εχθές το είπε.
2: Σήμερα το πρωί το έγινε.
3: Εντάξει. Ναι, όχι, το λοιπόν, λέω γιατί...
2: Έγινε και, και συνέχεια γίνεται. Ναι. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο παίχτη. Το θέμα Ηρακλή δεν είναι ότι τον βάζει ο Α προπονητής, ο Β, ο Γ.
3: Ναι.
2: Το θέμα είναι ο παίχτης που παίρνει την ευκαιρία.
0: Να πω ότι έχει χωρίσει ο Κώστας με την συντοπίτσα και έχει πάρει πόντια.
2: Τι αυτό ρώτησα.
1: Εντάξει, να δω, ρε φίλε. Αν τα παραλάβουμε τώρα, να τα ξανακούσει το κοινό.
0: Κατσουράνη.
2: Επειδή είχα ακούσει ότι κάτι γίνεται, γι' αυτό και λέω.
0: Είναι άνθρωπο έτσι.
1: Θα τα ακούσει τώρα, δεν είναι.
0: Ενημερώθηκα και εγώ τώρα ενημερώθηκα.
2: Καλά έκανες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Ηρακλή,
3: έλα.
2: Το θέμα είναι, λέω, ο συγκεκριμένος παίχτης ή οποιοσδήποτε, όταν παίρνει ευκαιρίες από κάποιον προπονητή ή από κάποιους προπονητές, το θέμα είναι τι δείχνει μες στο γήπεδο.
3: Μα όπως είδες, αφού βλέπεις τις πρωινές εκπομπές και στη χθεσινή, έβαλα τους 5 παίχτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει σε όλα τα μάτς με τον Αλγουαθίλ, γιατί παρουσίαζαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τους ποιους εμπιστεύεται. Είναι μικρό το δείγμα τριών αγώνων, αλλά ήταν και ευρωπαϊκό παιχνίδι και παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Και έχει μια τετράδα σύν τον Ορτέγκα, οι οποίοι είναι οι βασικοί του. Δηλαδή ο Ορτέγκα είναι τερματοφυλακά.
2: Δεν διαφωνώ.
3: Είναι ο Ρέτσος, δύο. Είναι ο Τσικίνιο σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
3: Είναι ο Φρόιλερ.
2: Ναι. Σταύρο, μη μου χρεώνει τον χρόνο.
3: Όχι, όχι. Και είναι και ο Ζώτα.
1: Εγώ γιατί έχω γίνει ο κακό στην ιστορία δεν έχω καταλάβει.
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί εσύ λες πάμε παρακάτω.
1: Ναι, γιατί οι άλλοι είναι τουρίστες και δεν ξέρουν πότε μετά ένα break. Δεν φταίω εγώ όμως, δεν τα ορίζω εγώ τα break.
2: Όταν έχει break, μαζί σου. Λοιπόν.
0: Μάκη, τι βλέπεις την Κυριακή.
2: Εγώ χ βλέπω.
0: Χ.
2: Και μάλιστα το χ θα είναι.
3: Μ' αρέσει που βλέπουν οι
2: με την απόδοση.
3: Άσο. Η χ διπλό ακούω συνέχεια.
2: Με την απόδοση που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα και το χ θα είναι επιτυχία. Χωρίς να. Λέω
0: άλλα
2: ότι
0: μάτσα αυτά, Μάκη μου, άλλα μάτσα αυτά.
2: Όχι,
0: προφανώς, άλλα μάτσα αυτά όμως.
1: Και άλλα μάτσα αυτά και υπάρχει και διακοπή, ξαναλέω, τρεις εβδομάδες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Σταυρό και Διονύση.
0: Έλα.
2: Αυτό το, η απόδοση που έχει ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο, συγκεκριμένη στιγμή,
0: ναι,
2: δεν είναι ότι τη βλέπουμε τώρα.
3: Κοίτα, η καλύτερη, στα πολύ φρέσκα κουλούρια. Μάκη, στα πολύ φρέσκα κουλούρια η καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Ήταν με τη Γιαγκελόνη. Ήταν καλός Ολυμπιακός, αρκετά πολύ, ναι, καλός Ολυμπιακός και δεν έπρεπε να έχει καθαρίσει το μάτι για να μην πάρει την νίκη στο τέλος. Να το έχει καθαρίσει τον
2: Ολυμπιακό.
3: Τι έχουμε κάνει.
2: Επειδή ο Ολυμπιακός ήταν χάλια, μόλις κουνηθεί λιγάκι, το τραβάτε.
0: Όχι, άλλο σου είπε, δεν σου είπε ότι ήταν σούπερ Ολυμπιακός. Ήταν η καλύτερη του εμφάνιση.
1: Συγκριτικά με τις υπόλοιπες εμφανίσεις.
0: Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω για τους δύο αιώνιους, η καλύτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν με τη Γιαγκελόνια, συμφωνώ. Για τον Παναθηναϊκό ήταν με ΠΑΟΚ, και με πανετολικό.
3: Και, παρεξηγημένη εμφάνιση του Ολυμπιακού.
0: Παρεξηγημένη εμφάνιση, πρώτη φορά τα ακούω αυτά.
3: Ναι, εντός εισαγωγικών, γιατί κηρύχθηκε στο 83. Ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο ήταν καλός.
0: Δεν το είχα δει, μη σου πω ψέματα.
3: Δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Έχασε πολλές ευκαιρίες.
2: Δεν ήταν καλός. Τι ευκαιρίες έκανε.
3: Με τον Ατρόμητο είχε κάνει πάρα πολλές. Μα και δε το. Πάτα YouTube Ολυμπιακός Ατρόμητος και δε το.
2: Αφού τα βλέπω όλα. Εσείς. Αν η μπάλα φτάσει μέχρι την περιοχή, τη λέτε ευκαιρία. Δεν είναι ευκαιρία αν η μπάλα δεν πάει προς το τέρμα και να πάει.
1: Όχι, είναι άλλο πράγμα η φάση, άλλο η ευκαιρία.
0: Ναι.
2: Χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό λέω, εάν πάει η μπάλα προς το τέρμα από καλή επιθετική ενέργεια, είναι ευκαιρία. Αν η μπάλα τώρα είναι έξω από την περιοχή και τραβήξει ο Ζέλσον ένα σουτ που τα του Ζέλσον για κλάματα,
3: μπες Μάκη να το θυμηθείς, να δεις τι ευκαιρίες είχε ο Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, και αυτό και κλείνω.
1: Όλα αυτό και κλείνω. Να, μετά εκείνο ήταν κακός ο Σταύρος, κατάλαβες.
2: Λοιπόν, κλείνω.
1: Λοιπόν, μια και αναφερθήκαμε στον Κώστα τον Κατσουράνη, να πούμε ότι Δευτέρα είναι η μεγάλη πρεμιέρα.
0: Βεβαίως.
1: Το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει λοιπόν πρεμιέρα στο Sky αυτή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Γκανός, Ελένα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου, μάλιστα. Να το τονίσουμε και αυτό. Λοιπόν, στην ομάδα ο special guest Αλέξανδρος Σουβέλλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο αυτή τη Δευτέρα, λοιπόν.
0: All in
1: και κάθε Δευτέρα. Επίσης, άκουσα τώρα που είπες για πόντια. Θα είναι καλή μαγείρισα. Ζηλεύω τον Κώστα.
0: Α, οκ. Κοίταξε να δεις. Μόνο αυτό θα πω και πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε.
1: Ναι, έχουμε πολλά να πούμε.
0: Ναι, το έχω ξαναπεί. Από τα πιο ωραία γκολ που έχω δει live εγώ σε γήπεδο, όχι από τηλεόραση, σε γήπεδο, ήταν του Κατσουράνη. Από τα πιο έξυπνα γκολ. Κεφαλιά ψαράκι ψιλοκρεμαστή έξω από την περιοχή.
1: Ένα μακριά μπράβο, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι,
1: ήταν έξω.
0: Παναθηναϊκός Λάρισα, είχα τρελαθεί, λέω ότι. Γιατί ήταν. Είναι εύκολο να το σκεφτείς και να το κάνεις.
3: Νόμιζα θα πει όλη την έκφραση.
0: Τι.
1: Όχι, όχι, έλα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
6: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
7: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Νιώθω όπως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
11: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
10: Μας τώρα, βοήθεια.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
11: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
12: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
11: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
10: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
13: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Κύριοι,
1: έχουμε πολλά πράγματα σήμερα.
0: Ήρθε η ώρα
1: του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Έφτασε η μεγάλη ώρα βασικά. Το περιμέναμε καιρό.
1: Θα μπαίνουμε με το «Η μεγάλη στιγμή».
0: Επιστροφή στο πρωτάθλημα. Απολαύσαμε την εθνική.
1: Μ' αρέσει το απέναντι. Το σοβαρό το δημοσιογραφικό.
0: Δεν δείτε, την απολαύσαμε.
2: Όχι, είναι πρόεδρο στην Εσία.
0: Όχι, άσε την Εσία. Δεν την απολαύσαμε την εθνική. Μια χαρά. Και τώρα πάμε στο καλύτερο πρωτάθλημα τη γη.
1: Στην Αγγλία λοιπόν έχουμε το Μάτσερ.
0: Στην Αγγλία. Σούπερ Λίγκα.
2: Κάτσε ρε, έχει και σήμερα.
1: Θα πούμε, πρώτα το προπό μα. Το και προπό. Μετά θα πάμε
0: προπό. Στα... Άσο έχει δύο, δεν θέλει εδώ.
1: Τι είναι το άντρε.
0: Αγγόλ, Φρόιλε και ασίστε. Όχι, προπό.
1: Λοιπόν.
0: Προπό.
2: Τι προπό ρε.
1: Απροπό.
0: Πάμε, ξέρω.
2: Όχι, ξέρω, για να βάλουμε και διπλές. Το προπό έχεις και διπλές.
0: Ωραία, μέχρι διπλή.
1: Όχι.
0: Μέχρι διπλή. Μέχρι διπλή και να πω κάτι. Να βάλουμε ένα περιορισμό. Δηλαδή να έχουμε δύο διπλές. Να το γεμίσουμε διπλές.
1: Θα σου πω κάτω σε 6-7 μάτς. Αυτά τα κάνουν πρωί οι Τσουβέλλες και η Ζαφυράδου. Εμείς εδώ μεσημέρι είχαμε πάντα καρφί.
0: Εγώ λέω καρφί, αλλά άμα δεν
1: καρφί.
0: Θέλει.
2: Τι καρφί μπορεί.
0: Άμα δεν θέλει.
2: Καρφί, καρφί.
1: Όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται.
0: Καρφί. Πάμε.
2: Δεν θα είχατε γονατίσει.
0: Πάμε.
2: Να μου πείτε για καρφί.
1: Πάμε, Σάββατο.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ, Όφι.
0: Άσος.
1: Άσος.
2: Α πούμε εδώ. Όχι, θα το βάλω σοχή εγώ.
0: Δεν είπαμε καρφί. Είπαμε τώρα.
1: Καρφί και
2: δεν είπε να βάλουμε
1: δύο. Είπαμε τελικά καρφί.
0: Συμφώνησαμε καρφί τώρα.
2: Ωραία, καρφί, άσου.
1: Επίσης, επειδή είναι μικρή απόδοση, θέλετε να δώσετε και κανένα εξτρά.
0: Όχι, είπαμε προπό. Ναι. Δεν υπάρχουν okay. Αποδόσεις στο προπό.
1: Ναι, πρέπει αυτό, λέμε πώ και.
2: Από πότε είσαι να παίξει προπό.
1: Την ίδια ώρα.
0: Πολλά
1: υπάρχει.
0: Υπάρχει.
2: Και προπό κόλλη.
1: Την ίδια ώρα, Αστέρα Τρίπολη Ατρόμητο.
2: Χινέρι.
0: Χι.
1: Άσο. Και είναι και ψηλά.
0: Okay.
1: Κυριακή. 5 η ώρα. Και η Φυσιά Πανατολικός Άσος.
2: Άσος.
0: Χι.
1: Χι. Άσος. 5 η ώρα επίσης την Κυριακή. Ηρακλής Λεβαδιακός.
0: Άσος.
1: Και εγώ Άσο το βλέπω. Δύσκολο και δρομένος.
2: Ας πούμε εδώ. Εγώ θα πω τώρα που να βάλει ένα κολλό Λεβαδιακό στο πρώτο του.
0: Ναι.
2: Τώρα
0: και
2: με περιορίσετε Άσο και δύο.
1: Μπορεί να το προτείνεις αυτό σαν γενικότερη πρόταση στην παθική. Όχι για τα προγνωστικά της αγωνιστικής.
0: Άλλο τα προγνωστικά της εκπομπής, άλλο τα στοιχηματικά.
1: Χι. 7 η ώρα. Άρης Βόλος. Άσος. Μόνο άσος εγώ. Τι γίνεται.
0: Άσος.
2: Μετά θα γονατίσετε και θα το γυρίσετε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Άρης Βόλος.
1: Ξεχάστηκε. Ναι. Έλα. Κοίτα, sorry.
0: Τι σκέφτεται.
2: Η Άσο Χι. Άντε Άσο.
1: Άσο. 9 η ώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Θέλω να το αφήσουμε τελευταίο αυτό, να πάμε στη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα εντάξει, είναι το πάω Καλαμάτα, Άσος.
0: Άσος.
2: Καλά, θα κάνουμε και εκπομπή προφανώς.
1: Ναι, πρέπει να είναι συνολικά, ρε παιδί, μια αγωνιστική.
2: Άσος.
1: Άσος. Να σας πω ότι σε όλο μας. Σε όλο μας.
0: Πολύ άσο,

0: Λοιπόν, μην το πεις εσύ για να μην χαλάς τα αγούρια. Το γράφω εγώ εδώ, θα το κρατήσω το χαρτάκι.
1: Το είπε τώρα, είπε.
0: Συμφώνησε, ναι, συμφώνησε.
2: Άμα στραβώσει, δεν θα έχει ούτε μου ούτε η επόμενη
0: επανάσταση. Κάνε μου λιγάκι. Λοιπόν, πριν πάμε στα ντέρμπι του Σουκού, για σήμερα.
2: Εγώ έχω,
0: εγώ έχω βγάλει μια τετραδούλα.
2: Τσαντίσκα τόσο με τον Ταβάρες που δεν έγραψα στήλη.
1: Λοιπόν,
0: έχω μια τετραδούλα safe.
2: Safe.
0: Ναι, και μπορούμε να το πάμε λίγο πιο. Λοιπόν,
2: να το πάμε. Το safe.
1: Για πάμε.
0: Ντόρτμουντ με Βέρντερ, άσος και over. Mm-hmm. Γύρω στον 65. Mm-hmm. West Ham QPR, άσος και over 1,5 κοντά στο 1,60. Mm-hmm. Σκέτος άσος στη Νόρτζελαντ. Όχι, άσος και αυτό με over 1,5 με ο Ντένσε. Άσος, Νόρτζελαντ ο Ντένσε.
2: Over 3,5.
0: Και Αϊντχόφεν Χέρενφεϊν, άσος και over. Αυτό δίνει γύρω στο 6. Με δύο πινελιές μπορώ να σας το κάνω 40.
2: Με δύο πινελιές.
0: Λοιπόν, οι πινελιές είναι. Εγώ θα το παίξω, αλλά σε άλλο.
2: Ναι, για να ακούσουμε τις πινελιές.
0: Είναι το διπλό της Λιόν μες στη Λανς. Δίνει 2,60.
2: Α, εγώ νόμιζα να βάζεις δύο πινελιές στα μάτς.
0: Όχι, όχι. Υποτίθεται αυτό είναι να κάνουμε κάβα για να έχουμε να παίξουμε το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό είπαμε τα πιο σίγουρα και καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, με το διπλό της Λιόν μες στη Λανς το πάμε στο, στο 15-40.
2: Διπλό.
0: Ναι.
2: Μες στη Λανς.
0: Και αν βάλουμε και τον Άσο σήμερα τη Αβελίνο κόντρα στη Σαμπτόρια που είναι 2,65, πάει στο 40 απόδοση.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Το Αβελίνο Σαμπτόρια πώς σου ήρθε?
0: Η Αβελίνο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Είναι στην 7η θέση. Η Σαμπτόρια παραπέει, είναι πρώτη-τελευταία, εκτός αν δεν κάνει τίποτα κλπ. Και είναι 2,65 ο Άσος, 2,65 το διπλό. Γιατί να μην το ρισκάρω?
2: Το έχει 2,90.
0: 3,10. Αλλά κατάλαβα πώς σου λέω. Με αυτές τις δύο πινελιές, είτε με τη μία από τις δύο, γιατί και το διπλό της Λιόν δίνει 2,60.
2: Και ο Αναστόπουλος να έπαιζε, δεν θα την είχα ποντάρει την Αβελίνο, να ξέρεις.
0: Εδώ έχει ποντάρει κουκουβάουνες.
2: Β' Ιταλίας.
0: Ακούστε,
2: ποτέ.
0: Δεν παίζει η Β' Ιταλίας και παίζει την κατηγορία Φιλανδία. Λοιπόν.
2: Για πλάκα. Τέταρτη Τσεχία παίζω. Αλλά δεν παίζω. Δηλαδή. Ποτέ Β' Ιταλίας.
0: Ωραία. Λοιπόν.
2: Αν και έχουν αρχίσει να έρχονται κατηγορία εκεί. Όπως τα παρακολουθώ, αλλά δεν με τίποτα. Έχει και μπασκετάκι σήμερα.
0: Περίμενε, έχει. Θες μπασκετάκι, πάμε, πες το μπασκετάκι σου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Άρα μετά το χθεσινό, δηλαδή δεν έχω ψυχολογία, αλλά. Λοιπόν. Τρία rebound.
0: Εμείς το πεις.
2: Τρία rebound the world.
1: Ναι.
2: Πέντε rebound ο Μπρούνο Φερνάντο της ΕΦΕΣ. Και 15 πόντους ο Φουρνιέ, 10 πόντους.
1: Μάλιστα. Τριάδουλα.
0: Ωραία.
1: Με τριάδα.
0: Λοιπόν, Αγγλία.
2: Αγγλία, τι έχουμε?
0: Να βρούμε κανένα καλό.
2: Πρέπει να εντάξει.
0: Ναι.
2: Και προτάσουμε Νορβηγία.
0: Εσύ, φίλε, κάνε κάτι, αφού είσαι ειδικό.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Τι η Αγγλία.
0: Α, έχει σήμερα ένα καλό.
2: Τι.
0: Έχει ένα μπραν. Στις 8 η ώρα, νομίζω.
2: Μπραν, τι μπραν.
1: Άμα να παίξουμε όλο το κουπόνι.
0: Ναι, να παίξουμε. Μου ζήτησε Νορβηγία. Λοιπόν, υποτίθεται είναι και Σαββατοκύριακο, είμαστε. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα μπραν Viking. Διπλό 1,90, λέω. Έχω μια χαρά.
2: Πόσο?
0: 1,90 το διπλό.
2: Γκολ, γκολ και over.
0: Πόσο λοιπόν, βγήκα τώρα από εκεί.
2: Γιατί βγήκε?
0: Γιατί.
2: Πάνω στην μπραν. Στην μπραν βρήκε να βγει. Παίξε εκεί βέβαια τη Νιούκαλ και τη Τότεναμ.
0: Manchester United, Tottenham. Ο Άσος το 1,70 ποτέ.
2: Γιατί?
0: Δεν τον παίζω στο 1,70. Με δύο του κατατρεγμένου. Θα δω διπλή ευκαιρία εγώ εκεί. 2,10 ισοπαλία ή διπλό τη Tottenham.
2: Άσο και over 3,5.
0: Ωραία. Πείτε μου και για το City Liverpool.
1: Διπλό.
0: Liverpool City, με συγχωρείτε.
1: Άσο. Liverpool.
0: Παιδιά, ο Άσο είναι στο 2,87.
1: Πόσο?
0: 2,87 η Liverpool, 2,35 το διπλό τη City.
2: Μα πηγαίνει πολύ καλά η City.
0: Όντω, αλλά.
2: Χι, ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Κλείσαμε, δεν προλαβαίνουμε άλλο.
2: Μα δεν έχει η Νορβηγία. Η Ιταλία δεν έχει καμία πίτα Ιταλία.
0: Να έλεγε.
2: Όχι,
0: να σου πω κάτι. Στην τελική, να σου πω κάτι. Εσύ μα έχει φάει το χρόνο, σαν το Μάκι. Έκανε 8 ώρε να πει ένα προγνωστικό. Σκεφτόσαι. Έχω άδικο Διονύση μου.
1: Τον Άρη, Άρης Βόλος, εκεί κόλλησε. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Και στο Άρη Βόλος και στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ναι, Άρχο Κυριαζόπουλο, Σταύρο Χρονοθύμιο, Ηράκλειο Αντίπα, Διονύση Δεσίλα Σωτήρη, Σταμπάκο Κωνσταντίνα Πανούτσου, έχονται ρεπόρτερ Νικολογιάννη
0: και Τσεζόγλου Νικολακόπουλο.
1: Μπράβο. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό ντέρμπι και καλή επιστροφή.
0: Με υγεία και να μιλάμε μόνο για αγωνιστικά τη Δευτέρα.
1: Καλέμε Δευτέρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας, και αυτός All In θα είναι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο σε διάταξη 4-2-3-1. Προσανατολίζεται εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής στο δίδυμο Καμαρά Κάγκουα, με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Κατάμεστο θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης στον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ, τον Μάριους προορίζει για την κορυφή της επίθεσης ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Την επιστροφή στις νίκες στην EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος στη Σανέλ Αρίνα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Κατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ για τον Μάρκο Νίκολιτς εν όψη του μάτς με τον Όφι. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι. Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους κριτικούς ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Με τη σημερινή επιστροφή των παικτών του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις μπήκε στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στην Τούμπα. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Ντεσπόντοφ. Άρχισαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οι εργασίες του συνεδρίου για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Διαθέσιμος για το μάτς με τον Βόλο έλαμπε το Ρίτσαρτς. Δύσκολο να προλάβει ο Μπασίρου. Ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότατα σε λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάνη. Δεκτό έκανε το διοικητικό δικαστήριο αίτημα του Προμηθέα για αναστολή κάθε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑ και όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ΕΚΑΕ της Πάτρας, η εκδίκαση της υπόθεσης για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλωνος Σμύρνης που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4 στο Σεράφιο. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο. Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από ΕΡΤ2 Sport. Προφυλάσσει τον Ραφίνια ο προπονητής της Μπαρσελόνα, Χάνζι Φλικ. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί μαζί του, καθώς την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε, τόνισε ο Γερμανός τεχνικός, που επιβεβαίωσε ότι ο Βραζιλιάνος δεν θα παίξει στα μάτς με Τζιρόνα και Γαλατασαράι. Αλλά δύο μάτς θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Με κοινή ώρα έναρξης στις 9.30 παίζουν Μπαρσελόνα, Ζάλγιρις Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 4 και Start αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι reporters.

Γεια σας, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Κετσιτζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Big News Sport FM. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

Αυτό το τραγούδι δεν μπήκε τυχαία σήμερα. Το Starman, David Bowie, είναι ένα τραγούδι που συνόδευε όλη τη ζωή του, όλη την καριέρα του, τον George Baldock, που δύο χρόνια πριν τέτοια μέρα έφυγε από κοντά μας εντελώς ξαφνικά, σε μια είδηση σοκ για όλο τον κόσμο, για όλη την Ευρώπη, για την Ελλάδα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξαφνικά έχασε τη ζωή του και βήθησε σε θλίψη πρώτα απ' όλα τους οικείους του, την οικογένειά του και φυσικά μετά τους συμπαίκτες του, όλους όσους γνώριζαν και φυσικά όλο τον αθλητισμό. Τι να πούμε, εκεί ψηλά που μας βλέπει. Να πούμε κουράγιο και δύναμη στους οικείους του και πάντα να τον θυμόμαστε.

0: Λοιπόν, Κωστή, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, παιδες. Τι κάνετε?
2: Καταρχάς, να συλληπιτήρια και από τον αέρα. Κουράγιο και δύναμη για τη μητέρα σου. Να ζεις να τη θυμάσαι, φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά.
2: Και έχεις και τα συλληπιτήρια πολύ κόσμο, να ξέρεις, όλες αυτές τις μέρες. Έστελναν, θα τα διαβάζεις κι εσύ.
1: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα χρόνια της να έχουμε, Τάσο.
2: Αυτό, φίλε, αυτό, φίλε, αυτό, αυτό, αυτό.
1: Άκουσα τώρα για τον Μπάλτοκ.
2: Ναι.
1: Πραγματικά έχουν, ξέρεις τώρα, έχουν περάσει δύο χρόνια και πραγματικά δεν μπορείς να το χωνέψεις, το παιδί μου. Ένα τόσο νέο παιδί, ποδοσφαιριστής, σε ένα τόσο καλό σημείο της καριέρας του, διεθνής, αυτά, σε μεγάλη ομάδα, τι να πεις, ρε παιδί μου, τι να πεις.
2: Ναι.
1: Τι να πεις. Αυτά είναι τα άσχημα.
2: Μάλιστα. Περιμένουμε τον Κώστα. Κάτσε, περίμενε, έχουμε διάλειμμα. Ναι, αρχή. Έχουμε διάλειμμα και ξεκινάμε σαν γιατί παίζεις αύριο με τον Όφη, έτσι.
1: Εντάξει.
2: Ξεκινάμε, ναι, ναι, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έλα, Κίτσε, ξεκινάς.
1: Ναι. Να πούμε ότι η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο τον Όφη, 7.30 ώρα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι sold out το παιχνίδι. Έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια και της ΑΕΚ και των φίλων του Όφη, που είναι sold out. Θα είναι 500 φίλαθλοι του Όφη στο γήπεδο. Κάτι πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο. Και μακάρι να το βλέπουμε κάποια στιγμή και σε όλα τα παιχνίδια στην Ελλάδα αυτό. Ένα πολύ έτσι, σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε, είναι ήδη 4 πόντους πίσω τον Παναθηναϊκό. Και οπωσδήποτε χρειάζεται τους 3 βαθμούς για να μείνει κοντά εκεί που είναι και να μην έχει κανένα πρόβλημα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής, να είναι κερδισμένη. Ενώ το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη. Τώρα έχουν περάσει 20 μέρες τάσο, καταλαβαίνεις και εσύ ότι μπορεί να δούμε άλλες ομάδες, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει γενικά. Και ομάδες ήταν καλά πριν, πώς μπορούν να εμφανιστούν ή το αντίθετο. Να πω για την εντεκάδα, καταρχάς να πούμε για τους τραυματίες. Ο Ρώτα το ξέραμε, φαντάζομαι έχει υποθεί κάθε μέρα στα ρεπορτάζ αυτή τη εβδομάδα. Είναι κανονικά, προπονείται κανονικά, θα παίξει. Από εκεί και πέρα οι άλλοι δύο, ο Στρακώσα και ο Βάργκα, δεν υπολογίζονται για αύριο. Ο Στρακώσα, τα νεότερα που είπα και το πρωί είναι ότι έκανε μια... θα κάνει, συγγνώμη, τη Δευτέρα μια εξέταση και αν είναι 100% καλά θα ακολουθήσει την αποστολή στην Αγγλία. Αν δεν είναι στο 100% θα κάνει μια τελευταία θεραπεία εδώ πέρα. Ήδη είναι καλά, θα κάνει μια τελευταία θεραπεία εδώ πέρα ώστε να είναι έτοιμος όταν η ομάδα επιστρέψει από την Αγγλία για το μάτς με τον Πανετολικό και τη συνέχεια της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Βάργκα έχει πάει από θεραπεία περίπου όπως την είχαν προγραμματίσει οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Είχαμε πει από τις πρώτες εκείνες μέρες ότι η ΑΕΚ θέλει βάσει του προγραμματισμού να είναι ο Βάργκα στην αποστολή στο μάτς με τη Σαχτάρ. Αυτό φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί. Απλά θα κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι την Τρίτη, την Τετάρτη, συγγνώμη, να το δούμε. Υπάρχει και τραυματισμός του Ζούπκοφ, ο οποίος χτύπησε σε μια προπόνηση, έχει ένα χτύπημα στη μέση τέλος πάντων, από την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Και είναι μέρα με τη μέρα, οπότε σήμερα μετά την προπόνηση θα ξεκαθαρίσει αν θα μπορέσει αύριο να δώσει το παρόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα σαν μια λύση από τον πάγκο είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Τώρα για δεκάδα να πω ότι ο Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά, ο Πίλιος αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή, ο Μαρίν σίγουρα στο κέντρο και ο πιο πιθανός δίπλα του θα είναι ο Βιτάλης. Ο Γιώβιτς ξεκινάει και από εκεί πέρα ο Ζήνη με μια προπόνηση το βλέπω απίθανο να παίξει. Σήμερα μόνο προπόνηση ο Ζήνη. Άργησε να επιθέτει τον Αγκόλα γιατί είχε υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα. Οπότε ή θα πάει σε μια λύση με τον Γκατσίνοβιτς ή τον Κοϊτά δεύτερο επιθετικό ή θα δούμε κάτι διαφορετικό με τον Μάγερ σαν δεκάρι πίσω από το φορ. Δεξιά τον Κοϊτά και αριστερά το πιθανότερο τον Ζωάο Μάριο ή και τον Κατσίνοβιτς. Κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα για αύριο και επίσης εκτιμώ ότι η εντεκάδα που θα παίξει με τον Όφη μπορεί να είναι ακόμη και η ίδια 11 στα 11 και στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ η Τετάρτη. Εκτιμώ ότι ο Νίκολιτς θα βάλει τώρα τους παίχτες που υπολογίζει για τα μάτς του Champions League για να δώσει κάποιο ρυθμό. Λείπαν 13 παίχτες, η ομάδα έκανε προπονήσεις υπό ειδικές συνθήκες. Άρα θα είναι καλό να μπορέσει να πάρει ένα παιχνίδι. Το οποίο όμως αυτό παιχνίδι στην ΑΕΚ έχει τεράστια σημασία, με τον Όφη εννοώ, τον βλέπουν ως πάρα πολύ σημαντικό και είναι και το μόνο που αυτή τη στιγμή απασχολεί την ομάδα. Αυτά μετά η ΑΕΚ αναχωρεί την Τρίτη για την Αγγλία. Τελικά δεν έκλεισε κάποιο προπονητικό κέντρο για τις μέρες αυτές. Θα μοιράσει τη διαμονή της, θα μείνει μέχρι την Παρασκευή στο Λονδίνο. Θα κάνει εκεί σε κάποιο προπονητικό κέντρο που έχει κλείσει η προπόνηση. Και από το Σάββατο θα είναι στο Μάντσεστερ, όπου θα συμβεί το ίδιο. Δηλαδή Σάββατο, Κυριακή θα κάνει προπόνηση σε κάποιο προπονητικό κέντρο και Δευτέρα ως ήθιστε θα κάνει προπόνηση στο γήπεδο της Manchester City ενώπιση του αγώνα της Τρίτης. Αυτά, Τάσο.
2: Μάλιστα. Ωραία, πάμε και στα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός συνέχισε σήμερα την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πολύ δουλειά στην τακτική από τον προπονητή. Έχει ασχοληθεί λεπτομερώς και με την επιθετική τακτική και με την αμυντική τακτική. Έχει αναλύσει για τον Ολυμπιακό διάφορα πράγματα στους παίκτες και μέσω βίντεο και στην πράξη και για το δικό του πλάνο και για το πώς θα αμυνθεί ο Παναθηναϊκός. Και θα υπάρχει και αύριο άλλη μια προπόνηση πάνω στο κομμάτι αυτό, που αύριο θα δουλέψει πολύ και στις θετικές φάσεις. Όσον αφορά την εντεκάδα, αυτή τη στιγμή ως πιο πιθανό σενάριο είναι Πένια τερματοφύλακας δεξιά, Καλάμπρια αριστερά, Κυριακόπουλος, ο Ντεφράι με τον Φαντρόκυλο στο κέντρο της άμυνας, ο Καμαρά με τον Κάγκουα στο κέντρο του γηπέδου, δεξιά Ταμπόρδα, αριστερά Ντίνο και την κορυφή ο Τετέι. Αλλά okay, μπορούμε να αφήσουμε ένα παράθυρο ανοιχτό να γίνει κάποια αλλαγή σε αυτά τα πρόσωπα. Δεν νομίζω θα αλλάξει ο σχηματισμός, να δούμε ένα 4-4-2. Πιστεύω ότι ο Ναΐ θα παίξει ρόλο ελεύθερο, ο οποίος θα μπορεί να κινείται είτε από δεξιά, είτε από αριστερά, είτε από το κέντρο. Το έχει κάνει πολλές φορές και είναι ένας λόγος που ανακατεύει τις αντίπαλες άμυνες αυτή η κινητικότητα του Ναΐ. Και κάνει υπεραριθμίες κυρίως αν κινείται από δεξιά ή από αριστερά, ανάλογα με το από πού επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι εντάξει, έχει μείνει μια μέρα ακόμα και θα δούμε το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός μετά τη διακοπή. Είναι ένα θέμα αυτό για όλες τις ομάδες και για τον Παναθηναϊκό που ήταν σε καλή κατάσταση μέχρι τη διακοπή. Ένα θετικό ότι τους περισσότερους βασικούς τους είχε ο προπονητής στη διάθεσή του, δηλαδή εδώ έμειναν και ο Καλάμπρια και, και οι δύο Ολλανδοί, ο Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν, και ο Κάγκουα και ο Καμαρά και ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα. Μόνο να είναι ο Τετέι και ο Κυριακόπουλος από το βασικό σχήμα, το υποψήφιο βασικό σχήμα δεν ήταν εδώ. Και επίσης να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει 6 παίκτες στην εντεκάδα του, αν είναι αυτοί, οι οποίοι έχουν ξαναπαίξει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και αναφέρομαι στον Καλάμπρη, αναφέρομαι στον Κυριακόπουλο, αναφέρομαι στον Αντίνο, στον Ταμπόρδα, στον Τετέ και στον Ναΐ. Είναι ένας σημαντικός αριθμός. Όλοι γνωρίζουν τη σημασία του αγώνα. Οι παίκτες το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο Ναΐ χθες πήγε στο μπάσκετ σε μια πολύ ωραία στιγμή. Μαζί με τον Ναν κάθισαν, γνωριστήκαν κιόλας, τα έπανε από κοντά και άκουσε τον κόσμο να ζητάει από αυτόν και τους παίκτες του να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουν όλοι οι παίκτες μέσα στο σύλλογο τη σημασία αυτού του αγώνα. Από την πρώτη στιγμή που έρχονται στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν το πόσο σημαντικό είναι τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες, τους έχει εξηγήσει κάποια πράγματα ο Στέφανος Κοτσόλης. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Και ο Νίστοκ τους έχει πει με κάθε λεπτομέρεια το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο την ερχόμενη Κυριακή. Να πω ακόμα ότι καλύφθηκε μία νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25.200.000 ευρώ από τον Γιάννη Αλαφούζο. Αύριο προπόνηση, μετά αποστολή και μετά αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά είπαμε στο πρόλογο, το είπαμε έτσι ξεκινήσαμε με τον Τζορτζ Μπάλτοκ, ότι συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον θάνατό του. Ένα σοκ για όλο τον Παναθηναϊκό οργανισμό, θυμάμαι τότε. Σοκαρίστηκαν όλοι. Και φυσικά το ζητούμενο είναι να το θυμόμαστε πάντα, τέτοια μέρα πάντα, και να μην φύγει ποτέ από τις μνήμες μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διασωληνωμένοι με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύονται στο Θριάσιο οι δύο τραυματίες από το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα προς την Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη στοιχεία της Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Και ο καιρός, νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
11: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να δω.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέφουμε να πούμε τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Lincoln Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα στο The Lincoln Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις parking The Lincoln. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είπαμε για Παναθηναϊκό, είπαμε για ΑΕΚ. Πάμε στον Ολυμπιακό και στον Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, Κώστα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Μόλις έχουμε και τις δηλώσεις του Ιμανόλ Αλουγκού Αθήλ για το ντέρμπι, το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα, και γενικότερα και ειδικότερα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο άνθρωπος άλλωστε μόλις ήρθε, ένα μήνα συμπλήρωσε τώρα. Το ρώτησαν για την διακοπή, που για όλες τις ομάδες είναι κάτι πρωτόγνωρο, 3-20 μέρες να είναι εκτός δράσης μεσούς της σεζόν, και λέει έλειπαν πολλοί παίχτες στις εθνικές ομάδες, αλλά είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε καλά εδώ με όσους έμειναν. Είδαμε και κάποιους νεότερους παίχτες, εννοεί από τον Ολυμπιακό Β. Είναι σημαντικό, λέει, που γύρισαν υγιείς οι διεθνείς μας και έπαιξαν στις εθνικές τους. Τώρα είμαστε έτοιμοι, λέει, να γυρίσουμε στη δράση με όλη την ομάδα σε καλή κατάσταση. Είπαν για την παρουσία του Ελκαμπή στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Λέει, δεν ήμουν εδώ όταν τραυματίστηκε, αλλά ξέρουμε όλοι τι είναι ο Ελκαμπή για τον Ολυμπιακό. Έχει γράψει ιστορία, είναι πολύ σημαντικός για όλους. Και είναι ευχάριστο που έστω τραυματίας είναι κοντά στην ομάδα, γιατί μεταδίδει την ενέργειά του στους συμπαίκτες του. Ρωτήθηκε για το πού θα κριθεί κατά την άποψή του το ντέρμπι και λέει, ένα παιχνίδι μπορεί να το καθορίσουν διάφορα πράγματα. Πρέπει να έχουμε καλή απόδοση, να είμαστε αποτελεσματικοί, διότι πολύ απλά τα παιχνίδια τα κρίνουν τα γκολ. Θα είναι σημαντικό, λέει, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε και να καταφέρουμε να προηγηθούμε στο σκορ. Επίσης πρέπει να αμυνθούμε καλά και να περιορίσουμε τις στιγμές που θα μας απειλήσει ο αντίπαλος. Κλασικές δηλώσεις, παραμονές τέτοιων αγώνων. Και η άλλη ερώτηση ήταν προς τον Ιμανόλ να πει κάποιο σχόλιο για το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα, και λέει, μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι, ο κόσμος που συναντάω στο δρόμο, όλοι μέσα στην ομάδα μου λένε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονώ, λέει, να το ζήσω, ανυπομονώ να το κερδίσω, γιατί έχω καταλάβει τι σημαίνει για όλους εδώ μια νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού. Είμαστε πανέτοιμοι, είναι σημαντικό το παιχνίδι για πολλούς λόγους, θα είναι πολύ καλό για μας να καταφέρουμε να μειώσουμε τη διαφορά, γιατί ο αντιπαλός μας έχει πάρει ένα προβάδισμα. Και κατέληξε λέγοντας ότι ξέρουμε τη σημασία που έχει και αν στο τέλος, αν είμαστε αυτοί που θα έχουν επικρατήσει, θα είμαστε ευτυχισμένοι. Όλοι δουλεύουμε και όλοι έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό το πράγμα, και αν και βρίσκομαι, λέει, λίγο καιρό εδώ, έχω καταλάβει ακριβώς τι διακυβεύεται για το παιχνίδι. Αυτή ήταν η μίνι έτσι συνέντευξη του Ιμανόλ για το παιχνίδι αυτό. Είναι ευχάριστο το ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός δεν έχει τραυματίες. Ο Γκουστάβο Σα δεν είναι απολύτως έτοιμος, προερχόμενος από θλάση. Μέσα από την τελευταία, μέσα και από την τελευταία προπόνηση αύριο θα κριθεί αν θα είναι στην αποστολή ή όχι. Όλοι οι άλλοι, και αυτός δηλαδή, είναι διαθέσιμος. Όλοι οι άλλοι, λέω, είναι εντάξει. Σε ό,τι αφορά τα της ενδεκάδας, όπως έχουμε ξαναπεί, μόνο να υποθέσουμε μπορούμε πράγματα, γιατί πολύ απλά έλειπαν όλες τις μέρες. Σήμερα έκανε πρώτη προπόνηση μαζί όλη η ομάδα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Ενδεχομένως ένα σχήμα με τον Ορτέγκα, τον Σάλιακα, τον Ρέτσο, τον Πιρόλα, τον Τικνιζιάν ή τον Μπρούνο, τον Έσε ή τον Μπουέρτα, προφανέστατα τον Φρόιλερ, τον Τσικίνιο, τον Ζέλσον, τον Ζώτα και τον Μάριους, με τον Φορτούνι να διεκδικεί επίσης θέση, για παράδειγμα του Τσικίνιο στην ενδεκάδα, είναι ένα πιθανό σχήμα. Αν αύριο δείξει κάποια πράγματα περισσότερα στην προπόνηση, καλώς. Δεν είναι προπονητής που τον ξέρουμε, τον Ιμανόλ, ακόμα, γιατί πολύ απλά εκείνα τα τρία μάτς που έπαιξε ήταν μέσα σε 8 μέρες και ουσιαστικά δεν μπορούσε να δείχνει ενδεκάδες παίζοντας Κυριακή, ας πούμε, Πέμπτη, Σάββατο, Πέμπτη, Κυριακή. Οπότε σιγά σιγά περιμένουμε να τον δούμε. Κάτι άλλο επίσης, έχει sold out βέβαια το παιχνίδι, ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες, οπότε δεν έχει νόημα ο κόσμος να ψάχνει, να μπαίνει να ψάχνει εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι. Να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις 100, στο top 100 των συλλόγων παγκοσμίως που έχει με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία του φετινού του ρόστερ, είναι 75ος. Δεν υπάρχει άλλη ελληνική ομάδα στο top 100. Στην κορυφή βέβαια είναι η Real, η City, η Paris, η Arsenal, η Barcelona, Chelsea, Liverpool, Bayern. Αυτές είναι οι 8 ομάδες που είναι πάνω από ένα δις, παρακαλώ. Λοιπόν, βεβαίως δεν παίζουν μπάλα πάντα μόνο τα ρόστερ και οι χρηματιστηριακές αξίες, δηλαδή σημασία έχει ποιος είναι πιο έτοιμος, πιο διψασμένος, πιο διαβασμένος και πιο έξυπνος και πιο συγκεντρωμένος, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλα παιχνίδια όπως το της Κυριακής, αλλά και γενικότερα. Έχω βάλει και ένα κομμάτι στο site του Sport FM για τους απεσταλμένους από ευρωπαϊκούς συλλόγους που θα είναι την Κυριακή στο, πώς το λένε, στο Καραϊσκάκι. Και να πούμε σαν συνέχεια της δυσάρεστης είδησης βέβαια από το πρωί που είχαμε για την απώλεια του Άρη Ποήλα, που έφυγε από τη ζωή ξημερώματα, ότι η κηδεία του Άρη θα γίνει τη Δευτέρα στις 10 το πρωί στο Εκκλησάκι της Ανάστασης στον Πειραιά. Ο Άρης ο Ποήλας έφυγε στα 74 χρόνια με ανακοπή, ένας παράγοντας του Ολυμπιακού πραγματικά επί σειρά ετών, που έδωσε πολλά στο κλαμπ και σε επίπεδο εραστέχνη Ολυμπιακού στο βόλι και σε επίπεδο ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στη ΠΑΕ Ολυμπιακός. Να είναι καλά να τον θυμούνται η οικογένειά του και όλοι μας. Αυτά από μένα, Τάσο.
0: Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, Κέτσε, ξεκινάς ναι. Μηνύματα. Έχεις, θες να σου
16: ρωτήσω. Έχω. Ευχαριστώ. Μισό λεπτάκι, σε μόνο. Λοιπόν, καταρχάς να πω πολλά ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει συλληπιτήρια. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κώστα, να είσαι καλά.
16: Ευχαριστώ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Ευχαριστώ. Το ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, τώρα, ένας φίλος μου γράφει ότι δεν έχει γίνει sold out το iCoffee. Κοίτα, φίλε, χθες δεν υπήρχε δυνατότητα να πάρεις εισιτήριο, αλλά επειδή πράγματι κάποιες φορές εμφανίζονται ξαφνικά κάποια εισιτήρια, αν κάποιος θέλει να πάει και δεν έχει βρει, ας ρίχνει κάποια ματιά. Αλλά, αλλά χθες ήταν sold out, δεν υπήρχε περίπτωση να δεις εισιτήριο. Όπως θα δεις, έχει γίνει θέματα και θέμα και σε όλα τα site και σε εφημερίδες και τα λοιπά. Δεν είναι ότι το είπα από το μυαλό μου. Πιθανόν κάποια στιγμή μπήκες εσύ να υπήρχε κάποιο εισιτήριο ή κάποια εισιτήρια που δεν εφαρμόζονταν χθες. Η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν θα έχουν μείνει σίγουρα πάρα πολλά, αν κάποιος είναι τυχερός και βρει. Λοιπόν, για ένα φίλο με ρωτάει πώς αισθάνομαι που θα γίνει κόκκινη σαν ελαρένα. Εντάξει, θα γίνει κόκκινη, μετά θα ξαναγίνει κίτρινη. Δεν αισθάνομαι κάτι. Το μόνο που με ενοχλεί σε αυτό είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα ιστορικό πρόβλημα στην ΑΕΚ από αυτή την ιστορία. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν το βλέπω σαν κάτι που να με πειράζει. Αλλά καταλαβαίνω απόλυτα και για αυτούς που τους ενοχλεί πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει ότι όχι ο Γκατσίνοβιτς αλλά ο Κοϊτά ή ο Μάγκερ πίσω από τον Γιώβιτς. Να πούμε ότι αν παίξει ο Μάγκερ θα είναι ένα 4-2-3-1. Αν παίξει ο Κοϊτά ή ο Γκατσίνοβιτς θα είναι 4-4-2. Παίζει ο δεύτερος επιθετικός ένας από αυτούς τους δύο. Να το δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό, γιατί θα σημαίνει και για τα παιχνίδια που έρχονται. Ενώ τα δύο μάτς του Champions League. Μπορεί και εκεί να δούμε 4-2-3-1. Άλλο τώρα. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι που να έχει σχέση με το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Οπότε τάσω εσύ, γιατί βλέπω ναι. Ένας φίλος κάτι γράφει για τα διαρκεία. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
16: Τώρα που κοίταζε έχει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Το βλέπω, έχει στείλει 8 μηνύματα. Ναι. Ισχυρίζεται ότι λέει ο άνθρωπος ότι ψάξε λίγο το θέμα τα διαρκεία. Είχα ρωτήσει πριν 9-20 μέρες όσοι βγάζουν διαρκεία είναι αυτόματα μέλητηριο και τεριστήριο και μου πει σίγουρα. Σίγουρα, διότι αυτό γράφει και η ανακοίνωση και αυτό συμβαίνει, φίλε μου. Μου είπε για τα διαρκεία, δεν μου είπε για τα συνδεσμιακά διαρκεία. Γιατί πιο κάτω μου γράφει. Και όμω δεν είναι έτσι. Έχω βγάλει συνδεσμιακό με 4 άλλου. Και όμως δεν είμαστε μέλη στον Ερεστέχνη, επομένως δεν έχουν προτεραιότητα για το βοτανικό. Μίλησα με τον Ερεστέχνη και μου είπε ότι δεν τους έχει πάει καμία ειδοποίηση για εγγραφή μέλους παρά τα διαρκεία και ότι πρέπει να είχαμε βγάλει και στον μπάσκετ για να εννοούμασταν αυτόματα μέλη. Σε καλό, ψάξε το, με την ΠΑΕ είμαστε πολλά άτομα.

και που δεν ανανέωσε την πρώτη φάση. Η τρίτη φάση ξεκινάει στις 4 Ιουνίου και αφορά νέους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας. Σε κάθε περίπτωση, είτε αφορά κατόχους διαρκείας τη σεζόν 25-26, είτε όσους θέλουν να αγοράσουν διαρκείας τη σεζόν 26-27, δίχως να είναι ήδη κάτοχοι, βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής κάρτας μέλους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, η οποία πρέπει να εκδοθεί ή να ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου διαρκείας. Οπότε ξεκάθαρη είναι η ανακοίνωση ότι για να μπορείς να πάρεις διαρκείας πρέπει να είσαι μέλος του ερασιτέχνη. Δεν το είπα από το κεφάλι μου, είναι η διαδικασία αυτή. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει για όλους τους φιλάθλους, συμπεριλαμβανομένων όσων επιλέγουν αγορά μέσω εξαργύρωσης ΠΑΟ Visa, καθώς και όσων προχωρούν σε έκδοση εισιτηρίων διαρκείας με τιμολόγιο. Και συνέχεια υπάρχει η προτεραιότητα εισιτηρίων διαρκείας στο νέο γήπεδο, που αφορά απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας σεζόν 25-26, οι οποίοι θα ανανεώσουν το εισιτήριό τους για τη σεζόν 26-27. Δηλαδή αυτοί που είχαν πέρσι και φέτος έχουν την απόλυτη προτεραιότητα. Εν συνεχεία θα πάνε σειρά προτεραιότητες οι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας σεζόν 26-27. Οι φύλλα της κατηγορίας αυτής, δηλαδή φετινή, θα εξυπηρετηθούν στο νέο γήπεδο βάσει της διαθέσιμης χωρητικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση, δεύτερη φορά γράφεται στην ανακοίνωση, έτσι, αποτελεί έκδοση κάρτα μέλους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου για τη σεζόν 25-26, η οποία είναι διαθέσιμη έως τις 31 Μαΐου 2026. Για τους ανήλικους φιλάθλους, η υποχρέωση απόκτησης κάρτας μέλους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου δεν ισχύει και το δικαίωμα προτεραιότητάς τους απορρέει από την κατοχή εισιτηρίων διαρκείας τη σεζόν 26-27. Αυτή είναι η ανακοίνωση και λέει προς το τέλος από τη συγκεκριμένη διαδικασία προτεραιοποίησης εξαιρούνται οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 13, 14 και 7. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η ανακοίνωση. Λέει ότι υπάρχει υποχρέωση να είσαι μέλος του ερασιτέχνη για πάση διαρκείας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με τα συντηρητικά που έχει πάρει, φίλε μου. Μπορεί να απευθυνθεί στο σύνδεσμο που τα πήρε, γιατί αν είναι έτσι όπως μου τα λες, που δεν έχω λόγο να με σε πιστέψω, κάτι έχουν κάνει λάθος. Δεν γίνεται για άλλους να ισχύει άλλο και για άλλους να ισχύει άλλο. Έτσι. Απλά νομίζω ότι σε κάλυψα με αυτό που είπα. Αυτό ξέρω, αυτό λέω, αυτό διαβάζω. Δηλαδή την ανακοίνωση επίσημα και αυτό λέω. Και έχω και φίλους δηλαδή που έχουν πάρει διαρκείας και που ήταν η προϋπόθεση να γίνουν μέλη στον ερασιτέχνη. Χωρίς να είσαι μέλος του ερασιτέχνη, προτεραιότητα δεν έχεις. Έτσι. Οπότε γίνεσαι μέλος του ερασιτέχνη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε κανένα άλλο μήνυμα. Για εμάς τους παλιούς, λέει Τάσο, το καλύτερο χθες δεν ήταν η νίκη, αλλά η εικόνα Ναν με Ουναίση, καταλαβαίνεις. Συμφωνώ απόλυτα και αυτή η εικόνα και η εικόνα Γιανακόπουλου Αλαφούζου που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες ήταν πολύ καλή. Οπότε καταλαβαίνω τι λες. Διότι είναι μια ενότητα στην πράξη και όχι στα λόγια. Για στο παρελθόν είχαμε ενότητα στα λόγια, όχι στην πράξη. Και αυτό που ζει ο Παναθηναϊκός φέτος είναι μοναδικό. Και γενικά στην Ελλάδα δεν συμβαίνει γενικά. Λοιπόν, αν έχουμε για την πέμπτη εικόνα για τον κόσμο, όχι. Δεν ξέρουμε για κόσμο ακόμα. Από Δευτέρα θα μπορούμε να πούμε. Αν έκαναν μετρήσεις διεθνείς, αν έχουμε εικόνα. Παιδιά, τις μετρήσεις τις έχουν οι προπονητές. Δεν δίνουν δεξιά και αριστερά για να μπορεί να τις μαθαίνουμε εμείς και να τις λέμε. Αυτά είναι εσωτερικά τα οποία όλες οι ομάδες τα κρατάνε σαν κρυμμένα μυστικά, διότι έρχονται παιχνίδια, θα πρέπει να γίνει διαχείριση παικτών. Αν κάθονται και λένε τις μετρήσεις δεξιά και αριστερά, ο αντίπαλος θα έχει στο πιάτο το ποιος έχει πρόβλημα, ποιος δεν έχει πρόβλημα ή ποιος είναι πιο κουρασμένος και ποιος όχι. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Καλησπέρα, γιατί πρέπει να είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω συνδρομή στο κανάλι του κυρίου Αλαφούζου για να βλέπω την ομάδα μου στην GBL. Δεν πληρώνει συνδρομή στο κανάλι του κυρίου Αλαφούζου, είναι ελεύθερα τα παιχνίδια στο Sport FM TV, όλα τα παιχνίδια ελεύθερα. Και κάποια από αυτά στο τηλεόραση του Sky και στην υβριδική τηλεόραση του Sky. Όταν θα έρθει η ώρα να δούμε ποια συνδρομή θα είναι, απλά η ερώτηση που μπορώ να σου κάνω εγώ είναι γιατί είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις συνδρομή σε άλλα κανάλια για να βλέπεις την ομάδα στο ποδόσφαιρο. Συνδρομή δεν πληρώνεις και εκεί. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα στο εξωτερικό. Δυστυχώς το λέω αυτό. Το ιδανικό θα ήταν να τα όλα ελεύθερα, αλλά και στο εξωτερικό πλέον είναι πλέον. Συνδρομητικά τα περισσότερα και δεν βλέπεις ελεύθερα. Αλλά για τον μπάσκετ, ειδικά μπορώ να σου πω ότι από τη στιγμή τα βλέπεις όλα ελεύθερα. Δεν πληρώνεις καμία συνδρομή. Όταν θα έρθει η ώρα να ανακοινωθεί η συνδρομή, να δούμε και σε τι τιμή θα είναι. Γιατί αν η συνδρομή είναι 1-2 ευρώ, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ποσό. Αν είναι 10-15 ευρώ, είναι άλλο ποσό. Γι' αυτό σου λέω προς το παρόν κρατάμε ότι είναι δωρεάν και θα δούμε στη συνέχεια το τι ακριβώς ισχύει και το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν είμαι υπέρ των παραδόσεων για τα τελευταία 25 χρόνια μετά από διακοπή, Ολυμπιακός έχει 3-3-0. Μήπως θα σπάσει την Κυριακή Μάκη Ηράκλειο. Οκ, τι να σου πω, φίλε μου, Μάκη. Κάποιες φορές οι παραδόσεις μετράνε, κάποιες όχι. Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια με Βόλο? 24 Δεκάτου Σάββατο το μάτς. Υπολόγισε τώρα να περάσει και άλλη εβδομάδα και πιστεύω ότι θα το μάθουμε.

0: Τάσο έγινε αύξηση αποκάλυψη. Ο πρόεδρος πάει να πει ότι υπήρχε τρύπα. Με τόσα έξω μας βλέπω φουλ για μπάν από ΕΦΑ. Σου ξαναλέω λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για μπάν από ΕΦΑ. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο διπλάσιο το περσινό, 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μια πολύ μεγάλη χορηγία από την οματοδοσία του γηπέδου και από τη χορηγική και από τη, βασικά από τη χορηγική. Έχει κάνει μεγάλες χορηγικές συμφωνίες με την Allianz. Κάτι έλεγε για τα εμπορικά τμήματα, για το εμπορικό τμήμα και τη δουλειά που κάνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οπότε το γιατί να προκαλούμε έτσι μια ανησυχία χωρίς να υπάρχει, όταν υπήρχε πριν 2 χρόνια το λέγαμε, και όταν το λέγαμε μου γράφατε ότι τα λέτε επίτηδες για να μην κάνουμε μεταγραφές. Τώρα λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, μου γράφετε, δεν λες ότι υπάρχει τρύπα. Κάπου να βρεθούμε, έτσι. Κάπου δηλαδή να βρούμε την άκρη. Λοιπόν, τι άλλο. Τάσο να το νέο κήπεδο του Παναθηναϊκού για 4 πυλώνες με παίκτες θρύλους από το παρελθόν. Πώς έκανε η Άξιδενιά Σοφιά, πήπε και θέλει να λες. Καλά, τώρα αυτή είναι δύσκολη. Καλά, σίγουρα δωμάζος. Τώρα από εκεί πέρα είναι δύσκολη η απάντηση. Πάντως κάτι θα γίνει και στο νέο γήπεδο για παίκτες θρύλους, έτσι. Λοιπόν, έλα Κωστά. Α, περίμενε. Περίμενε Κώστα, όχι, λάθος. Αθλητικό δελτίο και θα επιστρέψουμε εσύ.
1: Α, ναι, οκ.
0: Ναι.
2: Winsport FM 94,6.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Μπο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην Παναθηναϊκός που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το δίδυμο Καμαρά Κάγκουα με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Κατάμεστο θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης στον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ, τον Μάριους προορίζει για την κορυφή της επίθεσης ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Την επιστροφή στις νίκες στη EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλ Αρίνα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Κατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ για τον Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του μάτς με τον Όφη. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι. Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους κριτικούς ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στην Τούμπα, μέρος του προγράμματος, έβγαλε ο Ντεσπόντοφ το παρόν στο συνέδριο για τα 100 χρόνια ζωής του Συλλόγου που φιλοξενείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δίνουν μεταξύ άλλων Βιερίνια, Μάτος, Μιχαηλίδης, Πέλκας, Ζήφκοβιτς, Αναστασιάδης, Αλπιγκίδης και άλλοι παλέμαχοι του Δικεφάλου του Βορρά. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Διαθέσιμος για το μάτς με τον Βόλο έλαμπεν τον Ρίτσαρτς. Δύσκολο να προλάβει ο Μπασίρου. Ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς, με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότατα σε λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάνη. Δεκτό έκανε το διοικητικό δικαστήριο αίτημα του Προμηθέα για αναστολή κάθε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑ και όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ της Πάτρας. Η εκδίκαση της υπόθεσης για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Γιάκο ως το 2028 έκανε γνωστή η Μύκονος Μπέτσον. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλωνος Σμύρνης που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο ως έντρα στις 7.30 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Προφυλάσσει τον Ραφίνια ο προπονητής της Μπαρσελόνα, Χάνζι Φλίκ. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί μαζί του, καθώς την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε, τόνισε ο Γερμανός τεχνικός που επιβεβαίωσε ότι ο Βραζιλιάνος δεν θα παίξει τα μάτς με Χετάφε και Γαλατασαράι. Άλλα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Με κοινή ώρα έναρξης στις 9.30 παίζουν Μπαρσελόνα, Ζάλγκιρις Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 4 και Start αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
2: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέφουμε. Το παιχνίδι ξεκινά στο The Ellinikon Sports Park στις 24 Οκτωβρίου. Το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσαρή, οι οποίοι θα δώσουν συμβουλές στις ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό και θα πραγματοποιήσουν τις απονομές των νικητών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους φίλους του μπάσκετ να μπουν στο γήπεδο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να ζήσουν τη συγκίνηση της συμμετοχής σε ένα πραγματικό τουρνουά, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της σχετικής φόρμας στο website του The Ellinikon.

0: 11 λεπτά μετά τις 5 έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής οι ρεπόρτες. Κώστας και Τζόλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας διεθνότητας στον Bingo Super FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κώστας Νικολακόπουλος στα μηνύματα. Έλα, Κώστα.
1: Τάσο, ναι, στις, ένα μήνυμα, ένα quiz που στέλνει ο φίλος τακτικά, αλλά εδώ πραγματικά δεν θυμάμαι. Λέει στις 24 δεκάτου, λέει, του 2010, στο συναρπαστικό 2-1 του Ολυμπιακού επί του Παθηναϊκού στο Καραϊσκάκι με ανατροπή, ποιος Έλληνας αμυντικός πέτυχε το νικητήριο γκολ με κεφαλιά στο 52ο λεπτό μετά από σέντρα του Ριέρα.
0: Σε ποιο μάτς, ξαναπέστω.
1: Οκτώβριος του 10. Καταρχάς, Οκτώβριος του 10 δεν παίξαμε στο Καραϊσκάκι. Είχαμε παίξει το ΆΚΑ και είχε κερδίσει ο
0: Παθηναϊκός.
1: Ο Παθηναϊκός προηγήθηκε με γκολ του Μυραλάς Ολυμπιακός.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μήπως λέει άλλη χρονιά.
1: Προφανώς είναι άλλη χρονιά αυτό που είναι το μάτς που λέει ο φίλος και όχι το 10.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Άμα είναι, ας το ξαναστείλει. Πάντως δεν είναι το 10. Εδώ έχουμε μια πραγματικά εντελώς διαφορετική άποψη, καινοτόμα ας πούμε. Λέει, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προφυλάξουμε παίχτες την Κυριακή. Το σημαντικό μάτς είναι την Πέμπτη. Την ευρωπαϊκή διάκριση θέλει ο κόσμος. Πρωταθλήματα έχουμε. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η ευρωπαϊκή διάκριση δεν θα έρθει αν ο Ολυμπιακός και καλά, ας πούμε, καταφέρει για παράδειγμα και κερδίσει την Ολυμπίκ στη Μασσαλία. Έχει πάρα πολύ δρόμο για να φτάσει σε μια ευρωπαϊκή διάκριση. Okay, κάθε μάτς κάτι σου δίνει, κάτι χάνεις, αλλά αυτή τη στιγμή από πλευρά σημασίας βαθμολογικής έχει σαφέστατα μεγαλύτερη σημασία το παιχνίδι της Κυριακής, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πίσω στη βαθμολογία, αρκετά πίσω κιόλας. Στο δε γύρο Παλίνκα έχει ξεκινήσει με μια νίκη. Okay, καλά είναι, ξεκίνησε με μια νίκη. Δεν λέω ότι πρέπει να πάει να παίξει να χάσει ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία, αλλά μου φαίνεται ότι κάπως δεν έχει ουσία αυτό το... Γενικότερα, αν θέλει να μιλήσει ο φίλος, είναι κάτι άλλο. Να πει γενικότερα ότι, ξέρω εγώ, προέχει να κάνουμε στην Ευρώπη κάτι, να διακριθούμε από το πρωτάθλημα. Εκεί μπορεί κάποιος να έχει να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, αλλά τώρα αυτό δεν έχει νόημα. Όσοι, λέει, θα πάμε στο γήπεδο, θα πρέπει να γίνουμε ο 12ος παίκτης με φωνή δυνατή και να βοηθήσουμε την ομάδα. Χάρηκα πολύ, λέει, στο άκουσμα δοκιμών του Φορτούνη ως δεκάρι. Θυμήσου το, θα είναι MVP με γκολ και assist. Καταρχάς δεν είπαμε ότι θα παίξει ντε και καλά σίγουρα δεκάρι, είπαμε ότι έχει δοκιμαστεί σε κάποιες προπονήσεις. Από εκεί και πέρα στο χέρι του Φορτούνη είναι να, είτε ξεκινώντας είτε ως αλλαγή, να είναι MVP σε ένα ντέρμπι. Απλά η αλήθεια είναι ότι τα τελειώματά του μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν είναι πάρα πολύ άσχημα του Φορτούνη. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει σκοράρει, ας πούμε. Είναι ότι και τα τελειώματά του δεν είναι καθόλου καλά. Με εξαίρεση μια εκτέλεση καλή φάουλ που έφυγε series out, νομίζω στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Όλα τα άλλα τελειώματά του πραγματικά είναι απογοητευτικά για Φορτούνη. Μακάρι να το βρει όσο το δυνατόν πιο εύκολα, γιατί πιο γρήγορα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από γκολ που βάζουν και οι πιο περιφερειακοί του παίχτες. Δεν έχει πάρει τίποτα, απολύτως τίποτα, εξαίρεση το Ζώτα. Θα πρέπει, λέει, οι παίχτες μας να είναι 1000% συγκεντρωμένοι από το πρώτο δευτερόλεπτο, να έχουν όλη απόδοση όπως πέρυσι στο Champions League, και θα έρθει η νίκη μισό πρωτάθλημα. Και είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι θέλει να πει ο φίλος ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά στην ψυχολογία του Ολυμπιακού με μια νίκη τέτοια. Καλά κάνει ένας άλλος ο ακροατής και μου θυμίζει, το είχα πει νομίζω βέβαια το μεσημέρι, ότι υπάρχει πλάνο από την... τους οργανωμένους φίλους του Ολυμπιακού για όποιον βρεθεί την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, ανάλογα με τη θύρα που θα κάθεται, να φοράει κόκκινο ή λευκό χρώμα μπλούζας. υπάρχει, πως το λένε, το σχετικό, η σχετική φωτογραφία που είναι πάρα πολύ ωραία, άμα βγει δηλαδή κάτι τέτοιο θα είναι πολύ εντυπωσιακό, μπορείτε να τη δείτε σε όλα τα site. Για να δω, αν εννοεί, λέει, τον Αυλονίτη Οκτώβριο του 2014.
0: Όλα ήταν 1-0, δεν ήταν 2-1.
1: Αποκλείεται. Εκείνο πρώτο ήταν 1-0 και δεύτερο δεν ήταν από σέντρα του Ριέρα, ήταν από σέντρα του Τσόρι.
0: Δεν μπορεί όμως να είναι και τελείως έξω για το Ριέρα. Κάτι έχει δει τώρα και έχει μπερδέψει τις ημερομηνίες, λέω εγώ.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ. Ή εγώ δεν θυμάμαι καθόλου ή δεν ξέρω. Ναι. Πώς εννοεί το μάτς του δεύτερου γύρου που ήταν
0: το δεύτερο γύρο. Το δεύτερο γύρο
1: το ο γκολ... Τσιμπούρ είχε βάλει στο... και ο Μιραλάς τα γκολ.
0: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Α, θέλει, ας το ξαναστείλει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέτε για το Μάριους. Ενώ βρίσκει ρυθμό, ο Ουκρανός λέει γιατί να παίξει ο Μάριους και αυτά, ξέρω εγώ. Παιδιά, καταρχάς εμείς κάνουμε μια εικασία η οποία έχει τη λογική ότι ο Γιάρεμτσουκ και ο Γκονζάλες έλειπαν το προηγούμενο διάστημα, ήταν στις εθνικές τους. Ο Μάριος ήταν εδώ και δούλευε με τον προπονητή 3 εβδομάδες και να θυμηθούμε ότι και ήταν ευχαριστημένος από τη δουλειά του Αφρικάνου Σεντερφόρ και επίσης ότι στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, με το που έβγαλε τον Γιάρεμτσουκ, θυμάστε ότι έκανε πρώτη αλλαγή, είχε τον Μάριους και όχι, για παράδειγμα, ενώ θα μπορούσε τον Γκονζάλης που τον έβαλε αργότερα. Τα άλλα που λέτε δεν τα καταλαβαίνω. Τι λέει, πριν 15 χρόνια έπαιζε πάλι, λέει, φθινόπωρο πακέτο Παναθηναϊκό Μασαλία με μία νίκη, μία ισοπαλία. Μακάρι και τώρα το ίδιο και αν γίνουν αντίστροφα ακόμα καλύτερα. Έπαιζε Ολυμπιακός με την Μαρσέη και με τον Παναθηναϊκό.
0: Το 11 λέει.
1: Το 11. Το 11 είχε παίξει πράγματι ο Ολυμπιακός, όχι 11. Είχε παίξει, ναι, το 11, αλλά τα είχε παίξει. Ήταν ισοπαλία στο Καραϊσκάκι.
0: 1-1.
1: 19 Νοεμβρίου, νομίζω είχε τον γκολ του Ζέκα.
0: Το γκολ του Ζέκα από, από την κίνηση του Κουίνσι.
1: Την κίνηση του Κουίνσι.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι, ναι,
1: Ολυμπιακός, ναι. Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, και ισοφάρισε ο Τζιμπούρ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά από λίγες μέρες πράγματι έπαιξαν Μασέγ Ολυμπιακός και ήταν 0-1 το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Κακό δεν θα είναι. Δεν θα είναι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Αλλά σίγουρα δεν θα ήταν και, πώς το λένε, άσχημο μια τέτοια επανάληψη. Okay, είναι 5 βαθμοί.
0: Ό,τι και η γνώμη μου είναι ότι ό,τι και να γίνει στον ντέρμπι τη Κυριακή δεν τελειώνει τίποτα για κανέναν.
1: Έτσι. Καλά, ναι, να τελειώσει η 6η αγωνιστική όταν έχει άλλες 22.
0: Είναι πάρα πολλές αγωνιστικές, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι. Απλά όπως
0: καλά,
1: το κάνουμε.
0: Για τον Παναθηναϊκό, άμα χάσει, θα φτάσει στο πλην 2 Ολυμπιακός, σίγουρα δεν τελειώνει. Αλλά επειδή γίνεται.
1: Παναθηναϊκός, ναι, ναι. Σίγουρα, επειδή γίνεται. Θα είναι πρώτος καταρχάς,
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για τον Ολυμπιακό, εγώ διαφωνώ. Και να μείνει στο πλήν 8 Ολυμπιακός δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε πάρα πολλές αγωνιστικές.
1: Δεν θα έχει τελειώσει.
0: Είναι
1: αλλά
0: πάρα πολλά τα ντέρμπι, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει καλούς παίκτες. Δεν είναι.
1: Αλλά θα είναι όπως και να το κάνεις, θα είσαι πίσω και από τους 3 βασικούς αντιπάλους.
0: Εντάξει.
1: Και θα είσαι πίσω όχι 1-2 βαθμούς,
0: ναι,
1: αλλά περισσότερους.
0: Ναι, okay, αλλά
1: γιατί ναι, λογικά η ΑΕΚ θα κερδίσει, λέμε, και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και θα είναι κακή η βαθμολογία, δηλαδή για τον Ολυμπιακό να είναι 10 Ολυμπιακός, 14 η ΑΕΚ, 15 ο ΠΑΟΚ, 18 ο Παναθηναϊκός, Τάσο.
0: Ναι.
1: Ευχάριστο δεν το λες.
0: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι ευχάριστο, ρε εσύ, Κώστα.
1: Ναι.
0: Δεν είπα όμως ότι δεν τον βγάζει εκτός τίτλου του Ολυμπιακού στο πλήν 8 εκταγωνιστική.
1: Εκτός τίτλου δεν βγάζει καμία ομάδα.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Γιατί αυτή η εντύπωση επικρατεί. Ναι, ναι. Αυτή η εντύπωση επικρατεί, καταλαβες. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
10: τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Big Wins for FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε. Και έτσι.
13: Ναι, εδώ είμαι.
0: Ναι. Σειρά σου.
13: Δεν είναι η σειρά σου, όχι,
0: Όχι, όχι, εσύ, αφού είσαι πρώτος εσύ.
13: Α, μπράβο, ήμουν πρώτος. Δυστυχώς έχεις την βαθμολογία, βέβαια. Λοιπόν. Αλλά οκ. Λοιπόν, πάμε. Κώστα λέει, ένας φίλος θα είναι έγκλημα να βάλει το 300 τη Δετάρτη με τη φόρμα που έχει ο Μπρικιόλι. Ρε φίλε, μην λέτε τόσο εύκολα τη λέξη έγκλημα. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, μη χάνουν οι λέξεις την αξία τους. Δηλαδή, και μόνο η φράση «θα είναι έγκλημα να παίξει ο 300 τερματοφύλακας» κάπου δεν κολλάει. Απ' την άλλη, δεν νομίζω ότι θα παίξει ο 300, θα παίξει ο Μπρινιόλι. Λέμε τώρα ότι τη Δευτέρα θα κάνει εξέταση ο 300 για να δούμε αν μπορεί, αν θα πάει στην Αγγλία, αν θα μείνει εδώ να κάνει και άλλη θεραπεία. Και τώρα μου λες να παίξει Δετάρτη. Δεν το βλέπω. Να παίξει Δετάρτη, θα παίξει ο Μπρινιόλι κανονικά. Ένας άλλος φίλος λέει ο Κάιρινεν, με τον Κάιρινεν θα έχουμε άλλη προσέγγιση ή το πολύ σε κανένα κύπελο. Τώρα κοίτα παιδιά, πέρασαν 20 μέρες, τώρα αρχίζουν παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα σερή. Να πω ότι μεσοβδόμαδα μόνο η ΑΕΚ θα παίξει κατά σειρά με την Σαχτάρ, μετά με τη Manchester City, μετά με τον Μπάουκ στην Τούμπα και μετά με τη Real Madrid στη Φιλαδέλφια. Οπότε σύν τους αγώνες του αθλήματος που υπάρχουν, θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες θα χρειαστούν και θα πρέπει να δώσουν. Θα πρέπει και ο Καρίνεν όταν κληθεί να δώσει και αυτός κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα τη βγάλει με 12-13 παίκτες όλη αυτή τη σειρά παιχνιδιών που υπάρχουν. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα και για τους ποδοσφαιριστές να δώσουν περισσότερα, αυτούς που ακόμη δεν έχουν ας πούμε καθιερωθεί ή δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής, ενώ θεωρητικά η αξία τους είναι για παραπάνω. Και απ' την άλλη και για τον προπονητή να τους δώσει και πιστεύω θα τους βάλει. Θα ανοίξει ένα rotation 17-18 παιχνών τουλάχιστον, έτσι πιστεύω. Ένας άλλος φίλος λέει, μένω Αγγλία Κώστα, έχω πάρει εισιτήρια από τη σελίδα της Αχτάρ και μου είπαν ότι θα μου στείλουν τα εισιτήρια 72 ώρες Έχει γράψει μέρες, φίλε. Ελπίζω αυτό δεν ισχύει, εννοείται. Τρίτο παιχνίδι. Και πιστεύεις θα έχω κάποιο πρόβλημα να μπω στο γήπεδο? Ευχαριστώ. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Άμα ήταν θα σου γράφανε ότι υπάρχει πρόβλημα, κυρώνονται τα εισιτήρια κτλ. Αφού θα στα στείλουν, γιατί να μην πεις? Εκτός αν έχεις δηλώσει κάτι, ξέρεις, που δεν ισχύει και σου ζητηθεί στην είσοδο, αυτό είναι άλλο. Αλλά έτσι όπως μου τα περιγράφεις, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια. Ευχαριστώ, να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους φίλους που στέλνουν μηνύματα συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το φίλο που ρωτάει αν η ομάδα θα βγάλει ανακοίνωση για το που θα συγκεντρωθούν και οι οπαδοί στο Λονδίνο. Βγαίνει η ανακοίνωση, θα τη δεις σε όλα τα site το αργότερο το πρωί του αγώνα. Το αργότερο. Μπορεί και την προηγούμενη μέρα. Οπότε μην είναι συντονισμένος. Δεν ξέρω αν έρχεται mail να σου πω, γιατί δεν έχω πάει ποτέ εξωτερικό με εισιτήριο. Αλλά αυτό που σου λέω συμβαίνει σίγουρα. Δηλαδή βγαίνει μια ανακοίνωση στο site της ΠΑΕΑΕΚ, η οποία δημοσιεύεται σε όλα τα site, δεν υπάρχει το είδος να μην τη δεις, με οδηγίες σαφείς, με χάρτες, οπότε δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Το ίδιο και βέβαια και θα ισχύει και μετά στο Manchester και ούτω καθεξής σε όλα τα γήπεδα που θα παίξει η ΑΕΚ. Ένας άλλος φίλος εδώ μου λέει, αν αισθάνομαι ωραία να βλέπω τα λέβαρα να το κατεβαίνουν από τον Σανέρα Αρίνα, ούτε αυτό δεν σεβάστηκε ο Αγγελόπουλος, Μάικ Σιράκλειο. Κοίτα, να δεις, δεν αισθάνομαι ωραία σίγουρα, αλλά δεν θα τα δω κιόλας να ανεβοκατεβαίνω. Θα τα βλέπω μόνο ανεβασμένα. Τώρα, το ότι δεν το σεβάστηκε αυτό ο Αγγελόπουλος, φίλε, το έχουμε ξαναδεί στο θέμα του γηπέδου. Υπάρχει και η άποψη του Αγγελόπουλου, υπάρχει και η δική μου άποψη καταγεγραμμένη δύο φορές. Οπότε, βέβαια, μπορεί να στέλνεις ό,τι μήνυμα θέλεις. Εννοείται, δεν τίθεται το θέμα σε αυτό. Απλά στο λέω. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά, έτσι ρεπορταζιακό για μένα.
0: Ωραία, πάμε, έχουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αιγαίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
12: Τότε.
11: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
12: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Το The Voice of Greece Powered by Telecom, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για 12η σεζόν στο Sky. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 και κάθε Σάββατο και Κυριακή, εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν και οι coaches παίρνουν θέσεις στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστρος, η Ελένα Παπαρίζου υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο. Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς format. Δίνει το δικό του ρυθμό και βρίσκεται ξανά στην καρδιά όσων συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι το Μπράγκα Sporting Λισαβόνας. Πρωτάθλημα Πορτογαλίας.
2: Ωραία φίλε, χαμός.
1: Ματσάρα, ε.
2: Ο Φώτης παίζει, ε.
1: Ναι, διαθέσιμος είναι τώρα, ναι. Αν θα είναι δεκάδα ή όλοι. Εγώ λέω διπλό.
2: Και εγώ θα πω διπλό.
1: Κώστα λέγε.
3: Ωραία, Μπενφίκα Sporting.
1: Μπράγκα, μπράγκα, μπράγκα.
2: Μπράγκα ρε Κώστα, μπράγκα.
3: Α, μπράγκα ρε. Τι ντέρμπι είναι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει.
3: Να μου φτιάξουν το τέτοιο. Έχω... Πώς το λένε, ακούω τον εαυτό μου συνέχεια.
4: Θα το
1: φτιάξει. Θα το φτιάξει ο
3: νέαρχος. Ο νέαρχος, ναι.
1: Θα σε φτιάξει.
3: Μπράγκα Sporting.
2: Και εγώ τον ακούω, ναι, αρχέ.
1: Και ο Κέτσε. Τι μόλις κλείσουνε, ρε φίλε.
3: Μπράγκα Sporting.
1: Ναι.
3: Δεν είναι και εύκολο, παιδιά.
1: Χι. Ωραία.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
10: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Να δω

0: Ηχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε τελική ευθεία και έτσι εσύ ήσουνα πριν, ναι, εσύ ήσουνα.
3: Ναι.
2: Οπότε πάμε εγώ τώρα. Τάσο, το έψαξα τα έσοδα από εταιρείες συμφερόντων δεν μετράνε. Βλέπεις εσύ ότι υπάρχει πρόβλημα με το financial control. Το έψαξε, φίλε μου, αλλά δεν ισχύει αυτό που λες. Και σου λέω ότι το συμβόλαιο που έχει ο Παναθηναϊκός θα μετρήσει κανονικά. Έτσι. Λοιπόν, όπως υπάρχει και με άλλες ομάδες που έχουν, δηλαδή υπερκάπιτα που έχει τα δικαιώματα του Ολυμπιακού, και το συμβόλαιο αυτό θα μετρήσει κανονικά. Λοιπόν, μου λες, φίλε, ότι με σε κάλυψα, αλλά πήρες τον Ερστέχνη και είπαν τα συνδυασμιακά δεν είναι πάγονται με μέλη του και ας είναι η ίδια τιμή στα πέταλα. Αν θέλεις κανένα τηλέφωνο, γιατί είναι άδικο για τον κόσμο. Τι να κάνω, φίλε μου, δεν πάω να κάνω κάτι. Σε ποιο να κάνω τηλέφωνο στο Ερστέχνη, τι να κάνω. Σου εξήγησα ακριβώς το τι ισχύει. Για τα μη συνδυασμιακά εισιτήρια. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ θα έβαζα στους πυλώνες Δωμάζο, Σαραβάκο, Βαζέχα, Οικονομόπουλο. Καλά, εντάξει, αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, φίλε μου. Τώρα δεν είναι. Είναι και άλλα μεγαθύρια τώρα που έχουν παίξει στο Παναθηναϊκό. Δεν είναι. Ο Δωμάζο και ο Σαραβάκο πιστεύω πρέπει να είναι δύο σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα. Τάσο, έχουμε αργά στο όπερ, ναι, παιχταράδες και τα λοιπά. Είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει εκεί. Ελπίζω να μην τους αναστήσουμε για άλλη μια φορά. Τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να έχει συμβαίνει κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει η λέξη ανάσταση για αιώνιο αντίπαλο. Έτσι. Ποτέ δεν υποτιμάς τον αιώνιο σου αντίπαλο. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Νούμερο 2. Ο Ντεφράι μπορεί να είναι αργός στο όπερ, αλλά έπαιζε με τους πιο γρήγορους επιθετικούς στην Ιταλία. Πώς τόσα χρόνια έπαιζε εκεί, εδώ δεν μπορεί. Δηλαδή σου έχει δείξει σε ένα εικόνα του Ντεφράι ότι είναι ένα αργός στόπερ και έχει πρόβλημα με τους γρήγορους επιθετικούς. Όχι. Γιατί πολύ απλά δεν παίζει τόσο. Στην άμυνα παίζει όλο ταχύτητα, αλλά πιο πολύ παίζει η θέση που παίρνεις. Και ο Χένριξ ήταν πολύ αργός στόπερ. Πολύ αργό. Τον έβλεπες να έχει προβλήματα με γρήγορους επιθετικούς? Όχι. Είναι η θέση που παίρνεις σαν κεντρικός αμυντικός. Και η προσωπικότητα που έχεις. Πώς γίνεται, πες με Βιτόρια, εσύ Τάσο, να μας λες 4 και 5 βαθμούς ότι τελείωσε το πρωτάθλημα για Παναθηναϊκό, το ίδιο μάλλον, αλλά τώρα να μην ξεγράψει τον Ολυμπιακό? Πολύ απλά, διότι τα είπα εγώ βλέποντας μια εικόνα του Παναθηναϊκού θλιβερή. Και την εικόνα του Παναθηναϊκού με το Βιτόρια πέρσι ήταν, αν θυμάμαι, μετά από μια ήττα από την Κυφσιά με 3-2, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν θλιβερός. Και έλεγα ότι δεν βλέπω πώς θα πάρει το πρωτάθλημα αυτή η ομάδα. Και δυστυχώς τα γεγονότα έδειξαν ότι αυτό ισχύει. Το ίδιο και με τον Αλόνσο από ένα σημείο και μετά. Και δεύτερον, ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει το πρωτάθλημα 16 χρόνια. Ο Ολυμπιακός το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να επανέλθει από ένα μείον 6, μείον 8. Δεν σημαίνει ότι θα είναι το πιο πιθανό αν μείνει τόσο πολύ πίσω. Φυσικά θα έχει πολύ λίγες πιθανότητες. Αλλά εγώ δεν το ξεγράφω. Τι να κάνουμε τώρα. Τάσο, μόλις μας είπε ότι ο Αλαφούζος δίνει. Δεν το είπα εγώ. Ο ίδιος ο Αλαφούζος το έχει πει. Ότι δίνει 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αφού θέλει οι ομάδες να παίρνουν τα ίδια, γιατί στο Ηρακλή δίνει μόνο 2 εκατομμύρια. Δεν έχει πει ποτέ, μα ποτέ, ότι θέλει όλες οι ομάδες να παίρνουν τα ίδια. Δηλαδή, τι θέλει ο Αλαφούζος, να παίρνει, ας πούμε, 20 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, 16 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός, 16 εκατομμύρια η Κηφισιά, 16 εκατομμύρια ο Ηρακλής. Τι λέτε, ρε παιδιά? Πότε έχουν υποθεί αυτά? Δεν ξέρετε κιόλας να διαβάζετε αυτά που λένε οι ομάδες. Αυτό που λέει ο Αλαφούζος είναι οι μεγάλες ομάδες να βάλουν ένα ποσό και αυτό το ποσό να διαιρεθεί για να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες ομάδες ή να έχουν περισσότερα έσοδα. Αυτό λέει. Και τα 2,5 εκατομμύρια που πήρε ο Ηρακλής σε σχέση, ας πούμε, με την πρόταση που είχε από την Περκάπιτα είναι πολύ μεγαλύτερη. Έτσι. 1,2 είχε από την Περκάπιτα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο για τον Ηρακλή. Γιώργος στο Μαϊάμι, τάσο, τι κάνω, ξεπερασμένο Ζέλικο. Το ακούσαμε και αυτά, Γιώργο μου. Το ακούσαμε όταν ήρθε ο Μπράντοβιτς. Το ακούσαμε ότι είναι πλέον ξεπερασμένο. Τρομερά πράγματα. Τρομερό μπάσκετ, λέει. Για τον ντέρμπι, εύχομαι να παιχτεί ωραίο ποδόσφαιρο χωρίς καμία αλλίωση και πιστεύω θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Μακάρι. Μακάρι, Γιώργο μου. Τι δείχνει η προϊστορία μεταξύ Δανών και Ισπανών προπονητών? Τώρα αυτή την ιστορία δεν την έχω δει. Αυτό που έχω δει και μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο Αλγουαθίλ στα ντέρμπι, νομίζω ότι στο εξωτερικό ντέρμπι ήταν με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, είχε πολύ καλά αποτελέσματα εντός έδρας, πολύ καλά αποτελέσματα, και ο Νίστρουπ στα ντέρμπι που κυρίως ήταν με την Μπρόντμπι είχε πολύ καλά αποτελέσματα εκτός έδρας. Το διάβασα αυτό και μου κάνει εντύπωση. Οπότε, επειδή παίζουν ένας εντός και άλλος εκτός που είναι η δύναμή τους, θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καλησπέρα κύριε Νικολογιάννη. Ξέρετε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τα επίβαση ενός διαρκείας για ένα αγώνα του Παναθηναϊκού? Πρόκειται να το αλλάξω. Ευχαριστώ, Χριστόφορος. Είναι κάτι το οποίο ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει να αλλάξει και μπορώ να σου πω ότι θα αλλάξει. Θα ενημερωθείτε. Έτσι. Αυτό πιστεύω. Είχαμε πει και τις προηγούμενες ότι πρέπει να αλλάξει και πιθανότατα θα αλλάξει και πιστεύω ότι θα αλλάξει. Τάσο βασικός ανταγωνιστής ο Ολυμπιακός και κανένας άλλος. Αν τον κερδίσουμε, θα πνιγεί στην ισοστρέφεια για να κλειδώσουν σε μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα. Η γνώμη μου, Άλεξ. Κάνεις μεγάλο λάθος, Άλεξ. Οι δύο βασικοί ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού είναι η ΑΕΚ, που είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Για, πω, για μένα είναι και το φαβορή ΑΕΚ, γιατί είναι μια στρωμένη ομάδα από πέρσι. Το μόνο μειονέκτημα που έχει η ΑΕΚ είναι ότι παίζει στο Champions League και έχει πολύ μεγάλη φθορά παίζοντας στο Champions League. Και αυτό συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Το είδαμε και πέσουν το Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι οι βασικοί ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο πίσω, διότι φαίνεται να μην έχει. Βασικά έχει και ένα νέο προπονητή. Είναι πειρασμένο σίγουρα από την αποχώρηση του Λουτσέσκου. Δεν έχει και το βάθος που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει όμως ένα αβαντάζ ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αβαντάζ για το πρωτάθλημα, το ότι δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Θα έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα αφού αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Οπότε ότι είναι ο βασικός ανταγωνιστής ο Ολυμπιακός δεν το δέχομαι. Θεωρώ ότι είναι και η ΑΕΚ βασική ανταγωνίστρια μαζί με τον Ολυμπιακό. Έλα, Κωστά. Νικολακό.
3: Ναι. Λέει ο Ανδρέας, λέει τα ντέρμπι δίνουν πρωτάθλημα, αποκτάς ψυχολογία και κερδίζεις χρόνο, νίκη χρόνο, νίκη έστω και εμένα 0 μαζί με τον κόσμο μας. Ένας φίλος ρωτάει για το Καραϊσκάκι, λέει αν θα πάω το καινούριο. Εννοείται ότι θα πάω. Απλά μπορεί να είμαι ως οπαδός πλέον. Μετά από 3 χρόνια, όχι ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο Μάριος λέει δεν παίζει η Ευρώπη ενώ παίζει ο Γιάρεμτσουκ. Αυτό δεν έχει να κάνει σε κάτι. Γιατί το ξέραμε ότι όταν τον πήρες το Μάριος, τον πήρες όταν ήταν εκτός Ευρώπης, όταν είχε τελειώσει η ευρωπαϊκή λίστα. Και άλλοι παίκτες είναι εκτός. Λίστα ευρωπαϊκής δεν θα σημαίνει ότι δεν θα παίζουν, ας πούμε, στο πρωτάθλημα. Και τέλος πάντων, ας περιμένουμε την ενδεκάδα να δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Μια εικασία κάνουμε οι ρεπόρτερ όλοι από ό,τι βλέπω ότι θα παίξει ο Μάριος. Ας περιμένουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τώρα με ρωτάτε για τα δικαιώματα του εθνικού στο Καραϊσκάκι. Πρέπει να τα ρωτήσετε σε ένα ρεπόρτερ εθνικού. Αν βρείτε ρεπόρτερ εθνικού είναι κάτι άλλο βέβαια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά τελευταίος ρεπόρτερ που θυμάμαι εγώ είναι ο Τάσος Καραουλάνης στο Φύλαθλο.
2: Πού τον θυμήθηκε? Πού τον θυμήθηκες?
3: Γιατί όχι.
2: Ναι.
3: Τάσος Καραουλάνης. Ναι. Και ο Λάζαρος, ο Μουρκάκος, ο συγχωρεμένος ήταν.
2: Ο Λάζαρος, ναι.
3: Δεν είχε, βέβαια.
2: Βέβαια.
3: Ναι, πριν πάει στο ρεπορτάζ, είχε πάει από τον εθνικό. Λοιπόν, τι άλλο, γιατί σε ακούω από μακριά, ρε Τάσο.
2: Μ' ακούσα από μακριά, τώρα.
3: Ναι, δεν ακούγεσαι πολύ καθαρά σήμερα, δεν ξέρω.
2: Τώρα.
3: Τώρα κάπως καλύτερα, ναι. Mm. Άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο, όχι προς το πάνω, δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Έλα, Κέτσε, πάμε να πούμε 2-3 μηνύματα ο καθένας να κλείσουμε.
4: Ωραία. Ένας φίλος λέει πώς θα γίνει εμείς που πήραμε στήρια μέσα σε Αχτάρ και Μάντσεστερ να είμαστε μαζεμένοι με όλοι μαζί κάπου να μπορούμε να φοράμε και τα διακριτικά της Ακάρας. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Για διακριτικά δεν ξέρω, αλλά τώρα να πάτε σε άλλες θέσεις να σας δώσει άλλη θύρα, αυτά δεν γίνονται. Ούτε στην Ελλάδα δεν γίνονται πια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό που λες. Ο καθένας πάει στη θέση του. Ευχαριστώ το φίλο εδώ που μου λέει συλληπιτήρια και προσθέτει. Σήμερα θα είμαι στα Νέλα Αρίνα. Ελπίζω όλοι να στεβαστούμε τη φιλοξενία και να μην κάνουμε ζημιές. Μακάρι φίλο μου, αυτό πιστεύουμε όλοι και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει τελικά. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει ζημιές. Έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Πάμε τώρα να δούμε μήπως είδε και κανένα άλλο στο μεταξύ. Ε, Μας τους Μεξικάνους δεν κάνουν πινένα να δώσουμε τα ψωρολεφτά τους και να, τους πάρουμε, να τον πάρουμε πίσω για τον Βίρονα. Για την εθνική λένε οι Μεξικάνοι. Δεν λένε για την ομάδα. Λένε ότι δεν πρέπει να παίζει την εθνική ο Πινέδα. Ευχαριστώ πάλι για τα μηνύματα, παιδιά, για τα συλληπιτήρια. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ. Να έχετε την υγεία σας όλοι και εσείς και η οικογένειά σας. Και από όλων των ομάδων που μου έχουν στείλει. Εννοείται αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά.
2: Λοιπόν, πάω εδώ κι εγώ. Δεν τα λες λέει καλά με τον Λαφούζο και την Πέτρα στο Λιβητικό. Έχει τη χάσει επεισόδια. Κάνε επεισόδιο δεν έχω χάσει, φίλε μου. Όλα τα επεισόδια τα έχω δει με προσοχή. Δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο που να λέει ότι ο Λαφούζο έχει πει να παίρνει ό,τι ποσό πήραν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και όλες τις μικρομεσαίες ομάδες. Έχει πει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογία, αλλά σίγουρα όμως να αυξηθούν τα έσοδα των μικρομεσαίων ομάδων. Και μάλιστα έχει συμφωνηθεί να γίνει μια μελέτη από την Deloitte και από εκεί πέρα να δουν τι και πώς και να αποφασίσουν τελικά με την κεντρική διαχείριση τι θα γίνει και θα υπάρξει και αύξηση μέσω του στοιχήματος. Νικολογιάννη, μάλλον έχετε καταλάβει ότι αν μπείτε χωρίς ψυχή θα χάσει. Το Ολυμπιακός θα ρίξει πολύ γλωσσιά, να το ξέρεις. Ας ρίξει πολύ γλωσσιά, θα ρίξει πολύ γλωσσιά και ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα σε τέτοιο ντέρμπι που να μην έχει στο μυαλό της ότι πρέπει να παίξει με ψυχή. Λοιπόν...

0: την Κοσμοτέ ο Παναθηναϊκός, όπου η πρόταση που ήταν της Κοσμοτέ ήταν 10 εκατομμύρια και αν σ' αρέσουν. Ακριβώς αυτή η πρόταση είχε γίνει. Οπότε η απάντηση του Γιάννα Λαφούζου είναι ότι θεωρώ ότι υποτιμητικό πολύ το γεγονός ότι η πρόταση είναι αυτή και αποφάσισε να φτιάξει μια νέα πλατφόρμα με αποτέλεσμα να έχουμε την εξέλιξη αυτή που έχουμε και ουσιαστικά να σταματήσει το μονοπόλιο, διότι αυτή είναι το κύριο θέμα. Αυτά, παιδιά, δεν ξέρω. Κώστα, έχεις τίποτα?
1: Ναι, έχει εδώ πέρα το quiz που μου έκανε το καινούριο. Ο φίλος λέει 1η 12ου του 97 επεισοδιακό ντέρμπι με το αποτέλεσμα 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ και τον Παναθηναϊκό να τελειώνει με 8 παίκτες.
0: Ναι. Θυμάμαι ήμουν μέσα Κώστα, sorry.
1: Ναι.
0: Είναι 2-0 το παιχνίδι, γίνεται το 2-1 με γκολ του Βαζέχα.
1: Και θυμάμαι.
0: Κώστα, επειδή ήμουν μέσα, τον κόσμο του Ολυμπιακού τότε μουρμούρα. Ήταν ο Μπάγεβιτς προπονητής.
1: Ναι,
0: επειδή σου λέει οι άλλοι παίζουν με 8.
1: Με 9
0: παίχτες έπαιζε
1: τότε όταν
0: έκανε
1: το 2-1.
0: Μπράβο, και λέει πάνε να μα βάλουν γκολ.
2: Εγώ μόνο τον γκολ του Βαζέχα θυμάμαι, παιδιά. Δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό.
0: Ο Τοχούρογλου τερματοφύλακα.
1: Λέει ανοίγει το σκορ Ολυμπιακό στο 4. Ποιο ήταν ο σκόρερ? Νομίζω
0: πω ήταν
1: ο Ίβιτς.
0: Ναι, ο Ίβιτς με το στήθος.
1: Νομίζω από κοντά.
2: Ο
0: Ίβιτς με το στήθος από κοντά.
1: Γιατί είχε βάλει 2 γκολ ο Ίβιτς αυτό το μάτς.
0: Ναι, το τρίτο, το τελευταίο, νομίζω, ή όχι.
2: Τώρα που τα λες θα θυμάμαι, το τρίτο ήταν μεσού.
1: Και το ένα ο Τζόρτζεβιτς νομίζω.
0: Έχει βάλει ένα ο Τζόρτζεβιτς, σωστά.
2: Και μετά πηγαίνανε να τον αγκαλιάσει τον Ίβιτς και τους έδιωχνε με το χέρι.
0: Αυτό είναι με το στήθος που έχει βάλει.
2: Ναι, με το στήθος το πρώτο.
1: Πρέπει να είναι 2 Ίβιτς, ένα Τζόλε, νομίζω. Ναι. Άρα το...
0: Νομίζω το όμως πρώτο... το μάτς είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όχι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τότε παίζω στο ΆΚΑ Ολυμπιακός.
1: Δεν θυμάμαι. Τότε που ο ΆΚΑ σίγουρα ήταν.
0: Ναι.
1: Ο ΆΚΑ 100%.
0: Ναι. Γηπεδόχος ήταν Ολυμπιακός, 3-1.
1: Ναι.
0: Προπονητής στο Παναθηναϊκό ο συγχωρημένος Βασίλης Δανίλ.
1: Δανίλ ήταν τότε.
0: Ναι. Και στον Ολυμπιακό Ντούσαν Μπάγεβιτς.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτά, κύριε.
1: Α, και ένα άλλο, ναι. Το Φορτούνης έπιχε κάνει κάποιες δηλώσεις και ο Φορτούνης και ρωτήθηκε για τη διακοπή του πρωταθλήματος και λέει είχαμε μια μεγάλη διακοπή. Αυτό μας βοήθησε γιατί ο καινούριος προπονητής μας έδειξε κάποια πράγματα στα οποία θέλει να δουλέψει. Είχαμε χρόνο να το κάνουμε αυτό, κάναμε πολύ καλές προπονήσεις. Τώρα έρχεται ένα παιχνίδι, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Ρωτήθηκε πού κρίνονται αυτά τα ντέρμπι. Είναι ντέρμπι, λέει. Πάνω απ' όλα είναι οι μονομαχίες, ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη. Πολλές φορές κρίνονται σε λεπτομέρειες. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα τα δώσουμε όλα, λέει, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για το κλαμπ, για τον κόσμο, για εμάς τους ίδιους. Παίζουμε στο σπίτι μας. Ο κόσμος σίγουρα θα βοηθήσει και περιμένει από εμάς να τα δώσουμε όλα. Για την κρισιμότητα του παιχνιδιού είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή πρώτος, αλλά έχουν υπάρξει και άλλες φορές που βρεθήκαμε πίσω και το γυρίσαμε. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Πάντα άλλωστε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε απέναντί μας μια καλή ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Και η τελευταία ερώτηση που του έγινε για τα στοιχεία που θέλει να περάσει στην ομάδα, ο νέος προπονητής λέει τα στοιχεία που θέλει είναι διαφορετικά από αυτά που είχαμε. Θέλει να παίζουμε από πίσω, να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε την μπάλα στα πόδια πάνω απ' όλα, να μην κάνουμε εύκολα λάθη, να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι, κυκλοφοράτε στην μπάλα. Αυτά είναι, λέει, τα βασικά στοιχεία. Αυτά δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και από τον Κώστα Φορτούνη.
0: Παιδιά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και δύο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Έγινε, λοιπόν, ήταν η ρεπόρτ τις προηγούμενες δύο ώρες με τον Κώστα και Ζόλου, τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής του Big Wings Sport FM. Ο Έχος Κυριαζόπουλος στη δίδυμη των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτση και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η γνωστή εκπομπή Λέρες με τον εργάτη, τον τεράστιο Νικόλα Κτύπη και τον Υπουργό Τουρισμού, ο οποίος πετάει λάσπη προς το πρόσωπό μου, Γιώργο Μαραθιανό. Εγώ αναγνωρίζω τον Νικόλα Κτύπη σαν εργάτη της επόμενης εκπομπής. Τον κύριο Υπουργό Τουρισμού που ενίοτε τρώει παντόφλες όταν δεν κάνει τουριστικά ταξίδια. Να του πω να είναι καλά. Καλή ακρόαση. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψος 25,2 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής στο δίδυμο Καμαρά Κάγκουα, ο Τετέι το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Ανυπόμονος να ζήσει την ατμόσφαιρα και να διεκδικήσει την νίκη στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλα Αλγουαθίλ. Έχω καταλάβει ακριβώς τι διακυβεύεται, δήλωσε στο Μαντζέντα Σπορτ. Κατάμεστο θα είναι το Γιώργο Καρισκάκης, καθώς ανακοινώθηκε sold out, ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ. Την επιστροφή στις νίκες στην EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί την Ανατολή Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της ANEL Arena. Διαθέσιμος και ο Hall Jumble στις 9 και 4 μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Ιβάν Σαββίδη στην έναρξη του συνεδρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ισχυρό σύλλογο με το δικό του νέο σπίτι, τόνισε. Το παρόν δίνουμε μεταξύ άλλων Αλέσιο Λύση, Βιερίνια, Μάτος, Μιχαηλίδης, Πέλκας και Ζιβκοβιτς. Στην τελική ευθεία προετοιμασία εν ώψη Καλαμάτας. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ για τον Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του μάτς με τον Όφη. Παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι. Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους κριτικούς ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Διαθέσιμος για το μάτς με τον Βόλο Έλεμπε, το Ρίτσαρτς, δύσκολο να προλάβει ο Μπασίρου. Ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο γύρο Under 21, όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότατα στη Λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάνη. Δεκτό έκανε το Διοικητικό Δικαστήριο αίτημα του Προμηθέα για αναστολή κάθε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΙ, όπως ενημέρωσε η πατρινή ΚΑΕ. Εκδίκαση για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Ζιάκο το 2028 έκανε γνωστή η Μύκονος Μπέτσον. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9 και 4 στο Σεράφιο. Νωρίτερα στις 7 για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρτσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών, για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικό στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9 και 4. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-offs για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο. Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Άλλες δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Με κοινή ώρα έναρξη στις 9.30 παίζουν Μπαρτσελόνα Ζάλγκιρις Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τηλεοπτικά από Nova Sports 4 και Start αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Bwin Sport FM
1: 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εντάξει, δεν πάει σε διάολο Παρασκευή, είναι 6 και 4 κοντεύει. Δεν θα πάει 8 παρα 5 να φύγουμε. Εντάξει, θα το καταπιώ.
1: Με φοβίζει. Τι είναι αυτό που λες και εσύ, είναι μόλις 6 και 10 και αυτός έχει έρθει πιωμένος ήδη. Δηλαδή.
0: Και ο αυτός δεν είμαι εγώ. Αυτό είναι το φανταστικό της υπόθεσης.

0: Είναι ένα ύμνο στου μπεκρίδε που θα περίμενα να σε συγκινήσει περισσότερο.
1: Καθόλου, ξέρεις τι, τώρα με κάθε σεβασμό, εφόσον μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο προϊόν, το Α.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν θέλω τώρα να κάνω κι εγώ διαφήμιση. Δεν με εκπροσωπεί.
0: Ναι,
1: δεν με
0: ενθουσιάζεσαι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Τέτοιο ενθουσιασμό, πάντως με μπύρες, δεν περίμενα ποτέ ότι θα έχει υπάρξει σε τραγούδι και πριν από τα παιδιά από την Πάτρα.
1: Ναι, σωστό. Εντάξει, το πίνω μπύρες.
0: Αυτό λέω, είναι εμβληματικό.
1: Έκανα σαρδάμι και δεν ξέρω αν το κάλυψε σαν βλάκα. Εσύ να μπορούσε να το πάρει ήδη, δηλαδή να ξεκινήσει από το πρώτο λεπτό.
0: Επίτηδες, για να στα τα νότα σου καλύπτω.
1: Ρε, φύγε, ρε.
0: Τον κόλο σου φυλάω.
1: Αν ήταν να προσέχει εσύ τον πισινό μου, άστο. Τώρα θα ήμασταν.

0: παλαμάκια. Πιστεύεις ότι είναι από τους μπεκρίδες? Είναι...
1: Όχι, νομίζω ότι είναι καλαμάκια. Παλαμάκια κονσέρβα.
0: Ναι.
1: Όπως στα αμερικάνικα σερίαλ. Ναι. Ναι.
0: Γιατί δεν μπορούν να συντονιστούν οι μπεκρίδες.
1: Κρίμα που δεν είπα καλαμάκια κονσέρβα. Κράτα το, πες ότι το είπα στα πραγματικά. Το ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσουμε τα μηνύματα, αλλά αφού έστειλε ο φίλος ο Πάρης.
0: Ναι.
1: Λέει: καλησπέρα, είμαι ο Πάρης.
0: Ωραία.
1: Ζω στο Λονδίνο.
0: Ωραία.
1: Μαζί με την οικογένειά μου. Η σύζυγός μου είναι Βρετανή Ινδί και η κόρη μας η Αριάδνη είναι 8 χρονών. Είναι η πρώτη φορά που σας στέλνω. Όχι η πρώτη φορά που σας ακούω.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που σας στέλνω. Τι πιστεύεις ότι όθησε τον Πάρη από το Λονδίνο με αυτή την υπέροχη οικογένεια? Ενώ προφανώς ακούει κάποιο καιρό, δεν ξέρω, μία εβδομάδα,
0: ναι,
1: ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Σήμερα να στείλει το πρώτο μήνυμα. Ήταν το κομμάτι με τις μπύρες, τα κασόνια.
0: Δεν ξέρω,
1: κάτι μπορούν... άλλο.
0: Θα περιμένω να στείλει χθες που λέγαμε για τις Μαρίες και τις Ελένες που είναι νοικοκυρεμένες. Γιατί ο Σπάρης έχει μια τάση προς τις Ελένες.
1: Ναι, ισχύει,
0: δεν
1: αλλά
0: ξέρω αν λέει... η σύζυγος είναι Helen.
1: Είναι για... British Indian, τέλος πάντων. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ναι, να μας στείλει τα στοιχεία της σύζυγου. Όχι, όχι όλα.
1: Καλά,
0: όχι όλα. Το μικρό όνομα, αρέσει. Για να δούμε αν.
1: Τι, λογαριασμό στο Instagram θέλει.
0: Να δούμε αν. Όχι, δεν ζήτησα link. Ζήτησα, πώς το λένε, το μικρό όνομα μόνο.
1: Είδες, λέει πάντως το δικό του όνομα. Mm-hmm. Είναι ο Πάρης. Λέει το όνομα της κόρης. Είναι η Αριάδνη.
0: Βλέπω το δουλεύουμε το. Και την αρχή.
1: Το αρχαίο ελληνικό.
0: Τη μυθολογία.
1: Και το αρχαίο τροϊκό.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Πάρης είναι οκ. Okay, αλλά για το. Γιατί. Σου λέει. Για τη σύζυγο του κουβέντα. Σας λέω ότι είναι από εκεί και τέλος.
0: Για τον Πάρη ως Πάρη, όχι το δικό μας εδώ. Έτσι.
1: Τον
0: Πάρη,
1: τι
0: άποψη έχεις. Τι άποψη έχεις.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν φέρθηκε πολύ ωραία.
0: Δεν φέρθηκε ωραία.
1: Δεν φέρθηκε πολύ ωραία.
0: Δεν φέρθηκε ωραία. Αλλά όχι ότι σήκωνε ολόκληρο πόλεμο αυτό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Αλλά ότι πήγε να κάνει χλεμπατζά, πήγε.
1: Ναι, ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Δηλαδή, εγώ τώρα ενδεχομένως τώρα να απέχουμε από την ιστορική σε εισαγωγικά αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά εξ όσων γνωρίζω, πρώτα ή το φιλοξενούμενος του Μενελάου,
0: ναι,
1: στη Σπάρτη. Δεν τα κάνεις εκεί.
0: Μπορείς να πεις ότι ο Πάρης φέρθηκε σαν ένας άλλος Ικάρντι.
1: Ναι,
0: δηλαδή που
1: ναι,
0: τον
1: ναι,
0: έμπασε ο Μάξι Λόπες.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Μάξι Λόπες δεν ήτανε.
1: Ο
0: τον έμπασε στο σπίτι του και αυτός κάτω από τη μύτη του, μέσα στο σπίτι του. Είδες,
1: δηλαδή,
0: άμα είσαι
1: δεν γίνονται έτσι ναι, δουλειές. Δηλαδή δώστε ένα ραντεβού, κόψτε την απόσταση στη μέση, δηλαδή τρία. Σπάρτη, πες ένα νησί, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Η Νάξος, πες ότι είναι.
0: Όχι, η Βολέγανδρος.
1: Η Βολέγανδρος, whatever. Που φαντάζομαι τότε πάλι θα ήταν και ακόμα πιο παρθένα ως νήσος. Και δώστε εκεί πέρα ένα ραντεβού, βρείτε τα. Βρείτε τα.
0: Και πάλι όμως, δηλαδή το καταλαβαίνει, έχουν γίνει για άλλες ώρες μάχες για ένα κορίτσι,
1: ναι,
0: αλλά να εμπλακεί ολόκληρο έθνος τώρα εδώ.
1: Ναι, τώρα.
0: Βαρύ.
1: Σκέψτε τώρα ότι ενώθηκαν τόσες και τόσες ελληνικές πόλεις, κράτη, ας
0: ναι,
1: πούμε. Είχαμε θυσίες εδώ, Ιφηγένειες, κακό ιστορίες.
0: Εντάξει, το...
1: Δεν τα έχω μπερδέψει, έτσι.
0: Όχι.
1: Ο Αγαμέμνων γι' αυτό ήθελε να θυσιάσει την Ιφηγένεια.
0: Ναι.
1: Του είπε ο Κάλχας. Τα λέω σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει βάλει μέσα διάφορα.
1: Ότι
0: αλλά ναι,
1: άμα δεν σφάξει το παιδί, δεν σηκώνει τα αέρα.
0: Δεν σφάξει το παιδί.
1: Εγώ έτσι θα του τα έλεγα, ρε φίλε, τώρα. Τι χρησμοί και μάλλον. Και θα μου λέγανε, ναι, επειδή είσαι κατά της οικογένειας, τα λες αυτά.
0: Όπως καταλάβατε λοιπόν από αυτή τη μίξη μπεκρίδων και μυθολογίας, είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα Κακά τα Ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με Ιταλό κονσολιέρε και σήμερα ψιλομπεκρή, ψιλομεθυσμένο και ψιλοκριωμένο να βρίσκεται στα ντεξ, την Κωνσταντίνα Πανούτσου μαζί με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει και σήμερα μέχρι τις 8.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: μαζί.
1: Πολύ τα λέει γλυκούλικα, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε και προστακτική και τώρα.
2: Δεν σηκώνει κουβέντα.
1: Ναι.
0: Κρατάς τώρα όσο η καρδιά σου το μπορεί.
1: Θέλω να αφιερώσουμε αυτό το κομμάτι στον φίλο που έχει στείλει ένα μήνυμα που πραγματικά είναι γεμάτο με άγνωστες λέξεις για μένα.
2: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις, είναι από αυτά που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, σε περίπτωση που αργήσεις κάπου. Θα πεις, λέει ο φίλος, σας ακούω και σφίγγω κουζινέτα βάσεως σε βαρτσίλα 46. Υπογραφή τσίπουρα χωρίς αλκοόλ. Οπότε μπορείς να πεις, κοίτα, αν δεις, θα ερχόμουν λίγο νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Αλλά έπρεπε να σφίξω κάτι κουζινέτα βάσεως.
2: Το κουζινέτο.
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι εξάρτημα για να σφίγγεται.
1: Ναι, γκούγκλαρα λίγο και βλέπω ότι τα βαρτσίλα 46,
2: ναι,
1: είναι μηχανές σε καράβια.
2: Άρα μιλάμε για εξαρτήματα που βιδώνονται σε μηχανές.
1: Ναι, γιατί όμως.
2: Γιατί το εξάρτημα να λέγεται κουζινέτο.
1: Ελάτε, ναι, ναι, περισσότερο.
2: Αυτό,
1: ναι,
2: είναι που,
1: ναι,
2: περισσότερο. Πραγματικά. Αν κάποιος έχει μια εξήγηση, ναι, θα με ενδιαφέρει να τη μάθω. Σας υπενθυμίζω, εκτός όλων των άλλων, ναι, μην νομίζετε, μην παραπλανηθείτε από όλα αυτά που έχετε ακούσει και πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο σήμερα για να συζητήσουμε. Ξανά τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram και με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: παγιάδωσε. Δεν ξέρω αν πρόκειται για τον φίλο μας τον Μπάρη ή κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει. Κάτσε λίγο. Άρχισα να σας ακούω πριν 3 χρόνια περίπου. Την ίδια περίοδο άρχισε και η ενασχόλησή μου με το τρίαθλο.
1: Ωραία.
0: Είμαι αθλητής του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Την επόμενη εβδομάδα τρέχω στο Ironman στην Καλιφόρνια. Εντάξει.
1: Το Ironman είναι διοργάνωση.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Και λέει: αυτά τα 3 χρόνια μου έχετε κρατήσει απίστευτη παρέα στις ατελείωτες ώρες προπόνησης και μου δώσατε κουράγιο να συνεχίσω. Και να μπούμε χορηγοί στην προσπάθεια του ανθρώπου. Όχι, όχι με λεφτά προφανώς.
1: Ναι. Μπεις εσύ χωρίς
0: ψυχολογική χορηγή, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Δηλαδή, και μετά, μόλις πάρει το μετάλλιο, θα του ζητήσει ποσοστά.
0: Τώρα, στο Ironman ξέρω, έχουν να κάνουν 100 χιλιόμετρα ποδηλασία, 20 χιλιόμετρα τρέξιμο, κάτι τέτοιο.
1: Το τρίαθλο τι είναι, ποδηλασία.
0: Ποδηλασία, κολύμβηση και τρέξιμο.
1: Ωραία.
0: Φαντάζεσαι λοιπόν σε όλο αυτό το πώς να το πω τώρα, το γολγοθά που έχει ο άνθρωπος να τραβήξει, να ακούει συνέχεια λέρες, να έχει βάλει on demand 10-20 εκπομπές και 20 ώρες να ακούει.
1: Λέει,
0: αυτό.
1: Και άλλο μήνυμα έχει στείλει.
0: Ο ίδιος.
1: Ναι, δυστυχώς στον αγώνα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ακουστικά.
0: Α, κακώς.
1: Αλλά μετά από τόσες ώρες ακρόασης θα σας χρησιμοποιήσω στα 2-26 χιλιόμετρα, λέει. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Το λέει αλήθεια.
0: Ναι, το πιστεύω
1: αυτό.
0: Το λέει.
1: Αν εν πάση περιπτώσει.
0: Και καταλαβαίνω βέβαια γιατί απαγορεύονται ακουστικά εκείνη την ώρα. Γιατί προφανώς μια δική μας εκπομπή σίγουρα δεν θα πέρναγε τον doping control. Ήταν αναβολικό με τη μία.
1: Αποκτάς πλεονέκτημα.
0: Σου λέει να φύγω μακριά από αυτού. Ρε άδερφε, τι γλώσσα είναι αυτή?
1: Γερμανικά δεν είναι.

0: Ακούγεται σαν γλώσσα που θα τη μίλαγε ο Βαρτζίλα που είπε πριν.
1: Μα μπορούσε και λέει: αν σφίγγει, λέει, κουζινέτα βάσεω σε Βαρτζίλα 46, μάλλον θα αργήσει καμιά εβδομάδα. Προφανώς είναι βαριά δουλειά.
0: Ρε, μήπως είναι συνθηματικό.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δηλαδή, αλλά βλέπεις, είναι... ο ένας προπονείται για Ironman, ο άλλος βιδώνει κουζινέτα σε Βαρτζίλα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για άντρακλες, έτσι.
0: Δηλαδή, μήπως αυτή είναι μια φράση που τη λες κλείνοντας συνωμοτικά το μάτι. Δηλαδή, σφίγγω κουζινέτα Βαρτζίλα. Δεν το λέω. Κατάλαβε και καταλαβαίνει ο άλλος που είναι μύστης.
1: Το έχει. Ακού τι ρωτάει ο φίλος. Mm-hmm. Όσο σκρολάρω και με καλύπτει απόλυτα αυτό που λέει, βλέπω παντού φωτογραφίες με Playmobil και το κακό έχει παραγίνει. Υπάρχει κάποιο άλλο trend που να σου έχει σπάσει τόσο τα νεύρα, Γιώργο? Του Νικόλα λογικά του σπάνε τα νεύρα τα πάντα. Ναι. Το συγκεκριμένο πάρα πολύ, δηλαδή δεν αντέχω. Αλλά δεν έχει κουράσει πάρα πολύ.
0: Εντάσσεται στα πάντα ότι, για σένα. Ναι. Τώρα κάποιο άλλο που να με κούρασε.
1: Όχι, το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, δηλαδή.
0: Το συγκεκριμένο δεν φεύγει από ένα κανόνα που κάτι στην αρχή ξεκινάει, έχει πλάκα και μετά το τεντώνουμε τόσο πολύ, ναι, που να καταντάει κουραστικό. Αυτό γίνεται και με τρέντ και με τραγούδια.
1: Σωστό.
0: Δεν γίνεται με διάφορα πράγματα.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, καθόλου πλαγίως, καθόλου εμέσως, αλλά ευθύτατα σας λέμε, σταματήστε να μας στέλνετε και εμάς τέτοια AI.
0: Ναι.
1: Βαρέτε, μου λες δεν μεταφέρω τα μηνύματα. Κάντε και λίγο, όλο τέτοια είναι.
0: Σου στέλνουν Playmobil.
1: Όχι, δεν μου, μας. Μην κοιτάς που είσαι, δεν ασχολείσαι.
0: Εγώ βλέπω... Μου
1: έχει φορτώσει όλη τη δουλειά.
0: Στο Instagram μου στέλνουν ποιοτικά πράγματα.
1: Μη σου στέλνουν τίποτα. Με τι ποιοτικά πράγματα, σερβίτσια, ας πούμε, βοημίας.
0: Ναι, κάτσε, θα σου διαβάσω μερικά για να δεις. Λέει ένας άλλος προς το παρόν, ο αποδιομομπέος Μάγλος. Έχω δύο μέρες με πυρετό, ρουφάω μίξες, λέει, και είμαι Hoover.
1: Ωραίο.
0: Δεν πήγα δουλειά και απαυτώθηκε ο Δίας. Κάνε σήμερα τη δουλειά σου, Ιταλέ, μπας και αναστηθώ. Σε σένα αφήνω τις ελπίδες μου.
1: Τι είναι?
0: Είναι στην ίδια κατάσταση.
1: Απεινιδωτής είναι.
0: Και ο Ιταλός Hoover είναι σήμερα, ναι, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, χτες ήταν χειρότερα βέβαια. Σίγουρα ήπιες τσάι χτες, ήταν τίποτα άλλο. Γιατί φαίνεσαι πολύ καλύτερα μέσα σε μια μέρα.
0: Μήπως ήταν παραγγελία σαν αυτή που γινόταν κάποτε, δεν θα ονομάσω φυσικά, από μέλος ιστορικό του Sport FM τότε,
1: ναι,
0: που έλεγε στο κηλικείο, βάλε μου ένα τσάι με ουίσκι, αλλά μην βάλεις τσάι.
1: Α, ναι, ναι, το θυμάμαι, ναι.

0: Άκου να δεις τον Τζόρτζιο τι ζόρι τραβάει. Καλησπέρα, μία ανόητη. Μήνυμα από μένα και πιστεύω και από τον Καβλάντο Νόρις. Όταν έχετε κέφια, θέλω να σας πλακώσω στις φάπες. Γιατί ρε φίλε.
1: Άρα του συμβαίνει συχνά. Δεν είμαστε ποτέ κακομούτσουνοι. Είμαστε.
0: Ούτε εγώ, ε. Εντάξει, εγώ.
1: Όχι.
0: Ναι, ένα ρόλο είναι, ρε παιδιά, μην το πιστεύετε. Μια περσόνα.
2: Να σβήσω στα χέρια σου.
1: Τι όμορφα μετά από 14 ώρες δουλειά,
0: ναι,
1: να τρως μια εξαιρετική κίνηση από τη Βούλα έως το Παλαιό Φάληρο 50 λεπτά.
0: Ωραίο.
1: Ώστε να πας να πάρεις το γιο σου με την εξαιρετική παρέα σας. Πρόσεξε, ο Κωνσταντίνος από άλλη μου, μια συνθήκη που κάποιον άλλο τον είχε κάνει μπαρούτι,
0: ναι,
1: αυτός φτιάχτηκε. Σου λέει: έχω περισσότερο χρόνο να ακούσω.
0: Ρε εσύ, μήπως είναι πίσω από παλιό αστικό που καίει το πετρέλαιο και το πετάει έτσι και τον έχουν πάρει για να θυμιάσει. Την ακούς και έτσι.
1: Δεν νομίζω.
0: Να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω. Σου έχει τύχει.
0: Έχει τύχει.
1: Ακούγεται βιωματικό.
0: Χειμώνα. Πηγαίνω για τη ζέστα. Ορίστε, τι να το κάνεις το AI όταν έχεις για παράδειγμα έναν αγιογράφο όπως ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται αυτά. Λέει καλησπέρα.
1: Έχει βάλει αυτός Αϊγιώργη στο ChatGPT.
0: Μόλις εμπνεύστηκα, λέει, από τα λεγόμενα του Νικολογιάννη για ένα πίνακα που θα φιλοτεχνήσω. Μαραθιανό αλλά τσιβιλίκα χίπι και Νικόλα αλλά Παπαμιχαήλ στην οικοδομή.
1: Τώρα,
0: ωραίο, καρδούλα.
1: Τσιβιλίκα ήταν ένα από τα. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν συνέβαινε μόνο στο δικό μου τον πατέρα. Φαντάζομαι συμβαίνει σε όλους.
0: Τι δεν τον συμπαθούσε.
1: Είχε κόκκινα πανιά.
0: Δεν τον συμπαθούσε
1: τσιβιλικά. Δηλαδή θα σου το πω αλλιώς. Είχε κάποιους σε συγκεκριμένες κατηγορίες,
0: ναι,
1: που δεν τους γούσταρε γιατί έτσι.
0: Ωραία, αν θυμάμαι καλά, δεν γούσταρε το Σταματή.
1: Μπράβο. Στο ποδόσφαιρο, ναι, για κάποιο Σταματή λόγο, ή στραβώσει με το Σταύρο Σταματή.
0: Ναι, okay.
1: Ήταν ένα τίμιο παίκτη, δεν ήταν ποτέ, ας πούμε, star.
0: Και του Παναθηναϊκού κάποιο δεν του φάγε τα νεύρα. Έτσι, στη γιαγιά σου.
1: Η γιαγιά μου δεν μπορούσε το Ρότσα. Δεν μπορούσε να βλέπει το Ρότσα. Την ενοχλούσε ο Ρότσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω για. Πρόσεξε, χωρίς να ξέρει τι είναι, τι κάνει. Με το που τον έβλεπε στην τηλεόραση, έκανε τέτοιο.
0: Αλλά ξέρετε από το μαλλί που μπορεί να έχει ο Ρότσα.
1: Όχι, ο Ρότσα είναι συμπαθέστατος άνθρωπος. Αντικειμενικά.
0: Πήγαινε λίγο πιο γρήγορα.
1: Το κρατάω, γιατί θα με μαχαιρώσει αυτό.
0: Τι έλεγε όμως, κάτσε.
1: Θα το θυμηθώ μετά. Δελτίο πρώτα, πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφω.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους. Στη μονάδα εντατικής σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι στεχόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήστρας διαφυγής. Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Ευρυμάνθου στην Αχαΐα. Ένας άνδρας καταπλακώθηκε από δέντρο κατά τη διάρκεια κοπής του και έχασε τη ζωή του. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες για την επαναλειτουργία του, αναφέρει η εταιρεία. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
12: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Wins Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Θα το ακούσουμε το κομμάτι, αλλά επειδή μας φλεξάρει ο άλλος με κουζινέτα και βαρτσίλες 69-49,
1: ναι,
0: ακούστηκε τώρα την ΑΕΤΑ χρειάζομαι. ΑΕΤΑ θέλεις, πάρε τη φλεξ. Εδώ μέσα. Πάρτε χαμπάρι τώρα εσείς να δείτε τι γίνεται. Παίζουμε την τεχνολογία στα δάχτυλα, ρε.

0: Το καλύτερο κομμάτι της συζήτησης που δεν μετέφερες είναι ότι προσπαθούν να γίνει κάποια συνεννόηση εκτός στούντιο για τεχνικά ζητήματα.
1: Στουντίου θα λέω.
0: Το στουντίου, έτσι. Ναι. Για κάποια μηχανήματα που θα χρειαστούν για τις μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου κτλ. Έτσι. Και λέει κάποια στιγμή η Κωνσταντίνα στον Στέφανο, στο Μαραθιανό, αύριο θα δώσεις το φλεξ.
1: Έτσι. Μπράβο, ναι.
0: Και,
1: για να φλεξάρει.
0: Το μηχάνημα. Από ό,τι κατάλαβα όμως, το ωραίο της συζήτησης ποιο είναι. Το όνομα Flex δεν είναι το όνομα του μηχανήματος. Είναι κάτι που το έχει βαφτίσει η Κωνσταντίνα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και λέω, αφού τα δίνετε εσείς τα ονόματα, γιατί δεν το είπες, Αντώνη, το μηχάνημα.
1: Τόλμησες να φέρεις οποιοδήποτε τύπο αντίρρηση στην Κωνσταντίνα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις τι σε περιμένει.
0: Ενίδη αστεϊσμού.
1: Μόνο και μόνο για το ενίδη.
0: Εν τω μεταξύ, εμένα αυτή είναι μια αγαπημένη μας σχόλια. Μ' αρέσει να δίνω ονόματα.
1: Θες να μιλήσεις για άλλες αγαπημένες σου ασχολίες.
0: Βεβαίως. Μία είναι η προφανής, εγώ λέω και η δεύτερη αγαπημένη μου τώρα. Το να δίνω ονόματα και σε αντικείμενα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή έχουμε σκούπα ρομπότ στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Πλέον κανένα σπίτι, φαντάζομαι, δεν μπορεί να ζήσει άμα δεν έχει μια
1: σκούπα ρομπότ. Δεν έχουμε σκούπα ρομπότ.
0: Δεν έχετε. Και πώς τα καταφέρνετε.
1: Φέρνουμε οικιακή βοηθό.
0: Α, εσύ. Ναι.
1: Πληρώνουμε τις μετρητές χωρίς απόδειξη.
0: Σκούπα ρομπότ, ξέρεις τι είναι. Είναι ένα στρογγυλό. Πώς θα σου πω, ρε.
1: Τώρα, αλήθεια μου, εξηγείς τι είναι σκούπα ρομπότ.
0: Α, έχει, ξέρεις, δηλαδή.
1: Προφανώς ξέρω. Άξι, επειδή φίλε. Δεν έχω, δεν ξέρω.
0: Ναι, λοιπόν,
1: εδώ έμαθα τι είναι η βαρτσίλα, ρε φίλε.
0: Για να μην το λέμε όλη την ώρα, βάλετε. Αν πεις βάλε σκούπα, υπάρχει μια σύγχυση. Βάλε το ρομπότ, δεν ακούγεται ωραία. Εγώ από την αρχή το βάφτισα τάκι από το ρομποτάκι. Έτσι και συνεννοούμαστε όλοι μαζί στο σπίτι.
1: Ο άνθρωπος είναι ηλίθιος.
0: Δηλαδή, λέω στα παιδιά, λοιπόν, επειδή θα βάλουμε τον τάκι τώρα, ναι. Μαζέψτε λίγο το τέρμα και τα υπόλοιπα.
1: Μαζέψτε το τέρμα, ναι.
2: Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε. Η ματιά μου γέμισε γελιό και χαρά.
1: Ρε Καραγκιόζη, είχες πει ότι θα μας έλεγες κάτι, ναι, πριν μπράβο, το διάλειμμα. Άντε!
0: Έχεις δίκιο.
1: Ευχαριστώ.
0: Έλεγα λοιπόν ότι επειδή ανέφερες τον Τσιβιλίκα,
1: ναι.
0: Εντάσσεται σε μια κατηγορία που ο πατέρας μου είχε κάποια κολλήματα και φαντάζομαι ότι τα έχουν και άλλοι πατεράδες και κάποιες φορές και εμείς. Που κάποιους ανθρώπους τους συμπαθείς ή τους αντιπαθείς χωρίς. Γιατί έτσι, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου το λες. Δεν θυμάμαι την πρώτη φορά που σε είδα.
0: Κατάλαβες.
1: Πλάκα.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είναι γονιδιακό αυτό. Το έχω πάρει κι εγώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να συμπαθήσω και να αντιπαθήσω κάποιον χωρίς καν να ανοίξει το στόμα του.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές.
1: Και χωρίς να είσαι φυσιογνωμιστής να πεις δεν μ' αρέσουν τα μούτρα του.
0: Είναι
1: κάτι άλλο.
0: Είμαι. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες φάτσες που δηλαδή, πλησιάζουμε στο αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχουν αντιπαθόφατσες. Και συμπαθόφατσες.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν θα δυσκολευτείς αν σου ζητήσω από ένα παράδειγμα. Δηλαδή, στη μία περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Ποιον θα πεις.
0: Ωραία. Ο Νταβίτ Φουστέρ.
1: Συμπαθείς.
0: Συμπαθέστατος. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να δεις, ό,τι ομάδα και να είσαι.
1: Ναι.
0: Να δεις τον Νταβίτ Φουστέρ και να μην το συμπαθήσεις αυτό το παιδί.
1: Ωραία, πάμε στην άλλη κατηγορία. Εδώ σε θέλω κάπου.
0: Αντιπαθόφατσα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Να είναι λίγο σε κοντινό κύκλο. Μην μου πεις έναν παίχτη του χόκεϊ από το Καναδά.
0: Διέγκο Κώστα. Το θυμάσαι τον Διέγκο Κώστα. Που έπαιζε στη Τζέλση, ο Βραζιλιανο-Ισπανός.
1: Μόλις τώρα σου είπα ότι θα ήθελα, αν έχει τα κοκόνια. Τα κοκόνια.
0: Εντός συνόρων θες.
1: Ναι, εντός συνόρων.
0: Είναι ο πρώτος που μου ήρθε στο μυαλό, δεν το έκανα για να τριμπλάρω. Εντός συνόρων, αντιπαθόφατσα, ε. Ναι, δώσε μου λίγο χρόνο, δεν το είχα στο μυαλό. Εντός συνόρων, η πρώτη μου έρχεται είσαι εσύ, γι' αυτό το λέω.
1: Όταν λες, δώσε μου λίγο χρόνο, είναι όπως θα λέγαμε σε μία σχέση, δηλαδή αυτό θέλεις.
0: Ξεχωρίζω σιγά-σιγά.
1: Ναι, αυτό είναι. Φεύγω.
2: Ματιά μου, εσύ.
1: Θα σου πω εγώ που δεν κολλάω.
0: Ωραία.
1: Ο Γιαννίσης. Είναι αντιπαθόφατσα, ρε φίλε.
0: Όχι, ο Γιαννίσης δεν είναι
1: αντιπαθόφατσα.
0: Ο Γιαννίσης είναι καμπανόφατσα.
1: Είναι καμπανόφατσα, ισχύει.
0: Δηλαδή, καταλάβες, σε προκαλεί.
1: Ενώ,
0: να τον βρήσεις.
1: Το θα περάσουμε πριονοκορδέλα όλους τους κολλήπτες με ξέρεις τον παλαιότολο.
0: Μπράβο.
1: Άστο.
0: Και αυτό λοιπόν, επειδή, είναι εδώ. Επειδή είναι εδώ. Άμα λείπει, θα τα πούμε.
1: Ναι, ναι, στρατιωτικά μιλώντας πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιαννίσης είναι η καμπανόφατσα. Ό,τι και να συμβεί στο στρατόπεδο είναι ο πρώτος που θα τη φάει. Ακόμα κι αν εκείνη τη μέρα έλειπε με άδεια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Μπουρνάς είναι φιδέμπορας. Δηλαδή, ψάχνεις να βρεις πού φιδιάζει ο Μπουρνάς. Πρόσεξε, μπορεί ο άνθρωπος να έχει λιώσει στη δουλειά εκείνη μέρα. Δεν έχει σημασία.
0: Ο Μπουρνάς δεν μου ξυπνάει τέτοια ένστικτα, να πω την αλήθεια.
1: Με τη μία, με τη μία.
0: Δηλαδή,
1: φιδέμπορας.
0: Μουσουράκης. Έτσι. Μάλλον Μουσουράκης.
1: Μουσουράκης δηλαδή, είναι.
0: Πριν καν να ξεκινήσει να μιλήσει και επιβεβαιώσει αυτό που σκέφτηκες από πριν.
1: Τίποτα.
0: Δεν θες να του πάσει τα μούτρα.
1: Εγώ, αν ήμανε ενοχαγός, λέμε τώρα. Ξέρεις ότι δεν ήθελα ποτέ να κάνω τέτοιου τύπου καριέρα. Καμία καριέρα εδώ που τα λέμε. Αλλά αν ήμουν ενοχαγός, με το που θα έμπαινα το πρωί στο λόχο, θα έλεγα Μουσουράκης. 5 μέρες φυλακή από μένα και
0: προληπτικά.
1: Και στην αναφορά του τάγματος και μέχρι να γίνει η αναφορά του τάγματος, που είναι σε 40-45 λεπτά, κάτι θα σκεφτώ να πω στο διοικητή.
0: Ναι. Σωστό, έχεις δίκιο.
1: Τέλος,
0: με μαζί σου, αν και δεν μ' αρέσουν αυτά τα στρατιωτικά και δεν τα ξέρω κιόλας.
1: Ούτε εμένα μ' αρέσουν, αλλά λέω. τι θα έκανα τώρα. Για τον νέαρχο δυσκολεύομαι λίγο.
0: Ο νέαρχος είναι συμπαθόφατσα.
1: Και πρόσεξε, ναι, είναι ο κολλητός του γιατρού, mm-hmm, και κυκλοφορεί συνέχεια ο νέαρχος. Είναι τη μία ελεύθερος αρβιλών, την άλλη ελεύθερος ξερίσματος, την τρίτη ελεύθερος υπηρεσίας. Τέλος πάντων, έχουν περάσει 180 μέρες στο τάγμα, δεν, ναι, έχει κάνει ούτε μία υπηρεσία. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Έλα, ενώ ο Σταθερόπουλος, ο Παλουότολο, για κάποιο λόγο. Όχι επειδή είναι μπροστά, για κάποιο λόγο. Έχει βολή το τάγμα. Του έχει ανατεθεί να πάει να φτιάξει το πεδίο βολής.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται, δεν ξέρω, να βγούμε για αόνια. Πρέπει οπωσδήποτε να πάει να κοιτάξει το ρέο.
0: Είναι μέσα.
1: Είναι μέσα.
0: Πάντα μέσα.
1: Είναι παντού. Ο Σταθερόπουλος Μαντραπίδας. Μαντραπίδας, άστο.
0: Μην το ανοίξουμε. Μην το ανοίξουμε τόσο πολύ. Ας μείνουμε στις συμπαθόφατσες και τις αντιπαθόφατσες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τώρα μου ήρθε αμέσως γιατί χρειάστηκε λίγο χρόνο. Κατερίνα Κούκα, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάτι με τη γυναίκα γενικώς.
1: Δεν
0: μου έχει κάνει κάτι.
1: Το γυναικείο φιλό.
0: Όχι με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Δεν μου έχει κάνει κάτι. Δεν μπορώ, ρε παιδί.
1: Τι να σου κάνει, ρε
0: παιδί. Πώς το λένε, έτσι.
1: Να τη στείλει του τοίχου ενό τραγουδιού και να μην το βάλει σε δίσκο.
0: Ξαναλέω. Μην εκλειφθεί, ας πούμε. Δεν έχω τίποτα με. Απλά είναι αυτή η αίσθηση που σου λέω.
1: Ναι,
0: ρε,
1: ναι, καταλαβαίνω. Λες, τέξει, εγώ δεν έχω άποψη.
0: Συμπαθόφατσες λέει εδώ. Μένιο Σακελαρόπουλο. Ναι, Αντώνη Καρπετόπουλο. Αντιπαθόφατσες Άδωνης Γεωργιάδης και Νίκος Καρβέλας. Το Άδωνης Γεωργιάδης, παιδιά, είναι πολύ. Δηλαδή, παρέμει προφανές, πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Βέβαια, παίζει ρόλο γιατί τον Άδωνη δυσκολεύεσαι να τον σκεφτείς μόνο ως εικόνα και χωρίς ήχο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτή,
1: ναι,
0: η φωνή διαπερνάει το μυαλό σου πριν προλάβεις να κάνεις οτιδήποτε άλλο.
1: Πώς είναι κάποια βιντεάκια, ρε παιδί μου, που βλέπεις,
0: είναι εικόνα
1: βλέπεις
0: που μιλάει
1: κάτι,
0: ναι,
1: και μετά σου σκάει μια φρικιαστική εικόνα. Mm. Αν το έχεις χωρίς ήχο, δεν σε τρομάζει ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Δεν σε τρομάζει ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Πρώτα όμως χρειάζεται ένα απαραίτητο, μικρό είναι αλήθεια αυτή τη φορά, διαφημιστικό διάλειμμα. Και εδώ θα είμαστε με συμπαθείς και αντιπαθείς φάτσες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αφιερωμένο σε όσους δουλεύουν κουζινέτο σε βαρτσίλα 49-69, κάτι τέτοιο. Και ιδιαίτερα στο φίλο τον Νίκ, ο οποίος έστειλε, φίλε, έλα να δω να δεις φωτογραφίες.
1: Τι έχει το κουζινέτο?
0: Φίλε, εδώ κοίτα. Μιλάμε τώρα για θεριό. Δηλαδή, αν μας είχαν δώσει εμάς αυτή τη δουλειά, ναι, δεν θα φεύγει ποτέ αυτό το καράβι.
1: Μεταξύ μας τώρα, αν μας είχαν δώσει μια οποιαδήποτε δουλειά, δεν θα τα καταφέρναμε. Γιατί το περιορίζεις αυτό?
0: Το κάνουμε βίδες και θα το ξαναδέσουμε. Θα αργήσουμε λίγο κάνα μήνα. Ωραίο, ωραίο. Γεια σου, Νίκ.
2: Μα η δουλειά μου είναι ναυτικό.
1: Επίσης, μεγάλη συμπαθόφατσα,
0: ναι,
1: είναι ο Πασχάλης Τερζής. Τον Πασχάλη Τερζή, υπάρχει περίπτωση να τον αντιπαθήσει άνθρωπος?
0: Εντάξει, εγώ ξέρεις ότι δεν αντιπαθώ ιδιαίτερα ανθρώπους, επειδή αντιπαθώ όλους τους ανθρώπους.
1: Οπότε μου
0: είναι
1: σύγκρισης
0: πολύ δύσκολο να τον βάλω. Να βάλω τον καθένα από εσάς σε μια κατηγορία. Σας τσουβαλιάζω.
1: Αυτό που για μας είναι συμπαθής, για σένα είναι ανεκτός.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ναι, δεν σου είναι ανεκτός ο Πασχάλης
0: Τερζής. Μου είναι ανεκτός.
1: Δηλαδή, ναι, δύσκολα να πεις.
0: Ενώ ο άλλος ο Πασχάλης.
1: Ο Πασχάλης ο Σκέτος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Και πριν γίνουν αυτά που γίνανε με τα στιγμιά λάθη και τα λοιπά, δεν μου έβγαζε, ρε παιδί μου, κάτι. Ίσως δεν συμπαθούσα τους Ολύμπιανς.
1: Ναι,
0: δεν συμπαθούσα τους Ολύμπιανς.
1: Και το όνομα ή γενικώς.
0: Μπορεί.
2: Σαν κύμα ταξιδεύω το ντουνιά και.
1: Να, το καταλαβαίνω φίλους που λένε ότι αντιπαθόφατσα λέει, αν και ήταν μεγάλος ο οποίος, ήταν ο Γκιονάκης. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου βγάζε μια ψιλομιζέρια, μου βγάζε μια ψιλομιζέρια.
0: Εμένα με εκνεύριζε εκεί πέρα που άρχισε και καλά να μιλάει αγγλικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το χωρατό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν το έδεχα. Αμερικάνικα.
0: Αμερικάνικα.
2: Για σένα έχασα κάθε λιμάνι.
0: Τι να πούμε, κουράγιο στον αδερφό μας εδώ, το Θωμά, που λέει: άκου συνθήκη κολόμερα, Παρασκευή γαρ, σε χρηματοοικονομικό τομέα, Νικόλα, μπορείς να φανταστείς. Με συνάδελφο όνειρο σαν τον πιγκουίνο στον Batman, με τσιριχτή φωνή. Στην επιστροφή από αυτή την κόλαση είστε όαση στα αυτάκια μου. Βέβαια, ναι, άμα, αυτό που έλεγε παλιότερα, δεν θυμάμαι ποιος, άμα το δίλημα είναι Μαραθιανός ή Χίτλερ, θα πεις ναι, Μαραθιανός, οκ. Okay.
1: Συμπαθόφατσες, λέει ο Νίκος, Νικοπολίδης. Όχι. Όχι ότι τον βάζω τον άνθρωπο στις αντιπαθόφατσες. Απλά δεν μπαίνει στην κατηγορία για μένα αυτή που συζητάμε.
0: Βλέπεις, εγώ δεν παίρνω θέση, γιατί μπορεί να κάποιος να πει, ειδικά μα έχει δύο πτυχία αγγλικής, ότι είμαι κάπως biased.
1: Όχι,
0: το λες εσύ που είσαι ουδέτερος.
1: Ναι. Αντιθέτως, ο Τζολάκης που λέει είναι συμπαθόφατσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, ο Τζολάκης είναι συμπαθόφατσα.
0: Ο Τζολάκης είναι αυτό που λέω, ότι ο άνθρωπος που θα ήθελες να έχεις και εσύ στη δική σου ομάδα.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Μια πολύ ψαγμένη επιλογή σε αντιπαθόφατσα είναι ο Γιάννης Ευδαίμων. Άμα το γουγκλάρεις θα καταλάβεις, είναι ηθοποιός που έπαιζε σε πολλές έτσι βιντεοκασέτες του 80, του 90.
0: Καταρχάς με κερδίζει το επώνυμό του,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
3: Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή.
0: Περίμενε, τον Γιάννη τον Ευδαίμονα.
1: Τον Ευδαίμονα.
0: Τον έχεις στις συμπαθόφατσες.
1: Στις αντιπαθόφατσες.
0: Α. Okay. Συμφωνούμε.
1: Ξαναλέω, δεν έχουμε κάτι με τους ανθρώπους, έτσι.
0: Δεν έχουμε κάτι. Ναι.
1: Πολλές φορές, για να το διευκρινίσουμε κιόλας, μπορεί κάποιος να σου φαίνεται αντιπαθόφατσα και όταν τελικά τον γνωρίζεις, να λες πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος.
0: Και να πεις, εγώ είμαι της υπόθεσης. Ναι, okay.
1: Ναι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυτοί που λέμε τώρα εδώ είναι αντιπαθείς γενικά. Λέμε ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σου δίνει κάποια φορά η φάτσα.
3: Το παίρνει ώρα του καλή.
0: Αναρωτιέται ο Νίκος με αφορμή αυτά που είπες για το Ντάκι το ρομποτάκι. Τι γελίος που είσαι. Δηλαδή λέει ο Μαραθιανός έδωσε ανθρώπινο όνομα και στο προσωπικό του αμάξι.
1: Όχι, δεν το έχω βαφτίσει ακόμα, αλλά δεν είναι κακή ιδέα.
0: Ναι, εγώ τα κάνω αυτά. Το αυτοκίνητό μου λεγόταν Λούσιφερ.
1: Από το διάολο.
0: Από το διάολο, ναι. Αλλά κυρίως είχε να κάνει με το χρώμα, γιατί υποτίθεται λέει αυτό λεγόταν Lucifer Red το χρώμα που είχε. Και το έφαγα και εγώ το παραμύθι, το έλεγα Lucifer.
1: Γιατί δεν το έκανες Lucy επί τόπου?
0: Έλα, Lucy, ξέρεις, θα μπλεκόταν η φάση με το Walking Dead. Θα νομίζανε ότι κυκλοφορώ με ρόπαλα και βαράω κόσμο. Ναι, ξέρεις, εγώ δεν τα κάνω αυτά.
1: Ναι.
0: Και τώρα το μηχανίδι το λέω Tigra. Επειδή είναι Tiger, Tigra, καταλαβαίνεις. Σε κλαμάρα τώρα.
1: Ναι, άλλο το παρατσούκλι. Εμείς θέλουμε όνομα τώρα.
0: Όχι, όνομα, όχι.
1: Όνομα. Το Λούσι θα ήταν ωραίο πάντως.
0: Να πάω να το βαφτίσω.
1: Θα το.
0: Με τις τιμές που έχουν πάει οι εκκλησίες δεν μπορώ να πάω να το βαφτίσω.
3: Πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
1: Συμπατνά. ο Μουζακίτης δεν είναι συμπαθόφατσα.
0: Ναι, είναι συμπαθόφατσα.
1: Πραγματικά, υπάρχει περίπτωση να αντιπαθήσεις ποτέ το Μουζακίτη? Ναι. Όχι, με τίποτα. Το παιδί, ο ηθοποιός που έχουμε πει και άλλες φορές, σαν παράδειγμα που έπαιζε με τη Βουγιουκλάκη στο Δόλωμα.
0: Πάντα το καλό παιδί ήταν.
1: Ναι, ναι. Καλοχτενισμένος με τη φράντζα του, με τη χωρίστρα.
0: Ελπίζω, χωρίς να ξέρω, στην ναι. προσωπική του ζωή να ήταν ένα ακάθαρμα.
1: Ναι, μπορεί να ήταν, ναι, ακάθαρμα, αλλά λέμε τι εντύπωση έδινε.
3: Παίρνει η ώρα του καλή.
0: Ο Άγγελος ο μπασίστας, heavy metal και bodybuilder, λέει μήπως η γιαγιά του Βλάκα του Μαραθιανού ήταν ροτσίστρια. Και ναι, αντιπαθόφατσα, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του, παρά το γεγονός ότι γενικά συμπαθώ την Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Σε παλιότερες εκδοχές, τώρα δεν με νοιάζει. Αντιπαθόφατσα νούμερο ένα ο Μπουσκέτς.
1: Όχι.
0: Για μένα ήτανε.
1: Δεν είμαι.
0: Είναι, αντιπαθείς.
1: Εντάξει, όχι. Το δέχομαι την άποψη. Εγώ δεν, το, ναι. δεν τη συμμερίζομαι. Να, ας πούμε, ο Σέρχιο Ράμος είναι αντιπαθόφατσα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το. Επειδή και είμαι και εγώ συμπαθών την Μπαρσελόνα, να μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι έχει μια. Δεν έχει κάτι εριστικό ο Σέρχιο Ράμος πριν καν κάνει οτιδήποτε.
0: Ναι, το έχει.
1: Ναι, αυτό λέμε. Συμπαθόφατσα λέει ο Αυλονίτης, βεβαίως.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αντιπαθόφατσα ο Χατζηχρήστος.
0: Δεν τον πήγαινα ιδιαίτερα.
1: Όχι, δεν...
0: Το μεγάλο κατά τα άλλα Έλληνα ναι. κωμικό δεν τον πήγαινα ιδιαίτερα.
1: Ναι, ναι. ναι, κάτσε γιατί κάποια μηνύματα δεν μπορώ να τα διαβάσω. Ο Φέδων Γεωργίτσης λέει αντιπαθόφατσα. Όχι, ρε εσείς.
0: Όχι, ρε παιδιά, προς Θεού.
1: Δεν ήταν ο άνθρωπος. Δεν κακομούτσουνος ποτέ.
0: Δεν
1: το, όχι, όχι, δεν το δέχομαι.
0: Φίλε μας η Όλγα, δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να γνωρίζει τα ισόψυχά σου, ρε παιδί μου. Από την εκπομπή θέλω να πω, έτσι ναι. δεν θέλω να αφήσω υπονοούμενα. Λέει, ποια κούκα μωρέ, βάζουμε την κούκα και αφήνουμε έξω Τσαλιγοπούλου, αλήθεια. Ξέρεις ότι εγώ συμπαθώ Τσαλιγοπούλου.
1: Η Τσαλιγοπούλου που δεν μου αρέσει, δεν έχω πρόβλημα όμως με τη φάτσα της. Με εκνευρίζει η φωνή της. Τώρα θα μου πει.
0: Θα πέσει η φωτιά να μας κάψει. Λέει ο Μαραθιανός ότι τον εκνευρίζει η φωνή της Αλιγοπούλου γιατί είναι λέει ψηλή.
1: Το επόμενο πράγμα που θα έλεγα

0: Λιγάκι, πάμε.
1: Ναι, πάμε, ναι, ναι. Ήτανε κουρασμένος.
0: Για να πω.
1: Ήταν ο στιγουρός κουρασμένος την ημέρα. Ήθελε να ρεπώ.
0: Τι μη παιδί μου, φαίνεσαι κουρασμένος.
1: Μεγάλη συμπαθόφατσα, έχει δίκιο ο Παντελής Ζερβός.
0: Ω, ναι, ναι, ναι.
1: Συμπαθούσε δηλαδή πραγματικά.
0: Ακόμα και σε κάνα δυο ρόλους που έπαιξε τον, ας πούμε, κακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μιλάμε για καταστρόφα.
1: Ο Λαβρέντης Διανέλος.
0: Ναι.
1: Υπήρχε άνθρωπος που δεν έβλεπε τον παππού του στο πρόσωπο του Λαβρέντη Διανέλου.
0: Ενώ, να σου πω, ναι, για τον Καλογύρου μπορείς να το πεις αυτό, παρά το γεγονός ότι έπαιξε ρόλους βιαστού, εκβιαστού.
1: Ο Καλογύρου έχει πετύχει κάτι φοβερό. Ενώ έχει παίξει σε πολλές περιπτώσεις τον κακό, ίσως τις περισσότερες.
0: Τις περισσότερες, ναι.
1: Είναι, εγώ τον βάζω στις συμπαθόφατσες.
0: Μα όλος ο κόσμος το ήξερε.
1: Ναι.
0: Και δεν είχε την τύχη που είχαν άλλοι που έπαιξαν συνήθως ρόλους κακών και κυκλοφορούσαν στον δρόμο και τους έφτυνε ο κόσμος. Με τον Καλογύρου, για ναι, κάποιο λόγο δηλαδή, έβγαζε ότι, παιδιά, εντάξει, είναι ένας ρόλος.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε στην ακραία φάση της Τασός Καβαδία, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Αλλά, να, Χρήστος Τσαγανέας. Και ο Τσαγανέας ήταν αυστηρός, φαινόταν δηλαδή.
0: Ο Τσαγανέας, ναι,
1: ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για, ίσως, όχι ίσως, εδώ παίζει ρόλο και ο ρόλος,
0: ναι,
1: που έχουν, οι ρόλοι που έχουν παίξει.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν η Λάσκαρη ή κάποια άλλη ηθοποιός. Νομίζω ότι ήταν η Λάσκαρη που συμπροταγωνιστούσε σε μια ταινία με την Τασό Καβαδία, η οποία ή θα έκανε τη γειτόνισσα ή θα έκανε τη συμπεθέρα, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: που δεν τη χώνευε. Και έπρεπε να την κοιτάξει με μίσος και να της πει κάποια λόγια. Και ένιωθε κάποια συστολή η Ζωήτσα τότε, η Λάσκαρη, ναι, και λέει: δεν μπορώ να το κάνω. Και της είπε ο σκηνοθέτης: με το που θα σε κοιτάξει, θα σου βγει και θα το κάνεις. Μην ανησυχείς.
1: Πολύ μεγάλη αλήθεια, και με αυτή θα κάνουμε το διάλειμμα για το δελτίο. Τεράστια συμπαθόφατσα ο Θαναϊλάκης. Ναι,
0: ναι,
1: Θαναϊλάκης,
0: ναι,
1: είναι συμπαθόφατσα, ναι, ρε φίλε.
0: Ό,τι και αν κάνει, ό,τι
1: δηλαδή,
0: και αν λέει.
1: Ακόμα και αν κάτι κάνει και δεν συμφωνείς, δεν σ' αρέσει και αυτά, σου είναι συμπαθής ως φυσιογνωμία. Λοιπόν, και τώρα που είπαμε μια καλή κουβέντα για κάποιον, είναι η κατάλληλη στιγμή για να διακόψουμε, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ή από τον Τάσο.
0: Μόνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την επιστροφή στις νίκες στη EuroLeague θα επιδιώξει απόψε ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της ΑΝΕΛ Arena εκτός 12ης στο Hall. Τζάμπολ στις 9 και 4 μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Ανυπομονός να ζήσει την ατμόσφαιρα και να διεκδικήσει την νίκη στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανώλα Λουαθήλ. Έχω καταλάβει ακριβώς.

0: Κώστη διακυβεύεται, επισήμανε στο Magenta Sport. Κατάμεστο θα είναι το Γιώργος Καραϊσκάκης, καθώς ανακοινώθηκε sold out. Ερωτηματικό η ετοιμότητα των Πουέρτα και Φρόιλερ. Πραγματοποιήθηκε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεδομένα στον άξονα της μεσαίας γραμμής στο δίδυμο Καμαρά Κάγκουα, ο Τετέι το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Ιβάν Σαββίδης στην έναρξη του συνεδρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ισχυρό σύλλογο με το δικό του νέο σπίτι, τόνισε. Το παρόν δίνουν μεταξύ άλλων Αλέσιο Λύση, Βιερίνια, Μάτος, Μιχαηλίδης, Πέλκας και Ζιβκοβιτς. Στην τελική ευθεία προετοιμασία εν όψη Καλαμάτας. Δίλημα ανάμεσα σε Κοϊτά και Κατσίνοβιτς για τον παρτνέρ του Γιώβιτς. Στην επίθεση της ΑΕΚ για τον Μάρκο Νίκολιτς στο μάτς με τον Όφη παραμένει κάτω από τα δοκάρια ο Μπρινιόλι. Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους κριτικούς ο Ισέκα που έμεινε εκτός αποστολής. Διπλό 0-3 της Αχτάρ στην έδρα της Βέρες Ρίβνε πριν το παιχνίδι με την Ένωση. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη, διαθέσιμος για το μάτς με τον Βόλο έλαβε το Ρίτσαρτς, δύσκολο να προλάβει ο Μπασίρου. Ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότητα στη λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάνη. Δεκτό έκανε το Διοικητικό Δικαστήριο αίτημα του προμηθέα για αναστολή κάθε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, όπως ενημέρωσε η Πατρινικά. Η εκδίκαση για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Υπομονή και επιμονή, η αλήθεια θα λάμψει και έλαμψε, να φέρει ένα κίνος των Αχαιών. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Πόλων Σμύρνης, που φιλοξενεί την Παρτίζαν στις 9:15 στο Σεράφιο. Αυτή την ώρα για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης η Βουλιαγμένη παίζει με την Μπαρτσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο διεξάγονται τα μάτς Νανσί Εθνικό στις 8 παρατέταρτο και Γλυφάδα Καταλούνια στις 9:15. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-offs για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο. Σέντρα στις 7:30 κάλυψη από RT2 Sport. Με την αναμέτρηση Dortmund Werder Bremen στις 9:30 ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Μάλαγα Ισπανιόλ στην αυλία της 8ης αγωνιστικής στη La Liga. Κάλυψη από Nova Sports 3 και Magenta Sport 3 αντίστοιχα. Την απουσία του Χρήστο Τζόλι με μυϊκό τραυματισμό για τις επόμενες εβδομάδες επιβεβαίωσε ο προπονητής της Arsenal Μικέλ Αρτέτα. Άλλες δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Με κοινή ώρα έναρξης στις 9:30 παίζουν Μπαρτσελόνα, Ζάλγκυρης Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Τηλεοπτικά από Nova Sports 4 και Start αντίστοιχα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, μηνύματα όπως αυτού του φίλου που παίρνουν μία συμπαθόφατσα, μία αντιπαθόφατσα.
1: Ναι.
0: Που είναι από τελείως διαφορετικά μετερίζια. Δηλαδή, δεν σου λέει δύο ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και για να μην συνεχίζω εγώ και μακρηγορώ, το διαβάζω το μήνυμα. Η απόλυτη συμπαθόφατσα είναι ο Νερατζιάς. Αντιπαθόφατσα ο Γεωργάτος.
1: Συμφωνώ για Ανέρη. Μεγάλη συμπαθόφατσα. Γεωργάτος, όχι, εμένα δεν μου είναι αντιπαθής.
0: Ναι, ναι, είπαμε για το φίλο.
1: Τον Καστίγιο που στείλανε πολύ,
0: ναι.
1: Δεν τον βάζω στην κατηγορία, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι θέμα ταμπεραμέντου. Δηλαδή, εγώ το διαχωρίζω λίγο.
0: Ναι.
1: Άμα καταλαβαίνω ότι
0: δηλαδή,
1: ο άλλος...
0: Δηλαδή, βλέπεις τον Καστίγιο και τον συμπαθείς.
1: Όχι, αλλά δεν τον βάζω στην κατηγορία αυτό που λέω, ρε παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι είναι νευρικοί πολύ.
0: Ναι.
1: Έχω κάποιους υπόψη μου.
0: Για μένα το λες.
1: Όχι, λέω γενικά μιλάω.
0: Για άλλο.
1: Κι εγώ είμαι νευρικός, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω για κακό. Οπότε το διαχωρίζω λίγο στο
0: το
1: μυαλό μου.
0: Για καλό, ναι.
1: Ναι, το διαχωρίζω λίγο στο μυαλό μου το νευρικός από το αντιπαθητικός. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αντιπαθητικός μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει καθόλου νεύρα.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Μπορεί να είναι τελείως.
0: Ναι.
1: Να, ας πούμε εδώ, ο Γιακουμάτος. Είναι αντιπαθόφατσα για μένα.
0: Ο πρώην βουλευτής.
1: Ναι.
0: Για μένα δεν ήταν. Εγώ του είχα συμπάθεια.
1: Βλέπεις.
0: Δηλαδή, πέρα από ναι. πολιτικά πιστεύω γιατί
1: όχι, δεν έχει να κάνει.
0: Εγώ τον συμπαθούσα τον ναι. Γιακουμάτο.
1: Όχι, εγώ δεν μπορούσα να βλέπω Γιακουμάτο, ρε παιδί μου. Μου την έδινε.
0: Μου τη δίνει.
2: Μια στιγμή μελώνεις λίγο.
1: Αντιπαθόφατσα λέει ο ηθοποιός που έπαιζε τον Τζον Κρίζ στο Κόμπρα Κάι.
0: Θα πρέπει να μου πείτε τώρα.
1: Θα σου πω ποιος είναι. Το έχει δηλώσει κιόλας ότι τον βλέπουν στον δρόμο και τον κράζουν. Είναι αυτός που τον είχε. Που του, πώς το λένε, που του είχε ρίξει μια φάπα ο Μιγιάγκη και μετά του πιάσε τη μύτη και του κάνει. Έλα ρε. Τώρα τέλος πάντων.
0: Δεν έχω την κουλτούρα.
1: Δεν το έχεις δει, οπότε δεν μπορώ να στο εξηγήσω.
0: Τώρα όμως θα αντιπαθούν κάτι λούλες σαν την κριτική αντροπή δίπλα σου λόγω ζήλιας. Αντιπαθητικός είναι ο Τόμας Μιούλα ή ο Μπρούνο Φερνάντες, λέει ο Άντζελο.
1: Να τώρα ο Μιούλα, ενώ τον θεωρώ. Το έχω ξαναπεί και ξέρω τώρα θα έρθουν πάλι πολλά. Τον θεωρώ απατεώνα ποδοσφαιρικά.
0: Απατεώνα εσύ και φαίνεσαι.
1: Απατεώνα ποδοσφαιρικά. Δεν μου είναι όμως αντιπαθή σαν φάτσα που λένε πολλοί ότι είναι φάτσα τέτοια. Δηλαδή τον θεωρώ και καβλάντα τον
0: Μιούλερ. Ήταν ως ποδοσφαιριστής κιόλας μεγάλος καβλάντας.
1: Κατάλαβες, οπότε δεν έχει να κάνει.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Α, μου στέλνει ο Άγγελος. Α, ναι, εντάξει, τώρα ο συγκεκριμένος τοπιός. Μα αυτοί εδώ ήταν δεδομένο ότι θα παίρνανε τέτοιους ρόλους, ρε παιδί μου. Όπως ο Μπέρεντζερ, για παράδειγμα. Στο Πλατούν, όσοι θυμούνται. Ήταν δεδομένο ότι θα κάνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι αντιπαθόφατσες.
1: Ας προσπαθήσουμε όμως να μην πηγαίνουμε σε ανθρώπους που μείνανε ως αντιπαθόφατσες εξαιτίας ρόλων.
0: Ναι. Ναι, αλλά πρόσεξε. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι πήρανε τους ρόλους επειδή είναι αντιπαθόφατσες.
1: Εντάξει, σωστό, σωστό. Η φίλη μας η Σάντι λέει συμπαθόφατσα είναι ο Νικοπολίδης, ρε παιδιά. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Αυτό είναι υποκειμενικό τελείως το ζήτημα. Δηλαδή δεν. Εντάξει, και ο Νικοπολίδης. Στις γυναίκες κυρίως, επειδή είναι πολύ ωραίος άντρας γενικώς, να μην μπουν με ψέματα δηλαδή, ίσως έχει, το μετράνε λίγο διαφορετικά. Λοιπόν...
0: Συμπαθόφατσα λέει ο φίλος ο Σπύρος, αυστηρού αλλά γλυκού και στοργικού παππούλιο, παράσχος ας πούμε.
1: Ναι,
0: ενώ ο ίδιος λέει αχώνευτη τελείως φάτσα, λέει αυτή του Τσιμιτσέλη. Δεν αυτό είναι το γούστο του Σπύρου.
1: Δεν με ενοχλεί ο Τσιμιτσέλης. Ο Παράσχος όμως είναι σίγουρα συμπαθόφατσα.
0: Και συνεχίζει και λέει: συμπαθόφατσα ο Ίκερο Κασίγιας, γραμματέας στην εφορία, σε βοηθάει και στα διαδικαστικά. Εντάξει, συμπαθείς, ναι.
1: Να, ας πούμε, παίρνω δύο πρώην τεχνικούς του Ολυμπιακού που στέλνουν κάτι.
0: Αν νόμιζα θα έλεγε τεχνικούς εδώ.
1: Όχι. Ο Λίνεν ήταν συμπαθόφατσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τα γυαλάκια του έτσι. Ο Τροντ Σόλιτ ήταν αντιπαθόφατσα. Στην καλύτερη για τον Τροντ Σόλιτ περίπτωση, λίγο κρυόκολο. Πώ να το πω, ρε.
0: Κρυόκολο το δέχομαι.
1: Ναι,
0: αλλά ναι, αντιπαθή εγώ δεν θα τον έλεγα.
1: Ναι.
0: Δεν τον έλεγα. Όπως επίσης συμπαθής ήταν ο Μίτσελ. Άλλο αεριτζής.
1: Ναι.
0: Αλλά έβλεπες τον Μίτσελ και λες.
1: Δεν
0: ωραία, τον αντιπαθώ.
1: Συμπαθόφατσα ενώ Βαλβέρδε. Είναι ρε φίλε, συμπαθόφατσα ο Βαλβέρδε.
0: Λοιπόν, να σου πω κάποιον, έναν τεχνικό για τον οποίο οι απόψεις διείστανται. Δηλαδή ή θα βρεις κάποιους που θα σου πούνε τον βλέπω και μου είναι πάρα πολύ συμπαθής, ανεξάρτητα από το έργο του που έχει δουλέψει κτλ. Και κάποιοι δεν αντέχουν να τον βλέπουν.
1: Ωραία.
0: Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε και εδώ μέσα παραδείγματα.
1: Ναι. Ενώ θα σου πω πώς βλέπω, πώς προσεγγίζω το ζήτημα Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Αν συνεχίσεις να μου μιλάς τόσο σοβαρά, δηλαδή θα χάσω κάθε ενδιαφέρον για τη συζήτηση.
1: Θα σου πω. Ενώ μου είναι συμπαθής, με χαλάει ένα πράγμα. Ότι δεν γελάει συχνά.
0: Δεν γελάει συχνά.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό το σέρβικο.
1: Ναι, δηλαδή. Εγώ γενικά δεν τους μπορώ τους αγέλαστους.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ιβάν όμως δεν σου βγάζει ότι είναι κακός.
0: Όχι, συμφωνούμε.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι. Απλά σου λέω από το δικό μου το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι ακόμα και άνθρωποι, ας πούμε, που μπορεί να είναι και φίλοι του Παναθηναϊκού, λέει αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
1: Ναι, δηλαδή αυτό.
0: Δίστανται οι άποψεις. Ναι.
1: Βαρουφάκης λέει αντιπαθόφατσα.
0: Είναι λίγο. Είναι λίγο, είναι λίγο.
1: Ξέρεις τι, σε τσιτώνει λίγο ο Βαρουφάκης.
0: Τι, βγάζει αυτή την έπαρση, ναι, της ευφυΐας, ρε παιδί μου, και σου πάει τα νεύρα, λες, ναι, κάτσε με. Και εγώ, ναι, οικονομικά έχω σπουδάσει, ρε φίλε.
1: Δηλαδή.
0: Ποιος είσαι εσύ.
1: Επειδή έχεις έναν λιγότερο.
0: Ενώ αυτό που λέει ο Μάκης, μπορεί κάποιος να μην συμπαθήσει το φατσουλίνι του Μιχάλη του Τσόχου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μετάξει. Είναι δυνατόν.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, αν κάποιος σου πει, okay, δεν μου αρέσουν οι μεταδόσεις του. Θα το καταλάβω. Δεν μου αρέσει. Το καταλαβαίνω. Αλλά αν βρεθεί άνθρωπος και μου πει, βλέπω το πρόσωπο του Τσόχου και δεν τον συμπαθώ,
1: ναι,
0: θα τον κατατάξω στην κατηγορία των ανθρώπων που θα μου πούνε δεν συμπαθώ τα σκυλιά. Δεν σε θέλω δίπλα μου, φίλε.
1: Ναι, είναι.
0: Αν δεν γουστάρεις Τσόχο και σκυλιά, δεν έχουμε κανένα μέλλον μαζί.

0: Λοιπόν, όπως πάντα, είμαι όπως σχεδόν πάντα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή υπάρχει ένας τρίτος παραγωγός, ο οποίος συνηθίζει να παρεμβαίνει. Έχουμε Νίκο Ζέρβα στη γραμμή. Κάτι καινούργιο έχει προκύψει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα μας το πει και μετά, αφού είναι κανονικά συμμετέχοντα σε αυτήν την εκπομπή, θα μας πει την άποψή του και στα ζητήματα που σχολιάζαμε εδώ. Καλώς ήταν.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Πάρε το χαμπάρι επιτέλους, κάντε να... να έρθω να είμαστε τρεις. να μην πω την άλλη λέξη.
0: Όχι, όχι, όχι. Για πες τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να αρχίσουμε βασικά από αγωνιστικά, ότι ο Ντόντα Χολ είναι εκτός του σημερινού αγώνα. Αποφασίστηκε λόγω του ότι απουσίαζε μέχρι και χθες τα ξημερώματα για τις ΗΠΑ λόγω ενός προσωπικού πρόβληματος να μην αγωνιστεί σήμερα. Οπότε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι Μακιντάιρ, Ward, Μοντέρο, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Ντόρση, Εντζάιμ, Λουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάνστον, Τζόουνς και Φουρνιέ. Ιστορικό παιχνίδι για τον Ντάνστον, αν παίξει έστω και ένα λεπτό, μπαίνει στην δεκάδα με τις συμμετοχές όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα. Έτσι, αν μη τι άλλο, δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό που έχει καταφέρει ο Ντάνστον. Αυτό είναι το αγωνιστικό ενόψει του αγώνα με την ΕΦΕΣ που αρχίζει σε 2 ώρες. Στο άλλο κομμάτι έχουμε μια ενημέρωση και ο Ολυμπιακός που αναφέρει ότι απαλλάχθηκε από την καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος της στο αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ από την ΚΑΕΠΑ Ναθηναϊκός σχετικά με την προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών του πρωταθλήματος. Μέσω της συγκεκριμένης καταγγελίας, η πλευρά του Παναθηναϊκού ζήτησε τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση 2 βαθμών. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαλλάχθηκε.
0: Αυτά. Ωραία, πριν φύγεις θα μας δώσεις 2 απαντήσεις, γιατί έχουμε ένα φλέγον ζήτημα που μας απασχολεί εδώ, έτσι.
1: Πάμε,
0: τα τόσα χρόνια ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό, θέλω να μας πεις μία κλασική συμπαθόφατσα και μία κλασική αντιπαθόφατσα που έχεις στο μυαλό σου.
1: Συμπαθόφατσα και αντιπαθόφατσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, φίλε, σκέψου τώρα.
0: Κοίτα, η συμπαθόφατσα είναι εύκολη, η αντιπαθόφατσα είναι δύσκολη.
1: Ναι, έχω πολλές συμπαθόφατσες.
0: Ωραία, πες μας την πρώτη και άντε, ίσως σε απαλλάξουμε από την αντιπαθόφατσα. Θα δούμε τώρα.
1: Εντάξει, τάκης λεμονής συμπαθόφατσα.
0: Ναι.
1: Αντιπαθόφατσα.
0: Αντιπαθόφατσα, πες κανένα ξένο που είναι μακριά και δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ξένο θα πω, ρε φίλε, εννοείται τι.
2: Βάλε, Ντόναλτ Τραμπ.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Θα πάω με έναν τύπο που μας έχει πληγώσει πολύ. Μας, ο Σέρχιο Γιούλ.
0: Θα πας με Γιούλ, εντάξει, ναι. Εσύ. Λογικό, ναι. Λογικό. Ναι. Εντάξει, και γενικά, ρε παιδί μου, έχει ένα ύφος λίγο περίεργο.
2: Εντάξει, άμα διαλέξω όμως από εκεί.
0: Θα πήγαινες Ρούντι.
2: Θα πας σε Ρούντι, εντάξει.
0: Σε Ρούντι, ναι.
1: Ναι, ναι. Όχι, Ρούντι, επειδή και τον έχω γνωρίσει, είναι τελείως άσχετο αυτό που ναι. Είναι.
0: Έχετε πιει σαγκρίες με το Ρούντι. Στο... Ναι.
1: Στους πάρκους, ναι, ναι, ναι. Στους παρκέ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Divani Caravel, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Έχει γίνει πανικός με συμπαθόφατσες και αντιπαθόφατσες που στέλνουν πολύ.
1: Για παράδειγμα, ένας φίλος ακροατής εδώ, ο Δημήτρης ο Μαυροειδής.
0: Α, κοίτα.
1: Εντελώς τυχαία.
0: Πάμε, ναι.
1: Συμπαθόφατσα λέει εγώ. Αντιπαθόφατσα Μαραθιανός. Και η φίλη μας η Δημητρούλα, ναι, λέει, για ρώτα το Μαραθιανό,
0: ναι,
1: σε ποια κατηγορία βάζει τον Ρονάλντο, θα τον ηχογραφήσω και θα γελάω.
0: Συγγνώμη τώρα. Υπάρχει, δεν θα πω εγώ ότι πρέπει ντε και καλά να τον βάλουμε στις αντιπαθόφατσες. Θα πω όμως κάτι, θα κάνω ένα challenge. Υπάρχει ένας που θα πει συμπαθόφατσα τον Ρονάλντο. Ναι.
1: Ανεξάρτητα από τις ποδοσφαιρικές ικανότητες.
0: Ναι, δεν λέω για το ποδοσφαιρικό. Ωραία. Και πες ότι εγώ είμαι κολλημένος και έχω πρόβλημα μαζί του, εντάξει. Αλλά θα τον έβαζε κάποιος στις συμπαθόφατσες.
1: Έλα, δε,
0: θα πεις, ωραία, αυτός φαίνεται εξηγημένο παλικάρι.
1: Ούτε να, καν ναι, για να σου πάω κόντρα τώρα για το Θεαθήνε. Δηλαδή δεν θέλω.
0: Δηλαδή να λες, ωραίος φαίνεται αυτό, να καθόμαστε να πιούμε ένα τσίπουρο μαζί. Ένα να τσίπουρο, τα
1: καλά. Αποκλείεται να πίνει τσίπουρο, δεν βάζει αλκοόλ.
0: Ναι,
1: βάζει
0: μόνο, αλκοόλ, ναι, μόνο νερό.
1: Που καταλαβαίνεις ότι ήδη εγώ παίρνω αποστάσεις.
0: Ναι. Αντιπαθόφατσα λέει ο Χάρης Ρώμας, λέει ο Νίκος εδώ. Όχι τόσο. Συμπαθόφατσα ο Βέγκος δεν το συζητάμε. Ναι, κλασικότατη.
1: Okay. Καλά, και ο Παπαδόπουλος που λένε εδώ, MAP 31.
0: Ο Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Η απόλυτη συμπαθόφατσα.
0: Και ο Ξαρχάκος λέει συμπαθόφατσα. Ο Εξαρχάκος, μάλλον εννοεί.
1: Ο Χρόνης.
0: Ο Χρόνης.
1: Ο Χρόνης,
0: ναι, εννοείται. Γιατί δεν πάμε
1: στα βουνά, αφού δεν πάει τρέλα. Να σου πω τον Τσουβέλα που τον βάζεις. Συμπαθόφατσα ή αντιπαθόφατσα.
0: Όχι, συμπαθόφατσα.
1: Συμπαθόφατσα. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Τσουβέλλας λοιπόν, ο Αλέξανδρος και η Ελένα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στο Sky με τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι φαν, να το ξέρεις. Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30, κάθε Δευτέρα, το αγαπημένο δίδυμο ξανά χτυπά, ο Στάκης Σπύρος και Σούλα Βαλέρια, με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταμβιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κομικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές.
0: Μουρίνιο αντιπαθόφατσα. Ναι.
1: Ναι.
0: Κλοπ συμπαθόφατσα.
1: Όχι.
0: Δεν είσαι,
1: Όχι. Παλιά, ως φάτσα, έτσι,
0: παλιά, δεν το συμμεριζόμουν, παλιά δεν το συμμεριζόμουν. Τώρα ίσως με έχει επηρεάσει και το ότι τον γνωρίσαμε και σαν χαρακτήρα. Εγώ τον έχω βάλει τον Κλοπ στις συμπαθόφατσες.
1: Ναι, όχι. Εμένα δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι.
1: Γενικά κάτι έχω με τους Γερμανούς τεχνικούς. Σας το έχω ξαναπεί.
0: Ίσως φταίει ο Λεύ.
1: Όχι, δεν φταίει ο Λεύ. Δεν φταίει ο Λεύ, αλλά όλη αυτή η νέα φουρνιά, αυτή η 40. Είμαι με το μιαούλι, όλοι αυτοί είναι αλεφάντοι.
0: Πρόσεξε τώρα. Δυνατό μήνυμα από το Σπύρο και είναι και το πρώτο.
1: Δυνατό.
0: Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό στις φάτσες.
1: Ναι.
0: Ο Αδαμαντίδης λέει: συμπαθόφατσα μικρός, αντιπαθόφατσα μεγάλος.
1: Ο Θεμής. Ναι.
0: Κοίτα, εγώ είμαι φαν Θέμη, δεν είμαι αντικειμενικός. Το καταλαβαίνω το σκεπτικό του όμως.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ντροπή σου, ρε Νικόλα, από σένα δεν το περίμενα, λέει Δημητρούλα. Εντάξει, να πω. Δεν έχει συμπαθόφατσα, ρε παιδί μου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενώ, να σου πω κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Ο Γιώσεφ Βάντσικ, κι ας ήταν τρομακτικός. Είναι συμπαθής, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι συμπαθής όμως.
1: Μην κοιτάς εσύ τώρα που σε πονάει.
0: Να σε σωστό, γιατί με πονάει. Μια χαρά. Τρία προαθήματα σε ρίπηραμε με Γιώζεφ. Ο Βάντσικ δεν είναι αυτό που λες πριν ανοίξει το στόμα του, το συμπάθησα. Βλέπεις τώρα το βουνό με τη μουστάκα και το. Δηλαδή. Οκ. Μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο.
1: Εμένα για πάντα ήταν αγαθός γίγας. Δηλαδή δεν.
0: Ναι, ρε παιδί, επηρεάζεσαι και εσύ από το πώς τον γνωρίσαμε μετά. Κατάλαβες. Αν τον δεις αποκλειστικά, αν το Γιώζεφ Φάντσικ μπροστά σου, δεν λες. Ωραία, πάλι καρός αυτός. Θα κάτσουμε να τα πούμε. Να, δυνατότατη αντιπαθόφατσα. Πολύ ψηλά στο ranking για μένα. Ο Κάτας. Ο αγέλαστος.
1: Ναι.
0: Ο αγέλαστος.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί ξέρεις, εγώ έχοντας χειροκροτήσει τόσες πολλές φορές τον Κάτας ως παίκτη.
0: Ναι, ρε,
1: δεν μπορώ. Σου λέω,
0: ναι,
1: δεν έχω. Δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς αντικειμενικό κριτήριο.
0: Όχι.
1: Ο καθένας εδώ, εντάξει. Ναι. Ό,τι θέλει λέει.
0: Λοιπόν, ο Ζουμπκόφ λέει. Εντάξει, ο Ζουμπκόφ. Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ο Καν τώρα. Okay. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να περάσεις πάρα πολύ καλά μαζί του,
0: ναι,
1: αλλά δεν μπορείς να πεις τι συμπαθητικό παιδί, βλέποντάς τον, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ως συνεννοσίτης λέει, πιάνοντας τα του οίκου μας, μέγιστη συμπαθόφατσα ο Θωμάς 300 είναι.
1: Ναι.
0: Είναι, τον βάζω.
1: Μου είναι αδιάφορος σε αυτό, ναι, το στυλ στο οποίο μιλάμε, έτσι.
0: Και χαρακτηριστική λέει αντιπαθόφατσα Ρέλβας με μίστακα.
1: Στο έχω πει.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω να βλέπω το Ρέλβας. Ναι. Δεν τον αντέχω, ρε.
0: Ρώση λέει όμως άνευ μίστακος, συμπαθόφατσα ωστόσο. Το μουστάκι κάνει τη ζημιά.
1: Το έχει ξυρίσει τώρα.
0: Τώρα νομίζω το έχει ακόμα.
1: Α, το έχει ακόμα. Βλέπεις, σου λέω. Πραγματικά κι εγώ αυτό πιστεύω. Δεν αντέχω να τον βλέπω. Ενώ ο Μουκουντή, παρά το γεγονός ότι έχει ένα έτσι παρουσιαστικό. Πώς λέγαμε πριν για το Βάντσικ, μου φαίνεται πολύ συμπαθής φυσιογνωμία, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι.
1: Να σου πω.
0: Ο Δημήτρης λέει: καλά λέτε για όλους τους άλλους. Θέλω να σας ακούσω να κρίνετε αντικειμενικά τις δικές σας αντιπαθητικές φάτσες. Εγώ δεν. Με κατέταξα στις συμπαθόφατσες.
1: Εντάξει, και άμα εσένα σου είμαστε αντιπαθείς ως φάτσες.
0: Όχι, είναι δικός μας, μη στραβώνεις.
1: Όχι, μα δεν στράβωσα καθόλου.
0: Ναι.
1: Πώς τον είπαμε. Πολλοί έχουν στείλει για τον Γιώακιμ Λεύ. Νομίζω ότι το πρόβλημα με τον Λεύ, πέρα από το γεγονός ότι δεν βάζει τα δάχτυλά του,
0: είναι η παράπλευρη δραστηριότητα.
1: Για μένα το πρόβλημά του ήταν αυτό το μαλλί. Αυτό το κουρτινοειδές που είχε. Ως φάτσα από μόνη, δηλαδή αν το δεις με κόμωση Νίκολιτς, μπορεί να σου είναι συμπαθής.
0: Τι κόμωση.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα με ενοχλούν και αυτά τα μαλλιά.
0: Δυνατό παράδειγμα, μέγιστη λέει αντιπαθόφατσα ο Ζάχοβιτς.
1: Ναι,
0: ήταν αντιπαθόφατσα.
1: Ναι.
0: Βέβαια και ο Ζάχοβιτς ήρθε στραβωμένος εδώ.
1: Ήρθε στραβωμένος, ναι.
0: Κατάλαβες, οπότε έπαιξε ρόλο αυτό. Τρεις από τους κορυφαίους του είδους μου ήταν πλήρης αντιπαθής. Μάικλ Τζόρνταν. Εδώ τώρα έχει πλησιάσει. Κοίτα, θα σου πω κάτι.
1: Αντιπαθόφατσα.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ενώ το θεωρώ ίσως το μεγαλύτερο αθλητή όλων των εποχών. Ναι. Σε όλα τα αθλήματα. Τον καταλαβαίνω αυτόν που λέει ότι είναι αντιπαθόφατσα. Ο, καλά, Κριστιάνο, οκ, okay, ξέρετε την άποψή μου. Και Μίκαελ Σουμάχερ. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι στην κατάσταση που είναι. Και εμένα μου την έσπαγε η φάτσα.
1: Εγώ δεν τον είχα στους αντιπαθείς.
0: Ναι.
1: Πάντα είχα αντιπαθόφατσα τον Αλέν Πρόστ. Πάντα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είμαι από τους φανατικούς με το Σένα, που ξέρεις εκεί πέρα, άμα ήσουν με το Σένα, προφανώς μισούσες τον Πρόστ. Όχι. Απλά με εκνεύριζε, ίσως. Αυτή η μύτη που είχε. Κάτι όταν ήμουν παιδάκι και πρωτοέβλεπα Φόρμουλα 1, κάτι με χάλαγε.
0: Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, συμπαθόφατσα Σαραβάκος βεβαίως.
1: Ναι.
0: Μεγάλη συμπαθόφατσα.
1: Συμπαθόφατσα, συμφωνούμε.
0: Αντιπαθόφατσα Γεωργάτος, το έχετε στη δικιά, λίγο είπα, δεν το συμμερίζομαι. Συμπαθόφατσα Βαγγέλης Ηλινός.
1: Χορευτής. Ο πρώην χορευτής.
0: Αντιπαθόφατσα, λέει ο Φώτης Μεταξόπουλος. Δεν το συμμερίζομαι, το καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνω τι λέω. Ναι, ναι. Ωραία, και αφού πιάσαμε χορευτές, παύλα, χορογράφους, τι έχουμε να πούμε για τον Φωκά Ευαγγελινό?
0: Όχι, μου είναι συμπαθής.
1: Σου είναι συμπαθής. Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος εκπομπής, λέει: συγγνώμη που διακόπτω το θεάρεστο έργο σας, αλλά έχω μια απορία. Ποια η διαφορά της αντιπαθόφατσας με της κατόφατσα? Κοίτα, αυτά τα δύο μπορούν
0: συγχαίονται
1: να
0: λίγο.
1: Συγχαίονται, αλλά δεν.
0: Η σκατόφατσα είναι, μπορεί να είναι και απλά άσχημος.
1: Ναι, ναι, ναι. Για μένα το είπες.
0: Όχι. Μέγιστη συμπαθόφατσα, πολύ σωστό παράδειγμα, ο Καψής.
1: Ναι,
0: Καψής. Καψής.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η συμπαθόφατσα.
1: Είναι.
0: Αυτή. Αντιπαθόφατσα ο Μπάλακ.
1: Εντάξει.
0: Εγώ τον Μπάλακ τον βάζω στην κατηγορία αυτή που σου είπα νωρίτερα, των ποδοσφαιρικών απατεώνων.
1: Ναι, και εγώ τον βάζω και νομίζω ότι αυτό θολώνει την κρίση μου. Δεν νομίζω ότι ήταν πραγματικά αντιπαθόφατσα. Και δεν συμφωνώ με τον Θοδωρή, το φίλο μας εδώ, τον Λεταγίφ, που αποκαλεί αντιπαθόφατσα το Μαλεζάνι. Όχι.
0: Όχι, ρε. Όχι.
1: Πάρα πολύ συμπαθής. Εντάξει, άσε τώρα τα κάτσω και τα ξεσπάσματα, αλλά εδώ διαφωνούμε.
0: Ο Χρήστος λέει Ινφαντίνο αντιπαθητικός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τίγκα.
0: Και εδώ βέβαια δυσκολεύεσαι να το διαχωρίσεις από τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ίσως δεν είμαστε τόσο
1: αντιπαθητικοί. Ναι, μπορεί. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ο Χριστόφρος λέει Τίγκα συμπαθόφατσα Τσόχος, αδιάφορη αντιπαθόφατσα Μαραντίνης, προσωπική συμπάθεια αν και πονάνε πολύ ο Γιώργος Τζαβέλας. Έχει, βλέπεις τώρα λέει τι τρελά γούστα βγάζει εδώ.
0: Κόντρα στο ρεύμα, θα πω ότι τον Τζαβέλα τον βάζω στις συμπαθόφατσες.
1: Ναι.
0: Ναι. Για, κοίτα, είπα ότι καταλαβαίνω. Είναι περιπτώσεις που λες καταλαβαίνω τους άλλους,
1: ναι,
0: που έχουν μια διαφορετική άποψη, αλλά εμένα μου είναι συμπαθής.
1: Αγαπάω πάρα πολύ τον φίλο τον Νικόλα που έχει στείλει το μήνυμα αντιπαθητική, και μετά είναι κεφαλαία, είναι οι άλλοι. Ναι.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Ο αδερφός μας ο Τάσος λέει μέγιστη συμπαθόφατσα Νάτσος Κόκο. Ναι, καλό παιδί.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν θα έλεγα ψυχούλα, αλλά οκ, okay, ναι.
0: Κάποιοι, μάλλον αρκετοί, βάζουν τον Σάρα στι αντιπαθόφατσε.
1: Ναι, εγώ... θυμάσαι που το είπα και εγώ πριν όταν κάναμε διάλειμμα.
0: Δεν είμαι, όχι, δεν μου είναι. Δεν είναι, το βλέπω και το.
1: Αλλά εγώ πίνω νερό στο όνομά του, αλλά ναι, μπορώ να καταλάβω τι λένε.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω σε αυτή την κατηγορία που. Αυτό που τι είπαμε πριν για τον Τζολάκη. Στην ομάδα σου όμω τον θέλει.
0: Ναι, όχι.
1: Μπορεί
0: όχι
1: να σε εκνευρίζει επειδή φοράει άλλη φανέλα. Αλλά
0: δεν
1: ναι,
0: είναι ρε παιδί μου. Ο Σάρα γελάει, κάνει χαβαλέ. Δεν ξέρω, δεν μου είναι τόσο αντιπαθής.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι αν είσαι, για παράδειγμα, φίλος του Ολυμπιακού, τον έχει συνδυάσει με άλλες καταστάσεις.
0: Και τον επηρεάζει πάλι εδώ, γιατί σου λέω είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Για το ότι είναι νευρικός, ότι ναι, χτυπιέται, ότι κάνει, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Είναι δύσκολο να το απομονώσεις.
1: Τι λέγαμε πάλι στο διάλειμμα και δεν είναι ότι το κρύβουμε, απλά έτυχε να μην είμαστε στον αέρα. Για Μίλαν Τόμιτς.
0: Ναι.
1: Δύσκολα θα βρεις κάποιον που δεν είναι φίλος του Ολυμπιακού
0: ναι,
1: και θα σου πει βρε τι συμπαθητικός. Έτσι όπως τον βλέπω, μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει: αντιπαθόφατσες όλοι οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε, λέει, γιατί. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Υπάρχει μια τάση.
1: Ναι, είναι κάμποση που είναι.
0: Είναι πολύ.
1: Είναι κάμποση.
0: Είναι πολύ, ναι. Έχουν ένα περίεργο attitude, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να σου πω μια συμπαθόφατσα. Αχ, πες ωραίο, ο Μαρσέλο. Πέρασε από τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως. Δηλαδή... οι Βραζιλιάνοι που είναι πιο αλέγκροι και πιο. Ήταν περισσότερο συμπαθόφατσα. Ο Ροναλντίνιο δεν είναι απόλυτη συμπαθόφατσα.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Δεν υπάρχει ανώτερη.
1: Γιωβάνι, μπορεί να τώρα. Να πεις.
0: Κοίτα, κοίτα. Ξέρεις την άποψή μου ποδοσφαιρικά για τον Τζιοβάνι. Όμως δεν είναι. Και ο Τζιοβάνι ήταν ποτέ γελαστός αυτό.
1: Όχι, αλλά δεν μπορούσε.
0: Ξέρεις ότι είναι καλό παιδί, επειδή ναι, πιστεύει στο Θεό, επειδή είναι.
1: Φιλάνθρωπος.
0: Φιλάνθρωπος, αλλά δεν τον. Από φάτσα και μόνο. Τον έβλεπες και έλεγες πω πω.
1: Εγώ τον έβλεπα ναι, και έλεγα πω πω. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Πω πω. Θα επιστρέψουμε τελευταίο ημίωρο και θα τα πούμε. Γεια σας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θοδόρους. Στη μονάδα εντατικής σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου, η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελογός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία σύμφωνα με τον Bloomberg. Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου την Άβη Πιλάι, στην οποία απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι ήταν πέρσι επικεφαλής ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής που έκανε λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός, νεφώσεις προς κεραυξημένες αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλώστη.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
11: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Wins for FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: πουλάς.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, είστε συντονισμένοι για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Σας υπενθυμίζω εντωμεταξύ ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει, εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και οι καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο φίλος ο Τάσος μένει σε προπονητές και λέει: αντιπαθώ φάτσα ο Γκουστάβο Πογιέτ, συμπαθώ φάτσα ο Λορέντσο, ο Σέρα, ο Φερέρ.
1: Όχι. Ο Λορέντσο Σέρα Φερέρ είναι μεγάλη παγίδα. Ενώ φαινόταν έτσι κατά κάλαθος.
2: Είναι συμπαθόφατσα όμως.
1: Ναι, αυτό λέω, το καταλαβαίνω. Κάποιον που μόνο από τη φάτσα. Ενώ ήταν πολύ δίστροπος γενικώς. Συμπαθόφατσα ο Χουάντσο, εννοείται.
2: Ναι, οκ. Okay. Περίμενε. Βλέπεις τώρα όμως εδώ. Πριν μάθουμε τι είναι ο Χουάντσο.
1: Ναι.
2: Έλεγες συμπαθόφατσα. Ή έλεγες οκ. Okay. Τίποτα.
1: Έλεγες.
2: Αδιάφορος.
1: Έλεγες. Έχει ευγενικά μάτια.
2: Ωραία.
1: Ο Χουάντσο.
2: Ο αδερφός του Γουίλι. Είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Γιατί είναι σχεδόν σαν δίδυμοι μοιάζουν.
1: Τι κάνει, ρε φίλε, τι
2: βλέπεις τώρα, είστε ηλίθιοι.
0: Δώσε την καρδιά σου εκεί που θες εσύ και μένα.
1: Α, συμπαθείς ο Βαζέχα. Εννοείται. Συμπαθόφατσα ο Βαζέχα.
2: Συμπαθόφατσα να είσαι.
1: Ναι, δηλαδή ακόμα και αντίπαλος να είσαι.
2: Να, ο Νίκ λέει: αντιπαθόφατσες λόγω ταπεραμέντου, λέει Μπαρτζόκας και Άδωνης. Και μεγάλη συμπαθόφατσα λέει ο μπαμπάς μας ο Κώστας Γκουσγούνης.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι και εδώ έχει ρόλο η ιδιότητα.
1: Και ο φίλος μου Γιώργος λέει εδώ: αντιπαθείς ο Χάμιλτον.
2: Ο Λιουίς.
1: Είναι.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει.
1: Είναι αντιπαθόφατσα. Να είμαστε πιο σωστοί. Δεν λέμε αντιπαθείς γενικά, λέμε για φάτσες μόνο.
2: Ναι, ο Σωτήρης λέει: ο Χεζόνια έχει μια αντιπαθητική φάτσα. Δεν θα
1: έχει
2: το έλεγα.
1: Έχει κάτι αλαζονικό.
2: Ναι,
1: έχει κάτι. Ο Νικήτας λέει: συμπαθόφατσες με μουστάκι. Ο Μασάδο. Του Ολυμπιακού, τον θυμάσαι?
2: Ναι, βεβαίως, ναι, συμφωνούμε.
1: Μεϊμαράκης, όχι διαχωρίζω.
2: Όχι, εγώ τον έχω στους συμπαθητικούς, ναι.
1: Φρέντι Μέρκιουρι.
2: Ναι,
1: βεβαίως.
2: Ο Τάσος λέει: συμπαθώ Γεωργέας, Σαραβάκος, Καραγκούνης, Λυπηρίδης. Δηλαδή, πεθαίνω με αυτή την τετράδα. Αντιπαθώ Τσαλουχίδης, Αντωνίου, Χάλαντ.
1: Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
1: Συμπαθόφατσα ο Ντανιέλ Μπατίστα. Ισχύει. Ναι, και. Κάποια άλλα, εντάξει, δεν τα λέω τώρα. Τον Γκατούζο που λέει.
2: Ναι, εγώ δεν. Ξέρεις ότι του έχω μία.
1: Εγώ δεν συμπαθώ τον Γκατούζο.
2: Δεν τον συμπαθώ.
1: Εγώ τον συμπαθώ, ναι.
0: Απόψε παίρνεις ό,τι λάτρευα.
2: Ο Τζόρτζιο λέει: τόση ώρα δεν έχετε τοποθετηθεί για Πετρίδη και Τσαούσο Βαϊμάκηδες. Δεν πιστεύω να φοβάστε. Κοίτα.
1: Όχι, ρε,
2: ο Πετρίδης δεν είναι αντιπαθόφατσα.
1: Όχι. Δεν είναι.
2: Δεν είναι καθόλου.
1: Απλά είναι, ο Πετρίδης για μένα μπαίνει σχεδόν στην ίδια κατηγορία με τον Θέλει Γιαννής για να συνεχίσει.
2: Του Βλάκα.
1: Όχι.
2: Α, okay,
1: δηλαδή σου προκαλεί μια κραυγαλαία επιθυμία να τους βρίσεις,
2: ναι,
1: ή να τους καυλαντήσεις, να το πω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μιλάω,
2: ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν το λέω.
2: Για Τσαούσο Βαϊμάκηδες.
1: Τσαούσο Βαϊμάκηδες,
2: πότε έχει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός Ευρώπη τώρα?
1: Λοιπόν,
2: την άλλη Τρίτη, οκ, okay, μπορώ να πω κάτι,
1: όχι,
2: θα το έχουν ξεχάσει.
1: Να σου πω κάτι. Ο ψηλός είναι γελαστός πάντα. Ο Τσαούς φαίνεται πιο σοβαρός.
2: Αυτή μουχρίτσα, ε.
1: Ναι, φαίνεται πιο μουχρίτσα, αλλά δεν τον βάζει στην αντιπαθόφατσα.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν τον βάζει.
2: Καλά κάνεις. Ναι. Δεν είναι πολύ ψηλά σε ακροματικότητα αυτή. Δηλαδή, μην τα βάζουμε τώρα με τα θεριά.
0: Με στο δρόμο τη ζωή σου. Μα να πονάω, δεν το θέλει κι ο Θεός.
1: Συμπαθόφατσα τετέι λέει, ναι, συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Σας προκαλώ να βρείτε μεγαλύτερη αντιπαθόφατσα 18χρονου από αυτή του Γιαμάλ.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί του.
1: Θα πω κάτι.
2: Μου είναι αντιπαθής.
1: Δεν μου ήταν, αλλά κάνει φιλότιμες προσπάθειες να γίνει αντιπαθόφατσα.
2: Ναι.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Εντάξει, την επόμενη φορά που θα κατέβω ζάκι θα ρωτήσω αν έκαμε κανένα λογαριασμό της προκοπής όταν είχε έρθει το καλοκαίρι στις αρχές.
1: Ναι.
2: Για διακοπές στο νησί μας. Δηλαδή...
1: Θα κρυθεί η θέση σου από αυτό.
2: Τι η θέση
1: μου. Η θέση σου για το θέμα για μάλλον.
2: Ναι, δηλαδή άμα πούνε ότι ήρθε εδώ, έκαμε μεγάλους λογαριασμούς εδώ.
1: Ναι, άμα είναι άπλας.
2: Άμα ακούσεις ότι έκαμε λογαριασμό, ας πούμε 100 ευρώ, λέω εγώ τώρα,
1: ναι,
2: για κρέπες και δεν άφησε πουρμπάρα, θα πεις δεν πας στο διάλο, ρε φίλε. Έλα. Ο Σωτήρης λέει συμπαθόφατσες Ράσφορντ, Μανέ και Σαλάχ. Αντιπαθόφατσα Βίνι, προφανώς Βινίσιους εννοεί, Σρέντερ και Εμπαπέ.
1: Συμφωνώ σε όλα.
2: Για τον Εμπαπέ δεν μπορώ να πω ότι μου είναι ως φάτσα αντιπαθής.
1: Έχει κι αυτός κάτι αλαζονικό.
2: Ναι, okay.
1: Κάτι υπεροπτικό στο βλέμμα του, το έχει ο Εμπαπέ.
2: Ναι, ναι. Άλλο. Έτερον, εκάτερον που
1: είναι δυνατόν ναι. κάποιος να έχει κάτι αλαζονικό και υπεροπτικό και να είναι ταυτόχρονα συμπαθής.
2: Ναι, δεν τι γίνεται. Να σου πω. Δημήτρης λέει: ρε σύντροφε Μαναφιανέ.
1: Παρακαλώ.
2: Συμπαθώ φατσα ο Αλμέιδα. Προφανώς εννοεί τον Μπόρο Πομπέρο.
1: Ναι.
2: Αντιπαθώ φατσα ο Νίκολιτς.
1: Κοίτα. Ο Νίκολιτς δεν έχει εμπορική φάτσα.
2: Δεν έχει εμπορική. Ναι.
1: Έχει, κατάλαβε. Αλλά πρόσεξε. Γελάει πιο συχνά.
2: Από τον άλλον, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ο Νίκος λέει: αντιπαθόφατσα Λάσλο Μπόλωνη στην Πανάθα, όχι όμως φυσιογνωμικά, και εξηγώ. Τον καιρό του στην Πανάθα που εμφανιζόταν στα μάτς με τη φόρμα και τη ζακέτα της ομάδας, μου έκανε για παππού γείτονα που σε κυνηγάει, αν διανοηθείς, να δυναμώσει τηλεόραση άνω της 35ης σκάλας. Ναι, το δέχομαι αυτό.
1: Ροναλντίνιο και Ροντινέι φουλ συμπαθόφατσες, λέει. Το Ροναλντίνιο το είπαμε. Το Ροντινέι από φάτσα και μόνο, δηλαδή αν δεν ήξερα το υπόλοιπο attitude, δεν θα τον έβαζα στη συμπαθόφατσα.
2: Συμφωνώ, έγινε συμπαθής.
1: Μου ήταν πολύ συμπαθής
2: γενικότερα. Μπράβο, ναι. Αλλά όταν τον πρωτοέβλεπες, λες άστον. Ναι. Τώρα αυτός καταπίνει ανθρώπους, άστον. Δεν θες να τον βρεις μπροστά σου.
1: Συμπαθόφατσα λέει ο Μπομπ Κοζόνης. Ναι, ρε φίλε.
2: Ναι, είναι.
1: Ναι.
2: Ο Άγγελος λέει συμπαθόφατσα Δεσίλας. Ναι, συμφωνούμε.
1: Ισχύει.
2: Αντιπαθόφατσα Τεόντοσιτς και Αντίπας, αλλά μην το πεις, κρίμα είναι.
1: Όχι,
2: τώρα το είπα.
1: Τον Αντίπα, εγώ θα τον έβαζα στις συμπαθόφατσες.
2: Συμπαθόφατσες, ναι.
1: Ο Τεόντοσιτς είναι αντιπαθόφατσα.
2: Είναι.
1: Ναι. Δηλαδή, χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Τον βλέπεις και λες.
2: Ετοιμάζει, ναι, ναι. Κάτι να κάνει.
1: Κάτι θα κάνει. Γιατί αν σε πνίγει ο εγωισμός. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
2: Ναι.
1: Που η οποία κατά δήλωση της ίδιας, άμα της πεις τίποτα, λέει αυτή τη φάτσα έχω.
2: Ναι, και τώρα ναι. Πήρε μόνη της στον αέρα και λέει: εγώ δεν είμαι συμπαθητική. Θες να απαντήσουμε τώρα.
1: Είναι δυνατόν, πρόσεξε, υπάρχει σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση?
2: Ναι.
1: Υπάρχει, ναι, δηλαδή, συγγνώμη, τι μπορείς να απαντήσεις?
2: Ο φίλος ο Νίκος λέει: συμπαθόφατσα Γκαλίτσιος, αντιπαθόφατσα Κολιτσιδάκης.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που θα πει. Αντιπαθόφατσα τον Κολιτσιδάκη.
2: Ναι,
1: ενώ μπορεί ο άνθρωπος να είναι μια χαρά, καταλαβαίνεις.
2: Αλλά και τον Γκαλίτσιο εγώ δεν θα τον έβαζα στις συμπαθόφατσες.
1: Όχι. Όχι. Ο Μπακάκης είναι συμπαθόφατσα.
2: Ο Μπακάκης είναι, ναι.
1: Ναι.
2: Και ξαναλέμε, παιδιά, ότι δεν έχει να κάνει τώρα με αν παραδέχεσαι ή όχι κάποιον. Και φυσικά, ναι, υποκειμενικά είναι.
1: Ο Καραγκούνης δεν είναι συμπαθόφατσα.
2: Είναι συμπαθόφατσα.
1: Δηλαδή, όπως και να έχει. Ναι. Να, εδώ ο Βίρονας λέει και ο Πάμπλο Γκαρσία. Είναι αυτός ο διαχωρισμός που σου είπα και νωρίτερα. Τον Πάμπλο Γκαρσία δεν τον βάζω στις αντιπαθόφατσες.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ήταν νευρικός γενικός.
2: Να, δεν μπορώ να διαφωνήσω τώρα με τον Νικόλα που λέει: τα γάρια καλησπέρα. Ο Σιώπης ίσως η απόλυτη συμπαθόφατσα.
1: Βεβαίως.
2: Είναι δυνατόν να αντιπαθήσει το
1: Σιώπη. Μπακασέτας.
2: Δηλαδή, πρόσεξε, μπορεί να σου έχει κάνει τάκλιν πίσω, να σου έχει κόψει την καριέρα και τη ζωή, αλλά δεν ξέρεις ότι αποκλίνεται αν το έχει κάνει με κακία.
1: Πρόσεξε. Τάσος Μπακασέτας. Πολύ ωραίο παράδειγμα για να κάνουμε τον διαχωρισμό. Θα βρεθούν κάποιοι που θα σου πούν ότι μπορεί ποδοσφαιρικά να μην τον εκτιμούν και τα υπόλοιπα. Ναι. Σα φάτσα. Είναι ορισμός της συμπαθόφατσας.
2: Είναι συμπαθόφατσα, ναι.
1: Καλοβαλμένο παιδί, καλοκτενισμένο με τα γαλάζια τα ματάκια.
2: Κάποιος, ναι. Κάποιος μπορεί να τους ενοχλεί αυτό.
1: Ναι.
2: Σου λέει: γιατί τώρα, τι μας ήρθε εδώ, ο Mr. Perfect.
1: Ναι.
2: Όχι εγώ. Προσπαθώ να μπω μέσα στους άλλους, ναι. Τώρα.
1: Η Αγγελική λέει: αντιπαθόφατσες Βλάντας Γκαράστας. Βλάντας Γκαράστας ποιος είναι?
2: Κάποιος Λιθουανός.
1: Ναι.
2: Προφανώς δεν μου έρχεται.
1: Σβίσερφ, ναι.
2: Ναι.
1: Κόμαζετς, ναι.
2: Ο Άριαν, ναι, ήταν αντιπαθής.
1: Ψαγμένες επιλογές. Συμπαθόφατσες, Άγγελος Κορονιός. Παιχτάρα μεγάλη, αλλά δεν θα το έλεγα βάση φάτσας.
2: Ο Βλάντας Γκαράστας, που τον θυμήθηκε?
1: Τόνι Κούκοτς, συμπαθόφατσα μεγάλη ο Τόνι Κούκοτς.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εγώ δεν του είχα συμπαθία.
1: Όχι,
2: Δεν του είχα συμπαθία.
1: Τι να πω, εγώ δηλαδή με το που το βλέπω αυτό το παιδί, λέω καλό παιδί αυτό.
2: Ναι. Του έδινε στην αδερφή σου δηλαδή?
1: Όχι, ρε Καράγκιο, έτσι εύκολα δώσει την αδερφή μου.
2: Είναι πάμπλουτος, είναι παιχταράς.
1: Δεν είναι το κριτήριο τα λεφτά.
2: Χάσε μάζε καημένε παζόκε.
1: Να, νούμερο ένα συμπαθόφατσα λέει Θανάσης Ανδρούτσος. Σωστό. Είναι συμπαθόφατσα ο Ανδρούτσος.
2: Ναι, πώς δεν είναι.
1: Και ο Λεκαβίτσιους είναι συμπαθόφατσα.
2: Λεκάβιτσιους θα λες.
1: Εγώ δεν το λέω όπως θέλω.

0: Ο Κουσμίνσκα, σωστό. Το πρώτο πράγμα σωστό που είπε ο Μουσουράκη. Είναι μεγάλη συμπαθόφατσα.
1: Αϊζέια Τόμα αντιπαθή, λέει ο φίλο ο Δημήτρη, που είναι ο Δημήτρη ο Μαυροειδή.
0: Είναι ποντικομαμείο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το συνέστημα σου δημιουργείται βλέποντας τα παιχνίδια των Pistons τότε.
0: Δηλαδή,
1: γιατί αλλιώς βλέποντας τον Isaiah Thomas.
0: Με το χαμόγελο.
1: Με
0: του.
1: Μόνιμα χαμόγελο εκεί πέρα. Δεν μπορείς να πεις τι αντιπαθής είναι αυτό.
0: Έχει δίκιο, ναι. Συμπαθόφατσα Λίμπε, λέει Φουλ. Ναι, ισχύει.
1: Ναι.
0: Και αντιπαθόφατσα τον Καστίγιο, τον είπατε κι άλλοι. Εγώ είπα δεν συμφωνώ. Το βάζω στην κατηγορία του Παύλο Γκαρσία που έλεγα τον Καστίγιο νωρίτερα. Στους νευρικούς.
1: Ο Πάρης λέει συμπαθής, λέει ήταν ο Τσατσέγκο, αντιπαθής ο Ντράζεν. Ναι, ο Ντράζεν είχε αντιπαθόφατσα.
0: Είχε, ναι.
1: Είχε.
0: Να πούμε την αλήθεια, είχε. Είχε
1: και αυτό. Μπάσκετ,
0: είχε αυτό το υπεροπτικό.
1: Είχε το διάλογο μέσα. Ναι.
0: Πολύ δυνατή συμπαθόφατσα ο Κωνσταντέλιας. Και εδώ καταλαβαίνω ότι μας επηρεάζει το υπόλοιπο κομμάτι. Το ποδοσφαιρικό ταλέντο και ο χαρακτήρας και όλα. Αλλά και ω φάτσα είναι συμπαθόφατσα. Σκέτη φάτσα.
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Ο Κωνσταντέλιας. Και ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
1: Δεν ξέρω, λέει, αν το έχετε πει ήδη. Αντιπαθόφατσα ο Έφενμπεργκ, λέει φίλος ο Δημήτρης. Εντάξει, ήταν λίγο σκληρός.
0: Σκληρή φάτσα, ρε παιδί.
1: Συμπαθόφατσα ο Όουεν.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν.
0: Ναι. Ο Όουεν είναι φάτσα αραβωνιαστικού.
1: Ναι, συμφωνώ. Πάντα έτσι. Πάντα κομιλφό. Όλα.
0: Είναι η φάτσα που βγαίνει πίσω από την ανθοδέσμη. Όταν πας να τα ζητήσεις. Ναι.
1: Μια χαρά. Ναι. Καλό παιδί.
0: Ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για συμπαθόφατσες και αντιπαθόφατσες, σας θυμίζω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα στη Superbet και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα με την Βερόνικα την Τριναβίτησα που λέει, επειδή είπατε νωρίτερα για Φόρμουλα 1, αντιπαθόφατσα λόγω αγέλαστου προσώπου ο Ραϊκόνεν, ενώ ο Χάκινεν και εκείνος βόρειος αλλά πολύ πιο συμπαθητικός.
0: Σωστό.
1: Συμφωνώ 100%. 100%.
0: Σωστό. Και ο Γιάρη Λιτμάνεν ήταν αντιπαθόφατσα.
1: Ήτανε.
0: Ναι, ήταν.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει ρε.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή θέλω να πω με τον Άγιαξ παίζαμε. Δεν,
0: ναι, ρε,
1: δεν έχει.
0: Ναι, ήταν.
1: Πεκταράς, τρομερός, αδιανόητος, ναι. Αλλά αντιπαθόφατσα.
0: Είχε αντιπαθόφατσα. Τρελή συμπαθόφατσα, λέει ο Καρέτσας, ο Νίκος.
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Και το μυρμήγκι του Ολυμπιακού με τα κόκκινα μάγουλα.
1: Ποιο είναι το μυρμήγκι του Ολυμπιακού με τα κόκκινα μάγουλα.
0: Ο Μεξικανός, τρακόλλησε και εμένα το μυαλό μου.
1: Α, με...
0: Ο Γκονζάλες.
1: Ο Γκονζάλες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όντως είναι συμπαθόφατσα.
1: Να, ο φίλος ο Τζον βάζει και τους δύο προπονητές των αιωνίων πέρυσι στον μπάσκετ. Σου λέει και ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν. Είναι αντιπαθόφατσες.
0: Θες να σου δώσω ένα φοβερό παράδειγμα για αυτό που είπες πριν με τους Έρναν Γκόμεθ.
1: Ναι.
0: Και θα συμφωνήσεις.
1: Τι, Ντεμπούρ.
0: Όχι. Ενώ ο Πάου Γκασόλ είναι συμπαθόφατσα, ο Μαρ Γκασόλ είναι αντιπαθόφατσα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Να σε κάνω δικιά μου, σε
0: πονέζω τις βραδιές, μα δεν ήρθες και σήμερα. Καταλαβαίνω αυτούς που κατατάσσουν στις αντιπαθόφατσες το Wayne Rooney.
1: Ναι, το είπαμε και, ναι, και πριν. Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, λέει συγγνώμη, και εδώ μάλλον θα φάει μπαν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ακόμα και εγώ που ξέρεις τον συμπαθώ, λέει συγγνώμη, αλλά πιο αντιπαθόφατσα κατ' εμέ από το Μιαούλη, λέει δεν υπάρχει.
0: Όχι, ρε.
1: Μου κάθεται στον καρίτσαφλο, συμπαθόφατσα μακράν ο αντίπας.
0: Όχι, ο αντίπας, ναι, ο Μιαούλης δεν είναι. Δεν είναι.
1: Είναι συμπαθόφατσα.
0: Τζον Κόρφας λέει συμπαθόφατσα.
1: Συμπαθόφατσα.
0: Ναι, και Τενκάτε για κλωτσά.
1: Τενκάτε, φίλε, εντάξει.
0: Το ύφος Τενκάτε ήταν, ναι.
1: Ήταν αντιπαθητικό.
0: Ήταν, ναι, ναι.
1: Ήταν αντιπαθητικό. Κι η νύχτα μυρίζει
0: για σένα. Και ο Ζέκα είναι δυνατή συμπαθόφατσα.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι, ισχύει. Ο Κακά, λέει κάποιος άλλος εδώ, στις συμπαθόφατσες, εννοείται. Και αντιπαθόφατσα ο Γκασκόιν. Όχι, τον Γκασκόιν δεν.
1: Δεν τον έχω κι εγώ.
0: Δεν, όχι.
1: Ο Γιώργος, ο πρώην Μιλφάκιας, λέει, απευθύνεται σε μένα, σε αποκαλώ εδώ και καιρό χαμένο μου αδερφό, επειδή σε θεωρώ στριμμένο. Συμφωνούμε σχεδόν σε όλα. Σίγουρα είσαι ο παράξενο γειτονιά όπως και εγώ. Ίσως έχεις φωνάξει και την αστυνομία στη ζούλα για κάποιο πτέσμενο γείτονα όπως και εγώ. Καλά. Αντιπαθείς παιδικά ουρλιακτά και οικογενειακές μας ζώξεις, Κυριακές μεσημέρι όπως και εγώ. Όταν πρωτοείδα το πρόσωπό σου, είπα αμέσως ότι συνάδει με αυτό που είχα στο μυαλό μου. Είσαι αντιπαθόφατσα, χαμένη αδερφέ Νικόλα. Όπως φυσικά και εγώ, καρδούλες πολλές. Έχουμε αναμνήσεις.
0: Δυσκολεύομαι, λέει, να αποφασίσω αν ο Τσιρίλο είναι συμπαθόφατσα ή αντιπαθόφατσα. Είναι αμφιλεγόμενη η φάση, ναι, ο Τσιρίλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω.
1: Το θέλεις με το μέρος σου.
0: Θα σου πω κάτι. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, ναι, με τον Τσιρίλο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ο Κολντεμπέλα που λένε κάποιοι για μένα είναι συμπαθόφατσα μεγάλη. Μεγάλη συμπαθόφατσα.
0: Ναι, αρέσει. Εννοείται.
1: Και η Χριστίνα Παπά. Μια και είπαμε τώρα.
0: Γενικά συμπαθητική.
1: Και το φοβερό πήγανε πνιγό, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Δείξε
0: καλοσύνη. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Ζλάταν, Ανρί, Καντονά στις αντιπαθόφατσες. Ναι,
1: συμφωνώ.
0: Ως φάτσες σκέτες.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Ως φάτσες σκέτες.
1: Πώς το είπαμε το παιδί,
0: Νίκο.
1: Θα κάνει καριέρα. Ναι. Μπράβο του, καλώς.
0: Τότε, Ντελπιέρο και Τόνι στις συμπαθόφατσες. Το Λούκα Τόνι, όχι στις συμπαθόφατσες.
1: Για κανένα από αυτούς δεν θα βάζα στις συμπαθόφατσες, ούτε καν τον Ντελπιέρο.
0: Τον Ντελπιέρο τον βάζω.
1: Με, όχι.
0: Τον Τότι, όχι.
1: Όχι, όχι, μου φαίνεται
0: Ντελπιέρο. Τον Τότι κάτι περίεργο.
1: Μου χρήτσα, τσαούσεις. Τα παράνομα φιλιά
0: μου τα έχω κόψει στο χοπί. Ένας άλλος λέει Ντανίλοβιτς Σίχαμα. Σύχαμα όχι, αλλά αντιπαθόφατσα ναι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ είχα μια καψούρα με τον Ντανιλόβιτς, πρέπει να πω.
0: Ναι, εντάξει, παιχτάρα, ασύλληπτη, δεν το συζητάμε.
1: Χεζόνια, λέει και ο φίλος ο Σωτήρης, αλλά στις συμπαθόφατσες, καλά, εντάξει. Εννοείται Τσιαντάκης, υπάρχει άνθρωπο που θα σου πει.
0: Ναι,
1: δεν τον χώνευα, δεν τον χωνεύω, ναι, δεν.
0: Εννοείται. Άστο. Συμπαθόφατσα Σακίλ Ονίλ.
1: Ναι, είναι.
0: Τον έχετε στο μυαλό σας ως φάτσα τώρα που μεγάλωσε. Όταν έπαιζε, δεν ήταν τόσο συμπαθόφατσα. Αντιπαθόφατσα, ο Ρόντμαν διαφωνώ. Ο Ρόντμαν είναι γνήσιος, κανονικός,
1: ναι,
0: τρελός.
1: Είναι για τα σίδερα, αυτό, αυτό. Μα την καρδιά μου και
0: σου βάζω υπογραφή. Ο Νικόλας λέει: Συμπαθόφατσα ο αντίπας, ενώ είναι αντιπαθόφατσα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Εντάξει, έχετε στείλει πολύ για τον Μάκη το Χρυτσάνθους, δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή. Μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος που να πει αντιπαθόφατσα.
0: Τι γίνεται, μιλάμε, ο άνθρωπος γελούσε ακόμα και όταν έβανε γκολ.
1: Ισχύει.
0: Σπάνιες περιπτώσεις, αλλά λέμε.
1: Αλλά από όλα τα μηνύματα επιλέγω αυτό του Τζόρτζο που λέει: Είναι παιδί για τσίμπημα στα μάγουλα. Βοηθάει τη γιαγιά να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Μετά βάζει γκολ νίκης με τον Ατρόμητο.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Μια θεωρία στην οποία τίνω να συμφωνήσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει για μένα αυτή η κατηγορία. Μπέκαμ αντιπαθητικός λόγω τελειότητας.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν είναι οι αντιπαθόφατσες λόγω τελειότητας.
1: Το είδος του άντρα που αντιπαθούμε οι υπόλοιποι άντρες επειδή δεν είμαστε έτσι.
0: Όχι από ζήλια. Και σε γυναίκες με ενοχλεί. Η τελειότητα. Ακούγεται κάπως τώρα αυτό.
1: Ναι, καταλαβαίνω.

0: Δεν τον είχα.
1: Ήταν. Ναι, καλά, Σρέντερ δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει,
1: και αντιπαθόφατσα και αντιπαθής γενικά.
0: Ναι, ισχύει.
2: Και λυπημένα μάτια μου.
0: Και η φίλη μας Δημήτρουλα λέει: έλα ρε Γιώργο, εμένα που είμαι τέλεια με αντιπαθής δηλαδή. Δεν ήταν ωραίο λέει αυτό που λες.
1: Ναι, ναι, ωραίο μήνυμα. Συμπαθόφατσα λέει ο Σόουζα εκτός του Αναστασιάδη. Ναι, ο Παόλο Σόουζα ήταν συμπαθόφατσα.
0: Ναι, ισχύει. Έλα, Σόνι, αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει άλλο. Ό,τι συμπάθειες και αντιπάθειες έχετε να τις πάρετε μαζί σας στον τάφο σας, αν πεθάνετε αυτό από τον Κύριακο. Αλλιώς θα λέμε από Δευτέρα, εντάξει.
1: Να τις κάνουν τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλαιότολο, ο οποίος, αν και κρυωμένος, βοήθησε και σήμερα να κατρακυλήσουμε.
0: Να και μια κεντρική κουβέντα. Ναι. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να δει τον Παλαιότολο, έστω και αν είναι Ιταλός μαφιόζος.
1: Ο ορισμός της συμπαθόφατσας.
0: Ακριβώς. Ο ορισμός της συμπαθόφατσας.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και κάποιες άλλες συμπαθόφατσες που βρίσκονται απ' έξω. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας την Δευτέρα πλέον. Α, όχι.
0: Την Δευτέρα έχει πάω
1: έχει
0: Καλαμάτα.
1: Την Τρίτη θα τα πούμε. Μετά έχει Αγγλίες.
0: Α, ούτε την Τρίτη γιατί φεύγει από Παρασκευή. Και βλέπουμε τώρα, άστο να πάει στο διάλογο.
1: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να μην ακούτε Sport FM όσο δεν είμαστε εμείς. Όχι, μωρέ. Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε. Σε

0: 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Wins for FM 94,6. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές της Ανέλ Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Χολ Τζάμπολ στις 9:15. Απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ζητούσε αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των κανονισμών της διοργανώτριας αρχής. Ανυπομονώ να το ζήσω και κυρίως να κερδίσω. Έχω καταλάβει τι διακυβεύεται το μήνυμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό μέσω του Magenta TV για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία κατάμεστο θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης καθώς ανακοινώθηκε sold out. Εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψος 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Το 4-2-3-1 καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Μήνυμα ενότητας από τον Ιβάν Σαββίδη στην έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ισχυρό σύλλογο με το δικό του νέο σπίτι, ήταν τα λόγια του. Ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα του Αλέσιο Λύση εν ώψη Καλαμάτας. Επιπλέον κίνητρο ότι αντιμετωπίζουμε την τελευταία ομάδα που μας έχει νικήσει στις εγχώριες διοργανώσεις, δηλώνει στη Magenta TV ο Ηλίας Κυριακίδης για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Δίλημα του Μάρκο Νίκολης για το ποιος εκ των Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς θα πλαισιώσει το Γιώβιτς στην επίθεση. Η Ισλανδία είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ποδοσφαίρου των Ελπίδων στα μπαράζ πρόκρισης στα τελικά του Euro Under 21. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι δύο αγώνες. Την αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης από πλευράς αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ στην υπόθεση του Προμηθέα Πάτρας αποφάσισε το δικαστήριο. Κύρια εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup όλων ανδρών θέλει να κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί στις 9 και 4 την Παρτίζαν στο Σεράφιο. Αυτή την ώρα η πρεμιέρα της Βουλιαγμένης με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στην Νάπολη για τον τέταρτο όμιλο. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Αγγλία στο Παγκρίτιο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Στο 34ο λεπτό οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Με την αναμέτρηση Dortmund Werder Bremen στις 9:30 ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στην Bundesliga. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Μάλαγα Εσπανιόλ στην αυλαία της 8ης αγωνιστικής στη La Liga.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM στους 94,6, βράδυ Παρασκευής 9 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Παρασκευούλα ζάχαρη που λένε και παρασκευούλα μέλι. Τελειώνει η εβδομάδα. Έρχεται Σαββατοκύριακο, επαναρχίζουν τα πρωταθλήματα, κάποια από σήμερα κιόλας, στας Ευρώπας. Περιμένουμε με αγωνία τον ντέρμπι αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης το βράδυ της Κυριακής, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού. Πρώτο ντέρμπι για τους προπονητές των δύο ομάδων που δεν έχουν ξαναζήσει ατμόσφαιρα τέτοια. Λοιπόν, είναι και βραδιά Ευρωλίγκας και η σημερινή. Όπως χθες καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σκάρτη μία ώρα κανονική ροή με τα ρεπορτάζ, να τα βγάλουμε σε μια fast track διαδικασία όπως και χθες, καθώς στις 9 και 4 θα κάνουμε σύνδεση με την Sanel Arena. Αυτή είναι η προσωρινή έδρα του Ολυμπιακού όσο γίνονται τα εργασίες στο Σταδίο Ειρηνής και Φιλίας για το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Παναθηναϊκός μια χαρά τα κατάφερε χθες, έκανε το 4-4 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, το υψηλότερο εμπόδιο μέχρι τώρα. Το πέρασε πάρα πολύ άνετα, πολύ πιο εύκολα πίσω από όσο περίμεναν και οι ίδιοι και με διαφορά κιόλας, η οποία ποτέ δεν ξέρεις, αλλά με δεδομένο ότι οι δύο ομάδες έχουν τους ίδιους στόχους, δεν αποκλείεται να χρειαστεί αν υπάρξει ισοβαθμία στο φινάλε της κανονικής περίοδου. Παναθηναϊκός απέναντι στην καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια που δεχόταν μέσω όρο 70 πόντους, πέτυχε με σχετική ευκολία κιόλας 92. Από την άλλη ο ίδιος σε ένα ακόμη παιχνίδι, να το πούμε έτσι, κράτησε το μέσο όρο του στο παθητικό, καθώς πριν το τζάμπολ οι πράσινοι είχαν παθητικό οριακά κάτω από 73 πόντους κατά μέσο όρο, χθες δέχτηκαν 74 και έτσι έφτασαν σε μια πολύ άνετη νίκη. Τέσσερα στα τέσσερα όλα βέβαια στο Telecom Center Athens και να δούμε πώς θα τα πάνε την επόμενη εβδομάδα που είναι διπλή αγωνιστική και για πρώτη φορά θα μπουν σε αεροπλάνο για το ταξίδι στο Βελιγράδι και όπου θα αντιμετωπίσουν την Παρτίζαν. Λοιπόν, είπαμε, χρόνος δεν περισσεύει ούτε και σήμερα, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Sanel Arena. Εκεί είναι ήδη έτοιμος και καλωδιωμένος ο Νίκος Ζέρβας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Νίκος Ζέρβας και με την φοβερή συνδρομή και την καθοριστική συνδρομή του Γιώργου Γιάννης.
0: Έτσι.
1: Χωρίς Γιώργου Γιάννης εδώ στην ηχοληψία δεν ακούγατε τίποτα. Περίεργα νιώθω, φίλε.
0: Δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω. Χθες ρώτησα τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Στο Telecom Center Athens είχε πάνω μπουρνά. Πώς αισθάνεσαι, αν νιώθεις ασφαλής?
1: Α, καλά, και αυτό νιώθω τρομερή ασφαλεία, αλλά νιώθω και λίγο εκτός κλίματος.
0: Καλά, ναι, εντάξει, okay.
1: Έξω από τη γυάλα, όπως νομίζω ότι είναι και οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού που σιγά σιγά έρχονται. Ψάχνουν τα πατήματά τους που λέμε, ψάχνουν πού μπορούν να παρκάρουν, από πού θα μπουν. Είναι λογικό, είναι κάθε αρχή και δύσκολη που λέμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, αλλά πραγματικά είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι. Εγώ θα να δώσω και από κοντά πλέον και ως δημοσιογράφος, γιατί βλέπω και τα facilities που υπάρχουν, τα συγχαρητήριά μου στην ΚΑΕΑΕΚ για το ότι έχει μετατρέψει μια εγκατάσταση η οποία ήταν εγκαταλειμμένη μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο Ευρωλίγκας. Εύκολα δηλαδή στέκεται. Και αυτή τη στιγμή οι πρώτοι έτσι, οι παίκτες κάνουν τα πρώτα τους αναγνωριστικά σουτ, γιατί νομίζω και για τους παίκτες του Ολυμπιακού τις πρώτες φορές αναγνωριστικά θα είναι. Έτσι. Θυμίζω ότι δεν έχει γίνει κανονική προπόνηση εδώ, έχει γίνει μόνο το πρωινό σήμερα shoot around και τίποτα παραπάνω. Οπότε για κάποιους παίκτες, ειδικά τους νεοφερμένους, είναι ένα εντελώς καινούριο γήπεδο. Λοιπόν, έχουμε τη δωδεκάδα, την είπαμε και στις δύο λέρες προηγουμένως. Ο Ντόντα Χολ τελικά επιλέχθηκε να μην αγωνιστεί. Όχι ότι έχει κάτι το παιδί, απλά ο κότς Μπαρτζόκας δεν ήθελε να τον ταλαιπωρήσει. Μετά το υπερατλαντικό ταξίδι που έγινε μέσα σε 72 ώρες πήγαινε, έλα, παρότι έκανε προπόνηση χθες και δήλωσε έτοιμος ο ίδιος, ο Ολυμπιακός θα εμπιστευτεί τον Μιλουτίνοφ, τον Ρικ Τζόνς και τον Μπράιαν Ντάνστον σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τον 40χρονο σέντερ, καθώς αν μπει φτάσει έστω και ένα λεπτό να παίξει, θα σημειώσει την 38η συμμετοχή του και θα μπει στη δεκάδα όλων των εποχών στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ξεπερνώντας τον Νίκολα Κάλινιτς, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση. Οι υπόλοιποι είναι καλά, μοναδική απουσία είναι ο Πλότας, λόγω του τραυματισμού του. Η ΕΦΕΣ έχει έρθει φυσικά, όπως ξέρουμε, χωρίς Mike James, χωρίς Κορντινιέ και χωρίς Γιώργο Παπαγιάννη. Οι δύο τελευταίοι είναι στη διαδικασία από θεραπείας, από εβδομάδα σε εβδομάδα θα είναι διαθέσιμοι. Ο Mike James δυστυχώς για 6 τουλάχιστον μήνες δεν θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 2-1 το ρεκόρ του Ολυμπιακού, 1-2 το ρεκόρ της ΕΦΕΣ, με τον Παύλο Λάσο στον πάγκο να μην αισθάνεται και πολύ ασφαλής. Όλο και περισσότερα δημοσιεύματα, φήμες, αναφορές Τούρκων συναδέρφων προαναγγέλουν τη μεγάλη επιστροφή του Έργιν Άταμαν, και δεν ξέρω κατά πόσο το ζητάει και ο ίδιος ένα μεγάλο αποτέλεσμα σήμερα για να βάλει λίγο φρένο σε αυτές τις σκέψεις που υπάρχουν. Μια ΕΦΕΣ η οποία έχει ενισχυθεί αρκετά, πλην του James δηλαδή, έχει πάρει τον Fats Russell από την Cluj, τον Γιούστα από την Σαραγώσα, τον Bruno Fernando από την Partizan, τον Colin Malcolm από την Χάπολη Τελαβίβ, τον Στραζέλ φυσικά από τη Μονακό και τελευταίος και όχι τελευταίος στην ουσία, αλλά ίσως και καλύτερος, ο Πολίς Ντάριο Σάριτς, πρώην παίκτης των Sacramento Kings, ο Κροάτης center forward, νομίζω ότι είναι η γραμμή πυρός από τη στιγμή που ο Mike James πλέον δεν αγωνίζεται. Δεν ξέρω αν θα ρωτήσει κάτι άλλο, Τάσο μου.
0: Όχι, όχι, Νίκο μου. Θα επιστρέψουμε σε λιγότερη από μία ώρα.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια.
0: Για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win. Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τζόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας, και αυτός, All In θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας, την επομένη του 4 στα 4 του Παναθηναϊκού απέναντι στην Φενέρ. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Πώς είμαστε? Καλά, καλά.
0: Τι έχεις να
1: κάνεις? Λίγο από τα φρέσκια κουλουριά.
0: Έλα, τι, για πες.
1: Λοιπόν, δηλώθηκε στην εξάδα των ξένων, στην οκτάδα μάλλον των ξένων ο Φαλ. Πήρε τη θέση του Ναν, ο Ναν ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι απολύτως έτοιμος για να αγωνιστεί.
0: Ωραία.
1: Προτίμησε ο Ζέλικο Μπράντετς να βάλει το γάθο σέντερ, που χρειάζεται και λίγο αγωνιστικό ρυθμό, έτσι, ναι. Γιατί κακά τα ψέματα.
0: Και η λογική λέει ότι θα πάρει τον ρυθμό από τα πιο εύκολα από τα μάτς του πρωταθλήματος.
1: Μπράβο, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε έγινε αυτή η αλλαγή στην οκτάδα των ξένων. Μένει να δούμε τώρα την εξάδα που θα επιλέξει ο Σέρβος Τεχνικός για το αυριανό παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας. Εδώ να πούμε ότι ο Χουάντσο ταξιδεύει με την αποστολή, πάει Πάτρα, δηλαδή θα είναι στο ταξίδι, ας πούμε, με την υπόλοιπη αποστολή. Γιατί πάνω πάει από σήμερα, πάει, δηλαδή ταξιδεύει τώρα νομίζω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα κάνει το αφημερό που έκανε παλιά,
0: ναι.
1: Με τον Ναταμάν. Θα πάει από σήμερα το βράδυ, θα μείνει εκεί και αύριο το απόγευμα έχει το μάτι με τον Προμηθέα. Είναι και ο Ισπανός forward. Θα δούμε αύριο κατά πόσο θα μπορέσει να αγωνιστεί και να βοηθήσει, γιατί καταλαβαίνεις ότι η σημερινή προπόνηση ήταν λίγο πιο χαλαρή. Έτσι,
0: εντάξει, λογικό, με επόμενη αγώνα.
1: Ναι, ναι, μετά το πολύ απαιτητικό παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ.
0: Και δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τώρα, έτσι όπως πάει το πρόγραμμα, δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνουν κανονική προπόνηση έτσι από εδώ και πέρα.
1: Κανονική προπόνηση, ναι, εντάξει, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα με τις διπλές αγωνιστικές, ειδικά στις εβδομάδες που υπάρχουν διπλές αγωνιστικές, είναι αγκάθι, είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως ένα ωραίο που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, χθες το πρωί πριν από το μάτς με την τουρκική ομάδα, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτό το πρωινή προπόνηση που γίνεται, έδειξε στους παίκτες του, τους έκανε έτσι ένα ιδιαίτερο φροντιστήριο, ιδιαίτερο μάθημα εκεί πέρα, κάποια ειδικά plays για ειδικές καταστάσεις. Αν το μάτι με την Φενέρμπαχτσέ κρινόταν στον πόδι, τέλος πάντων στο ένα σουτ, κρινόταν στο τέλος τέλος πάντων. Τους έδειξε κάποιες ειδικές καταστάσεις, πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται.
0: Όντως, ενδιαφέρον θα πω εγώ, όταν συμβαίνει μετά από παιχνίδι που έληξε με τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, όχι, το έκανε πριν το μάτι αυτό.
0: Α, πριν το μάτι, είπε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θεωρώντας ότι μπορεί να είναι τέτοιο το παιχνίδι, εντάξει, Παναθηναϊκός το καθάρισε πολύ εύκολα. Έκανε το 4 στα 4. Okay. Νομίζω πρώτη φορά από το 2007-2008, από εκείνη τη σεζόν.
0: Σχεδόν 20 ετία.
1: Είναι το 4 στα 4 του Παναθηναϊκού.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, ναι.
0: Στο χθεσινό παιχνίδι, τι θεωρείς ότι ήταν πιο εύκολο για τον Παναθηναϊκό? Να κρατήσει τη Φενέρ, ή μάλλον πιο δύσκολο, όχι πιο εύκολο, να κρατήσει τη Φενέρ χαμηλά στο σκορ ή να φτάσει εκείνος το δικό του έχοντας το 9 μπροστά.
1: Το 9 μπροστά για τέταρτο μάτι στην Ευρωλίγκα, έχει ξεπεράσει τους 90 πόντους.
0: Απέναντι στην καλύτερη άμυνα κιόλας, έτσι, μέχρι
1: χθες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, είναι ένα συνδυασμό, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Είναι 50-50 να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αφενός είναι αυτό που λες τώρα, μου είπες μόλις τώρα, ότι είναι η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας. Είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις την ξεχαρβάλωσε την άμυνα της Φενέρ. Βγάλε πολύ ωραίες συνεργασίες. Νομίζω έχει 20 ασίστ και χθες. Ένα ακόμα μάτς που έχει 20 ασίστ και πάνω. Και κατά δεύτερον, στο κομμάτι της δικής του αμυντικής προσήλωσης, ήταν εξαιρετικός για σχεδόν 40 λεπτά. Δηλαδή, έχει περιορίσει τα δύο μεγάλα του της Φενέρ, τον Baldwin και τον Χόρτον Τάκερ. Και οι δύο στην ουσία ήταν όσοι παρόντες, δεν βοήθησαν καθόλου.
0: Ναι, σε πολύ ρίχα νερά.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και στους δύο, τους έχει περιορίσει πραγματικά. Και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να πιστωθεί στο προπονητικό επιτελείο και στο Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί ήταν πολύ πολύ διαβασμένος ο Παναθηναϊκός σε κάθε κατάσταση που είχαν την μπαλά, είτε τον Baldwin είτε ο
0: το χάσαμε. Έλα. Α. Σ' ακούμε. Γιώργο. Όχι. Το χάσαμε. Θα το ξανακαλέσουμε τον Γιώργο Πετρίδη.

0: Γιώργο.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Έλα, τώρα σε ακούμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έλεγα για το χώρο δάκρυο των πόλεων που πάνε να κάνει πολύ καλά δουλειά. Mm-hmm. Στην ουσία μόνο ένα καλάθι έχει πετύχει ο καθένας έτσι εύκολο καλάθι. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε βάλει με μεγάλη δυσκολία και τους περιόρισε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Αυτό νομίζω ότι ήταν το βασικό που ήθελε να κάνει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα και στο τέλος πληγώθηκε από τον Μέλι και τον Τζούσανγκ. Προφανώς όταν έχει κρυθεί το μάτς,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να πεις ότι ας πούμε... και χαλάρωσε και λίγο ο Παναθηναϊκός εκείνο το σημείο μετά τα μέσα της τρίτης περίοδου, συντέταρτη περισσότερο. Mm-hmm. Χαλάρωσε κιόλας, έχοντας εξασφαλίσει επιτυχία στη νίκη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτό ας πούμε είναι ψεγάδι. Ψεγάδι mm-hmm. ίσως είναι χαμένες βολές, πολλές από τους Παναθηναϊκούς και τα χαμένα αμυντικά rebound στην αρχή. Έτσι.
0: Mm-hmm. Όντως.
1: Αλλά γενικότερα η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν στην άμυνα, δηλαδή αγγίξε το άριστα ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι αυτό στην άμυνα. Mm-hmm. Βέβαια ο Μπράντοβιτς επειδή ένας πολύ έξυπνος και ικανός προπονητής και καλά κάνει, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα περιθώρια βελτίωση για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στην άμυνα. Αυτό επέτρεψε στις δηλώσεις του μετά το μάτς, ότι έχουμε ακόμα πράγματα να διορθώσουμε στην άμυνα. Αλλά είναι εμφανές ότι ο Παναθηναϊκός από εκεί ξεκινάει, από την άμυνα του. Έχει κρατήσει και τους 4 αντιπάλους στα πρώτα μάτς κάτω από τους 80 πόντους.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα δεν τους έχει αφήσει. Αν με μικρές εξαιρέσεις, να το θέσω έτσι μάλλον, με μικρές εξαιρέσεις, δεν τους έχει αφήσει να κάνουν το δικό τους παιχνίδι, να επιβάλλουν εκείνο το ρυθμό τους.
0: Mm-hmm. Είναι, εγώ θα το πω με μια πρόταση. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός είναι, φαίνεται από με το καλημέρα της σεζόν, μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι, έχει αρχή στο παιχνίδι, της έχει στόχευση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και επειδή έχει πολύ καλές αποστάσεις στην επίθεση, είδες θες πόσο καλά το φοροδοτούσαν το Λεσόρ, πόσο ωραία περνούν στην μπάλα στον Γάλλο Σέντερ, πόσο ωραία υπήρχε αυτή από μόνος του Λεσόρ με τους αντιπάλους του. Γενικότερα διαβάζει όλα τα μισμάτ, διαβάζει κάθε φάση που μπορεί να έχει πλεονέκτημα ο εκάστοτε παίκτης του Παναθηναϊκού. Κυκλοφορεί καλά η μπάλα, αυτό που είπαμε πριν, 20 ασίστ, δεν είναι τυχαίο νούμερο.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν και όλοι οι παίκτες στην εξίσωση επιθετικά. Δηλαδή βλέπεις ότι παίρνουν όλοι οι προσπάθειες, όλοι θα κάνουν το κομμάτι τους. Δεν θα διστάσει κάποιος ξέροντας ότι μπορεί να χάσει ένα σουτ και να πάει τον πάγκο.
0: Mm-hmm. Αυτό. Συμφωνώ σε αυτό που λες ότι και ο χρόνος μοιράζεται τώρα τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν, ένα, και δεύτερον το βλέπεις και από τη γλώσσα του σώματος αλλά και στις δηλώσεις ότι κανένας δεν βάζει το εγώ πάνω από το εμείς.
1: Σωστά. Και βλέπεις ότι μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος.
0: Και δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο με ο Μπράντοβιτς, έτσι.
1: Σωστά. Βλέπεις ότι για παράδειγμα μπήκε ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν αγωνιστεί καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Και μπήκε στην τρίτη περίοδο και ήταν σαν να έχει παίξει 20 λεπτά τον πρώτο ημίχρονο, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Και είχε γίνει καθοριστικός να ξεφύγει ο Παναθηναϊκός και μετά υπάρχει και το σχετικό στιγμή του με τον Μπράντοβιτς όπου τον αγκάλιασε και με αυτόν τον τρόπο ας πούμε θέλησε να τον συγχαρεί για την πολύ καλή του εικόνα.
0: Ωραία.
1: Προφανώς θα υπάρχουν τώρα και ακόμα πιο δύσκολα μάτς. Καταρχάς το εκτός έδρας με τον
0: Μπράντοβιτς. Το πρώτο εκτός έδρας.
1: Ναι, ναι. Και την τρίτη με την Παρτίζα που νομίζω είναι μια πολύ καλή δοκιμασία. Σε ένα εχθρικό περιβάλλον, να το πω έτσι, για τον Παναθηναϊκό, να τεσταριστεί και σε αυτή την κατάσταση. Έτσι.
0: Και ιδιαίτερο για τον Ζότς.
1: Για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, σωστά.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο τον Προμηθέα. Ακούσατε και στους τίτλους, μια και είπα Προμηθέας, για την απόφαση του δικαστηρίου για αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης από πλευράς αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, που έχει να κάνει με την υπόθεση του Προμηθέα Πάτρας. Η πατρινή ΚΑΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση κάνοντας λόγο για δικαίωση. Συνεχίζει στο πρωτάθλημα χωρίς πιστοποιητικό συμμετοχής και αναμένει την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης. Το ότι ανεστάλλει οποιαδήποτε διοικητική πράξη από πλευράς αθλητικού δικαστή δεν σημαίνει και ότι έχει τελειώσει η υπόθεση. Έτσι. Η κύρια εκδίκαση είναι μπροστά. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι αύριο για την δεύτερη αγωνιστική της στοίχημα GBL, Προμηθέας Παναθηναϊκός, είπαμε, Sport FM TV. Η αρχή θα γίνει με το Περιστέρι Ηρακλής στις 3. 4 η ώρα Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Στις 5:30 Άρης ΑΕΚ. Το πιο ενδιαφέρον, θα πω εγώ, παιχνίδι της ημέρας. Και την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι Ολυμπιακός Κόλωσος Ρόδου. Λοιπόν, πάμε, κατεβαίνουμε Κρήτη. Μάνος Ουργιάς, ο οποίος βρίσκεται και για τα τελευταία νέα του Όφη, αλλά να μας κάνει και μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου, καθώς βρίσκεται στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, και παρακολουθεί την αναμέτρηση της Αττικής Ποδοσφαίρου Γυναικών με την Αγγλία. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο.
0: Τι κάνεις?
2: Ναι, ημίχρονο. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Η εθνική μας ομάδα, η οποία υποδέχεται εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, την εθνική ομάδα της Αγγλίας, δις και συνεχόμενα πρωταθλήτρια Ευρώπης, να λύσει το τελευταίο Μουντιάλ, είναι η πρώτη αναμέτρηση για τα πλέον παγκοσμίου του 2027. Η εθνική μας ομάδα βρίσκεται πίσω σκορ 1-0. Έχει πραγματοποιήσει όμως μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στα πρώτα 45 λεπτά. Έχει σταθεί εξωτερικά απέναντι σε ένα μεγαθύριο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου γυναικών. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή στιγμή στο 34 με την Παπαθεοδόρου, όταν μετά από τον Δημήτρη Παπαθεοδόρου ήταν πολύ καλό σύντομα συνόδευση στο δοκάρι. Ό,τι δεν πετύχαμε εμείς σε αυτή τη φάση, το πέτυχαν 5 λεπτά αργότερα οι Αγγλίδες, οι οποίες με την Stanway, με τον Δημήτρη Παπαθεοδόρου και πλασέ μέσα από την περιοχή, πέτυχαν το 1-0, το κόλπο που χωρίζει τις δύο ομάδες. Η Αγγλία είχε και το 20, βρει το δρόμο στα αλήθεια με την James, όμως τον κόλλο ακυρώθηκε μετά από χρήση του Γκέρι Άρος offside. Αρκετά καλή λοιπόν η παρουσία της εκλογής μέχρι στιγμής. Να δούμε πώς θα είναι η εικόνα που θα παρουσιάσει και στον κάθε δεμήκονο. Ο πρώτος από τους δύο αγώνες, στην Τρίτη, στον Λεφέρο, ο Παναλυτικός, εξαιρετικά δύσκολη η αποστολή της εθνικής μας ομάδας, αλλά πάντως είναι άκρος αισιόδοξο και παροδικά τα μηνύματα. Η εθνική μας, η οποία θυμίζουμε ότι έχει καταφέρει και έχει ανέβει στην League B, η UEFA Women's Nations League, πέραμε την άνοδο από την League C μετά τις νίκες με την Γεωργία και τα Βεσκά Θερό, τις τέσσερις νίκες που ήταν σε εξάρτημους αγώνες, και βρίσκει με τώρα μετά από εξάρτης την εθνική ομάδα της Αγγλίας, 0-1 υπέρ της εθνικής ομάδας το σκορ του πρώτου χρόνου, και άρα βγαίνει η ομάδα για την επανάληψη.
0: Ωραία.
2: Στα του Όφη. Με απρόοπτο. Απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Στην τελευταία προπόνηση που έγινε το πρωί, ο ΣΕΚΑ έδωσε ενισχύσεις στον προπαγωγό. Περισσότερο για προληπτικούς λόγους, αν και τα υποβληθήματα σε περαιτέρω εξετάζονται να φανεί αν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό στις οπαδές ενισχύσεις. Σε πρώτη φάση πάντως για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός αποστολής. Και μαζί με τον Σκέλι είναι οι δύο τραυματίες που έχει όθει για τον αυριανό αγώνα που έχει στην Αγία Σοφιά κόντρα στην ΑΕΛ. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Μαρινάκης, ο οποίος γνωρίζει ότι έχει έρθει στο πανικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Δεν έχει πλέον ακόμα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο τεχνικό διάστημα της απουσίας του εξωτερικού τραυματισμού που είχε στον Κυριακούς. Και προτείνει ο Πόντης να τον κρατήσει ώστε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο ρυθμούς της νίκης, για να είναι έτοιμος και αυτός σε αυτόν το εξαιρετικά φορτωμένο και πολύ βαρύ πρόγραμμα το οποίο έχει όθει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, όπου έχει να δώσει 9 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Μέχρι την επόμενη διακοπή είναι δηλαδή αυτό που λες?
2: Ναι. Μέχρι την επόμενη ακριβώς. Μέχρι την επόμενη διακοπή έχει 9 παιχνίδια να δώσει όφη, τα 6 τα έχει τώρα τον Οκτώβρη και ακολούθως μετά και 3 αγώνες τον Νοέμβρη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μετά από αυτή τη διακοπή που μεσολάβησε έρχεται ένα διάστημα το οποίο εν πωλής θα κρίνει σίγουρα στην Ευρώπη και ένα μισθό μεγάλο ποσό και στην Ελλάδα την πορεία την οποία θα έρθει όφη στη συνέχεια. Όμως αφήνουν αυτό το βαρύ πρόγραμμα, ενώ το αφήνουν, δεν στέκονται τώρα στα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν. Προφανώς και στη διαχείρισή τους, ούτε είχαν κάνει με τους παίκτες, το είπαμε και πριν, και με τον Αγνάκη, πριν να τον έχει έτοιμο και διαθέσιμο για τη συνέχεια. Τα αφήνουν στον Όφη, στέκονται στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ, προφανώς σημαντικός και μεγάλος αγαπητός της δυσκολίας. Όχι, όμως έχει δείξει ότι η κόντρα στην ΑΕΚ βρίσκει τον τρόπο έτσι να παίρνει θετικά αποτελέσματα. Θυμίζουμε ότι είναι η τελευταία ομάδα που νίκησε την ΑΕΚ. Οραμάστηκε μάλιστα μέσα στην Αγία Σοφιά και πήρε την πρόκληση πέρσι για τον ημιτελικό του κυπέλλου. Ό,τι έγινε όμως πέρσι έγινε, στέκονται σε αυτό στον Όφη και ο Κόντης έχει τονίσει στους παίκτες ότι θα πρέπει να δείξουν πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, να δείξουν τα θετικά στιγμή τα οποία έχει παρουσιάσει ο Όφης την αφετηρή ταινία και όπως είπαμε με αυτές τις δύο απουσίες, μία στην άμυνα του Σκέλη και μία στην επίθεση του ΣΕΚΑ, θα επιδιώξει αύριο το βράδυ είναι καλύτερο από τον οποίο φάνηκε και ενδεχομένως και ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά στο Φερμιός θα έχει την συμπαράσταση των θύματων. Περισσότεροι από 500 φίλοι του θα βρεθούν στη ΔΕΣΕΚΤΑ, 560 για την ακρίβεια, γιατί πήρε 60 διπλώνες, γιατί για τα 500 τελικά είχε πάρει και τα τέσσερα στο διεύθυνση σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε πάει σε μια δύσκολη αναμέτρηση με αυτά τα δύο προβλήματα που είχαμε, αλλά και μια ισοδοξία ότι θα μπορέσει να βγάλει ένα καλό χρονικό πρόσωπο και να διεκδικήσει όλο το καλύτερο.
0: Μάνο, μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση για την εντεκάδα?
2: Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι θα πάμε σε ένα σχήμα με τον Χριστογιώργο τροματοφύλακα, τον Μπρίκμαν δεξιά, τον Αθανασίου αριστερά. Ο Κρίσμανης με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα, πάνω από τους Άζη Κοστούλης, είναι επικατότεροι για να είναι οι τρεις της άπλας.
0: Δεν αλλάζει τριάδα, έτσι.
2: Μόνο αν προτιμήσει να ξεκινήσει τον Νικολάου αντί του Κρίσμανης. Mm-hmm. Μόνο αυτή την αλλαγή μπορούμε να ενδεχομένως να έχουμε στην άμυνα, γιατί φαίνεται ότι ο Κουράτος έχει το προβάδισμα να είναι αυτό στο βασικό σχήμα. Uh-huh. Ο Μπουχαλάκης επίσης είναι δεδομένος στη μεσαία γραμμή, όπως και ο Ανδρούτσος, ο οποίος μόνο ότι ήταν από τους πέντες που δεν είχαν την εξεκτήραση που είχαν οι άλλοι στις υποχρεώσεις με την εθνική μας ομάδα, έδειξε όμως ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει έναν αγωνιστικό αριθμό, οπότε είναι μπορείς να αυτό στο αρχικό σχήμα, με, με μια θέση να παίζεται στα αριστερά, ανάμεσα στον Αιτό και τον Νους, δεξιά θα είναι ο Στέτας και λείψη και του Σέκα, ο Κόντρο, είναι μαζί με τον Αυτοδοσουλάκη, τον Ιωδική Βεκτή, που θα έχει στο Αυγενοκοπίδι, με τον Κόντρο να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει φανέλα βασική.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάνο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα. Δεύτερο μήκρονο, στα πρώτα δύο λεπτά δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο, παραμένει το 0-1 εδώ στην Παγκρέπη, ανάμεσα στην εθνική μας και την Αγία.
0: Ωραία. Μάνο, να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Μάνο Σουργιά με τα τελευταία νέα του Όφη αλλά και σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα της Εθνικής Ποδοσφαίρου των γυναικών με την Αγγλία. Οι Αγγλίδες προηγούνται 1-0. Είπαμε είναι πρώτος προκριματικός γύρος play-off με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το Ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει το Σάββατο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, ακούσαμε τον φιλοξενούμενο Όφη. Πάμε να ακούσουμε και τη γηπεδούχο ΑΕΚ, τα τελευταία νέα της από τον Γιώργο Τσακίρη. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλά και εμείς, καλά.
0: Μπράβο.
1: Εδώ μπαλίτσα, βλέπουμε παθιακάκι.
0: Να, μάλιστα.
1: Προπονήσεις, ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στην ΑΕΚ να χειροκροτήσει η διαδικασία της προετοιμασίας για το παιχνίδι τον Όφη αύριο, 7:30 θυμίζω στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς επιπλέον προβλήματα με αυτά που ξέραμε. Όπως είπε και ο Ηλίας Κυριακίδης, ο οποίος μίλησε αντί του Μάρκο Νίκολιτς, αντιμετωπίζουμε την ομάδα τη μοναδική και τελευταία που μας έχει νικήσει χωρίς οργανώσεις, και αυτό συνιστά ένα επιπλέον κίνητρο για μας. Είναι αυτό που έχουμε πει κατά επανάληψη, όπως ξέρεις, Τάσο μου. Όντως είναι επιπλέον κίνητρο, γιατί είχε τηθεί ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια τον περασμένο Γενάρη από τον Όφη, και παράλληλα έχασε μετά το Super Cup, βέβαια. Ναι. Δεν την κέρδισε εκεί, ήταν, πήγε στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά, okay, αλλά έχασε τον τρόπαιο.
1: Ναι, απλά λέω ότι είναι πρόβλημα. Ναι. Να πάμε στον Άσο τώρα.
0: Ναι.
1: Να πάμε στον Άσο τώρα. Και όπως είπε και ο Λόβρο Μάγκερ, και έχει απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να εμφανίσει η ομάδα το καλύτερο μας πρόσωπο, να εμφανίσουμε το καλύτερο μας πρόσωπο. Σίγουρα θα χρειαστούμε λίγο χρόνο, αλλά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Είπε σχετικά με το ρυθμό, όπως ξέρεις, και την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Δεν θα είναι εύκολο, πολλά παιχνίδια, πολλά δύσκολα παιχνίδια, αλλά γι' αυτό που παίζουν ποδόσφαιρο, αν υπομονούμε να αρχίσουμε. Έπαιξε και το εγκόμιο του Όφη, λέγοντας είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος, έχει αποδείξει και το έχει δείξει στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά και στην Ευρώπη έχουν βελτιωθεί πολύ, είναι καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι αν παίξουμε στο καλύτερο μας επίπεδο και κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, θα είμαστε το φαβορί, κατέληξε ο διεθνής Κροάτης Άσος της Ένωσης.
0: Γιώργο, σχεδόν ένας χρόνος από την τελευταία ήττα στο πρωτάθλημα, έτσι?
1: Ναι, ήταν 25 Οκτωβρίου, δεν ήταν, νομίζω
0: 25. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, γι' αυτό λέω.
1: Νομίζω στο 25.
0: Γι' αυτό είπα σχεδόν ένας χρόνος. Δεν ήταν αρχές, νομίζω και εγώ, ήταν προς το τέλος του μήνα, του τρέχοντος.
1: Ναι, είναι κοντά ένας χρόνος. Αν καταφέρει και κερδίσει τον Όφη δεδομένα, θα συμπληρώσει ή δεν χάσει, τέλος πάντων, αλλά δεν αρκεί το να μην χάσει.
0: Καλά, προφανώς, ναι.
1: Αλλά αν καταφέρει να πάρει το, να μην χάσει αυτό το παιχνίδι, θα συμπληρώσει ένα ημερολογιακό χρόνο χωρίς ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε οποιαδήποτε έδρα. Πάρα πολύ μεγάλο να το καταφέρει, πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για μένα για την ΑΕΚ. Και λέω θα το συμπληρώσει, γιατί θυμίζω ότι δεν παίζει την επόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Θα παίξει μετά τις 20 του Οκτώβρη, στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην Γαλλία, στον Πανετολικό. Παίζει και 20, ναι, με τη City, και μετά θα παίζει 24-25, εκεί θα συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο αίτητο. Έχει πάρα πολλά πρέπει, είναι αυτά που είπαμε μόνοι μας, είναι, βάλε, πρόσθεσε σε αυτό και το πρέπει της βαθμολογίας, έτσι, αυτονόητο είναι αυτό, δηλαδή δεν θέλει να ανοίξει ψαλίδα. Υπάρχει το πρέπει της να εκμεταλλευτεί το παιχνίδι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, διότι οποιοδήποτε να είναι το αποτέλεσμα, προφανώς η ΑΕΚ, εφόσον κερδίσει εκείνη από κάποιον από τους δύο βασικούς αντιπάλους διεκδικητές, θα έχει ένα όφελος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μπορεί και από τους δύο, με ισοπαλία.
0: Με ισοπαλία, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Επίσης πρέπει, ένα ακόμα πρέπει, εκτός από την βαθμολογία, εκτός από τον Όφη, εκτός από το γεγονός στην αίτητη, εκτός από τις βαθμολογίες, είναι και για να βρει ρυθμό και να πάρει και ψυχολογία για το παιχνίδι με τον Σαχτάρ και τη Σίτη, έτσι, αλλά καταρχάς με τη Σαχτάρ. Οπότε όλα αυτά μαζί συνθέτουν εικόνα των πόσο πρέπει υπάρχουν για να μπορέσει να ανταποκριθεί και να πάρει το τρίποντο αύριο απέναντι στον Όφη. Σε μια κατάμεση να δηλαδή που γνωρίζουμε στο το παιχνίδι, παρουσία και 560 και πλέον φίλων του Όφη, πολύ όμορφη εικόνα θα έχουμε δηλαδή και ατμόσφαιρα. 7.30 θυμίζω στην Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ καιρό να δούμε και μάτς, έχουμε ανυπομονησία όλοι για παραπάνω από έναν λόγο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κομμάτια της ενδεκάδας, επαναλαμβάνω ότι τα δεδομένα είναι πολύ απλά, δεν έχει άλλες απουσίες ή άλλωστε, έχει αρκετές, δεν είναι λίγες. Αλλά έχει πολύ σημαντικές, όπως είναι αυτή του Βάργα. Ο Μπρινιόλ θα είναι κάτω από τα δοκάρια, γιατί επίσης ο Στρακώσια δεν είναι στην δυνατότητα να παίξει. Δεξιά όλο τα αριστερά ο πήγε σχετικό αμυντικό δημιουργός με τον Μουκουντή. Στα χάφο Μαρή με τον λογικά Βιτάλης. Δεξιά ο Μάγερ, αν διατηρηθεί αριστερά ο Κοϊτά, είπαμε και χθες, είτε θα παίξει ο Μάνταλος είτε ο Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Γιώβιτς. Mm-hmm. Αν πάει ο Κοϊτά δίπλα στο Γιώβιτς, όταν αριστερά θα πάει ο Ζωαμάριο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι που περιμένουμε να δούμε. Και θα έχει αυτή η ενδεκάδα και πολύ μεγάλο προβάδισμα, πόσο μάλλον αν τα αποκριθεί.
0: Για Λονδίνο,
1: Ναι, για Λονδίνο. Εκτός αν υπάρχει κάτι, ξέρεις, που έχει δύο κότσες σαν αντίπαλο, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε κιόλας. Mm-hmm. Μπορεί να έχει δει κάτι στην ομάδα του Τουράν, ο κότς του Αρντάν, συγγνώμη, που όπως αντιλαμβάνεσαι, να θέλει κάποιον άλλο σχηματισμό.
0: Ναι.
1: Να σκέφτεται mm-hmm. και κάποια άλλη τακτική προσέγγιση απέναντι στους πρωταθλητές της Ουκρανίας, οι οποίοι και έλυσαν σήμερα 3-0 εύκολα.
0: Μπράβο, ναι, την Βέρες Ρίβνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για την 8η αγωνιστική και
1: σωστά,
0: πάτησε την κορυφή.
1: Είχε πολύ σημαντικές δηλώσεις του Αρντάτουρα να δουν όποιος θέλει να δει τον
0: από χθες,
1: Τούρκου. Ναι, ναι, ναι, πολύ,
0: φίλε, είναι συγκλονιστικές. Είναι συγκλονιστικές.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα το έχουμε, ξέρεις, αφήσει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, χωρίς λόγο, αλλά...
0: Δηλαδή, εγώ ανατρίχιασα όταν τις διάβαζα. Γιατί τις διάβασα λίγο νωρίτερα, δεν τις διάβασα χθες, δεν πρόλαβα.
1: Και άνθρωπος είσαι και έχει και απόλυτο δίκιο. Πάρα πολύ δίκιο. Οπότε τέλος πάντων γι' αυτό και λέω ότι η λογική λέει ότι αυτή η ομάδα που θα παίξει αύριο με τον Όφη θα έχει και ένα προβάδισμα για να μπορέσει να έχει την ίδια δεκάδα ή τέλος πάντων το 19-11 τα ίδια σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με τη Σακτάρ. Αν πάει στην ίδια τακτική προσέγγιση, τότε εγώ έχω σίγουρο ότι δεν θα αλλάξει κανέναν. Εφόσον θα αποκτούν και πάνε καλά, έτσι δεν λένε να είναι κακή εικόνα και να τους διατηρήσει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν λαθούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Λοιπόν, και αύριο στο πλαίσιο του Meet and Greet Legends που έχει καθιερώσει η ΑΕΚ, θα βρίσκεται πριν το παιχνίδι στην Allwyn Arena ο παλιός ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Χρήστος Αρδίζογλου, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Ένωσης από το 1974 έως το 1985 και πανηγύρισε μαζί της το double του 1978, το πρωτάθλημα του 1979 και το κύπελο Ελλάδος του 1983. Και έβλεπα την προϊστορία. Μπορεί η ΑΕΚ να ιτήθηκε πέρυσι το Γενάρη από τον Όφη στο κύπελο στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά σε επίπεδο πρωταθλήματος είναι συντριπτικά υπέρ της προϊστορία. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 15 παιχνίδια πρωταθλήματος, έτσι, με γηπεδούχο την ΑΕΚ, η Ένωση μετράει 13 νίκες, μία ισοπαλία και μία νίκη των κριτικών. Το 21ο λεπτό στο Παγκρίτιο, παραμένει το Ελλάδα-Αγγλία 0-1 σε επίπεδο γυναικών, έτσι.

0: Πριν πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, να πω ότι ακούσατε και στους τίτλους, έγινε κλήρωση για την Εθνική Ποδοσφαίρα των Ελπίδων, για τα μπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε Αλβανία και Σερβία. Αντίπαλος είναι η Ισλανδία, πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, ρεβάνς στην Ελλάδα. Το διάστημα από 11 έως 17 Νοεμβρίου. Η Ισλανδία, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τρίτο προκριματικό όμιλο με απολογισμό 5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες σε 10 αγώνες. Είναι δεδομένο ότι αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερως απαιτητικά σε όλα τα επίπεδα λόγω του μεγάλου διακυβεύματος. Ευχή μας είναι όλα τα παιδιά, όταν ξαναβρεθούμε και μέσα από την ίδια διαδικασία προετοιμασίας, να πάρουμε αυτό που αισθανόμαστε ότι δικαιούμαστε. Την πρόκρισή μας στην τελική φάση του γύρου 2027 είναι οι δηλώσεις του Γιάννη Ταουσιάνη για μετά την κλήρωση. Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Ιρλανδία και Τουρκία, Τσεχία. Τα άλλα τρία ζευγάρια να προκύψουν οι τέσσερις τελευταίες ομάδες που θα συμπληρώσουν την τελική δεκαεξάδα. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Είχαμε το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, με το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη να ξεχωρίζει. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά.
0: Πήγες, πρόλαβες να πας?
1: Όχι. Okay. Αλλά θα προσπαθήσω είτε αύριο είτε μεθαύριο να διαλέξω, ας πούμε, μία από τις...
0: Να διαλέξεις ομιλητές κατά κάποιο τρόπο.
1: Ομιλητές δεν τους ξέρω. Δεν τους ξέρω. Είναι καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά έχουν ενότητες.
0: Ναι.
1: Έχουν θεματικές ενότητες και πραγματικά θα μιλήσουν άνθρωποι για κάθε τι με το οποίο μπορεί να... συνδυάζεται, να σχετίζεται ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και οπαδικά και η ιστορία και η Ευρώπη και τα social και κοινωνικά, το κάθε τι έχει ενότητες, θεματικές ενότητες, και αύριο και την Κυριακή έχουν ανακοινωθεί και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να δει τι πιστεύει ότι θα τον αγγίξει για να το παρακολουθήσει. Τώρα, μακάρι οι πιο νεαροί σε ηλικία να είχαν την υπομονή να καθίσουν για να ακούσουν μερικές ομιλίες. Οι μεγαλύτεροι σίγουρα νομίζω και να μάθουν έχουν και να θυμηθούν και να ακούσουν αναλύσεις για το κάθε με το οποίο μπορεί να σχετίζεται ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια.
0: Ωραία.
1: Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα, με μεγάλη χαρά καλωσόρισε όλους τους ομιλητές, μίλησε για την ιδέα του ΠΑΟΚ, για αυτούς που τον ίδρυσαν και διαμόρφωσαν το DNA του, και για το ότι ανοίγεται πλέον μια νέα φωτεινή σελίδα για τον Σύλλογο σε ένα νέο σπίτι, όπως είπε, με ισχυρή ακαδημία στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν φοβάται το ΠΑΟΚ τίποτα και κανέναν. Τα σχέδια που έχουμε θα υλοποιηθούν μέσα από την ενότητα και την συνεργασία όλης της οικογένειας. Παρατηρώ ότι την έννοια ενότητα τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ με κάθε ευκαιρία. Mm-hmm. Και προχθές που μίλησε στους συνεργάτες του είπε πολλά πράγματα περί ενότητας και βλέπουμε ότι και δημοσίως στο μήνυμά του ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ πάσχει.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι, τα 100 του χρόνια είναι από τα πιο μεγάλα προβλήματα, μάλλον το μεγαλύτερο πρόβλημα του Συλλόγου. Okay, το αναφέρει, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά από όλους για να προκύψει μια καλύτερη επαφή όλης της οικογένειας και συνεργασία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα αγωνιστικά.
1: Τα αγωνιστικά, βλέπουμε ότι κάποιοι σήμερα τελείωσαν την προετοιμασία τους. Ο ΠΑΟΚ είναι περίπου σαν να ξεκινάει να μπαίνει τελική ευθεία, τέλος πάντων, γιατί χθες είχε ρεπό. Ο Ντεσπότοφ, παρά το ότι προσπαθεί και κάνει μέρος της προπόνησης, δεν πρόκειται να παίξει. αλλά κάνει τα βήματά του, προοδεύει. Αύριο ο ΠΑΟΚ έχει πάλι το πρωί, έχει και την Κυριακή. Από ό,τι φαίνεται όλοι οι υπόλοιποι είναι υγιείς, πλην των 5 μόνιμα απόντων. Είναι οι τελευταίες και πιο γεμάτες ημέρες δουλειάς, έτσι ώστε και τη Δευτέρα να δούμε αυτόν τον ΠΑΟΚ που θα πορευτεί από εδώ και πέρα, ειδικά στον επόμενο μήνα, με αρκετά πρόσωπα που μπήκαν στο τέλος και ίσως με μια νέα χημεία. Θα δούμε τι θα παρουσιάζει από εδώ και πέρα ο Λύση, έχοντας τον Μπάνδα, έχοντας τον Γιάκιτς, έχοντας πολλά οχτάρια, έχοντας και πάλι Ντιέγκο Κώστα και όλους όσους πήγαν τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι.
0: Από τους τραυματίες που επέστρεψαν τελευταίοι, ποιον θα έβλεπες ή ποιους στο αρχικό σχήμα?
1: Κοίταξε, είναι τρία στόπερ. Είχε ο ΠΑΟΚ θέμα με τρία στόπερ όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή Ντιέγκο Κώστα, Ελουστόντο και Χατζηδιάκος ήταν εκτός. Ο Χατζηδιάκος μπήκε πρώτος.
0: Ναι.
1: Και από αυτή την έννοια...
0: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε μπει.
1: Ναι, νωρίς. Μπορεί να έχει ένα προβάδισμα. Τώρα αν είναι και οι τρεις απόλυτα υγιείς, τι να πω, έχει δείξει η ομάδα το τελευταίο διάστημα ότι με τον Ντιέγκο Κώστα λειτουργεί καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει δείξει. Σωστά. Τώρα ο Χατζηδιάκος έχει πιο πολλές προπονήσεις. Ο Μιχαλίδης είναι ο στάνταρ, ο σίγουρος, ως αριστερός στόπερ. Ένας από τους δύο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Γιατί εκεί είναι το κύριο ζήτημα και ο Γιαννούλης δεν νομίζω ότι θα υπερισχύσει του Μπάμπα.
0: Του Μπάμπα,
1: τώρα στο ξεκίνημα και αφού έλειπε τόσο καιρό. Η λογική λέει και η διαχείριση των παιχτών ότι προηγείται ο Μπάμπα.
0: Στην παρούσα φάση επίσης ο Ενδιαγέ του Μπάντσα.
1: Βέβαια, ναι. Ό,τι και να ισχύει για την αξία του Μπάντσα και για την παρουσία του στις προπονήσεις μέχρι τώρα, που πράγματι λέγονται πολύ ωραία πράγματα, δεν νομίζω ότι γίνεται να ξεπεράσει τον Ενδιαγέ, τον πολυτιμότερο της ομάδας, το Σεπτέμβριο. Ναι. Ο ψήφισε ο κόσμος και πράγματι ο Ενδιαγέ ήταν ο πολυτιμότερος του ΠΑΟΚ και σταθερά πολύ καλός σε όλο τον Σεπτέμβριο. Δεν νομίζω ότι γίνεται έτσι, άμα τη εμφανίσει του Μπάνζα, να ξεπεράσει τον Ενδιαγέ. Απλά περιμένουμε τη στιγμή που νομίζω δεν θα αργήσει, που θα τους δούμε και τους δύο.
0: Α, μαζί,
1: τώρα, σε βασικό σχήμα θα είναι δοκιμαστικά πρώτα σε κάποιο διάστημα παιχνιδιού.
0: Φινάλε παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν είναι τυχαίο το ότι με την πρώτη ευκαιρία στο φιλικό με τη δεύτερη ομάδα έπαιξαν και οι δύο μαζί. Είναι ένα από αυτά που περιμένουμε για τον ΠΑΟΚ, που έχει καλά φορ, πολύ καλά οχτάρια και όχι τόσα δεκάρια.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένουμε τις λύσεις και τη χημεία που θα αποφασίσει ο προπονητής.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα δεν τα πάει καλά. Έχει δεχθεί άλλα δύο γκολ από την Αγγλία μέσα στο 68 λεπτό. Ελλάδα-Αγγλία 0-3. Είπαμε πρώτος προκριματικός γύρος play-off, με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε και λίγο από την δεύτερη. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, Διονύσης Δεσύλας. Περίεργη μέρα, θα πω εγώ, για τον οργανισμό, καθώς σήμερα συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το θάνατο του George Baldock. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Γεια σας, Τάσο μου. Ναι, υπάρχει και ανάρτηση της ΠΑΕ. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη μέρα. Πριν από 2 χρόνια έφυγε ξαφνικά ο George Baldock. Στο σπίτι του μέσα. Θυμόμαστε όλοι εκείνες τις μέρες. Ήταν τρομερά δύσκολες.

0: μία αύξηση συμμετοχή του κεφαλαίου, η οποία είχε προκηρυχθεί στην έκτατη Γενική Συνέλευση 39 του, 30 Σεπτεμβρίου. Καλύφθηκε πλήρως 25.200.000 ευρώ, αποκλειστικά από τον Γιάννη Ραφούς, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, η αύξηση συμμετοχή του κεφαλαίου. Και από εκεί πέρα φυσικά υπάρχουν τα αγωνιστικά, όπου ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιστροφή στη δράση και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Προπόνηση σήμερα με όλους τους διαθέσιμους και με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να ρίχνει αρκετά το βάρος στην τακτική. Θα γίνει και αύριο το πρωί η προπόνηση και μετά θα προκύψει η αποστολή. Αύριο θα δουλέψει και σε άλλα πράγματα, θα δουλέψει και στις στατικές φάσεις όπως γίνεται πριν από τα παιχνίδια. Φυσικά η ανάλυση του αντιπάλου, όπως κάνει ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες του, τους ποδοσφαιριστές, η ανάλυση του Ολυμπιακού για το μεγάλο ντέρμπι, πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, πρώτο ντέρμπι αιωνίων για τον Νίστρουπ και μάλιστα εκτός έδρας, δεύτερο ντέρμπι συνολικά για τον Παναθηναϊκό, είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι σε επίπεδο ενδεκάδας
1: Διονύση, από το ρεπορτάζ να σε ρωτήσω κάτι. Πώς το περιμένουν το παιχνίδι, με ηρεμία, με ανυπομονησία, υπάρχει άγχος?
0: Υπάρχει ανυπομονησία. Υπάρχει ανυπομονησία.
1: Και μιας και το λέμε, επειδή είναι ουσιαστικά ένα 48ωρο πλέον, ακριβώς ένα 48ωρο κιόλας, είναι 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα.
1: Για το παιχνίδι, για τη σέντρα στο Φάληρο. Έχει προγραμματιστεί κάποια επίσκεψη, να το πω έτσι, από αντιπροσωπεία οργανωμένων αύριο στο Κοροπή?
0: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Τώρα, αν θα πάνε στο ξενοδοχείο, το είχαν κάνει ο Βάτου Παναθηναϊκού στη Νίκαια. Πριν πάει ο Παναθηναϊκός στη Νίκαια, όπου πήγαν στο ξενοδοχείο.
1: Ή κάποια ή παρουσία Αλαφούζου στην αυριανή τελευταία προπόνηση.
0: Δεν το αποκλείω, γιατί το κάνει συχνά. Το κάνει συχνά και πηγαίνει. Θα το δούμε αύριο.
1: Ωραία.
0: Θα το δούμε αύριο. Τώρα, αν θα πάνε οπαδοί στο ξενοδοχείο, θα το δούμε.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Το κάνανε στη...
1: πριν το μάζει με την Καλαμάτα.
0: Με την Καλαμάτα, σωστά, στην Νίκαια.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει ανυπομονησία σίγουρα, γιατί είναι και πολλές ημέρες. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ξέρουν στον Παναθηναϊκό ότι δεν θα είναι εύκολο. Ξέρουν στον Παναθηναϊκό ότι τα ντέρμπι αυτά είναι ιδιαίτερα, όπως και να το κάνουμε, τα πιο ιδιαίτερα παιχνίδια και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια, τα ντέρμπι είναι από κάθε άποψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί όπως είπε και ο Νίστρουπ χθες που τον συζητάγαμε, τρεις βαθμούς πήρε ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Αν κερδίσει τρεις θα πάρει και μεθαύριο, αλλά είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που λέμε.
0: Και κόβει σε βαθμούς από τον αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Πάντα όταν κερδίσει ένα ντέρμπι είναι πολλαπλά τα κέρδη. Είναι οι τρεις βαθμοί, είναι η ψυχολογία, είναι ότι δημιουργεί στον αντίπαλο μια γκρίνια την επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός πάει στο συν 5. Αλλά δεν πάει, το είπα και χθες, δεν συζητάνε, αυτό λέει ο Νίσο στους παίκτες, δεν πάνε για να μην χάσουν.
1: Ναι.
0: Πάνε για να κερδίσουν.
1: Αυτό να κάνει το παιχνίδι του, ναι.
0: Ναι, τώρα θα γίνει, θα το δούμε. Αυτή είναι η νοοτροπία, αυτό είναι το πνεύμα στον Παναθηναϊκό. Έτσι προετοιμάζεται η ομάδα αυτές τις μέρες και περιμένουμε αύριο να ολοκληρωθεί αυτή η προετοιμασία. Η ιδιαίτερη προετοιμασία, γιατί υπήρχαν και εθνικές και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε επίπεδο δεκάδας πάνω κάτω αυτά που είπαμε χθες. Δηλαδή πιο πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, η πιο πιθανή ξαναλέω,
1: ναι, εντάξει,
0: να κρύβει κάποια έκπληξη ο Νίστρουπ, θα το δούμε. Είναι ο Πένια, Καρδαδοκάρια, η τετράδα στην άμυνα με Καλάμπρια, Διακόπουλο στα άκρα, Ντεφράι και Φαντρόγγελιν στα στόπερ, ο Κάγκουα με τον Καμαρά, ο Ουνάη στο 10, Αντίνο τα Μπόρδα και Τετέι μπροστά. Τώρα έχουμε πει και από χθες κάποιους αστερίσκους. Μήπως δούμε Ντέσες, μήπως δούμε Ντέσες Τετέι μαζί. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά δεν μπορούμε και να τα αποκλείσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε. Έτσι. Εμείς αυτά που λέμε είναι κάποιες πιθανότητες και μέχρι εκεί οι προπονητές ξέρουν καλύτερα και πάντα και οι προπονητές κρύβουν και πράγματα. Είναι και λογικό. Δεν λέω ότι το κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός. Γενικά το λέω, ένα ντέρμπι δεν ξέρεις ποτέ τι έκπληξη μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά ναι, ναι, αυτό που λες, δηλαδή λόγω της απουσίας του Λιβάη, δεν νομίζω ότι πίσω η τετράδα.
0: Νομίζω ότι ο Ταμπόρα θα παίξει.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο, όχι, τετράδες να μην αλλάξει.
1: Ναι, δεν θα έσπαγε ούτε αντίστοιχα το Καμαρακά.
0: Τριάδα στα χαφ.
1: Ναι.
0: Ναι, και ο Ναή μαζί.
1: Ναι.
0: Και ο Ναή στο 10, ας πούμε, δεν νομίζω να σπάσει αυτό. Οπότε περιμένουμε.
1: Ωραία.
0: Να δούμε πώς θα ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία του και να δούμε ποιες ήταν οι τελικές επιλογές του Νίστρου για αυτή την πολύ μεγάλη μάχη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

0: Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
3: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα το contouring.
10: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
14: Τότε.
13: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9 Big Wins for FM 94,6. Μείωση εθνική γυναικών στο παιχνίδι με την Αγγλία. 3-1 το σκόρ, είμαστε στο 78. Στο φίλο που έστειλε ένα μήνυμα να ρωτήσω τον Δημήτρη νωρίτερα για το αν προπονήθηκε ο Ζίβκοβιτς, ήρθε αργότερα αφού κλείσαμε με τον Δημήτρη το μήνυμα. Αλλά εκτιμώ ότι εάν υπήρχε κάποιο θέμα, επειδή μας είχε πει και χθες ότι είχε κάποιες προχθές μάλλον και ο Ζίβκοβιτς και ο Ντιαγέ, για να μην πει κάτι σήμερα, εκτιμώ ότι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ γυμνάστηκε κανονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Αλλαγή στην κονσόλα του ήχου, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς ανέλαβε. Χαιρετήσαμε τον Στέφανο Παλαιότολο. Και πάμε να κλείσουμε τα απόψινα ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας. Ανυπομονώ να το ζήσω και να το κερδίσω, είναι η πιο χαρακτηριστική από τις δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην Magenta TV για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Χαίρετε.
1: Γεια σας, Στάση, μου κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά. Νομίζω πως η ατάκα αυτή που είπες είναι χαρακτηριστική για το...
0: Για όλους.
1: Πόσο σημασία έχει για τον Ολυμπιακό και για τον Ιμανόλη στο ντέρμπι. Και για το γεγονός ότι επειδή πέσει αυτή η διακοπή και γινόντουσαν και πολλές κουβέντες, έχουν καταλάβει όλοι με στην ομάδα και τι διακυβεύεται στο συγκεκριμένο ντέρμπι και πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα να το κερδίσει. Όλοι το έχουν αντιληφθεί, όλοι το ξέρουν, πέρα ότι είναι ένας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι και ένας πρώτος τελικός σεζόν, κατά κάποιο τρόπο εγώ λέω.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μάτς που δεν χωράει αρνητικό αποτέλεσμα και στο αρνητικό βάζω δίπλα τη μύτα.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφορετική κουβέντα κάνουμε μετά από νίκη σε συγκεκριμένο μάτς, με διαφορετική ισοπαλία και με διαφορετική ήττα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό νομίζω, γιατί διαφοροποιούνται πάρα πολύ δεδομένα σε κάθε αποτέλεσμα και όλοι πλέον το ξέρουν αυτό και το έχουν αντιληφθεί για τον λόγο παιχνίδι. Φαίνεται και από τις δηλώσεις. Είπε ο Ιμανόλ κάτι, θυμάσαι που συζητάγαμε και χθες, ότι πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί επιθετικά, αλλά και πίσω να μην δώσουμε δικαιώματα, να μην δώσουμε ευκαιρίες στον αντίπαλο και να είμαστε καλά αμυντικά. Αυτά τα δύο πλέον θέλουν να τα δει πιο σημαντικά. Να μην δώσει χώρο στο Ολυμπιακό στην Πάμεκο και ευκαιρίες να δημιουργήσει.
0: Αυτό που έλεγες χθες νομίζω ή προχθές.
1: Ναι, χθες, έτσι. Και μπροστά να κάνει τις ευκαιρίες του γκολ. Ή τέλος πάντων όσες περισσότερες ευκαιρίες μπορεί να τις αξιοποιήσει για να καταφέρει να καθαρίσει το ντέρμπι. Επειδή ουσιαστικά τους υπολογίζει όλους, αλλά θα φάνει έτσι και από την αποστολή και από την ενδεκάδα του και η κατάσταση ορισμένων παιχτών. Λέμε ότι τόσες μέρες περίπου την ενδεκάδα, αυτό που φαίνεται τελευταία να προκύπτει κατά κάποιο τρόπο είναι ότι τα ερωτηματικά του κυρίου του Βάσκου είναι στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, από τον άξονα και μπροστά. Κυρίως δηλαδή για τους τρεις χαφ και για τους δύο εκτρέμ, ποιους παίκτες θα επιλέξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι για την κατάσταση του Φρόιλερ να δει, που νομίζω ότι ακόμα και κουρασμένος και καταπονημένος δεν είναι ο Φρόιλερ, πάλι νομίζω ότι τον επιλέξει, έστω και αν δεν είναι ξέρεις, για ένα 90 λεπτό και πάλι. Και μετά ο παρτενέρ του, οι δύο παρτενέρ του, η τριάδα του άξονα δηλαδή, από ποιο θα συμπληρώνεται και μετά για τα εκτρέμ. Νομίζω ότι ο Χαζόλης τον δείχνει να είναι ένας κλειδωμένος και ο Ζώτα να έχει προβάδισμα, αλλά τόσο που μπορούμε, το έχουν δει πολλές ιδέες στο μυαλό. Ξέρει ότι ο Φορτούνης σε τέτοια μάτς και σαν Έλληνας και σαν αρχηγός του Ολυμπιακού θα έχει φάει το κουτάλι και ξέρει πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι. Είδα από την άλλη σε ένα μάτς Λιβαδιά πριν τη διακοπή ότι τα εκτρέμ του Ολυμπιακού δεν πήγαιναν καθόλου καλά και όταν μπήκε ο Ρόκα και έδωσε πλάτος και περισσότερη δημιουργία και ταχύτητα στην επίθεση και τον είχε και τόσες μέρες εδώ να δουλέψει. Βλέπει πολλά πράγματα και είδε πολλά πράγματα μέσα σε αυτή τη διακοπή ο προπονητής και κυρίως ξαναλέω μεσοεπιθετικά όπου είχε εδώ και τον Έσε και τον Σιπιώνη, δύο παιδιά με τα οποία μίλησε κατηδίαν αρκετές φορές για να τους εξηγήσει πράγματα που θέλει και το ρόλο τους. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει και ο Βάσκος, γιατί θα είναι πολύ σημαντικές οι επιλογές του και κυρίως το διάβασμα εγώ θα πω που θα κάνει το παιχνιδιό.
0: Ναι. Μάλιστα. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, αναμενόμενο. Okay.
1: Αναμενόμενο. Δεν είναι sold out.
0: Υπάρχει. Τυπικά το λέω, επειδή βγήκε σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Ρωτάω και σένα. Χθες οι οργανωμένοι εξέδωσαν την σχετική ανακοίνωση, Παύλα, ενημέρωση για το
2: για τις κερκίδες, για το ερυθρόλευκον στο γήπεδο. Υπάρχει στα σκαριά επίσκεψη αύριο στις προπονητικές εγκαταστάσεις για ψυχολογικό μπουστάρισμα?
1: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
2: Okay.
1: Δεν θα σου πω ψάχνοντα.
2: Ή κάποια επίσκεψη από πλευράς διοίκησης Μαρινάκη, ξέρω εγώ, στην τελευταία προπόνηση.
1: Δεν έχει βγει κάτι τέτοιο. Και σήμερα okay. Αυτά δεν βγαίνουν, θα βγουν τελευταία στιγμή.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά ωραία, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Αν γίνει κάτι, δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή.
2: Ξέρεις, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι από το ρεπορτάζ. Ναι, δεν αποκλείεται. Τις επόμενες ώρες, είτε αύριο.
1: Ναι, και κλείνοντας, έτσι να πούμε και θέρμα συλληπιτήρια στην οικογένεια του.
2: Α, μπράβο, ναι, είδες και εγώ λεσβόμουν. Ναι,
1: γιατί ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ένας σημαντικός
2: στρατιώτης, από εγώ.
1: Ναι, ακριβώς. Για τον Ολυμπιακό. Επιθυμίας, έτσι, σοκρατικό καλή. Πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος. Ολυμπιακός. Και που έκανε πάρα πολλά για την ομάδα.
2: Κυρίως το τμήμα βόλεϊ.
1: Και από εκεί ξεκίνησε, επί της ουσίας. Αλλά ήταν και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως ο κρατικό καλή. Αλλά γενικότερα είχε μια πολύπλευρη προσφορά στο σύλλογο.
2: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που αναγνώριζαν όλοι, έτσι, για χρόνια. Και τα χρόνια της παρουσίας στην ομάδα και μετά, όταν όλα αυτά τα χρόνια που δεν ήταν ενεργός, να το πούμε έτσι, της ομάδας.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσουμε?
1: Όχι, σας ευχαριστώ.
2: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα.

0: Για το φίλο που ρωτάει για τον διαιτητή του ντέρμπι, είναι ο Ισπανός ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Ελίτ, κατηγορίας ελίτ. Αυτόν επέλεξε ο κύριος Λανουά για να σφυρίξει το ντέρμπι των αιωνίων το βράδυ της Κυριακής. Πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι αυτός που θα είχε σφυρίξει το πρόσφατο Μουντιάλ, ότι θα σφυρίξει στο ντέρμπι το κλάσικο που έρχεται κάποια στιγμή μες τον Οκτώβριο στην πατρίδα του. Και από ό,τι έχω δει λίγο που το έψαχνα, δεν φοβάται, σε εισαγωγικά έτσι, να βγάλει κάρτες. Λοιπόν, αυτό λέω και φεύγω αμέσως για Σαν Λαρένα και στον Νίκο Ζέρβα για την περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Χαίρετε κύριε Νίκο και πάλι.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Καλησπέρα και πάλι από την Σαν Λαρένα, με αρκετό σκοτάδι στις εξέδρες και φως. Όχι, έτσι είναι το γήπεδο. Έτσι
0: είναι λειτουργικό.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι το παρκέ φωτισμένο αρκετά. Όλα έτοιμα λοιπόν για την 58η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ανατολού Εφές στην ιστορία τους στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να έχει μία νίκη παραπάνω. 29 Ολυμπιακός, 28 η Εφές. Θυμίζω ότι η πρώτη τους αναμέτρηση ήταν στις 27 Οκτωβρίου του 1994. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει επί ελληνικού εδάφους, ο Ολυμπιακός έχει 19 νίκες, η Ανατολού Εφές 10. Ασφαλώς υπάρχει μία νίκη της Εφές, ένα διπλό που έχει στοιχειώσει τους ερυθρόλευκους από το μείον 51 του Δεκεμβρίου του 2004, 110-59, που είναι και η βαρύτερη ήττα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Ρόμπερτ Όλτερ Μόζερ από τη Γερμανία, ο Μικέλε Ρώση από την Ιταλία και ο Τζεντιάν Σίσι από την Αλβανία είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ολοκόκκινη φανέλα και το κόκκινο του σορτσάκι, η Εφές με το άσπρο μπλε στην φανέλα της και το ίδιο σορτσάκι. Πεντάδες για τους φιλοξενούμενους. Την οργάνωση του παιχνιδιού στην αρχή θα έχει ο Μάθιου Στράζελ. Ο BJ Dozier θα είναι στο 2, ο Λόιτ στο 3, ο Ντάριο Σάριτ στο 4 και ο Μπρούνο Φερνάντο στο 5. Ενώ για τον Ολυμπιακό υπάρχει μια έκπληξη και αναφέρομαι στην παρουσία του Tyreek Jones στην πεντάδα των Ερυθρόλευκων. Οι υπόλοιποι είναι McIntyre, Ward, Βεζένκοφ και Evan Fournier. Όλα έτοιμα λοιπόν για το τζάμπολ τη αναμέτρηση. Θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει 2-1. Μία νίκη απέναντι σε Μπασκόνια και Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Μία ητά στην Μπολόνια από τη Βίρτους με μπάζερ μπίτερ. Η Εφές έχει νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτη στην Κωνσταντινούπολη. Έχει χάσει από Μπαρτσελώνα στην Βαρκελόνη και Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, εκεί που έχασε και τον Μάικ Τζέιμς με αυτόν τον πολύ πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ασφαλώς ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να παρουσιάσει ένα καλύτερο αμυντικό πρόσωπο από ότι στα τρία πρώτα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, που δέχεται 92 πόντους μέσο όρο, είναι η 13η χειρότερη άμυνα της διοργάνωσης. Στην επίθεση του φυσικά, αν πλησιάσει αυτό το 97,7, θα είναι ευπρόσδεκτο, εννοείται. Και φυσικά να δούμε πώς θα έχει βοηθήσει αυτή η εβδομαδιαία παραμονή στην Ελλάδα και οι προπονήσεις στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας, οι κανονικές, στον αύριο Ολυμπιακό στο ρυθμό του. Περίπου 7.500 είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού και συνεχίζεται η προσέλευση. Νομίζω αρκετά σημαντικό νούμερο για ένα γήπεδο που χωράει 9.000. Πρώτη επίθεση για την Εφές, πολύ καλή άμυνα του McIntyre. Ο Tyreek Jones μαζεύει την κατοχή. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να βάλει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης, με τον Ward να έχει κάνει μια διαφορετική κόμη και τον Μοντέρο να είναι μια φάνα. Ο Μοντέρο στον πάγκο φυσικά θα μπει αργότερα. Ο McIntyre στο Βεζένκο. Βεζένκο με τον Σάρι τσουτάρει για τρεις μέσα. Πρώτο καλάθι για τον MVP της Ευρωλίγκας, που λίγο πριν το τζάμπολ παρέλαβε και το βραβείο του για τον κορυφαίο ambassador του One Team, του φιλανθρωπικού προγράμματος που τρέχει η Ευρωλίγκα. Σε μια συγκινητική στιγμή, μια κοπελίτσα, ένα κοριτσάκι σε ανεπαρικό αμαξίδιο το παρέδωσε στο Σάσα Βεζένκοφ. Σάριτς δεν μπορεί για την απάντηση. Πρώην παίκτης στο Σακραμέντο Κίνγκς θα στοχίσει και ο Ολυμπιακός έχει και πάλι την κατοχή. Γιώργος Μπαρτζόκας εναντίον Παύλο Λάσο, με τον Παύλο Λάσο πλέον στα 59 να γράφουν και οι δύο ένα ακόμη κομμάτι σε αυτήν την μονομαχία που έχουν από τότε που ο Παύλο Λάσο ήταν στη Ρεάλ και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό στο Λονδίνο. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής που θα καταφέρνει. 5-0 από τον Tyson Ward. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει καλά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και τώρα μείνεται με τον Λόιτ να δίνει στον Στράζελ, ο προεπέμπτης Μονακό και συμπαίχτης του Απόντα τον Νταχόλ σήμερα. Με τον Βεζένκοφ απέναντί του, στεμπάξου για 3, ναι, 5-3. για τον πολυμήχανο Μάθιου Στράζερ. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα παιδί το οποίο προσφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μια πολύ καλή μεταγραφή για την Ανατολού Εφές. Μακιντάιρ. Ο Ντάιρικ Τζόνς δίνει ένα screen ψηλά. Ο Μακιντάιρ με τον Στράζελ, ο οποίος πάει το screen, δίνει στον Ward. Ward, ωραία σταυρωτές. Από την δεξιά πλευρά επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Βεζένκοφ για το δεύτερο δικό του, άστοχο. Υπάρχει όμως φάουλ που κερδίζει ο Ντάιρικ Τζόνς από τον Μπρούνο Φερνάντο. Χρειάζεται ένα καλό παιχνίδι ο Ντάιρικ Τζόνς για να πάρει τα πάνω του. Αν και νομίζω ότι το πρόβλημα είναι κυρίως συγκέντρωσης. Και όχι αξίας, όλοι γνωρίζουν πόσο καλός παίκτης είναι. Ίσως να είναι και λίγο παραπάνω από 7.500, μπορεί και 8. Λίγες θέσεις δεξιά, όπως περιγράφουμε, είναι άδειες. Πολύ καλή νομίζω η πρώτη προσέλευση σε κάτι άλλο γνωστό για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραία πάσα στον Τζόνς. Κάρθωμα. 7-3 από τον κορυφαίο δημιουργό της περσινής Ευρωλίγκας. Ο Τζόνς ακολούθησε στο πλαϊνό pick and roll. Και τώρα ο Ντόζιερ θα απαντήσει με ένα ανενόχλητο σούτ. Εδώ η άμυνα του Ολυμπιακού κινήθηκε 7-6 για τους ερυθρόλευκους. Με τον Ντόζιερ να τιμωρεί εδώ την αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού. Φουρνιέ με τον Σάριτς και ο Φουρνιέ στην πεντάδα. Την Ντόρση έχουμε αρκετές διαφοροποιήσεις από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Βεζένκοφ θα προστάρει χαμηλά τον Ντόζιερ από τις αλλαγές και θα σκοράρει. 9-6. Στράζελ με τον Μακιντάιρ, έτσι είναι τα μαρκαρίσματα. Θα πάρει σκρίνα από τον Μπρούνο Φερνάντο. Προσπαθεί να στήσει ένα πικεντρόλο Στράζελ. Τελικά πάει μόνος του, αλλά αστοχή εξ επαφή στο σχεδόν ανενόχλητο layup. Μακιντάιρ, πολύ ωραία πάση στο Τζόνς. Αυτός έξω στη γωνία για τον Γουόρντ για τρεις. Θα αστοχήσει. Επιθετικό rebound όμως από τον Τζόνς, ο οποίος έχει μισμάτς, το διαβάζει. Αλλοιώνει την προσπάθειά του. Η μπαλά είναι στα χέρια του Ολυμπιακού για 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Μακιντάιρ. Στέκεται σουτάρι για 3 μπροστά στον Στράζελ, αστοχή. Rebound από τον Ντόζιερ. Διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάει την διαφορά στις δύο κατοχές. Ο Σάριτς θα δώσει έξω στον Στράζελ. Φάουλ χαμηλά από τον Γουόρντ. Πολύ έξυπνο, καθώς ο Στράζελ είχε πάρει την εσωτερική και υπήρχε σημαντικό μειονέκτημα. Δύο ομάδες που έχουν παρελθόν και από δύο σειρές play-off, τη σεζόν 12-13 και τη σεζόν 16-17, έχουν εκείνο τον αλυσμόνιο του ημιτελικό του Βελιγραδίου το 2022, που Μίτσιτς με τρίποντο στην επινοή έστειλε την ΕΦΕΣ στον τελικό και μετέπειτα ήταν και κάτοχος. Μόνος του απελπιστικά ο Ντόζιερ, δεν θα το χάσει ούτε αυτό. 9-9. Ο Ολυμπιακός πιάστηκε πάρα πολύ αδιάβαστος τώρα στην άμυνα δύναμης πλευράς. Ο Μπρούνο Φερνάντο το διάβασε με μια πολύ καλή πάσα εδώ στην ευκαιρία στον Ντόζιερ να πετύχει το δεύτερο του σουτ. Φουρνιέ διαβάζει την άμυνα στο τέρι για 3 με step back θα στοχίσει. 12-9, οι δύο ομάδες ξεκινούν πολύ καλά από την περίμετρο. 2 στα 5 για τον Ολυμπιακό, 2 στα 4 για την ΕΦΕΣ. Στράζελ ξανά πάσα δύναμη στη πλευρά στον Λόιντ. Λόιντ για 3 airball, rebound από τον Γουόρντ. Πολύ κακό σου και τον Τζόρνταν Λόιτ, που μαζί με τον Σάριτς και τον Στράζελ είναι οι τρεις διακριθέντες των τριών πρώτων αγωνιστικών. Φυσικά εξαιρουμένου και του μεγάλου άτυχου Μάικ Τζέιμς. Ωραία πάσα του Φουρνιέ. Καλάθι και φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Υπάρχει μια τάση του Ολυμπιακού να ταΐσει λίγο περισσότερο τον Ταϊρίκ Τζόνς, είτε με καταστάσεις κεντρικού pick and roll, είτε με καταστάσεις πλαϊνού pick and roll. Θεωρώ ότι είναι θέμα αξιοποίησης κιόλας, να τον κάνει να νιώσει λίγο πιο χρήσιμο στο επιθετικό του παιχνίδι. Ο Τζόνς φτάνει τους 4 και έχει το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. 5-34 από το φινάλι της πρώτης περίοδου. 14-9. Ενώ ετοιμάζεται ο Μιλουτίνοφ να αντικαταστήσει τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει στο δάχτυλο. Ναι, αυτό, γι' αυτό ζητάει και από τον Λότερ Μόζερ τώρα να πιάσει την μπάλα λίγο να δει αν είναι καλά το δάχτυλο του. Ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος φοράει και μια κορδέλα στο κεφάλι σήμερα. Αν ευστοχήσει ο Αμερικανός πρώην παίκτης Παρτίζαν, το κάνει. Θα δώσει τη θέση του στον Μιλουτίνοφ, τους Παρθώνους, γιατί παρασκευθούν κάποιες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team. 15-9 συν 6 για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόνς δείχνει τα συγχαρητήρια από όλο τον πάγκο, πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ο Στράζελ περνάει σαν σταματημένο, τον Μάκι Ντάιρ. Εδώ πολύ κακή ένα συναντίον ενός άμυνα του Μακιντάιρ και αμέσως ο Μπαρτζόκας σηκώνει το Μοντερό. Στη συνέχεια της φάσης ο Γουόρτ θα κερδίσει φάουλ. Πάρα πολύ γρήγορο το παιχνίδι και οι δύο ομάδες προσπαθούν να πάνε σε γρήγορες κατοχές. Ο Μακιντάιρ κάθισε ήδη στον πάγκο, πέρασε ο Μοντερό. Με αυτό το ασυνήθιστο look με την αφάνα. Πρώτη παράσταση και του Γιάννη Μοντέρο μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού και παίξει σε τελικά της Κύπρου. Ο Γόρ θα πάει στην γραμμή καθώς το φάουλ έρχεται πάνω στην προσπάθεια ψηλά. Ο Γόρ, ο οποίος ήταν συμπαίκτης του Colin Malcolm στην Πάρη. Ο Malcolm δεν έχει περάσει ακόμη στην πεντάδα της Έφες. Είπαμε πριν ότι ο Στράζερ ήταν συμπαίκτης με τον Χόλ, ο οποίος βέβαια δεν παίζει, αλλά ήταν και συμπαίκτης με τον Έβαν Φουρνιέ στην γαλλική ομάδα που πήρε το ασημένιο μετάλλιο του 2024 στο Παρίσι. 17-11 μεταξύ από τις δύο βολές του Τάισον Γουόρντ. Στράζελ έξω στον Λόιντ. Ο Λόιντ θα σηκωθεί για τρεις από τη γωνία, θα στοχίσει επιθετικό ριμπάουντ από τον Σάριτς. Ξανά Λόιντ, ο Στράζελ μπαίνει προς τα μέσα. Ένα ακόμη ρήγμα στην ρακέτα του Ολυμπιακού και σκορ για την ΕΦΕΣ πολύ εύκολα. Με τον Στράζελ να φτάνει τους 7 πόντους. 17-13. Τώρα ο γιατρός του Ολυμπιακού και κάτι βάζει στον Ταρίκ Τζόνς. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Κλέβει ο Ντόζιερ από τον Γουόρτ και ο Λόιντ θα φτάσει σε ένα ακόμη πολύ εύκολο καλάθι για την ΕΦΕΣ στον εμφυδιασμό. 17-15. Ο Βεζένκοφ θα δώσει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ πλαϊνό επικεντρώ με τον Βεζένκοφ, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα και σκοράρει. Εδώ λειτουργήσε σαν σέντερ ο Βεζένκοφ. Συνεργασία με τον Φουρνιέ. 7 η πόντη του Βεζένκοφ, ήδη 2 ασίστ του Φουρνιέ, ο οποίος έχει δώσει και τις 2 μαζί με τον Μαγκιντάιρ. Άλλες 2 έχει δώσει ο Αμερικανός. Ο Σάριτς αστοχή. Ο Βεζένκοφ έχει και την δύσκολη δουλειά να μαρκάρει τον Σάριτς στην άμυνα, ο οποίος ναι, είναι πιο αργός αλλά πολύ πιο σωματώδης από τον 30χρονο φόρκο του Ολυμπιακού. Φουρνιέ στέκεται στο άρεπτα 8 μέτρα για 3, θα στοχίσει. Ριμπάνω τον Σάριτς. Ο Ολυμπιακός που έχει να δώσει 3 φαουλ, χωρίς να στείλει την θέση στην γραμμή. Μπρούνο Φερνάντο μακριά από το πεδίο βολής που θα δώσει τον Λόιντ. Λόιντ προσπαθεί να στήσει δεξιά ένα pick and roll με τον Φερνάντο, δεν τα καταφέρνει, είναι στο Στράζελ. Στράζελ ξανά στο Λόιντ με τον Μοντέρο απέναντι του. Ο πρώην παίκτης της Μονακό, έξω στον Στράζελ. Στράζελ για 3 θα στοχίσει. Μακρινό rebound από τον Μπρούνο Φερνάντο όμως. Δεύτερο rebound της ΕΦΕΣ, ωραία πάσα του Ντόζιερ στη γωνία για 3 ο Σάριτς. Θα στοχίσει rebound από τον Βεζένκοφ με υποψία φάουλ από τον Ντάριο Σάριτς. Και μια και λέμε για rebound, η καταμέτρηση για τον Βεζένκοφ είναι ιστορική σήμερα, καθώς θέλει 5 για να μπει στη δεκάδα όλων των εποχών, να ξεπεράσει με 1095 τον Φιλίπ Ρέγγες. Αυτό το πρώτο πάντως. Φάουλ και γκολ, όχι, είναι φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Φουρνιέ. Και τα πρώτο τηλεοπτικό time out της βραδιάς. 3 και 2.
0: Ωραία.
1: Πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου, 19-15 τάσο.
0: 19-15 και πάμε αμέσως στο Παγκρίτιο, στον Μάνο Σουριά. Τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Αγγλία. Μάνο.
2: Η Αγγλία νίκησε την εθνική μας ομάδα 3-1 στο πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εθνική μας ομάδα για το Γιάννα Ενίκολα φάθηκε πάρα πολύ καλά απέναντι στην Αγγλία. Βάλε την ωραία αντίσταση. Είχε μια πολύ μεγάλη χαμένη πίεση τόσο με το σουτ της Παπαδόπουλου και στο μάτζε του Δοκάρη. Με την Στάνοχο όμως η Αγγλία σε 39 πήρε το προβάδισμα στο σκουάρ να μην δούμε το οποίο έλειξε το τρίτο μήκονο. Σαφώς καλύτερο στην επανάληψη φιλοξενούμενες. Στο 62 επί της Κιέρς διπλασίασαν τα τρίματά τους. Το 67 η Ρούσο πέφτει και το 0-3. Η δική μας δεν τα παράτησε πάντως. Προσπάθησε λίγο μπροστά. Δημιούργησε στιγμές, είχε καλές φάσεις και σε δύο από αυτές το 1978 η Brookshire, η Ιταλία στην Brookshire πέτυχε το τελικό 1-3 και τώρα την επόμενη πάρτι, 13 του Δημόνου, 13 του μήνα το Leicester ο επαναληπτικός με τον κορδόν της Ευκίνος να είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι στην Ευκίνης Ευρώπης,
0: ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 σε επίπεδο γυναικών. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Ολυμπιακός Εφές με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαν οι δύο ομάδες από το τηλεοπτικό time out. 19-15 θυμίζω το σκορ. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέτου. Φουρνιέ είναι στην γραμμή. Θα στοχίσει. Είναι πρώτη. Πρώτη χαμένη για τον Ολυμπιακό μετά από 3 εύστοχες. 7 ο Βεζένκοφ, 4 ο Γουόρτ, 3 ο Φουρνιέ, 5 το Eric Jones. Έτοιμος και για την δεύτερη ο Γάλλος. Αντιβάλλει. 20-15 η ώρα του Τάιλερ Ντόρση. Για να μπει στη θέση του Φουρνιέ για τις πρώτες ανάσες. Και η Εφές στην επίθεση με τον Κάμερον Πέιν. Τον παίχτη που κλήθηκε να αντικαταστήσει πριν από λίγες μέρες, τον Μάικ Τζέιμς. Έχει δεν έχει δύο προπονήσεις, ο πρώην παίχτης Παρτίζαν. Ωραία μήνα του Βεζένκοφ στον Στράζελ τώρα, συγκρατεί όμως την κατοχή. Και ο Μάλκομ θα δώσει τον Σάριτς. Υπάρχει μια μάτς με τον Γουόρντ. Ο Σάριτς το διαβάζει, γυρίζει το κορμί του, καλή άμυνα από τον Γουόρντ. Στράζελ για 3 στο τέλος του χρόνου. Αστοχή, rebound και φάουλ που κερδίζει ο Μοντέρο από τον Σάριτς. Και μάλιστα είναι φάουλ που θα στείλει τον Μοντέρο στη γραμμή. Καθώς είναι το πέμπτο ομαδικό της ΕΦΕΣ. Το φάουλ είναι του Μάλκομ, διορθώνω. Και ο Στράβιτς χαμηλά του Μοντέρο. Και ο πρώην παίκτης της Βαλένθια θα πάει στη γραμμή για δύο βολές, έχοντας την ευκαιρία, αν ευστοχίσει, να φέρει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο συν 7. Η ΕΦΕΣ που πήρε τους παίκτες που προαναφέραμε στην αρχή της μετάδοσης, έχουν φύγει ο Σμιτς, ο Χαζέρ, ο Λί, ο Βάιλερ Μπαμπ, ο Σέιν Λάρκιν φυσικά, στην πολύ μεγάλη μετακίνηση από την ΕΦΕΣ στη Φενέρ, και η Μπομπουά, Πουαριέ και Σουάιντερ, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν βρει μια λίστα ομάδα. 21-15 από τον Μοντέρο, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο πόντο της βραδιάς. Και τώρα τον δεύτερο. 22, 15, 2 και 39 ακόμη. Και ο Κάμερον Πέιν στην οργάνωση του παιχνιδιού για την ΕΦΕΣ. Ο Στράζελ παίζει με 3 γκάρ τώρα. Ο Λάσο για να ελέγξει την κυκλοφορία. Φάουλ εφητικό που κερδίζει από τον Μπρούνο Φερνάντο ο Μοντέρο. Δύο πολύ καλές τοποθετήσεις από τον Γιάννη Μοντέρο, βέβαια. Και επιφέρουν και αντίστοιχες κατοχές για τον Ολυμπιακό. Ο Λάσο δεν θα αφήσει τον Μπρούνο Φερνάντο με δύο φάουλ στο παρκέ, λογικό. Επιστρατεύει τον Κάι Τζόνς, ένα παιδί το οποίο είναι λίγο πιο αρτικό, λίγο πιο τεσάρι, να το πω έτσι. Θυμίζω ότι η ΕΦΕΣ δεν έχει τον Γιώργο Παπαγιάννη για λίγες μέρες ακόμα, γιατί είναι στο τελικό στάδιο της πανότητας του. Δεν έχει και τον Αϊζάια Κορντινιέ. Είναι καλή λύση για το Γιάρ Κόρβιρ. Μοντέρο. Μοντέρο σουτάρει για 3 και αστοχή. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Έξω στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα με φλόουτερ. Αστοχή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει τραυματιστεί. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δείχνει να πιάνει τον αστράγαλό του ο Βεζένκοφ. Όχι. Ευτυχώς είναι καλά. Δείχνει να είναι καλά. Ο Ολυμπιακός δεν δέχεται μάλιστα καλάθι. Παρότι έπαιξε με 4 στην άμυνα. Μοντέρο στο Βεζένκοφ, καλή άμυνα από μπροστά από τον Πέιν. Πατάει καλά ο Βεζένκοφ, έπιασε στην αρχή του να στείλει καλό, το πήσε άτσαλα είναι αλήθεια. Μάλκολμ στον Πέιν ετοιμάζει τον Εντζάι αμέσως ο Μπαρτζόκας για να δουν και τι γίνεται στο πόδι του Βεζένκοφ για καλό γεωργικό. Σάριτς, Πέιν, Πέιν για 3 από τα 7,5 μέτρα, δεν είναι καλό σου πέρα, ο Ντόρση μαζεύει πολύ εύκολα το αμυντικό rebound. Ντόρση. Και πάρει από τα 8 μέτρα ο Ντόρση. Αστοχή. Βιαστικό τώρα για το σούτ του Ολυμπιακού που φτάνει τα 2 στα 8 από τα 6 και 75. Κλέβει ο Γουόρντ εξαιρετικά. Και τα καρφώσει βέβαια με το ένα χέρι. Εντυπωσιακή φάση από τον εξαιρετικό Τάισον Γουόρντ. 24-15. Ένα λεπτό ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Φάουλ του Ντόρση. Πολύ σωστό. Θα να δώσει ο Ολυμπιακός. Έχει άλλα δύο τώρα με αυτό. Ο Βεζέκοφ στον πάγκο. Και στο Mbaye Ndiaye, ο οποίος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Εννοείται. Ο γιος τα έχει περάσει για την ΕΦΕΣ, ένας των λίγων Τούρκων που υπάρχουν στην σύνθεσή της. Ο Σάριτς μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ, ναι, σωστό είναι το σφύριγμα, δύο βολές για τον Κροάτη. Ο Σάριτς που ακούστηκε πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό μου δύο φορές. Εδώ αν υπεράσει την ύψαχνα με τον αντικαταστάτη του Λεσόρ κυρίως. Τότε δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση. Και τελικά η ευρωπαϊκή του επιστροφή έμενε να είναι στην Ανατολή ΕΦΕΣ. Ο Σάριτς θα εκτελέσει, θα στοχίσει την πρώτη. Εδώ η εκτός αποστολής παίκτης του Ολυμπιακού είναι Τζίπολ, ο Κλώτας και ο Λενταχόλ. Μία στις δύο για τον Σάριτς, ο οποίος μειώνει στους 8. 24-16 από μία επίθεση για τις δύο ομάδες. Μοντέρο. Μοντέρο στον Μιλουτίνοφ, μακριά από το πεδίο βολής. Στο Σέρβος δίνει χέρι-χέρι με τον Ντόρσεϊ. Στα πολλά hand-off που κάνει ο Ολυμπιακός φέτος στον τρόπο που επιτίθεται. Για δευτερόλεπτα ακόμη για τους Ερυθρόλεπτους. Ο Μοντέρο δίνει στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ γυρίζει ωραία το κορμί του. Θα τελειώσει με δεξιό χουκ, θα στοχίσει. Ένα ακόμη επιθετικό rebound από τον Μιλουτίνοφ όμως. Ανανέωση κατοχής, ο Μιλουτίνοφ πάει προς τα μέσα. Εντζάι, φοβερή πάσα. Καλάθι εδώ. Ο Ολυμπιακός συνεργάστηκε με οσκαρικό τρόπο. 26-16 δημιουργός ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η παρουσία του οποίου ήδη έχει βελτιώσει νομίζω πάρα πολύ την άμυνα των Ερυθρόλεπτων. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Ο Γιούστα στον Μάλκολμ. Αστοχή. Τέλος πρώτης περίοδου. Λίαν καλός η βαθμολογία του Ολυμπιακού και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ολυμπιακός 26, Ανατολού ΕΦΕΣ 16.
0: Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου της Ανέλα Αρένα, στο συν 10 οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 26-16 της Ανατολού ΕΦΕΣ. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την Big Win νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στίχημα και live καζίνο στην Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Ο Ολυμπιακός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο είχε 7 στα 10 δίποντα, 2 στα 8 τρίποντα, 6 στις 7 βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά και 6 assist συν 2 κλεψίματα για 2 λάθη. Πρώτος σκόρερ ο Βεζέγκοφ με 7 πόντους, ενώ 6 έχει ο Γουόρντ. Από την άλλη η ΕΦΕΣ είχε 3 στα 6 δίποντα, 3 στα 11 τρίποντα, μία στις 2 βολές, 6 rebound εκ των οποίων τα 2 επιθετικά και 4 assist συν 2 κλεψίματα για 3 λάθη. Άλλα δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα με τα οποία ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ξεκίνησαν πριν από λίγο σε 9.30 στην Βαρκελόνη Μπαρτσελόνα Ζάλγκιρις Κάουνας. Είναι 6-10 το σκορ μετά από τα πρώτα 3 λεπτά. Και στην Βιτόρια Μπασκόνια Μπεσίκτας 2-5. Πριν ξαναπάμε στην Σανέλ Αρένα, να σας θυμίσω ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στο Sky με την δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30 και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο δίδυμο ξαναχτυπά ως Τάκης Σπύρος και Σούλα Βαλέρια. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταφιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κομικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, άρχισε η δεύτερη περίοδος με τον Κώστα Παπανικολάου να περνάει στην πεντάδα του Ολυμπιακού, αλλά και τον Brian Dunston. Ας δούμε τη φάση και θα εξηγήσω. Θα επαναλάβω μάλλον για τον Dunston πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμετοχή, αλλά και τι ψάχνει ο Κώστας Παπανικολάου. Εντζάι με 5 δευτερόλεπτα ακόμη, μια κακή πάσα. Ο Παπανικολάου θα στάρει από τα 8.30 και θα στοχίσει. Ο Παπανικολάου ψάχνει τάσο 2 rebound για να ξεπεράσει τον Γιάννη Μπουρούση στη λίστα όλων των εποχών. Με 1164 σταμάτησε ο Γιάννης Μπουρούση στην πολύ μεγάλη καριέρα. Το 1163 έχει ο Παπανικολάου. Ωραίο φλόουτερ από τον Οσμάνι Δικαλάφη. 26-18. Ενώ για τον Brian Dunston, ξαναλέω, είναι η συμμετοχή νούμερο 383. Μπαίνει στη δεκάδα όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον Κάλινιτς. Dunston Και το πρώτο καλάθι της βραδιάς από τον Brian Dunston, μάλιστα. 28-18. Νομίζω ότι έκανε πολύ σωστά ο Ολυμπιακός που του έδωσε το συμβόλαιο αυτό. Πολύ έξυπνα ο Γιούστα τώρα πάνω στον Παπα-Νικολάου. Κρατάει την κατοχή. Ο Ολυμπιακός που έχει την πολυτέλεια να μην χρησιμοποιεί τον Χολ σήμερα. Όντας από υπερατλαντικό ταξίδι, γιατί πολύ απλά ξέρει ότι έχει μια τρίτη πολύ αξιόπιστη λύση για 8-10 λεπτά. Τον Brian Dunston, έναν άψογο επαγγελματία. Ο Kai Jones θα δώσει πολύ μακριά την μπάλα στον Payne. Πολύ ψηλά η άμυνα του Ολυμπιακού που παίρνει πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια σίγουρα. Το Cameron Payne αστοχή, rebound τον Παπα-Νικολάου. Εχνιδιασμός, Chris Menas είναι τώρα. Ο Montero πάει στο καλάθι, αστοχή. Έρχεται ο Dunston με rebound, αστοχή. Και ο ίδιος τάπα που δέχεται ο Παπα-Νικολάου από τον Payne. Θα μένει ευκαιρία εδώ στο transition τριπλή για τον Ολυμπιακό να προσπεράσει με 12 και αντί να γίνει αυτό ο Malcolm τον τιμωρεί. Κακή επιστροφή αυτού του Ολυμπιακού για το 28-20. Εντζάι είναι με τον Οσμάνη που παίζει με μια προστατευτική μάσκα από τον τραυματισμό στην μύτη. Ντόρσε για τρεις με υποψία φάουλ από τον Kai Jones. Airball πάντως για τον Ντόρσε, ο οποίος φαίνεται και σήμερα να βιάζει λίγο τα πράγματα και να μην είναι όσο ομαδικός μπορεί και ήταν πέρσι στη σεζόν. Μπέλα για την Έφες με τον Ράσελ που είναι παίχτη της Κλούς με καλό EuroCup πέρσι στην ρουμανική ομάδα. Σουτ για τρεις για τον Οσμάνη που το έχει και το αποδεικνύει. 28-23, ένα γρήγορο 7-0 της ΕΦΕΣ που φέρνει στο πλην 5 απόσταση 2 κατοχών πλέον. Μοντέρο για 3. Νομίζω ότι και εδώ υπήρχε φάουλ και μάλιστα είναι μπροστά στα μάτια του τρίτου διαιτητή του Τζεντιάν Σίσι. Ήταν στην ευθεία ακριβώς από εδώ που περιγράφω και για το χέρι του Μοντέρο να πάλετε. Τέλος πάντων, κατοχή ξανά για τους ερυθρόλευκους. Ο Μοντέρο λαϊνόπηκε εδώ με τον Dunston εκτός έξω στον Ντόρση. Επιθετικό φάουλ όμως από τον Dunston. Ο Γιούστα το κέρδισε πολύ έξυπνα. Ναι, σωστό σφυρίγμα. Ο Dunston δεν το ήθελε, αλλά με την ορμή του έπεσε πάνω στον Γιούστα, ο οποίος ήταν στην κατακόρυφο στημένος. Ευκαιρία για την ΕΦΕΣ να πλησιάσει στην κατοχή. Ενώ έρχεται ακόμη κόσμος στο Σάντερ Αρένα. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 8.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μάλκολμ. Βγαίνει καλά στην αλλαγή ο Εντζάι και οδηγεί σε λάθος. Νούμερο 6. Την 4 με σκόρητε. Την ΕΦΕΣ. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός είναι και αυτό. Τώρα κάνει ο ίδιος όμως λάθος. Είναι επαναφορά μάλιστα. Η στατιστική του Ολυμπιακού δείχνει ότι ο ίδιος κάνει 13,3. Που είναι πολλά. Αλλά δεν αγκάζει και σε πολλά λάθη τον αντίπαλο, μόλις 13. Ράσελ με τον Μοντέρο απέναντί του. Να δώσει έξω στον Μάλκολμ, πολύ δυνατό παιδί αυτός με μια ριβέ σκοράρι με ταμπλό. 28-25, 9-0 το σερί της ΕΦΕΣ. Και ετοιμάζει τον Τζόζεφ ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Μάλκολμ παίρνει την μπάλα μέσα από τα φίλια του Ντόρση. Εξαιρετική άμυνα, κακή πάσα όμως και διαβάζει ο Εντζάι και κλέβει. Χαμένη ευκαιρία της ΕΦΕΣ τώρα εδώ για ένα εύκολο καλάθι. Ο Ντόρση, εντυπωσιακή τάπα από τον Kai Jones πάνω στον Ντόρση. Το μάτς έχει γίνει λίγο ροντέο. Ωραία πάσα τώρα στον Kai Jones. Καλή και η άμυνα του Παπα-Νικολάου, ο οποίος κάνει φάουλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν καλή άμυνα. Καλή σκέψη να κάνει φάουλ, καθώς εκεί ο Kai Jones, αν σηκωνόταν, είχε δύο εύκολους πόντους. Ο Τζόζεφ λογικά θα πάρει τη θέση του Μοντέρο ή του Ντόρση, για να δούμε. Ο Ντόρση περιμένει την απόφαση του προπονητή του, ο οποίος θα λέει λίγο εκεί με τον δεύτερο διαιτή της αναμέτρησης, τον Μικέλε Ρώση. Ο Ντόρση θα πάει στον πάγκο, έτσι θα παίξει με δύο καθαρά playmaker ο Μπαρτζόκας. Ο Ντόρση φεύγει με 0 στα 2, είναι στα 3 εντός παιδιάς. Επαναφορά για 17 ευθερόλεπτα για την ΕΦΕΣ. Ο Μάλκολμ πετάει την μπάλα στον Ράσελ. Ο Ράσελ με τον Οσμάνι, ο οποίος έχει δημιουργήσει προβλήματα. Αστοχή στο λέει από Οσμάνι, ο Ντάνστον μαζεύει δυναμικά το rebound και κατεβάζει και την μπάλα. Λήψη άλλης λύσης, ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα με τον Ράσελ, ο οποίος βάζει σωστά την μπάλα στα χέρια. Ωραία. Κλέβει ο Οσμάνι, μπάλα στα χέρια του Μοντέρο και φάουλ του Μάλκολμ. Ροντέο το μάτς. Γενικότερα η ΕΦΕΣ έχει αρχίσει και πιέζει πολύ καλύτερα στην άμυνα και αυτό της έχει δώσει αυτό το 9-0 ουσιαστικά στη δική της επίθεση. Ο Ολυμπιακός επιμένει λίγο πολύ στο τρίποντο, αν θέλετε τη γνώμη μου, με 2 στα 11. Την ώρα που δεν είναι και ιδιαίτερα εύστοχο στα τρίποντα, με 8 στα 15. Ο Μοντέρο επαναφέρει στον Τζόζεφ. Τζάι δίνει στον Μοντέρο, ο οποίος σε μαρκάρεται για 3, ούτε τώρα ο Γιάννη Μοντέρο. Επιθετικό rebound όμως από τον Ντζάι. Πολύ ωραία πάσα στον Μοντέρο, ο οποίος μπαίνει στην εσωτερική. Δίνει στον Τζόζεφ. Ντζάι για 3 από την κορυφή. Airball. Πολύ κακό σουτ από τον Ντζάι και rebound από τον Οσμάνι. Η ΕΦΕΣ μπορεί τώρα να μειώσει τον πόντο ή και να ισοπάρισει. Αν βρει τρίποντο. Οσμάνι με τον Παπα-Νικολάου γυρίζει. Αστοχή rebound από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος με αυτό το rebound ξεπέρασε τον Γιάννη Μπουρούση. Όπως αναφέραμε και πριν, ο Παπα-Νικολάου πλέον είναι 7ος rebounder όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα. Τώρα γλίστρησε ο Παπα-Νικολάου, δίνει στον Εντζάι. Χαλασμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό, που έχει 6 δευτερόλεπτα. Και βλέποντας ο coach Μπαρτζόκας ότι δεν λειτουργεί και πολύ καλά ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, παίρνει time out για να οργανώσει αυτή την επίθεση των 6 δευτερολέπτων. Τάσο.
0: Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή στη Sunair Arena. Να πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις τους αγώνες της EuroLeague σε ζωντανή μετάδοση και με ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Είπαμε και στον πρόλογο. Διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων τελείωσε. Επαναρχίζουν τα πρωταθλήματα. Ήδη έχουμε σέντρα σε κάποια από αυτά. Στο 15ο λεπτό στο Signal Iduna Park, Borussia Dortmund Werder Bremen 0-0 στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Λίγο πριν το ημίχρονο για την 8η αγωνιστική της Eredivisie στην Ολλανδία, PSV Eindhoven Herenveen 1-0. Και στο ημίχρονο για την Primeira Liga της Πορτογαλίας, 8η αγωνιστική, Moreirense Gil Vicente 0-0. Σε μισή ώρα από τώρα έχουμε σέντρα στο Braga Sporting Λισαβόνας. Επίσης στις 10 παρατέταρτο έχουμε σέντρα στο Lens Lyon για την 6η αγωνιστική της Ligue 1 στην Γαλλία. Και στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ για την 8η αγωνιστική στην La Liga στην Ισπανία. Επίσης τούτη την ώρα έχουμε σέντρα για την 8η αγωνιστική στη Jupiler League στο Βέλγιο, Μπέβερεν εναντίον Λόμελ. Τα είπα όλα. Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν και οι δύο παιδάδες τώρα στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός έχει 6 δευτερόλεπτα με Μοντέρο, Ντάνστον, Τζόζεφ, Ντζάι και Παπα-Νικολάου, Γιούστα, Ράσελ, Μάλκο, Μοσμάνι και Τζόνς. Με 5 της ΕΦΕΣ, 28-25 το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει μόλις 2 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Μοντέρο στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για 3 από τη γωνία. Μεγάλο καλάθι πανακτικό στο τέλος της επίθεσης. Το χρειαζόταν αυτό. Ολυμπιακός 31-25. Αυτό το στήριο πεντάλεπτο με μόλις 2 πόντους για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Ράσελ μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Οσμάνι για 3. Καλό σουτ από τον Γιούστα. Διορθώνω. Πρώτο καλάθι για τον 29χρονο παίκτη της ΕΦΕΣ. 31-28. Μοντέρο στον Τζόζεφ. Τζόζεφ ξανά στον Μοντέρο. Ο Παπα-Νικολάου αλλάζει την κατεύθυνση εκεί. Ο Μοντέρο βρίσκει χώρο. Θα στοχίσει. Έρχεται με το λέει από τον Ντάνσον. Δεν τα καταφέρνει. Ο Ντζάι επίσης με το δικό του επιθετικό rebound δεν μπορεί να σκοράρει. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός έχει 12 επιθετικά rebound και έχει βάλει μόλις 4 σπότς από αυτά. Ράσελ. Νευρικότητα και άτσαλα τελειώματα. Επιτρέψτε μου. Φάουλ του Παπα-Νικολάου χαμηλά. Τρίτο. Η ώρα του φουρλί, να στρέψει. Η ώρα αν είναι το γήπεδο, αν είναι ότι δεν έχουν συνηθίσει ίσως 13 είναι τα επιθετικά rebound πλέον του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολλά και έχει μόλις 4 πόντους από αυτά. Ράσελ, ο Φουρνιέ πέρασε τη θέση του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έφτασε και τα δύο φάουλ έτσι κι αλλιώς. Ο Ράσελ, σουτιά 3 για την ισοφάριση, θα στοχίσει. Rebound επιθετικό από τον Γιούστα, που έχει κάνει και αυτός δουλίτσα. Έχει βρει αυτό το σχήμα ο Λάσο και του δίνει πράγματα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ράσελ μπαίνει προς τα μέσα, πάρα πολύ ωραίο καλάθι με Καμπύλη στην μπάλα. 31-30 το μάτς στον πόντο, με το επιμέρους να είναι 14-5 υπέρ της ΕΦΕΣ στη δεύτερη περίοδο. Κουρνιέ στον Jones, τον Τζόζεφ, ασχολείται. Μάζει την επιστρέψη του Ταϊρίκ Jones. Τζόζεφ έξω στο Φουρνιέ. Φουρνιέ προσποιείται στον Γιούστα, σε μαρκάρεται πέναλτι. Είναι αυτό αστοχή όμως. Ένα ακόμη άστοχο του Ολυμπιακού, πίσω από τα 6.75, 3 στα 15 πλέον για τους Ερυθρόλευκους. Και Βεζένκοφ και Τζόνς θα βάλει ο Βαρτζόκας. Ο Ράσελ, ο Ράσελ από τα 6 μέτρα για το προβάδισμα, όχι. Ο Ντζάι θα μαζέψει το rebound. Τζόζεφ, η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Φάουλ του Γιούστα, είχε να δώσει εφές, αλλά 3. Το ξοδεύει σωστά ο Γιούστα, αφού είδε ότι ο Μοντέρο έχει πάρει τον διάδρομο. Έξω ο Ντάνστον, έξω και ο Ντζάι. Και επιστρέφουν τα Ερικ Τζόνς και Σέσα Βεζένκοφ. Και οι δύο θυμίζουμε κάποιους μικροτραυματισμούς στην αρχή του αγώνα. Ο ένας στο δάχτυλο του κεριού, ο Τζόνς, και λίγο στο μαστράγαλο μέχρι να πονάει ο Βεζένκοφ, αλλά είναι καλά και οι δύο. Ο Ολυμπιακός έχει 16 δευτερόλεπτα για αυτή την επίθεση. 31-30. Ο Εφές έχει επιστρέψει για τα καλά. Τζόζεφ διστάζει για το σούτ εκεί. Δεν είναι στο Βεζένκοφ, πίσω και τον Οσμάνι απέναντι του τώρα. Ο Τζόζεφ παίρνει σκηνή από τον Βεζένκοφ, παίρνει από τον αριστερό διάδρομο. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Καναδό. 33-30. Όλη η δουλειά ήταν του Βεζένκοφ, βέβαια. Ο οποίος με τη δουλειά που έχει κάνει στο κορμί το καλοκαίρι μπορεί να κάνει και πιο δυνατά σκριν. Ράσελ στον Οσμάνι, υπάρχει μισμάτς εκεί με τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ προσπαθεί να παίξει την άμυνα του Οσμάνι και μάλιστα κερδίζει και την κατοχή. Εδώ θυμίζει λίγο τελικό Ευρωλίγκας, εκεί που ο Τζόζεφ έβγαινε στις αλλαγές με τον Λάιλς και ο Λάιλς τον έχει βάλει 20 πόντους στο ημίχρονο, να μείνει σχεδόν άποντος ο δεύτερο και δύο Τζόζεφ, το λέει η καρδούλα του, παρότι στο δέμα πολύ μικρότερος. Ο Βεζένκοφ ξανά στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο δεν έχει πάρει μπρος σήμερα ακόμη, φαίνεται. Τώρα 5 δευτερόλεπτα, ο Μοντέρο με step back shoot για 3, αστοχή ξανά. Ο Ταϊρίκ Τζόνς γραπώνει ένα ακόμη θετικό rebound και σκοράρει. 35-30, ο Ολυμπιακός κάνει θράψη στις έξτρα κατοχές. 14 τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού. Λάθος, νούμερο 7 με την ΕΦΕΣ. Μια ΕΦΕΣ που μέχρι σήμερα, στα 3 πρώτα παιχνίδια, έδινε μόλις 11 έξτρα κατοχές στους αντιπάλους τους και έχει δώσει ήδη 14 σε 18 λεπτά στον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικό το νούμερο αυτό και ξαναλέω, ο Ολυμπιακός δεν τις έχει εκμεταλλευτεί και στο έπακρο με κάποια άτσαλα τελειώματα. Φουρνιέ, Φουρνιέ προσπαθεί να παίξει το πικεντρό με τον Τζόνς, τελικά επιλέγει τον Μαγκιντάιρ, ο οποίος πήρε στο Μοντέρο. Υπάρχει φάουλ επιθετικό, λένε οι διαιτητές, το Ταϊρίκ Τζόνς πάνω στον Κάι Τζόνς. Και time out από τον Λάσο. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το τέλος του μηχρόνου. 235 FS 30.
0: Λοιπόν, 35-30 σαν Ελ Αρένα. Μπροστά στο συν 5 οι Ερυθρόλευκοι. Δεν μπορούν να ξεφύγουν, να πάρουν διαφορά ασφαλείας από τους Τούρκους. 10 στα 20 δίποντα έχουν μέχρι τώρα. 3 στα 16 τρίποντα, πολύ άστοχοι. 6 από τη γραμμή των 6.75. 6 στις 7 βολές. Βλέπω εδώ, ήδη έχει πάρει ο Ολυμπιακός, διαβάζω καλά, 27 rebound, εκ των οποίων τα 14 επιθετικά και 8 assist στην 3 κλεψίματα για 5 λάθη. Αν δεν έχει γίνει κάποιο λάθος στο site της Ευρωλίγκας, το να έχει 14 επιθετικά και να είναι μόλις στο συν 5 είναι πραγματικά κατόρθωμα, αλλά όταν έχεις και 3 στα 16 τρίποντα, απ' την άλλη μπορεί να εξηγηθεί. Η ΕΦΕΣ από την πλευρά της αυτούς τους 30 πόντους τους πέτυχε με 7 στα 14 δίποντα, 5 στα 14 τρίποντα. Έχει μία στις δύο βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 3 επιθετικά. 9 assist και 3 κλεψίματα για 7 λάθη. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ναι, είναι αυτό το στοιχείο που ανέλησα και πριν τάσω. Mm. Ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα 14 πλέον επιθετικά του rebound δεν τα έχει εκμεταλλευτεί. Έχει μόλις 4 σκόρτς από αυτά.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είναι μία 6 τώρα. Ανανεώθηκε τώρα μόλις η στατιστική μου. Και εννοώ το καλά του Global Jones. Αν είχε λίγο καλύτερη αναλογία στην εκμετάλλευση των 6 εκατοχών, θα είχε πάρει σίγουρα μια διψήφια διαφορά.
3: Το συμπέρασμα είναι. Για μη τι άλλο, να ήταν λίγο στοιχειωδός πιο εύστοχος
1: από την
3: περίμετρο. Ναι.
1: Σωστό, σωστό.
3: Γιατί το 3 στα 16, ναι, είναι πολύ κακό ποσοστό.
1: Είναι κακό, ναι. Και εντάξει, κάποια σου βέβαια δεν είναι μέσα από το σύστημα, είναι λίγο με επιμονή και αιμονή, επιτρέψτε μου στο εκείποτο. Ναι. Ο Ράσελ, τελευταίο δίλεπτο πρώτου μηχρόνου, τώρα υπάρχει φάουλ ξανά από το Eric Jones. Όχι του Τζόζεφ. Πάνω στον Οσμάνι. Και μάλιστα είναι φάουλ το οποίο θα στείλει τον παίχτη της ΕΦΕΣ στην γραμμή. Είναι πέμπτο μαδικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός γενικά θα έχει πάει καλά στην άμυνα. Είναι πιο συγκεντρωμένος, φαίνεται. Έχει μεγαλύτερη διάθεση να βάλει το κορνί του. Η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που σκοράρει μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα. Ας ένα μικρό δείγμα βέβαια. Τριών αγώνων, 82,7 φορές μεσόρο. Το να την κρατήσει κάπου εκεί νομίζω ότι είναι ο στόχος. Δύο βολές για τον Οσμάνι, ο οποίος έχει 5 πόντους. Είναι δεύτερο σκόρερ της ΕΦΕΣ, πίσω από τον Στράζερ και τον Ντόζιερ που έχουν από 7. Χάνει την πρώτη. Και για την δεύτερη, είναι και 44 που μένουν για το πρώτο ημίχρονο της νέας εποχής του Ολυμπιακού εδώ στη Σάντελ Αρίνα που θα τον φιλοξενεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης που θα δίνει και φιλίας τουλάχιστον μέχρι Λεβάρ και βλέπουμε. Ο Σμάνι είναι στον πάγκο με καλή παρουσία. Στρέφει ο Κάι Τζόουνς. Τζόζεφ. Το Βεζένκοφ και χέρι με το Φουρνιέ εκείνος. Καλός κοινό από τον Ταερίκ Τζόουνς και είναι επιλογή συγκεκριμένα. Ο Φουρνιέ επιλέγει τον Τζόζεφ στις 45 μοίρες του για 3 στον Καναδό. Ένα ακόμη άσφαιρο για τον Ολυμπιακό που έχει 3 στα 17 πλέον. Και όσο συνεχίζεται και η αστοχία, είναι λογικό να σφίγγει και η άμυνα της ΕΦΕΣ προς τα μέσα. Ο Σάριτς έξω στον Ράσελ. Ράσελ για 3. Αστοχή, rebound από. Βαλανή για την ΕΦΕΣ. Σωστά. Ο τελευταίος που ακούμπησε είναι ο Βεζένκοφ. 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για την τουρκική ομάδα. Ο Κάι Τζόουνς θα δώσει χέρι-χέρι στο Στράζελ. Στράζελ με τον Μάκι Ντάιρ. Περνάει τον Φουρνιέ. Πολύ ωραία πάσα στον Σάριτς. Αλλά έχει πατήσει τη γραμμή ο Κροάτης. 8ο λάθος της ΕΦΕΣ. 6 έχει ο Ολυμπιακός. Και κάπως έτσι εξηγείται και το 35-31 που είναι λίγο φτωχό σε σχέση με αυτά που έχουμε δει στις πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας. Τζόζεφ. Δεν υπάρχει φάουλ, του λέω, γιατί πάνω σε Φουρνιέ που δεν σφυρίζεται. Και άλλο φάουλ, του λέω, τώρα το παραδέχεται. Στην overplay, αν είναι του λέω, τράβαγε φανέλες εκεί. Όμως, απάντα. Έχει να δώσει πάντως η ΕΦΕΣ άλλο ένα. Μπορείς να στείλει τον Ολυμπιακό στη γραμμή. Ο Φουρνιέ στον Τζόζεφ. Ξανά Φουρνιέ. Μπαίνει προς τα μέσα. Τζόζεφ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βιαστεί. Μακιντάιρ στείλει ένα screen στο Βεζένκοφ. Στο Μακιντάιρ, ο οποίος κάνει step back. Σουτάρει για 3. Airball. Και αυτό το σουτ του Ολυμπιακού. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν υπάρχει επίθεση. Και ο Λάσο. Καλή time out για να οργανώσει την τελευταία λογικά επίθεση της ΕΦΕΣ στο πρώτο ημίχρονο. 34,3 απομένουν για το φινάλε. 35-31.
0: Λοιπόν, στο 12ο λεπτό Μπαρτσελόνα Ζάλγκιρις Κάουνας 22-23 και στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στη Βιτόρια Μπασκόνια Μπεσίκτας 10.

0: κολυμβητήριο απέναντι στην Παρτίζαν. Στο τρίτο οκτάλεπτο οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 8-8. Και στις γυναίκες, το Champions League, ο Εθνικός ξεκίνησε εντυπωσιακά, νίκησε 28-6 την Νανσί. Πάμε στον Νίκο Ζερβά.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Με την ΕΦΕΣ να έχει την κατοχή και την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο. Λόιτ, Στράζελ, Ράσελ, σταθερά με τρία γκάρτ. Ο Λάσο που έχει βγει αρκετά. Έχει περιορίσει πολύ την κυκλοφορία του Ολυμπιακού και τη δημιουργία του Ράσελ. Ωραίος παίκτης. Δεν ήξερε τον Ντόζερ, Ντόζερ για τρεις αστοχή. Rebound από τον Μακιντάιρ. Ο Βεζένκοφ, μια ολόκληρη επίθεση για τον Ολυμπιακό και πολύ όριμο. Ο Βεζένκοφ δίνει στον Φουρνιέ για να πάει σε κάτι οργανωμένο Ολυμπιακός. Λέμε για τον Ολυμπιακό και τα 3 στα 18, αλλά και η ΕΦΕΣ δεν πάει πίσω. 5 στα 16 τίποτα έχει. Φουρνιέ, ωραίο πλαϊνό επικεντρώνο με τον Τζόνς, ο οποίος χάνει την μπάλα από τον Στράζελ. Δεν προλαβαίνει νομίζω η ΕΦΕΣ να κάνει κάτι. Ναι, τέλος. 35-31 λοιπόν, ένα φτωχό, επιτρέψτε μου, ποιοτικά με πάρα πολλά εκατέρωθεν λάθη από 9. Κατέγραψε στατιστική με φτωχή δημιουργία. 8-1-9 assist. Πολλά στο χασούπια από τους δύο. Και ένα δεύτερο ημίχρονο που αναμένεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει. Μετά το συν 10 που είχε στο τέλος της πρώτης περίοδου, το 26-16, τίποτα καλό. 9-15 το επιμέρους της δεύτερης περίοδου, νομίζω ότι είναι από τις πιο φτωχές παραγωγικά σε παιχνίδι Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν για την ώρα της Άννα Λαρίνα. Επιστρέφουμε σε 14 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, ημίχρονο της Άννα Λαρίνα, μόλις το συν 4 Ολυμπιακός, 35-31, πολύ φτωχό το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Ο Ολυμπιακός είχε 10 στα 20 δίποντα, 3 στα 18 τρίποντα, 6-7 βολές, 25 rebound, των οποίων 12 τώρα βγάζει τα επιθετικά, 8 assist και 4 κλεψίματα για 8 λάθη. Και από την άλλη, η ΕΦΕΣ είχε 7-14 δίποντα, 5-16 τρίποντα, 2-4 βολές, 16 rebound, 4 από αυτά επιθετικά και 9 assist συν 5 κλεψίματα για 9 λάθη. Λοιπόν, αυτά από μένα, ακριβώς 10. Κανένα οβεράκι απόψε. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος, με Στέφανο Παλόλτολο την πρώτη και Πάνο Μπουρνά τη δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Μη με προδώσεις.
6: Second rule of Fight Club is...

0: Χαιρόμαστε που έχουμε νέους ακροατές που είναι καινούριο σήμα. Χαιρόμαστε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς τους.
0: Λοιπόν. Και καλώς ήρθατε όλοι γενικώς.
1: Ναι, και καλησπέρα σας. Ναι, δημοσιογραφικά. Πρέπει. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Παρέα θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο ημίχρονο του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Τέταρτη αγωνιστική για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγα. Πρώτο παιχνίδι στην Sunel Arena. Κρύο πρώτο ημίχρονο, θα λέγαμε, γενικώς. Ψάχνω εδώ και με το γήπεδο και μεταξύ τους και όλα. Λοιπόν, 35-31 είναι το σκορ, χαμηλό σκορ. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 4 πόντους. Το κάνουμε ξανά, είδαμε τον Μιλουτίνοφ να μπαίνει, να παίζει. Πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Αλλά τον θα τα συζητήσουμε αυτά. Να σας πω εγώ.
0: Απλά έπαιξε 5,5 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και με την απουσία του Ντόντα Χόλ, ο οποίος γύρισε από την Αμερική, νομίζω πριν λίγες ώρες στην πραγματικότητα, το βράδυ της Πέμπτης τέλος πάντων, έχει πέσει όλο το βάρος στον Ντέρικ Τζόουνς για τη θέση 5. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω πόσα λεπτά δηλαδή είναι προγραμματισμένο να μπορεί να βγάλει ο Μιλουτίνοφ. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Ναι. Καλά πάει ο Ντέρικ Τζόουνς μέχρι στιγμής.
0: Αλλά απλά είναι, θέλει και λίγο.
1: Θα βγάλει ένα 25 λεπτό μέσα στο παρκέ, όπως φαίνεται. Τουλάχιστον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τους γνωστούς τρόπους. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr. Και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live, αυτό το κόκκινο μπάνερ, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε το πρόγραμμα σταθμού, και εκεί θα βρείτε μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα αποστέλλετε στο ramagia05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, τελειώνει και αυτή η εργάσιμη εβδομάδα. Δόξα τω Γιάρα, δεν κάναμε, όσο ξέρουμε. Οπότε καλά είμαστε και προχωράμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και. Δεν ρωτάω, θα το πω απλώς καταφατικά. Επειδή είστε έτοιμοι για την απόλυτη εμπειρία ζωής,
0: ναι.
1: Βέβαιος, το στοίχημα Nation, να ξέρετε, στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Face στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Τώρα, σε λίγες μέρες δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή τώρα, σε 6 μέρες είναι αυτή η αγωνιστική. Όχι, τι λέω.
0: Τι λες τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Άγγελο. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι η πρώτη.
1: Καλά, είστε.
0: Εκεί δεν είστε.
1: Τέταρτη, συγγνώμη, τεμπιδεύσαμε τη δεύτερη. Από τη χαρά μου που ξαναξεκινάει. Για την τέταρτη, έχετε και να το προγραμματίσετε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτό το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες παγέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια διαμονή και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα. Εσύ, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να πας για να το δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το στοίχημα Nation. Περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάξ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού έχουμε σε εξέλιξη άλλα δύο. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις 38-35 και στο τρίτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 32-34 το παιχνίδι. Επίσης ενδιαφέροντα παιχνίδια και για τα διάφορα πρωταθλήματα. Έχουμε για τη Λα Λίγκα το Μάλαγα Ισπανιόλ 0-0 στο 10, Ντόρτμουντ Βέρντερ λίγο πριν το ημίχρονο επίσης 0-0, Λανς Λιόν στο 25 επίσης 0-0, Μορεϊρένσε Ζιλ Βιθέντε στο 65 επίσης 0-0, Άιντχόφεν Χέρενφεν. Πιτέζο, εδώ έχουμε γκολ. Στο 50 είναι 1-0 το παιχνίδι. Μπέβερν Λόμελ 0-1 στο 25. Ράκοβ Κατοβίτσε 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Βόνι η 1 για να πάμε στο μπάσκετ 79-41. Ντιζόν Λιμόζ γαλλικό πρωτάθλημα μπάσκετ 69-76. Και για τους μίστες έχουμε και ένα Αλντοσίβι Ατλέτικο Σαρμιέντο 1-1 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αλνάσρ Ντιρίγια τελείωσε αυτό 2-0. Αυτό βάλε γκολ ο Ρονάλντο νομίζω. Νομίζω ότι έβαλε γκολ ο Ρονάλντο.
0: Τι πιο σύνηθες τελευταίες.
1: Εδώ πέρα. Έφτασε. Εντάξει, τώρα θα κάνουμε αντίστροφη μέτρηση σε λίγο. Mm-hmm. Έχει φτάσει στα 980, αν δεν απατώμε. Mm-hmm. Ο Ρονάλντο. Λοιπόν, έχουμε ένα Αβελίνο Σαμπντόρια 4-1, που την Αβελίνο ξέρετε την έχουμε στην καρδιά μας η μεγαλύτερη.
0: Ένα.
1: Διότι έπαιξε και ο Νικολό. Λοιπόν, μαζί με τον Βάλτερ το Σάχνερ τότε.
0: Τον Αυστριακό, βεβαίως. Οι δύο ξένοι που είχε Αβελίνο τότε, ναι.
1: Και ο Νικολό ξεκίνησε και σούπερ. Λοιπόν, και τα στιγμή που μαθαίνατε στο YouTube, ξεκίνησε στο κύπελο με
0: γκολ.
1: Αυτά με καταπληκτικά.
0: Δύο γκολ, νομίζω, πέτυχε εκεί.
1: Δύο γκολ και μετά έπαιξε 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Είναι η αλήθεια. Άλλα βασικό, άλλα ως αλλαγή. Εκεί δεν το μάτωσε.
0: Ναι.
1: Εκεί στο πρωτάθλημα δεν το μάτωσε. Λοιπόν, και έχουμε επίσης για δεύτερη κατηγορία Γαλλία, να τα πούμε όλα αυτά. Είναι τόσο και άλλα αρκετά παιχνίδια. Λοιπόν. Ας τα αφήσουμε, θα έλεγα, γιατί είναι έτοιμο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Οπότε πάμε στην Σανέλ Αρίνα και στον Νίκο Ζέρβα. Γεια σου, Νικόλα.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά. Πώς σου φαίνεται εκεί?
2: Εντάξει, προσπαθώ να συνηθίσω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο γήπεδο. Έχει ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί ο κόσμος έχει ανταποκριθεί, νομίζω, όχι σε ρυθμού sold out, ok. Άρα είναι ελάχιστα τα διακαθίσματα. Είναι περισσότερο από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Και σιγά σιγά θα συνηθίσουμε, νομίζω, όλοι. Και ο κόσμος και η ομάδα. Και εμείς που επί 17-18 χρόνια περιγράφαμε στο στάδιο, εμείς και τη λέξη.
0: Νίκο, τι λένε οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ?
2: Η εκτίμηση που έχει γίνει επίσημα από τον Ολυμπιακό είναι ότι ο στόχος είναι τέλος Φεβρουαρίου. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές σημειώνονται και καθυστερήσεις έργα οικοδομικά. Πάντως από την ενημέρωση αυτή δεν έχει υπάρξει κάποια καινούργια για κάποια καθυστέρηση. Εντάξει, σε επίπεδο φημολογιών πολλά λέγονται, αλλά η συμφωνία πάντως για τη Σάντα Λαρίνα είναι τετράμινη, άρα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, Ιανουαρίου, με οψιόν για άλλους δύο μήνες. Έτσι, οπότε βλέπουμε. Λοιπόν, άρχισε το παιχνίδι μας 35-31, φτωχό σε ποιότητα, ειδικά δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε μόλις 9 πόντους. Μεγάλο το πρόβλημα η αστοχία από τα 6-75, 3 στα 18 είχαν υπέρθει στον Μπαρτζόκα. Και το γεγονός ότι τα 12 επιθετικά rebound που μέτρησαν δεν τα εξαργύρωσαν, έβαλαν μόλις 6 πόντους. Έχει αρχίσει με Ward, Μακιντάιρ, Βεζένκο, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τον Μιλουτίνοφ αντί του Ταϊρικ Τζόνς, ο Λόιντ. Σε ένα άτσαλο lay-up ο Μπρούνο Φερνάντο μαζεύει το rebound, δίνει έξω στον Λόιτ. Σάριτς για 3 από τις 45 μοίρες, μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Λόιτ, Σάριτς, Ντόζιερ, Φερνάντο και Στράζερ είναι οι 5 της ΕΦΕΣ. Βεζένκοφ στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ με τον Στράζερ απέναντί του. Φαίνεται να χάνει λίγο την κατοχή, τελικά τη βρίσκει και βάζει ένα καλάθι το πρώτο του απόψε. Έχει και 3 ασίστ το πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, 37. 31 Ολυμπιακός παίρνει καλύτερο βαθμό στην άμυνα από ότι στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά έχει μπλοκάρει η επίθεση του σήμερα αρκετά. Στράζελ, για να δούμε στο δεύτερο μήχρονο, θα βρούμε η πρώτη του Μπαρτζόκα περισσότερες διεξόντους προς το καλάθι. Αυτή η αστοχία πάντως δεν είναι καλός συμμάχος, γιατί οι άμυνες πάντα κλείνουν προς τα μέσα. Ο Ντόζιερ σε μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια αστοχή. Ο Σάριτς μαζεύει το rebound, ο Μακιντάιρ του παίρνει την μπάλα μέσα στα χέρια. Ο Ολυμπιακός είναι σε κατάσταση transition. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. 39-31. Ένα coast to coast ουσιαστικά από τον 32χρονο Γκάρτ. Όπως και αυτό ψάχνει επιθετικά το παιχνίδι του. Είναι πολύ διαφορετικός ο ρόλος του στον Ολυμπιακό από ό,τι ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι λογικό να έχει πρόβλημα προσαρμογής. Ντόζιερ, φάουλ του Φουρνιέ. Και έχω την αίσθηση ότι είναι και διαβολές. Ναι. Είναι σωστό το σφυρίγμα. Ναι, έχει κατεβάσει το χέρι. Πάει στην μπάλα το χέρι του Φουρνιέ. Νομίζω ότι βρίσκει και τον αγώνα του Ντόζιερ, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Με 6 πόντους και 2 τρίποντα ο PJ Ντόζιερ. Θα βάλει την πρώτη. 3 στις 5 βολές η ΕΦΕΣ, 6 στις 7 ο Ολυμπιακός. Γενικά δεν έχει πολλές βολές στο παιχνίδι. Πολύ αστοχία έχει. Το έχει τόσο πολλά φάουλ. 39-33. Ο Μακιντάιρ σε μια ακόμη οργάνωση επίθεσης του Ολυμπιακού απέναντι στον Στράζελ. Μακιντάιρ στον Βεζένκοφ, που ξεκίνησε καλά εκτότε έχει εισηγήσει. Μακιντάιρ παίζει ένας-ένας με τον Στράζελ. Ο Μιλουτίνοφ σώζει την κατοχή. Φουρνιέ για τρεις. Ναι, δυνατό. Δυνατή ανάσα αυτή για τον Ολυμπιακό από μακριά. Μετά από αρκετή ώρα σκόραρε από τα 6-75 Ολυμπιακός. με τον Φουρνί να φτάνει τους 7. Στράζελ στον Ντόζιερ, ο Ντόζιερ είναι με τον Φουρνί, ο Στράζελ με τις αλλαγές από τον Βεζέγκοφ. 8 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση της ΕΦΕΣ. Ο Στράζελ, καλή άμυνα τον Βεζέγκοφ, βρίσκει όμως τη γωνία των Σάριτς, μπαίνει και βγαίνει μπάλα ο Κροάτης δύο φορές εκεί. Πιαστεί λίγο άτυχος, 0 στα 6 εντός παιδιάς από τον Σάριτς που έχει μόλις έναν πόντο. Έχει πάει άψογα ο Ολυμπιακός και ο Βεζέγκοφ θα επιτεθεί πάνω στα αργά πόδια του Σάριτς. Ο Μιλουτίνοφ έρχεται με follow για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός του συν 11. 44-33. Φάουλ του Φουρνιέ. Δεύτερο. Δεν το καλό δέχεται ούτε αυτό ο Φουρνιέ. Αλλά νομίζω το έκανε. Κάνε στον Ντοζιέρ. Ο οποίος επαναφέρει και την μπάλα από την πλαϊνή γραμμή 17 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Τρενόζερ τα λέει εκεί σε ήρεμο ύφος με τον Φουρνιέ. Το προηγούμενο το πρώτο καλάθι του Μιλουτίνοφ. Από το τρίτο επιθετικό rebound του. Έχει 5 συνολικά ο Σέρβος. Είναι ο Φερνάντος, ο Στράζελ, όχι. Ο Μακιντάρι παίζει πολύ καλή άμυνα στο Στράζελ για να μην πάρει την μπάλα. Ο Σμάνι, ο οποίος παίρνει θέση του Σάριτς, θα δώσει τον Μπρούνο Φερνάντο, έξω στον Λόιντ. Λόιντ, δύο δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντόζιερ για τρεις στο τέλος του χρόνου. Να το. Το τρίτο τρίποδο του PJ Ντόζιερ. Εδώ η ΕΦΕΣ κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Ο Ντόζιερ βγήκε ελεύθερο σουτ 44-36. Ο Μακιντάιρ το έχει πάρει προσωπικά και τρίτο συνεχόμενο καλάθι για τον Μακιντάιρ με μια διακοπή για αυτό το follow του Μιλουτίνοφ. Συν 10 και ο Μακιντάιρ στους 6. Είχε ξεμπουκώσει όπως λέμε εντός εισαγωγικών επιθετικά και στο Ιβανόφιο. Τον πολύ καλή άμυνα από μπροστά του Γουόρντ. Αναγκάζει στο 10ο λάθος στην ΕΦΕΣ. Ο Γουόρντ, ο οποίος ήταν ο κινητήριος μοχλός και αμυντικά και επιθετικά στην πρώτη περίοδο, έκανε μια άψογη εμφάνιση. Έβαλε και 6 πόντους, πήρε 2 rebound και πολύ καλές άμυνες. Βεζέγκοφ στο Μιλουτίνοφ, ο Γουόρντ ξανά προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση άτσαλα. Έρχεται ο Βεζέγκοφ, παίρνει το επιθετικό rebound μαζί και το foul και δύο βολές από τον Οσμάνι. Αρχίζει ο Ολυμπιακός σιγά σιγά και εξαργυρώνει αυτά τα επιθετικά του rebound. Θυμίζω ότι στην Πολώνια οι Ερυθρόλευκοι έχασαν 20 αμυντικά, τα 12 εξ αυτών στην τέταρτη περίοδο. Σήμερα έχουν πάρει οι ίδιοι 14, αλλά και μόλις 8 πόντους από αυτά μπορεί να γίνουν 10 αν ο Βεζέγκοφ ευστοχίσει στις βολές. Βάζει την πρώτη. 47-36. Τώρα 48-36. 5:50 ακόμη ο τέλος τρίτης περίοδου της Summer Arena. Ο Γουόρντ κυνηγάει τον Στράζελ. Πολύ καλή άμυνα του Φουρνιέ, ο οποίος βγαίνει από μπροστά. Ο Ολυμπιακός με χιλιασμό με τον Μακιντάρι. Πιάστε τον. 50-36 με την εκτόξευση του Κόντι Μίλερ Μακιντάρι. Μπορώ να πω καλώς τον, καθώς στα προηγούμενα τρία παιχνίδια δεν ήταν επιθετικά αυτός που μπορεί, ήταν μόνο δημιουργικά. Σήμερα ο Μακιντάιρ είναι αυτός που στην τρίτη περίοδο έχει βάλει 8 μαζεμένους πόντους και έχει συνεισφέρει στα μέγιστα για αυτό το συν 14. 50-36, time out τον Παύλο Λάσο.
0: Η καλή άμυνα έφερε ανοιχτό γήπεδο, επιθέσει ανοιχτό γήπεδο και επίσης ο Ολυμπιακός, ο οποίος το πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να σκοράρει από τα 6,75. Είχε...
1: Δεν μπορούσε να σκοράρει γενικώς στη δεύτερη περίοδο.
0: Ναι, και από τα 6,75 ειδικώς είχε 2 στα 15, πόσο είχε 2 στα 16. Αντί να πηγαίνει και να δοκιμάζει πότε θα σπάσει, ας πούμε, η κατάρα και πότε θα μπορέσει να ευστοχεί στα τρίποτα, πέρα από ένα του Φουρνιέ που είδαμε νωρίτερα, έχει βάλει την μπάλα μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, είτε με τις μπούκες του Μακιντάιρ, είτε με τα επιθετικά rebound του Μιλουτίνοφ και του Βεζέγκοφ. Γενικά έχει πάει σε μια άλλη φιλοσοφία. Δεν μου μπαίνουν τα τρίποντα. Τι θα κάνω, θα κάτσω να σκάσω. Θα πάω την μπάλα μέσα στο καλάθι και θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ εκεί τα mismatch. Ο Μακιντάιρ είναι ένα πολύ δυνατό παιδί, οπότε έχει πλεονέκτημα όταν πάει στο ένας με έναν για να φτάσει μέχρι το καλάθι. Και συνδυασμό με την καλή άμυνα, προφανώς η διαφορά πήγε στο συν 14. Θυμίζω στο ημίχρονο ήταν στους 3 πόντους.
1: Στους
0: 4, συγγνώμη, 35-31. Αυτό το συν 4 έχει γίνει συν 14 πολύ γρήγορα και χωρίς άγχος.
1: Σωστά. Τρία λεπτά πριν το τέλος, Μπασκόνια Μπεσίκτας, πριν το τέλος του ημιχρόνου. Μπασκόνια Μπεσίκτας στο 42-44, έχουν ημίχρονο στη Βαρκελόνη. Μπαρσελόνα Ζάλγκερις 41-39, στο καλά δηλαδή. Και τα σταυρία που είπαμε πριν, το Μάλαγα Ισπανιόλ έχει γίνει 0-1, το Λανς Λιόν έχει γίνει 1-0. Αυτά είναι γκολ που μπήκανε. Και στα παιχνίδια που δεν είχαμε πει καθόλου, δεν θα τα πούμε ούτε αυτή τη φορά. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
0: Έλα Νικόλα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε 50-36 με το time out του Λάσο. Στράζελ με τον Λόιντ. Λόιντ για τρεις. Θα στοχίσει και αυτός ψηλά. Το rebound από τον Μάκι Ντάιρ. Ο Λόιντ πολύ χαμηλά. Γενικότερα ο Ολυμπιακός έχει πάει πολύ καλά και στον Σάριτς, ο οποίος έχει 14 πόντους μέσω όρο στα τρία πρώτα παιχνίδια και βάλει μόλις έναν.
0: Πάντως, Νικόλα, δεν ξέρω να συμφωνείς. Ο Λόιντ της Μονακό με τον Λόιντ της Εφές, όχι μόνο σήμερα, με τον Λόιντ της Εφές, είναι δύο διαφορετικοί παίκτες.
2: Ναι, και πέρυσι δεν ήταν
0: καλός.
2: Νομίζω ότι είναι θέμα ομάδας. Ξεκάθαρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει πιο οργανωμένα πράγματα. Ωραία τώρα συνεργασία του Φουρνιέ με τον Μιλουτίνο Φνάκη. Η δημιουργία, η τέταρτη παρακαλώ του Φουρνιέ. 52-36 συν 16 ο Ολυμπιακός έχει πατήσει τον γκάζι. Τρέχει ένα επιμέρους 17-5 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Γενικότερα έλεγα ότι και στον Σάριτς και στον Λόιντ έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Ενώ και ο Στράζελ, ο οποίος είναι από τους κινητήριους μοχλούς του ΣΕΦΕΣ, έχει μείνει στους 7 με καμία assist. Το λέει πολλά. Ο Γόρτσον έχει μεδιασμό 54-36. Νομίζω ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει πολύ το τοπίο. Ο Ολυμπιακός έχει βρει ανοιχτές διόδους. Δεν έχει μείνει τόσο πολύ στα τρίποντα όπως το έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ήταν ευεργετικό το ημίχρονο και οι οδηγίες που δόθηκαν. Ο Ντόζιερ θα στοχίσει. Ο Μιλουτίνοφ εδώ στο Βεζένκοφ και πλέον φλερτάρει με το συν 20 ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά. Λάθος. Σωστό είναι το στήριγμα. Είναι μπρος πίσω αυτό από τον Γουόρντ, ο οποίος πήγε πιο αργά από ό,τι έπρεπε να πάρει την μπάλα. Αυτό διόλου βέβαια εμποδίζει τους 8.000 φίλους του Ολυμπιακού να στήσουν έτσι ένα μικρό πάρτι εδώ στη Σάνελ Αρίνα. Στην πρώτη σε επαφή με αυτό το γήπεδο. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα πάντως. Πολύ πιο ζεστό από το παλιό στάδιο της Πιθυλίας που η εξέδρεση είναι μακριά από το παρκή. Εδώ τώρα είναι στα 3-4 μέτρα. Φάουλ του Γουόρντ στο μεταξύ. Το τελευταίο που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός. Επαναφέρει ο Λόιντ στον Κάι Τζόουνς. Και ξανά στον Ράσελ, ο οποίος μπορεί να μην σκόραρε στο πρώτο μέχρι, αλλά ήταν πολύ δημιουργικός και δημιουργήσει καλές αποστάσεις βασικά, είχε 3 assist. Λόιντ για 3 νάτος. Πρώτο καλάθι του στο δεύτερο μήχρονο και πρώτο τρίποντο. 54-39. Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ. Το Μιλουτίνοφ χέρι-χέρι με τον Φουρνιέ, έχει βγει πάνω το Ντόζερ. Ο Φουρνιέ κάνει λάθος, αλλά ο Βεζένκοφ έρχεται να πάρει την μπάλα, να κάνει έναν άποδο lay-up. Νέο rebound από τον Μιλουτίνοφ και φάουλ. Τέταρτο επιθετικό του Μιλουτίνοφ, ο οποίος πέρσι ήταν ο πρώτος rebounder της Ευρωλίγκας γενικά, αλλά και στα επιθετικά rebound. Εντελώς άλλη εικόνα του Ολυμπιακού με τον Μιλουτίνοφ στο πάρκε και στις δύο πλευρές. Ο Μακιντάιρ παίρνει το πρώτο θερμό χειροκρότημα των φίλων του Ολυμπιακού. Στη θέση του ξανά ο Γιάννη Μοντέρο, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα για να τη χάσει από την παρέμβαση του Κάμερον Πέιν. Ο Λάσο γνωρίζει ότι η θέση του δεν είναι και πολύ ασφαλής στην Εφές. Ο Γουόρντ τώρα θα πάρει μια μαγική πάσα από το Φουρνιέ και παράλληλα και φάουλ από τον Ντόζιερ για δύο βολές. Κινήθηκε έτσι μουλοχτά, επιτρέψτε μου, κάτω από τη ρακέτα ο Γουόρντ. Ο Ντόζιερ δεν τον πρόλαβε, τον τράβηξε. Πριν στείλει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Γουόρντ, ο οποίος φλερτάρει με το να γίνει ο πρώτος υψήφιος του Ολυμπιακού. Δείγμα του πόσο καλό παιχνίδι έχει κάνει σήμερα και επιθετικά ο Γουόρντ, γιατί τα υπόλοιπα στατιστική δεν αποτυπώνονται. 55-39, πέμπτη ασίστ του Φουρνιέ, παρακαλώ. 1-2 για τον Γουόρντ. Διαφορά στους 16-3 και 24. Ο Λόι το παίρνει προσωπικά. Παίρνει ένα φάουλ για δύο βολές από τον Γουόρντ Σωστό το φάουλ. Αλλά εδώ και πολλή ώρα νομίζω τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπήκε με αυτή την ορμή στο δεύτερο ημίχρονο και άρχισε να πετυχαίνει πολύ εύκολα καλάθια, η ΕΦΕΣ έχει χάσει και τη συγκέντρωσή της. Δεν πάει δηλαδή σε οργανωμένες επιθέσεις, δεν αλλάζει την μπάλα. Τώρα λόγει πήγε να κάνει μια ποικιλία, κέρδισε αυτό το φάουλ, αλλά σε βάθος 40 λεπτά αυτά δεν μπορούσαν. Λόιντ. Θα στοχίσει στην πρώτη, φτάνει τους 6 ο Λόιντ. Ψάχνοντας για διψήφιους, μόνο ο Ντόζιορ είναι γενικότερα στο μάτς με 11. Βέβαια έχει πλουραλισμό με τον Γουόρντ στους 9, τον Βεζένκοφ επίσης στους 9, τον Φουρνιέ στους 7, τον Μακιντάρη στους 8, τον Ταϊρίκ Τζόουν στους 7. Ενώ ετοιμάζεται και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος όπως προείπα και το επαναλαμβάνω για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, ξεπέρασε στην 7η θέση όλων των εποχών στα rebound της Ευρωλίγκας τον Γιάννη Μπουρούση με τα 3 που μάζεψε. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιάννης Μπουρούσης θα είναι χαρούμενος για τον φίλο του και συμπαίκτη του και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Μιλουτίνοφ με τη διαφορά να έχει πέσει στους 14 πλέον. Κουρνιέ παίρνει το σκρίν του Μιλουτίνοφ, βγάζει τον Παπα-Νικολάου ελεύθερο για 3, θα βάλει και άλλο αρχηγός, ναι γιατί όχι. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου με το δεύτερο του τρίποντο φτάνει τη διαφορά στους 17. Τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, ο Πέιν. Ο Πέιν σουτάρει για 3 μπροστά στο Μιλουτίνοφ και το βάζει. Αλλά και πάλι χωρίς πάσα, η ΕΦΕΣ. Πέιν, θυμίζω, είναι ο αντικαταστάτης του Mike James. Όσο και αν είναι πολύ βαρύ αυτό, με τον οποιονδήποτε μπασκετμπολίστα κληθεί να αντικαταστήσει τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στην διοργάνωση. Ο Φουρνιέ θα στοχίσει σε τρίποντο. Η ΕΦΕΣ προσπαθεί να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού, όμως δεν τα καταφέρνει. Έτσι πάει στο οργανωμένο παιχνίδι. Ο Κάμερον Πέιν ένα ακόμη καλάθι. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο διαμαρτύρο για φάουλ. Το έκανα μοντέρο. Μόνο καλάθι για τον Πέιν. 58-46. Μοντέρο στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ με τον Γιούστα, ο οποίος έχει επιστρέψει στο παιχνίδι. Φουρνιέ σταματάει την τρίπλα, δίνει στο Βεζένκο. Βεζένκο με τον Οσμάνι. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Φουρνιέ από τα 4,5 με τα μπλο αστοχή. Επιθετικό rebound το χι. Μόνο rebound. Λόιντ. Κυρία για την ΕΦΕΣ να πάει σε μονοψήφιο. Είναι ετοιμάζει τον Ταϊρίκ Τζόουνς ο Μπαρτζόκας. Πέιν για 3. Μάλιστα με τα μπλο. 58-49. Οι 7 μαζεμένοι πόντοι. 8 με συγχωρείτε. Μαζεμένοι πόντοι του Κάμερον Πέιν. Αλλάζουν άρδιν το σκηνικό εδώ σαν την αρένα. Το συν 17 του Ολυμπιακού γίνεται στην 9. Και ο Μοντέρο, ο οποίος δεν έχει φανεί απόψε, οργανώνει μια ακόμη επίθεση του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου του ανοίγει δρόμο. Μιλουτίνοφ στην γραμμή εκεί. Δεν τα καταφέρει ο Παπα-Νικολάου όμως. Ο Φουρνιέ με τον Οσμάνι. Προλαβαίνει το χρονόμετρο. Ο Φουρνιέ αστοχή. Επιθετικό rebound νούμερο 5 του Μιλουτίνοφ όμως. Φουρνιέ για 3 από τη γωνία. Ούτε τώρα. 6ο επιθετικό rebound του Μιλουτίνοφ, ο οποίος συνεχίζει το πάρτι. 1ο συνολικά rebound του Μιλουτίνοφ. 6 από τον οποίο είναι επιθετικά. Και ο Ταϊρίκ Τζόουνς στη θέση του σέρβου για τις ανάσες. Επιστρέφει και ο Ντόρσεϊ στη θέση του Φουρνιέ. Χρειάζεται τώρα ο Ολυμπιακός και Μοντέρο και Ντόρσεϊ. Μόλις 2 πόντους έχει βάλει ο Μοντέρο. Μία assist, ο Ντόρσεϊ είναι άποντος. Με μία assist και αυτός. 59-6 το τέλος τρίτης περίοδου. Επαναφέρει ο Ντόρσεϊ. 212 δευτερόλεπτα. Αρκετό χρόνο για να επιτεθεί. Στα χέρια του Μοντέρο η μπάλα. Βγαίνει για σκρίνο ο Βεζένκοφ, παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Βεζένκοφ προσποιείται στον Γιούστα, σουτάρει για 3 αστοχή. Επιθετικό rebound του Ταϊρίκ Τζόουνς. Άστοχος ο Ταϊρίκ Τζόουνς από κάτω. Νέο επιθετικό rebound από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ντόρσεϊ για 3. Καλά, όχι. Η μπάλα μπήκε και βγήκε βασανιστικά. Μόνο 3 βολές για τον Ντόρσεϊ. 19 πλέον τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού. Και στην πρώτη διακοπή θα ψάξω αν είναι κάποιο είδος ρεκόρ. Εδώ ο Ντόρσεϊ παραλίγο να πάρει το απόλυτο. Ο Βεζένκοφ αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Ο Και χωράει σωστά βέβαια, δεν είναι κουτσένη, δεν ξέρω τι έχει ακριβώς, πάει στα ποδητήρια. Εδώ σε χάνει τη βολή. Κλεδρισμένος μάλιστα, χτυπάει και την μπάλα στο παρκέ. Ο κόσμος τον χειροκροτεί για να τον ενθαρρύνει. Μέσα η δεύτερη. Ο Ροζένκοφ επέστρεψε, οπότε προφανώς ήταν κάτι πολύ απλό. ...60-49... με τον Τόρση να βάζει τους δύο πρώτους του πόντου στο παιχνίδι με αυτές τις βολές. Γιούστα με τον Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, καλή άμυνα του Μοντέρο, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ζητάει challenge ο Κάι Τζόουνς. Υπάρχει διχογνωμία τώρα ανάμεσα σε Λότερο Μόζερ και Ρίτσι, για να δούμε. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα αλλάξει κατοχή. Νομίζω ότι βγαίνει από τα χέρια του Ταϊρικ Τζόουνς και όχι του Κάι Τζόουνς. Αυτό τώρα συζητούν οι διαιτητές. Ναι, και την αλλάζουν την απόφασή τους από μόνοι τους. 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση της ΕΦΕΣ. 30 δεύτερα και 1 για την τέλος τρίτης περίοδου. 64-49 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός δεν έχει να δώσει φάουλ όπως και η ΕΦΕΣ. Πολύ ρα πάσα στον Οσμάνη από τον Γιούστα για 3. Τώρα ο Γιούστα θα στοχίσει. Η ΕΦΕΣ έχει 9 στα 24 πλέον. Πίσω από τη γραμμή, 5 στα 23 και ο Ολυμπιακός. 2 στα 5 στην τρίτη περίοδο. Δείγμα του ότι δεν έχει επιμείνει πολύ. Όπως σωστά είπε ο Κώστας Βανιμάκης, στο να σουτάρει ανεξέλεκτα τρίποντα. Δεν είναι η μέρα του. Ντόρση στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Κάμερον Πέιν. Ο απίστευτο καλάθι στο τέλος του χρόνου από τον Γιάν Μοντέρο. Πέφτοντας, εκτέλεσε ο πρώην παίκτης της Βαλένθια. 62-49 με υποψία φάουλ στην αρχή της φάσης από τον Πέιν. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει με το συν 13. Δεν είναι η μέγιστη διαφορά, αλλά το επιμέρους 27-18 της τρίτης περίοδου έχει βάλει στις σωστές ράγες το τρένο της νίκης για τους ερυθρόλεπτους. Τα λέμε σε περίπου 1,5 λεπτό.
0: Έκανε μια μικρή αντεπίθεση η ΕΦΕΣ, κατάφερε εκεί να κατεβάσει τη διαφορά η οποία είχε ανέβει αρκετά ψηλά. Το κλείσιμο ωστόσο του 10 λεπτού φέρνει τον Ολυμπιακό με ένα καλό προβάδισμα, με μια έτσι καλή παρακαταθήκη για την τέταρτη περίοδο, όπου αν συνεχίσει σε αυτό το τέμπο, δηλαδή με σοβαρότητα σε επίθεση και άμυνα, με κόσμο να πηγαίνει στα επιθετικά rebound που του δίνουν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες, και όχι επιμονή στο τρίποντο αλλά στο να περνάει την μπάλα μέσα, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα από την ΕΦΕΣ.
1: Εντάξει, όχι ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχο στο δίποντο, στο 50% είναι, αλλά στο τρίποντο είναι στο 20%. Ναι. Οπότε είναι διαφορά. Γενικώς υπάρχει μια στοχεία, λογικό. Καινούριο γήπεδο, καινούρια καλάθια, να τα λέμε κι αυτά. Υπάρχουν. Είμαστε τέλος τρίτης περίοδου και ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτη με διψήφιο αριθμό πόντων ακόμα. Ναι. Εντάξει, θα πείτε, ψηλοπράγματα είναι αυτά και σε χαμηλό σκορ.
0: Να δούμε τι έγινε και με τον Βεζένκοφ που πήγε στα αποδυτήρια. Αν είναι κάτι στιγμιαίο, ας πούμε, ή είναι κάτι πιο σοβαρό, θα μάθουμε αργότερα. Θα ξέρει ο Νίκος Ζέρβας, θα μάθει, θα ρωτήσει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι το Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις ξεκίνησε στην τρίτη του περίοδος. Είναι στο 43-39 αυτή τη στιγμή. Ενώ και το παιχνίδι της Μπασκόνια με την Μπεσίκτας είναι στο 51-49.
0: Με τον Έντουαρτς να βαράει βολές. Ναι. Τον Έντουαρτς, τον οποίο τον τζακώσανε να οδηγεί, δεν θυμάμαι, νομίζω με παραπάνω αλκοόλ από το όριο. Έφαγε ένα καλό πρόστιμο από την Ζάλγκιρις. Ουσιαστικά του είπανε: μη διανοηθείς να το ξανακάνεις, διότι αυτή τη φορά γλιτώνεις με πρόστιμο. Μετά τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ελαστικά.
1: Να, λογικό. Ναι. Λογικά ακούγονται όλα αυτά. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, ο Βεζένκοφ μάλλον στο μέρος πήγε, παιδιά.
0: Όλα καλά.
2: Το ρεκόρ του Ολυμπιακού στα επιθετικά rebound είναι 23 από τις 17 Μαρτίου του 2017 απέναντι στη Γαλατά Σαράι. Το θυμήθηκα μάλιστα, το είχα περιγράψει αυτό. Είναι στο DPFC. Βέβαια τότε είχε χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει η ΕΦΕΣ να υπερβάλλει αυτό στην τετάρτη περίοδο. Αλλά νομίζω ότι είναι κοντά στο ρεκόρ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός με 5 ακόμη επιθετικά σπάει αυτό το σημαντικό ρεκόρ των 23 rebound παύλα έξτρα κατοχών. Φάουλ που κερδίζει ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στο ντεμπούτο του με την ΕΦΕΣ, την αλήθεια. Λέγαμε ότι ένα από τα προβλήματα του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, εκτός ότι έπρεπε να βελτιώσει την άμυνά του, ότι πέρσι σε ένα γήπεδο για πρώτη φορά με τον κόσμο του, ήταν ότι δεν ήξερε πώς θα αγωνιστεί η ΕΦΕΣ χωρίς τον Mike James. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τεράστια απουσία. Εννοείται ότι αποδυναμώνεται πάρα πολύ η ΕΦΕΣ. Είναι κακό νέο για όλο τον μπάσκετ, καλό νέο για τους αντιπάλους της ΕΦΕΣ, αλλά καταλαβαίνει ότι αλλιώς μπορείς να κάνεις scouting με τον Mike James μέσα, διαφορετικά χωρίς αυτόν. Δεν δείχνει να έχει επηρεάσει τον Ολυμπιακό βέβαια αυτό, ο οποίος νομίζω ότι αν ήταν λίγο στοιχειωτός και όστοχος από τον περίμετρο, θα είχε καθαρίσει το μάτς. Ο Πέιν έχασε την πρώτη βολή, μένει το 62-49. Θέλει όμως και για την δεύτερη να τη βάλει. 62-50, 9-40 για το φινάλε της αναμέτρησης της τέταρτης αγωνιστικής εδώ στη Σάντα Λαρίνα. Ο Ντόρσεϊ, ο Μοντέρο, ο Τζόνς, ο Ντζάι και ο Παπα-Νικολάου είναι παιδί του Ολυμπιακού. Ντζάι, ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος παίρνει την εσωτερική, θα πάρει φάουλ για δύο βολές. Ζητάει μάλιστα να μετρήσει και το καλάθι. Και υποστηρίζοντας ότι είναι στην κάθοδο το σούτ του. Ο κόσμος διασκεδάζει πάντως. Και συμμετέχει καθολικά από όλα τα μήκη και πλάτη της εξέδρας. Νομίζω δεν έχει δίκιο ακόμα. Καλά, ήταν στο ανώτατο σημείο της ανώδου μπάλα, οριακό. Δύο δολές λοιπόν για τον αρχηγό, που θα χάσει και τις δύο. 64-50. Τελικά μέτρησε το καλάθι, ζητώ συγγνώμη. Το καλάθι μέτρησε και ο Παπα-Νικολάου έχασε τη μία βολή. Τη συμπληρωματική δηλαδή. Θα κάνει φάουλ ο αρχηγός στο τρίτο δικό του. Και οι διαιτές πάνε στη γραμματεία, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Υπάρχει μια διακοπή. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Ξέρω τι ακριβώς διακυβεύεται τώρα εκεί. Κάποιο φάουλ χώθηκε κάπου αλλού. Τώρα, ο Λότερ Μόζερ πάει για να δώσει την... Ναι, χρειώθηκε φάουλ προηγουμένως στον Κάι Τζόνς, αλλά ήταν στον Γιούστα. Αυτή η αλλαγή έγινε, προφανώς, σε μικρή λεπτομέρεια, αλλά σημαντική. Ο Λόιτς επαναφέρει 64-50, 9-16 και το φινάλε. Κάι Τζόνς στον Ράσελ. Ο Ράσελ στον Κάι Τζόνς ξανά, ο οποίος βάζει την μπάλα στο παρκή και παίρνει φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Δεύτερο φάουλ του Αμερικανού. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, πρέπει να το προσέξει αυτό. Τα έχει κάνει γρήγορα στην τέταρτη περίοδο. Έχει δικαίωμα για ένα ακόμη. Ο Λόιτς επαναφέρει. Στον Οσμάνι. Οσμάνι με τον Ντζάι προσπαθεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Απέξει πλάτη, γυρίζει. Ωραίο το fade away, αλλά άστοχο. Από τον Οσμάνι. Rebound του Παπα-Νικολάου. Και ο Μοντέρο παίρνει φάουλ από τον Κάμερον Πέιν. Δεν ξέρω γιατί απορρεί τώρα ο Πέιν. Το κρατούσε τον Μοντέρο από παντού. Μόνο την αφάνα τον έπιασε. Χέρι, φανέλα, όλα. Γενικά καλή διαιτησία πάντα σήμερα. Με λίγη γκρίνια, με κατόρθωσαν. Χωρίς λόγο. Τζόνς, δεν τελειώνει τώρα το βήθισμα. Βάλει πολύ ωραία πάσα στον Εντζάι εδώ ο Τζόνς. Πιστοποιεί ότι σήμερα είναι καλά, γιατί παρότι το βήθισμά του δεν ήταν το ιδανικό για να πάει να τελειώσει τη φάση. Είδα καριέρα τον Ντζάι και τελείωσε τη φάση ο Σενεγαλέζος. Λόιντ στο διατρής προς τον Παπα-Νικολάου μέσα. Ο Λόιντ έχει βρει ρυθμό. 66-53. 8-25 για το φινάλε. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει με φλότερα στο χ. Ο Λόιντ μαζεύει το rebound. Η ΕΦΕΣ προσπαθεί να ροκανίσει την διαφορά όσο μπορεί για να κάνει την τελική αντεπίθεση. Γιούστα, ακή η ενέργεια από τον Γιούστα. Καλή άμυνα και του Μοντέρο, ο οποίος τον οδηγεί σε μια ποικιλία. Ντόρση. Ο Ντόρση μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση. Πατάει καλά στο χ όμως. Rebound από τον Λόιτ που είναι παντού. Και φάουλ του Παπα-Νικολάου, τέταρτο. Πάνω στον Λόιτ. Λέει στον Μπαρτζόκα να τον αφήσει λίγο ακόμα τον Παπα-Νικολάου. Το δέχεται ο προπονητής του. Ο Παπα-Νικολάου με 4 φάουλ. Νομίζω ότι έχουν να έρθει η ώρα του Ward ή του Φρουμιέ. Να δούμε. Τάι Τζόνς στον Κάμερον Πέιν. Ο Πέιν είναι με τον Ντόρση. Αλλαγή. Ο Παπα-Νικολάου και άλλο σκρίν του Κάι Τζόν στον Παπα-Νικολάου. Κλέβει ο Ντόρση, πάρα πολύ καλή άμυνα και καλάθι στον ευνηδιασμό με κάρφωμα από τον Ντόρση. Μάλιστα 68-53. Εδώ ο Πέιν έκανε λίγο κατάχρηση τρίπλας. Ο Ντόρση ήταν προσεκτικός. Έκλεψε, κάρφωσε. Η διαφορά σου 15, εντάξει. Λογικό, ο Πέιν με δύο προπονήσεις να μην έχει και 100% ρυθμό άνθρωπος. Δεν έχει πάει άσχημα, 9 πόντι, 2 assist, 2 rebound και ένα λάθος. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις παίχτη να αντικαταστήσεις τον Mike James. Οκτώβρη μήνα, εκατόρθωτο. Αλλά έτσι θα πορευτεί η Έφες πλέον, δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Ράσελ σε μία ακόμη οργάνωση παιχνιδιού με τον Ντόρση επάνω του. Ο Παπα-Νικολάου βγαίνει εδώ στη βοήθεια. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Παπα-Νικολάου. Ο Ράσελ πάει στο 1-1. Θα σκοράρει, όχι, θα στοχίσει. Rebound από τον Μοντέρο. Μοντέρο υψώνει στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος θα στοχεί εξ επαφής με το ένα χέρι. Φοβερή φάση εδώ. Καλή άμυνα από τον Ντζάι και η κατοχή παραμένει στην Εφές, ενώ είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 8 assist για 9 λάθη και έχει κάνει μόλις ένα λάθος σε 13 λεπτά, έχοντας μοιράσει 9 assist. Η ομολογία είναι 9-1 δηλαδή. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς εξηγείται γιατί διαφοροποιείται μέχρι τους 18 και γιατί είναι τώρα σταθερά στους 11 με 15. Συν το ότι η ΕΦΕΣ έχει πλέον αυξήσει πάρα πολύ τον ρυθμό των λαθών της, 14 πλέον για την τουρκική ομάδα. Να ξαναλέω αυτό το μόλις ένα λάθος του Ολυμπιακού στα 13 πρώτα λεπτά του μηχρόνου είναι πολύ σημαντικό. Τζόνς στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο, όπως ξαναλέω, δεν είναι σε πολύ καλή βραδιά. Εντζάι βάζει την μπάλα στο παρκέ προς τον Μάλκομ, δίνει στον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Τζόνς πήγε να κάνει έτσι κάτι εντυπωσιακό, καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Θα περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του για να βρει τον Ντζάι και για να ανταποδώσει ως την ασίστ προηγουμένως. 68-53 πάντα το σκορ. Μάλκολμ μένει προς τα μέσα, στοχή με ταμπλό. Επιθετικό rebound του Κάι Τζόνς, Λόιτ, τον Μάλκολμ. Ράσελ για τρεις μέσα, δεν προλάβω τον Ντόρσεϊ. 68-56. Η ΕΦΕΣ μένει σε μια επαφή που κύλε ανατρέψιμη στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ από τον Γιούστα, ενώ ετοιμάζεται να πιστέψει και ο Σάριτς από πλευράς ΕΦΕΣ. 5-58 για το φιναλέ. Σίγουρα δεν θα είναι από τα μάτια που θα θυμόμαστε. Ποιοτικά σημασία έχει για να πάρει ο Ολυμπιακός το 3-1 και να πάρει μια αλφα ψυχολογική όθηση, γιατί ακολουθεί πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Λάθος τώρα από τον Μοντέρο, ο οποίος ξαναλέω δεν είναι καλά. Η ΕΦΕΣ στον ευνηδιασμό με τον Γιούστα σκοράρει και μειώνει στους 10. Γεγονός που αναγκάζει τον coach Μπαρτζόκα να πάρει time out. 5-50 δεν έχει κλειδώσει το μάτς και ο Μπαρτζόκας το ξέρει καλά.
1: Μάλιστα, στους 10 από τους λοιπόν, το όρεξε Ανατολού, αρκετά εκνευρισμένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Λογικό. Ήθελε να το τελειώσει το παιχνίδι, να το κλείσει τέλος πάντων, να μην δώσει δικαιώματα στην ΕΦΕΣ, η οποία κατέβασε πρώτα 10 πόντους.
1: Και για να πούμε τι εννοεί ο Νίκος Ζέρβας με το θέλει οπωσδήποτε ότι νίκη ο Ολυμπιακός να πάει στο 3-1, γιατί έχει δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί. να πούμε ότι τα τρία επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι Βαλένθια έξω, πρωτοπόρο Βαλένθια, μέσα από τον Παναθηναϊκό, Μπαρσελόνα έξω, Φενέρμπαχτσε μέσα.
0: Ναι.
1: Οπότε, ό,τι νίκες μπορείς να κάνεις, καλό είναι να τις κάνεις. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις.
0: Ειδικά εντός, έτσι, ναι, που είναι τα παιχνίδια λιγοστά στο ξεκίνημα, για τους λόγους που γνωρίζουμε. Ναι. Γενικά είναι λιγοστά στο ξεκίνημα. Ναι, το πρώτο είναι, ναι.
1: Σωστό. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις είναι στο 55-52, 3-40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπασκόνια Μπεσίκτας 57 όλα. Περίπου 7 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγα. Ημίχρονο Μάλαγα Σπανιόλ 0-1. Στο 60 λεπτό μόλις μπήκαμε. Ντόρτμουντ Βέρντερ παραμένει το 0-0. Λανς Λιόν 1-0 στο ημίχρονο. Μορέρενσε Ζιλβιθέντε τελείωσε 0-1. Μπράγκα Σπόρτινγκ ξεκίνησε με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη είναι 0-0 στο ημίωρο. Αϊντχόφεν Χέρενφεν 2-0 τελειώνει σε λίγο. Ημίχρονο Μπέβερελ Λόμελ 1-1. Και επιστρέφουμε στον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε με το time out. Καμία αλλαγή στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Ντόρση, ο Μοντέρο, ο Ταερίκ Τζόνς, ο Παπα-Νικολάου και ο Εντζάι. Είναι οι πέντε του, Γιούστα, Σάριτς, Ράστελ, Μάλκομ και Τζόνς, οι πέντε της ΕΦΕΣ. Ο Εντζάι για τρεις, ναι, να δώσει τη λύση. Ο Σενεγαλέζος, ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος στέρ της Ευρωλίγας, εννοείται, αλλά δεν τον αφήνεις και ελεύθερο. 71-58 από ένα πολύ άρτια εκτελεσμένο σύστημα μετά από time out, coach Μπαρτζόκα, που έβγαλε 45 μοίρες στον Εντζάι. Ωραία πάσα του Γιούστα στον Κάι Τζόνς, ο Μάλκομ. Πάσα μέσα προς τα έξω, Γιούστα για τρεις, το Κάνταμπλό. Ο Μάλκομ θα πάρει το rebound, δεν έχει καταλάβει όμως ότι τέλειωνε ο χρόνος. Πετάει απλά την μπάλα, καλή άμυνα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιστρέφει καλά. Μετά το time out, Παπα-Νικολάου στο Μοντέρο. Μοντέρο στον Ντόρση, Ντόρση από τα 7,5. Ούτε τώρα ο Ντόρση, ίσα που βρήκε η Στεφάνη την μπάλα. Ένα στα 6 εντός παιδιάς ο Ντόρση, ένα στα 8 ο Μοντέρο. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός στο συν 13. Ράσελ για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Ντόρση. Φάουλ. Κερδίζει ο Ντόρση από τον Ράσελ ή από τον Κάι Τζόνς, για να δούμε. Όπως και να έχει το τέταρτο μαδικό της ΕΦΕΣ. Ο Κάι Τζόνς το φάουλ. Ο Μπαρτζόκας δεν βάζει Μακιντάιρ, δεν βάζει Βεζένκοφ. Μακιντάιρ νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτή την αντεπίθεση. Στην τρίτη περίοδο, προφανώς βλέπετε δεν υπάρχει κίνδυνος. Φοβερή πάσα του Εντζάι και κάρφωμα του Ταϊρικ Τζόνς. Η φάση του αγώνα. Με τον Εντζάι να βάζει ένα τρίποντο και να κάνει και τη δημιουργία της βραδιάς. Για τον Ταϊρικ Τζόνς, ο οποίος κάρφωσε με μανία στο καλάθι της ΕΦΕΣ 73-58. Ετοιμάζει τον Γουόρτ και τον Ντάνστον. Ο Μπαρτζόκας. Ο Γιούστα μπαίνει προς τα μέσα. Θα τελειώσει τη φάση με ένα λέει από τα στοχίσει. Rebound από τον Ταϊρικ Τζόνς. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχίσει και τώρα, νομίζω ότι θα είναι διαδικαστικό χαρακτήρα το τελευταίο τετράλεπτο. Ντόρση. Καλά σκηνή από τον Τζόνς. Υψώνει στον. Ο Τζόνς δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Από τη μαγική πάσα του Ντόρση. Θα το κάνει ο Μοντέρο. Όχι, ο Μοντέρο αστοχεί. Σε layup. Και η ΕΦΕΣ με τον Μάλκολμ στον εθνιδιασμό μειώνει στους 13. Εδώ η διαφορά είναι να πάει στους 17 και να τελειώσει το ματς. Πέφτει στους 13. Ο Ολυμπιακός κάνει λάθος στην επαναφορά. Πεδαριώδες λάθος του Εντζάι και ο Γιούστα σκοράρει μόνος του 73-62. Φοβερό. Παπα-Νικολάου στον Μοντέρο. Μοντέρο στον Παπα-Νικολάου ξανά. Εντζάι, ωραία πάσα στον Παπα-Νικολάου. Τζόνς, φάουλ. Απίστευτο λάθος του Εντζάι στην επαναφορά. Την έδωσε πάρε βάλε στο Γιούστα. Ο Παπα-Νικολάου στον πάγκο για να επιστρέψει ο Ward. 16 λεπτά, 8 πόντι, 4 rebound. Καλές άμυνες, μόλις ένα λάθος από τον Παπα-Νικολάου που είχε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Και ο Ντάνστον στη θέση του Ταϊρικ Τζόνς μετά τις βολές. Δεν επιβαρύνει τον Μιλουτίνο, εν ώψη διπλής αγωνιστικής ο Μπαρτζόκας. Δεν βάζει ούτε το Βεζένκοφ, δεν ξέρω αν έχει κάτι. Θα ρωτήσουμε μετά. Πολλές ο Φουρνιέ και τον παρηγορεί του, χαϊδεύει το κεφάλι. Καλό κλίμα στον πάγκο, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πάντως. Έτσι κι αλλιώς αυτό το μάτς είναι και λίγο προετοιμασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Ταϊρικ Τζόνς, ένα παιχνίδι που έχει ανάγκη εδώ και καιρό από την περσινή σεζόν. Νομίζω ότι το τελευταίο του καλό παιχνίδι Ήταν ο τελικός της Ευρωλίγκας εκείνο το δεκάλεπτο. 11 πόντι, 6 rebound, 2 assist με τον Ταϊρικ. Συν 13 για τον Ολυμπιακό, επιθετικό φάουλ τώρα του Γιούστον, ε. Το κερδίζει ο Ντόρση. 3 και 7 με το φινάλε ενός αγώνα που εκτός από την νίκη ο Ολυμπιακός θα κρατήσει και την καλύτερη του εικόνα στην άμυνα, δεν θα πω ιδανική, αλλά σίγουρα υπήρξε μεγαλύτερη διάθεση, μεγαλύτερη συνεννόηση και ενώπιση της διπλής αγωνιστικής στην Ισπανία με Βαλένθια την Τρίτη και Μπαρτσελόνα την Παρασκευή. Είναι αναγκαίο αυτό. Εντζάι, ο Γουόρντ μπαίνει στην close out με τις εφές, δίνει στον Ντάνστον, Μοντέρο, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Μοντέρο, πολύ ωραίο lay-up με ταμπλό. 77-62, διαφορά ξανά στους 15, 160 δευτερόλεπτα από το τέλος, κλέβει ο Μοντέρο, ο Ντόρσε του δίνει την μπάλα μπροστά και καλάθι. 79-62, ο Μοντέρο μπορεί να είναι μόνο στους 8 με 3 στα 11, αλλά η διάθεσή του στην άμυνα είναι κάτι που του δίνει νομίζω και την είσοδο του και την παραμονή του στην πεντάδα μέχρι το τέλος. Time out τον Λάσο, τα πάντα μοιάζουν να έχουν κρυφθεί στην Σάντελ Αρίνα. 79-62, 2,5 λεπτά πριν από το φινάλε, παιδιά.
1: Ναι, πραγματικά θα πρόκειται περί θαύματος να γυρίσει η Ανατολού σε αυτό το παιχνίδι. Δεν φαίνεται, έκανε τις μικρές προσπάθειες, τα έφτασε μέχρι τους 10. Όχι, ήταν ένα παιχνίδι που όπως είπε ο Νίκος, γρήγορα θα ξεχαστεί. Θα μείνουν όμως οι πόντες στον Ολυμπιακό, τη νίκη.
0: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω το νόημα του time out του Λάσο τώρα. Θέλω να πω, δεν είναι δύο ομάδες που φαίνεται ότι μπορεί να έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα ισοβαθμίας για να πεις ότι κυνηγάει να κατεβάσει τη διαφορά. Να γυρίσει το παιχνίδι δεν προλαβαίνει, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Εντάξει, κάτι θα έχει στο μυαλό του τέλος πάντων που δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Ενδεχομένως. Είναι αυτό που λέμε πολλές και δεν τα καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να μάθεις δύο-τρεις παίχτες μερικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Δύο-τρία συστήματα. Και σου είναι καλύτερα πάντα να τα κάνεις τα επίσημα, πάντα κάνεις τα φιλικά, εσύ προπονήσεις.
0: Okay.
1: Εδώ θα τα κάνω. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, 60-55 το Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις.
0: Αν προλάβει να τα κάνει, γιατί.
1: Αν προλάβει, ναι.
0: Θέλω να πω, είναι, έλεγε και ο Νίκος Ζέρβας, βαρύ το κλίμα για τον Λάσο.
1: Όντως.
0: Εγώ λέω, όσο κυκλοφορεί και ελεύθερος ο Αταμάν για την ΕΦΕΣ, μπορεί να είναι και κάτι που να υπάρχει στο μυαλό. Δεν ξέρω. Ίσως ξέρει ο Νίκος Ζέρβας να μας πει. Νίκο, ξέρεις κάτι γι' αυτό?
2: Θα σου πω τι έχει γίνει βασικά. Το είπα και στην πρώτη σύνδεση ότι οι φήμες είναι όλο και περισσότερες για επιστροφή του Έργιν Αταμάν. Το θέμα είναι ότι ο Λάσο το καλοκαίρι είχε ουσιαστικά διωχθεί από την ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ είχε συμφωνήσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ με τον Λούκα Μπάνκι να επιστρέψει στην ΕΦΕΣ. Ο Λούκα Μπάνκι επικαλέστηκε ένα οικογενειακό θέμα. Βασικά έκανε παιδί ο άνθρωπος.
0: Να το ζήσει κιόλας.
2: Και δεν ήθελε βεβαίως να δουλέψει στην Κωνσταντινούπολη για να είναι κοντά στην οικογένειά του. Και ένα ωραίο πρωί μαθαίνουμε ότι τελικά θα μείνει ο Λάσο. Δεν το λες και ότι πιο σταθερό, ναι, σε άποψη. Και δεν ξέρω και ο Λάσο πώς το δέχτηκε, έτσι. Γιατί ό,τι και αν είναι, ό,τι γνώμη και αν έχει κανείς, είναι ο Παύλο Λάσο, έτσι. Mm-hmm. Της Ρεάλ Μαδρίτης με τα πολλά ευρωπαϊκά, με τον Ντόντσιτς να τον έχει συστήσει στο ευρωπαϊκό κοινό. Οπότε νομίζω ότι θα αναμετράει αντίστροφα. Αλλά από την άλλη, τι να του πεις, όταν χάνει τον Τζέιμς στην αρχή της σεζόν, τι απαιτήσει μπορείς να έχεις να παρουσιάσει, τι η ΕΦΕΣ τώρα. Καλώς κακώς χτίστηκε πάνω στον πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας, έτσι.
0: Καλά, τώρα και από την άλλη μεριά να πεις τώρα ότι χτίζεται όλη η ομάδα πάνω σε ένα παίχτη 35-36 χρονών.
2: Δεν είναι σωστό, συμφωνώ.
0: Ναι,
2: συμφωνώ,
0: δεν είναι και λογική αυτή.
2: Συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι όλο και περισσότερο οι φήμες φέρουν τον Έργιν Αταμάν κοντά στην ΕΦΕΣ. Είναι και ο κύριος Γελντερίμα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το όνομά του, στον Παναθηναϊκό τώρα εκεί στα κόρτσα, έτσι κοντά στις θέσεις που είναι να το πω έτσι, οι αξιωματούχοι της ΕΦΕΣ. Αυτά μπορούν να είναι εικόνες από το μέλλον, ίσως, έτσι δεν συζητάω. Υπάρχει μεγάλη ερωτική σχέση, να το πω έτσι, ανάμεσα σε Έργιν Αταμάν και ΕΦΕΣ. Πώς να μην υπάρχει, όταν ο άνθρωπος την έχει οδηγήσει σε δύο Ευρωλίγκες και την έχει βάλει ξανά στο χάρτη, έτσι, από την πήρε τελευταία, αν θυμάστε, τη σεζόν 17-18, δεν κάνω λάθος.
0: Βέβαια θα τους το χτυπάει ότι πήγε εκεί και τον

Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ. Λοιπόν, 1:46 το παιχνίδι έχει κρυθεί. Υπήρχε ένα ακόμη time out διδακτικού χαρακτήρα, όπως πολύ σωστά είπατε. Ο Μοντέρο θα επαναφέρει. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνει άλλο το Μιλουτίνοφ, άλλο το Βεζένκοφ, ούτε το Φουρνιέ. Μοντέρο γιατί σε αυτήν τη γωνία, στην κακή του μέρα ο Μοντέρο βάζει 11 πόντους. Και αυτό δείχνει τι ποιότητα παίχτη είναι. Στην 20 για πρώτη φορά. Η ΕΦΕΣ έχει παράδοση πνεύμα. Είναι λογικό. Ντόζιερ. Πολύ μεγάλη απογοήτευση ο Μπρούνο Φερνάντο, πραγματικά. Ο Φερνάντο, ο οποίος μετά τη Ρεάλ στην Παρτίζαν πέρσι, στο εξάμηνο που έπαιξε, ήταν πάρα πολύ καλός. Για την ώρα, ο Φερνάντο που είχε αποκτηθεί για βασικό σέντερ της ΕΦΕΣ, δεν έχει κάνει το παραμικρό. 82-65 από το τρίποντο, έρχεται εντυπωσιακά να καρφώσει ο Μπράιαν Τζάι. Για ένα ακόμη παιχνίδι, ο Τζάι με 9 πόντους, 2 assist, 5 rebound. Επιθετικά όλα, παρακαλώ. Είναι από τους διακριθέντες. Φάουλ του Ντάνγκστον τώρα. Ένα και 10 απομένουν. Αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο οποίος στην δεύτερη της θητεία πλέον είναι για 7η σεζόν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Νομίζω επέστρεψε τον Ιανουάριο του 20. Ο Γιούστα αστοχή από τη γραμμή. Η ΕΦΕΣ έχει 11-28 δίποντα, κάτω από 50% δηλαδή, 12-30 τρίποντα, 15 ασίστ για 16 λάθη, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει πλέον 22 ασίστ για 13 λάθη. Στο δεύτερο μέρος δηλαδή είχε 14 τελικές πάσεις για μόλις 4 λάθη. Και εξού και αυτό το συν 18. 84-66, Μοντέρο. Μοντέρο στον Εντζάι. Ο Εντζάι με τον Μάλκολμ δίνει στον Ντόρσι τελευταίο λεπτό πλέον της αναμέτρησης. Ντόρσι με τον Μάλκολμ. Ο Ντόρσι μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω τον Μοντέρο. Μοντέρο από τα 7,5, ναι! Μοντέρο πρώτο σκόρερ πλέον. Όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και του αγώνα. Από την πολύ ωραία assist του Ντόρσι. Λέγαμε ότι χρειάζεται τον Μοντέρο ή τον Ντόρσι ο Ολυμπιακός. Ο Μοντέρο αφυπνίστηκε. Άστοχο τρίποντο από τον Πέιν. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ από τον Πέιν. Δύο βολές. Μοντέρο λοιπόν που φαινόταν μέχρι τις αρχές της τέταρτης περίοδου να είναι επικός μέτριος, ανέβασε την απόδοσή του φυσικά. Εδώ που όλα είχαν κρυθεί είναι αλήθεια, αλλά δεν έχει σημασία. Ήδη έχει φτάσει στους 14, είναι στο νούμερο 1 σε αξιολόγηση, θα βγει και MVP του αγώνα. Βάσει της αξιολόγησης. Γιατί για μένα αυτός που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να ξεκλειδώσει το μάτς οριστικά ο Ολυμπιακός είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, με αυτούς τους 8 γρήγορους πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ο Τάισον Γουόρντ επίσης πάρα πολύ καλός, με 9 πόντους και άμυνες πάρα πολύ σημαντικές. Και ο Εντζάι σημαντικός στην άμυνα, καλός και ο Ταϊρικ Τζόουνς. Και νομίζω ότι και δημιουργικά πήγε πολύ καλά και ο Φουρνιέ με 6 ασίστ. 89-66. Λάθος νούμερο 17 για την ΕΦΕΣ. Και δεν ξέρω τώρα τι εντολή θα δοθεί. Επίθεση δίνει ο Μπαρτζόκας. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να ισοβαθμίσουν τις ομάδες, είναι αλήθεια, εντάξει. 23 πόντοι της διαφοράς, το μέγιστο της αυτή τη στιγμή. Θυμίζω 35-31 τον πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός πέτυχε 54 πόντους και 3, όχι. Ο Μοντέρο αστοχή. Στο τρίποντο και αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 89-66, εύκολο βράδυ γνωριμίας για τον Ολυμπιακό με την Summer Arena. Ένα θερμό χειροκρότημα από τους 8.000 φίλους του. Ο Ολυμπιακός φτάνει στο 3-1 με αυτή την νίκη, αντιδρά μετά την ψυχρολουσία της Μπολόνια και την ήττα στο τέλος του χρόνου από την Virtus και ετοιμάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μεσολαβεί βέβαια ένα παιχνίδι με τον κολοσσό Ρόδου την Κυριακή στη 1 η ώρα εδώ σε αυτό το γήπεδο χωρίς κόσμο. Καθώς ο Ολυμπιακός κουβαλάει τιμωρία από πέρσι. Ένα παιχνίδι που βέβαια μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά από τον Sport FM TV και μετά τη Δευτέρα ταξίδι στην Ισπανία για διπλή αγωνιστική με Βαλένθια και Μπαρσελόνια. World με 9-16 ο Μοντέρο, 4 ο Ντόρσε, 9 ο Εντζάι με 5 επιθετικά rebound παρακαλώ. 2 ο Ντάνστον, 8 ο Μακιντάιρ, 9 ο Βεζένκοφ, ο οποίος έμεινε
σε μονοψήφιο αριθμό για δεύτερη φορά στα τελευταία 46 παιχνίδια Ευρωλίγκας. Φοβερό. 8 ο Παπα-Νικολάου σε μια ιστορική βραδιά, καθώς ξεπέρασε συνολικά στα rebound του Γιάννη Μπουρούς.

0: 4 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόζεφ, 11 ο Ταϊρικ Τζόουνς και 7 πόντους με 6 ασίστ ο Έβαν Φουρνιέ. Ο Γιούστα 8, ο Ντόζιερ 11, ο Πέιν 12, ο Λόιτ 10, ο Μάλκομ 6, 5 ο Ράσελ, 1 μόλις ο Σάριτς, 7 ο Στράζελ, αυτή ήταν η σκόρερ της Ανατολού Εφές. 89-66 από τον Χολίτη μας τον Γιώργο Γιαννίση και τον Νίκο Ζέρβα που ήταν στην υπεριγραφή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club, να λέμε από αέρος. Από την Βαλένθια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Σέρβα. 89-66 νίκη για τον Ολυμπιακό. Στα άλλα παιχνίδια έχει ένα προβάδισμα η Μπαρσελόνα στο παιχνίδι με τη Ζάλγκυρης.
2: Αν πρόλαβα να δω καλά. Αν
1: πήγε στους 6 πόντους, το είχα αφήσει στους 8 πριν.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Και το Μπασκόνα Μπεσίκτα κοντά. Και αυτό λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδο. Είναι στο 69-73 και εμείς πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο της βραδιάς για το σημερινό παιχνίδι από τον κύριο Χρήστο Ρομπόλη. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας κύριε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσύ?
3: Καλά είμαστε. Εντάξει, νομίζω σήμερα ήταν σαν ο Ολυμπιακός για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, γιατί στο τέλος άνοιξε και πολύ διαφορά. Ήταν σαν να τους είπε ο Μπαρτζόκας, σήμερα θα κερδίσετε από την άμυνα. Δεν θα ασχοληθείτε με την επίθεση. Δεν θα δούμε αυτό που βλέπαμε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός ήταν τουρμποκίνητος στην επίθεση, αλλά είχε τα ζητήματα του στην άμυνα και συνέβη. Ο Ολυμπιακός από την άμυνα το κέρδισε το παιχνίδι. Έβγαλε πολύ μεγαλύτερη ένταση, πολύ μεγαλύτερη προσήλωση σε αυτό το κομμάτι. Είχε σύν 17 κατοχές από την ΕΦΕΣ, που είναι εντυπωσιακός αριθμός. Εδώ λέμε οριακά ότι αν είναι, ξέρω εγώ, στις 5-6 κατοχές διαφορά είναι ψηλό αποδεκτό. Τώρα είχε διπλάσιο από αυτό το νούμερο ο Ολυμπιακός, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια από τις βασικές αιτίες της νίκης. Και έδειξε και πάλι και ότι το ταλέντο του αρκεί ακόμα και σε μια βραδιά που ήταν σχετικά άστοχος να βάλει κοντά 90 πόντους, επειδή ας πούμε έφτασε αυτά τα νούμερα έχοντας 8 στα 29 τρίποντα, ας πούμε, που είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Από αυτή την άποψη δηλαδή μπορεί σίγουρα ο Μπαρτζόκας να είναι ικανοποιημένος, γιατί η ομάδα του ανταποκρίθηκε στο αμυντικό κομμάτι, το οποίο βέβαια πρέπει να το διατηρήσει έτσι και να γίνει και πιο έτσι λίγο αποτελεσματικό στην επίθεση, γιατί σήμερα υπήρχαν κάποια διαστήματα που σαν να παρασυρώταν ο Ολυμπιακός από ένα περίεργο ρυθμό που ίσως δεν το βόλευε πάντα, σαν να ήταν λίγο τσαπατσούλικες βιαστικές επιθέσεις, γινόταν λίγο ροκ το παιχνίδι που δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο, όχι για να κερδίσει, αλλά να δείχνει ότι έχει τα έννοια του αγώνα, παιδάκι, που να έχει το κουμάντο. Μπορούμε να κρατήσουμε την καλή παρουσία του Τζόουνς, του Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος στα προηγούμενα μάτς δεν είχε καθόλου συγκέντρωση. Σήμερα ξεκινώντας και βασικός και γνωρίζοντας ότι θα έχει και μεγαλύτερο ρόλο, ίσως ήταν πολύ πιο πνευματικά έτοιμος για να ανταποκριθεί και βοήθησε πολύ και αυτός και στο κομμάτι των κατοχών με τα επιθετικά rebound που πήρε. Μόνο και μόνο η παρουσία του Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έπαιξε πολύ, παρκούσε για να διορθώσει τα ζητήματα που είχαν στο rebound στα προηγούμενα παιχνίδια. Ώστε θα σταθώ και στην επιλογή του Μπαρτζόκα να μην αρχίσει την πεντάδα με τον Ντόρση αλλά με τον Φουρνιέ και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο στον Ντόρση. Στο παρελθόν είχαμε δει να τον επηρεάζει πνευματικά αυτό το πράγμα και σήμερα ερχόμενος από τον πάγκο δεν ήταν ανάλογα επιδραστικός με τα παιχνίδια που ξεκινά βασικός. Δεν ξέρω αν είναι κάτι συγκυριακό ή τέλος πάντων μια αλλαγή φιλοσοφίας. Θυμίζω πέρσι κατά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη αποφάσισε ο Μπαρτζόκας να φέρνει το Φουρνιέ από τον πάγκο. Ίσως το έχει πει και ο ίδιος ο Φουρνιέ.
1: Σε εκείνο το group therapy που έγινε, έτσι.
3: Ακριβώς. Και επειδή ο Φουρνιέ είχε την πνευματική ωριμότητα να το διαχειριστεί αυτό, ενώ ο Ντόρσε μάλλον όχι, αυτό είχε βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Είχε φέρει μεγαλύτερη ισορροπία στις πεντάδες σήμερα. Δεν ξέρω αν έγινε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, ίσως να ρωτήσει και ο Μπαρτζόκας μετά το μάτς να μάθουμε κι εμείς γιατί συνέβη αυτό. Πάντως ο Ντόρση δεν φάνηκε να μπαίνει με την ίδια ορμή που μπαίνει στα παιχνίδια συνήθως, γιατί στα περισσότερα μάτς ξεκινάει καταπληκτικά ο Ντόρση. Θα το δούμε τέλος πάντων αυτό αν είναι παροδικό ή όχι. Θετικότατος πάλι ο Εντζάι, πολύ καλός ο Παπα-Νικολάου να πούμε, ο οποίος με την εμπειρία του και τις άμυνες του και κάποια σουτ που έβαλε, γιατί έβαλε και τα ποντάκια του σήμερα, ήταν πολύ θετικός. Ο Μοντέρο στο τέλος ξεσάλωσε, ενώ στο πρώτο μήκρο ήταν πολύ άστοχος. Στο φινάλε έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει με προσωπικούς πόντους. Ο Μακιντάιρ στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν ακόμα σχετικά κοντά, έβαλε κάποια προσωπικά καλάθια όπως ξέρει να κάνει. Όχι δηλαδή με μακρινά σουτ, αλλά με τα drive εκμεταλλευόμενο στον όγκο του απέναντι στον Στράζελ. Και εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε τελικά μια εύκολη νίκη, έκανε και τη δουλειά, έκανε και έτσι το πρώτο βήμα για να παίξει σε αυτό το νέο γήπεδο που και αυτό θέλει την προσαρμογή του, γιατί η αλήθεια είναι άλλο να παίζεις στο ΣΕΦ που το ξέρεις χρόνια, ξέρεις τις μπασκέτες που λένε με κλειστά μάτια και άλλο σε ένα νέο γήπεδο που θέλεις την προσαρμογή. Καλά δεν έχει κάνει προπόνηση ο Ολυμπιακός εκεί πέρα. Πλέον θα αρχίσει να προσαρμόζεται και σε αυτό. Νομίζω ότι όσοι πήγαν από ατμόσφαιρα κατάλαβαν ότι είναι μια πολύ καλή έδρα. Έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά και η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι την έχει βελτιώσει από ένα χρέπι που το είχε παραλάβει. Το γήπεδο το έχει σουλουπώσει πάρα πολύ και το έχει ομορφύνει πάρα πολύ και αρκετά εξυγχρονισμένο είναι πλέον, που πάντα επιδέχεται βελτιώσεις, αλλά χωρίς φράγκο από την πολιτεία, να το πούμε αυτό. Έτσι έχει κάνει θαύματα η ΑΕΚ με το γήπεδο. Τώρα έχει μια διάβολη εβδομάδα που εκεί πρέπει να παίξει και καλή άμυνα όπως σήμερα, αλλά πρέπει λίγο να βελτιώσει και την επίθεσή του, γιατί με τέτοια ποσοστά δύσκολα θα κάνει το 2-2. Θεωρώ ότι τουλάχιστον μια νίκη μπορεί να την πάρει απέναντι στην Μπαρτσελόνα, είτε απέναντι στην Βαλένθια. Αν και θεωρώ ότι το παιχνίδι με τη Βαλένθια θα είναι πιο δύσκολο από αυτό με την Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα που παίζει σε ένα τρελό ρυθμό, που και ο Ολυμπιακός θέλει σε τρελό ρυθμό. Να δούμε εκεί ποιος θα επιβιώσει από αυτό το μάτς, αλλά σίγουρα εντάξει, ήταν θετικό το Ολυμπιακός.
1: Καλό ότι είναι το πρώτο της διαβολοβδομάδας αυτό.
3: Ναι, ναι, σίγουρα, έτσι, σίγουρα.
1: Και θα υπάρχουν σίγουρα επίπεδα ενέργειας μεγαλύτερα. Αν ήταν το δεύτερο, ναι, μπορεί να, η κούραση να παίζει ρόλο.
3: Ακριβώς. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ σωστά αυτό που λες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τα όπλα και νομίζω ότι και αυτές οι προπονήσεις που έκανε μέσα στην εβδομάδα, γιατί είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα το προηγούμενο διάστημα, τον βοήθησαν λίγο να βελτιώσει την άμυνα. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι έπεσε δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Και έστω και αν ο Ολυμπιακός σήμερα έχει κάποια ζητηματάκια επιθετικά, που είναι λίγο αστείο να το λέμε όταν βάζει 89 πόντους και όταν έχει τόσο κακά ποσοστά στα τρίποντα, αλλά το ταλέντο του είναι για να βάζει 100 του Ολυμπιακού. Είδαμε σίγουρα ξεκάθαρα βελτίωση στην άμυνα, που είναι ένα θετικό βήμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός προφανώς ομάδα που θα παίξει για την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Νομίζω ότι όπως δουλεύω μέχρι τώρα και τους δύο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολα θα βγουν έξω από την τετράδα. Δηλαδή τώρα θα είναι και δύο στο πλεονέκτημα. Τώρα ποιος θα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, αυτό θα κρυθεί ίσως και στις λεπτομέρειες. Μπορεί να είναι πρώιμο, αλλά τουλάχιστον από την εικόνα που βλέπω τώρα και τη σοβαρότητα που έχουν και την ποιότητα ξεκάθαρα, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για να τα καταφέρουν και οι δύο.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ, παιδιά. Και εγώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ματσάρα στη Βαρκελόνη, ναι, ναι. 72-71 είναι το παιχνίδι, με απανωτά τρίποντα από τον έναν, από τον άλλον, 5:50 πριν το τέλος.
2: Ματσάρα, όπως το είπες, άνοιξε το σκορ πριν από λίγο η Ντόρτμουντ. Κατά τύχη, αλλά το άνοιξε αυτή τη χέρια η Ντόρτμουντ απέναντι στην Βέρντερ. Στο 80 λεπτό 1-0 το παιχνίδι. Ο αγώνας μπασκώνει με την Μπεσίκτας και αυτός μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο. 71-75, κοντά εδώ και εδώ μάλλον και οι δύο ομάδες. Έχει γίνει 1-0 και το Λανς Λιόν στο 65 λεπτό. Μπράγκα Σπόρτινγκ 1-0 στο ημίχρονο.
1: Και πάμε να συνεχίσουμε με τα σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού που το λέει πριν λίγο. Να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Σκουντή. Γεια σου, Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και σε εσάς και που κάνετε παρέα στον κόσμο και στον κόσμο που του κάνετε παρέα και σε όλους.
1: Τι είδαμε σήμερα, Βασίλη, στο παιχνίδι?
4: Θα το γενικεύσω λίγο. Είδαμε τη 15η νίκη ελληνικής ομάδας στα πρώτα 16 μάτς της σεζόν. Τρομερό ρεκόρ. Δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή υπάρχει μια ήττα μόνο, αυτή που γνώρισε ο Ολυμπιακός, και μάλιστα είναι εξτρέμις από το σου του Μάρκου Σκάρ στο μπάζερ μπίτερ στη
1: Μπολόνια.
4: Ναι, στην ήττα από τη Βίρτους. Από εκεί πέρα όλες οι ελληνικές ομάδες, και δεν είναι λίγες, δεν είναι μία και δύο. Έχουμε 10 πρέσβυρες στα κύπελα Ευρώπης, εξ αυτών πάλλον όλες μαζί έχουν κάνει σούμα 15 νίκες από τα 16 μας σε όλες τις διοργανώσεις, είτε στο FIBA Euro Cup, στο BCL, στο Euro Cup και στην Ευρωλίγκα. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό το ρεκόρ, βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμη, και έχουμε και 10 στα 10 μέσα σε ένα τετραήμερο. Αυτή τη βδομάδα δηλαδή απολαύσαμε με 10 διαδοχικές νίκες, με 10 νίκες σε εισάριθμα μάτς.
1: Κάπου σε χάσαμε, Βασίλη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Όχι, νομίζω τον χάσαμε. Να το ξαναπάρουμε μία το Βασίλη, γιατί κάπου χάθηκε η γραμμή. Ναι. Δεν το χάσε, ναι, τρομερό ποσοστό αυτό πάντως, το 15 στα 16 από την αρχή.
2: Μα το λέγαμε, τρομερό ξεκίνημα, ναι, και εγώ δεν το είχα σε αριθμούς στο κεφάλι μου.
1: Ναι, συνειδητοποιήσει ότι ήταν 15 στα 16 νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, όσο περιμένουμε να έχουμε πάλι επικοινωνία με τον Βασίλη, συνεχίζεται η ματσάρα στη Βαρκελόνη. Παραμένει το 72-71, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Τον έχουμε πάλι τον Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
4: Ναι, λέω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ εντυπωσιακό επίτευγμα. Βεβαίως, ως γνωστόν, στο τέλος ξέρεις το καθό. Θα πρέπει να περιμένουμε μέρες, εβδομάδες, μήνες, ένα χρόνο ολόκληρο, αφού θα αλλάξει η χρονιά. Και θα δούμε πώς θα όλο αυτό, πώς θα αξιοποιηθεί, πώς θα κεφαλαιοποιηθεί. Απλώς το αναφέρω πάντως, γιατί είναι εντυπωσιακό γεγονός και είναι και ποδοφάνες. Δηλαδή, όσο θυμάμαι και έχω ακόμα γερή μνήμη, δεν έρχεται στο μυαλό μου κάποιο άλλο τέτοιο μεγάλο σερί και ένα τόσο εντυπωσιακό ρεκόρ, δηλαδή στα πρώτα 16 μάτς να έχουν πετύχει 15 νίκες και μία ήττα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για το μάτς του Ολυμπιακού. Όχι γιατί κάθε νίκη δεν είναι εκτιμητέα, όπως συνηθίζει να λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τις νίκες οι ομάδες πρέπει να τις αγαπούν. και πρέπει να τις αγαπούμε περισσότερο από τις καλές εμφανίσεις, γιατί υπάρχει αυτή η παροιμία που λέει φασούλη το φασούλη γεμίζει ο σακούλι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τη χρειαζόταν αυτή τη νίκη, και μάλιστα επιστρέφοντας στις παλιές ενδεχομένως και ξεχασμένες εδώ τις αστιακές ρυθμίσεις, να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός που ούτως ή άλλως είναι μια πολύ παραγωγική ομάδα, εγώ βεβαίως αυτός ο συλλογισμός μου πάσχει για τον ακούστατο λόγο ότι πλέον όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα είναι πολύ παραγωγικές, μπορούν να σκοράρουν πάρα πολύ εύκολα, αλλά απλώς ο Ολυμπιακός σήμερα δέχτηκε 26 πόντους λιγότερους από τον μέσο όρο του στα πρώτα μάτια της φετινής σεζόν. Φαινόταν και αυτό είχε διαπιστωθεί και είχε ομολογηθεί και όλος ο Γιώργος Μπαρτζόκα ότι η άμυνα πάσχει. Σήμερα βελτίωσε αρκετά πράγματα, πήρε 19 επιθετικά rebound, είχε καλή δημιουργία με 23 πόντους και πολύ καλό ratio, 23 assist μάλλον, και είπα πόντους, 23 assist έναντι 13 λαθών, ανάγκασε την ΕΦΕΣ να υποπέσει σε 17 λάθη, ενώ είχε 16 assist, νούμερα, okay, τα τρίποτα του Ολυμπιακού δεν ήταν καλά, 8 στα 29. Από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μοιράστηκαν οι πόντοι. Θα έλεγα ότι μάλλον ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ έκανε την καλύτερη εμφάνισή του σε μάτς Ευρωλίγκας, γιατί έπαιξε πολύ καλά και στο Ιβανόφιο το προηγούμενο Σάββατο που έπαιξε στα όρια του Triple Double Figure. Είναι αξιοσημείωτο για τον Ολυμπιακό και δείχνει τον πλουραλισμό και το πώς διανέμουν τη ρόλη ο Βεζέκο, ο Φοντόρση και ο Φουνί έχουν μέσω όρο 50 πόντους στην φετινή Ευρωλίγκα. Απόψε έβαλαν και οι τρεις τους 20. Κανείς δεν είχε διψήφιο νούμερο πόντων. Ο Ολυμπιακός είχε δύο παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων, τον εξαιρετικό που αποδεικνύει για άλλη μια φορά, το έχει αποδείξει και σε άλλα μάτς, είτε με τις πολύ καλές επιλογές στην επίθεση, είτε με τις πολύ αποτελεσματικές άμυνες, ότι είναι αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν closer, αναφέρομαι στον Γιάν Μοντέρο, που ήταν προφανώς ο προφανής MVP, credit στον Tyreek Jones επίσης, και επίσης πολλά credit, δεν είναι η πρώτη φορά, νομίζω ότι δεν θα είναι ούτε η τελευταία. Ο Κώστας Παπανικολάου αποδεικνύει ότι κάθε φορά που επιστρατεύεται, κάθε φορά που χρειάζεται, είτε με το σκοράρισμά του, είτε με τις άμυνες του, είτε με τα rebound, είτε με τη δημιουργία, είτε με την αφοσίωσή του, είναι εκεί. Και αυτό για τον Ολυμπιακό νομίζω, αλλά και για τον ίδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξού και αρκετές αποθεωτικές ως αυτόν αντιδράσεις υπήρξαν από τον πάγκο, με κορυφαία κάποια στιγμή, τουλάχιστον αυτή είδαμε στην τηλεόραση. Από τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ξαναγυρίζει στις νίκες, ξαναγυρίζει στις παλιές εργοστασιακές ρυθμίσεις με τη σφυγηλή άμυνα. Βεβαίως η Ευρωλίγκα είναι μακρά, είναι δύσκολη, είναι ζώρικη, είναι αμήλικτη, είναι κτηνώδης, όπως έχει πει από πέρυσι ο Μπαρτζόκας. Μπροστά μας βρίσκεται μια διάβολο εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρουν πολύ καλύτερα οι παίκτες και οι προπονητές, οι συνάδελφοι. Ότι χαίρεσαι 10 λεπτά για την νίκη, λυπάσαι 11-12 λεπτά για την ήττα, ανασκουμπώνεσαι, αναδιπλώνεσαι, ανασυντάσσεσαι.
1: Και κάνεις το σταυρό σου να μην έχεις τραυματισμούς βασικά.
4: Αυτό, βέβαια. Ο Ολυμπιακός έχει να διεκτεραιώσει μια μάλλον εύκολη υποχρέωση. Η μόνη ομάδα που δεν έχει νικήσει ποτέ ο Κολοσσός στην ιστορία του, που δεν είναι και μικρή, είναι Ολυμπιακός, 43 νίκες Ολυμπιακός απέναντι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα μεσημεριανό μάτς, μεσημεριάτικο μάτς την Κυριακή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά ξανά.
1: Όχι το Ειρήνης και Φιλίας, από συνήθεια, όχι Ειρήνης και Φιλίας.
4: Α, ναι, είναι Ειρήνης και Φιλίας.
1: Είναι συνήθεια.
4: Σωστά, σαν Ελλαδίνο αυτό.
1: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ,
1: καλή. Να είσαι καλά. Επίσης και σε σένα.
2: Καλό βράδυ, Βασίλη.
1: Λοιπόν, 74-76 η ματσάρα στην Βαρκελόνη. Δεν έχει πολλούς πόντους από την προηγούμενη. Το είχαμε αφήσει το 71-72, όπως ήταν.
2: Ναι.
1: Αλλά πέφτουν κορμιά κανονικά όση ώρα έτσι παρακολουθούμε. Πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, πάρα πολύ ανταγωνιστικό, πάρα πολύ physical. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια στο τέλος. Έχει ενδιαφέρον. Προς το παρόν προηγείται η Ζάλγκυρης με 2 πόντους και έχει και την κατοχή και κερδίζει και φάουλ νομίζω με τον Έντουαρτς. Θα το παρακολουθήσουμε.
2: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό και πολύ ενδιαφέρον και το άλλο είναι κοντά 7 λεπτά πριν το τέλος. Πασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 72-77, πέσει εδώ βραχία κεφαλή για τους φιλοξενούμενους.
1: Ο Άρης δεν έχασε, έχασε στην Ελλάδα, δεν έχασε στην Ευρώπη. Τα δύο ευρωπαϊκά του παιχνίδια ο Άρης θα έχει κερδίσει.
2: Ναι, νομίζω ναι.
1: Ναι, ένα εκτός και ένα εντός. η ήττα του Άρη ήταν στο πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να καλησπερίσουμε Παντελή Διαμαντόπουλο. Χαίρετε.
2: Γεια σου, Παντελή.
5: Σας έλειψα, όχι.
1: Βέβαια, τι. Μια ολόκληρη μέρα.
5: Ναι, τι γίνεται.
1: Όλα καλά, εσύ.
5: Λοιπόν, ωραία. Άλλη μια νίκη σήμερα για την Ευρωλίγκα για τις ομάδες μας. Ο λαός λέει ότι οι αριθμοί έχουν φτιαχτεί για να λένε ψέματα. Άλλοι λένε ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Στην προηγουμένη περίπτωση, σε αυτό το μάτς του Ολυμπιακού με την Έφες, όταν τελείωσε το μάτς, ο Ολυμπιακός είχε πάρει 21 επιθετικά rebound. Στο συγκεκριμένο τομέα διέλυσε τους Τούρκους και στο συσχετισμό assist λαθών, η Τούρκη, η ομάδα του Λάσο, κατάφερε να έχει ένα περισσότερο λάθος από ό,τι assist, 17-16. Όλα αυτά ήταν απόρρια της εικόνας του δεύτερου μήχρονου. Δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός στο πρώτο μήχρονο. Λόγους να ψάξουμε έχει και δεν έχει σημασία. Δεν ήταν καλός γιατί δεν ήταν καλή η αμυνά του. Υπήρχε ανισορροπία στην επίθεση. Δεν έβγαιναν αυτά που ήθελαν. Δεν θα ήθελα να πω ότι ήταν και το πρώτο μάτς μπροστά στον κόσμο, γιατί είναι και ο λίγο τύπο θυμητικό για τη συγκεκριμένη ομάδα και για το μέγεθος των παικτών της. Αλλά οκ. Okay, παίρνω ίσως το ότι ήταν ένα πρώτο μάτς εντός έδρας αλλά μακριά από το σπίτι της ομάδας. Από εκεί και πέρα, όπως και στο Ιβανόφιο, όταν στον Ηρακλή, ο άνθρωπος που γύρισε το κουμπί ήταν ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Αυτός δίδωσε το τράζελ, αυτός μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, το λίγο να του φουρνιέ και έτσι κατάφερε να πάρει μπροστά η μηχανή του Ολυμπιακού. Μετά όλα τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Για να γυρίσω στη γλώσσα των αριθμών, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το μάτς έχοντας πάρει στην επίθεση πράγματα από όλους τους παίκτες του. Είναι χαρακτηριστικό και αρκετά μακρινό για Ολυμπιακό ότι για να δούμε μπασκετμπολίστα με διψήφιο αριθμό πόντων έπρεπε να φτάσει το 37,5, που ο πρώτος που έπιασε το δεκάρικο εκείνη τη στιγμή ήταν ο Tyreek Jones, για να ακολουθήσει μετά ο Μουρτέρο. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι οι οποίοι τώρα πρέπει να βρουν πράγματα, παιδιά, δεν είναι και ότι πιο εύκολο να χάνεις τον Mike James. Ο Mike James δεν είναι απλά ένας μπασκετμπολίστας για την ομάδα στην οποία παίζει και γενικά για την διοργάνωση. Έχουν και τον Γιωργάρα του Παπαγιάννη έξω με χιαστό. Θα πρέπει να αναθεωρήσει πράγματα ο Λάσο, να ψάξει να βρει πράγματα για να δούμε ξανά την ΕΦΕΣ τι μπορεί να διεκδικήσει και τι μπορεί να ζητήσει.
1: Αν προλάβει ο Λάσο.
5: Τον βλέπεις Κώστα Παρέλασε, δηλαδή.
1: Το συζητάγαμε νωρίτερα και με τον Νίκο Ζέρβα. Έχουν φουντώσει οι φήμες από Τουρκία ότι δεν θα μακροημερεύσει. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
5: Ναι. Να δούμε. Δεν είναι. Εντάξει, ο Λάσο είναι ένας μεγάλος προπονητής. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό που είχε με την υγεία του και η απόφασή του να περάσει τα σύνορα τα ισπανικά, δεν του έχουν βγει και τα ωραία, τα επόμενη σταθμή του. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός το πήρε το μάτς. Και όχι μόνο αυτό, ο Μπαρτζόκας είχε πολλά παράπονα στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ηρέμησε και ο ίδιος στο δεύτερο και μπόρεσε να κάνει και rotation. Μπορούσε να μοιράσει κατά. Ο Βεζένκο θα σου μέχρι το 21 λεπτά. Και δεν έχει να κάνει τόσο με το κυριακάτικο μάτς απέναντι στον Κολοσσό, όσο με μια φοβερή εβδομάδα που έρχεται για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι μακριά από το σπίτι του. Έχει δώσει το απόψινο μάτς, ήταν το πρώτο εντός των τυχών. Και πηγαίνει σε μια φοβερή διαβολοβδομάδα με τη Βαλένθια. Η οποία Βαλένθια, όπως είδατε, όλοι τη θεωρούσαν διαλυμένη επειδή έχασε προπονητή και φιχταράδες. Και η Βαλένθια είναι αίτητη και στη συνέχεια έχει να πάει και στην Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα. Ισχύει για τον Ολυμπιακό στην πάρουσα φάση, ό,τι και για τον Παναθηναϊκό, μάζεται και ασυνερόγες στο σπίτι σου, απλά ο Ολυμπιακός έχει πολλά ταξίδια έξω, οπότε ό,τι καταφέρει και να πάρει καλό θα είναι, γιατί ο ίδιος θα διεκδικήσει μετά να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη όταν παίξει στη Σάνελ Αρένα και μετά όταν ανοίξει ο καιρός και τα λουλούδια αφήσουν στο Ιωρίτης και πηγές.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, Παντελή.
5: Να είστε καλά, καληνύχτα Κώστα Γιάννη.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, άνοιξε λίγο το σκόρ η Ζάλγκηρης, το έχει πάει στους 6 πόντους. Προηγείται με 6 πόντους.
2: Ένα λεπτό έχει μείνει.
1: Ένα λεπτό είναι, ναι. Εντάξει, ένα λεπτό, ένας αιώνας. Με επίθεση για την Μπαρσελόνα, θέλω να πω, δεν είναι δεκαδεύτερα.
2: Έχουν γίνει τρομερά πράγματα στον Ντόρτμουντ Βέρντερ.
1: Ναι.
2: το είχαμε αφήσει στο 1-0, έγινε 2-0 στο 80 με μια κεφαλιά του Σλότερμπεκ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και η Βέρτερ έχει σοφαρίσει.
1: Α, μάλιστα.
2: Έχει βάλει 2 γκολ, σοφάρισε σε 2-2 και πιέζει να κάνει ακόμα και το διπλό. Αυτό. Ωραία παιχνίδια.
1: Κλασική Ντόρτμουντ, λέω εγώ.
2: Ναι.
1: Ξέρεις,
2: ναι.
1: Μπορεί να έχει όλο το παιχνίδι, μπορεί να έχει 15 φάσεις, μπορεί να κάνει και ξαφνικά να βρεθεί, ας πούμε, να εσωφαρίζεται χωρίς να καταλάβει κανείς το πώς. Δεν έχει το μυαλό της το πώς να κρατήσει.
2: Τα γνωστά όσα πάνε και όσα έρθουν. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σημερινά σχόλια για την τρίτη αυτή νίκη του Ολυμπιακού, που το φέρνει, να πούμε, στο 3-1 μαζί με την Φενέρ και την Παρτίζαν. Μάλλον όχι την Μπαρτσελόνα, γιατί δείχνει να το χάνει το παιχνίδι πίσω από Παναθηναϊκό και Βαλένθια στη βαθμολογία της Ευρωλίγα. Παναγιώτης Κεφαλάς μαζί μας, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
6: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά εσύ.
6: Ωραία. Ήρεμα νερά στο ελληνικό μπάσκετ. Οι ελληνοτουρκικές μάχες πήγανε 2-0 υπέρ των ελληνικών ομάδων και γενικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα 10-0 των ελληνικών ομάδων αυτή την εβδομάδα. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο να έχει ξαναγίνει. Όποια ελληνική ομάδα έπαιζε Ευρώπη νίκησε, σε όποια διοργάνωση και να έχουμε. Λοιπόν, ήταν ένα βράδυ για τον Ολυμπιακό, ένα ιδανικό ποδαρικό θα λέγαμε, στην Σάντλ Αρένα, στο γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, για όσο διαρκέσουν τα έργα στο ΣΕΦ και θα είναι λειτουργικό για να μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του Ολυμπιακός. Ήταν ένα μάτς το οποίο έχει πολλαπλά κέρδη για τον Μπαρτζόκα, νομίζω ότι έχει πάρα πολλούς λόγους για να χαμογελάσει. Ένα μάτς το οποίο ήταν διπρόσωπος μόνο στην επίθεση, μπορώ να πω. Δηλαδή το πρώτο μήχρονο πολλοί λένε ότι ναι, έπαιξε σε χαμηλές στροφές, ήταν πολύ άστοχος. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε ως αστερίσκο, ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν χρησιμοποιεί ως έδρα, δεν προπονείται εκεί ο Ολυμπιακός, θα πηγαίνει κάθε πρωί για το shoot around πριν από τα παιχνίδια. Προπονείται κανονικά στο ΣΕΦ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, είναι πως ακόμη το γήπεδο οι παίκτες δεν το γνωρίζουν, όπως συνηθίζεται.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει?
6: Ορίστε.
1: Γιατί συμβαίνει, γιατί δεν κάνει και τις προπονήσεις εκεί λίγο να μπορέσει να γνωριστεί καλύτερα ο Ολυμπιακός με τις μπασκέτες?
6: Είναι απόφαση της ομάδας, ναι, θα πηγαίνει μόνο για τα shoot around. Okay. Νομίζω ναι, θα κάνει κανονικά προπονήσεις στο προπονητικό του ΣΕΦ και θα πηγαίνει για το shoot around. Τουλάχιστον προς το παρόν αυτό ισχύει. Τώρα δεν ξέρω και τι συμφωνία έχει γίνει με την ΑΕΚ, μήπως και η ΑΕΚ έχει κάποια προπόνηση και δεν μπορεί δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, αν εξετάσουμε το δεύτερο δεκάλεπτο, επιθετικά κύριος για τον Ολυμπιακό, με τους 9 μόλις πόντους τους οποίους σημείωσε, το 15 που δέχτηκε στην άμυνα, ήταν κάτι το οποίο σαφέστατα και θα αγόραζε ο Μπαρτζόκας, και νομίζω ότι γενικά ήταν ένα μάτσο το οποίο ο Ολυμπιακός σήμερα μπήκε με κάποια προαπαιτούμενα. Δηλαδή πρέπει λογικά στα αποδεκτήρια να είχαν μια λίστα και να λέγανε δεν θα φάμε σήμερα 90 πόντους. Τσεκ. Δεν θα μας πάρουν οι αντίπαλοι πάνω από 15 επιθετικά rebound. Τσεκ και αυτό.
1: Δεν θα φτάσουμε το μάζ να παιχτίσει τελευταία κατοχή. Τσεκ.
6: Ακριβώς, τσεκ και αυτό. Γενικά ναι, ήταν μια λίστα την οποία είχε κάποια προαπαιτούμενα, τα οποία σίγουρα θα είχαν συζητήσει μεταξύ τους, και πράγματι ήταν μια γεμάτη εμφάνιση, κυριαρχική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό. Στο κακό του επιθετικά θα λέγαμε διάστημα, όπως είπαμε, του πρώτου ημιχρόνου, μάλλον το δεύτερο δεκάλεπτο για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί πέτυχε 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός απλώς δεν του μπαίνανε τα σουτ, νομίζω ότι είχε πολλές καλές επιλογές. Δεν είπα ότι όλα τα σουτ που πήρε ήταν με τέλειες προϋποθέσεις και έτσι όπως έπρεπε να έβγαιναν. Ωστόσο ήταν τραγικά ο στόχος αυτή την δεύτερη περίοδο. Συνέπεσε φυσικά και με το δεύτερο rotation, όπου ήθιστε το δεύτερο rotation πάντα να χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο έτσι για να μπει στο παιχνίδι. Αλλά το 15 όμως παθητικό του δεύτερου δεκαλέπτου επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό. 66 μόλις πόντι παθητικό, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός από νωρίς έδειξε ότι από την άμυνά του θα το πάρει το σημερινό παιχνίδι και σιγά σιγά θα μπαίνει το νερό στα βλάκια και θα βρίσκει το ρυθμό του στην επίθεση. Δεν του έβγαιναν τα σούτ, ωστόσο βρήκε τις λύσεις. Έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο με μπροστάρι, θα λέγαμε, σε αυτό το εκπληκτικό δεύτερο μήχρονο που έκανε με τον Μακιντάιρ να ξεκινάει την αντεπίθεση. Με πολύ καλές επιλογές. Έβγαλε σχεδόν εκτός παιχνιδιού τον Στράζελ, θα λέγαμε.
1: Παναγιώτη, συγγνώμη να πω μόνο ένα δευτερόλεπτο. Μεγάλο διπλό για τη Ζάλγκυρης, 81-88 μέσα στη Βαρκελόνη. Συνεχίζεις.
6: Και με 7 κιόλας,
1: Ναι,
6: και
1: μάλιστα
6: είχαν και με 10.
1: Ναι.
6: Μάλιστα. Πολύ μεγάλο διπλό αυτό, όντως. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα είναι ότι θα έβρισκε το ρυθμό του Ολυμπιακός μέσα από την αμυνά του και έτσι θα έβρισκε και τις λύσεις, πράγμα που έγινε. Νομίζω επίσης καταλάβαμε το πόσο έλειψε ο Μιλουτίνοφ από τον Ολυμπιακό, που στα μόλις 14,5 λεπτά, 14 και 35 για την ακρίβεια που αγωνίστηκε. Εντάξει, πρόσφερε 4 πόντους στις δύο προσπάθειες που πήρε, δηλαδή εξτόρισε και στις δύο, αλλά πήρε 9 rebound. 6 εκ των οποίων επιθετικά, και ο Ολυμπιακός συνολικά τελείωσε ένα παιχνίδι με 49 rebound, εκ των οποίων τα 21 επιθετικά. Και έχοντας μοιράσει 23 assist για 13 λάθη, νομίζω ότι είναι δύο στήλες στην στατιστική που σου δείχνει ότι έχεις κυριαρχήσει απόλυτα στο παρκέ. Αυτό έδωσε και τη δυνατότητα, και έτσι όπως πήγε και το παιχνίδι, να ανοίξει και το rotation ο Μπαρτζόκας. Έπαιξαν και οι 12 παίκτες και οι 12 σκόραραν, γιατί όλοι θα είναι χρήσιμοι, και όπως είπαμε για τα πολλαπλά κέρδη εκτός από την άμυνα, η ομαδική άμυνα η οποία τα πήγε περίφημα, η επιστροφή του Μιλωτίνοφ, ο οποίος θα παίρνει σιγά σιγά και περισσότερο χρόνο, απλά μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε και τον έθεσε νοκάουτ στα πρώτα παιχνίδια, προφανώς και θα πηγαίνει λίγο πιο συντηρητικά. Ένας Tyreek Jones, νομίζω θα λέγανε στον Ολυμπιακό και θα λένε επιτέλους συγκεντρωμένος, με πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, γιατί μπήκε και στα παπούτσια του Χόλ, ο οποίος νομίζω πολύ σωστά δεν αγωνίστηκε, γιατί έκανε ταξίδια στραπή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πήγε μέχρι τον Παγκράτη, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού πήγε. Γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ για τον Ολυμπιακό. Ευχαριστήθηκε και ο κόσμος μπάσκετ, νομίζω, που πήγε. Ευχαριστήθηκε μάλλον γιατί είδε τις δυνατότητες της ομάδας σε ένα παιχνίδι, δηλαδή, στο οποίο κυριάρχησε, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα με τον τραυματισμό του Τζέιμς. Αυτό δεν τίθεται καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Είναι τεράστια απώλεια, γιατί ο Τζέιμς, να μην, για έναν παικταρά αστρονομικό, ο οποίος χάνει και πολλά πράγματα εκτός από την παρουσία του Τζέιμς στον παρκέ, την αγωνιστική, δηλαδή δεν χάνει μόνο δηλαδή πόντους και ασίστ, χάνει και πολλά πράγματα όταν είναι ο Τζέιμς στον παρκέ. Και ήταν ένα πολύ καλό, λοιπόν, όπως είπαμε, να αγωνιστούν και οι 12, να μοιραστεί ο χρόνος συμμετοχής, γιατί είχε φοβερή καταπώνηση το προηγούμενο διάστημα, και μετά από το παιχνίδι το οποίο ακολουθήσε λιγότερο από 48 ώρες την Κυριακή, ο Ολυμπιακός, που θα υποδεχθεί στη μεσημεριανή σχέστα τον Κολοσσό για το ελληνικό πρωτάθλημα στη μία η ώρα. Μετά έχει μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική διπλή αγωνιστική, γιατί έχει να πάει σε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα μέχρι στιγμής, η οποία παρά τις αποχωρήσεις που είχε μεγάλων παικτών, παρά την αποχώρηση του προπονητή της, δείχνει τρομερή φρεσκάδα τουλάχιστον στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, και μετά έχει να αντιμετωπίσει την Βαλένθια, και μετά έχει να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα. Είχε, λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ άνετη και πάρα πολύ κυριαρχική νίκη για τον Ολυμπιακό, κυρίως μέσα από την άμυνά του, και αυτό προφανώς το παιχνίδι θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό και για την συνέχεια. Προσέχουμε την άμυνά μας πρώτα, το επιθετικό ταλέντο υπάρχει στον Ολυμπιακό, είναι μια ομάδα του top επίπεδου της Ευρωλίγκας, οπότε επιθετικά θα το βρει. Η άμυνα προφανώς και ήταν το μεγάλο ζητούμενο και ο προβληματισμός, ακόμη και στις νίκες τις οποίες είχε κάνει μέχρι στιγμής, οπότε και όσο θα επιστρέφουν και θα είναι όλοι υγιείς, νομίζω ότι είναι τόσο το καλύτερο για την ομάδα του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
6: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ. Καλό.
1: Δελτίο, λοιπόν, να υποθέσω έχουμε χάσει.
2: Ναι, το έχουμε χάσει. Οπότε πάμε να κάνουμε διακοπή, να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι να σπάσει και να γυρίσουμε να πούμε όσα προλάβουμε μέχρι τις 12.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.
3: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω δουλειάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα.

0: σώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Η πιο διάσημη απαγοήτευση του κόσμου.
2: Ναι.
1: Υπέροχος.
2: Πολλά τέτοια έχουν γίνει και έχουν μείνει στο μυαλό για πάντα. Αντίστοιχο του Θεφαίου που λέει τα χρόνια που μου έφυγαν το κόλο. Υπάρχουν τέτοια.
1: Εντάξει, εγώ είμαι πιο πεζός άνθρωπος από σένα. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις θυμάμαι το ψωλέο σε ξεχάσαμε τη Σαρή.
2: Εντάξει, αυτό ήταν επίτηδες όμως, δε.
1: Δεν ξέρω τι να σου, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς επίτηδες.
2: Αυτό ήταν.
1: Τι εννοείς?
2: Να.
1: Ήταν για να γίνει επί τούτου.
2: Ε.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
2: Εντάξει, εγώ, δεν, ούτε εγώ μπορώ να το αποδείξω.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ.
2: Ούτε εγώ μπορώ να το αποδείξω. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορούμε δύο-τρία. Θα πούμε για προγνωστικά. Εννοείται, θα πούμε για προγνωστικά, προφανώς. Καταρχάς, διαβάζω εδώ, έχει βγάλει, δεν ξέρω γιατί τα κάνει αυτά η Daily Mail. Τώρα κάθεται και βγάζει άρθρο ότι ο Ρονάλντο πρέπει να θα τιμωρηθεί για 6 μήνες.
1: Εντάξει, με βάση το, ναι, το κανονισμό αυτό ισχύει, ότι όποιος εγκαταλείψει ας πούμε την εθνική τιμωρείται με 6 μήνες.
2: Ναι. Και περιμένει, την απολογία του και διάφορα τέτοια.
1: Εντάξει, αφού με πας, θα πας στα ποδοσφαιρικά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, συμβαίνουν, ρε παιδί μου, ανάμεσα στις ομάδες πολλές φορές διάφορα χυδαία πράγματα και διάφορα πειράγματα τα οποία ξεφεύγουν από την λογική. Αυτό που κάνει Ατλέτικο σχετικά με την επιστροφή του Βαλβέρντε στην ενεργό δράση είναι πέρα από χυδαίο και ανήθικο, είναι και παντελώς βλακώδες. Διότι επειδή ο Βαλβέρντε, θυμόμαστε όλοι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, είχε δεχτεί ένα πολύ άσχημο πάτημα πάνω στον Αστράγαλο, που η Φουβιράλ φώναζε ότι κακώς δεν αποβλήθηκε ο παίχτης της Ατλέτικο σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Βαλβέρντε γύρισε νωρίτερα τον αναμενόμενο στην ενεργοδράση και θα είναι διαθέσιμος. Λοιπόν, και λέει Ατλέτικο μεταξύ άλλων, θέλουμε να συγχαρούμε τη Ρεάλ Μαδρίτης που συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποδεικνύοντας ότι η ολόκληρη παγκόσμια ιατρική κοινότητα έκανε λάθος κατά 100%. Δηλαδή, αν και γίνεται ας πούμε αυτό που γίνεται, αν και τη γλιτώνεις και δεν παίρνεις κόκκινη, αν και έχει δει όλος ο κόσμος ότι τον έχει πατήσει ο άλλος με το τάκλι του θανάτου, έπρεπε και να έχει μείνει ο άλλος 6 μήνες έξω
2: για να ικανοποιηθεί.
1: Δηλαδή, αντί να πούνε ναι, παιδιά, εντάξει, περαστικά στον άνθρωπο, μπράβο που είναι γερή κράση και γύρισε νωρίτερα, κάνουν πλακίτσα που ο παίκτης δεν τραυματίστηκε βαριά. Και λες, κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, αντιπαλότητα, οκ. Okay. Τι θέλετε να μας πείτε, ότι δεν ήταν κόκκινη, ήταν κόκκινη. Δηλαδή για να είναι κόκκινη πρέπει να μείνει 6 μήνες έξω. Για να είναι κόκκινη. Έχει σημασία το πόσο γρήγορα θα γυρίσει από τον τραυματισμό.
2: Ναι.
1: Έλα, εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Δεν θέλω υπεράσπιση της Ατλέτικο, θα κάνεις στο Facebook. Όχι εδώ τώρα. Σε παρακαλώ. Εντάξει, όχι. Okay. Σε παρακαλώ. Εντάξει.
2: Λοιπόν, ωραία, μπορούμε να πάμε σε εξωαγωνιστικές ειδήσεις για να μην. Δεν θέλω να τσιτώνεσαι. Είναι Παρασκευή αργά. Θέλω να είσαι ήρεμος και θέλω να ξέρεις ότι πριν από λίγες μέρες γίνανε δημοτικές εκλογές στο Περού.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να ξέρεις.
1: Μαγευτικό, magical stuff.
2: Θέλω να ξέρεις ότι στην περιοχή Κεροπάλκα κατέβηκε μεταξύ άλλων του κεντροαριστερό κόμμα Χώρα Νασιών.
1: Αριστερό, να πούμε.
2: Κεντροαριστερό.
1: Ναι, κεντροαριστερό. Λέω, τονίζω το αριστερό για το όνομα που θα ακολουθήσει. Το ονοματεπώνυμο που θα ακολουθήσει.
2: Λοιπόν, Αόρα Νασιών ήταν η ονομασία του συνδυασμού. Mm-hmm. Κέρδισε. Ήταν σκληρός αγώνας. 34% με 31%. Mm-hmm. Αλλά έχουμε νικητή. Και το όνομα του νικητή είναι Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες.
1: Μάλιστα. Κάποιοι ψηφίζαν άνθρωπο που λέγεται Χίτλερ Μουσολίνι, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν έχω να πω. Μπορεί να είναι εξαιρετικός το έργο του. Μπορεί να είναι δεν ο άνθρωπο που θα σώσει τη χώρα. Δεν ξέρω.
2: Πραγματικά νιώθω για αυτόν τον άνθρωπο. Νιώθω. Ναι. Νιώθω πολύ άσχημα που πρέπει να ζήσει μια ζωή με αυτό το όνομα. Δεν ξέρω
1: δεν
2: αν.
1: Να ζήσει μια ζωή με αυτό το όνομα.
2: Αυτό να πω, δεν ξέρω αν η νομοθεσία στο Περού επιτρέπει αλλαγές. Δεν το γνωρίζω.
1: Κάποιοι τον ονομάσαν έτσι. Ξεκινάμε από εκεί.
2: Τα γονείς του προφανώς.
1: Κάποιοι άνθρωποι είπαν πολύ ταιριαστό όνομα να πούμε το μικρό Χίτλερ Μουσολίνι. Ναι. Πολύ ταιριαστό.
2: Δεν σου φτάσει το ένα. Δεν φαντάζομαι σε τι φάση ήταν που έλεγε να το πούμε Χίτλερ, ξέρω εγώ, Σιμεόφλος. Και καλό είναι, αλλά μπορούμε να το βελτιώσουμε λίγο ακόμα.
1: Να το πούμε Χίτλερ Πάμπλο. Όχι, μωρέ, δεν κολλάει, ωραία.
2: Ναι. Όχι, να το πούμε.
1: Ξέρω εγώ, Χίτλερ Μανουέλ.
2: Ναι.
1: Όχι, κάτι δεν μου κολλάει εδώ. Κάτι δεν μου κολλάει.
2: Ξέρω πόσο πάει, θα μπορούσε να έχει χείρι μου, σωλήν, πίνω σέτε, θα μπορούσε. Πίνω σέτε, δεν βάλατε.
1: Πολύ light.
2: Επειδή είναι
1: πολύ light.
2: Κοντά, α πούμε, εκεί η Λατινική Αμερική. Ναι. Είναι πολύ light. Δεν θέλουμε. Θέλουμε, light. Μόνο θέλουμε τα βαριά χαρτιά.
1: Τα βαριά, τα βαριά.
2: Ναι. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, κέρδισε αυτός ο Δόλιος και θα προχωρήσει. Λοιπόν. Τι είπα στους εξωαγωνιστικούς αγώνες.
1: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα. Οπότε δεν έχω δικαίωμα. Έχει αλλάξει φάση. Δεν μπορώ να ζητήσω τραβά.
2: Λοιπόν. Θέλουμε να πούμε επίσης να καλωσορίσουμε το 1852 στο οποίο ζούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έμαθα και δεν το γνώριζα. Υπάρχουν ακόμα 5 πολιτείες στις οποίες γίνεται θανατώνονται άνθρωποι με εκτελεστικό απόσπασμα. Mm-hmm. Έτσι, και θα γίνει μια εκτέλεση.
1: Καλύτερα λέω εγώ από αυτό που συνέβη τις προάλλες με την ένεση.
2: Μα δεν ξέρω, καλύτερα ή χειρότερα.
1: Άλλο λέω, ότι καλός κακός υπάρχει θανατική ποινή. Εντάξει, θέλω να πω, ο άλλος για να υπάρχει αυτή η ποινή έχει κάνει κάτι πραγματικά πολύ ζωφερό, πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, ό,τι θέλει να πει ο καθένας. Δεν θα εξετάσουμε τώρα το αν πρέπει να υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια κουβέντα που νομίζω έχει απαντηθεί τουλάχιστον στην Ευρώπη που ανήκουμε. Το να πας όμως να επιβάλλεις θανατική ποινή με αυτό που έγινε τις προάλλες, μιλάω με τη θανατοποινή, η οποία πήγε να εκτελεστεί με τη φορά ένεση και δεν. Ναι, και δεν. Θέλω να πω, αν να το κάνεις κάντο, όπως με εκτελεστικό απόσπασμα, τελειώνει. Δηλαδή δεν είναι και αυτό τώρα πράγμα να. Έχει. Μου θυμίζει το πράσινο μήλι, ας πούμε.
2: Πα.
1: Δηλαδή δεν είναι και αυτό. Συγγνώμη κιόλας τώρα.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Τα γουστάρει ο Ντόναλντ αυτά.
1: Τον
2: είναι φανατικός,
1: δεν είναι τον Ντόναλντ αυτά. Είναι στις πολιτικά της πολιτείας.
2: Γενικώς λέω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις ευρωεκλογές υπάρχει μια επιμονή, παύλα αιμονή με τη θανατική ποινή. Υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει. Εντάξει, αλλά σου λέω, είναι θέμα πολιτείας, δεν είναι θέμα ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν επιβάλλει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Κάθε πολιτεία αποφασίζει για τις δικές υποθέσεις.
2: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό και κάποιοι, ξέρεις, όταν κάνουν κάτι, προσπαθούν να διαφύγουν και να συλληφθούν σε άλλη πολιτεία.
2: Σωστό.
1: Από αυτήν που διέπραξαν το έγκλημα, στην περίπτωση που η πολιτεία στην οποία διέπραξαν το έγκλημα έχει τη θανατική ποινή στο μενού.
2: Σωστό. Το θέμα είναι ότι με τούτα και με εκείνα θα γίνει η πρώτη στρατιωτικού τύπου εκτέλεση μετά από 65 χρόνια. Το 61 έχει γίνει τελευταία και θα γίνει η επόμενη σε λίγο καιρό.
1: Δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σχετικά με το Χίτλερ Μουσολίνι νωρίτερα, ότι κάποιοι θα λέγανε ότι δεν είναι ο μόνος Χίτλερ στη Λατινική Αμερική. Δεν μπορώ να καταλάβω
2: ούτε
1: τι εννοείς.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Αυτό τώρα που λες είναι έολο τελείως. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Τώρα μπορεί να λέτε, να υποστηρίζετε, να έχετε διαβάσει τώρα κάποια βιβλία, να πιστεύετε τώρα κάποιες φαντασιοποιησίες.
1: Κάποιες φωτογραφίες, σε κάποιο βενζινάδικο της Αργεντινής.
2: Το ότι συνελήφθησαν Ναζί στη Λατινική Αμερική είναι ένα πράγμα. Το ότι μπορεί να υπήρχε ο κανονικός Χίτλερ εκεί είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
2: Και σε τελική ανάλυση, πώς γίνεται να είναι και εκεί και στην Ανταρκτική, λέω εγώ. Ας το κρατήσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στα προγνωστικά. Νομίζω ότι είναι ώρα. Νομίζω ότι είναι ώρα. Γιατί περιμέναμε κιόλας πολύ καιρό να έρθει η ευλογημένη έκτη αγωνιστική της Super League. Είχαμε αυτή την, τέλος πάντων, την πρωταθληματική αγρανάπαυση, αν μου επιτρέπεις, των 20 ημερών, αλλά ξαναγυρίζουμε πρωτάθλημα και πρωτάθλημα το οποίο το ακολουθούν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θυμίζω, πολύ γεμάτη η επόμενη εβδομάδα. Έκτη αγωνιστική, λοιπόν, εδώ είμαστε για τα προγνωστικά μας και με τον Πάνο τον Μπουρνά, εννοείται. Φύγαμε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Για να σας θυμίσω, Αστέρας των 2 βαθμών, για να το πω πιο ωραία, υποδέχεται τον Ατρόμητο που είναι επίσης στους 2 βαθμούς.
1: Εγώ λέω Άσος, ξεκινάω και λέω Άσος.
2: Λέω και εγώ Άσος. Χ, λέω ο Πάνος ο Μπουρνάς. Μάλιστα. Στις 7:30 το Σάββατο στην Allwyn Arena η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Όφι.
1: Θα πω Άσο εγώ εδώ.
2: Πισάσω,
1: Ναι.
2: Από χ εγώ. Άσο και over, λέω Πάνος. Μάλιστα.
1: Ο τίπστερ Πάνος, όχι κάποιος Πάνος.
2: Δεν χρειάζεται. Όποιος ακούει.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
2: Ξέρει.
1: Αυτό, ναι.
2: Ακούγεται από πίσω τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Το μηχάνημα που μετράει λεφτά.
2: Ναι. Ακούγεται. Ακούγεται. Λοιπόν, πάμε. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά των 5 βαθμών θα υποδεχθεί τον Πανετολικό των 9.
1: Χ.
2: Θα συμφωνήσω στο Χ. Διπλό, ε. Ήταν το δεύτερο σημείο που πρέπει να σου πω. Αλλά τι να κάνω.
1: Περίμενε, όταν περιμένεις να ακούσει εμένα, περίμενε να ακούσει τον Πάνο. Ναι. Πριν πεις. Μην πετάγεσαι.
2: Στις 5 ώρα επίσης, στο Καφτανζόγλιο, ο Ηρακλής, που είναι στους 6 βαθμούς, θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό που έχει πάρει μόλις έναν.
1: Θα πω άσο εγώ.
2: Και εγώ θα πω άσο. Άσο. Τρεις άσια εδώ. Πολύ καλά. Στις 7, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται στους 7 βαθμούς, θα υποδεχθεί τον Ουραγό Βόλο. Άσος.
1: Άσος.
2: Ξεκάθαρος.
1: Τότε στα μάτια του είχε. Λέει θα το σκάσω εγώ τώρα, παιδιά. Είπε χ ο Πάνος ο Μπουρνάς. Εντάξει.
2: Χ, ε. Ο Βόλος είναι στο μείον ένα, να θυμίσω, έτσι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τους.
2: Είναι στο μείον ένα. Προσωρινά.
1: Ναι. Λοιπόν. Ή και όχι. Θέλω να πω.
2: Ναι, ή και όχι. Ναι. Ή και όχι. Λοιπόν, ξέρετε ποιο παιχνίδι ακολουθεί. Mm-hmm. Βράδυ Κυριακής, Γεώργιος Καραϊσκάκης, 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν συζητήσαμε ιδιαίτερα, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ένα περίεργο παιχνίδι λόγω της συνθήκης. Έχουμε να δούμε τις ομάδες πάρα πολύ καιρό. Οι ομάδες προετοιμάστηκαν με δυσκολίες όλες αυτές τις μέρες, με πάρα πολλούς παίκτες που λείπανε. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Λόγω του ότι έχει καινούργιο προπονητή, λόγω του ότι είχε μόνο το μισό ρόστερ να προπονηθεί, λόγω του ότι είναι 5 βαθμούς από την κορυφή, λόγω, νομίζω όλα κατανοητά πράγματα. Μικρότερη πίεση, ας το πούμε, τόσο η βαθμολογία για τον Παναθηναϊκό, όσο και διότι πώς να πούμε, η ομάδα του Παναθηναϊκού σιγά σιγά μεταμορφώνεται σε ομάδα Νίστρουπ, δηλαδή το λέμε, πλησιάζει στο να είναι ομάδα Νίστρουπ, είναι και σε καλό φεγγάρι. Οπότε νομίζω ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες το παιχνίδι οι δύο ομάδες. Πόσο θα έρθει είναι το θέμα.
1: Βλέπω πολύ χ από το παιχνίδι.
2: Και εγώ βλέπω πάρα πολύ χ. Βλέπω πάρα πολύ χ. Βλέπω το Ολυμπιακό δεν το θέλει καθόλου το χ. Είναι αλήθεια.
1: Ναι,
2: δεν θα τον βολέψει, τον Παναθηναϊκό δεν θα το χαλάσει το χ. Πρέπει να πω ένα χ που θα έρθει με μια εμφάνιση καλή, ας πούμε, δεν θα το χαλάσει το χ. Είναι αλήθεια. Δεν θα το ρίξει καν από την κορυφή τον Παναθηναϊκό, εκτός από να πάω και κερδίσει την Καλαμάτα με 3 γκολ και πάνω.
1: Ναι.
2: Το βλέπω πολύ το χ, είναι αλήθεια. Το βλέπω πολύ. Δηλαδή για να ακρίβεξε αγωνιστικά εκεί που αφήσαμε τις ομάδες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα ελαφρύ αγωνιστικό προβάδισμα από αυτά που μας έχει δείξει. Το οποίο ενδεχομένως θα εξισορροπηθεί από, από το μαχαίρι στα δόντια, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και εγώ βλέπω πολύ χ.
1: Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Τώρα δεν ξέρω. Αν δεν υπήρχε διακοπή και ήταν το παιχνίδι καπακοτά μετά τα παιχνίδια που βλέπαμε, θα σου έλεγα λίγο Παναθηναϊκό λόγω της εικόνας. Τώρα δεν ξέρω η διακοπή ποιον έχει ωφελήσει και ποιον όχι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτή η ιστορία δούλεψε με τους παίκτες, είπαμε. Λείπουν πολλοί παίκτες, κάποιοι γυρίζουν κουρασμένοι, κάποιοι γυρίζουν με jet lag, κάποιοι έχουν παίξει παιχνίδια, κάποιοι έχουν παίξει λιγότερο. Αλλά τέλος πάντων η ομάδα δεν είναι εδώ να δουλέψει. Είναι εδώ πέρα αυτοί που δεν έχουν φύγει. Αυτό σημαίνει ότι οι προπονητές και οι δύο, περισσότερο ο προπονητής του Ολυμπιακού που έχει μεγαλύτερη ανάγκη να δουλέψει με τους παίκτες, γιατί είναι αυτός που είναι λιγότερο καιρό στην ομάδα, ναι. Αυτός τους ήθελε περισσότερο να τους έχει εδώ, δεν μπορούσε να τους έχει όλους. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι επειδή μεσολάβησαν τρεις εβδομάδες, όποιος αγωνιστικός ρυθμός υπήρχε δεν υπάρχει στο βαθμό που υπήρχε, άρα ας πούμε ότι μπαίνουν από την ίδια αφετηρία και πάμε να. Έτσι, με το χ πιο. Να φαίνεται δυνατό αυτό.
2: Λοιπόν, σημασία δεν έχει όλα, δεν έχει ξέρεις, τίποτα από όλα αυτά που είπαμε. Σημασία έχει ότι δεν έχει μιλήσει ο Πάνος ο Μπουρνάς. Ακούμε πάνω.
1: Διπλό.
2: Διπλό. Μάλιστα. Το είπε ήρεμα, ναι, το είπε ωραία, ναι, το είπε ήσυχα.
1: Ναι, ναι. Όπως είχε σκάσει την άλλη φορά το.
2: Έτσι. Ναι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, και κλείνουμε.
1: Πριν κλείσουμε, λέει ένας φίλος, δεν γνώριζα τη λεπτομέρεια για την εκτελεστική, για το εκτελεστικό απόσπασμα στις ΗΠΑ, ότι είναι στρατιωτικός.
2: Ναι.
1: Ότι την απόφαση την έχει πάρει το Υπουργείο Πολέμου, αυτόν τον παλαβό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, που βγαίνει και λέει τις ατάκες από το Pulp Fiction. Για, ναι. Λοιπόν, και ότι η εκτέλεση θα μεταδοθεί και σε live streaming.
2: Α.
1: Σύμφωνα με, νομίζω αυτό το έχει ζητήσει ο πεφωτισμένος ηγέτης.
2: Α, ο πεφωτισμένος.
1: Ναι, δηλαδή,
2: για να
1: δει ωραίο,
2: κόσμο να φτιαχτεί λιγάκι.
1: Ναι, ναι, να χαϊδευτούν. Διάφοροι μάγκα να χαϊδευτούν, να βλέπουν. Ανθρώπους με τη φέκια να πυροβολούν έναν συνάνθρωπο και να φτιάχνονται, να χαϊδεύονται εκείνη τη στιγμή. Ωραίο θέαμα αυτό το πράγμα. να βλέπεις την εκτέλεση ενός ανθρώπου.
2: Τι να πω.
1: Το ζητάει ο πρόεδρος, είναι ένα δώρο προς, το, προς τους ψηφοφόρους του, έτσι. Άρτο σύνος και θεάματα. Κάποτε είχαμε το Κολοσσέο. Τώρα έχουμε το Υπουργείο Πολέμου. Είναι το σύγχρονο Κολοσσέο αυτή τη στιγμή. Και το λέω, δεν χρησιμοποιώ τυχαία το Κολοσσέο, γιατί όπως έχει πει και ο Τραμπ στη Μελώνη,
2: ναι,
1: λέει, οι λαοί μας είναι παραδοσιακά, λέει, σήμα χιλιάδες χρόνια. Και το κοίταγε πιο γουρλός στο μάτι Μελώνη και το κοίταγε μια φωτογραφία που το κοίταγε έτσι.
2: Τι εννοείται, κύριε?
1: Ότι χιλιάδες χρόνια είμαστε πάρα πολύ παλιά σύμμαχοι και φίλοι οι Αμερικανοί με τους Ιταλούς. Και ήταν οι Μελώνη γουρλωμένοι έτσι, κοντά σε πάθη κεφαλικό. Δεν πάω να τα ακούω αυτά τώρα.
2: Ναι. Από μια χώρα 250 ετών, ναι.
1: Αλλά πού να ξέρει, πού να ξέρει κιόλα.
2: Ρε διάλογο.
1: Δεν το πόσταρε κάποιο στο Truth Social να το μάθει. Δεν...
2: Ναι, ναι.
1: Δύσκολα,
2: ναι,
1: πράγματα. Ναι,
2: ναι, μάλλον. Λοιπόν. Και κλείνουμε τη Δευτέρα, την έκτη αγωνιστική, στις 6 ώρα στην Τούμπα. Από άκου υποδέχεται την Καλαμάτα και την κερδίζει.
1: Συμφωνούμε.
2: Άσως.
1: Κύριε Πάνο, πάω Καλαμάτα. Άσως.
2: Άσως. Δεν το βλέπετε εσείς. Απλώς θέλω να πω ότι και να ξέρετε, ο Πάνος ο Μπουρνάς τα λέει αυτά σαν να βγάζει ένα βάρος από πάνω του. Σαν κάτι που το κρατούσε αρκετό καιρό. Και επιτέλους το λέει, φεύγει από πάνω του και πηγαίνει πλέον σε εσάς. Στη τσέπη σας στην πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα και τι ωραία πράγματα μας λέτε. Όσο προλαβαίνουμε δηλαδή. Ο Κυρλίκος λέει ότι με ντροπή ομολογώ ότι δεν είχα ακούσει το κάποτε του Θέμη στο οποίο βασίστηκε το Yesterday.
1: Εντάξει, το άκουσα όμως έστω και με καθυστέρηση.
2: Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη. Προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Λοιπόν, Μοντέρο και Γουόρδ αποφασίζεται ποιος θα έχει την αφάνα και ποιος τα κοτσίδια. Καλά λέει ο φίλος.
1: Ναι. Κοίτα, αυτά τα τερτύπια τα ξεκίνησε ο Ντόρση. Που είχε τα κουτσίδια,
2: ναι,
1: και μετά τα αφάνα.
2: Σωστό.
1: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα εξής. Βρες τον αφάνα, είναι κάθε αγωνιστική στον Ολυμπιακό. Βρες τον αφάνα. Δεν είναι ωραία πράγματα.
2: Μέγα γκουρού των ειδηλίων και εσύ, μικρό μιλφέγη του Μικέ, πάθος πάνω από συντροφικότητα ή το αντίθετο? Είμαι 27 χρονών.
1: Στα 27 η λογική λέει πάθος πάνω από συντροφικότητα. Στα 27, στα 47,
2: ναι,
1: γυρίζει η μπιφτέκα από την άλλη μεριά. να ψεθεί από την άλλη μεριά.
2: Υπήρχε, λέει, κάποιος τον καιρό εκείνο στα κατηχητικά βιβλίο, ναι, με στίχους από αυτό το τραγούδι, το οποίο ανέφερε ότι ο Βασίλης ήταν σατανιστής.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Παρότι πήγε ένα κατηχητικό, ναι, μάλλον δεν είχα διαβάσει το σχετικό εδάφιο.
2: Ενδεχομένως.
1: Λέει ένας φίλος, πρέπει να δείτε πώς παροδεί το Saturday Night Live τον Πιτ Χένξεθ, αυτόν τον τρελό υπουργό, ναι, πολέμου. Καλά, εντάξει.
2: Η ίδια η Εφη Σάρη, λέει κάποιος, είπε πολλές φορές για το ψωλέο ότι έγινε λάθος το μοντάζ, εννοώντας το μιξάζ. Όχι και πολύ πιστικά, οφείλουμε όλοι να ομολογήσουμε.
1: Ναι. Από ό,τι είχα ακούσει τότε που λέγανε άνθρωποι ηχολήπτες, οι οποίοι εργάζονται στα στούντιο που γίνονται ηχογραφήσεις,
2: ναι,
1: η κουβέντα είναι ότι όταν γίνεται ηχογράφηση ενός CD τότε, γίνεται στην πραγματικότητα φθόγκο-φθόγκο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει μια τέτοια λέξη που ακούγεται τόσες πολλές φορές μέσα στο τραγούδι και να μην το πάρει χαμπάρι κανείς, γιατί το περνάνε, γίνεται επεξεργασία των στίχων και πηγαίνει ουσιαστικά φθόγκο-φθόγκο. Άρα το να είναι σε όλα τα ρεφρέν αντί στο λέω να είναι ψωλέο και να μην το πάρει χαμπάρι κανείς, η αλήθεια είναι ότι μοιάζει λίγο ύποπτο. Μοιάζει, δεν λέω τι είναι. Δεν λέω τι είναι.
2: Σωστό, σωστό. Κάποιος υποστηρίζει ότι ο τύπος τον οποίο συζητάγαμε πριν ήταν Χίτλερ από τον ένα παππού και Μουσολίνη από τον άλλο για να ικανοποιηθούν τα σόγια. Όμως όλα τα σόγια.
1: Κάπως. Αυτοί τώρα, ξέρεις, οι άνθρωποι, αν έγινε έτσι, σκέψου τι όμορφο κλίμα υπήρχε όταν γνωρίστηκαν τα συμπεθέρια.
2: Δηλαδή,
1: χαίρο πολύ Χίτλερ, χαίρο πολύ Μουσολίνη. Έλα εδώ συμπέθερε να πιούμε ένα. Πώς το λένε,
2: να πιούμε το αίμα των κομμουνιστών.
1: Όχι, πέραν αυτού. Δεν εννοούσα αυτό. Να πιούμε ένα μάτε, ήθελα να πω. Αλλά. Και αυτό που λες ενδεχομένως, ας σκέψου τι ωραίο παρεάκι έγινε εκεί πέρα, μαζεύτηκε. Η οικογένεια Χίτλερ και η οικογένεια Μουσολίνη που βγάλαν, ας πούμε, ευλογήσαν αυτό το γάμο.
2: Λέει κάποιος, ρίχνει πίκρα, όπως καταλαβαίνουμε, ότι σε 20 χρόνια θα έχουμε δήμαρχο Λιανοκλαδίου κάποιο Φεδόργιο, αντιδήμαρχο Κομωτινής κάποια αφαία Γιολάντα κτλ.
1: Ο Σαχαμπός Αναμαρτία, που είναι ρομαντική ψυχή κατά βάθος, λέει αν έχει το προσωπικές οπτασίες, το καλύτερο κλείσιμο σε τραγούδι ever. Οι τελευταίοι στίχοι λένε το νιώθω πως σε χάνω, γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
2: Είναι δυνατό.
1: Ναι. Αλλά έχει μια απώλεια μέσα. Θέλω να πω, ναι, έχει ναι, μια στεναχώρια. Ναι. Δεν έχει τώρα ναι, χαρά.
2: Αλλά δηλαδή, γιατί κλείνει αυτό και μετά ούτε μουσικές ούτε τίποτα. Αυτό. Γεια σας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί κοροϊδεύεται, λέω από δύο πομπέως μάλλον. Σαν πως πρέπει ο πρόεδρος μιας χώρας να ξέρει και την ιστορία της.
1: Ξέρεις, κάποιος θα έλεγε καλό θα ήταν. Κάποιος θα έλεγε, αλλά από την άλλη μεριά όχι, δεν είναι και προαπαιτούμενο. Δηλαδή εδώ δεν είναι προαπαιτούμενο να μην έχει ποινικό μητρό. Θέλω να πω, μπορεί να κουβαλάς 34 κακουργήματα και να γίνεσαι καταδικασμένος, ενώ όχι κακουργήματα στον αέρα, τα λέω εγώ και εσύ, και να γίνεις πρόεδρος. Οπότε αυτό μας πείραξε τώρα η μη γνώση της ιστορίας.
2: Άρατε. Στα 27 φτάνει να το βρέχεις ψηλέ μου και όχι να τον βροντάς, ένας φίλος. Κάποιος άλλος λέει.
1: Πού το πάτε που το φέρνετε, κάθε εκπομπή στο ακροαριστερό καταλήγει. Βεβαίως.
2: Βεβαίως. Κάθε εκπομπή.
1: Βεβαίως.
2: Αλλήμον.
1: Δηλαδή, αγγίζει την ψυχή τη δική μου τώρα που μου λες. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή με ξέρεις. Έλα, ποιος.
2: Το ψωλέο οφείλεται στη Σαμπρίνα που έκανε δεύτερες φωνές στο ρεφρέν.
1: Όχι, παιδιά, όχι.
2: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Όχι, όχι.
2: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν.
1: Μήπως η χολήπ της κυρίας Σαρή ήταν ο Ρήλος και είχε ρεπό εκείνη τη μέρα.
2: Έχουμε πηγή.
1: Έχουμε.
2: Έχουμε τον Κέστορ.
1: Ναι.
2: Και επειδή ο Κέστορ δεν θα πω περισσότερα, είναι επαγγελματίας μουσικός.

0: Θέλω να κλείσουμε αυτό το μήνυμα. Αυτό το πράγμα που μένουν 8 λεπτάκια για μηνύματα είναι σαν αγχωμένη ξεπέτα σε βενζινάδικο εθνικής οδού με ραντεβού 2 αυτοκινήτων και να σου χτυπάει ο υπάλληλος να βάλει μάνικα. Την κανονική.
1: Γλαφυρό. Γλαφυρό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Πάνο Μπουρνά, να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Βεβαίως.
1: Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την τρίτη νίκη σε 4 αγώνες στη φετινή Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 89-66 της Ανατολού Εφές στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Ανέλ Αρένα. Κορυφαίος ο Μοντέρο με 16 πόντους, 4 rebound και 2 assist. Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί στην άμυνα, δεν πας μακριά, αλλιώς δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ, Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ζητούσε αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των κανονισμών της διοργανώτριας αρχής. Αν υπομονώ να το ζήσω και κυρίως να κερδίσω, έχω καταλάβει τι διακυβεύεται το μήνυμα του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό μέσω του Μαντζέντα TV για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη μέσο επιθετική γραμμή τα ερωτηματικά του Βάσκου Τεχνικού. Κατάμεστο θα είναι το Γιώργος Καρεσκάκης, καθώς ανακοινώθηκε sold out. Τα τελικά του πλάνα καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε διάταξη 4-2-3-1 καταλήγει ο Δανός Τεχνικός με δίδυμο Καμαρά Κάγκουα στη μεσαία γραμμή και Τετέ στην κορυφή της επίθεσης. Εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ. Μήνυμα ενότητας από τον Ιβάν Σαββίδη στο συνέδριο που διεξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ισχυρό σύλλογο με το δικό του νέο σπίτι, τόνισε. Η Κώστα Μπάμπα και η Ντιαγέ έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα στο μάτς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Επιπλέον κίνητρο ότι αντιμετωπίζουμε την τελευταία ομάδα που μας έχει νικήσει στις εγχώριες διοργανώσεις, δήλωσε στη Ματζέντα TV ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς Ηλίας Κυριακίδης για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Βιτάλης φαβορεί για παρτενέρ του Μάρνη στη μεσαία γραμμή, ενώ ένας εκ των Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα είναι δίπλα στο Γιόβιτς. Με προπόνηση στο Κλεάνθη της Βικελίδης συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ. Ευχάριστα με Μπασίρη που συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο Πετρής για τη θέση του Φατιγκά που έκανε επέμβαση στον Αντίχειρα. Ο Μουσταφά Φάλ πήρε τη θέση του τραυματία Κέντρικ Νάν στη λίστα ξένων του Παναθηναϊκού Άκτορ στο στοίχημα GBL και θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον Προμηθέα. Η καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη και αυτή είναι μόνο η αρχή. Το μήνυμα της ΚΑΕ στον κόσμο για τα 4 πρώτα παιχνίδια της EuroLeague στο Telecom Center Athens. Η Ισλανδία θα είναι το εμπόδιο της εθνικής ελπίδων για την πρόκριση στο Euro Under 21 όπως προέκυψε στην κλήρωση. Το διάστημα 11 με 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα μάτς με το πρώτο να είναι εκτός έδρας και το δεύτερο πιθανότητα στη λεωφόρο. Να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιάννη Ταουσιάννη. Δεκτό έκανε το διοικητικό δικαστήριο έτοιμο του Προμηθέα για να στο

Κάθε διοικητική πράξη του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚ, όπως ενημέρωσε η Πατρινικά, η εκδίκαση για τιμωρία ή όχι της ομάδας αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Υπομονή και επιμονή, η αλήθεια θα λάμψει να φέρει ανακοίνωση των αρχαιών. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Ολλανδρών έκανε ο Απόλλων Σμύρνης, που νίκησε 15-13 την Παρτίζαν στο Σεράφιο. Για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, η Βουλιαγμένη τήθηκε 17-12 από την Μπαρσελόνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών για τον τρίτο όμιλο, Νάνση Εθνικός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Δυσκολεύει η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών, που ιτήθηκε 3-1 από την Αγγλία στο Παγκρίτιο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-offs στις 13 του μήνα, η Ρεβάν στο Λέστερ. Πρώτη απώλεια βαθμών στη φετινή Bundesliga για την Dortmund, που ήρθε σοπαλή 2-2 εντός έδρας με τη Werder Bremen για την 5η αγωνιστική. Για την 8η στροφή στη La Liga, Μάλαγα Σπανιόλ 1-1. Επιστροφή στις νίκες για τις Άλγκυρες, που επικράτησε 88-81 της Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι δεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας.
2: Εναλλακτικά πληκτρολογείται Sport Pavla FM.
3: Πώς το λέμε, ρε?
2: sportpavlafm.gr.
3: Γιατί με κόλλησα έτσι τώρα?
1: Το μικρόφωνο Σωτήρης Καμπάκος. Ταμπάκος.
3: Άου την μπάλα. Τι κάνεις, Τάσο?
1: Τάσο.
3: Τάσο, όχι, προσεκτική.
1: Ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
3: Γιατί με κόλλησα έτσι τώρα?
1: Δεν πειράζει, Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα, Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς, Μπάμπη Σιρώνης.
4: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκο Ζέρεβα, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρεβα, αλλά κανένα πρόβλημα.
4: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
1: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Μια οικογένεια είμαστε εδώ.
5: Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα.
5: Γεια σα, Αρδάμ.
6: Καλησπέρα.
5: Γεια σου, Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τορομπόλη. Γεια σου, Γιώργο. Τι έχω πάθει, ρε φίλε.
7: Χρήστο, τι Γιώργο.
5: Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
7: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
1: Ναι! Ευαγγέλη. Ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
7: Εμένα με πέτυχες.
1: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
7: Λοιπόν,
1: τι βάλει την ανικό. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Νίκολα Κοπούλου.
6: Και εισηγήσεις.
8: Για πίστα.
6: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
7: Έτσι, ε.
6: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
7: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση.
1: Και, και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και, τα λεπά.
7: Και τα λεπά. Μπορεί, μπορεί να αντέξει και τα λεπά. Ρίξε να βασανίζω τα λεπά.
9: Βασανιστείτε!
1: Βασανιστείτε!
9: Βασανίσου, μωρό. Τι να μου τα φας όλα.
10: Και έχοντας σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
1: Μάσε στην κασέτα, βλέπω.
10: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
11: Και σήμερα. Σήμερα. Για όλοι, για σένα δουλεύουμε.
1: Μετά τις φούρνες.
11: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε ακόμα.
1: Πάω φούρνες.
11: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
1: Έλα, έλα.
11: Φούρνες.
1: Υπάρχουν φούρνες.
11: Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου? Να φάει σεβίτσε.
1: Περίμενε. Όταν λες του ακροτηρίου, τι εννοείς?
11: Ακροτηρίου και του πράσινου ακροτηρίου και όλο και οτιδήποτε άλλο.
1: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλος πάντων.
11: Κάνε το σουτ 2. Τι 2, 4-0.
1: Οδοντοτριάτρους.
11: Ό,τι είναι.
1: Κράτατο.
12: Τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης. Μάχης.
11: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
13: Αμέ.
11: Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
13: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Μπηγούνις Pro FM 4,6. Εδώ είμαστε. Βραδάκι Παρασκευής. Με Γιώργο Στασινόπουλο σήμερα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ημέρα του. Μάλλον Μισουράκης και Πάνος Μπουρνάς, Tandex. Να πάμε παρεούλα after review μέχρι και τις 2. Βεβαίως, πρωταγωνιστές είστε εσείς. Οπότε σας περιμένουμε στην παρέα μας 2-10-95-79-283-4-5 να τα πούμε για ό,τι θέλετε. Βεβαίως και για το παιχνίδι του μπασκετικού Ολυμπιακού που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου πόση ώρα έχει περάσει, μια μισορίτσα. Ολυμπιακός Εφές 89-66 στην Σανέλ Αρένα και να τα πούμε και για το ντέρμπι το ποδοσφαιρικό που έρχεται και όχι μόνο επιστροφή στη δράση στην Στίχημαν Super League. Πώς τα δες?
1: Μπασκετάκι.
0: Τα μπασκέτια.
1: Μπασκετάκι, μ' άρεσε που έσφιξε λίγο η άμυνα.
0: Ναι.
1: Σε ένα μάτς που ήταν πολύ άστοχος ο Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έπαιξε άμυνα. Το πήρε πάνω το Μακιντάιρ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Και δεύτερο σέρι καλό παιχνίδι που κάνει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σε αυτόν τον τομέα που τον είχε ανάγκη και ο ίδιος.
1: Εντάξει, γενικά καλός ο Ολυμπιακός σε παιχνίδι που... Και εντυπωσιακό στα rebound.
0: Ναι, τα παιχνικά,
1: Εντυπωσιακός. Νομίζω ότι εκεί πέρα έγινε 21. Και όλη η διαφορά.
0: Και έπαιξε ρόλο σε αυτό νομίζω και ο Jones.
1: Το άλλο σημαντικό κέρδος αυτού του αγώνα. Μπράβο. Για μένα. Γιατί έγινε και μεγάλη κουβέντα τις προηγούμενες μέρες για τον Jones.
0: Σε πολύ ήρχα νερά.
1: Ναι, και ασόβαρος.
0: Με αυτό, ναι.
1: Δηλαδή σήμερα ήταν πολύ, πολύ σοβαρός, πολύ συγκεντρωμένος. Έπαιξε και για τον Hall.
0: Σωστά. Ο οποίος είχε μείνει εκτός για αυτό το προσωπικό πρόβλημα που είχε αποχωρήσει από την Ελλάδα. Επέστρεψε, αλλά δεν ήταν σε κατάσταση για να αγωνιστεί. Και μοντέρα το μεταξύ σε μια μέτρια βραδιά που δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, εντάξει, θα συμβούν και αυτές οι βραδιές.
0: Ναι, απλά εκεί φαίνεται πόσο, ξέρεις, παιχταράς είναι ο άνθρωπος. Επειδή ακόμα και σε μια μέτρια βραδιά καταφέρνει πόσο έβαλε, 16 πόντους. Σε assist είναι λίγο πιο πίσω, 2 assist, αλλά δείχαμε και ότι δεν ήταν στα καλά του.
1: Έχει πλουραλισμό Ολυμπιακός στην επίθεση. Δηλαδή, βλέπεις, δεν τα βάζεις στο πρώτο ημίχρονο, ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα μπουν. Και σημαντικό ότι ξεκινάει και την... στη νέα του έδρα, ας το πούμε έτσι, μέχρι να ετοιμαστεί το ΣΕΦ, με νίκη. Γιατί το γνωρίζει, τώρα το μαθαίνει, ναι, το γήπεδο. Δεν είναι απλό, ούτε τις προπονήσεις δεν κάνει εκεί ο Ολυμπιακός. Στο ΣΕΦ προπονείται η ομάδα. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Γεμάτο το γήπεδο. Ωραία η ατμόσφαιρα.
0: Είναι πολύ μπασκετικό, όπως λέμε εμείς οι ποδοσφαιρικοί, είναι πολύ ποδοσφαιρικό το γήπεδο. Είναι πολύ μπασκετική η Σανέλ Αρένα. Δηλαδή, όχι απλά όταν είναι κατάμεστη και η μισή να είναι, γίνεται δράρα. Πόσο μάλλον σαν σήμερα που έγινε.
1: Ωραίο, έχει γίνει ωραία δουλειά. Φάνηκε.
0: Έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά και τα γεύεται τώρα και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επικράτησε, έχει ανέβει στο 3-1. 3-1 έχουν η Φενέρ και η Παρτίζαν. Απόλυτη είναι ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια στο 4-0 και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και, τα λέγαμε και εκτός του ντύου, πολύ δύσκολο πρόγραμμα την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή πηγαίνει Ισπανία, Βαλένθια, Μπαρσελόνα, θυμίζω έχουμε διαβόλο εβδομάδα και μετά, Φενέρ.
1: Ναι.
0: Φενέρ εντός.
1: Εντάξει, είναι απαιτητική η Ευρωλίγκα πολύ.
0: Προφανώς.
1: Πολύ απαιτητική.
0: Γι' αυτό τώρα ό,τι μαζεύεις καλό είναι.
1: Ναι, τώρα κάνε, πάρε νίκες όσο μπορείς.
0: Λοιπόν, έχουμε και το πρωτάθλημα αύριο με 2 αναμετρήσεις. Εντάξει, τα φώτα πηγαίνουν παραπάνω στη Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφη. Και επειδή είναι ο κακός δαίμονας, όπως λέμε, της ΑΕΚ τους τελευταίους μήνες, αλλά κυρίως επειδή είναι μια πολύ καλή ομάδα Όφη, πέρα από κακούς δαίμονες. Βέβαια, είναι και μια έδρα η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια που τα πηγαίνει περίφημα, εντός έδρας. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και το άλλο μάτς είναι το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Θα τα συζητήσουμε πιο μετά. Είναι 2 εκ των 4 ομάδων δίχως νίκη. Οπότε αυτόματα το καθιστά και ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το πιο ενδιαφέρον όμως παιχνίδι της αγωνιστικής είναι αναμφίβολα το ντέρμπι της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και έχουμε δίπλα εδώ πέρα Γιώργο να μας πει. Δεν ξέρω. Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, σαφώς τα ερωτήματα είναι περισσότερα.
1: Ναι, το είπαμε και τη Δευτέρα, Μανώλη, είναι ερωτηματικό ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα δεις τώρα. Ό,τι και να πεις, θα πέσεις έξω.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα καινούρια, τα είπαμε, καινούριος προπονητής. Εγώ είμαι πιο κοντά, δηλαδή σαν εικόνα περιμένω να δω κάτι όπως με τη Γιαγκελόνια.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένω δηλαδή μια συσπήρωση, μια πιο παθιασμένη εμφάνιση.
0: Δεν το λες μόνο για τα πρόσωπα, το λες κυρίως για την...
1: Το λέω και για τα πρόσωπα και για την, τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι.
0: Θύμισε μου για Αγγελονέα μπροστά ποιος είχε.
1: Μπροστά είχε τον Ζέλσον, τον Τσικίνιο και τον Ζώτα και κορυφή τον Γκονζάλες.
0: Τον Γκονζάλες, ο οποίος όμως επειδή έχει επιστρέψει τελευταίος...
1: στα χαφ.
0: Okay. Άρα από όλους αυτούς, βάσει και αυτών που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ που μεταφέρετε, οι συνάδελφοι, ο Γκονζάλες είναι ο λιγότερο πιθανός να ξεκινήσει.
1: Κοίταξε, από αυτά που προκύπτουν και από τη σημερινή προπόνηση, το φαβορί είναι ο Μάριος.
0: Μάριος, έχει πάρει και το χρόνο του με τη Λιβαδιά.
1: Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι δηλαδή που μπορεί να γίνει. Εμένα, αν με ρωτάς, μου φαίνεται και λίγο παράξενο να βάλεις σε ντέρμπι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει 20 λεπτά από όσο έπαιξε στη Λιβαδιά.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν το ξέρει καν το πρωτάθλημα, ούτε καν ξέρει το παιχνίδι αυτό.
0: Και το είχε γίνει και λίγο αναγκαστικά επειδή ο Ολυμπιακός έψαχνε σκορ.
1: Μπράβο, έψαχνε γκολ, ναι. Μπράβο. Από την άλλη όμως ήταν 3 εβδομάδες στο Ρέντι, έχει δουλέψει. Είχε το ευτύχημα ο Αλκοαθήλ να έχει, να του λείπουν διεθνείς, αλλά να έχει όλους τους μεσοεπιθετικούς στη διάθεσή του. Άρα έχει κάνει δουλειά εκεί. Και επίσης, αυτό που έχω μάθει είναι ότι είναι εντυπωσιασμένοι από την εικόνα του στο Ρέντι. Είναι πάρα πολύ καλός στις προπονήσεις, είναι εξαιρετικός, δουλεύει πάρα πολύ, δείχνει ότι έχει κατανοήσει αυτά που ζητάει ο προπονητής. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Άρα την Πέμπτη δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Από τη στιγμή λοιπόν που δείχνει ότι είναι καλά και ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ντέρμπι, είναι λογικό και για τον προπονητή να πάει με τον Μάριος. Στο μυαλό του προπονητή, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα εκπλαγώ αν δω τον Γιάρεπτσουκ βασικό. Αν και με τα σημερινά αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Και το λέω με το σκεπτικό ότι ο Γιάρεπτσουκ έπαιξε με την Εθνική, βρήκε ρυθμό που του έλειπε, σκόραρε, που είναι σημαντικό για την ψυχολογία του. Και επίσης ξέρει και τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τα έχει παίξει, έχει σκοράρει.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα γι' αυτό. Πιστεύεις τώρα ότι ο Λιγουαθήλ σκέφτεται και το παιχνίδι της Πέμπτης, σκέφτεται το ποιοι έχουν παίξει λίγο παραπάνω ντέρμπι, ώστε να έχουν και μια παραπάνω εμπειρία, κατάλαβες? Ή τίποτα από όλα αυτά που εμείς πολλές φορές ζητάμε και ξέρεις, για να περνάει και λίγο η ώρα.
1: Το παιχνίδι της Πέμπτης πιστεύω ότι δεν το σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Μπορεί αυτό με τον Μάριος να είναι στο μυαλό του ότι okay, θα τον εβάλω γιατί δεν θα καταπονηθεί και δεν, έτσι και αλλιώς δεν θα τον έχω την Πέμπτη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το μάτς της Πέμπτης στο μυαλό του. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Τα λέγαμε και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είναι και το βαθμολογικό, αλλά επειδή είναι και νωρίς το πρωτάθλημα, είναι και το ψυχολογικό κυρίως. Δηλαδή ναι, να μην βρεθείς...
1: Το ψυχολογικό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ένα ταραχώδες καλοκαίρι, τα είπαμε. Θέλει μια μεγάλη νίκη για να μπει σε ένα σωστό δρόμο, να βρει ψυχολογία και να αρχίσει να κερδίζει και χρόνο και ηρεμία. Βασικό, να έχει ηρεμία. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν την έχει στο 100%. Θα την αποκτήσει με μια νίκη επί του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, τα είπατε και χθες με τον Μπάμπη. Που ήταν εδώ ο Μπάμπη Τσιμπίδας μαζί με Νικοράλη, ο οποίος σήμερα απουσιάζει, έχει το ρεπό του, επειδή ρωτάτε. Λιγότερα τα ερωτήματα. Έως και κανένα. Πιο πολύ για τη θέση του φορ. Αλλά το τέι, από ό,τι καταλαβαίνει, έχει το προβάδισμα. Θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Διαβάζουμε εδώ και τα μηνύματά σας, βλέπω και για τα συνθήματα. Δεν το αποφεύγουμε, παιδιά. Αλλά okay, είναι συνθήματα σε τουαλέτες, δηλαδή στο τέλος της ημέρας. Κλάιν, θα σβηστούν. Αν έχει πει και η ΚΑΕΚ ότι όποιοι βανδαλισμοί που λέτε κι εσείς ή όποιες ζημιές γίνουν θα υπάρξουν αποζημιώσεις, θα διορθωθούν.
1: Εντάξει, αν είναι τώρα μόνο αυτά που είδαμε τα συνθήματα, ναι, είναι αυτό που λες, θα σβηστούν, κακώς έγιναν. Okay. Δεν είναι κάτι, δεν θεωρώ, καλό είναι να μην γίνει τίποτα, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Βλέπω εδώ ένας φίλος λέει ότι ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα 6-7 μεταγραφές. 17 έκανε φέτος, 18 όπως έκανε. Και άλλες 6-7.
0: Το λέγαμε όταν τελείωσαν οι μεταγραφές που πάντα αργούνε. κυρίως για τον Ολυμπιακό, ότι άντε να φτάσει ο Δεκέμβρης να πάμε να συζητήσουμε για τις επόμενες τώρα. Εσύ πιστεύεις στο φινάλε των μεταγραφών, αν υπάρχει μία-δύο θέσεις που δεν έχει καλυφθεί, εν ώψη Δεκέμβρη, εν ώψη καλοκαιριού, κυρίως Δεκέμβρη, είναι η συζήτηση. Υπάρχουνε, καταρχάς.
1: Κοίταξε, όπως ξέρουμε τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει περίπτωση το Δεκέμβρη να μην κάνει μεταγραφή.
0: Καλά, προφανώς. Εγώ σου λέω. αν υπάρχει χτυπητή τώρα ανάγκη.
1: Χτυπητή για μένα υπάρχει στο αριστερό μπακ.
0: Okay.
1: Κανονικά ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει ένα αριστερό μπακ που να μπορεί να τον εκαλύψει περισσότερο και ανασταλτικά. Mm.
0: Γιατί το πας ποιοτικά, δεν το πας ποσοτικά, επειδή έχει δύο παίκτες.
1: Ποσοτικά έχει, ναι.
0: Να.
1: Ποσοτικά έχει.
0: Και μην ξεχνάμε ότι έχει και προπονητή, ο οποίος δεν έχει μερίδιες μεταγραφές μέχρι στιγμής.
1: Όχι.
0: Δεν έχει συμβολή.
1: Ήρθε, βρήκε μια ομάδα φτιαγμένη, χτισμένη. Θυμίζω ότι τέθηκε και το θέμα να γίνει μεταγραφή ελεύθερου παίκτη.
0: Ναι.
1: Συζητήθηκε να πάρει ένα back και ένα half. Τα έβαλαν κάτω διοίκηση και προπονητής. Αποφασίσανε όμως ότι είναι προτιμότερο να μην έρθει τώρα κάποιος παίκτης από την αγορά των ελεύθερων, διότι μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία όλο το καλοκαίρι δεν προπονούνται και θα θέλανε πολύ περισσότερο χρόνο για να μπουν σε ένα ρυθμό και να προσφέρουν. Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει έτσι και τον Γενάρη, ό,τι διορθωτικό προκύψει, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε πότε επιστρέφει ο Ρόκα.
1: Ο Ρόκα έχει
0: δεν
1: επιστρέψει.
0: Έχει επιστρέψει.
1: Ναι, διαθέσιμος είναι ο Ρόκα. Και είναι και από τους υποψήφιους, εντάξει, για ενδεκάδα όχι, αλλά νομίζω στη ροή του αγώνα πολύ πιθανό να το δούμε. Όπως παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και ο Μπέιλι. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι προπονείται κανονικά και είναι και πάρα πολύ καλά. Οπότε τον κρατάμε και αυτόν, δεν ξέρω για ενδεκάδα. Εμείς λέμε αυτά που προκύπτουν από τις τελευταίες προπονήσεις και εκτιμήσεις μέσα από διάφορες ασκήσεις που γίνονται. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια έκπληξη. Εγώ πατάω περισσότερο σε ενδεκάδα για Αγγελόνια.
0: Έκπληξη.
1: Έκπληξη, αν έβλεπα, θα έβλεπα τον Μπέιλι βασικό.
0: Μπέιλι.
1: Βάσει της εικόνας που δείχνει στο Ρέντι καθημερινά.
0: Ωραία. Τώρα έγκυται στα μηνύματα που διαβάζω. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε από αυτά που λέμε. Αλλά οκ. Okay.
1: Νομίζω ότι είπαμε, ρε παιδιά, ότι καλό είναι ότι είναι λάθος αυτό που έχει γίνει σήμερα. Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι. Εμείς αναφερθήκαμε καταρχάς στα συνθήματα στις τουαλέτες. Ξαναλένε στις τουαλέτες. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας.
1: Αύριο το πρωί δεν θα υπάρχουν αυτά.
0: Ναι. Ούτε για το τι ακούστηκε. Αυτά που ακούγονται είναι κατακριτέα. Ακούγονται σχεδόν σε κάθε γήπεδο. Αν όχι σε όλα. Πείτε σχεδόν σε κάθε γήπεδο.
1: Ούτε το ότι ακούγονται σε κάθε γήπεδο πάει να πει ότι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: σωστό.
0: Ναι, ναι. Προφανώς. Προφανώς.
1: Κακώς ακούγονται. Εννοείται. Ναι, ναι.
0: Αλλά ξαναλέω ότι είναι μια. Δεν είναι καν απόφαση επί της ουσίας της ΚΑΕΑΕΚ, όπως μας είχε εξηγήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάκης Αγγελόπουλος, συνέντευξη που είχε παραχωρήσει εκεί στους απεσταλμένους, όχι στους απεσταλμένους, στους δημοσιογράφους. Είχε εξηγήσει ότι το γήπεδο της Σανέλ Αρίνα είναι ουσιαστικά ανήκει στον ίδιο φορέα όπως και το ΣΕΦ, δηλαδή στο ΣΕΦ, και τα δύο ανήκουν στο Υπουργείο Αθλητισμού. Οπότε ήταν αναγκασμένος, θέλοντας και μη, να το παραχωρήσει. Αλλά είχε προσθέσει ότι ακόμα και αναγκασμένος να μην ήταν, είναι της λογικής ο Μάκης Αγγελόπουλος ότι πρέπει να βοηθάς τις άλλες ομάδες, το είχε ξανακάνει στο παρελθόν με άλλους τρόπους, τους είχε εξηγήσει. Είναι και γνωστοί ακόμα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτή είναι η λογική του. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν διαφωνούν. Στο κομμάτι των παδών της ΑΕΚ, το έχουν ξαναπεί ότι είναι μια δικιά τους επιλογή να δείχνουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους. Και αν θέλετε, στα δικά μου μάτια είναι και μια σωστή επιλογή. Θέλω να πω ότι ούτε επεισόδια κάνουν, ούτε πηγαίνουν και την ώρα που παίζει η ΑΕΚ διαμαρτύρονται ή γιουχάρουν κτλ. Θέλουν να εκφράσουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αν γίνουν υλικές ζημίες όπως έγιναν σήμερα, ξαναλέω στους τουαλέτες. Ωραία.
1: Δεν είναι καν ούτε υλικές ζημίες. Μιλάμε
0: ναι, τώρα για γκράφιτι.
1: Μπογιάτισμα για γκράφιτι με σπρέι σε καθρέφτη το οποίο θα σβήσει κακώς. Το ξαναλέω, κακώς έχει γίνει.
0: Ναι, προφανώς. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε νομίζω με αυτό.
1: Αλλά ναι.
0: Επίσης, για να το αλλάξω τώρα λίγο, με την νίκη σήμερα του Ολυμπιακού, αυτήν την εβδομάδα έχουν κάνει ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Το 10 στα 10, φίλε.
1: Σωστό.
0: Χθες ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, μέσω εβδομάδα και οι ομάδες και στο BCL και στο EuroCup και στο FIBA Europe Cup. Όχι βέβαια πως σημαίνει κάτι βαθμολογικά, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Δεν παίρνουμε κανένα.
1: Όχι, απλά σου
0: δεν κυνηγάμε ναι. Καμία κολονία Τσεχία. Ναι, αλλά δείχνει εσύ ότι είναι ανταγωνιστικό το προϊόν.
1: Τη δυναμική των ομάδων και του πρωταθλήματος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε σας περιμένουμε να τα συζητήσουμε.
1: Βλέπω ένας φίλος σου λέει ότι θέλει το Φορτούνι στο 10. Δεν νομίζω ότι θα τον δούμε τουλάχιστον βασικό. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν γίνει κάτι τέτοιο. Στο δικό μου μυαλό και στα δικά μου μάτια ο Φορτούνις είναι μια ποιοτική αλλαγή για 20-30 λεπτά.
0: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν λίγο εγώ για Φορτούνι, να σου πω την αλήθεια. Και στη λογική, ξέρει από ντέρμπι, ξέρει και το δήλωσε κιόλας. Ενώ στις δηλώσεις που παραχώρησε σήμερα, είχε πει ότι καταρχάς είχε υπογραμμίσει το Παναθηναϊκό σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, φέτος μια πολύ καλή ομάδα, και ότι έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν περιπτώσεις που χρειάστηκε να γυρίσουμε την κατάσταση. Όπως τώρα, βέβαια, που είναι πίσω βαθμολογικά.
1: Ναι, και με πίεση.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι από τους παίκτες
1: που ξέρει
0: έχουν το know-how.
1: Αυτές τις συνθήκες. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν το βλέπεις.
1: Για... Δεν το βλέπω για βασικό. Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Τον έχει δοκιμάσει και στο 10. Θυμίζω ότι ο Φορτούνης επί Μεντιλίμπαρ δεν έχει παίξει ποτέ στο 10. Και ο Αλγουαθίλ δύο φορές που τον έχει χρησιμοποιήσει στα άκρα τον έχει βάλει. Οπότε είναι κάτι που θα το δούμε. Πιστεύω ότι στη διάρκεια του αγώνα και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παίξει ο Φορτούνης. Είναι παιδιά, είναι παίκτης που και αυτό που λέει ο Μανώλης ισχύει, ξέρει τις καταστάσεις, ξέρει τις συνθήκες, αντιλαμβάνεται σε τι πίεση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο οργανισμός και μπορεί να δώσει πράγματα. Νομίζω ότι αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο προπονητής, αλλά και ο προπονητής θα εκμεταλλευτεί παίκτες στο ξεκίνημα του αγώνα που θα του βγάλουν πολύ μεγάλες εντάσεις. Και για τον Τσικίνιο, επειδή βλέπω πολύ κόσμος και τον κατακρίνει, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης που πριν ένα χρόνο λέγαμε ότι έγινε ληστεία από την Μπενφίκα που τον πήρε ο Ολυμπιακός. Για να τον βάζει και ο Αλγουαθίλ, κάτι βλέπει. Του κάνει τη δουλειά.
0: Πού φτάσαμε για τον Τσικίνιο. Από εκεί λέγαμε, και καλώς το λέγαμε, ότι είναι αναντικατάστατος. Συζητάμε από το ξεκίνημα της εβδομάδας και όχι από το ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ και αρκετό καιρό, ξέρεις, τα κακώς και μένα τα αγωνιστικά του Ολυμπιακού, ότι δεν μπαίνει καλά στα παιχνίδια, δεν σκοράρει πολύ. Όλα αυτά τα γνωρίσματα πιστεύεις ότι ξέρεις, τα κουβαλάει και η ομάδα του Αλγουαθίλ. Θέλω να πω ότι είναι προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε πολύ καιρό και μήπως είναι κακό να τα χρεώνουμε και στον Αλγουαθίλ τώρα. Όχι στον Αλγουαθίλ τον ίδιο, στην ομάδα αυτή.
1: Κακό, ναι, δεν μπορεί να τα χρεωθεί ο Αλγουαθίλ. Έχει βρει μια ομάδα και τώρα προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Επίσης έχει ένα τρομερό σερίο Ολυμπιακός, Μανώλη, και φίλες και φίλοι. Σε παιχνίδια εντός έδρας πρωταθλήματος, επιθετικός του, η τελευταία φορά που σκόραρε ήταν στις 24 Ιανουαρίου. Στο 1-0 επί του Βόλου που είχε βάλει τον γκολ ο Ελκαμπή. Από τότε εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος δεν έχει ξανασκοράρει επιθετικός του Ολυμπιακού.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ροντινέι, ναι. Πολύ γκολ. Ο Κάρμο φέτος με τον Ατρόμητο.
0: Αυτό π.χ. είναι ένα αγωνιστικό πρόβλημα που έχει να κάνει και με τα φορ. Προφανώς.
1: Μπράβο.
0: Okay.
1: Και προφανώς έχει να κάνει και με τη δημιουργία και πώς ταΐζονται οι φορ για να σκοράρουν.
0: Ναι. Αν θα το έδινε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο στην ΑΕΚ. Βάσει των όσων έχει πει, ξαναλέω, την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάκης Αγγελόπουλος, υποχρεωμένη είναι και η μία πλευρά και η άλλη. Άρα και ο Ολυμπιακός ήταν υποχρεωμένος και μάλιστα το έχει χρησιμοποιήσει και ο Μάκης Αγγελόπουλος και ως. Πώς να το πω. Σε περίπτωση που το χρειαστεί η ΑΕΚ ενώψει η NBA Europe, ως ένα πλεονέκτημα. Το ότι θα έχει διαθέσιμο το σεφ. Να το δούμε. Αν χρειαστεί. Αλλά βάσει των όσων έχει δηλώσει και ο Μάκης Αγγελόπουλος, αυτό ισχύει. Λοιπόν, άντε, πάμε break. Να επιστρέψουμε, σας περιμένουμε και εσάς 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 να τα πούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε που είναι προφημένοι 4,6 after review. Γιώργος Αστινόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης, Πάνος Μπουρνάς. Στα 6, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Αν την έχουμε κάνει εκπομπή του Ολυμπιακού. Γεια σου ρε Γιάννη. Κάθε μέρα είναι και κάποιος, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί, αν δεν είστε από το ξεκίνημα της εβδομάδας. Χθες ο Μπάμπης, προχθές ο Πάνος Λούπος. Σήμερα ο Γιώργος, οπότε χθες τα πάμε περισσότερο. Τα πάτε βασικά περισσότερο για τον Παναθηναϊκό.
1: Αύριο ο Πάνος πάλι.
0: Αύριο ο Πάνος που έχει και παιχνίδι ΑΕΚ με τον Όφη. Αλλά δεν είναι εκπομπή του Ολυμπιακού. Συζητάμε ό,τι θέλετε και τώρα θα συζητήσουμε μέχρι να έρθει στην παρέα μας για τα ματσάκια του Σούκου στοιχημένου Super League. Αύριο δύο ματς. ΑΕΚ Όφη, τι βλέπεις?
1: ΑΕΚ Όφη. Θα το πάρει ΑΕΚ. Θα το πάρει γιατί στη Φιλαδέλφια παρουσιάζεται τελείως διαφορετική, ναι. Και πλέον είναι και πολύ πιο ψηλιασμένη με τον Όφη. Της έχει κάνει κηδείες. Νομίζω ότι θα το προσέξει πολύ περισσότερο.
0: Καλά, πλέον όποιος δεν είναι ψηλιασμένος με τον Όφη, κακό του κεφαλιού του.
1: Έχει κάνει ένα διπλό στο Καραϊσκάκι, έχει πάρει το Super Cup από την ΑΕΚ.
0: Και στην Τούμπα, στο κύπελλο.
1: Στην Τούμπα.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι θα είναι τελείως διαφορετική η ΑΕΚ. Θα το πάρει το μάτς.
0: Δεν δίνει πολύ, πάντως να ξέρεις αυτό, στοιχηματικά, αλλά οκ. Λοιπόν, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Μου έχεις πει ότι παρακολουθείς γενικά. Έχεις μια ιδέα. Εγώ θυμίζω ότι είναι δύο ομάδες από τις τέσσερις που δεν έχουν μέχρι στιγμής νίκη. Οι άλλες δίνουν ο Λιβαδιακός και ο Βόλος. Ο Βόλος ο οποίος έχει πλήν πλέον. Έχει μείον ένα.
1: Δύσκολο μάτς τώρα αυτό να κάνεις πρόβλεψη. Βλέπω να μένουν χωρίς νίκη.
0: Όχι διπλό βλέπω. Εγώ βλέπω να με χάνει πιο πολύ από προς δεξιά είμαι γενικά. Γενικά είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει πάρα πολύ διπλό, αν το πιάσει κάποιος ιστορικά, αλλά θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς και οι δύο στα τελευταία παιχνίδια δείχνουν ένα καλύτερο πρόσωπο και ο Ατρομήτος απλά δεν έρχονται τα αποτελέσματα, πιο πολύ προς δεξιά. Είμαι λοιπόν Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Θα έχει γκολ αυτό το μάτς.
0: Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Όχι το Αστέρας Ατρόμητος.
0: Πιθανό, έχει διπλό over 1,5. Δεν το βλέπω. Ηρακλής Λεβαδιακός, πρώτο παιχνίδι Καφτατζόγλιο. Για τον Ηρακλή την Κυριακή 5 ώρα.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο Ηρακλής.
0: Λεβαδιακός η μοναδική ομάδα χωρίς γκολ.
1: Άλλη ομάδα φέτος.
0: Που φτάσαμε.
1: Άλλη ομάδα.
0: Που φτάσαμε πραγματικά. Χωρίς γκολ σε 5 παιχνίδια ο Λεβαδιακός που έρχεται.
1: Ο οποίος δεν είναι τόσο κακός.
0: Όχι.
1: Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι τόσο κακός. Και με τον Ολυμπιακό και στο προηγούμενο που είχε παίξει δεν είναι. Με την Κηφισιά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν κακός.
0: Ανεβαίνει. Έχει κάνει και πολλές μεταγραφές τώρα, στην περίοδο των Ελευθέρων. Έχει πάρει τον Ελληνένη.
1: Ναι, άλλη ομάδα.
0: Οπότε περιμένουμε και λίγο διαφορετικό πρόσωπο. Αύριο θυμίζω ότι είναι και τα δύο μάτια στις 7.30. Είπαμε την Κυριακή 5 ώρα. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός.
1: Εγώ ξέρω ποιο μάτσα έβλεπα την Κυριακή. Το Κηφισιά Πανετολικός.
0: Ναι. Εγώ θα είμαι στο Ηρακλής Λεβαδιακός μέσα. Οπότε δεν θα έχω εικόνα καθόλου από το άλλο. Ναι, για τηλεόραση. Τι βλέπεις και φυσικά Πανετολικός. Ηρακλής Λεβαδιακός, να πούμε. Γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ, ε. Ναι. Άσο το βλέπω. Δεν διαφωνώ στο γκολ-γκολ. Ναι.
0: Και φυσικά Πανετολικός.
1: Και φυσικά Πανετολικός, οβεράκι, πιστεύω. Και βλέπω και Φυσιά.
0: Περίεργο. Ναι.
1: Αλλά δύσκολο παιχνίδι αυτό τώρα για πρόβλεψη. Αλλά είναι, νομίζω θα είναι ωραίο μάτς να το παρακολουθήσει κάποιος.
0: Άρης Βόλος, 7 ώρα και εκεί.
1: Αυτό, εδώ πέρα βλέπω.
0: Είναι και δύο πιεσμένοι πολύ. Δηλαδή ο Άρης έχει ξεκινήσει με αυτό 2-2 νίκες. Μετά ήρθε η βαριά ήττα από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, ήρθε ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ήρθε σου παλιά με τον Ηρακλή.
1: Πρέπει να βγάλει μια αντίδραση, λες.
0: Όπως αντίδραση πλέον πρέπει να βγάλει και ο Βόλος μετά την τιμωρία που δεν έχει και νίκη κιόλας ο Βόλος. Οπότε πολύ δύσκολο.
1: Είναι ομάδα όμως που κάνει κηδείες ο Βόλος.
0: Αλήθεια είναι αυτό και είναι και ποιοτική ομάδα φέτος.
1: Τουλάχιστον
0: σε επίπεδο μονάδων.
1: Ναι.
0: Έχει και ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κυριακή βράδυ.
1: Α, έχει και αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό το παλιό παιχνιδό.
0: Κοίτα, εγώ θα βγω από τη δύσκολη θέση. Όντως το βλέπω πολύ. Γκολ-γκολ. Πιστεύω θα σκοράρουν και δύο.
1: Και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δεν συμφωνώ με απόψεις που λένε το βλέπουν 0-0. Δεν μπορώ να το δω 0-0 αυτό το παιχνίδι. Έχουν πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά και οι δύο. Και ο Παναθηναϊκός πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά και ο Ολυμπιακός άσχετα αν ακόμα δεν ξέρεις τι θα σου δείξει. Θα έχει γκολ αυτό το μάτς. Δεν λέω ότι θα γίνει 2-2, 3-2, 2-3, αλλά πιστεύω ότι θα έχει γκολ. Και το βλέπω να κάθεται στο Χ.
0: Χ, ε.
1: Χ.
0: Αυτό είναι καλό για τους ανταγωνιστές των δύο. Θα είναι, αν έρθει. Και Δευτέρα έχουμε μας, παιδιά. Έχουμε το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Προοδευτική Ιωνικός που λέει ένας φίλος.
0: Φίλε, 4 ώρα την Κυριακή. Έχει προοδευτική Ιωνικός μετά από 7 χρόνια. Την Κυριακή, 4 ώρα. Το έχω στα μπάρ και εγώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να το δω. Θα πήγαινα και γήπεδο να ξέρεις.
1: Το δείχνει.
0: Δεν έχω δει να
1: το δείχνει. Κανείς, λέει. Ναι. Τρομερά μάτσα αυτά.
0: Αλλά θα έχουμε άνθρωπο εμείς, οπότε θα το ακούτε από το Big Wings
1: Perfect. Συντονιστείτε, ναι, τρομερά μάτσα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια είχαμε να δούμε ντερμπι εκεί τη Λαμπράκη. Ελπίζουμε να κλείσει ομαλά. Μακάρι δηλαδή. Πάω Καλαμάτα Δευτέρα, 6 ώρα.
1: Πάω.
0: Πιστεύω θα το βάλει και... τον γκολ τη Καλαμάτα.
1: Θα το βάλει, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Θα
0: το βάλει και γκολ.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει. Εγώ. Καλαμάτα είναι, μ' αρέσει. Είναι, ναι, ωραία ομάδα.
0: Πολύ καλά. Και το γύρισε και λίγο με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν ήταν αφελή. Προσπάθησε να παίξει και ποδόσφαιρο, όπως το κάνει σε κάθε μάτς Καλαμάτα του Παναγιώτη Χρυστοφιλέ, αλλά ξέρεις, είχε και μια ανασταλτική προσέγγιση στο ξεκίνημα.
1: Μπράβο,
0: να, ναι, μην κινδυνεύσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σιγά σιγά ανέβαινε. Είναι πολύ καλή ομάδα. Η Καλαμάτα, πιστεύω το βάλει τον γκολ, αλλά πιστεύω θα χάσει κιόλα. Να το δούμε. Από τον ΠΑΟΚ. Η επιλογή παίκτων στο Ολυμπιακό είναι λάθος, όπως και τακτικές. Δεν υπάρχει δημιουργία, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Μετριότητες στον αγωνιστικό χώρο. Νωρίς δεν είναι όμως. Μένει ο προπονητής να τα λέμε αυτά.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε, παιδιά. Προσπαθεί να αλλάξει πράγματα. Είναι τελείως διαφορετική η λογική του και το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει από αυτό που είχε μάθει να παίζει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2,5 χρόνια με τη Λίμπαρ. Θέλει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός τώρα, ο Μεντιλίμπαρ δεν την ήθελε την μπάλα, θέλει δημιουργία, θέλει κυκλοφορία, υπομονή, οπότε πάμε σε κάτι τελείως καινούριο για τον Ολυμπιακό, οπότε θέλει λίγο υπομονή να το δούμε και πώς θα βγει αυτό το πράγμα στον αγωνιστικό χώρο. Ήδη δηλαδή κάποια δείγματα προσπάθησε να τα δείξει ο Ολυμπιακός, ακόμα και στο μάτς με τον Όφη, στο οποίο έχασε στο πρώτο μισάωρο. Φάνηκε κάποια αλλαγή. Όπως αλλαγή φάνηκε και στο παιχνίδι που κέρδισε με τη Γιαγκελόνια. Αλλά εκεί είχε και μεγαλύτερες εντάσεις και μεγαλύτερο πάθος. Νομίζω ότι για μένα εκεί είναι και το κλειδί του ντέρμπι για τον Ολυμπιακό. Να μπει με αυτή την ένταση και με αυτό το πάθος. Εάν έχει την ίδια προσέγγιση και την Κυριακή το βράδυ, του δίνω μεγάλη τύχη του Ολυμπιακού.
0: Βλέπω εδώ μηνύματα ακόμα για τα γκράφιτι. Λέω, ο φίλος πήγα γήπεδο και ντράπηκα από αυτά που είδα. Παιδιά, δεν είναι ωραίο θέμα. Δεν λέμε εμείς ότι είναι ωραίο θέμα. Αλλά οκ. Μην του δίνετε πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτό που μπορεί να πάρει.
1: Όσο δίνουμε έκταση σε τέτοια γεγονότα, καλό είναι να λέγονται και να αναδεικνύονται, συμφωνώ. Αλλά όσο δίνουμε έκταση, δίνουμε μεγαλύτερη αξία για να συμβαίνουν και περισσότερο. Το κατακρίνουμε, το είπαμε και προχωράμε. Επειδή επιμένει πολλοίς κόσμος εδώ για τον Τσικίνιο, να πω ότι δεν έχει και τον Γκουστάβο Σά ο Ολυμπιακός.
0: Πότε τον περιμένουμε?
1: Δεν τον έχει. Καλά είναι, προπονείται,
0: ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Του έχει λείψει για να μπορέσει να δοκιμάσει και κάτι άλλο σε αυτή τη θέση. Όπως δεν είχε και έτοιμα τα εξτρέμ του για να δούμε και το Ζώτα Σίλβα πίσω από τον επιθετικό, που είναι και αυτή μια λύση που μπορεί να παίξει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε γι' αυτό ας κρατάμε μικρό καλάθι ακόμα και για την ενδεκάδα που θα παρατάξει. Μην δούμε εκπλήξεις, μην δούμε δύο καθαρά εξτρέμ και δούμε και τον Ζώτα πίσω από τον επιθετικό. Πάντως, το ξαναλέω, αυτό που προκύπτει είναι ότι πάμε με μια ενδεκάδα λογικής για Γκελόνια.
0: Τώρα, το καμιά τύχη δεν έχει Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι έχει ελπίδες αυτός ο Ολυμπιακός? Ξέρεις, εντάξει, δεν του σχολιάζω καν το μήνυμα. Προφανώς έχει ελπίδες, δηλαδή ακόμα και ομάδα της Super League δεν ήταν, όχι Ολυμπιακός. Αλλά δεν θυμάμαι ποιος συζητούσε τις προάλλες. Έχουμε δει πολλές φορές σε αυτά τα ντέρμπι, ειδικά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, κάποιος εκ των δύο να πηγαίνει με την ταμπέλα outsider και πολύ και να κάνει την έκπληξη.
1: Και να κάνει τη ζημιά.
0: Ναι.
1: Συνήθως εκεί γίνονται.
0: Πώς θα δει κάμα, δεν υπάρχει outsider σε αυτό το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Όχι, δεν υπάρχει outsider. Ναι. Καταρχήν, μιλάμε τώρα για δύο ομάδες που έχουν εκτινάξει τα budget τους. Παιδιά, την Κυριακή το βράδυ τα δύο budget των ομάδων που θα είναι στο Καραϊσκάκη θα κοστίζουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα και πόσο άλλαξαν επίπεδο οι δύο αιώνιοι. Οπότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τελειωμένο κανέναν από τους δύο. Όσο και αν είναι πιεσμένος ο Ολυμπιακός, όσο και αν μας έχει μείνει η εικόνα από το τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, είναι και κάτι άγνωστο αυτό που περιμένουμε από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε.
0: Ναι. Δεν τα κουκουλώνουμε, παιδιά, είπαμε. Μάλιστα.
1: Ο Ζώτα έχει το απρόβλεπτο. Δεν συμφωνώ και με το φίλο που λέει για τον Αρτσούμπι. Πού τον θυμήθηκε τον Αρτσούμπι? Φοβερό.
0: Ο οποίος είχε ελληνικές ρίζες,
1: Ναι, ναι. Πολύ πάθος, πολύ ποιότητα και είναι ένας παίκτης που για μένα τον φοβάται και η άμυνα. Τον υπολογίζει.
0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Μανολή. Μα, λες να παίρνουμε τηλέφωνο, αλλά έχουν περάσει 45 λεπτά. Δεν είχατε γραμμή και μιλούσατε εσείς.
0: Ναι, τι.
2: Απλώς μου κάνει έτσι, μου προξένησε εντύπωση που έχουν περάσει 45 λεπτά.
0: Αυτές οι βραδιές.
2: Γιώργο, καλώς όρισες στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Μακή.
2: Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι η δεύτερη.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι. Στο μόνο που συμφωνώ μαζί σου είναι στο θέμα του Φορτούνη. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι δεν είναι για ολόκληρο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Είναι για κάποια λεπτά τα οποία πρέπει να είναι και ποιοτικά λόγω του ταλέντου που διαθέτει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στο θέμα του Τσικίνιο, όταν λέγατε εσείς, όσοι λέγανε για ληστεία, ληστεία είναι, ληστεία έχει κάνει ο Τσικίνιο στον Ολυμπιακό με τα χρήματα που παίρνει, γιατί του ανανέωσε ο Ολυμπιακός το συμβόλαιο προσφάτως, πράγμα που δεν έπρεπε να γίνει.
0: Μάκη, σου έχει πάρει, είναι βασικός πυλώνας για να πάρεις conference, ρε. Όχι και ληστεία.
1: Ξεχνάς τι έχει κάνει και τη χρονιά του conference και τη χρονιά του double.
2: Υπάρχει, άκου να δεις κάτι. Έχει ένα χρόνο τώρα, να μην πω παραπάνω, που δεν προσφέρει τίποτα. Τίποτα.
0: Πες με, άρα, ναι.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ και να τον εμηδενίσω, γιατί έχω δει τι μπορεί να προσφέρει.
2: Μα δεν γίνεται Ολυμπιακός να έχει σαν δεκάρι, που λέει ο λόγος, τον Τσικίνιο. Δεν γίνεται. Πήραμε 17-20 παίχτες, πώς πήραμε. Και έχουμε ακόμα τον Τσικίνιο.
1: Δεν έπαιζε με δεκάριο με τη Λίμπαρ. Δεν το ήθελε το καθαρό δεκάρι τύπου Φορτούνη.
2: Αν κατάλαβες πώς το είπα, δεν εννοούσα ότι είναι δεκάρι.
1: Ναι.
2: Απλώς επειδή είναι πίσω από τον επιθετικό, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είναι μπαλωμένος, μπαλάτος, που δεν είναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, είχε τις εντάσεις για να βγάλει πίεση ψηλά,
2: τι
1: να κλέψει.
2: Κάνω την ένταση,
1: αυτό ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
2: Να το κάνουμε μαραθωνοδρόμο, που και σε αυτό διαφωνώ. Γιατί τρέχει κάποια μέτρα και μετά σταματάει. Χάνεται μες στο παιχνίδι. Γι' αυτό και ο κύριος Ιμανόλ είναι σχεδόν από τις πρώτες αλλαγές, ο Τσικίνιο.
1: Είναι όμως και βασικός και σαν τρία μάτς
2: του Ιμανόλ. Είναι η πρώτη αλλαγή σχεδόν που γίνεται.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Άρα αναγνωρίζει το λάθος και τον βγάζει.
1: Σου είπα και πριν όμως ότι ήταν και περιορισμένες οι λύσεις που είχε.
2: Μα πήραμε τόσους παίχτες. Ή πήραμε, Γιώργο μου, τόσους παίχτες και να λέμε ότι είναι περιορισμένες οι λύσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει λάθος επιλογές.
1: Έχουν γίνει λάθη, Μάκη, αλλά υπήρχαν και παίκτες όπως ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος ήταν τραυματίας, όπως ο Πουέρτα που ήρθε τελευταία στιγμή και ψάχνει τα πατήματά του για να μπει στην ομάδα.
2: Γιώργο, αυτό ψάχνει τα πατήματα. Δεν είναι αγελάδα να πατάει μέσα στο βάλτο και να βλέπουμε από πού πέρασε. Ο παίχτης ο οποίος αξίζει να πάρει τη θέση μπαίνει μέσα στο γήπεδο, π.χ. Προντινέη, π.χ. Έσε, δηλαδή μπορώ να σου πω πλήστα παραδείγματα παιχτών που μπήκαν αμέσως. Μπήκε ο Κάγκουρας, ο Κάγκουα του Παναθηναϊκού, ο παιχταράς. Μπήκε ο Μάγερ της ΑΕΚ. Μπήκε ο Καμαρά του Παναθηναϊκού. Μπήκε ο Ουναΐ, μην πω τίποτε άλλο. Αυτοί πώς μπαίνουν αμέσως.
3: Περίμενε να δεις πώς θα εξελιχθεί η χρονιά.
2: Τι να περιμένω.
3: Τρία παιχνίδια έχει κάνει ο Αλμπαθή.
2: Τρία παιχνίδια. Αλλά άμα μείνω εγώ 8 και 10 βαθμούς πίσω. Καληνύχτα, Μαργαρίτα.
0: Εντάξει, έχουμε δει να ανατρέπονται.
2: Όπου τι να κάνω.
3: Εγώ πάντως, να ξέρεις, τελειωμένο δεν θεωρώ κανέναν. Και στο μείον 8. Άσχετα αν θα προκαλέσει εσωστρέφεια και πίεση μεγάλη.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μόνο σίγουρο. Ο κύριος Μαρινάκης θα κλαίει τα λεφτά του. Εμείς θα κλαίμε αυτό που θα βλέπουμε σαν Ολυμπιακοί. Και δεν θα είναι μόνο ένας μπροστά, θα είναι τρεις μπροστά. Και είναι αλλιώς να κυνηγάς έναν ή να κυνηγάμε πολύ έναν και αλλιώς να κυνηγάει ένας τρεις. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό. Επίσης είπατε για τον Ζώτα ότι είναι έτσι. Παιδιά, είναι επιθετικός και είναι αργός. Είναι τσαπατσούλης. Απορώ που βλέπετε τα καλά στο Ζώτα. Τον έβλεπα στην Ότιχαν. Τίποτε. Δείχνει πράγματι, δείχνει μαχητικότητα. Αλλά αυτό στον Ολυμπιακό δεν φτάνει. Γι' αυτό και δεν δημιουργούν φάσεις. Δεν την κάνω εγώ τη μαχητικότητα. Βάλε έναν μαραθωνοδρόμο μέσα, βάλε έναν κατοστάρι να τρέχει να κάνει.
0: Δεν έχει μόνο αυτά τα στοιχεία, Ρεσμακή. Έχει και άλλα στοιχεία. Και,
2: τι
0: και,
2: άλλα.
0: Και στο συνδυαστικό σκοράρι. Κομμάτι μπορεί να προσφέρει. Δεν σου λέω ότι είναι Μαραντόνα. Okay,
2: αλλά... Κεφαλιά δεν έχει. Πάει για κεφαλιά και χτυπάει στον ώμο η μπάλα.
0: Δεν είναι και το πρώτο μπόι εκεί. Δεν είναι και
2: αλλά όταν είναι αλματερός, που λέμε. Είσαι άνετος και τη βλέπεις την μπάλα σου έρχεται, θα τη χτυπήσει με το κεφάλι και δεν ξέρω πού να πάει. Όχι να σου χτυπάει στον ώμο.
0: Οκ, Μάκη. Πες τον κόσμο ότι δεν περίμενε 45 λεπτά. Αυτό νομίζω.
2: Όχι, περίμενα, δεν είπα εγώ ότι περίμενα 45
0: λεπτά. Εγώ το κατάλαβα. Απλό ο κόσμος το κατάλαβε έτσι όπως το πες. Τέλος πάντων. Επειδή περιμένει κι άλλος, πάμε. Καλό βράδυ, Μακή.
2: Έγινε.
3: Καλό βράδυ, Μακή.
0: Πάμε. Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
4: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Εσύ φίλε, πώς σε λένε.
4: Βαγγέλη. Από Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Καλά είσαστε. Λοιπόν, εγώ παίρνω 1-2 φορές το χρόνο.
0: Όχι.
4: Παναθηναϊκός.
0: Κακό αυτό.
4: Όχι, δεν είναι κακό. Γιατί τι, όταν κάθε μέρα λέω τα ίδια.
0: Σωστό, εντάξει.
3: Να βγαίνεις όταν έχεις κάτι να πεις.
4: Άμα έχω κάτι να πω, να το πω.
0: Άρα τώρα έχεις μαζέψει πράγμα μηνών.
4: Επειδή όχι, δεν θα πω τίποτα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, θα πω ακριβώς δύο πράγματα. Αυτοί που παραπονιούνται, οι ακροατές, είναι ακροατές, αυτοί είχαν μάθει κάθε βράδυ πρώτη γραμμή. Σας μιλάω ειλικρινά. Και τώρα βγαίνουν και μέσα, γιατί εγώ ακούω Sport FM και στη δουλειά μου, έχω το τηλέφωνο και σας ακούω. Βγαίνουν και το μεσημέρι και το βράδυ.
0: Βέβαια δεν παραπονέθηκε ο Μάκης τώρα.
4: Όχι, δεν μιλάω. Μιλάω γενικά εγώ, δεν μιλάω για έναν. Δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Αλλά βγαίνουν και το μεσημέρι και το βράδυ. Και λένε τα ίδια.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, για τον ντέρμπι, διπλό καρφωτό. Συγγνώμη φίλε μου που είσαι Ολυμπιακός, αλλά εφέτος ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα. Διπλό καρφωτό. Δεν θα πω σκορ. Μπορεί να είναι και ένα 0.
3: Αυτό που το στηρίζει στην εικόνα του Παναθηναϊκού ή συνδυαστικά με την εικόνα
4: ακριβώς,
3: του Ολυμπιακού.
4: Ακριβώς. Στην εικόνα, όχι, στην εικόνα του Παναθηναϊκού. Εγώ κοιτάζω τα του οίκου μου.
0: Mm-hmm.
4: Και ο Παναθηναϊκός εφέτος έχει προπονητή και έχει ομάδα που παίζουν. Δηλαδή έχει κάνει, προσπαθεί να κάνει οικογένεια. Δεν την έχει κάνει 100%, αλλά είναι προς αυτήν την κατεύθυνση.
3: Είναι πολύ πιο σοβαρός.
4: Έτσι ακριβώς. Και οι κινήσεις όλες έχουν γίνει μελετημένες και ωραίες. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Έχει ένα προπονητή νέο, ο οποίος θέλει να κάνει κάτι για να δείξει, δηλαδή για το μέλλον του, πέρα από τον Παναθηναϊκό να πάει σε κάποιο άλλο επίπεδο αύριο μεθαύριο, και έχει πάρει και παίκτες οι οποίοι, εγώ για μένα προσωπική μου γνώμη, γιατί παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό από το 1970. Δεν είμαι παιδάκι. Εντάξει, και έχω περάσει και πίκρες πολλές. Έχω περπατήσει και από Ομόνια για Ελληνικό, που ερχόταν από το Κέντεμπορκ με το 1-0, ήμουν φαντάρο, δεν είχαμε φράγκα.
0: Mm.
4: Καταλαβαίνεις,
0: ωραία είναι αυτά, μένουν κακά είναι βασικά.
4: Και
0: αλλά ξέρεις,
4: μετά από χρόνια... Έχω πάει και 10 μέρες φυλάκα γιατί την κοπάνησα για να πάω να δω το Παναθηναϊκό με την κέντρα προς στον επαναληπτικό.
0: Πάντως Βαγγέλη, λοιπόν, εγώ δεν σου λέω μπορεί να έρθει 0-5, ξέρω εγώ. Ωραία, εύκολο δεν είναι το μάτι.
4: Όχι,
0: δεν το έχεις στο μυαλό σου τόσο εύκολο.
4: Όχι,
0: δεν είναι με τον Ολυμπιακό, σου αρέσει κάτι.
4: Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός πάντα θα είναι Ολυμπιακός.
3: Τα ξέρεις ότι αυτά τα μάτια είναι διαφορετικά.
0: Και πέρα από αυτό, και πέρα από αυτό, Βαγγέλη, είναι αυτό που λέμε από τα αποκριματικά και μετά, ένα αρνητικό που το έχει αφήσει στην άκρη ο Παναθηναϊκός, το αμυντικό transition που λέμε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τεσταριστεί. Που εγώ σου λέω το έχει αφήσει όντως στην άκρη, δεν το έχουμε δει, αλλά είναι ένα πολύ καλό τέστορ. Και μπορεί να πάρει άριστα.
4: Και μην ξεχνάς και ένα άλλο Παναθηναϊκό στο γερό της φτώχειας της κακομεριάς πήγε και χτύπησε μέσα στο Καραϊσκάκι με τα πιτσιρίκια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό σου λέω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα είναι ντέρμπι.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
4: Πόσο είναι κάτω ένας. Ναι, μα έτσι και πάντα θα είναι. Και πάντα θα είναι. Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ.
0: Και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία πέρα από. Όταν λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη πίεση, επειδή είναι και πίσω βαθμολογικά, είναι και μια ευκαιρία για εκείνον να πάρει αυτό. Δηλαδή δεν θα σου πω το θέλει παραπάνω. Ντέρμπι είναι και το θέλουν.
4: Έχει καινούριο προπονητή.
0: Και για εκείνον είναι μια ευκαιρία.
4: Που αλλάξει τον προπονητή σήμερα. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι το Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή πιο ομάδα.
0: Καλά, και ο Παναθηναϊκός είναι ο προπονητή. Είναι ομάδα μου.
4: Ναι, αλλά.
0: Ενώ είναι το πρώτο ντέρμπι. Με τον Ολυμπιακό.
4: Έχει παίξει και. Πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Παναθηναϊκός από τα προγράμματα μέχρι τώρα. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό.
0: Είναι πολλά, ναι. Είναι
1: 13 παιχνίδια έχει παίξει.
4: Όλα μετράνε. Όλα δεν μετράνε. Όλα δεν μετράνε. Δεν νομίζεις.
1: Βέβαια
4: ενώ ο Ισπανός καλός προπονητής, Παναγία κοντά, αλλά ακόμα δεν έχει, δεν μπορεί μέσα σε 15-20 μέρες, ένα μήνα να κάνει αυτό που θέλει να κάνει στην ομάδα. Θέλει, αυτό, θέλει ένα μήνα, δύο μήνες, ξέρω εγώ, θέλει λίγο χρόνο νομίζω. Αυτό νομίζω, δεν λέω τίποτα άλλο. Και μπορεί να πάνε τον Ολυμπιακό μετά τον Νοεμβρίο να πετάει. Δεν το αφιβάλλω εγώ αυτό.
1: Βέβαια, δεν μπορείς να ξέρεις,
4: δεν το αφιβάλλω καθόλου.
1: Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα είναι ο Ολυμπιακός μετά.
4: Δηλαδή παίχτες όπου λέει τώρα λένε οι Ολυμπιακοί για τον Τζιτίνιο και τον ένα και τον άλλο, μπορεί να τους αφιερθούν να μεταμορφωθούν. Όπως πέρυσι, πώς τον λένε, ο Μπενίτερ, τον Αργεντίνο, τον είχε για τα μπάζα, ναι ή όχι.
1: Σωστό.
4: Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα.
1: Σωστό. Και είναι παίκτης που...
4: Ο Ταμπόρδα,
1: και είναι παίκτης που για μένα είναι παράγοντας την Κυριακή.
4: Έτσι.
1: Γιατί θα
4: παίξει. Και λέγανε και οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, έχουν λέει τρεις προπονητές, ο Κόντις, ο αυτός, κάτι ξέρουν λέει αυτοί. Και όμως για μένα δεν ξέρανε. Γιατί το παλικάρι, όπως οι άλλοι Αργεντίνοι που έχουν συναλλαγεί για τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού, θέλουν λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν και να κάνουν τη διαφορά. Αυτό θέλει υπομονή, παιδιά.
0: Βαγγέλη, αν υπάρχει ένα στοιχείο αγωνιστικά που να φοβάσει ενώπιση Κυριακής, ποιο είναι? Αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει.
4: Από το Παναθηναϊκό για μένα, ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Να σου πω την αλήθεια, αυτή τη φορά δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί και μπροστά, και στο κέντρο, και στην άμυνα, και στο τερματοφύλακα, έχει πολύ καλούς παίχτες.
1: Είσαι υπεραισιόδοξος. Καλά κάνεις.
4: Σου μιλάω ειλικρινά, για πρώτη φορά αυτό το λέω. Σου μιλάω τώρα, ας πούμε, από το... Ναι. Από τον κύριο που ξεκίνησε πριν από το 2010 και μετά, είμαι η πρώτη φορά είμαι τόσο αισιόδοξος για αυτή την ομάδα. Αλήθεια σου λέω.
1: Εντάξει, είναι και 13 παιχνίδια τώρα που δεν έχει χάσει.
4: Μπορεί να είμαι και λάθος, υπόψη. Μπορεί να έχω και λάθος. Δεν είναι ότι θα γίνει αυτό που λέω εγώ, αλλά έχω αυτό το πιστεύω.
1: Οκτώβρη μήνα πάντως δεν πήρε πρωτάθλημα κανείς.
4: Όχι, μα δεν είπα θα πάρει πρωτάθλημα. Εγώ πήγα το συγκεκριμένο παιχνίδι, Παναγία κοντά. Όχι μια.
0: Ωραία,
4: μην ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε και ο Παναθηναϊκός και ο Γιωβάνοβιτς που είχε τον τραυματισμό τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, τα διαλύθηκαν όλα. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Τον Αϊτόρ, λες.
4: Ναι, τον Αϊτόρ. Τα έχουμε περάσει όλα, εντάξει. Αλλά τώρα φέτος πιστεύω έχει μεγαλύτερο βάθος. Λοιπόν, να μην σας κρατάω τη γραμμή, γιατί περιμένει ο κόσμος και από σεβασμό να μιλήσουν και άλλοι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και να είστε καλά και καλό παιχνίδι, φίλε.
0: Να είστε καλά, Βαγγελή.
1: Να είστε καλά, Βαγγελή.
4: Και να το χαρούμε όλοι.
0: Μακάρι. Κάτε, μην πεις τέλος. Ναι, και ο Μπενίτε έδωσε στο ξεκίνημα, έδωσε ευκαιρίες στον Ταμπόρδα. Λοιπόν, κάτσε, επειδή το είχα στο μήνυμα αργά. Ναι, για την Ντόρτμουντ. Έχεις δει τι είχε γίνει στην Ντόρτμουντ?
1: Τι είχε γίνει, όχι, δεν είδα.
0: Ήταν μέχρι
1: το
0: 80.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι, ήταν Ντόρτμουντ Βέρντερ 0-0 στο 80. Τελικό 2-2. Δηλαδή ποιος είχε παίξει αυτό το goal over και το αντίθετο, έτσι.
1: Το έχει κλείσει στο 80 και ξυπνάει αύριο το πρωί.
0: 2-0 η Dortmund, 80-85, 88-92.
1: Καρέτσας έπαιξε.
0: Όχι. Ενώ δεν ξεκίνησε βασικός, μπήκε αλλαγή. Έπαιξε, μπήκε αλλαγή. Και το έφαγε κιόλας η Dortmund από πρώην παίκτη της, τον Fulgrick. Και είχε και ένα Braga Sporting. που έπαιξαν βασικοί και Ιωαννίδης και Βαγιανίδης, διπλό για τη Sporting με στην Πράγκα 3-1.
1: Να πω τώρα εδώ με την ευκαιρία ότι ετοιμάζει και ένα πολύ ωραίο σκηνικό ο κόσμος την Κυριακή. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση και από την θύρα 7. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα social media και να δει το σχεδιάγραμμα του γηπέδου. Υπάρχει ένα dress code δηλαδή για το match της Κυριακής.
0: Το οποίο θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι.
1: Θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια, ναι. Ανάλογα τη θύρα που θα κάθεται ο καθένας, θα πρέπει να φοράει κόκκινο ή άσπρο. Οπότε θα υπάρχει ένα μόνιμο ερυθρόλευκο χρώμα στο γήπεδο. Θα είναι πάρα πολύ καλό να στο κοιτάξει ο κόσμος, να βοηθήσει, να βγει αυτό. Θα δημιουργηθεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός σήμερα. Εννοείται, κατάμεστο.
0: Ωραία είναι αυτά τα ντέρμπι από νωρίς να πηγαίνεις. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος για το φάντασμα. Παίζεις φάνταση. Σούπερ Λίγκας. Ναι, καλά, εγώ δεν παίζω γενικά, γι' αυτό το λέω.
1: Ευρωλίγκας. Okay. Και δεν έχω δει και τι έκανα.
0: ναι, δεν παίζω. Εγώ είμαι πιο πολύ του FIFA και του Pro και τα λοιπά. Δηλαδή, θέλω να έχω εγώ συμμετοχή. Ο ίδιος να κοινώ τα νήματα που λέμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή καταλαβαίνω ότι πάει βάση ατομικής απόδοσης, τρία τύψε για το Σουκού. Αύριο. Άι κόφι. Καλή εμφάνιση Μάγερ, πιστεύω, μια και δεν πολύ έπαιξε με Κροατία. Βασικά δεν έπαιξε καθόλου. Το πιάσε και στις δηλώσεις του Μάγερ ότι ήταν και λίγο άρρωστος. Μεταξύ άλλων. Οπότε πιστεύω θα κάνει καλή εμφάνιση ο Μάγερ. Στο άλλο το βριανό, να δώσουμε βριανά αν είναι. Αστέρας Ατρόμητος. Θα έχουμε ντεμπούτο Ντάνι Γκαρθέα. Δυνατό αυτό,
1: ωραίο.
0: Για Ατρόμητο.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι, και μάλλον θα το γυρίσει και σε τριάδα ο Κέρκες. Δηλαδή θα έχει Ντάνι Γκαρθέα με του Σαμί και Τσιγκάρα, που είναι μια πολύ καλή τριάδα για Ατρόμητο. Αυτή, οπότε βάλετε Ντάνι Γκαρθέα να κάνει καλά πραγματάκια.
1: Σημαντική ενίσχυση ο Γκαρθέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
5: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
6: Ο Διονύσης.
5: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι... ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
7: Πώς σου λέω.
5: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
8: Εντάξει, ωραία.
9: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
5: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
7: Εντάξει, καλά.
10: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
7: Καλό μήνα.
10: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
6: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
11: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
12: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
11: Να δεν είναι σουτ αυτό.
12: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
10: Μαγκέ. Δεν το
12: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
11: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο. Ήθελα ένα
13: αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
12: Έλα, λέκο!
13: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σιγά πρώτα.
14: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες...
12: Ο Λουκάς!
15: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
14: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
12: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
14: Πω.
5: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
12: Σιτ Μανούλη.
5: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
12: Εντάξει. Ωραία.
16: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρές μεταγραφάνε.
17: Δεν το πιέσαι αυτό για ξαναπέστα.
16: Οι προχωρές μεταγραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
18: Κατάλαβες τι γίνεται.
16: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
12: Νικολάκη!
16: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
19: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
12: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
19: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο και ο Μανώλης είναι απτή όπως ο Μανώλης.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
19: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
20: Μας ακούει εδώ, έτσι.
5: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
21: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
22: Εμένα με μιλήνει η Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
5: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
18: Γελάς, ε.
16: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
5: Αχ.
16: Να πούμε σε πιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτά ήδη και το σκορ.
5: Καλέ την κουλιά.

0: Είναι αυτά.
1: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διβέντε τα μπόρτα.
3: Πώς το πες αυτό.
2: Διβέντε τα μπόρτα. Υπέροχο.
4: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
5: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε, Μπίνους Προφέμεν 4,6, After Review. Γιώργος Ασυνόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης. Πάνος Μπουρνάς, ρυθμίσεις ήχου και μουσικές επιλογές. Μια μουσική επιλογή βέβαια θα είναι του Γιώργου στο φινάλε. Παπακοσταντίνου,
1: Παπακοσταντίνου, ναι.
0: Μας την είχες κάνει τη Δευτέρα.
1: Λατρεμένος.
0: Παπακοσταντίνου, τι.
1: Το Ελλάς.
0: Δεν είναι κάποιο πολιτικό μήνυμα, έτσι. Όχι. Δεν είναι πολύ της μόδας.
1: Όχι. Για το πρωτάθλημα.
0: Πλάκα καλά.
1: Πάντως,
0: είναι
1: Μανώλη,
0: για το
1: για το πρωτάθλημα που αρχίζει.
0: Σωστό.
1: Πάντως, Μανώλη, να σου πω την αλήθεια, μου έχει λείψει πολύ να υπήρχαν φιλοξενούμενοι οπαδοί.
0: Ναι, ρε σε.
1: Δηλαδή, σκέψου τώρα να ήξερες ότι θα κατέβουν στο Φάληρο 1500 Παναθηναϊκοί και θα υπήρχε ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, της κερκίδας, πόσο διαφορετικό είναι.
0: Εντάξει, θα σπαγεί λίγο το κορεό που ετοιμάζεται.
1: Εντάξει, οκ, ναι. Να θα μπορούσαν να φοράνε άσπρα.
0: Για να μπουν στο
1: τέτοιο
0: κλίμα. Ναι, ναι, είναι μια τεράστια συζήτηση δυστυχώς που πρέπει να λυθεί. Και ξέρεις, το χειρότερο είναι ότι ενώ γίνονται κάποια βήματα από πλευράς οπαδών, των ίδιων των οπαδών.
1: Περισσότερο οι οπαδοί το κυνηγάνε, αλλά και αυτή θέλει λίγο παραπάνω. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα ντέρμπι, είναι άλλο πράγμα.
0: Μα τώρα ρε, εσύ ήταν η φιέρα, δηλαδή είχαμε Άρης Ηρακλής. Τα έχουν βρει οπαδοί των δύο ομάδων. Τα έχουν βρει οι δύο ομάδες. Κάνει και εσύ ως πολιτεία ένα βήμα.
1: Και πέρσι έγινε μια προσπάθεια στα play-off να γίνει ανταλλαγή στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός νομίζω.
1: Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ναι, και να υπήρχε και μετά στο Καραϊσκάκι. Τα κόψε η αστυνομία. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια διάθεση από την πλευρά των οπαδών, εσπρώξ το λίγο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κάποιο που σου έχει μείνει πολύ. Με οπαδούς και των δύο.
1: Με οπαδούς και των δύο, τα ντέρμπι της Λεωφόρου.
0: Okay.
1: Όλα στη Λεωφόρο με οπαδούς και των δύο. Ο ΆΚΑ. Ειδικά ο.
0: Καλά, τότε πήγαιναν και πολύ. Και από την μία και την άλλη.
1: Πολύ. Σκέψου τώρα ότι είχε φιλοξενούμενους 15-20.000 κόσμου.
0: Χανόταν και λίγο το πλεονέκτημα του γηπεδούχου.
1: Ναι, αλλά ήταν ναι.
0: Αδιανόητη. Ήταν πάρα πολύ. Η διχρωμία αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και δεν συζητάω τώρα να γίνουν έκτροπα. Φυσικά να μην γίνουν έκτροπα. Αλλά ανταλλαγή συνθημάτων είναι άλλο. Είναι το αλατοπίπερο.
0: Εντάξει, ακόμα και το πικάρισμα, μωρέ. Δηλαδή, αν μείνει στο πικάρισμα. Οκ. Okay. Είναι άλλο πια, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Επειδή στέλνει ένα φίλο τώρα γιατί να κατέβαιναν 1500, γιατί πλέον πηγαίνει με το ποσοστό τη έδρα. Οπότε τόσοι είναι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται maximum στο Καραϊσκάκι. Όλες οι ομάδες που έχουν, κυρίως οι ευρωπαϊκές που έχουν φέρει κόσμο, το maximum είναι 1500 οπαδοί. 12.000.
0: Μέχρι και 1500.
1: 1500, ναι.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Για το φάνταση, όχι, δεν το είχα αυτό κατά νου. Λέει ο φίλος για αμυντικούς, χρειάζεται παθητικό 0. Εντάξει, λογικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μου πει κάποιος. Και για χαφ, εγώ είπα χαφ. Εγώ πάντα είναι η Γαρθέα. Άρα φαντάζομαι πάνω κάτω το ίδιο θα ισχύει.
1: Όχι, εκείνη είναι να πετύχει στον επιθετικό.
0: Ναι.
1: Να σκοράρει.
0: Δεν φτιάχνει ολόκληρη ομάδα.
1: Φτιάχνει ολόκληρη ομάδα, ναι. Θα βάλει.
0: Τέρμα τα πάντα.
1: Ναι, βέβαια. Θα κοιτάξει να βάλει αμυντικού από ομάδα που δεν θα δεχτεί γκολ.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Έλα, φιλέ.
2: Πάλι με την πρώτη, τι γίνεται.
0: Είναι σήμερα, είναι νέκρα. Νέκρα σήμερα. Είναι,
2: ναι, λοιπόν.
0: Πριν την καταιγίδα.
2: Ναι. Κοίταξε.
0: Όνομα.
2: Είναι Μιχάλη Σανιά.
0: Έλα ρε Μιχάλη.
2: Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Κοίταξε. Είναι πραγματικά ντέρμπι. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει, έχει αυτό. Εγώ θέλω να πω ακόμα κάτι άλλο. Ρε παιδιά, προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται, ας πούμε, να μην έχουμε φιλάθλους από τις δυο ομάδες. Και από τις δυο ομάδες, τι πάει να πει.
1: Αυτό λέγαμε τώρα. Αυτό συζητάγαμε, δηλαδή, τώρα, Μιχάλη.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, μα επειδή σας άκουσα. Μα τι πάει να πει, δεν θέλει. Μα προφανώς και η αστυνομία σου λέει καλύτερα να έχω την ησυχία μου. Εγώ πιστεύω ότι εάν πληθούν κάποιοι κανόνες και πούνε, κύριοι, στο γήπεδό σας είσαι υπεύθυνο, ό,τι και αν γίνει, τι πάει να πει. Δηλαδή, πριν το 90 τι είμαστε, είμαστε άλλοι άνθρωποι, είμαστε, δεν λέμε το 70 και το 60 που ήταν άλλοι, γενικό, δεν λέμε, λέμε και το 2000, δηλαδή
0: Μάρα Μιχάλη, το βασικό είναι εδώ πέρα έχουμε κάμερες παντού, έχουν γίνει τόσα μέτρα μέσα στα γήπεδα. Δηλαδή γιατί τα κάναμε αυτά, αν να μην γίνεται ένα βήμα. Είχαμε κλείσει τα γήπεδα 3 μήνες, εντάξει.
2: Ναι.
0: Και χωρίς COVID, λέω.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει τώρα το...
1: Δεν έχει λογική,
2: Μιχάλη. Δεν έχει, ρε παιδιά. Έχει άλλη νοστιμάδα τώρα, άλλη αξία αυτή το λέω.
1: Σκέψω ότι, να σε διακόψω ένα λεπτό, σκέψω ότι στο παιχνίδι της Λεωφόρου στο 1-4 είχαν πάει 4.500 Ολυμπιακοί. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είχαν πιάσει το πέταλο όλο. Και αν το θυμάσαι καλά, είχαν πάρει και κομμάτι από την κεντρική κερκίδα. Και μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι που έγινε το 2001.
2: Δεν έμεινε να το έχει για το που ήταν
1: σου μάλιστα. Από τότε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα με τις κάμερες που βρίσκουν τα πάντα. Και όμως δεν
2: έχουν μετακινήσεις. Ναι, ψάχνει και βρες. Τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν έχει ρε παιδιά τώρα. Όταν δεν ακούς, όταν δεν ακούς. Εγώ σου λέω είμαι 59 χρονών και θυμάμαι, θα σου πω, θυμάμαι σου χαρακτηριστικά, δεν ξέρω εσύ πόσο είσαι και αν θυμάσαι. Θυμάμαι, ας πούμε, κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια που ήταν ακόμα, σου λέω πριν ακόμα είναι τα ραδιόφωνα, τα ιδιωτικά και ήταν το κρατικό, θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό αγώνα με τον Μπιλιαρό, ας πούμε, λέγε, και δεν θυμάμαι τι πιο παιχνίδι ήταν, γιατί θυμάμαι που φωνάζανε είναι στημένο και φωνάζανε, ήταν και από τις δύο ομάδες, δεν θυμάμαι ποιο αγώνα, αλλά πάντα μου θυμάμαι χαρακτηριστικά που φωνάζανε είναι στημένο και απαντούσαν και η μεν και η δε. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δηλαδή, δεν είναι κάτι να λέει αυτό που λες τώρα, αλλά δεν θυμάμαι. Ναι,
2: ναι ρε παιδιά, άμα δεν.
0: Παλιό είναι αυτό, τώρα. Πολύ
2: ναι, πολύ παλιό. Σου λέω τώρα πριν σου κρατικό ακόμα. Εγώ σου λέω. Ένα πάντο. Α, και τον μπάσκετ την νίκη, εντάξει, βέβαια δεν ήταν εδώ που τα λέμε τώρα, δεν ήταν και η ομάδα. Δεν ήταν ένα πάντο. Να δω, ρε παιδιά, είναι.
0: Εντάξει, μην το λες, μην το λες.
1: Μην υποτιμάσαι κανέναν.
2: Εντάξει, λείπανε και πολύ πριν.
0: Ήταν και σημαντικό σήμερα που το πήρε το μάτς μέσα από την άμυνα.
2: Ναι, εντάξει. Και να σου πω και κάτι, εδώ πιστεύω ότι όποιος το πάρει φέτο, γιατί εδώ που το λέμε πέρυσι Παναθηναϊκός, βέβαια αυτό πάντα είναι, όταν πάρεις το Euro πάντα είναι, το Ευρωλίγκα πάντα είναι σημαντική. Απλά πιστεύω ότι φέτο πραγματικά θα δούμε καλούς αγώνες, γιατί ο Μπράουντες πραγματικά είναι από τις κορυφαίες προπονητές. Της, νομίζω από κορυφαίες, αλλά θα δούμε, πιστεύω μπορεί, φέτο μπορεί να δούμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό.
1: Το συζητάμε πολλά χρόνια και δεν
2: είναι. Είναι, πιστεύω, κοίτα, πιστεύω πραγματικά ο Παναθηναϊκός φέτο είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Και όλοι, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι τελικά. Το παιδί αυτό, ο Γιάννης, από τα πολλές φορές μπορεί να είναι υπερβολικός, αλλά αυτό και εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ο άνθρωπος είναι. Και σαν προπονητής, καταρχήν, παιδί, ο άνθρωπος είναι και σαν προπονητής και σαν.
1: Εσύ το αντέχεις, Μιχάλη, να το δεις το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικό Ευρωλίγκας.
2: Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ αυτό. Αλλά θα έχει.
0: Τόσο καιρό το λέμε, το περιμένουμε. Νομίζω αυτό που πήγαμε τελικά είναι να έρθει όταν δεν το περιμένουμε.
2: Ναι, εννοείται.
0: Καλώς, Μιχαλή. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Καλά, και εσύ.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δημήτρης από Βατήσια, Παναθηναϊκός.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, ρε παιδιά, για.
0: Τι περιμένουμε.
3: Δεν είμαστε έτοιμοι γιατί το παρελθόν έχει δείξει.
1: Το παρελθόν έχει δείξει ότι γινόντουσαν.
3: Γινόντουσαν σπασμένα καθίσματα, φωτιές.
1: Όχι πάντα.
3: Έκρηξη κατάσταση. Εγώ σε όσα έχω πάει και έχω πάει σε πολλά.
1: Έχω πάει και εγώ σε πολλά, δεν είναι πάντα έτσι.
3: Δηλαδή αυτό που είπε ο φίλος το 91 με το μέσα ήμουνα, με το είναι αισθημένο και έλεγαν οι άλλοι είναι αισθημένο, τον γκολ του Σαμαρά το 4-5 νομίζω. 3-4 δεν θυμάμαι. Είχαν πέσει.
0: Και από πριν ξεπουλήμενα τα Ειρήνη.
3: Τσιμέντα στον Νικοπολίδη. Τότε ήταν νεαρός στην ομάδα του Παναθηναϊκού και είχε φάει τσιμέντα.
0: Δημήτρη, να σου πω κάτι. Επειδή όλοι έχουμε γνωστούς, εντάξει, δεν είμαστε από άλλο κόσμο και από άλλο πλανήτη. Πάντα θα αυτοί που θέλουν να κάνουν. Είτε να βάφουν μια τουαλέτα, μια και είναι σήμερα τη τέτοια τη επικαιρότητα, είτε να κάνουν ό,τι κάνουν. Πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι.
3: Ναι, πάντα.
0: Ωραία. Ό,τι και να κάνεις. Κάποιες χώρες σου έχουν απομονώσει έξω από τα γήπεδα. Ακόμα γίνονται έξω από τα γήπεδα σε εκείνες τις χώρες. Κάποιες άλλες χώρες προηγμένες, βλέπε Γαλλία, δεν το έχουν καταφέρει. Και κάθε αγωνιστική γίνεται χαμός. Το θέμα είναι ότι έχει πάρει μια σειρά από μέτρα. Τι τα έχει κανένα στα μέτρα, αν δεν μπορεί να αξιοποιήσει.
1: Δεν μπορεί, ρε Δημήτρη, στη Σερβία να γίνεται μετακίνηση του Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν, που η αντιπαλότητα είναι τεράστια, τεράστια και να μην και μπορούμε αυτή να κάνουμε μετακίνηση εδώ.
3: Ναι, εγώ το ξέρω αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της μετακίνησης και υπέρ της εκπροσώπησης των γηπεδο και φιλοξενούμενων και γηπεδούχων οπαδών. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι, δεν θα έχει τη δυνατότητα κάποιος ως γηπεδούχος να πάρει το παιδί του, γιατί τα λίγα εισιτήρια που θα πάρει ο φιλοξενούμενος θα είναι ένας και ένας. Δηλαδή έτσι, και όταν λέω ένας και ένας, δηλαδή μόνο μια περίπτωση χούλιγκαν, ας πούμε.
0: Δεν είναι
1: ακριβώς έτσι.
0: Και σου ξαναλέω, Δημήτρη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αυτή η φάσουλα με κάμερες παντού και τα λοιπά με χαλάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ με χαλάει. Αλλά εφόσον το έχεις πάρει αυτό το μέτρο, δεν γίνεται να λες ότι θα έχω παντού κάμερες και δεν θα έχω φιλοξενούμενους. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά. Και αν γίνονται έκτροπα, θα τιμωρούνται. Πέφτει.
3: Και τα περισσότερα επεισόδια γίνονται έξω με τα ΜΑΤ και λοιπά, έτσι. Ναι.
1: Δηλαδή εντάξει, τώρα που δεν γίνονται μετακινήσεις, δεν υπάρχουν επεισόδια. Πού γίνονται για τα επεισόδια?
3: Υπάρχουν επεισόδια, υπάρχουν σε ανύποπτο χρόνο, σε μέρη που δεν
1: μπορείς να τα ελέγξεις.
3: Που δεν μπορείς να τα ελέγξεις, σε μέρη που δεν πάει ο νους της αστυνομίας ή οποιοδήποτε ότι μπορούν να γίνουν επεισόδια. Έχουμε δει παραδείγματα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να νικηθεί, αλλά πιστεύω θέλουμε λίγο ακόμα χρόνο, δηλαδή να εφαρμοστούν κάποια μέτρα. Να εφαρμόζονται τα μέτρα που εφαρμόζονται τώρα, έχει γίνει μια καινούρια έτσι καινοτομία σε αυτό με τις τιμωρίες, με μια κροτίδα διακοπτές.
0: Καλά, και αυτό το έχουν πάει στο άλλο άκρο μερικές φορές.
3: Ναι, καλά είναι. Ο ελληνικός, η Ελλάδα είναι της υπερβολής, το ξέρουμε αυτό.
1: Δεν βλέπω να έλυσε όμως κάτι και αυτό.
3: Δεν βλέπεις
1: να έλυσε κανένα πρόβλημα και αυτό.
3: Ναι. Τώρα βέβαια, αν ισχύσουν τα μέτρα αυτά που έχει πάρει το κράτος και η πολιτεία και υπάρχει η δυνατότητα μέσα από τις ΠΑΕ να ελέγξουν τις δικές τους δικούς στρατούς, οπαδών κλπ. Ναι, φυσιολογικό είναι ότι θα έρθει κάποτε αυτό να είναι και φιλοξενούμενοι. Αλλά πιστεύω θέλουν να γίνουν σιγά σιγά βήματα ως προς αυτό το κομμάτι, γιατί θα φέρω ένα παράδειγμα και με αυτό κλείνω. Θυμάστε το, πότε ήταν, το 2014, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Αλαφούζο στη Λεωφόρο, ήταν στο Λεωφόρο.
0: Στο τελικό κιόλας, το κυπέλλο.
3: Όχι στο τελικό, ήταν σε ένα φιλικό νομίζω.
1: Που είχε γίνει μετακίνηση, που είχαν έρθει ο παδί του
0: ΠΑΟΚ. Αυτό λες, εγώ νομίζω που ήταν μαζί.
3: Είχαν έρθει ο παδί του ΠΑΟΚ και παρόλο που οι πρόεδροι ήταν αγκαλιαστήκανε, πήγαν στη σέντρα, έγιναν επεισόδια, χαμός έγινε. Δηλαδή δεν μπορούν να το καταλάβουμε ότι θα γίνουν όλα ομαλά. Ναι, άκρη να έχεις τιμωρίες, μήπως κάποια στιγμή που εφαρμόζονται και αυτό είναι σαν ο πυλώνας, να γίνουν όλα, να έρχονται και φιλοξενούμενοι. Ευχαριστώ παιδιά, να πω για τον ντέρμπι μόνο, ότι είναι δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, είναι ένα crash test. Δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά από τόση αποχή, αλλά θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και νομίζω περισσότερο κλείνω στο να έρθει ισοπαλία.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ που τα είπαμε. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα.
4: Νίκος, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου,
1: καλησπέρα, Νίκο.
4: Λοιπόν, δεν είναι θέμα αν είμαστε έτοιμοι. Είναι θέμα νοοτροπίας και κουλτούρας. Επειδή είσαστε γνώστες του ποδοσφαίρου, θα σας θυμίσω την Ντόρτμουντ και τη Σάλκη.
0: Ναι. Και εκεί έχουν γίνει, είναι... που και που.
4: Ναι, έξω. Αλλά υπάρχει μια τεράστια αντιπαλότητα εδώ και πολλά χρόνια. Ήμουν 31 χρόνια στη Γερμανία.
0: Νίκο, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, επειδή το θυμάμαι, το 19 έχει γίνει και μέσα στο γήπεδο, αλλά εντάξει, πες αυτό δεν ξέρεις.
4: Ναι,
0: που το θυμάμαι, για άλλους λόγους το θυμάμαι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Πολύ διαφορετική οπαδική κουλτούρα πάντως η Γερμανία από τις ωραίες οπαδικές κουλτούρες.
4: Ναι, δεν έχει.
0: Προφανώς. Ναι.
4: Διαφωνείτε?
1: Όχι καθόλου.
4: Ναι. Και να σας θυμάμαι σε ένα μάτς, το Χέσλερ το θυμάστε τον παίχτη.
0: Ναι, ναι.
4: Στο κόρνερ, τη στιγμή πάει να το χτυπήσει, του έρχεται ένα ποτήρι με μπύρα. Σε 2 λεπτά τον έβγαζαν σηκωτό τον κύριο. Και τότε απαγορεύτηκε κιόλας κάθε τι που έχει σχέση με γυαλί με στο γήπεδο. Δηλαδή, και εκεί γίνονται. Αλλά άλλο να βλέπεις τώρα, π.χ. την Κυριακή, έτσι δεν είναι? Δεν θα ήταν ωραίο να είναι ο παδί και των δύο ομάδων?
0: Με αυτό λέμε.
1: Φανταστικό
4: να θέσουμε τις μάνες, τις κόρες, τις αδερφές έξω από το γήπεδο, έτσι δεν είναι?
0: Τι εννοείται?
4: Καταλαβαίνετε
0: τι εννοώ. Είναι εγώ.
4: Τα πινελίκια.
0: Τα πινελίκια, οκ. Okay.
4: Και το θέμα τώρα είναι ό,τι αφορά το Κυριακάτικο. Γι' αυτό είμαστε σήμερα όλοι μαζεμένοι, ειδικά εμείς οι Ολυμπιακοί.
1: Πώς θα βλέπεις?
4: Από το Παναθηναϊκό πάνω κάτω ξέρουμε τι θα δούμε. Από τον Ολυμπιακό.
0: Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί και πλεονέκτημα, λέω εγώ, για τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, αλλά και εμείς οι οπαδοί όμως αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα δούμε.
1: Δεν ξέρεις τι θα δεις.
4: Ναι. Ενώ το Παναθηναϊκό πάνω κάτω, ναι, έχεις και 5 παιχνίδια παραπάνω.
1: Δηλαδή σκέψου ότι συζητάγαμε πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής, αν είχες ακούσει, ότι μπορεί να βάλει βασικό το Μάριους.
4: Ναι.
1: Ούτε εσύ το ξέρεις, ούτε φυσικά το ξέρει και ο Παναθηναϊκός.
4: Σαν όνομα.
1: Ναι, ούτε ο Παναθηναϊκός το ξέρει. Δεν έχει
4: ναι,
1: εικόνα.
4: Αλλά αυτό δουλεύει μαζί του 20 μέρες.
1: Μπράβο. Ο προπονητής όμως τον ξέρει. Τον βλέπει.
4: Κοιτάξτε, εγώ θα τολμήσω να ποντάρω στο άγνωστο.
0: Ωραίο. Πόσο δίνει?
4: Το άγνωστο.
0: Ναι.
4: Παιδιά, εσείς είστε ειδικοί σε αυτό, όχι εγώ. Εγώ θα ποντάρω, όχι μόνο επειδή είμαι Ολυμπιακός. Αλλά
0: άστο, άρα άσο, ε. Okay, okay.
4: Ναι, ναι, άσο. Γιατί το άγνωστο πολλές φορές σε κλείσει. Και όταν καταλαβαίνεις τι έγινε, είναι αργά.
0: Εγώ, Νίκο, καταλαβαίνω το ότι ο Παναθηναϊκός είναι σχετικά πιο έτοιμος. Καταλαβαίνω να έχει ένα πλεονέκτημα.
4: Έχει. Ότι
0: στο
4: έχει.
0: Μυαλό αρκετών. Δεν καταλαβαίνουν να είναι τόσο φαβοροί στο μυαλό. Όχι φαβοροί. Τόσο λιγμένο που το έχουν αρκετοί. Μέσα στο Καραϊσκάκη. Ναι. Πηγαίνει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για μένα, όσο κλεισέ για να ακούγεται, είναι 50-50. Τέλος.
4: Παιδιά, σε όλα τα κατάσταση. Αποτέλεσμα είναι πιθανά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Και ξαναλέω, μπορεί να έρθει διπλάρα. Δε.
4: Τέλος πάντων. Μπορεί και... να έρθει και ο Κομμένο. Γιατί μας έχει κάνει κάτι κυρίως Παναθηναϊκός στα τελευταία χρόνια που δεν είχε ομάδα, υποτίθεται. Δεν μας έκανε κυρίως μέσα στο Καραϊσκάκη.
1: Σε κανένα ντέρμπι η ομάδα που πήγε φαβορή δεν το πήρε περίπατο. Σε κανένα. Και τα μεγάλα σκορ, άμα τα βάλεις και τα κάτω και τα θυμηθείς, έχουν έρθει σε μάτς που αυτός που το έκανε το μεγάλο σκορ δεν ήταν καλά. Δεν πήγε φαβορή.
4: Ναι. Θυμάμαι ένα μάτς, ήρθε ο Παναθηναϊκός, ο Κύπελλο έφερε 1-1 και μετά στο πρωτάθλημα έφαγε 4, ή το λέω αντίθετα?
1: Σωστά το λες. Έφερε το 1-1 σε ένα μάτς που είχε χάσει τάχαστο ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, ναι, ναι, που ήταν για 1-4.
1: Που είχε κάνει και τη δήλωση ο Γκούμας, είχε κάνει μια δήλωση μετά ο Γκούμας, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι.
0: Καλώς, Νίκο.
4: Ναι. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
4: Καλή,
0: βράδυ,
4: Νίκο. Καλή εκπομπή, ε.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
5: Γεια σας, παιδιά.
1: Χαίρετε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Σάκης από Ζάκυνθο.
0: Γεια σου, Σάκη.
1: Γεια σου, Σάκη.
0: Βλέπεις και Ζάκυνθο, την ομάδα.
5: Εσύχα.
0: Είχαμε αλλαγή coach, ε.
5: Ναι. Παιδιά, σε αυτές τις κατηγορίες γίνονται μαγειρέματα. Μαγειρέματα εννοώ δηλαδή ότι...
0: Αλλαγές προπονητών, ναι.
5: Ναι, να αλλάξει το κατάλληλα. Να είναι πως θα κοιτά. Να κουνηθείς από τη θέση σου. Τέλος πάντων.
1: Ωραία το έθεσες.
5: Πήρα πιο πολύ για το θέμα που λέτε για τη βία. Παιδιά, είμαστε το 2026. Υπάρχουν χάμερες, δηλαδή... Αν και ένας νόμος τώρα λέω εγώ, ε. Και πει, ξέρετε κάτι, θα παίζετε μαζί μισή-μισή στο γήπεδο και σας βλέπουμε όλους. Όποιος χρονίσει το δάχτυλό του, τιμωρείται η ομάδα του. Ναι. Και θα τιμωρείται η ομάδα του με τόσα εκατομμύρια για την τιμωρία. Δηλαδή, είχαμε ο Σάκης, ο Ζούγας, εγώ δηλαδή. Ποιος θα χρονίσει, ρε παιδιά.
1: Δεν θέλει Σάκη να τιμωρείται η ομάδα κανονικά.
5: Λέω, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις.
1: Θέλει εσύ, ο Σάκης, εγώ, ο Γιώργος, ο Μανώλης, που θα πάμε στο γήπεδο και θα πετάξουμε ένα μπουκάλι, θα τιμωρηθούμε εμείς. Όχι η ομάδα, εμείς.
5: Θα το χάμεις, ρε φίλε, συγγνώμη, ερώτηση. Και γιατί το λέω ερώτηση, γιατί ξέρουμε ότι με την τεχνολογία του τωρινή μπορούν να το κάνουν αυτό. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
0: Αλήθεια είναι.
5: Πάρα λάθος.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
6: Λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί διηγίζουμε τον κόλοπα. Και φυσικά σε εμάς, στις ράτσες, στις Βαλχάνιες, έχουμε μάθει ότι ο φόβος μας κάνει νοικοκυρέους. Είναι έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
6: Τι μπορεί παιδιά απλό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνετε. Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά μεθαύριο. Ελπίζω να δούμε καλό παιχνίδι. Και σαν Ολυμπιακός που είμαι, θυμάμαι την τελευταία 20 αιτία να έχω πάει στα περισσότερα παιχνίδια φαβορί και έλεγα θα τζουρίξουμε πεντάρα και τελικά την πατάγαμε. Λοιπόν, ελπίζω αυτή τη φορά να μας δικαιώσει η μοίρα και να ρίξουμε την πεντάρα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Σωστός ο φίλος ότι το Μάριος του ξέρει ο Βαντρόγγελε, ναι. Συμπαίκτης.
1: Το ξέρει, ναι, ναι, ναι.
0: Στην Σάμψον Σπορ.
1: Βέβαια, εντάξει, άλλο να το ξέρεις και άλλο να ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα σε ένα σύνολο και τι ρόλο θα έχει, έτσι.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι, ραδιοφωνάκι κλείστε. Έχει έρθει η σειρά σας. Α, είναι πολύ πίσω.
1: Δεν ακούγεται.
0: Πάμε, πάμε, χαίρετε. Έχουμε. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Μένω στη Βρετανία, όπου έχω πάει σε διάφορα γήπεδα. Και το καλύτερο γήπεδο που έχω πάει μετά τη ΑΕΚ είναι τη Bayern. Διαστημικό γήπεδο, λέει ο Μιλτιάδης. ΑΕΚ Σούνση. Αυτή η ζήτηση, Μιλτιάδη, την είχαμε πιάσει εκτός στούντιο με τον Γιώργο για γήπεδάρες. Αλλά επειδή έχουμε και άνθρωπο να περιμένει, θα την πιάσουμε και μετά εντός στούντιο. Πάμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Ναι.
7: Ναι, παρακαλώ.
1: Ένα ναι, φίλε.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
7: Απίστευτο, ναι.
0: Έπιασε. Αμέσως. Αφού κλείσαμε το προηγούμενο.
7: Αφού δεν έβαλα το ραδιόφωνο, πατέρα σου εδώ ανοιχτή ακρόαση για να ακούω. Λέω, κάτσε πόση ώρα θα περάσει.
0: Ήσουν ο προηγούμενος.
7: Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
7: Έχουμε και ρεπόρτο Ολυμπιακού σήμερα από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι,
7: ναι. Ναι, ναι. Sorry, φίλε μου, θύμισε μου λίγο.
1: Γιώργος.
7: Ο Βασίλης. Ο Πετράλουνα.
1: Ωραία.
7: Ολυμπιακός. Γιώργο, εγώ θα συμφωνήσω με το φίλο το Μάγκη που είχε πάρει πιο πριν για το περιτυγίνιο.
1: Ναι.
7: Εντάξει, εντάξει, θες φαγώ, τα έλεγα και ο Σταθμό εδώ πέρα, δηλαδή για μένα κακώς συνεχίστηκε η συνεργασία με το Τζικίνιο. Ήταν ένας από τους παίκτες που μαζί με ο Τέγκα, τον Μπακ που έφυγε, πρώτη νέοι, κλείσανε για μένα τον κύκλο τους δηλαδή.
1: Ορτέγκα να ξέρεις, εμένα μου λείπει.
7: Ναι, δεν πήρε κανένα φοβερό μπακ, γι' αυτό ίσως.
1: Γιατί δεν αντικαταστάθηκε για μένα, όπως
7: εντάξει, αλλά ήταν τόσο κακός εσύ επιθετικά.
1: Επιθετικά, ναι.
7: Τομέα, που δεν. Δηλαδή, ακόμα και ο Τικνιζιάν είναι κομματάκι καλύτερος επιθετικά.
1: Είναι πολύ καλύτερος επιθετικά. Ανασταλτικά βλέπω να έχει θέματα.
7: Εντάξει,
1: ας περιμένουμε.
7: Αλλά ας περιμένουμε. Ας περιμένουμε. Λίγες φορές, οπότε
1: ας περιμένουμε.
7: Έχανε επέκταση στην πλάτη του. Τα είχαμε πληρώσει και με τη 3 από τα 4 γκολ που είχαμε πάει με την Μποκλέντ την Νορβηγική. Ήταν η σφραγίδα του Ορτέγκα.
1: Σωστό.
7: Συνολικά έτσι από τα 4.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο.
7: Εντάξει. Τίμιο παιχνίδι, ρε παιδί μου, αλλά δεν για πολλά πράγματα. Έτσι, για τον Ολυμπιακό που πολλοί μπορούν να θέλουν να ονειρεύονται.
1: Και με το Τσικίνιο θα φανεί τώρα στην πορεία της χρονιάς πώς θα χρησιμοποιείται. Τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα δείχνει ότι και ο προπονητής...
7: Για μένα έκανε λάθος ο περίγυρος για τον Τσικίνιο, φίλε μου.
1: Ναι.
7: Περίγυρος που είναι στην ομάδα που έχει μείνει όταν έφυγε από Μεντιλίμπαρ. Γιατί όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής, του δίνει ένα βασικό μπούσουλα. Ξέρεις να έχουμε αυτόν εδώ που έρχεται στο 10. Ναι, αυτή κάνανε τη
0: ζωή. Μα και τι περίοδο ήρθε ο καινούριος προπονητής, δεν υπήρχαν περιθώρια χρονικά.
7: Αν και για μένα ο προπονητής πρέπει να πρέπει αποφάσει. Δηλαδή βλέπεις την προπόνηση, ρε παιδί μου, το Φορτούνι για παράδειγμα. Έτσι. Ξέρεις βέβαια ότι είναι στο 34, σου έχουν πει, ξέρεις τι καλός παίξεις παλιά, είναι 34 πλέον. Και, εντάξει, για μένα δεν υπήρχε περίπτωση π.χ. αν ήμουν να λέμε τώρα, πότε είχα προπονητής εγώ, να μην είχα για 60 λεπτά το Φορτούνι στο 10 αύριο. Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει, με τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ για Φορτούνι συμφωνώ. Και Γιώργον.
7: Για 60 λεπτά, όσο αντέξει, δεν πούμε 60, 65.
0: Λόγω ντέρμπι.
7: Λόγω ταλέντου, ρε φίλε, γιατί ξέρει τη θέση. Είναι δεκάρι, τελείω.
1: Δεν έχω πει την άποψή μου για το Φορτούνι και δεν αλλάζονται λόγω ντέρμπι.
0: Ισχύει και τη Δευτέρα το πει.
7: Να σου πω κάτι, εναλλακτική είναι ο Κουστάβος για μένα στο 10. Εναλλακτική. Τώρα βέβαια τραυματίστηκε, οκ. Δεν έχει δείξει φοβερά πράγματα. Εδώ είναι το άλλο κομμάτι. Για μένα έχει γίνει τεράστια γκάφα από του διοικητικού το πού θα πάνε τα χρήματα. Βέβαια θα μου πεις έμεινα με τη Λίμπα, δεν είναι το άλλο λάθος. Έπρεπε να χτυπήσει το Μάιο ώστε να πάρουν τους παίκτες το καινούριο σύστημα που θα παίζει, ο καινούριος προπονητής που θα παίρνανε. Γιατί τώρα ας πούμε μου φαίνεται απίστευτο να έχεις τεράστιο πρόβλημα στη δημιουργία. Εδώ είναι για μένα η ανυπολόγηση ζημιά που άψουμε τη Λίμπαρ, που τρία χρόνια η ομάδα είναι αδούλευση αυτό το κομμάτι.
1: Ήταν άλλο το στυλ παιχνιδιού, Βασίλη.
7: Ήταν ο Ποντένσε και ο Φορτούνης, παίρναν την πακέτα και δημιουργούσαν. Την πρώτη χρονιά αυτό έγινε.
1: Μπράβο.
7: Και αν θυμηθείς την Τούμπα, ο Μασούρας και ο Τσικίνιο δεν ξέραν τι να κάνουν την μπάλα, γιατί έλειψε από εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα που κρίθηκε το πρωτάθλημα. Και ο Φορτούνης και ο Ποντένσε, γιατί ήταν πτώματα.
1: Δεν συμφωνώ δηλαδή τι έκανε ζημιό με τη Λίμπαρ, δεν ξέρεις.
7: Σε αυτό το κομμάτι για μένα έκανε, γιατί να σου πω κάτι. Άμα δουλεύεις τρία χρόνια αυτομαρισμός, θα έσουν μια τελείω, στο επιθετικό τρίτο παραμιλάω, έτσι, για τη δημιουργία. Θα έσουν μια τελείως διαφορετική ομάδα από ένα προπονητή, ας πούμε, που θα σου δουλεύει, πάμε παιδιά, πετάμε την μπάλα, πηγαίνει στα πλάγια, σέντρα, δεν το σκεφτόμαστε. Είναι άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία και συνηθίσει ο παίκτης αυτή την νοοτροπία για 2,5 χρόνια.
1: Στήριζε τη δημιουργία του περισσότερο στην πίεση ψηλά και στα κλεψίματα. Γι' αυτό και δεν ήθελε να έχει και την μπάλα.
7: Φαντάζομαι τώρα το ξεκίνημα ξαφνικά να το πεις τώρα από 2,5 χρόνια, ξέρεις τι.
1: Κάνε
7: κάτι διαφορετικό.
1: Ναι,
7: που δεν το έχει όμως δουλέψει με τους συμπαίκτες σου, αυτοματισμούς κοινή στον χώρο ανάμεσα από τα στόπερ, να κάνουν οι συμπαίκτες για να τους εκμεταλλευτείς, που μπορεί να μην το έχει όσο τη κίνηση μου, για μένα δεν το έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ. Έπρεπε να έχει πάρει δεκάρι. Εντάξει, οκ. Θα πάνε 16 εκατομμύρια στον Πουέρτα. 16 εκατομμύρια στον Πουέρτα, ρε. Ο οποίος τι είναι, μια glorified version του ΕΣΕ. Ένας βελτιωμένος ΕΣΕ. Ο οποίος όμως και αυτός δεν έχει δημιουργία στο τρίτο. Δεν είναι άμεσο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ο Πουέρτα είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από τρομερό μοντιάλ, έτσι.
7: Βέβαια, φοβερός παίκτης, αλλά δεν παράγει στο τρίτο. Το επιθετικό δεν είναι στα χαρακτηριστικά του, έρχεται. Τόσο λοιπόν σε δύο καλά εξτρέμ που το έχουν αυτό το κομμάτι, που έχουν νούμερα, τρίπλες, ασίστ, δημιουργία, μακρινό σουτ. Μακρινό σουτ, ρε, δεν έχουμε να παίξουμε μακρινό σουτ, απλά κάνουμε. Θα συγκρίνω εγώ τώρα Χάμες με Κουάνκ, με αυτά που έχουμε τώρα εδώ πέρα. Πώς να παράγεις, πώς να απειλήσεις. Εδώ πέρα σου αφήνει και χώρο και να κάνεις δουλειά, δεν έχεις παίξει να κάνεις σουτ. Και μικρές ομάδες εδώ τώρα, έτσι.
0: Είχες
7: σουτ. Και σου αφήνει ο χώρο.
0: Ο Χουάνκ σουτάρα.
7: Ο Χουάνκ. Ο Χουάνκ σωροκόλλη και βάλει.
0: Μακρινό σουτ.
7: Ναι, έξω από περιοχή βέβαια. Και αυτός και ο Χάμες. Είχαν βάλει πάνω από 10.
0: Πεχτάρα έτσι, δεν το ζητάω. Αλλά το πιο πολύ να την κουβαλάει την μπάλα.
1: Ο Χάμες έχει κάνει ένα πρώτο μισό εκείνη τη σεζόν εξαιρετικό.
7: Εσύ θυμάσαι, ήταν 3-4 παιχνίδια που μοιράζαμε από 3 ως 6 γκολ στο Καραϊσκάκη, στο μικρομεσαίο του Καραϊσκάκη.
1: Ναι, ναι. Εδώ έχει κάνει εξαιρετικό.
0: Εγώ Βασίλη, θυμάμαι ότι τον έχω περιγράψει τον Χουάνγκ, τον Χάμες, σε ένα Ιωνικό Ολυμπιακό. Δεν φαντάζεσαι από κοντά πώ φαινόταν η ποιότητά του. Φαντάζομαι ότι φαντάζεσαι. Όπω τη φαντάζεσαι, έτσι ήταν.
7: Παιδί μου, γιατί ο Ουναή θα σκοτωθεί μεθαύριο στο πεθάρισμα. Θα σκοτωθεί, αλλά θα κάνει 3-4 κινήσεις, δύο κάθετες, μια τρίπλα, θα πάρει ένα φάουλ, ένα πέναλτι, θα περάσει μια ωραία πάσα έξυπνη. Δεν μπορεί να το κάνει άλλο. Τελείωσε, υπάρχει το 10 στο ποδόσφαιρο, οκ, okay, πρεσάρουνε σχετικά, αλλά μην νομίζεις ότι τα δεκαετία σε παγκόσμιο επίπεδο και σε τόπο επίπεδο τη σκοτώνουν στο πρέσινγκ. Δηλαδή, μην πάμε στο άλλο άκρο, ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τόσο πολύ. Έχει αλλάξει, αλλά όχι τόσο πολύ. Ώστε να έχεις άμπαλους παίκτες στο 10. Δηλαδή πώς θα απειλήσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, εξτρέμ τώρα, πήραμε το Ρόκα. Πώς θα κάνω πνευμονίδι, ρε φίλε. Καλύτερη δημιουργία για το Ρόκα. Πήρες, έδωσε 6 εκατομμύρια για Ισπανό εξτρέμ, περέλπι και καλά, 21 χρονών, πόσο είναι, ο οποίος ούτε καλή τρίπλα έχει, μία στις 19 τρίπλες είχε. Δηλαδή, εγώ δεν θα είχα μία στις 19 τρίπλες. Θα είχα την κοιλιά, θα το καραπιάλι.
0: Βασίλη και αυτόν.
7: Με το που μπήκε. Θέλω να σου πω, ρε παιδί, το πάω λίγο στην υπερβολή, αλλά
0: καταλαβαίνω. Δεν με την Ολλανδική καλώς που... ήταν. Ναι, με την Αιμέγεν καλώς δεν ήταν.
1: Καλώς ήταν. Δεν είσαι και πολύ.
7: Δύο σούτ είχε έξω από την περιοχή, ρε φίλε. Τελείωσα δύναμα. Δεν είναι τέλειο.
1: Είναι ένα παιδί με προοπτική. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν είναι ένα παιδί που μπορεί να στηριχτούν τα εξτρέμ του Ολυμπιακού πάνω.
7: Αυτό σου λέω. Δηλαδή να σου πάρει παιχνίδι.
1: Ο Μπέιλι, ας πούμε, για παράδειγμα που έχει πάρει.
7: Ναι, αν τον έπαιρνε χωρίς τραυματισμούς και στα καλά του, ναι.
1: Δεν θα ερχόταν όμως, Βασίλη, αυτός ο παίκτης στην Ελλάδα διαφορετικά.
7: Θα ερχόταν άμα τους κάνεις 3 εκατομμύρια παραπάνω.
1: Δεν θα ερχόταν, ούτε για διακοπές.
7: Αν
1: είναι υγιής ο Μπέιλι και αν είναι έτσι όπως τα μαθαίνω στις προπονήσεις.
7: Συμφωνεί. Σύμφωνοι. Το μπεχταρά το τζέρνι που παίζει την Μπεσίκτα εδώ και 1,5 χρόνια και βγάζει μάτια, μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός με 9,5 εκατομμύρια.
1: Όπως και ο Ζέλσον, αν δεν ήταν ανενεργός, δεν θα ερχόταν ποτέ στον Ολυμπιακό.
7: Το τζέρνι δεχόταν να έρθει, ξαναλέω. Ναι. Είχε παίξει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, άκουσε 10 από Βόλσμπουργκ και έκανε πίσω πέρυσι το καλοκαίρι Ολυμπιακός. Τεράστια γκάφα. Εχθάρα. Τέτοιους παίκτες να σα ανεβάσουν επίπεδο, δάκρα.
0: Βασίλη, πες και μια τάκα για μπάσκετ να πάμε σε break που το έχουμε κατακρεουργήσει.
7: Για τον μπάσκετ, παιδιά, εντάξει, τίποτα. Θα δούμε ωραία πράγματα φέτος και λόγω Ζέλικο στο Παναθηναϊκό. Απλά για τον τέρμπι από αύριο ότι για μένα με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια, εντάξει, το παιχνίδι είναι για 0-2, 1-2, 1-3, κάπου εκεί. Δηλαδή, με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια, έτσι, με αυτά που με έχουν πάρει εγώ.
1: Δηλαδή,
7: προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής, εντάξει, οκ, θα γούσταρα να κερδίσουμε 2-0 αύριο το Παναθηναϊκό, το Βάζελο, οκ.
0: Hey.
7: Αλλά τι να πω
0: ψέματα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε break.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Θα τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
2: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
1: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
3: Ορίστε!
4: Δεν ξανακάνω φυλακή.
1: Τι είπα?
5: Είπε.
2: Γελάσε.
1: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς ήρθε, ρε μάνα, αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς ήρθε. Τι είπα τώρα.
6: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
7: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
8: Βέβαια, βέβαια.
7: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
2: Πώς ήρθε, ρε μάνα, αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Πώς ήρθε.
5: Βαγγέλη.
6: Είναι χτύπημα κάτω την πλάτη αυτό. Κάτω την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω του Σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με. Τι είπα, κόμμα ένα είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
2: Πώς σου ήρθε, ρε μάνα, αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Πώς ήρθε.
6: Πώς μου ήρθε αυτό.
2: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε.
5: Άρε, Βαγγέλη.
9: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
5: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ω, πώς σου λέω.
5: Τι να πω.
9: Το σταμα...

0: παπάς.
1: Βρε που είναι ο παπάς, να ο παπάς.
2: Καλησπέρα μάγκες μου.
3: Είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
4: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Δεν αντέχω άλλο.
5: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Αλμπά που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
4: Δεν είμαι καλά, έτσι.
6: Τον Καφέζα, τον Ματζούκα, τον Μπαζίνα μέσα στην 12άδα. Μπατζούκας.
7: Έλα τώρα, Νίκολα, να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
6: Ματζούκας και Μπαζίνας. Μπαζούκας θα λέγα σε λίγο.
4: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
8: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία είχε ένα πανεύκολο απόγεμο 1-1 στο 83.
4: Τι άλλο να κάνω, θέα μου.
5: Με διαιτησία μιλάμε. Τι να σου πω τώρα. Όχι στο γόνατο. Στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
4: Γεια σου, παιδιά!
9: Υγιένεται!

0: Εδώ είμαστε, πηγούμε στους προφημιτές 6, after review, τελική ευθεία. Έχαμε ένα τεαρτάκι, 20 λεπτάκι. 2-10-95-79-283-4-5. Γιώργος Αστινόπουλος, Μέλλον Μισουράκης, Πάνος Μπουρνάς. Νίκο, έχω κρατήσει το μήνυμά σου, θα το διαβάσω. Νίκο, το Ρέθυμνο, είναι πολύ ωραίο. Ναι, σαρδαμάκια, είμαστε μέσα. Σαφώς, πρωταγωνιστές. Πες και εσύ κάτι να μπεις. Κάποια στιγμή, ετοίμασε κάτι καλό.
1: Η φωνή μου λέει μοιάζει με τον Τζούτσικα.
0: Με τον Τζούτσικα.
1: Με τον Τζούτσικα.
0: Το βάιο. Όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Εσύ.
2: Βασίλη Ολυμπιακό, παιδιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλή σεζόν, γιατί δεν σα έχω ξανακούσει. Είστε ωραίο ντουο πάντω.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Ήθελα να πω συνοπτικά όσο μπορώ σχετικά με τη Σαν Ελαρένα. Εγώ, ας πούμε, ήμουν στη Φιλαδέλφια στο τελικό. Πήρα, ας πούμε, και τις γόπες που είχα, τις πήρα στη τσέπη και τις πέταξα.
1: Ωραίος.
2: Υπάρχουν πάντα, πάντα και παντού. Κάτι θα γράψω τώρα, έγραψα δύο μαλακίες.
0: Ναι, ήρεμα.
1: Μην ξεφεύγεις.
2: Ωραία, εντάξει. Δεν είναι λαλακίες.
0: Ναι.
2: Είναι καθημερινή η φράση, αλλά με συγχωρείς.
0: Ναι, επειδή το άρχισε ωραία, δεν σε κλείνω.
2: Ναι, οπότε αυτά συμβαίνουν παντού. Δηλαδή, άμα εμείς δώσουμε το σεφ, που εγώ το θεωρώ και ηθική υποχρέωση, ακόμα και να μην τα συμφωνηθέν, πιστεύω ότι θα έπρεπε να το δώσουμε, γιατί έχει εκτεθεί και ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Και όπως και να έχει εξηγήθηκε και από μέρους του, ώστε να διευκολύνει μια ομάδα που έφερε, ας πούμε, και ένα ευρωπαϊκό πέρυσι. Οπότε, ας πούμε, θα δει original. Τι θα γράψει, θα κάνει την Κουέρνικα στις τουαλέτες.
0: Ναι.
2: Αυτά υπάρχουν. Το αφήνουμε αυτό όμως τώρα. Ότι ήθελα να πω με λίγα λόγια ότι η μειονότητα θα την κάνει τη βλακεία. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τώρα το μεθαυριανό, άκουσα και ένα φιλό Παναθηναϊκό, ωραίος, εντάξει, είπε καρφωτό διπλό. Εγώ αποφεύγω ειδικά να δίνω σημεία σε τέτοια παιχνίδια. Είπες κάτι, δεν θυμάμαι ποιος από το δύο το είπε, ότι το ότι δεν ξέρουν πώς θα εμφανιστούμε, το ότι ο προπονητής, δηλαδή, τη δουλειά έχει κάνει τώρα, είναι ατού μας.
0: Ναι,
2: και είναι
0: ναι.
2: Και ατού μας, γιατί δεν έχουν καθόλου, ας πούμε, scouting report από τα τελευταία παιχνίδια και για τον Μπέιλι, ο οποίος είναι εξτρεμάρα, εγώ από τη Leverkusen τον θαύμαζα, και από τα αρχικά του χρόνια στο FM. Αλλά αυτό είναι άγκυρο. Έχει έρθει ένα
0: και μην το λες, και εμένα μου έχουν μείνει από παλιά κάτι οι παίκτες που έπαιρνα προ-παλιά. Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Και μετά FIFA, ναι.
2: Και κάποιοι έχουν βγει κιόλας. Ούτως ή άλλως το data που είχε το FM το πουλάει ακόμα και σήμερα.
0: Εντάξει, το manager είναι πιο εύκολο να βρεις, ξέρεις, πιο ψαχμενιές. Η αλήθεια είναι.
2: Εξαρτάται.
1: Έβγαιναν πάντα.
0: Μα και αυτά βασίζονται, όπως λέει ο φίλος, σε data. Δεν είναι επεξηγήλες.
2: Φουλ. Κάνουν φοβερή δουλειά. Και έτσι έχει προκύψει και άμα έχετε δει το football meets data, έχει και μια πλατφόρμα. Σας συμβουλεύω να τη δείτε αν θέλετε να ασχολείστε τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει όμως, πάμε για το μάτς.
0: Δεν ξέρω αν πήγες να πεις αυτό. Υπήρχαν και κλαμπ πριν από κάποια δεκαετία και βάλε που βασίζονταν στο μάνατζερ. Κυρίως πριν από 15-20 χρόνια.
2: Εννοείται. Και μάλιστα είχε γίνει χορηγός στη Watford.
0: Ναι.
2: Που ήταν η πρώτη που, ξέρω εγώ, το οικειοποιήθηκε, πήρε τον data. Αλλά και μιλάμε τώρα για μια δεκαετία συμπληρωμένη. Εντάξει, θα τα αφήσουμε το FM τώρα. Δεν είναι gaming ούτως ή άλλως podcast.
0: Mm.
2: Για το μεθαυριανό, εγώ πιστεύω ότι ήταν άντερ το παιχνίδι.
0: Άντερ, ε!
2: Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θέλει με τίποτα ο Ολυμπιακός να χάσει και ο προπονητής σου αντίστοιχα. Θα υπάρχει μια νευρικότητα, πιστεύω.
0: Εσύ πιστεύεις πιο πολύ δεν θέλει να χάσει ή θέλει να νικήσει?
2: Κοίταξε, το ένα δεν αποκλεί το άλλο, αλλά με ένα χ θα επικρατήσει, δεν θα γίνει χάμος. Άμα χάσουμε πάλι στο Καραϊσκάκι, γιατί και πέρυσι θυμίζομαι τον Ταμπόρδα που ήρθε αυτό το παιχνίδι. Τώρα να ξαναχάσουμε, πιστεύω θα φέρει πολύ μύρλα. Και δεν θέλω καν βασικά να το σκέφτομαι.
1: Θα γιατί φέρει, θα πολύ φέρει. Μύρλα. Θα φέρει, Βασίλη, είναι αλήθεια αυτό.
2: Και μύρλα και διχασμό, ενώ πάμε τώρα να το ξεπεράσουμε και να το αφήσουμε πίσω, θα συντηρηθεί μια κατάσταση, πολλοί θα γκρινιάξουν, κάποιοι δικαιολογημένα, κάποιοι όχι, θα κάνει πολύ κακό. Δηλαδή το διακύβευμα του να χάσουμε από τον ερχόταν ένα χ, έχει μεγάλη διαφορά σε αυτή την χρονική περίοδο.
1: Το κέρδος του Ολυμπιακού σε περίπτωση νίκης είναι πολύ μεγαλύτερο από τους 3 βαθμούς.
2: Δεν το συζητάμε καν. Με νίκη και κατά ψέματα επαναφέρουμε την υποψηφιότητά μας για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κερδίζει ο προπονητής ηρεμία. Το κλαμπ ησυχάζει. Οι παίκτες αποκτούν αυτοπεποίθηση. Είναι πάρα πολλά. Και τα έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός.
2: Σου βάζω ένα στίγμα ότι αν το κερδίσει, θα ακουστεί και το όνομά του. Εγώ
1: εντάξει,
2: το λέω
1: το
2: από
1: ξέρω
2: τώρα.
1: Αυτό, ναι,
2: για boost, okay. Για boost, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Και πάμε πολύ γρήγορα στο ο προηγούμενος. Σεβαστές όλες οι απόψεις, έτσι, ο φίλος Ολυμπιακός. Μου φάνηκε λίγο αυτή η υποτίμηση, είπε τώρα, ας πούμε, για τον Πουέρτα. Τον έβγαλε σαν τον Νέσελε. Καμία σχέση. Αρχικά ο Πουέρτα είχε ένα ποσοστό, παιδιά, κοντά στο 17% σε progressive passes, passes οι οποίες είναι προωθητικές. Το οποίο είναι απίστευτο σαν νούμερο.
0: Ναι, και τα έκανε και στο Μουντιάλ, δεν τα έκανε απλά τώρα στη Σεγκούντα πέρσι.
2: Για το Μουντιάλ, λέω. Ναι. Για το Μουντιάλ. Γιατί στο κλαμπ ήταν στη Σεγκούντα Division, οπότε ούτως άλλως δεν τη βλέπω και τόσο. Αλλά είναι ένας παίκτης που τον έχει δει σε 3 παιχνίδια. Δεν είναι να τους βγάλουμε, δηλαδή. Ο Ρόκα, εγώ στην αρχή τον αμφισβητούσα, αλλά όπως τον είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να λέει να παίξει ο Πνευμονίδης. Ο Πνευμονίδης μακάρι να βγει, όλοι θέλουμε τα Ελληνάκια και το έχουμε αποδείξει κιόλας. Σαν Ολυμπιακός. Είδαμε μια εθνική που έχει 8 παίκτες από Ακαδημίες Ολυμπιακού.
1: Και το Ρόκα Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός και σαν project. Δεν τον έχει πάρει ότι θα στηριχτώ πάνω του.
2: Σαφέστατα. Είναι επένδυση και είναι 20-21. Πώς είναι.
1: Τόσο είναι. Ναι.
0: Για να μην ξεχαστώ, ο Πνευμονίδης, ο οποίος είχε φανταστική παρουσία τώρα με την Ελπίδων. Γκολ, 2 assist. Ναι. Και στο τελευταίο με τον Ατρόμητο είχε και εκεί ασίστ απέναντι στη Κηφισιά. Γενικά είναι σε καλό φεγγάρι. Και το έχει ανάγκη.
2: Είναι εξαιρετικός. Αλλά μας ανήκει και τώρα 5 λεπτά που δεν μπορούσε να πάρει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα παιχνίδια που έχει πάρει με τον Ατρόμητο από πέρσι, λέω. Εντάξει, ναι. Δεν είχε κάνει πολλά καλά παιχνίδια. Αλλά τώρα είναι σε καλό φεγγάρι.
2: Είχε κάνει λίγα καλά, για να μας ειλικρινήσει τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Εμένα ο Φίλης μου αρέσει πάρα πολύ και έχει στοιχεία σύγχρονου χαφ, γιατί έχει και τη σωματοδομή, έχει ένα καλό αριστερό, θα βελτιώσει κι άλλο ενώ την έχει την τριαντάρα μπαλιά.
0: Και μου αρέσει και το θράσος του, το αγωνιστικό. Έτσι, ζητάει μπάλα, παίρνει μπάλα.
2: Το πιο βασικό. Περιμένω πολλά από το Φίλι και επίσης θα καλύψει και ένα τεράστιο κενό, το μοναδικό ίσως, στην εθνική. Γιατί νομίζω ότι πονάει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Αυτά. Θα δούμε την Κυριακή. Θα είμαστε μέσα, όπως είπατε κι εσείς.
0: Σε ποια θύρα, τι φορά σας πρωί, κόκκινο.
1: Τι μπλουζάκι έχεις.
2: Εγώ είμαι στη 12, φοράω λευκό.
0: Λευκό. Ωραίος.
2: Φοράω λευκό.
0: Έχεις σπίτι, total white. Δεν θα πας με φανελάκι. Φανελάκι από στρατό.
1: Να το τηρήσουμε, Βασίλη, να βγει κάτι ωραίο.
2: Δεν θα βάλω το. Εννοείται, δεν θα βάλω το φανελάκι του παππού. Έχω απλά λευκά t-shirt. Θα πάμε έτσι και να γίνει ωραίο. Αυτό.
1: Να γίνει ωραίο, ναι, ναι.
2: Χαιρετώ, παιδιά, γιατί μιλάω ώρα.
0: Να είσαι καλά, ρε Βασίλη.
1: Καλό
2: βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμα έναν. Αν θέλετε να πάρετε 2-10-95-79-283-4-5, έχουμε και την αφιέρωση του Γιώργου. Οπότε είναι ευκαιρία να διαβάσω το μηνυματάκι που είχε στείλει νωρίτερα ο Νίκος. Είναι λίγο μεγαλούτσικο. Μεταφέρει μια εμπειρία από ένα παιχνίδι Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα. Πριν από 2 χρόνια πήγα στον αγώνα Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν για το κύπελλο Γερμανίας. Η Bayern έχασε 0-1 σε ένα μάτς που έμενε στην ιστορία για την κόκκινη κάρτα του Νόιερ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν κάτι άλλο. Δεν έγινε κάποιο σοβαρό έλεγχο πριν μπούμε στο γήπεδο. Υπήρχαν πολλά μεταπολιμένα εισιτήρια με αποτέλεσμα οι φιλάθλοι των δύο ομάδων να είναι ανακατεμένοι στι εξέδρε. Το ίδιο συνέβαινε και έξω από το γήπεδο. Χωρί καμία υπερβολή, ο παδί τη Bayern και τη Leverkusen βρίσκονταν ο ένα δίπλα στον άλλον, χωρί να δημιουργηθεί το παραμικρό. Το μοναδικό σκηνικό έγινε όταν ένα φίλο τη Leverkusen πανηγύρισε τον γκολ στην εξέδρα που βρισκόμουν, η οποία αποτελούνταν κυρίω από φιλάθλου τη Bayern. Κάποιο του πέταξε ένα ποτήρι με νερό. Αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ήρθε η ασφάλεια και τον απομάκρυνε, λέει ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ακόμα και σε τέτοια σκηνικά που βέβαια είχαν μπλεχτεί όλοι με όλους, που αυτούν ακόμα αγκυμονούν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους, εκεί βρίσκουν τις λύσεις.
1: Είναι στη Γερμανία, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το ψάχνεις. Δηλαδή σε φιλικά που έχω πάει σε προετοιμασίες, μπαίνει ο κόσμος μέσα και είναι ο αστυνομικός με την κάμερα και καταγράφει πρόσωπα.
0: Ναι. Ναι, γελάω επειδή το είπα και νωρίτερα αυτό για την κάμερα που δεν άρχισε να φιλώ. Εμένα με χαλάει τόσο πολύ το θέμα κάμερας. Ξέρεις, παντού να καταγραφόμαστε. Γενικά το έχω εγώ θέμα.
1: Ναι. Είναι...
0: Δεν λέω ότι είμαι ταραχοποιό στοιχείο και θέλω να πηγαίνω και να κάνω.
1: Και υπάρχουν εσένα που σου αρέσουν αυτά, Μανώλη, με τις κάμερες.
0: Ναι, για δες, να πω στο Big Brother.
1: Υπάρχουν αστυνομικοί που κάθονται από κάτω και βιντεοσκοπούν την κερκίδα κανονικά.
0: Ωραία.
1: Είναι να πας μια βόλτα.
0: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε. Ωραία. Εσύ, απλώς λέω το ότι εφόσον τις έχουμε βάλει τις κάμερες, τώρα είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν γίνεται να μην.
1: Να τις χρησιμοποιήσουμε για κάποιο λόγο.
0: Ναι, δεν γίνεται να λέμε ότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να μην υπάρχουν οι προποθέσεις για να έχουμε οπαδούς και των δύο. Τις έχουμε, έχουμε βάλει τα πάντα. Όταν, τι περιμένουμε, γιατί
1: όταν το κάναμε αυτό τώρα πριν 25 χρόνια που δεν υπήρχε τίποτα.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν. Περί γηπέδων που λέγαμε νωρίτερα, είχαμε και τη συζήτηση εκτός στούντιο με τον Γιώργο. Επειδή την Πέμπτη έρχεται το Βελοντρόμ. Από τις κορυφαίες έδρες για μένα. Έχω πάει κιόλας και ο Γιώργος έχει πάει.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Απλώς μου έλεγε ότι δεν, όταν είχες πάει δεν ήταν ολόκληρο.
1: Είχα πάει στο μάτς που έχει νικήσει ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Φέτφα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τότε την κεντρική κερκίδα την είχαν. Την κερκίδα όπως βλέπει απέναντι από τις κάμερες την είχαν κλειστεί.
0: Αδιανόητη ακουστική. Εντάξει, τα έχουν πει όλοι όσοι έχουν πάει και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ, όλοι.
1: Και πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, όσοι ταξιδέψετε στη Μασσαλία.
0: Πολύ εγκληματικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ εγκληματικότητα. Πάντως, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, πέρα από το είχα δει η διεσώμαση, είναι από ένα άλλο βίντεο, το λέω και στο Γιώργο, εκτός στούντιο. Είναι ένα Marseille Paris. Η Παρή, οι οπαδοί της Παρή, μην τους έχουμε στο μυαλό μας ως τους οπαδούς μιας νεόπλητης ομάδας. Είναι... Κάνουν το δικό τους κομμάτι εκεί πέρα. Και όπου πάνε, εκτός έδρας, κάνουν αυτά που καταλαβαίνετε. Είναι φασαριόζοι και με πολύ, και πολύ φωνακλάδες, όσοι τους έχετε δει. Ήταν ένα ντέρμπι όπου είχαν μείνει όλοι με τα κινητά και κατέγραφαν τα συνθήματα των δύο πετάλων. Της Μασσαλίας. Δηλαδή είχαν πάθει τέτοια πλάκα. Τώρα μιλάμε για οπαδούς οι οποίοι από μόνοι τους είναι πάρα πολύ δυνατοί, αλλά τους είχε κάνει και μεγάλη εντύπωση.
1: Γενικά στη Γαλλία είναι δυναμικές οι έδρες. Μην το έχουμε στο μυαλό μας και λέμε ποια Γαλλία. Δυστυχώς βλέπετε ότι και εκεί γίνονται ξεφεύγει η κατάσταση.
0: Με τις προϋποθέσεις Βαναδί να κλέσει τα απόψη. Επειδή πάω για προϋποθέσεις. Εμένα μου αρέσει, αλλά όχι, έχουμε άλλο. Να φορέσουν κράνη στη Μασσαλία. Μάλιστα. Λοιπόν. Όχι, ρε Δημήτρη, γιατί, τι είπε ο φίλος. Να είσαι καλά πάντως για τις εκπομπές που λες. Στο Λονδίνο, λέει ο φίλος, υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια κάμερες που καταγράφουν τα πάντα. Για να μην πω για τα γήπεδα, λέει ο Σπύρος. Ο Σπύρος ο Σεφ. Βέβαια, Σπύρο, ξέρεις, εκτός τα βλέπεις εκεί πέρα. Δεν είναι ότι έχει λυθεί το πρόβλημα εκτός γηπέδων. Επειδή είναι ένα ζήτημα και αυτό. Οκ, να κάνουμε την αρχή με τα γήπεδα. Που θέλουμε διχρωμίες, θέλουμε και εγώ μαζί με τα δύο χέρια. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα. Η βία εκτός γηπέδων.
1: Θα εκτονωθεί πολύ η κατάσταση και εκτός γηπέδων εάν ξεκινήσουν οι μετακινήσεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αλλιώς να ξέρεις ότι την Κυριακή αύριο, μεθαύριο. Θα βρεις απέναντί στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και θα ανταλλάξεις τα συνθήματα και θα φύγεις. Και αλλιώς να αξίζει ότι δεν τους βρίσκεις πουθενά. Δεν συναντιέσαι δηλαδή κάπου. Και οπότε αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι θα πρέπει να το κάνουν εκτός γηπέδου. Δεν θα το κάνουν ούτε εντός γηπέδου ούτε εκτός γηπέδου. Θα εκτονωθεί. Δεν σου λέω ότι δεν θα γίνει. Θα γίνει και δυστυχώς θα γίνει. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε. Ξεκινώντας τις μετακινήσεις.
0: Και είναι και εσύ, Γιώργο, ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα γενικότερα η βία. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένας 15χρονος, ένας 16χρονος, ένας 17χρονος να καταφύγει στη βία, είτε δεν, μέσα είτε εκτός.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος, Μανώλη, κανένας λόγος.
0: Δηλαδή, το θυμό, την οργή που έχει μέσα του για διάφορους λόγους, για αυτά που βιώνει ο ίδιος η οικογένειά του, αξιοποιείται αυτή η οργή, αυτός ο θυμός, για να βγάλει όλο το μένος.
1: Δηλαδή,
0: σε ανώσια πράγματα.
1: Ότι οι Ολυμπιακοί δεν έχουν φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Προφανώς.
1: Το αντίστροφο.
0: Και αν το πάμε και στην επαρχία, ειδικά, επειδή έχουμε μεγαλώσει επαρχία, εκεί πέρα όλοι οι σύνδεσμοι δίπλα-δίπλα ήταν. Και οι άνθρωποι.
1: Και πίνουν μαζί καφέ.
0: Αυτό. Την επόμενη μέρα πίνουν όλοι. Και την ίδια μέρα πίνουν όλοι καφέ.
1: Και τι θα κάνουν, δηλαδή πρέπει να πλακωθείς. Πήγαινε στο γήπεδο, πες τα δικά σου και μετά πηγαίνετε για καφέ μαζί να τα συζητήσετε.
0: Λοιπόν, για με αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα φτάνουμε προς το φινάλε. Να ακούσουμε και το τραγουδάκι του Γιώργου, την αφιέρωση που δεν είχαμε τη Δευτέρα. Να έχουμε ένα ωραίο το ντέρμπι.
1: Ναι, να έχουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Να μην συζητάμε τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ μαζί με τον Μπάμπη.
0: Νίκος και εγώ, τετράδα πρώτη φορά.
1: Τίποτα άλλο εκτός των τεσσάρων γραμμών.
0: Αυτό. Να δούμε
1: να
0: θέμα.
1: Να κάνουμε μια ποδοσφαιρική ανάλυση, μια ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Και γενικά να έχουμε μια ωραία αγωνιστική τώρα που επέστρεψε, μας είχε λείψει αυτές οι τρεις εβδομάδες χωρίς στοίχημα στην Super League. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς και με τα μηνύματά σας και με τα τηλέφωνά σας. Από ένα σημείο και έπειτα. Πάνος Μπουρνάς, τα ντεξ, Γιώργος Στασινόπουλος, Μάνος Μουσουράκης. Να έχουμε ένα ωραίο το σουκού. Κλείνουμε την αφιέρωση του Γιώργου. Παπα-Κωνσταντίνου, είπαμε.
1: Παπα-Κωνσταντίνου.
0: Ελάς, δυνατός. Καλό βράδυ, γεια.
1: Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση.

0: Έτσι με κέφι Παρασκευής 7 μετά τις 8 Big Wins for FM 94,6 και ξεκινάει η πρωινή η εκπομπή ή από εδώ. Κυριάκος Σταθερόπουλος, Αλέξανδρος Τσουβέλλας στα μικρόφωνα.
1: Τότε και τώρα
0: πάμε με ανηφόρα. Να πούμε περαστικά στη Μαρία που με πήρε τηλέφωνο σαν το Δημητράκη τον Πεσκέση πρωί-πρωί και μου λέει: «Έλα, μ' ακούς?» Λέω: «Τι έγινε, Μίτσο Πεσκέση?» «Δεν μπορώ να μιλήσω». Λέω: «Περαστικά, Μαρία μου, πήγαινε γρήγορα». Τραγουδούσε μάλλον εχθές κάπου. Τραγουδούσε. Περαστικά στη Μαρία και πάμε δυνατά. Χτες μιλούσε ένρινα, ήταν λίγο σαν την Ιωάννα Μάνδρου. Μιλούσε χτες και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε λοιπόν με τη ληστεία στο Πικέρμι. Και στις τυχαίνουν και μη. Περαστικά στην Μαρία θα πάμε μαζί εδώ με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Άκουγα πριν με τον Βαγγέλη Νερατζιά και ένα φίλο της εκπομπής εδώ που ποτέ δεν θυμάμαι ποιος είναι, άκουγα πράγματα για τον Ντέρμπι, άκουγα Αναστόπουλο, Σιδέρη, Σαραβάκο και λέω πάμε για στεφανιογραφία, είμαστε έτοιμοι. Θυμήθηκα κι εγώ τα δικά μου ματσούκια που έχω φάει σε Ντέρμπι, γιατί γενικά εγώ στα Ντέρμπι δεν τα πάω καλά. Εγώ θα το πω, ελπίζω Νίστρο που να τα πάει. Εντάξει, φίλοι Ολυμπιακοί, καταλαβαίνετε, δεν σας έχω κρύψει ποτέ. Παραθυναϊκά μου αισθήματα, γι' αυτό με αγαπάτε, σας αγαπώ. Όπως ήρθε ένας που λέει: «Τσουβέλα, σε πάω πολύ και ας είμαι στη φύρα 7. Μου το είπε ένας σε ένα μηχανάκι και λέω: «Είναι αυτή η ώρα. Είναι αυτή η ώρα που μια πλατεία θα πάρει το όνομα?» Όχι. Και ήταν αυτή η ώρα που άφησα το αμάξι μου εδώ πρωί-πρωί στο χωραφάκι εδώ κάτω από τη γέφυρα που έχει Βραζιλιάνους να ψαρεύουν από τη μία πλευρά και ανθρώπους να αφήνουν τα σκυλιά να κάνουν τις ανάγκες τους και τα αφήνουν και φεύγουν. Σου λέει: «Πατήστε τα, κομποστοποιήστε», δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Και με το που βγαίνω από τα μάξι μου, παίρνω τον καφέ παραμάσκαλα, παίρνω το νερό μου, φεύγουν τα κλειδιά. Ήμουνα λίγο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Πετάγεται ένα λυκόσκυλο, πραγματικά δεν είναι από το μυαλό μου, ένα κανονικό λυκόσκυλο που το έχει ένας ελεύθερο να χέζει και κάνω «Οπα, δεν σε ενοχλεί», μου κάνει. Και σκέφτηκα, Κυριάκο, λες να ήταν η ώρα να μην συνεχιστεί το τότε και τώρα, πώς να σου πω, να μου κάνει έτσι μια ωραία, ένα ωραίο τάκλιν ή μπάλα ή ο παίκτης, λέγανε οι παλιοί. Δεν σε έβγαζαν έξω από τη φάση παλιά. Άμα πέρναγες μπροστά, κρακ, φάε το ψαλιδάκι. Αυτό, αλλά ήταν ένα υπέροχο λυκόσκυλο, πανέμορφο. Όταν λέμε λυκόσκυλο, όχι κοπρελυκόσκυλο, τα πόδια τα πίσω ήταν χαμηλωμένα. Κανονικό. K9. Πώς το βλέπεις, το έβλεπες το K9?
1: Ναι, με το μπελούσι, λέει.
0: Ναι. Μπορείς να πεις ότι μια συμπαθητική σειρά το K9. Βλεπόταν ευχάριστα. Δεν είχε κάτι. Έγινε και σειρά, νομίζω, ρε, το K9 λαγωνικό. Ήταν και σε σειρά. Ο Ρέξ ήταν. Ρέξ. Ο Ρέξ ήταν αυτό. Αυτόν δεν τον έλεγαν. Τον έλεγαν Φλόκι. Εδώ. Λέω Λόκι. Μου λέει Φλόκι. Λέω γι' αυτό πετάγεται έτσι. Λοιπόν, οπότε ζητώ συγγνώμη και περιμένω τα μηνύματά σας. Είδα χτες και Ευρωλίγκα, Κυριάκο μου. Κούλι μου. Κούλι. Είδα Ευρωλίγκα. Ήτανε που ήτανε κακές οι ομάδες που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Μου λέγει ένας

0: ήταν που ήταν. Η Φενέρ δεν είναι μια κακή ομάδα. Είναι μια ομάδα που την έχει το κάδρο του Final Four. Τα ίδια ο Παναθηναϊκός. Ξύλο πίσω, ξύλο και μπροστά. Ενέργεια όποτε χρειαζόταν. Αλλαγές όλα τα screen. Περιμένω να δω τον Παναθηναϊκό και εκτός Telecom Center Athens. Έτσι λέγεται το γήπεδο. Έτσι λέγεται. Πιστέψτε με, το ξέρω πολύ καλά. Πώς λέγεται εγώ αυτό το γήπεδο. Αναμένουμε Ολυμπιακό, ίδια ώρα Κυριάκο, κάτσε να δω τώρα τις 9 και 4. Περιμένουμε απόψε και τον Ολυμπιακό να δούμε πώς θα τα πάει. Πώς το βλέπεις εσύ? Με την Ανατολού Εφές γράφουν κάποιοι. Εφές θα μας το πει ο Κεφαλάς και η Μπασκετική. Είχαμε και το θέμα, θυμάσαι, εκεί με τους πανηγυρισμούς του με τον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκας είπε: εντάξει, πανηγύρισα τα παιδιά, με σπρώξανε, τους έσπρωξα. Μην με σπάτε τα τέτοια τώρα. Προφανώς θες να γίνεις viral εσύ τώρα. Αυτά. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι το κεφάλι μας είναι λίγο στο ντέρμπι, Κυριάκο, στο επερχόμενο ντέρμπι. Ψάχνεις αν είναι ο Ρέξ τώρα, ψάχνεις αν είναι ο Ρέξ. Ο Ρέξ, λέει, ή ήταν άλλη σειρά. Σου βγήκαν πολλά σκυλιά.
1: Ταινίες υπάρχουν τέσσερις, λέει.
0: Για δώσε τις ταινίες. Ναι, γιατί βγάλαν 4, 1, 2, 3, 4, αυτό εννοείς? Εγώ θυμάμαι τη σειρά. Η σειρά μάλλον είναι ο Ρέξ.
1: Ναι, διάσημη.
0: Ναι, ναι, η διάσημη σειρά. Ναι, the famous σειρά. Για δώσε λίγο μουσικούλα.

0: Τώρα μ' αρέσει γιατί. Όλοι εδώ, εντάξει, ξέρετε ότι έχω καλούς δεσμούς με όλο τον κόσμο. Δεν σας έχω κρύψει ομαδικές προτιμήσεις, αγάπες. Έχουμε χτίσει μια ειλικρινή σχέση, θα έλεγα, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα 20 χρόνια που είμαι σε διάφορα αθλητικά ραδιόφωνα, τα 9 συν 7 στον Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία συνότητα της χώρας, ο Γλύφτης. Αλλά όταν έρχεται Κυριάκο η ώρα των ντέρμπι, εκεί δεν με σέβονται, μου λένε θα φας μπατσούκι λαγέ. Δηλαδή ξεκινάει, δηλαδή είμαστε μια χαρά μέχρι εκείνο το τριήμερο. Τώρα τρώω το βρυσιδάκι. Το θέλω κυρία Νίτα, το θέλω. Το βρυσιδάκι το τρώω πριν τα ντέρμπι, έτσι το διήμερο και μία-δύο μέρες μετά. Έτσι και μία-δύο μέρες μετά. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά θα ρουφήξεις καλά. Κυριάκο Σταθερόπουλο, ρίξ' τον μπουκέτο. Όχι, ο Κυριάκος μόνο μιλαράκι. Μιλαράκι, όχι φρούτο. Αυτό το κρεμμύδι, πώς το λένε αυτό. Δεν το λένε κρεμμύδι αυτό, μήλο το λένε. Αυτό που κάνεις στο box. Αυτό το κρεμμύδι, τέλος πάντων. Ναι. Έχει ρε παιδιά, με τον Κυριάκο δεν έχουμε τέτοια σχέδια. Λαγωνικό K9 με μπελούτσι. Άλλο το Rex, άλλο το K9 και άλλο το Turner και Hoots.
1: Με
0: τον Tom Hanks. Εκείνο δεν μ' άρεσε πολύ.
1: Κλαίγαμε.
0: Δεν μπορώ. Και τώρα θέλω να δω τον Brad Pitt με το σκύλο.
1: Καλό είναι.
0: Θέλω να πάρω το δω, αλλά φοβάμαι μη. Επειδή είναι η κυρία 16 χρονών, ξέρεις τώρα, δεν. Φοβάμαι. Τι κουκού κάνεις, ρε Κυριάκο, και θα μας φάνε τα σκουλίκια από τα αυτιά να που δεν το γλιτώνουμε. Δεν έχεις πάντα να δει. Θα πεθάνουμε όλοι, ρε, δεν θα μείνει πόδι.
1: Τα αγαπητά μας πρόσωπα, αν πεθάνουμε.
0: Όχι. Είναι άδικο που ζουν τα σκυλιά τόσο λίγο, ρε φίλε. Είναι άδικο. Βάλτο, ρε καλέ Θεούλη, βάλτο 30 χρόνια το σκυλί να ζήσει. 30 χρονών. Να καταθέτει μειωμένη σύνταξη. Βάλτο σκύλο 30 χρονών. Κόψε από το ρινόκερο κάποια χρόνια. Κόψε από το ρινόκερο χρόνια, Θεέ μου, και δώστε στο σκύλο. Ποιος το σκέφτηκε να το φτιάξει το ρινόκερο? Ο ρινόκερος, ρε φίλε. Όποιο το σύμπαν, δεν ξέρω ποιος φτιάχνει τα πράγματα, πρέπει να είχε πολύ χιούμορ όταν έφτιαξε το ρινόκερο. Σου λέει, θα φτιάξω ένα πράγμα χωρίς λαιμό, με διπλά κέρατα, να πηγαίνει προς τα πάνω και παχύ κορμί. Και νομίζει ότι δεν μπορεί να τρέξει και να σε προλαβαίνει ακόμα και αν έχει παντζέρο. Ρε φίλε, τι είναι πολύ περίεργο, πολύ περίεργο ο ρινόκερος. Τι τάκ, ρε φίλε, ο ρινόκερος. Κάποιος σκέφτηκε, σου λέω, να φτιάξει το ρινόκερο. Εντάξει. Αυτή είναι η εκπομπή. Ξεκινά από T-Rex, K9, βρυσίδια από Ολυμπιακούς, Τένερ και Χούτς και ποιος έφτιαξε το ρινόκερο. Και με Τέξας, έτσι, πάμε διάλειμμα. Έχω καφεδάκι έξω. Κυριακό, έχω κοιμηθεί πολύ πάλι σήμερα. Γι' αυτό χρειάζεσαι το καφεδάκι. Τα μάτια σου είναι σαν τον Μπενίτσιο Ντελτόρο σε κάτι ταινίες. Πάμε. Και είχα πάει, φίλε μου Κυριακό, πορεία από πεδίο του Άρεως. Με τα πόδια είχαμε ανέβει ο Άκα για να δούμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και πεθάναμε στην κούραση. Περίμενε να το πω. 2-4 με καραπιάλι. Ήσουν αφαντάρος, εγώ ήμουν μέσα. 2-4 με τη λόμπα. Και δεν φτάνει που φάγαμε το ματσούκι, γιατί μου λέει ο φίλος, γεια σου Κώστα, αν θυμάμαι την πορεία. Ξεχνάω εγώ την πορεία που περπατάγαμε και αυτή με τα μηχανάκια. Πηγαίνανε με τα μηχανάκια αυτοί, εμείς από πίσω περπατάγαμε. Κάναμε έτσι και καλά, περπατάγαμε. Είναι μακριά πολύ. Εγώ σταμάτησα και πήρα ταξί με τον Τζιαμούρη. Λοιπόν, με τον Κώστα τον Τζιαμούρη, το φίλο μου, ελαστικά Τζιαμούρης. Λέω, ρε παιδί μου, όταν είσαι μικρός, θες να δείξεις τον δίπλα ότι μπορείς. Πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι. Και λέω μετά, όπα, πάμε εδώ πέρα, πήραμε ταξί, πήγαμε. Ωραία, αφού πριστήκαν τα πόδια μας, κάναμε έτσι ένα στενάκι. Κάναμε έτσι. Είναι μακριά, κάποιοι περπατάγανε, ρε φίλε. Νέα παιδιά, τώρα με βάλεις να περπατήσω τα σκαλιά κάτω που ξέχασα τα κλειδιά από το σπίτι να τα δώσω και ξανανέβηκα. Με πόλες σαν τα γόνατα. Είναι μακριά, αλλά μα βάλεις τον εαυτό σου. Πότε ήταν το 2-4, τι χρονολογία.
1: Πρέπει να είναι.
0: Κάτσε, θα το βρούμε.
1: 30 Νοέμβρη.
0: Κάτσε, ρε φίλε, θυμάσαι και ημερομηνίες τη Ιάση Μπίλιου.
1: 23
0: μπήκε φαντάρο.
1: Είναι 18 μέρες μετά.
0: Ναι, ποια χρονιά σε ρώτησε. 98. Ωραία, ήμουν 16-17 χρονών. Περπατούσα όπου μπορεί, έφτανα από εδώ, ρε φίλε, περπατούσα. Φουλ. Φουλ περπάτημα. Φουλ περπάτημα. Εσείς πετάγατε μόλο. Αλλά. Το στρατό, ναι, εκείνη την περίοδο, λέω. Δεν λέω εκείνη την περίοδο. Αλλά με το Διαμούρι πρόδωσα την πορεία. Πρόδωσα την πορεία. Πήρα το ταξάκι μου, έφαγα και το ματσουκάκι μου μετά. Πήρα και το βρώμικο απ' έξω. Ήταν πιο ενισχυμένα τα βρώμικα τότε απ' έξω. Φάγαμε και λίγο καπνογόν, γιατί είχε και κόσμο του Ολυμπιακού και κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Πολύ.
0: Γεμάτο ήταν το ΆΚΑ. Είχε 50-60 χιλιάδες άτομα. Μου είχε μείνει αυτό το ντέρμπι. Κατακόκκινο απέναντι, καταπράσινο από εδώ. Δεν σας κρύβω ότι μου λείπει αυτή η ανταλλαγή συνθημάτων μόνο. Όχι φωτοβολίδες και τέτοια και πιστόλια. Μόνο συνθήματα. Είχε μία ένταση. Μου λείπει. Okay. Καλά, μου λείπουν γιατί ήμουν 17 χρονών. Αλλά. Και εγώ πίστευα ότι θα φάμε πολλά. Μπήκαν 6, αλλά εμείς φάγαμε τα 4. Ναι. 2-4 με εκείνη τη λόμπα του Καραπιάλη. Δεν το ξεχνά αυτή τη λόμπα του Καραπιάλη. 2-4. Και γύρισα πίσω και φάει και λίγα αυτά στα μάτια χημικά, δακρυγόνα, τι ήταν αυτά. Έχει λίγο τρέξιμο, και ένα βρώμικο. Και μετά την άλλη μέρα, είσαι πτώμα, ρε φίλε. Μετά από ντέρμπι στο γήπεδο, την άλλη μέρα, γιατί είσαι έτσι. Ρε φίλε, αν υπήρχε τη Σουέφα και το μπουστάκι που βάζουν εδώ που έχει πίσω την καμπούρα, θα έγραφε 16 χιλιόμετρα. Μα βάλει την πορεία πριν. Βάλε και το ταξί. Δεν κατάλαβα. Γράφει το μηχάνημα. Και το έξυπνο ρολόι αυτό, πάει να βγάλει τον αρακά από την κατάψυξη και λέει μπράβο, συνεχίστε με αυτόν τον ρυθμό. Και εσύ τραβά να βγάλει την κατάψυξη. Την κατάψυξη που βάζει ένα ουίσκι πάγο και μυρίζει άνηθο το ουίσκι. Σε έχει πάει 1,5 μήνα στην κατάψυξη. Τρίτο ψυγείο άλλαξε. Ποιο καλή για να φτιάξω ψυγείο. Ποιο είναι ο μάσο, ρε βλάκα. Μην επεμβαίνετε όταν φτιάχνω το ψυγείο. Λοιπόν, Τσούβι θα παγγείλω. Όρθια μένουν τα κλαριά, όρθιε μένουν να το ξέρει και αγάπε. Και αν είσαι μέσα μου φωτιά, εγώ γεννιέμαι να θυμάσαι από τι τάχτε. Αυτό είναι ο Βασίλη Τερλέγκα, σου λέω. Μάρτη μου, ο Κυριάκο και ο Θεό, δεν έπιασα κινητό, δεν γκούγκλαρα. Θα μπορούσα να το πω με φωνή σου Σωτηρακόπουλου. Αυτό είναι Βασίλης. Πότισα νερό τη διψασμένη σου καρδιά και δεν είπε ένα ευχαριστώ. Κάνει έτσι, γκρέμισε στο γέλιο, πήρε τη χαρά. Ούτε ένα χερί να πιαστώ. Όρθια μένουν τα κλαρί. Μάλλον πρέπει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να επισκεφτώ κάποιο κέντρο πολιτιστικό. Να πούμε καλή αρχή σε μένα. Αγαπώ τον εαυτό μου. Το αξίζω. Πάω. Λοιπόν. Να πούμε καλή αρχή στο τότε και τώρα με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. Ξεκινάμε Δευτέρα 10:30 στον Sky. Κάθε Δευτέρα πλέον οι Δευτέρες θα είναι το ραντεβού μας. Να πούμε κάθε επιτυχία στο All In. Ακούσατε και το σποτάκι με Τσόχο, με Κατσουράνη, με Λιανό και τη θεάρα την Έλληνα Παπαδοπούλου. Που έχει και το UEFA Pro, εντάξει, για να ξέρετε όταν κάποιοι παίζετε Pro η Έλενα είχε το UEFA Pro και θα έχω και εγώ, γιατί ακούσατε και το όνομά μου στο τρέλερ και ήρθαν κάποια μηνύματα, θα μπαίνω και εγώ σαν κρουασάν, θα μπαίνω και εγώ με το δικό μου έτσι το μυαλό, ό,τι έχει μείνει από αυτό, σε αυτή την εκπομπή. Και φυσικά κάθε επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους και σε συναδέλφους και σε ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα τη σεζόν. Δουλειές να υπάρχουν για όλα τα παιδιά και να πληρώνονται όλοι. Καλημέρα από Animal Print. Καλημέρα στο Μιτσάρα.
1: Μιτσάρα.
0: Γιατί αδερφός, από πού και ως πού. Σε έχει φτιάξει. Σε δάνεισε λεφτά.
1: Όχι, ρε, καλύτερα, ακόμα καλύτερα.
0: Εντάξει, αυτό νόμιζα. Λοιπόν, ναι, ο Μιτσάρας, ένα παλιό. Παλιά σκοπή τεσάρι. Ναι. Παλιά σκοπή τεσάρι, να σου πω, ο Animal Print. Από τα τεσσάρια, αν ήταν τεσσαροπεντάρι, θα ήταν ο Ντούμπλεβιτς που φοράει τη φανέλα από μέσα. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς, αν ακούει, συγκινήθηκε για τη γνώση μου αυτή. Ο Ντούμπλεβιτς. Πάντα. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τον Ντούμπλεβιτς με τη φανέλα σκέτη, χωρίς φανέλα από μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Πάσπαλιε, Ντούμπλεβιτς, Θανάση Αντετοκούμπο, παίζει πολύ με Ντέιβις, ο Φρύδιας, φανέλα από μέσα.
1: Έκανε κρύο στον τάφο του.
0: Όχι, ο Ντέιβις από το NBA. Ο Φρύδιας. Λέικερς όταν ήταν. Πάντα φανέλα από μέσα. Ποιος άλλος είχε φανέλα από μέσα? Ο Νούρκιτς νομίζω έχει φανέλα από μέσα. Καλά, ο Ασπρούλιας πάντα είχε τη φανέλα από μέσα, αλλά μετά όχι. Εγώ είχα τη φανέλα από μέσα. Εγώ είχα φανέλα από μέσα. Και είχα το 5. Ναι. Έχω ανησυχήσει πόσο καλός είναι ο Παναθηναϊκός, λέει κάποιος. Οκ. Μην μας τον κατεμοιάζεις. Άστο τώρα, μωρέ. Εντάξει. Άστο. Καλημέρα και στο Στάθη. Καλημέρα, βρήκα πως να λύσουμε το θέμα της κίνησης. Παραδίδω το δίπλωμά μου. Ένα χειροκρότημα. Τι έκανε ο φίλος, πως γλίτωσε από την κίνηση? Παράτησε το αμάξι του. Σου λέει με τα πόδια. Δεν αντέχω άλλο, λέει εδώ ο φίλος. Σιγάλας δεν είχε από μέσα πολλές φορές. Έκοβε αγκώνες. Και ο Νάκητς έκοβε αγκώνες. Φράνκο Νάκητς έκοβε αγκώνες. Για να θυμηθεί. Τώρα όταν γερνάς θυμάσαι τα παλιά, Κυριάκο. Φράνκο Νάκητς έκοβε τη φανέλα. Την είχε πιο ψηλά. Μπέρι χειμώνα. Στον Ηρακλή όχι. Στάζει πιπέρι, Κυριάκο. Αλλά ρε Ντούμπλεβιτς, ρε, πού το θυμήθηκες? Αλήθεια, τον γουστάρω εγώ τον Ντούμπλεβιτς. Όχι εξωτερικά, γενικά. Καλημερίζω τον Παντελή. Γεια σου Καλάτζης, φοβερός. Ο Ζαν Μπολ Πελμοντό. Έχει κάτι τέτοιο. Και Τσάρλς Μπρόνσον λίγο. Όσο γερνάει γίνεται. Το μακελιό, ποια ήταν η ταινία? Αυτό γίνεται με τις βάρδιες. Το μακελιό, Τσάρλς Μπρόνσον Παντελής. Χάλια θα είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν θα πάρετε τίποτα. Καλώς τον Αναστάση. Θα είναι χάλια, σας είπα. Να πας να δεις την ταινία με τον Μπραν Πιτ. Όποιος σέβεται τον εαυτό του δεν το λέει Μπραν Πιτ. Στην καρδιά του κτίνης, φανταστικό. Αυτό θέλω να δω. Τσάρλς Σάκλφορντ, φανέλα από μέσα. Και εμφάνισε απ' έξω. Πολλά προβλήματα. Τι, κάτσε, έχω αναφορές, περίμενε.

0: Λοιπόν, Κυριάκο, μύρισε Ιταλία από, το πρώτο κιόλας, από την πρώτη κιόλας μπουκιά. Ανακάλυψε τα αυθεντικά μυστικά της ιταλικής κουζίνας σε πάνω από 55 προϊόντα Ιταλιάμο. Ιταλιάμο, αγαπώ την Ιταλία, μάλλον αυτό. Και μετάτρεψε το γεύμα σου σε μοναδικό ταξίδι. Μορταδέλα Μπολόνια. Έξτρα, έξτρα large. Άκου τώρα. Παρμεγιάνο Ρετζιάνο. Νιόκι πατάτας. Ιταλικό ριζότο. Δεν ακούω, τι έγινε τώρα. Είναι Παντελής και δεν ακούω. Παντελή, δεν ακούω. Αφού είμαι κουφός από το ένα αυτή. Και για το κλείσιμο από γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατισερί, bon appétit, το είπαμε. Λίντλ γιατί αξίζει. Τώρα ακούω. Λίντλ γιατί αξίζει. Ευχαριστώ, Παντελή μου. Να ξέρετε ότι το ένα μου αυτή υπολειτουργεί. Γι' αυτό είμαι τέρμα. Δώσε λίγο μουσική. Και πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί, να είσαι έτοιμος, διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Ολυμπιακό Σεφές με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το θυμάμαι ότι στο ντέρμπι αυτό είχα μείνει με 9. Το θυμάμαι, φίλε μου.
2: 8.
0: Με 9 και μετά με 8. Με 8. Με 8 είχαμε μείνει ή με 9.
2: Όχι, με 8 μείνατε στο άλλο.
0: Άλλο μάτς ήταν με 8. Το 3-1. Μια ζωή μέναμε πιο λίγους. Τώρα είχαμε μείνει με 9, νομίζω, εκείνο το παιχνίδι. Δύο αποβολές. Δεν θέλω να γκουγκλάρω. Θέλω να ακονίσω το κεφάλι μου. Τα έχουμε όλα εύκολα. Γκουγκλάρουμε. Είχε βγει ο Άγγελος. Θα τον ρωτήσω. Μας ενώνουν τα like. Πάμε, πολιτική ενημέρωση. Δώστε, μην μου σκαλίζεις τώρα τις πλήκες.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το τι έχετε στείλει με αυτή τη μικρή βλακεία που είπαμε για τη φανέλα που φορούσαν κάποιοι. Παιδιά, δεν λέμε τη φανέλα από μέσα από το σορτσάκι. Μιλάμε για τη φανέλα μέσα από την εμφάνιση. Δηλαδή, φοράει ο άλλος κοντομάνικο για την εμφάνιση την πασχετική από πάνω. Prince Lauderdale. Φύγε για στεφανιογραφία. Φύγε για check-up. Λοιπόν, έχουμε Μιλίσεβιτς ΑΕΚ. Το Σάβιτς από τον ΠΑΟΚ δεν τον θυμάμαι τόσο. Τρίχα ήταν αυτή του Μιλίσεβιτς, νομίζω. Κοπρίβιτς από Αγκράτη και ο Βράνες Περιστέρη.
1: Greg Church, Περιστέρη.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Με 8 είχαμε μείνει, είχε βάλει γκολ ο Βαζέχα, ναι, ήμασταν με 8. Άλλο μάτς είναι.
1: 3-1.
0: Το 3-1.
1: 2 γκολ ο Έβιτς, 1 ο Τζόκοβιτς. Και ο Βαζέχα.
0: Ναι, εντάξει.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός απόψε έχει και την πρεμιέρα στη Σάνελ Αρένα, έτσι. Σήμερα δεν είναι. Έξω από το δικό του γήπεδο. Για την τέταρτη αγωνιστική, στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ως γηπεδούχος 200 μέτρα από το σπίτι μου. 9 και 4, ακριβώς 200 μέτρα από το σπίτι μου. Όλη ευθεία πια. Ελάτε να μου σπάσετε τα αυτοκίνητα. Είναι ασφαλισμένα. Λοιπόν, θέλει να επιστρέψει. Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Ο Ολυμπιακός στις νίκες μετά την ήττα με buzzer beater από τη Virtus Bologna. Οι ακροατές σήμερα πρέπει να είναι έτσι. Εγώ θυμάμαι τον Τέρνερ από τον Πανιόνιο. Ο Μπάρο Ντίνκης είχε φανέλα από μέσα στον Πανιόνιο. Σε κάποια δεν είχε. Τι μας έπιασε τα τι... Εντάξει, το Φρανσίσκο άστο. Τσούβι, ο Σκάι έχει Μητσοτάκι. Να μιλήσω κι εγώ έτσι για να τους μπερδέψω. Έχουμε τρεις κουλίδες. Μπήκαμε μπόνους. Ένας από εκεί, ένας εγώ και ένας ο κουλής ο Σταθεροπούλος. Χα, χα, χα, χα.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ρε φίλε, λέει τώρα η Ευρωζώνη μου χρωστάει 1-3. Σε ποιον ρε φίλε? Η Ευρωζώνη λέει 1-3 ευρώ λέει το χρέος της Ευρωζώνης. Ναι ρε παιδί μου, σε ποιον χρωστάει? Δηλαδή είναι όλοι μαζί. Είναι όλοι μαζί. Μου λέει ένας φίλος μου, γιατί δεν τα σβήνουν? Είναι 1-3 λέει το χρέος της Ευρώπης. Να πούνε, τι σου χρωστά? Δεν χρωστά. Ούτε εγώ χρωστά. Πάει αυτό. Έλα εδώ Σλοβενία, τι χρωστάς? Και εγώ χρωστάω στη Γερμανία. Τα σβήνουμε? Δεν χρωστά. Θα τα παίξουμε πόκα. Πολύ γεια σου. Φίλε, να σου πω κάτι. Είναι καλύτερο αυτό που έχει ο άσχετος θείος από αυτό που έχουν οικονομολόγια. Άμα είναι τόσο ξύπνοι, γιατί χρωστάμε? 1-3. Πού χρωστάμε σε εξωγήινους, χρωστάμε, ρε φίλε? Χρωστάει, λέει, η γη 5-3. Πού, ρε φίλε? 3. Η Ευρωζώνη 3. Η Αμερική πόσα χρωστάει?
1: 43.
0: Για την Ευρώπη, λέει. Η Ευρωζώνη.
1: Δεν είναι άρα 5-3 όλος ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πού χρωστάμε, ρε φίλε? Δεν χρωστά. Δεν χρωστά, κύριε.
1: Αυτό.
0: Το είδα σε Playmobil. Δεν χρωστάω. Ποιος χρωστά? Δεν χρωστάω. Να με πάρει τηλέφωνο. Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω. Δεν χρωστάω, ρε φίλε.
1: Πρέπει να ντρέπεται, εμένα αυτό μου
0: αρέσει.
1: Πρέπει να ντρέπεται ο κύριος.
0: Πρέπει να ντρέπεται ο κύριος. Δεν χρωστάω.
1: Πρέπει να ντρέπεται.
0: Και γι' αυτό φίλε μου, εμείς τα Ανολιώσια σας προσφέρουμε αναμνήσεις. Εντάξει, σας προσφέρουμε αναμνήσεις. Λέει κάποιος ελείπει ο καταλήτης μου. Πρώτον, δεν σε πιστεύω. Δεύτερον, 200 μέτρα από Σανέλ Αρένα έχω πέσει σε φρεάτιο ανοιχτό ξημερώματα, γιατί οι οπαδοί σας εκεί, οι Ρωμαίοι, είχαν ξυλώσει τα μαντεμένια φρεάτια. Τα μαντεμένια φρεάτια είναι βιβλίο του Σακελαρόπουλου, σίγουρα. Το νέο βιβλίο, παρακαλώ, τα μαντεμένια φρεάτια, με το αμάξι εννοεί, γιατί όντως είναι Hunger Games εκεί η φάση. Αλλά μπορείτε να αποφύγετε δυσκολίες. Εγώ δεν έχω πάθει ποτέ κάτι 25 χρόνια που είμαι εκεί. Μπορείτε να βγείτε από την Αττική Οδό, από Περιφερειακή Εγάλεο ή Εγαλέου που λένε κάποιοι, και να πάτε στα δυτικά προάστια από Ελευσίνα κάτω αριστερά, να στρίψετε από εκεί, ή να βγείτε από την κάτω πλευρά από Αττική Οδό, να πάτε που θέλετε. Να αποφύγετε καταστάσεις. Εντάξει. Άκου τι μπορείς να κάνεις. Από Αττική Οδό, δίνω τώρα. Είδες πόσο μεγάλο ψυχος είναι ο Τσούβι. Δίνω τώρα σε Ολυμπιακούς. Λοιπόν, δεν θα βγείτε αν έρχεστε, ξέρω εγώ, από Εθνική, από Αττική Οδό. Δεν θα βγείτε έξοδο Φιλής. Μπορείτε να βγείτε στην άλλη έξοδο, Περιφερειακή Εγάλεο. Και να πάτε τέρμα δεξιά, να δείτε στο δεξί σας χέρι δηλαδή τη Σανέλ Αρένα. Και να μπείτε απευθείας στο γήπεδο και να αποφύγετε καταστάσεις, να το θέσω έτσι, αν φοβόσαστε. Εγώ δεν φοβάμαι, δεν με ενόχλησε ποτέ κάτι. Οπότε, μια φορά βγήκαν κάτω ίσως οπιωμένος και άκουσα ένα πυροβολισμό. Και μπήκα μέσα. Έκοψα την ούρηση. Δεν πάθαμε και τίποτα. Εντάξει. Δηλαδή, μπορείτε να αποφύγετε τηλεφόρο Φιλής, αν έχετε θέματα. Και κολλάει και έχει κίνηση. Θα πάτε από την άλλη πλευρά, μία έξοδο παρακάτω και θα βγείτε δεξιά. Μην κάνετε όμως το λάθος και χάσετε την έξοδο. Γιατί μετά πάτε για μάνδρα, για κρεκούκι, για πρόβατο. Πού να σας πω την αλήθεια, θα περάσετε και καλύτερα. Πάμε τώρα στο διάλειμμα.

0: Αγαπημένο τραγούδι, ρε φίλε, γι' αυτό δεν μίλησα. Πάρε μικρόφωνο, Κυριακόπουλε. Αν εννοείς το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι εννοεί. Είναι Κυριάκος Σταθερόπουλος και όχι Κυριακόπουλος. Κοντοκουρεμένος, φρέσκος, Σωτήρης Ταμπάκος, ερωτικός και γοητευτικός όσο ποτέ, γκρίζο κροταφάκιας, ο Κλάιβ Όουεν της κατάστασης εδώ πέρα, θα έλεγα. Όλοι θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που μυρίζει υπέροχα και δεν τον πλησιάζω. Μυρίζει από χιλιόμετρα. Δηλαδή μπαίνει ο άνθρωπος και μόσχο μυρίζει με τα μαλακτικά που βάζει φυσικά η γυναίκα του από μακριά. Από μακριά. Αλλά όταν παίζει μπάσκετ, φάουλ! Φάουλ! Μα σουτάκια κάνεις μόνος σου. Ναι, κάνω πρόβα. Κάνω πρόβα για μετά. Ένας έχει πάρα πολύ όρεξη. Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Ωραίος. Ένας άλλος λέει συμπαθητικός τύπος φαίνεσαι, αλλά έχεις παχύνει. Είμαι ακριβώς το ίδιο βάρος. Ακριβώς εδώ και 6 χρόνια. Είμαι 97,8 με 98,3 εκεί ανάμεσα. Παρά μόνο όταν πάω στο χωριό μου ή τώρα που πήγα στη Μάνη. Αλλά ζυγίζομαι κάθε μέρα με φωνητική ζυγαριά για να θυμάμαι ζώων είσαι τόσο. Μιλάει αυτή. Γεια σας. Είσαστε έτοιμοι? Ναι, λέω εγώ μόνος μου. Απαντάω Ταμπάκο όπως μιλάει η γιαγιά μου στις οικογενειακές ιστορίες. Φύγε από εκεί, θα σε βαρέσει. Φύγε από εκεί, θα σε βαρέσει. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένω στην Ελευσίνα, λέει ο Βαγγέλης. Στην Ελευσίνα που είχαμε μία απόπειρα δολοφονική, θα έλεγα, με μαχαίρι. Δύο τύποι πήγαν να τραυματίσουν, τραυμάτισαν έναν άνθρωπο, έναν 32χρονο. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, αυτό έχει να κάνει με ιδεολογικές πολιτικές διαφορές. Καλημέρα, την Κυριακή στις 7.30 στο Μπουρνάζι οι Athens West αντιμετωπίζουν την Miami Heat. Miami Heat. Πάρα πολύ ωραίο το Miami Heat. Είναι αυτοί που πάνε για μπάσκετ, λένε στις γυναίκες ότι το θέλουμε για μας. Ναι, αλλά τραυματίζεσαι. Θέλω να κάνω κάτι για μένα, αγάπη μου. Δεν θέλω να το παρατήσω. Και μετά πάνε για μπύρα και μπέργκερ. Πάνε για πίτσα και σουβλάκια μετά τον αγώνα αυτή. Και βουτάνε ψωμί στη σάλτσα. Ψωμί με μακαρόνια τρώνε. Και κοιμούνται και κάνουν. Στον ύπνο τους. Δώσε χαιρετίσματα στον Χρήστο και τον Γιώργο που πάνε ψυγεία για δρομολόγιο. Κυριακό, ψυγεία.
1: Φίλοι μου, όλοι είστε.
0: Παιδιά, ο Κυριάκος, να σας πω ότι έχει χαλάσει 3 ψυγεία σε 5 μήνες, 6.
1: Καταψύξεις, όχι σε, από τον Ιούλιο.
0: Από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Δεν δουλεύει η κατάψυξη.
0: Έχει σκεφτεί να το βάλεις στην πρίζα. Το βάζεις.
1: Και το έχω βγάλει και.
0: Έκανες αυτό, το βγάζω και το βάζω την πρίζα. Φύσηξες την κασέτα.
1: 10
0: μάλιστα. Δεν δουλεύει. Το κοπάνισες και στο λοκό από πίσω το ψυγείο, σφαλιάρα. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει.

0: Μαμά Μαρία, σώσε με. Έχω έρθει μπουκωμένο στη δουλειά. Το θέμα είναι να μην έρθω εγώ στη Δευτέρα μπουκωμένο. Και δεν έχω μαζί μου τίποτα. Τι να κάνω, σχολάω σε 5 ώρες. Αν περιμένει συμβουλές από τη Μαρία που έκλεισε η φωνή τη τελείω. Μίλαγε σαν το ταμπάκι, δεν μπορώ να μιλήσει. Το τραγουδάω, χορεύω, καλλιτέχνη. Είσαι αμάρτωλη. Πρέπει να πα έναν οριλά, φίλε μου. Τι είπε από ραδιοφωνικού παραγωγού περιμένει συμβουλέ. Ούτε ChatGPT πιέσε ζεστά και όλοι νομίζαμε ότι για το λαιμό πρέπει να πίνει ζεστά. Όχι, χλιαρά. Χλιαρά και μέλι, όχι ζεστά. Κάνει χειρότερα και με το κρύο και με το ζεστό το πολύ. Έτσι μου είπανε.
1: Όχι σιρόπι πάλι, μου
0: το σιρόπι, αν έχει το βήχα, στον κάνει χειρότερα. Σου βγάζει. Πρέπει να είναι ένα σιρόπι. Σιρόπιο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πρέπει να είναι ένα ειδικό σιρόπι. Δηλαδή που να έχει μέσα κάποια πράγματα. Αυτά κάτι σιρόπια, κάτι. Φάρμακα που βάζεις σκόνες μέσα σε ένα ποτήρι και πίνεις και βήχεις σαν γαϊδούρι. Λες εντάξει, κάνει αντίδραση ο οργανισμός. Όχι, είναι λάθος. Είναι από τη μύτη, είναι από το λαιμό, είναι από τον ισοφάγο ή θέλει αντιβίωση. Θα στα πει γιατρός. Ιδεολογικές διαφορές εννοείς, λέει κάποιος, φασίστες μαχαίρωσαν αντιφασίστα. Το διάβασα, φίλε μου, αλλά εγώ διάβασα την ανακοίνωση της αστυνομίας. Η ανακοίνωση της αστυνομίας δεν λέει δύο φασίστες μαχαίρωσαν έναν αντιφασίστα. Η αστυνομία βγάζει μια ανακοίνωση. Τα άλλα θα τα βρει η υπηρεσία αργότερα, στην ανάκριση. Θα τα βρούμε όλα. Μην ανησυχείς. Είναι άλλο να υπάρχει μια φήμη σύμφωνα με μαρτυρίες και είναι άλλο επίσημα να βγούμε να το πούμε ότι οι δύο τάδοι ήταν εκεί γραμμένοι και σφάξαν αυτόν. Εννοείται ότι θα το. Και πήγαν να σφάξουν έναν άνθρωπο. Εννοείται ότι εμείς εδώ θα τα πούμε. Αφού τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Ξέρετε τι καπνό φουμάρουμε, ρε παιδιά. Δεν ακούμε τον Κυριάκο, θέλει να ακούγεται από το βάθος. Ο Κυριάκος είναι ο υποβολέας της παράστασης που κάνουμε εδώ. Πόσο δάκρυσες με τον Ντούμπλεβιτς που είπα, που έχει τη φανέλα από μέσα, είναι ο αγαπημένος μου εσωφανελάκιας μπασκετμπολίστας. Μόνο Ντούμπλεβιτς, τριποντάκι, pick and pop, μόνο Ντούμπλεβιτς όταν την έπαιρνε από κάτω, αλλά δεν είχαμε κουράγιο να γυρίσουμε πίσω. Δεν είχαμε κουράγιο να δουλέψουμε στην περιστροφή. Μας καρφώναν στο σβέρκο. Έβαζα 10 πόντους στον Ντούμπλεβιτς, έτρωγα 16. Αλλά ο κόσμος δεν ξέρει μπάσκετ, ήμουν θεός. Έβαζα και τρίποντα. Έκανα και το σέρβικο χέρι μου ψηλά. Ήμουνα μαυροβούνιος, double-double, 10 πόντους, 11 rebound. Ήμουνα. Σήκωνα γροθιά. Έτρωγα μια τεχνική ποινή. Έτρωγα μια τεχνική ποινή. Είμαι ο Ντούμπλεβιτς. Μπορώ να πω πράγματα. Α, που ξέρει ο κόσμος τώρα στις περιστροφές. Με χαζώνανε, με καρφώνανε στο σβέρκο. Παναγιώτη Κεφαλά, κάτσε να πω κάποια πράγματα πριν έρθεις εδώ να τα πεις.

Ακούτε πιτσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψη. Λοιπόν, το νέο φοιτητικό σπίτι είναι εδώ. Θες βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές ή φτιάχνεις τη φάση. Το WhatsApp Under 30 στο κάνει πιο εύκολο το ξεκίνημα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Με 1 GBps Fiber. Έτσι. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Και ένα εκλεκτό τραπέζι, Κυριάκο, χτίζεται με τα εκλεκτά υλικά που επιλέγεις. Τα Lidl ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές. Deluxe, θα τα βρεις όλα. Γκράνα Παντάνο, προσούτο Πάρμας. Γεμιστά το τορτελίνι λουκάνικο, φιλέ. Τορτελίνι που έχει και το λουκανικάκι. Λαχταριστή πίτσα σε τιμές Lidl φυσικά. Και μην ξεχάσεις να προσθέσεις και λάδι τρούφας για να βάλεις την υπογραφή σε κάθε δημιουργία. Lidl, γιατί αξίζει, πεινάσαμε. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς και ερχόμαστε εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία δεξιά την μπάλα και λίγο out.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.